0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για τον φιλάθλων των πυριωτών, τη δυσαρεσκιά τη για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Για την Αγγλία αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με Τσαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για το δικέφαλο 300 αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργκα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα στις 7.30. Είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Νάκης Λούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out. Ανακοίνωση η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με την Βαλένθια στη Ρόγα Αρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλλα ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τροτοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετγκμπάλης στην Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για το Europa League είναι η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας, στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayer Μονάχου, Γαλατασαράι Μπαρτσελώνα, Ίντερ Club Brugge και Λιψία Ετχόφεν. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Ζαγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
3: Στην Interveten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Θα το πούμε άλλη μία το Viber, 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά και από τις τελευταίες εξελίξεις και που αφορούν τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον κόσμο, δεν θα τον έχουν στο πλευρό τους στο μάτς της Πέμπτης στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη, καθώς οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας να μην επιτρέψουν στους Ερυθρόλευκους να παρευρεθούν στο στάδιο Βελοντρόμου. Μια απόφαση η οποία ήρθε πάρα πάρα πολύ αργά, χωρίς να προσπαθούν καν να καταλάβουν τον κόσμο αυτός, στους 3.500 περίπου φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν πληρώσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια, έχουν πληρώσει το ξενοδοχείο τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν βρεθεί ήδη στη Μασσαλία, καθώς συνδύασαν το παιχνίδι και μια εκδρομή στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι, ήταν κάτι το οποίο αν γινόταν πριν από ένα μήνα, νομίζω δεν θα έλεγε κανείς ότι γιατί έγινε αυτό. Θα το καταλαβαίναμε όλοι για τους λόγους ασφαλείας, για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ, η φύλαλη της Μαρσέιγ με τους φύλαλους της ΑΕΚ, και για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Θα το καταλαβαίναμε ότι πριν από λίγο καιρό θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα πέφτανε τα σύννεφα. Τώρα όμως γίνεται δύο μέρες πριν να βγαίνει η γαλλική αστυνομία και να λέει ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν φύλαθλοι περίπου 55 ώρες πριν από το παιχνίδι, και να φύλαθλοι οι οποίοι είτε βρίσκονται ήδη εκεί και δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα διαφυλάξει ότι δεν θα γίνει κάτι με τους φυλάδους του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, ή με αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ακόμα και ας μην μπουν στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Γενικότερα νομίζω ότι, πώς να το πω ευγενικά τώρα αυτό, η γαλλική αστυνομία τέλος πάντων τα έκανε μαντάρα, καθώς πήρε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καθυστερημένη και χωρίς να υπάρχει και καμία ενημέρωση προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να μπορούσε κάπως να προειδοποιήσει και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τους φιλάθλους της. Έτσι, η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός του λέει ξεκάθαρα ότι δεν είχε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα, ούτε σαν ενδεχόμενο. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει πως η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει στο συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο. Όχι, αυτή είναι η γαλλική ανακοίνωση. Με συγχωρείτε, θα διαβάσουμε πρώτα την γαλλική ανακοίνωση και μετά θα διαβάσουμε το είναι ανακοίνωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει το συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέιγ στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία και στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά της κινητοποίησης. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών, συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε παρκόν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Διατακτικό της απόφασης επαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 8 το πρωί έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 2 τα ξημερώματα, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φύλαρος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να συμπεριφέρεται ως τέτοιος, να εισέλθει στο γήπεδο Βελοντρόμ, να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους, να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους. Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασία κύριος των εισιτηρίων και τις προσεχείς ημέρες επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο αυτούς που αγόρασαν εισιτήρια με 49 ευρώ, όσο και αυτούς που αγόρασαν τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων με τα 15 ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση της γαλλικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ενώ νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι αυτή η απαγόρευση μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήρθε μόλις δύο μέρες πριν από το παιχνίδι και είχε βγάλει μια νεότερη ανακοίνωση μόλις είχε γίνει γνωστή η απόφαση, όπου ενημέρωνε και τον κόσμο της ομάδας για την σχετική απόφαση της γαλλικής αστυνομίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέγ την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Για το Europa League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσει την παρουσία του φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο, μόλις θες πληροφορία. Θήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστείλαμε επιστολή για μαρτυρία τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια πανέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία παραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία. Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει, σε αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λαν Σεβίλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν τον αγώνα. Παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφυγε στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτή την αντίδραση. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβές απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών, αυτή την οποία δηλαδή σας διάβασα νωρίτερα. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση χρονικά που μόλις διαβάσαμε. Αυτή που σας διάβασα νωρίτερα ήταν η δεύτερη ανακοίνωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός.

καταλαβαίνουμε ότι δύο μέρες πριν δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε ξενοδοχεία, σε αεροπλάνα κλπ. Τα εισιτήρια, τα λεφτά που έδωσαν για τα εισιτήρια του αγώνα θα τα πάρουν πίσω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο δυνατό. Έτσι. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 15 και 49 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε για τους Ερυθρόλευκους, να πούμε ότι ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ. Ένας Άγγλος ελίτ διαιτητής, όπου συγκεντρώνει βέβαια πολλά παράπονα κατά κύριο λόγο στην Premier League όταν σφυρίζει. Ελπίζουμε να μην συγκεντρώσει παράπονα την Πέμπτη και να κυλήσουν όλα ομαλά. Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα είχαμε την μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Με την Καλαμάτα όχι απλώς να κερδίζει, αλλά να βάζει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά μια σχέτη απογοήτευση. Η Καλαμάτα, η οποία έπαιξε για αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο και προηγήθηκε του ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια, παρά το γεγονός ότι σοφαρίστηκε σε μια φάση όπου της Καλαμάτας ζητάνε φάουλ του Πέλκα στην αρχή της φάσης, τον γκολ του Ενδιαγέ, στην συνέχεια έβαλε κι άλλο γκολ η Καλαμάτα. Έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Μπήκε και τον γκολ στην συνέχεια το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση με τον Αλόνσο να έχει εκεί την οξυδέρκη και να δώσει την πάσα δίπλα στον ελεύθερο Κουρμινόφσκι και να μην τελειώσει μόνο σου τη φάση. Όπως επίσης, φυσικά, MVP της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Βάργκας, ο οποίος έχει πετύχει τα πρώτα δύο γκολ για την Καλαμάτα και είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το πέναλτι από τον Ενδιαγέ στο πρώτο γκολ όπου βάζει Καλαμάτα. Στο δεύτερο γκολ βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και ένα εξαιρετικό πλασέ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση τον Ενδιαγέ θα έλεγα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν κάτω του μετρίου, ειδικά μεσοαμυντικά, ειδικά τα χαφ, ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης ήταν σε πολύ κακή ημέρα. Και φυσικά και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη, με τον Τσιφτσί και όλα στον τερματοφύλακα της ομάδας να δέχεται μια κόκκινη σε μια φάση όπου δεν έχει υπολογίσει καθόλου καλά και βγήκε μακριά από την περιοχή του, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και από εκεί και πέρα έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Πλέον να θυμίσουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παυλένκα ο ΠΑΟΚ, οπότε στο επόμενο παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά θα παίξει ο Μοναστηρλής, ο τρίτος θερματοφύλακας, ο νεαρός, ο οποίος είχε παίξει και πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο και είχε πιάσει πέναλτι με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται τότε στα πρώιμη τελικά. ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι το επόμενο παιχνίδι στις 18 του μήνα, σε 5 μέρες από σήμερα, οπότε θα πάει με το Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα, να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Να θυμίσουμε ότι θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο της Bradford, με μοναδική απουσία του Στρακώσα, ο οποίος δύσκολα θα προλάβει και τα δύο παιχνίδια. Με Σαχτάρ δεν παίζει σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολα να προλάβει και το παιχνίδι με τη Manchester City. Οπότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πάντως όσο έχει αγωνιστεί φέτος τα έχει πάει εξαιρετικά, θα καλύψει το κενό του Αλβανού τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, 7.30 είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, που θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει, έχει κυκλώσει η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να πάρει κάτι η ΑΕΚ, αν θέλει να στοχεύει ψηλά και φυσικά να πετύχει το στόχο της, που είναι η είσοδος στην 24η. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική. 9, 10, 11 βαθμούς θα θέλει η ΑΕΚ. Κάπου εκεί αυτό θα έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα και με το πόσες ισοπαλίες θα έρθουν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε προς το τέλος. Συνήθως με 10 βαθμούς δεν θα έχει θέμα. Έχει γίνει ομάδα να μείνει εκτός με 10 βαθμούς, η Δυναμό Ζάγκρεπ πριν από 2 χρόνια, η οποία λόγω διαφοράς τερμάτων και πολλών γκολ που είχε δεχτεί την Bayern Μονάχου την πρώτη αγωνιστική, είχε μείνει εκτός. Κάθε γκολ, να θυμίσουμε, μετράει, καθώς το τέλος ισοβαθμίες, που σίγουρα μια ομάδα θα ισοβαθμίσει με κάποιες άλλες, καθώς είναι 36 ομάδες στο σύνολο και πάρα πολλές θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, μετράει πραγματικά κάθε γκολ, έτσι, όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό. Είναι άλλο να χάσεις, ας πούμε, 1-0, άλλο να χάσεις 2-0, άλλο να χάσεις 3-0 και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ θα πάει στην Σαχτάρ θα πάει στο Stamford Bridge για να παίξει με τη Σαχτάρ και να πάρει αποτέλεσμα. Αν μπορέσει να κάνει ακόμη και την νίκη και να κάνει το 2-2, θα είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε τελευταία στιγμή αν θα παίξει ο Βάργκα, ο οποίος φαίνεται πάντως ότι το μάτς με τη City την άλλη Τρίτη θα το προλάβει. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ έχουμε δύο αναμετρήσεις σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να παίζει εκτός έδρας με την Παρτιζάν. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, η οποία Παρτιζάν μάλιστα θα έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν, αν δεν κάνω λάθος, το επιβεβαιώ.

0: βεβαιώσω τώρα αμέσως. Ναι, θα... όχι, είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν. Είχε παίξει και την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας. Στην συνέχεια έπαιξε 3 εκτός έδρας με Παρί, Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε τα 2. Έχασε από την Ρεάλ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Έχει μέχρι στιγμής 3 νίκες και 1 ήττα και παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς τους Ζουζνάν και Σλούκα. 9.30 είναι το μάτς αυτό. Ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του απεσταλμένου μας στην Σερβία και το Βελιγράδι, Γιώργου Σουφάκη. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, παίζει με την Βαλένθια εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο για τον Μοντέρο, ο οποίος αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα. Όπως επίσης και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, καθώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του Ομπράντοβιτς και με τις δύο ομάδες. Να πούμε κιόλας ότι έχει ανακοινώσει sold out η ομάδα της Παρτιζάν. Δεν έχει αποσύρει ο Ολυμπιακός, με ξέρει τους δύο νεαρούς, τον Πλώτα και τον Μπουρνελέ. Ο Πλώτας, ο οποίος θα μείνει ακόμα για περίπου 5 εβδομάδες εκτός. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα συζητήσουμε κι άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με τη δική σας βοήθεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Χάρης, είσαι.
1: Ναι ρε φίλε, ακούγομαι.
0: Ακούγεις, αλλά κάνεις διακοπές.
1: Έλα, πες τίποτα ακόμα ρε, σε μη πάνω που με ανούρσεις.
0: Κάθε μέρα αυτή είναι η σκαλέτα της εκπομπής ρε Χάρη, δεν ήξερα ότι έχεις πάρει σε τηλέφωνο να την αλλάξουμε σήμερα.
1: Έχεις ξεπεράσει τον Παρπαγιώργη στο λέγει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι. Είδες πάντως εχθές δεν βγήκα έτσι, παραδέχεσαι έτσι, το σεβάστηκα το πεθαμένο, άφησα το δάψουμε πρώτα και βγήκα σήμερα. Λοιπόν, εσύ με δεν μου λες τώρα,
0: ναι.
1: Δεν υποψιάζεις αυτό με τη Μαρσέη ότι υπάρχει πράσινο δάχτυλος.
0: Πράσινος δάχτυλος.
1: Ναι.
0: Από πού είσαι.
1: Δηλαδή το έχεις παράξενο να στείλαν κανένα email, κανένα τηλέφωνο και να είπανε αυτοί είναι παλιόπαιδα, μην τους αφήνετε να έρθουν, θα σχαλάσουν τη Γαλλία. Ή σου φαίνεται υπερβολικό.
0: Από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω.
1: Στην Πολώνια, δεν είπαν στην Πολώνια ότι ο Μπαρτζόκας είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί άλλο είναι, ρε φίλε, ίδια ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι ίδια ομάδα, κάνει λάθος. Η ίδια ομάδα είναι για τον κόσμο.
1: Έχουν μάθει τεχνικές
0: εγκαταστάσεις. Η μία είναι ΚΑΕ και η άλλη ΠΑΕ.
1: Τα είπε ο Καραπαπάς, να με κάνει τώρα, με βάζει τώρα και λέω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ πιστεύω ο Σάκης επειδή είναι καλό παιδί. Άμα είναι θα μας πει αν έχει πληροφορία ότι υπάρχει πράσινος δάχτυλος.
0: Δεν υπάρχει πράσινος δάχτυλος, χάρη.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Λοιπόν, όπως είδαμε τώρα προχθές τώρα στο ΜΑΤ, έτσι,
0: ναι.
1: Η σχολή Σαραβάκος, Καρακούνο-Καραβούτας, συνεχίστηκε με το Πεφτοφώτη, τώρα έχουμε και το Πεφτέι, το Τετέι, το Πεφτέι, έτσι. Λοιπόν, ρε φίλε, είσαι ο Ρέτσος, έτσι, εσύ,
0: ναι.
1: Εγώ με Πεφτέι.
0: Ο Τετέι, ναι.
1: Κάνω αυτό το θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Πόσο θα την κρίσω στην εθνική, ρε φίλε.
0: Για ποιο θέατρο, δηλαδή,
1: ο Πεφτοφώτης όταν πήρε το πέναλτι εκείνο το χαρακτηριστικό, ήταν
0: ρε Χάρη, μην πιάνουμε τα πέφτω τέτοια. Όλες οι ομάδες είχαν πέφτω τέτοια. Οπότε μην μπαίνουν στη διαδικασία τώρα.
1: Το πέναλτι το είχε πει ο ίδιος ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι είπε, τι κάνω, δεν το είχε πει ο Ιωαννίδης ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήταν μαϊμού και το πήρα έτσι.
0: Είχε πει ότι έπιασε το πρόσωπο κλπ. Αυτό βέβαια είναι τώρα πριν από 4 χρόνια, έτσι.
1: Σε στοιχεία, τι έχει σημασία να είναι 4 ή 14. Λοιπόν, αυτό τώρα το κατέστρεψε το παιδί, έχασε τη δουλειά του.
0: Ποιο παιδί.
1: Αν το έκανε αυτό, τώρα έπεσε προχτές, πέφτανε, δεν είδες πως πέφτανε.
0: Ωραία, ναι, υπήρχαν κάποιες φάσεις όπου υπήρχε ένα.
1: Τι πέφτανε, ρε φίλε,
0: μια ευκολία στο πέσιμο, έλεγε αυτή είναι. Αλλά χαρή. Ότι έπεσε ο Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα.
1: Αν του δίνει απέναντι σε ένα πέσιμο και στείλαμε εμείς το Ρέτσο, το στείλαμε στο απόσπασμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα αντίληψης.
1: Που τον έχουμε. Τι πρόβλημα αντίληψης.
0: Άμα δεν είναι απέναντι και στείλει τον παίκτη που δεν έκανε το απέναντι στο απόσπασμα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
0: Αυτό είναι θέμα, γι' αυτό υπάρχει ο διαιτητής, Χαρή.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και θεία δική, είδαμε έτσι. Λοιπόν, θυμάσαι έτσι, όπως έχω πει, Ρετζοπαρέτζι, Κράμα, Νέστα, Κωστακούρτα. Δεν λες, δεν με μνημονεύεις όμως μια φορά να πεις.
0: Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρέτσο, το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά εντάξει.
1: Να πεθάνω και να τα λες μετά. Εντάξει ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Μην τα λες, λοιπόν.
0: Γι' αυτό τα λες εσύ ρε Χάρη, μην τα λέμε, μην λέμε τα ίδια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα βλέπεις, ας πούμε, ο Ρέτσο έχει ακούσει, τι έχει ακούσει, το μεταξύ τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, έτσι. Δεν έχει βγει το φάτο του Μαρτινέα μείνει πριν τον Αύγουστο.
0: Μη χαρακτηρίζει, σου έχω πει. Μη χαρακτηρίζει.
1: Φάντασμα, ρε.
0: Όχι, δεν είναι φάντασμα. Ο άνθρωπος από τη Νέα Σμύρνη, τελεία και πάω λαχάρι.
1: Άμα ήμουν φάντασμα, εντάξει, εγώ είμαι φάντασμα από το Μόρια που άστια. Άμα ήμουν σε θηλυστή, θα είχα κάνει. Άμα είσαι φάντασμα, δεν
0: θα. Άμα είσαι φάντασμα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Α,
0: ο καθένα το πει τον εαυτό του αυτό.
1: Παίζουμε και εμένα φάντασμα, αλλά να είμαι κιόλα, έτσι. Λοιπόν, ο τύπος το είναι φάντασμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο τύπος, ναι, μου κάνει. Πάμε.
1: Σου είπα, σου είχε πάρει ένα τον Αύγουστο από τον Γέρακα, ένα πίπης. Και σου είχε πει, θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Αυτός ξέρει, δηλώνει Ολυμπιακός και έβγαινε, βγαίνει κάθε χρόνο, έβγαινε, την έπεφτε στο πρώτο Μαρνάκι. Δεν βάζει λεφτά ο Μαρνάκι, δεν κάνει, δεν ράνει. Φέτος αυτό το αφήγημα δεν μπορούσε να το πει γιατί έβαλε 100-200 εκατομμύρια πώς έβαλε ο Μαρνάκι.
0: Είναι 78.
1: Δεύτερο. Το δεύτερο αφήγημα που είχε, ναι. Που να πας με το Ρέτσο, τι να κάνεις, δεν αράνεις. Ούτε αυτό.
0: Καλά, ευρωπαϊκό έχει πάρει ο Ολυμπιακός με το Ρέτσο τώρα.
1: Το κατάλαβα. Δεν έχει αυτό, δεν μπορεί να πάρει. Να, άμα νομίζω ότι σου λέω ψέματα, εγώ θα βγουν άλλοι να στα πούνε. Έτσι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, που τα θυμάστε, θα τα πει. Το καταχρεούργησε. Θυνότανε και ο άλλος του λέω φάντασμα. Το Ρέτσο τον είχε στο απόσπαστο. Πού να πάτε το Ρέτσο.
0: Εντάξει, όχι
1: τον...
0: μόνο ένας άνθρωπος. Πολλοί στο παρελθόν τα είχαν βάλει με το Ρέτσο. Για μένα κακός.
1: Αυτοί κοιτάγανε στη γωνία. Εγώ είχα πει. Δηλαδή, λέει η Στάμ να πάει πολλές φορές πώς το λένε, στη Βρύση και θα, μια φορά θα σπάσει. Αφού ο Ρέτσος κουβαλέει για νερό, είναι ρουλάζο, θα σπάσει. Είδε στον Νόγερ ένα κόλ που φάγε προχθές. Λοιπόν. Ούτε εσύ δεν το έτρεος, ας πούμε, το κατάλαβε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, όλοι, όποιος παίζει κάνει λάθη, Χαρή.
1: Μαθήνονται τώρα πώς θα πούνε, αλλά υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχει Θεός, ας πούμε, έτσι. Γιατί, μπάση περιπτώσει, τέλος πάντων αυτό...
0: Έγινε, Χαρή, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια να...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζαμπο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χάρη μου. Τι κάνεις?
0: Θέμης. Καλησπέρα.
1: Θέμη και λέω, Χάρη. Συγγνώμη, Χάρη, μπερδεύτηκα με αυτόν τον τύπο που λέει για τα πεσήματα και τέτοια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννη με λένε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν μπήκε τους αλλαχετή τον κόλ, αλλιώς θα είχε διαλυθεί από την Κυριακή. Τους έδωσε παράταση. Έπαιξε ορισμένες φάσεις καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτά. Αν δεν το βάλει ο ένας, θα το βάλει ο άλλος, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως έτσι πάει, μπορεί να μην το βάλει και κανένας από τα τρία.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τον τύπο προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, κάτι είχε πει για τον Πεφτοφώτη. Τον Πεφτοφώτη δεν τον είδε στην Εθνική.
0: Μια χαρά τα πηγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης, οπότε...
1: Ακριβώς. Εγώ χαίρομαι να βλέπω όλους τους παίκτες, είτε είναι από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό, να διαπρέπουν να διαφημίζουν την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά λοιπόν, είπα ότι τους έδωσε την πολυμενία παράταση ζωής ο Παναθηναϊκός. Το τι εστί Παναθηναϊκός θα το δει στο επόμενο μας. Στιμένες φάσεις είναι αυτές. Το βάλει ο Ρέτσος...
0: Προφανώς, μια στιμένη φάση μπορεί να σου δώσει...
1: Όχι ότι έπαιξε την μπαλάρα ο Ολυμπιακός, γιατί τον έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί Μπαρσελόνα, έτσι. Έχει τα προβλήματα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Προφανώς δεν αλλάζει η εικόνα μιας ομάδας, έτσι, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός και πήρε το ντέρμπι.
1: Ωραία, θα τον δούμε τον Ολυμπιακό στα επόμενα παιχνίδια, γιατί νομίζω από τον Όφη δεν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πήρε μια παράταση ζωής.
0: Θα το δούμε στην πορεία το πώς εξελίχθηκε. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε και πήγε στο σύν 8, θα κάναμε άλλη κουβέντα προφανώς. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Άμα θέλει να ξανακαλέσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Απορώ πώς του επιτρέπεις του συγκεκριμένου ακροατή να με χαρακτηρίζει όπως με χαρακτηρίζει, επανειλημμένος, και για κάποιους άλλους ακροατές βάζετε φραγμό.
0: Ναι, Μάκη, εσύ είδες να μην τον διορθώνω νωρίτερα σε αυτό που είπε?
2: Όχι, να τον κλείφτεις τελείως. Τι αν το κάνει να, να τον διορθώσεις? Καταρχάς είναι ψεύτης. Ένα το κρατούμενο. Ουδέποτε εγώ, ο Ρέτσος για μένα ήταν το αγαπημένο μου παιδί όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Και τον παρακολουθούσα όταν πήγαινε στη Λεβερκούζεν, καθόμουν και έβλεπα παιχνίδια του, γιατί ήταν από τις αδυναμίες. Όπως συνέβαινε και με τον Τζιμίκα, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κοστούλα, όπως συμβαίνει και με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Τζολάκη. Γιατί είναι Ελληνόπουλα που θέλω να τα βλέπω να προοδεύουν. Τώρα, μία φορά να μην ήταν καλός ο Ρέτσος, όπως είχα πει και για τον Κοστούλα. Δε Κοστούλα στο Βόλο δεν ήσουν καλός.
0: Εντάξει, ήταν τώρα... το ντεμπούτο του παιδιού ήταν τότε, έτσι. Δεν...
2: Ναι,
0: τι να κρίνουμε.
2: Εγώ έλεγα τα καλύτερα για τον Κοστούλα. Και λέω πάλι, είμαι από τους πρώτους που είπε ότι ο Κοστούλας θα πουληθεί πάνω από 70 εκατομμύρια. Και μάλιστα το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι αν βάλει 10-12 γκολ, και μου είπες έχει βάλει 4 μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τον βλέπω για να πηγαίνει το παιδί πάρα πολύ ψηλά.
0: Μακάρι, και εγώ το πιστεύω.
2: Πρόσεξε, κάνουνε σημαία συγκεκριμένοι ακροατές, και αυτό δεν βγαίνω τόσο καιρό. Εκτός του ότι κοιμάμαι, να λέμε και το... τότε έχουν μια αδυναμία στο μεσημεριανό ύπνο. Λοιπόν, αλλά το να μου χαλάει η διάθεση και να βγαίνει ο ένας, φάντασμα, βγαίνει ο άλλος από τον Πλαταμόνα, ο Κουκουβάγιας.
0: Δεν βγαίνει πλέον, οπότε
2: το ξέρω.
0: Ας μην γυρνάμε στο παρελθόν τώρα, ναι.
2: Βγαίνει ο άλλος από το Μενίδη, ο Αγχέλινας. Και αυτή...
0: Αυτό δηλαδή... δεν θεωρώ ότι το έχει πει για σένα, Μάκη.
2: Για μένα. Μάλιστα. Για μένα. Και του βάλε χέρι ο κύριος Γερασίμου και του λέει το χοντρένεις πολύ. Και απάντησε μετά αφού το έχει πει στο παρελθόν 2-3 φορές, απάντησε μετά και λέει, το λέω αθλητικά, πρόσεξε. Και αυτοί οι ακροατές είναι στο σταθμό σας. Και απευθύνομαι και στον κύριο Δημοσθένη. Γιατί αυτοί, αν πρόσεξες όταν είχα βγει, σου στέλνανε μηνύματα ότι εγώ θα κάνω, θα ράνω. Ψεύτες. Ψεύτες.
0: Τι εννοείς, θα κάνεις, θα ράνεις, τι πράγμα?
2: Ότι εγώ θα είμαι... Θα κάνω κακό στο σταθμό, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, Μάκη.
2: Ούτε θα σου δημιουργήσω. Και στον κύριο Δημοσθένη, έλεγε τις προάλλες ο λαλίστατος από το Χαλάνδρι πάνω, Χολαργό, από πού στο καλό είναι, ότι βάζω το σπίτι μου στοίχημα ότι ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη θα φύγει γρήγορα από το σταθμό. Θα τον διώξετε. Και βγαίνω μετά και λέω στον κύριο Δημοσθένη, ας βάλει 1.000 ευρώ, του λέω, ή 500. Εξαφανίστηκε. Γιατί είναι μονολόγια. Και απορώ πώς τους ανέχεστε να χαρακτηρίζουν που εγώ δεν τον έχω χαρακτηρίσει ποτέ. Ούτε θα τον χαρακτηρίσω. Αλλά γιατί. Γιατί. Αυτή είναι η απορία μου. Τους επιτρέπετε να μιλάνε έτσι. Όπως κλείσατε τον Α, τον Β, τον Γ, που δεν το έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό. Δεν έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό κάτι χοντρό.
0: Όχι, έχεις άδικο. Σε αυτό έχεις άδικο, Μάκη. Έχεις άδικο στο που λες, Μάκη. Δεν κλείνουμε κανέναν με βάση το παρελθόν του. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν του. Μας νοιάζει εδώ να είναι εντάξει.
2: Δεν είπα εγώ ότι τον κλείσατε λόγω παρελθόν.
0: Ναι. Όλοι κάτι έκαναν και έφυγαν.
2: Αλλά όμως τα συγκεκριμένα άτομα που σου ανέφερα, εγώ προλίγου θέμη μου, επανειλημμένα με έχουν χαρακτηρίσει εμένα. Που δεν έχουν δει. Εγώ θα ήθελα να τον δω τον κύριο Πλαταμόνιο, να δούμε ποιος είναι η κουκουβάγια εγώ. Να δω τον κύριο από το Μενίδη σε μια συγκέντρωση που θα κάνετε, να δούμε τι ανθρώπους έχουν να κάνουν.
0: Εσύ, Μάκη, αυτά όμως είναι και σε άλλες εκπομπές. Δεν μπορώ να σε απαντήσω εγώ σε όλα αυτά. Να σε απαντήσω για το Χάρη σήμερα, να σε απαντήσω.
2: Όχι, για μένα.
0: Ναι, εγώ αλλά τώρα μου λες για άλλες εκπομπές που μπορεί να σε έχουν χαρακτηρίσει. Εδώ δεν σε έχει πει κανένας ούτε κουκουβάγια ούτε τι είσαι, είπε ο...
2: Δεν είπε ο άλλος τόσες φορές, φάτε.
0: Ναι, να μου πει σήμερα για το Χάρη, ναι, έχεις δίκιο. Και ο Χάρης, αν συνεχίσει έτσι, δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
2: Μα δεν το έχει πει μόνο.
0: Είναι πολλές παρατηρήσεις που έχει δεχθεί και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα για τις πιθανές κόντρες τις οποίες μπορεί να έχετε και σε άλλες εκπομπές.
2: Δεν έχω κόντρα με κανέναν. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που αγαπάω.
0: Δεν είπε κανένας το αντίθετο αυτό.
2: Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που τον λατρεύω και θέλω να πηγαίνει καλά. Και γιατί θέλω να πηγαίνει καλά. Βλέπω κάτι, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά όμως αν πρόσεξες τα παραδείγματα των παιδιών που σου ανέφερα προηγουμένως, που τους έχω αδυναμία, όπως είχα και στο Τζόρτζεβιτς, όπως είχα και στο Γιωργάτο, όπως είχα και στο Τζιωβάνι, εγώ θέλω ποδόσφαιρο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι να λέω, α, ο Ολυμπιακός πετάει. Μα άμα δεν πετάει και παραπατάει, πώς θα πω εγώ πετάει. Εγώ στενοχωριέμαι όταν ο Ολυμπιακός παραπατάει. Εγώ δεν θα έβγω να πω, θεέαν βέψαμε προχτές, πήραμε 6 βαθμούς, είπα εγώ, σε ένα φίλο μου άλλο. Γιατί το παιχνίδι αυτό, αν το χάναμε, θα ήταν ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς μπροστά και τώρα είναι μόνο 2. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι η απόδοση του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτό που ονειρευόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί. Το αποτέλεσμα, με 1.000, το καλύτερο. Αλλά η απόδοση που είδαμε, εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερος, μεθαύριο ακόμα καλύτερος.
0: Εσύ τι είδες, Πάκη, ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Εγώ θα σου πω ναι.
2: Δηλαδή, πω για...
0: Ναι, πες μου.
2: Γιατί λέω όχι. Εάν ήξερα ότι πίσω από τους παίχτες που έχουμε δει μέχρι τώρα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν το ένας μένα, είναι γρήγοροι, δημιουργούν, βάζουν γκολ, δίνουν ασίστ, σουτάρουν καλά, κάνουν καλές έντρες. Αυτά με τους συγκεκριμένους παίχτες που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μέσα, αυτά που σου ανέφερα προλίγου, δεν τα βλέπω να μου τα δίνουν. Και σας έχω πει ότι ο Ζώτα είναι πολύ πολύ λίγος.
0: Λίγος.
2: Πολύ πολύ λίγος.
0: Αυτό που προκύπτει σε σήμα και είναι λίγος ο Ζώτα.
2: Γιατί θα σου πω.
0: Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός, δεν μεγάλωσε με άφησα του Τζιοβάνι, αλλά δίνει και την ψυχή του στο παιχνίδι. Ένα μέσο επιθετικό που θα μπορούσε να σου πει ότι, OK, εγώ Πορτογάλο επιθετικό είμαι.
2: Τι. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν υδροκοπάει και δεν τα δίνει όλα.
0: Ναι. Αλλά.
2: Δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά οι ενέργειες του δεν φέρνουν αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, πάντως γενικά είναι ένας παίκτης που στην καριέρα του σκοράρει, έτσι. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ νωρίτερα είναι ένας παίκτης που σκοράρει.
2: Σκοράρει. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει στον Ολυμπιακό.
0: 6 μάτς.
2: Από το καλοκαίρι.
0: 6 μάτς. Α, με τα ευρωπαϊκά.
2: Όλα μαζί.
0: 9 μάτς.
2: Τι ασίστ έχει κάνει, τι γκολ έχει βάλει.
0: Έχει βάλει 2 γκολ.
2: Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, Ρημάκη, τι θέλεις να βάλει και εσύ, 7-8 γκολ να έχει βάλει σε 9 αγώνες. Έχει βάλει 2 γκολ τα οποία μάλιστα το ένα έδωσε και νίκη, έτσι με τον Αστέρα.
2: Όπα, να έχει βάλει τουλάχιστον 4 γκολ, να έχει δώσει και.
0: Σκέψου κάθε παίκτη όμως, Ρημάκη, σε 9 παιχνίδια να βάζει 4 γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να έχει δώσει, ναι, στον Ολυμπιακό παίζει.
0: Ναι, άμα έβαζε ο κάθε παίκτη 4 γκολ σε 9 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα βάζει 7-8 σε κάθε παιχνίδι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Περίμενε. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Ότι δεν έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος βοηθάει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε επιθετικό κομμάτι.
2: Και θα προσέξεις αυτό που θα σου πω. Παίρνει μπροστινή παλιά, φεύγει. Ουδέποτε έχει ξεφύγει από τον αμυντικό. Ενώ ο αμυντικός είναι πίσω 2-3 μέτρα, ο αμυντικός τον προλαβαίνει. Δεν είναι ταχύς, πώς το λένε. Δεν έχει αέρα στο τρέξιμο. Τον έβλεπα κάποια στιγμή και απορώ πως ο κύριος Σιμανών τον κράτησε 90 λεπτά μέσα.
0: Προχθές.
2: Σερνότανε.
0: Προχθές.
2: Ναι, γύρναγε πίσω.
0: Εσύ Μακιωτή, στο 90, κάνει σπριντ θανάτου ο Ζωντασίλου. Δηλαδή πως τον άφησε 90 λεπτά μέσα.
2: Σπριντ θανάτου που πήγε να δώσει πέναλτι. Απρόσεκτο.
0: Δεν πήγε να δώσει πέναλτι. Λίγο το σορτσάκι του τράβηξε εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να δώσει αντεφάουλ. Στη συνέχεια τον αφήνει.
2: Μετά έκανε φάουλ. Χτύπησε στο πόδι στη γάμπα των άλλων. Έδινε φάουλ έξω από την περιοχή. Απρόσεκτος τσαπατσούλης ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Δικιά μου η άποψη.
0: Okay. Να κλείσω με αυτό, Μάκη, να περάσω στην επόμενη γραμμή.
2: Να σε παρακαλέσω πολύ.
0: Ναι.
2: Αφού έχω πει, να μην ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Είναι απλό. Εγώ μια φορά ασχολήθηκα με το, πώς τον λένε, το Θοδωρή και το μετάνιωσα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Λοιπόν, επίσης.
0: Καλά, απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ, κύριε Θέμη, θα μιλήσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που παίζε χθες με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Το 3-1. Αδικεί πάρα πολύ την ομάδα της Καλαμάτας. Για μένα ναι, έπρεπε να λήξει 5-1 υπέρ της Καλαμάτας. Και σε αυτή την εμφάνιση που λέει ο λόγος, γιατί δεν υπήρχε εμφάνιση, σε αυτό το παιχνίδι για μένα φταίνε οι παίκτες, ο προπονητής και ο κύριος Σαββίδης. Φταίνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί φταίνε. Γιατί όταν κάναν τις μεταγραφές έπρεπε να κοιτάγανε ποιους παίκτες παίρνουνε. Και όσο για την προπόνηση πάει ο κύριος Σαββίδης και τους λέει να πάρουμε το πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα. Και πρωτάθλημα τάβλη να έχει, πάλι θα χάσουμε. Μου θύμισε αυτός ο ΠΑΟΚ πριν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε ένα πρόεδρο Βουλινό και έπαιζε ο ΠΑΟΚ για να σωθεί. Αυτή την ομάδα μου θύμισε.
0: Δεν έχεις άδικο πουθενά, κύριε Νόφυτε. Από εκεί και πέρα, επίσης συμφωνώ στο που είπατε και με τον Σαββίδη. Το θέμα είναι ο Σαββίδης το ζητάει από τους παίκτες, αλλά πρέπει να κάνει και αυτός κάτι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχετε μόνο το πρωτάθλημα.
3: Ο μόνος που δεν φταίει στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του ΠΑΟΚ που πάει στο κρύο, πάει στις βροχές, πάει εκτός εδώ, κινδυνεύουν και η ζωή του σε πάρα πολλά γήπεδα που έχουν πάει. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι περαστικοί όλοι τους. Κάποια στιγμή θα φύγουν από την ομάδα και αυτός που θα πονάει θα είναι ο φίλαθλος και ο οπαδός.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Ο οπαδός
3: που είναι και στο σύνδεσμο και πληρώνει και το τελευταίο του ευρώ να πάει να δει την ομάδα του. Εγώ δεν είπα η Καλαμάτα, δεν φταίει σε τίποτα, έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε το παιχνίδι, όλοι το είχαν για στα Ταράτσο, έλα που δεν υπάρχουν στα Ταράτσο. Πολλές φορές η ομάδα που δεν υπολογίζει την άλλη ομάδα την έχει πατήσει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό ας κοιτάξουν να φτιάξουν μια ομάδα και μετά να κοιτάξουν τίτλους και τέτοια. Λοιπόν, τώρα να πω για τις ομάδες μας που παίζουν Ευρώπη, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Όφη και σε όλες τις ομάδες μας στο μπάσκετ να έχουν καλή επιτυχία και να προχωρήσουν όσο μπορούν. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που είπαμε αυτή δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να πω και για το Μάκη που μίλησε προηγουμένως. Εγώ ως φορός τον έχω ακούσει το Μάκη, ποτέ δεν τον άκουσα να κατηγοράει. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Και είναι και από τους φιλάθλους που παραδέχεται. Και είναι δύσκολο να βρεις σήμερα φιλάθλους να παραδέχονται. Και όποιος δεν παραδέχεται δεν μπορείς και να συζητήσεις. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια ευχού. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Γεια σου και εσένα Θεέ μου.
0: Χαίρετε.
4: Είμαι ο Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Συνήθως έχω στείλει 2-3 φορές μήνυμα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Εμένα ο πατέρας μου είχε μάθει να αγοράζω και να μην πουλάω. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Να μην μιλάω πολύ και να ακούω περισσότερο. Ο φίλος ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα προηγουμένως κατά την άποψή μου. Επειδή ακούω πάρα πολλά χρόνια όλους αυτούς που έχουν αναφερθεί σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας που μπορώ να ακούσω, όσο με παίρνει και όσο μπορώ. Ο φίλος ο Μάκης, εκτός από εξαιρετικός γνώστης ποδοσφαίρου μπάσκετ, τελικά είναι και πολύ καλός γνώστης της γυμναστικής, ειδικά της κυβίστησης.
0: Αυτό έχει, γιατί το λες?
4: Γιατί έχει στείλει αδιάβαστους τους περισσότερους παίχτες του Ολυμπιακού από καιρό εις καιρό. Ένα από τα πράγματα που κάνει συνήθως είναι να μειώνει τους πάντες. Προτάσεις δεν έχει κάνει ποτέ. Να πάρουμε το Μέση, να πάρει ο Μαρινάκης προπονητή το Μαρτσέλο Λίπη. Μόνο ένα κατηγορό επί όλων των θεμάτων εναντίον του Ολυμπιακού. Τον Παπα-Νικολάου τον έχει περάσει γενναίες 14. Το Ρέτσο το να είπε μια φορά ότι έπαιξε καλά και 80 να έχει βγει στο ραδιόφωνο και να λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, και γι' αυτό θύμωσα και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Ρέτσο.
4: Καλά, ο Μάκης μπορεί να λέει και εγώ μπορεί να πω ότι έχω βγει και έχω πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με 82 βαθμούς διαφορά. Δεν σημαίνει τίποτα. Όταν μιλάνε όλη μέρα στο ραδιόφωνο θα λένε και πράγματα τα οποία είναι και τα πιο πολλά είναι σε γλαμάρες. Και αφορά πολύ κόσμο, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν συνεχώς και να λένε απόψεις επί παντός επιστητού, τη μία μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς, και οι λεγόμενοι σταλεγάκηδες. Δηλαδή, τον ακούμε και τον έχουμε ξανακούσει και τον έχουμε ξανακούσει. Φέρνει πάντα σε δύσκολη θέση όλους τους ανθρώπους. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, κηρύττει την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά, μορφωμένος τι μπορεί να είναι. Όμως το ελάττωμά του είναι ότι είναι ένα κατηγορό. Ο Χάρης που χάνει το δίκιο του με τις λέξεις που λέει και τις, πώς να σου πω, το να κατηγορεί κάποιον, χρησιμοποιεί πολύ άσχημο λεξολόγιο και εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους. Χάνει το δίκιο του.
0: Η αλήθεια αυτή είναι και δίκιο να έχεις κάτι έτσι όπως το λέει το χάνει.
4: Έτσι ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν αυτό το δίκιο που έχει ο Χάρης για τον φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη το χάνει γιατί το κάνει ίσιωμα. Ο Μάκης δεν λέει σχεδόν ποτέ το ότι πήραμε 6 βαθμούς και τι μας το λέει. Είπε ότι κερδίσαμε και κερδίσαμε 6 βαθμούς. Τι είναι αυτό? Ότι δεν βλέπει μια προοπτική σε παιδιά που έχουμε δει σε 6 παιχνίδια. Η Arsenal πέρσι πήρε να παίχτη 80 εκατομμύρια και τον έδωσε δανεικό στην β' κατηγορία. Τι πρέπει να κάνει?
0: Εντάξει Χρήστο, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική γωνία.
4: Δεν είναι θέμα να συμφωνείς. Είναι θέμα να υπάρχει μια λογική και μια συνέπεια στα λεγόμενά σου. Αν είναι δυνατόν με 6 αγωνιστικές, ένα παλικάράκι, ο Ρώτα που λέει, που τον έβγαλε ο
0: Τέρας. Ο Ζώτα.
4: Ο Ζώτα δεν έβγαζε προχτές, δεν έτρεχε λέει καθόλου. Ένας άνθρωπος που το πάθος του, ειδικά το πάθος του.
0: Δεν είπε ότι δεν έτρεχε, είπε ότι δεν είναι λίγος, είπε, αυτό είπε.
4: Πού το είδε αυτό? Πού το είδες, έξι παιχνίδια πήρε την μπάλα 17 φορές, τις δύο του την πήρανε, τις πέντε κάτι έκανε, πέντε απέτυχε. Πάνε να πει ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άχρηστος. Δηλαδή όλοι αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, από τον πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα και δείχνουν τα πάντα, ούτε ο Κρόιφ δεν το κάνει. Ούτε ο Κρόιφ, 6 μήνες περάσανε για να δείξει ο Κρόιφ στην Μπαρσελόνα πραγματικά τι μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
4: Ας μας πει δύο παραδείγματα, να μας πει ξέρεις κάτι, ήρθε ένας και έκανε την άλλη μέρα, ξέραμε ότι αυτό είναι. Μπορεί να του κάτσει, μπορεί να μην του κάτσει, να έχει ένα πρόβλημα, να μην έχει ένα πρόβλημα, πονόδοντο μπορεί να έχει και να μην παίξει μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει όμως αυτή την άνεση να κατηγορεί τους πάντες στον Ολυμπιακό. Το Σπανούλι έχει στείλει για διάβαση, όχι τον Παπα-Νικολάου, που δεν ήταν και ποτέ στην κλάση του Σπανούλι. Εξαίρετος παίκτης, αγωνιστής, Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και Σπανούλης. Το Σπανούλη τον έχει στείλει. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Μην τα κάνεις αυτά ρε Μάκη. Μιλάμε στο τηλέφωνο για να νιώθουμε όμορφα, να πούμε την άποψή μας, να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά όχι το ότι το να κρύβεσαι πίσω από το μόνο που θέλεις είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός. Πήγαινε πάρ' τον εσύ και κάντε ένα καλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια, ο κάθε φιλάρος έχει δικαίωμα στην κριτική. Είναι, έτσι, από εκεί και πέρα είναι και το πώς εκφραζόμαστε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε και πάντα.
4: Να ξέρουμε όμως και το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να φύγει ο Ρέστος και να πάρουμε ποιον.
0: Καλά, για μένα, εγώ έχω ξαναπεί κιόλας στο ραδιόφωνο. Για μένα ο Ρέτσος είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός. Τελεία και παύλα. Πέρα από παίχτης που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός.
4: Εδώ τους παίχτες που δεν έχει βάλει ακόμα για 1500 λόγους είδαμε ότι ήρθε αυτό το παλικαράκι ο Σά από την Πορτογαλία, ας πούμε, ο οποίος εκεί έκανε δουλίσα, εδώ δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματά του. Ναι. Τον έστειλε αδιάβαστο, πάει και αυτό. Δεν βλέπω από πίσω τίποτα. Δεν βλέπεις από πίσω τίποτα. Και ποιος μπορεί να δει.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, παιδιά, είναι πολύ νωρίς.
4: Γι' αυτό και λέω ρε παιδί μου. Ναι. Είναι κρίμα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό βγαίνουν διάφοροι, λένε αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Και την άλλη μέρα όλοι κολοτούμπα, ήταν πολύ καλός. Ας περιμένουμε λιγάκι. Αυτό είναι που μας φτιάχνει στο ποδόσφαιρο. Η αναμονή, η έκπληξη, το ότι ένα παλικάρι μπορεί να βγει, να πάει. Ο Κοστούλας, ποιος τον ήξερε τον Κοστούλα. Τον είδαν. Παιδί μου ο Κοστούλας, τι έχει πει κουβέντα για τον Κοστούλα. Από πότε τα έλεγε στην κουβέντα για τον Κοστούλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλος άνθρωπος.
0: Θέλω να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι και να ξέρω το τι ακριβώς έχει πει ο καθένας του παρελθόν.
4: Κοίταξε, φίλε μου, εσύ είναι και έχεις δίκιο, ούτε και είσαι και υποχρεωμένος να το κάνεις. Εγώ ακούω και άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, λογικό.
4: Όπως και ο Μάκης βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και σε άλλο. Αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού βγήκε και είπε αυτά που τρεις μέρες λέει. Εχθές τα είπε σε άλλο σταθμό, σήμερα τα είπε εδώ, δεν περιμένω να δω τίποτα. Αμέσως με το παιχνίδι, μια ώρα μετά, βγήκε και λέει: εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τι δεν βλέπεις και ποιος βλέπει, ρε. Τι
0: ναι.
4: Βλέπεις, τι
0: εντάξει, δεν
4: να...
0: έχει ο Μανώλη Αλγκοραθή, δεν έχει μαγικό ραθί, παιδιά. Να σας το ξεκαθαρίσουμε έτσι.
4: Και οι παίχτες δεν είναι
0: και οι παίχτες ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα δεν έχει μαγικό ραθί. Δεν μπορεί να παίζει από τη μία μέρα στην άλλη να παίξει μπαλάρα. Το καταλαβαίνουμε έτσι.
4: Όλοι θεωρούσαν τη νίκη του ΠΑΟΚ εκ των ουκ άνευ.
0: Ναι, η αλήθεια
4: ότι πρώτος θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και έχει 15 βαθμούς. Τι 15 βαθμούς. Πέρασαν από πάνω τους οι Καλαματιανοί.
0: Ναι, όπως θα λες.
4: Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το λέω. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Θέλω να κρατάω το.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Για τις ισορροπίες, γιατί εν μέρη είχε δίκιο ο Χάρης. Απλά δεν τα λέει.
0: Εντάξει, δεν είχε δίκιο στους χαρακτηρισμούς που έκανε ο Χάρης και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνει στη διαδικασία.
4: Έτσι.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Θέμη, να σε καλά.
4: Για το Χάρη.
0: Να σε καλά. Πόση ώρα έχουμε, ούτε ένα μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.
5: Που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Στην Ελλάδα,
6: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Ρόδος, Κιάθο και Σίμη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για το φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη από τα γραφεία του κόμματος. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας, τις 120 δόσεις, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στο Ρέθυμνο κατά τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Κρήτη. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλικών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Λεωμέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη θέλει να πω στους αντιπάλους που ερχόντουσαν με σιγουριά πως θα μας κερδίσουν. Ήρθαν και φύγανε με σκυμμένα κεφάλια. Εδώ είναι Πειραιάς και όπως έρχεται Πειραιά, φεύγει με κατεβασμένα κεφάλια. Τους εύχομαι περαστικά, λέει η αποστολή. Θέλω να μου πούνε που είναι τα άρματα που θα ερχόντουσαν Πειραιά. Μάλλον μήναν από βλάβη. Που είναι ο Τετέο να έτσι εξαφανίσαμε. Μήπως δεν ήρθαν Πειραιά, λέει η αποστολή. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη και ευχαριστώ την αδυναμία με τον Παλιούρα για τη μετάδοση του αγώνα. Τα φοβερή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, αποστολή. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριαντάφυλλος λέει. Χάρη 200% δίκαιο, Μάκης δεν έχει αφήσει κανέναν, όλους τους άχρηστους τους βγάζει. Εγώ που κατηγόρησα τον Ρέτσο Γκαφατζή προχθές, ο Ρέτσος κέρδισε Παναθηναϊκό και Γετησία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη, δεν μπορεί να αφήνεις αυτό το Χάρη να θίγει οι ομάδες και άτομα, αλλά στα αισθανόματά τους είναι ντροπή του, φτάνει πια. Έτσι να λέει πάντα το Παναθηναϊκό σαν εφιάλτη και ότι κακό σας συμβαίνει να βλέπεις το Παναθηναϊκό από πίσω, στο εύχομαι ολόψυχα και ακόμα λέει. Ναι. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: αν το γήπεδο είναι θέατρο και ποδοσφαιριστές ηθοποιοί, τότε το Όσκαρ πάει στους Τετέι και τα μπόρδα. Τελικά, μήπως χρειαζόμαστε μεταφραστή για τους μεταφραστές. Πράγματι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κύριος Μάκης κόμπι πέσει ότι είχε πει χθες άλλο σταθμό, τα λέει σήμερα εδώ, λέει ο Κώστας. Κώστας, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, πόντως ήταν δύο αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Έτσι και αυτή του Ταμπόρδα στη φάση με τον Φορτούνι και αυτή του Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα. Περισσότερο είναι για να κερδίσεις κάτι. Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και με άλλες ομάδες και θα συμβεί και στο μέλλον και με άλλες ομάδες. Να δούμε τότε τις αντιδράσεις σας και όταν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Από εκεί και πέρα για τους μεταφραστές, για τον μεταφραστή συγκεκριμένα, ανέφερα και χθες ότι εντάξει, ο κόσμος διψάει για αίμα, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να. Να στείλουμε στον τοίχο έναν άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έκανε στη δουλειά του. Προφανώς ήταν σοβαρό λάθος. Ευτυχώς διορθώθηκε στη συνέχεια με την ενημέρωση που υπήρχε ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράστηκαν. Είναι όντως πολύ σοβαρό λάθος. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία να στήσουμε στον τοίχο κάποιον άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έχει κάνει στη δουλειά του, έτσι. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Αυτό για το Μάκη ισχύει. Ειδικά Παπα-Νικολάου μπουχαλάκι του είχε ξεσκίσει. Εκείνη την περίοδο το φωνάζαμε μπουχαμάκι. Χαιρετισμούς από κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι και να χαρακτηρίσει, όσο και να διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να χαρακτηρίζουμε τον άλλον, έτσι. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει μπει κανένα αντιπαράθεση μαζί μας. Δηλαδή, μόνοι μας να ψαχτούμε, να κάνουμε κάτι, να την πούμε στον άλλον χωρίς λόγο και αιτία. Ο Άκης λέει: κύριε Θέμη, ακούω χρόνια αθλητικές εκπομπές και τις δικές σας. Δεν έκανα τηλεφωνική παρέμβαση ποτέ, αλλά πίστεψέ μου, ο κύριος Μάκης εκφράζει τεχνιέντος μια μιζέρια για τον Ολυμπιακό που ακουμπάει την προπαγάνδα παρόλο που διατυμπανίζει τον έρωτά του για την ομάδα. Αδελφέ μου, μπούχτησα ειλικρινά μόλις τον ακούω, κλείνω το ραδιόφωνο. Διερωτάμε, αυτός ο κύριος είχε βγάλει το Ρέτσο για την ανακύκλωση. Αμάν, αδελφέ μου, το είπα και ξαλάφρωσα. Άκης, τρίτο μήνυμα: Θέμη, αν είχα εγώ τον Ολυμπιακό. Τον Μάκη θα του είχα κλείσει την πόρτα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί έτσι. Τα έχετε βάλει όλοι με τον Μάκη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε πάρα πολλά και όντως δεν έκανα τότε εκπομπές, ούτε ξέρω τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ναι, για κάποια θέματα και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να ήταν κάπως υπερβολικός εφόσον ισχύουν έτσι, ας πούμε για τον Σπανούλη ή για τον Παπα-Νικολάου, γιατί μιλάμε για, για κάποιους αθλητές, μορφές για τις ομάδες και πραγματικά. Όχι απλά για παίχτες, αλλά για εμβλήματα ομάδων, έτσι. Ο Σπανούλης άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίχτης ο οποίος από παιδί μέχρι και σήμερα υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να λέμε για όλους άσχημα λόγια και ακόμα και έχει κακές εμφανίσεις να κάνει κάποιο διάστημα. Θα πρέπει να δείχνουμε μια παραπάνω υπομονή και να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά το τι θέλουμε να πούμε έτσι, για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, μην τα βάζουμε τώρα όλοι με το Μάκη. Ο Τόλης 7 λέει και για το Εζώτα θα λέει άλλα, εάν η ομάδα πάει καλά. Για το Φορτούνι έχει πει τα μοίρια όσα, αλλά η ιστορία τον διέψευσε με το ευρωπαϊκό και τα στατιστικά του τα ίδια. Και στον μπάσκετ, ο Ρέτσος είναι ψυχάρα και παικταράς. Ο κύριος Νεόφυτος είναι παντελονάτος από τους λίγους. Κερνά ο Περγέ, ανθρακούχο τον κύριο Σάκη για άλλη τη χρονιά, αν θέλει. Μόνο θρύλος, Θέμη, τα σέβη μου, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, μην ξανοίγεσαι κι εσύ με τον Σάκη. Τα ίδια λέγα και στο Σάκη την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε υπομονή, παιδιά, έχει πάρα πολύ τρόμο ακόμα. Ο Σπύρος, πάντα με τις... Σου είχα πει και Σπύρο ότι αυτό που είχε στείλει την προηγούμενη φορά με την ταινία ήταν το... από τα καλύτερα μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Τώρα μου στέλνεις άλλη μια φωτογραφία με AI προφανώς. Και λέει Θέμης ο ήρωας 94,3, πολύ σκληρός για να νικηθεί. Και έχει μια φωτογραφία μου, μια βολεϊμπολίστρια από δίπλα. Γεια σου ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Μου φτιάχνεις τη διάθεση φίλε αυτά τα μηνύματα που στέλνεις, ειλικρινά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο. Όλα καλά εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα με τον κύριο Μάκη. Εγώ το υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς που τον κράζουν τώρα, τους Ολυμπιακούς μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πει μεταξύ των σε φίλους, σε φιλικές παρέες, ότι εσύ αυτός δεν κάνει, ο Τάδε δεν κάνει, ο Δίνα δεν κάνει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τα έχουν πει όλοι. Και όταν έχεις το θάρρος της γνώμης σου και βγαίνεις στο ραδιόφωνο να πεις αυτό που θες να πεις, προφανώς και υπάρχουν φορές που θα εκτεθείς και θα σου πει ο άλλος ότι έκανες κυβίστηση και θα σου πει ο παράλληλος ότι πουλάς μιζέρια. Θα σου πούνε ο καθένας τα δικά του. Εγώ αυτόν, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε την άποψή τους, όποια και να είναι αυτή, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς που μου πουλάνε την αντικειμενικότητα. Που μου βγαίνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες και μου λένε έλα τώρα, ναι, και το εφαγωνίζεστε και καλό είναι να λέμε τα λάθη μας. Και τώρα αυτά είναι κολοκύθια τούμανα. Κολοκύθια τούμανα. Εγώ αυτός που βγαίνει και λέει τη γνώμη του, όποια και να είναι αυτή, συμφωνώ, δεν συμφωνώ, τον σέβομαι πολύ περισσότερο από αυτόν που θα μου βγει και θα μου πωλήσει Θεαθήνε και Διθενιά. Εγώ αυτά, αυτή είναι η άποψή μου και το κλείνω εκεί. Τώρα όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποια άλλα ότι ο παίχτης θέλει υπομονή και θέλει χρόνο να δείξει. Του θυμίσω, γιατί έλεγε δεν μας δίνετε παραδείγματα. Του πω εγώ πέντε παραδείγματα μπαμ μπαμ. Γκαλέτη, Γιωβάνι, Τζόρτζεβιτς, Γεωργάτος. Όλοι αυτοί ήρθαν και παίξαν την πρώτη μέρα. Το Ρωσίδης. Το Ρωσίδης έπαιξε και το πρώτο βράδυ. Ήρθε απόγευμα το βράδυ έπαιξε μες στην ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχουν παιχταράδες, υπάρχουν παιχταράδες, αν είσαι παιχταράς θα παίξεις. Ό,τι και να λέμε. Τώρα όταν παίρνεις στοιχήματα ή νέους ή εξελίξιμους ή έτσι... Σίγουρα θα υπάρξουν, θα θέλουν και το χρόνο, θα θέλουν, αλλά όχι δεν υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν και παίζουν. Δεν λάθουμε
0: τώρα. Ναι, Νίκο, να τα πάρουμε ένα. Αρχικά για το πρώτο κομμάτι, συμφωνώ στο που λες, ότι ο καθένας πρέπει κιόλας να έχει το θάρρος της νόμης του, ακόμα και λάθος να κάνει. Και επίσης στη συνέχεια, αν έχει το θάρρος, μπορεί να πει κιόλας ότι παιδιά έκανα λάθος. Δεν ζήγησα καλά τα πράγματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα. Τώρα. Όταν κάποιος λέει 10 κακά που λέει ο λόγος και ένα καλό, σηκώσει και αντιδράσει έτσι. Αν κάποιος πει 5 καλά και 5 κακά,
1: ναι, θα το ακούσουμε.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παραπονό το Μάκη. Εγώ έχω πει κιόλας ότι μπορεί να διαφωνούμε. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ.
1: Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι κόσμιος πάντα. Όσα χρόνια τον ακούμε, είναι κόσμιος. Ενοχλούν πολλά από αυτά που λέει, οκ. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν, δεν έχει βρει ποτέ.
0: Επίσης, έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να σχολιάζουμε αυτά που λέει. Τώρα μπορεί να βγει ο επόμενος και να πει εγώ με τον Νίκο διαφωνώ σε αυτό που είπε. Όχι να χαρακτηρίσει τον Νίκο όμως.
1: Δεν μην ξέρεις, δεν μπορώ. Όταν μου το παίζουν φιλάθλοι, τι φιλά, δεν υπάρχει φιλάθλος. Δηλαδή είσαι φίλος στο αθλήμα, αρέσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Είσαι οπαδός. Μη μου το παίζεις λοιπόν εμένα ότι. Και δεν μιλάω για τον κύριο Νεόφυτο που φαίνεται ο άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μιλάω προσωπικά, μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο, φαίνεται ο άνθρωπος πώς είναι. Υπάρχουν... Είναι μια εξαίρεση αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Νεόφυτος παράδειγμα. Αλλά είμαστε οπαδοί. Δεν γίνεται να θέλουμε το καλό του Παναθηναϊκού. Εγώ που σαν Ολυμπιακός.
0: Δεν είπε κανένα ρε Σίνικο ότι ένας Ολυμπιακός θα θέλει το καλό του Παναθηναϊκού.
1: Βγαίνουν πολλοί στα ραδιόφωνα και εδώ πέρα στο δικό σου σταθμό. Βγαίνουν πολλοί και το παίζουν αυτό που σου είπα και πριν.
0: Όχι, δηλαδή, θα κάνουν μια ποδοσφαιρική κουβέντα και για άλλες ομάδες. Μπορούμε να
1: κάνουν μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Δεν είπε κανένα ότι εσύ που είσαι Ολυμπιακός θα πρέπει να.
1: Δηλαδή καλή επιτυχία.
0: Η Ευρώπη είναι ένα άλλο κομμάτι. Το έχουμε ξαναλύσει παρελθόν. Η Ευρώπη λέει είναι ένα άλλο κομμάτι. Λέω επειδή έχει να κάνει μια βαθμολογία του UEFA κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Και λένε καλή επιτυχία. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή να σου το πω εγώ. Δεν υπάρχει οπαδός οποιασδήποτε ομάδας μεγάλης και μη, αλλά μεγάλης που να υποστηρίξει τον αντίπαλό του είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι με τους Τούρκους, είτε είναι με τους Εβραίους, είτε είναι με οτιδήποτε που δημιουργούν κλίμα, είτε είναι αντισημιτικός ο άλλος, είτε είναι φασίστας, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή Φενέρ Παναθηναϊκός να πέσαμε με τη Φενέρ εγώ. Τον Κεμάλ από πάνω να έχουνε, εγώ με τη Φενέρ θα.
0: Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, Νίκο. Ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Το λέω τώρα,
0: καταλαβαίνω, στην υπερβολή το λες, ναι. Αλλά ναι, ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Αλλά εγώ αυτό λέω. Πάντως, σε κάτι που διαφωνώ με τον προηγούμενο κύριο που μίλαγε, υπάρχουν παιχταράδες που μπαίνουν και παίζουν.
0: Ναι, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι όντως έχουν τον χρόνο τους για τους χύψη λόγους.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αλλά και αυτό που λες ισχύει, ότι κάποιοι παιχταράδες μπαίνουν την πρώτη μέρα και δείχνουν.
1: Μπελούτσι, δικός μας.
0: Ο Μπελούτσι, προφανώς, που στην αρχή δεν ήταν καλός.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά υπάρχουν παιχταράδες. Άμα είσαι παιχταράδες θα μπει να παίξει για μένα.
0: Επίσης, το τελευταίο παράδειγμα από τα τελευταία χρόνια του Ιμπόρα, έτσι, το πιο κλασικό παράδειγμα.
1: Α, μπράβο. Σωστό, το ξέχασα. Η Μπόρα. Που όχι ότι μετά έκανε παπάδες, αλλά έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Και με το παράπανο.
1: Μπράβο. Νίκο. Δηλαδή, αυτό.
0: Ναι, στην αρχή όλοι λέγαμε και εγώ κιόλας, δεν κουνιέται, παλέμαχος, έτσι. Και μετά μας έδειξε από ένα σημείο και έπειτα τα μέσα της σεζόν και μετά μια άλλη εικόνα και στο τέλος αυτοί που λέγανε ότι δεν κουνιέται τι να τον κάνουμε τον Ιμπόρα, μετά λέγανε Ιμπόρα μείνε σε παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ, όχι πολύ, το 99% θα σου πω, το 99%, όχι δεν είσαι...
1: Συμφωνώ, ισχύει αυτό. Αλλά για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Ζώτα Σίλβα, τώρα άμα σου πω ότι είναι ο Πορτογάλος Φουστέρ στο πιο κοντό του.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι. Αυτό όμως, ο Μάκης παράδειγμα, δεν είχε άδικο. Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα χαρακτηριστεί βασικό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να περάσει τρεις παίκτες και να βάλει γκολ.
1: Μα προφανώς. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση, γιατί χρησιμοποιείται σαν εξτρέμα. Τον Γκρέμιο σαν εξτρέμα.
0: Ναι. Σαν μέσο επιθετικό παίζει γενικότερα, γιατί παίζει και από πίσω, παίζει τέλος πάντων εκεί.
1: Ναι, εγώ τον κρίνω στη θέση που το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, βέβαια, άμα Νίκο φύγει, ο παράδειγμα σου λέω φύγει. Δεν παίζει ο Ζώτα Σίλβα και παίζει ένα παίκτη τύπου. Τι να σου πω τώρα,
1: Bailey.
0: Που δεν βάζει τα πόδια τέλος πάντων.
1: Μπέιλι.
0: Δεν θα σου πω τον Μπέιλι, γιατί δεν τον έχω δει ακόμα. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα σου πω, α πούμε, έναν. Ποιο να σου πω τώρα. Τον Μπιέλ, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ποιότητα,

0: Είδαμε ακόμα και το Φορτούνι προχθές να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες.
1: Να πιέζει μέχρι το κόρνερ
0: πίσω. Να πιέζει, να μπαίνει στις διεκδικήσεις, να πηδάει για κεφαλιές.
1: Να σου πω και κάτι. Γιατί το είπε, νομίζω, αν δεν καλά, το είπε ο κύριος Μάκης αυτό. Και συμφωνώ. Είναι στο μόνο, δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό για τον Ζωζό Σίλβα. Έχω την ίδια άποψη. Δεν είναι ότι δεν τριπλάρει κόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 9 παιχνίδια για να το δει σαν τριπλάρι.
0: Ναι, αλλά θα κουβαλήσει την μπάλα, Νίκο.
1: Περίμενε να σου πω. Θα την κουβαλήσει. Αλλά πολλές φορές, φίλε, μέσα στο παιχνίδι, επιλέγει να την κουβαλήσει από λάθος σημείο. Εχθές, προχθές μάλλον, έκανε τρεις απόπειρες να βγάλει αντεπίθεση. Προσπαθούσε να κάνει ποδιά στον αντίπαλό του εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που κλέβει την μπάλα, πήγε να κάνει τρεις φορές ποδιά. Και τις τρεις του την κλέψανε και τις δύο εξ αυτών, τη μία πήγε να γίνει το πέναλτι που θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Δεν ήτανε, απλά θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Πανέκος άλλωστε έχει πάρει και με τον Ινσούα έξω την περιοχή, έχει πάρει διάφορα τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να στοιχεί στην ομάδα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές έκανε με παρατηρήσεις, πήγε να κάνει ποδιά για να βγάλει την επίθεση. Εκεί την πάρα τη διώχνεις αν δεν είσαι σίγουρος ή τη δίνεις δεξιά της, πας στα πλάγια. Τώρα αυτά τα λάθη έτυχε και δεν στοιχήσανε. Και το έχει ξανακάνει και σε άλλο παιχνίδι ο Ζωτάς Σίλβα αυτό. Για μένα δεν είναι για βασικό στον Ολυμπιακό. Για μένα την άσχετη άποψή μου. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει σαν παίχτης. Μ' αρέσει το πάθος του, ναι, okay, όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού αυτό θέλουν να έχουν, αυτό θέλουν να δείχνουν. Πάθος και αυταπάρνηση. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Αλλά να ξέρεις και λίγο μπάλα. Yes. Και όταν σε χρησιμοποιούν σε αυτή τη θέση, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το ξεφτυλίζεις. Δηλαδή για μένα ήταν τραγικός ο Ζωτάς Σίλβα προχθές. Και απορώ.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τραγικός, το διαφωνούμε.
1: Ήταν τραγικός, φίλε, γιατί ρίσκαρε πολύ και πήγε να ζημιώσει την ομάδα. Το ότι σου είπα ότι πάλευσε, πήδαγε με ένα κεφάλι ψηλότερο αντίπαλο. Πήδαγε, ναι, το είδα. Δεν λέω όχι. Πήρε φάουλ, έξυπνα, μερικά δεν ήταν, πήρε και κάρτα από κάποιον. Αλλά από το
0: Σαλαχεντίν.
1: Ναι, αλλά σου είναι τρεις φορές παρατήρησε το. Πήγε να τη βγάλει από το κέντρο, από τον άξονα. Να βγάλει την μπάλα, να βγάλει με αντεπίθεση και πήγε να κάνει ποδιά στον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο, φίλε.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Νίκο, σιγά σιγά για να περάσει
1: και πάλι. Και συγγνώμη να καθυστέρησα τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, Νίκο. Καμία καθυστέρηση. Να σε καλά, φίλε, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σα, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε.
2: Και αυτά τι να πω, τι τώρα δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε, έχουμε χρόνο, κύριε Γιώργο.
2: Τι έχουμε χρόνο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Σε λίγο καιρό,
0: ναι,
2: θα είσαι εσύ, εγώ και η Λάμπα.
0: Εντάξει, μια χαρά παρέα δεν είμαστε.
2: Με την οτροπία που έχουμε ορισμένη, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή ό,τι και να πεις, ό,τι και να γίνει, εκεί. Όταν φτάνεις στο σημείο, να γίνονται ανακοινώσεις από δύο μεγάλα σωματεία και να λένε τα χίλια φιλιά, περιμένουμε από τους ακροατές τίποτα καλύτερο. Ρωτώ. Εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει
2: είναι ανακοινώσεις αυτές. Είναι επιτρέπονται. Απ' την άλλη γυρίζω. Προχθές και είναι στο μπάσκετ. Ρωτάω εγώ, σαν απλός πολίτης. Για το ότι ένα σπρέι μπαίνει μέσα στον αγωνιστή στο στάδιο. Ποιος είναι υπεύθυνος. Μπορείτε να μπει κάποιος.
0: Η αστυνομία είναι, για τους ελέγχους που κάνει.
2: Η αστυνομία από ποιον εξαρτάται.
0: Τι είναι το από ποιον εξαρτάται η αστυνομία.
2: Πού υπάρχει η αστυνομία, στο κράτος.
0: Στο κράτος, ναι.
2: Το κράτος τι κάνει όταν δεν έχει κάνει σωστά την ιδέα.
0: Εντάξει.
2: Ποιοι είναι οι
0: παιδιά. Κύριε Γιώργο, για να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μια σειρά. Το κράτος μετά από κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει πριν από 3 χρόνια, έτσι, έβαλε την αστυνομία και όχι τους σεκιουριτάδες όπως ήταν πριν, υπεύθυνοι για να ελέγχει. Τώρα δεν μπορεί να πάει το κράτος και να πηγαίνει σε έναν αστυνομικό και να του λέει γιατί δεν έλεγξες καλά.
2: Ωραία, μια χαρά. Παίρνει όλο το σπρέι, έτσι. Του γυρίζει το μυαλό, πετάει το σπρέι όπως είναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όποιον πάρει ο χάρος. Αν τον πάρει στο μάτι, του βγάλει το μάτι. Αν του πέσει στο κεφάλι, αυτά μετά θα λέτε ότι θα λέμε.
0: Υπάρχουν οι κάμερες πλέον, κύριε Γιώργο, γίνεται η ταυτοποίηση πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν και αυτός ο άνθρωπος κανονικά για μένα δεν θα πρέπει να ξαναπατήσει το γήπεδο, ναι.
2: Ωραία, θα πρέπει. Θεμή, ακού, μαζί μου μιλάς. Θα πρέπει, συμφωνώ απόλυτα. Το τι πρέπει και το τι δεν γίνεται είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μην ανοίξουμε συζήτηση διότι από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, βγείτε, πείτε ότι αυτό που κάνανε αυτοί, αυτό διαπαντός εκτός

0: Θα τιμωρηθεί, λέει, και θα φύγουν. Λέει, και μετά από ένα χρόνο θα ξαναμπούν μέσα. Άστο να πάει τώρα στα κομμάτια. Όσον αφορά τώρα. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ο κύριος αυτός, ο κύριος Μάκης. Ωραία, λέει στις απόψεις του. Γιατί δηλαδή, πρέπει να συμφωνεί με την πλειονότητα των άλλων. Για να, λέει στις απόψεις του, γιατί έχουν πέσει απάνω του να τον φάνε. Τι λέει, ποιο είναι το παράλογο. Έτσι το βλέπει για την ομάδα του, έτσι λέει. Ελεύθεροι δεν είμαστε να λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Γι' αυτό εννοείται, ελεύθεροι είμαστε.
0: Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή γιατί του την πέφτουν όλοι οι άλλοι, δεν καταλαβαίνουν. Τι έχει πει. Προσωπικά δεν μίλησε για κάποιον, δεν βλέπω να έχει κάτι το μεμπτό. Από εκεί και πέρα, άστο να πει, μπορεί. Έπειτα, βγαίνεις και εσύ και μου λες, τέτοιος αρχηγός στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι ο Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Ναι. Πέρασε δίπλα από τον Μητρόπουλο ο Ρέτσος για να γίνει.
1: Παίζει ο Μητρόπουλος μπάλα αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω και επιμένω σε αυτό και, ό,τι και όλοι να διαφωνούν δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στα δικά μου μάτια, ο ιδανικός αρχηγός για το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος για πάρα πολλούς λόγους. Για το ήθος που έχει, για το ότι είναι από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορώ να παριθμίσω όσους θέλετε.
0: Μπορώ να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο καιρό αγωνιζόταν ο Μητρόπουλος και πόσο καιρό αγωνίζεται ο Ρέτσος.
1: Μιλάμε για ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εν ενεργεία και είναι 28 χρονών.
0: Το αρχηγός βγαίνει και από κάπου. Ε? Πρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα. Όταν έπαιζε πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός και όπως έλεγε, τα λέγε ο Γεωργίου, δεν είναι σαν από εγώ. Λοιπόν, και όταν έπαιζε απάνω εκεί στην Τούμπα που γινόταν μέσα, μπήκα στα ποδητήρια μέσα και πετάχτηκε μόνος του, βγήκε. Αν δεν ήταν, λέει ο Μητρόπουλος, ακόμα ξύλο θα τρώγαμε. Και βγήκε και σταμάτησε γιατί ήταν αρχηγός. Είναι αρχηγός, το σεβότανε. Το σεβόταν όλος ο κόσμος. Μπορεί το παιδί να γίνει καλύτερος από τον Μητρόπουλο. Τώρα όμως, ακόμα, έχει προσπαθεί, καλός παίκτης, δεν λέω. Αλλά οι συγκρίσεις, το να είναι σημαία, είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα. Σημαίες υπήρξανε παλαιότερα.
1: Ναι. Επίσης, οι σημαίες πολλές φορές, κύριε Γιώργο, δεν είναι πάντα και καλύτεροι παίκτες. Είναι ο παίκτης ο οποίος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Και όχι μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Θα μείνει στα αποδυτήρια μέσα για να το σέβονται. Αυτό είναι ο αρχηγός.
1: Ναι, και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται όλοι. Και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι εν ενεργεία 28 χρονών με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Εντάξει, αυτό το γράφει η ιστορία, δεν το γράφει.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Γιώργο. Επίσης, δεν μπήκα εγώ σε σύγκριση, ας πούμε, του Ρέτσου με τον Μητρόπουλο και τον Τζόρτζεβιτς. Δεν μπήκα σε αυτή τη σύγκριση.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ είπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, αυτό είναι ιδανικός.
0: Το να είναι καλός ποδοσφαιριστής μόνο. Ο Μέση υπήρχε ποτέ αρχηγός.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι είναι ο κατάλληλος αρχηγός επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Θέλω να πω, το να είναι σημαία είναι άλλου παπάρμα. Δεν είναι σημαία το ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Από εκεί και πέρα είναι το ήθος, είναι ο Τσαμπουκάς, είναι ο σεβασμός γύρω του. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Όταν λέμε σημαία, δεν είναι σημαία επειδή είναι καλός παίκτης. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
1: Ναι,
0: πριν από καιρό.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε κάποια πτώση στην απόδοσή του ο Ρέτσος, άκουσε το παιδί τα χιλιαμύρια.
1: Ναι, όχι. Μα θα ακούσει κριτική. Δεν είπε κανείς να μην ακούσει κριτική. Και εγώ ίδιος που έχω πει ότι ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, εδώ ήμουνα και έλεγα ότι ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα κάνει από ένα σοβαρό λάθος σε κάθε αγώνα. Αφού το έκανε, να μην το πούμε.
0: Δεν εντοπίζω μόνο στο όνομα Ρέτσος. Γενικά λέω για το σημαία, είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να βγει ένας για να το αναγνωριστεί από όλους και με διάρκεια στον αγωνιστικό του, την αγωνιστική του ιστορία που θα κάνει. Καταλάβατε, κύριε Θέμη, τι εννοώ. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι ένα και μόνο σημαία. Είναι η διάρκεια, είναι η αναγνώριση από τους φιλάθλους. Ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει τώρα για τον Μητρόπουλο ή λέω εγώ τώρα για ο Τσάρτας. Αρχηγός δεν μπορούσε να γίνει. Ποιος, στην ΑΕΚ, ποιο να πω τώρα. Ποιος ήταν τώρα. σημαία στην ΑΕΚ.
1: Ο Ντέμι ήταν η μεγαλύτερη σημαία στην ΑΕΚ.
0: Τα λέμε τώρα, το φάγανε τον Ντέμι. Επειδή ήταν τέτοια, το φάγανε. Και μέχρι τώρα ακόμα όλοι οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν την αντικειμενικότητά του.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, πείτε γι' αυτό, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε.
0: Μισό λεπτό. Ρε παιδιά, η Μαρσέη, ναι. Η Μαρσέη είναι η φύλαση της Μαρσέη, ο Παντή, είναι η χειρότερη, μεταξύ των χειροτέρων και των πιο επικινδύνων χούλιγκανς. Το έχει υπόψη αυτό. Αυτή είναι αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ.
1: Γνωστό.
0: Το ξέρεις αυτό. Ναι, λοιπόν. Τώρα, η Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται της κακομοίρας εκεί.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, η αστυνομία τώρα κρίνει ότι εάν γίνει, προσταθούν και αυτοί, γιατί δεν είναι λέει τι μπορεί να γίνει, σου λέει ότι μπορεί να γίνουν τα χίλια μίλια.
1: Και ορθώς κρίνει η αστυνομία, αλλά θα πρέπει να το κρίνει εδώ και αρκετές μέρες, όχι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
0: Κακώς. Πάντως το καλό είναι καλύτερο, όπως το λένε. Λοιπόν,
1: ναι, η αντίδραση δεν είναι για την απόφαση, η αντίδραση είναι για το timing της απόφασης. Για τη χρονική στιγμή που επιλέγουν να βγάλουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ποιο είναι τώρα, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ναι, εννοείται πως θα κολλήσουμε και εκεί. Ναι, εννοείται. Όταν κύριε Γιώργο, εσείς έχετε κανονίσει να πάτε στην Γαλλία και να έχετε πληρώσει από την τσέπη σας και από τα χρήματά σας, τα αεροπορικά, τη διαμονή, έχετε κανονίσει, έχετε πάρει άδεια στη δουλειά, έχετε κάνει, έχετε ράνει και έρχονται δύο μέρες πριν, που άλλοι μπορεί να έχουν ταξιδέψει ήδη, έτσι, μπορεί να φύγουν σήμερα το πρωί και σου λέει θα κάτσουμε και δύο-τρεις μέρες παραπάνω αφού πάμε που πάμε. Και σου λέει ότι τελικά τελευταία στιγμή εγώ ούτε μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση η αστυνομία, αλλά ούτε θα μπει στο γήπεδο. Δεν μπορείς να το πεις λίγες μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν.
0: Παράβλεπες απόλυση είναι αυτές εσύ.
1: Δεν είναι, πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο του καθενός, κύριε Γιώργο. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Για ό,τι λάθος γίνεται, υπάρχουν και συνέπειες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτό που κάναν είναι μακαγία. Λοιπόν, κατάλαβες. Δεν είπα αυτό.
1: Θα κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω διαφημίσεις.
0: Λοιπόν. Παίζει αυτός τελικά ή δεν παίζει?
1: Ποιος?
0: Ο Βάργας.
1: Θα δείξει αύριο.
0: Να, θα δείξει εθνογραφία.
1: Θα δείξει. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Παρακρασία, γεια.
1: Γεια, καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: Μήνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές...
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεμπή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ. Είπα να τρέξει λίγο η σεζόν για να δούμε τι θα δούμε για να ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, θα πω την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, στον κύριο Θανάση ειδικότερα που τον αγαπάω και τον σέβομαι, στην κυρία Αναστασία, στον Γιώργο από τον Μελίδη, στην Αποστολή, στην άλλη κυρία της παρέας, στον κύριο Νεόφυτο, Μάγκας Παοκτζής, είπε τα πράγματα με το όνομά του, και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της. Και είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού χρειάζεται ανθρώπους, φιλάθλους, οπαδούς, όπως την κυρία Αναστασία. Αυτός είναι ένας οδηγός για τον κύριο Μάκη. Άρα για τον κύριο Μάκη ο οδηγός της σκέψης του και του θάρρους της γνώμης του είναι η κυρία Αναστασία. Δεν έτυχε ότι βραβεύτηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε, σ' ακούω Γιώργο, μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Το ότι η κυρία Αναστασία βραβεύτηκε και ότι η αγνή αγάπη θα μπορούσε να έχει το πρόσωπο της κυρίας Αναστασίας, η αγνή αγάπη για την ομάδα, είναι άλλο κομμάτι. Ότι κάποιος θα κάνει κριτική και πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλει, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει πολλές φορές την ομάδα του. Ούτε υπάρχει οδηγός ως του οπαδού.
1: Ακόμα και για μένα μπορεί να είναι η κυρία Αναστασία οδηγός της αγάπης.
0: Εννοείται, δεν το λέω γι' αυτό. Η κυρία Αναστασία εννοείται και με το παραπάνω. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Ήταν καταπληκτική.
1: Ωραία,
0: αυτό που έβγαλε,
1: λοιπόν,
0: ήταν...
1: να προχωρήσω.
0: Εγώ μιλάω για το Μάκη τώρα, πάμε, ναι.
1: Ωραία, κλείθηκε μια ομάδα με δύο αποτυχίες που είχε πριν το αιώνιο ντέρμπι, με ένα καινούριο προπονητή, με καινούριους, πάρα πολλούς καινούριους παίχτες που θα παίζανε πρώτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο El Clásico, όχι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο El Clásico της Ελλάδος. Να ανταπεξέλθουν σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Σύλλογο του Ολυμπιακού. Συμφωνούμε?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια τεράστια νίκη, γιατί έγινε επί του αιώνιου αντιπάλου, άρα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, και ακόμα μεγαλύτερη αξία έχει γιατί έγινε με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Εμείς την ομάδα θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους, με αγάπη, όλοι στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι και όχι μόνο. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο το Μάιο. Λοιπόν, έχω να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπόθηκε πριν τον ντέρμπι ότι πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι, θα του πω αυτινού το ακροατή που το είπε, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι τιμωρεί.
0: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
1: Με το ταμπλό, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες, πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο.
1: Ναι, το είπε κάποιος ακροατής, ναι, της αντιπάλου ομάδας.
0: Τι εννοούσε πως κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο?
1: Δεν ξέρω, όταν θα πάρει τηλέφωνο συγκεκριμένος ακροατής θα τον ρωτήσει τι εννοούσε.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά ποιον
1: ακροατής. Πως κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο? Το Καραϊσκάκι, το απαντάω, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο, κύριε Θέμη. Τιμωρεί στο τέλος, γράφει το ταμπλό, αυτή είναι η τιμωρία.
0: Μάλιστα, δεν το θυμάμαι να σου πει αλήθεια, Γιώργο.
1: Άντε,
0: πάμε και στον άλλο κράτη.
1: Είπε για ένα 4. Και του απαντάω και εγώ ότι τώρα ετοιμάζομαι να δω ένα 4 σε βίντεο από το παρελθόν. Είμαι έτοιμος να πατήσω τα κουμπάκια για να δω το 1-4.
0: Ναι, έπεσε 4 γκολ.
1: Εναντίον της ομάδας του. Για το συγκεκριμένο κράτη που το είπε. Δεν τους κατονομάζω, γιατί τηρώ τους κώδικες της δικής της εκπομπής σου. Λοιπόν, θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα handball του Ολυμπιακού, μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Τεράστια νίκη, νίκη πρωτιάς, σχεδόν έκλεισε το πλεονέκτημα έδρας ή μία από τις δύο θέσεις που θα παίξουμε στον τελικό, και βλέπω με τα χαράς και ευτυχίας ότι έχει τα ρήφα στο handball. 34-35, 43-44-45. Είπα κάπου ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, αλλά
1: εγώ
0: έχει κάνει συνεχόμενες νίκες ο Ολυμπιακός.
1: Το 34-35 είναι για κάποιον ακροατή στο παρελθόν που είχε στείλει ένα μήνυμα και μου είχε απαντήσει για τον Κοτανίδη. Να το φέρετε τον κύριο Κοτανίδη. 35 η ταρίφα. Επειδή είναι ο τερματοφύλακας ο Κοτανίδη της ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια σπίλανε στον Ολυμπιακό παλιά.
1: Για 34-35 γκολάκια.
0: Ναι, στο Super Cup και είπε χθες, ναι.
1: Χθες, δεν έγινε χθες. 34-30
0: κύριο Ολυμπιακός, ναι.
1: Λοιπόν, Τώρα ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει σε τρεις αγωνιστικές από σήμερα. Για να δούμε αν θα μας ρίξουν τα σκύπτρα ή θα μας πάρουν το πρωτάθλημα ή δεν θα το παραδώσουμε ποτέ το πρωτάθλημα. Σε λίγες αγωνιστικές όλος ο λαός του Ολυμπιακού θα είναι στο Παπαστράτιο. Α, και ένα τελευταίο σχόλιο έχω να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κυρίως τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου με τον Ηρακλή θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί έχουμε να δώσουμε μια εκοφαντική απάντηση σε αυτούς τους υβριστές του Γιώργου Μπαρτζόκα που έλεγαν αυτά που έλεγαν στο τέλος του αγώνα όταν έπαιξε η ομάδα μου στην έδρα τη δικιά τους. Θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο με τους συγκεκριμένους αυτούς κύριους. Και δεν θα τους αρέσει καθόλου αυτό που θα πάθουνε. Εμείς δεν βρίζουμε την αντίπαλη ομάδα, θα τιμωρηθούν με 30 πόντους διαφορά. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα είμαστε και εμείς αυτό το πάρτι καλεσμένοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα, να είσαι καλά.
1: Και σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, Γιώργο. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ, το όνομά σου?
2: Ο Κώστας από Ήλιο.
0: Έλα Κώστα, έλα Κώστα.
2: Ήθελα να πω
0: ότι
2: για το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο κάθε σταδίο, γηπέδου, έχει ευθύνη η αστυνομία. Αλλά τώρα όταν κάποιος φύλαθλος περάσει μέσα κάποια αντικείμενα, δεν νομίζω ότι υπόκειται στην ευθύνη της αστυνομίας.
0: Όχι, η αστυνομία είναι υπεύθυνη, κύριε Κώστα.
2: Είναι υπεύθυνη.
0: Να μην περάσουν τα αντικείμενα.
2: Ή κάθε ΚΑΕ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη να μην περάσουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο. Το ότι περνάνε τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο είναι ευθύνη της αστυνομίας. Το τι θα γίνει με αυτά στη συνέχεια, δηλαδή αν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έκαναν ζημιές στη Σανέλ Αρένα, φέρει ευθύνη η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε 2.000 αστυνομικούς. Δεν μιλάω για ένα μπασκετικό αγώνα που μπορεί να είναι 5-10.000 κόσμος. Όταν δηλαδή τώρα στο Καραϊσκάκι ή στο ΆΚΑ που θα είναι 40-30 χιλιάδες κόσμος, για να κάτσουν οι αστυνομικοί να ελέγξουν εξονυχιστικά το κάθε φύλαθλο, το τι περνάει και πώς το περνάει, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουν από το πρωί.
0: Αυτό είναι πρόβλημα της αστυνομίας, όπως θα το διαχειριστεί.
2: Ναι, μα πώς να βάλει δηλαδή 10.000 αστυνομικούς να ψάχνουν?
0: Δηλαδή και τι να κάνει, να μην ελέγχει καθόλου?
2: Να ελέγχει.
0: Αλλά
2: ελέγχει στον περιβάλλοντα χώρο, να ελέγχει ποιοι περνάνε, να βλέπει δηλαδή οι άνθρωποι που περνάνε, γιατί από εκεί πρώτα περνάνε.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο ελέγχονται συνήθως τα εισιτήρια. Δηλαδή αν κάποιος έχει εισιτήριο για να μπορέσει να μπει στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Αλλά νομίζω
0: στη συνέχεια, πριν την είσοδο στο γήπεδο, ελέγχεται το αν έχει πάνω σου κάτι που δεν πρέπει.
2: Αν θέλεις, άσε με να τελειώσω και μετά πες μου.
0: Σου απαντάς το που λες, Κώστα. Ναι.
2: Λέω ότι στον περιβάλλοντα χώρο η αστυνομία καλό θα είναι να ελέγχει, να κόβει τους ανθρώπους που περνάνε. Αλλά τώρα σε μία είσοδο, καταρχήν μέσα σε τόσο κόσμο, οποιοδήποτε κάτι μπορεί να περάσει. Το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαν περάσει, νομίζω, και είχαν βάλει στην εξέδρα μια μοτοσυκλέτα.
0: Εντάξει, αυτό δεν περνάει την ώρα του αγώνα. Αυτό προφανώς είχαν βάλει μοτοσυκλέτα μέσα την προηγούμενη μέρα. Όσον αφορά αυτό που λες στο πρώτο κομμάτι όμως, δεν μπαίνουν όλοι μαζί μες στο γήπεδο. Ένας-ένας περνάει. Ένας-ένας τυπάει το εισιτήριό του, ελέγχεται και περνάει.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν εφεύρει δηλαδή τέτοια συστήματα, αυτοί που περνάνε, που τα περνάνε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή τώρα τόσο εύκολο. Μα και δεν νομίζω ότι μόνο σε ένα γήπεδο περνάνε. Δηλαδή σε πολλά γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδος, και στο εξωτερικό περνάνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
0: Παντού μπορεί να περνάνε πράγματα που δεν μπορεί να περνάνε. Ναι. Στο εξωτερικό πάντως γίνονται πιο καλή έλεγχη σε σχέση με το τι γίνεται εδώ. Συνήθως εδώ σου κάνει ένα έτσι, λίγο στις τσέπες, εντάξει, όλα καλά, γεια σας.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ο κύριος Μάκης,
0: ναι,
2: εξαίρετος κύριος, Είναι μορφωμένος κύριος, τον έχω ακούσει από παλιά, τον άκουγα από έναν άλλο σταθμό που έβγαινε. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάποιον άνθρωπο. Δεν έχει πει κουβέντα. Το μόνο του θέμα είναι όταν κάποιος παίχτης δεν αποδώσει καλά στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ ή σε αυτό, θα πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, και στο φινάλε ο άνθρωπος τη γνώμη του βγαίνει και λέει. Δεν έχει πει ποτέ ότι είναι προπονητής του μπάσκετ ή προπονητής του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Δεν έχει δικαίωμα. Γι' αυτό βγαίνει άλλωστε στο ραδιόφωνο. Δεν βγαίνει για να πει, ξέρεις κάτι Θέμη, πάμε για καφέ το απόγευμα. Βγαίνει να πει τη γνώμη του.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς και έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος, ναι.
2: Μπράβο, μην τον αποπέρνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δηλώσει Ολυμπιακός, στεναχωριέται. Μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άσχημα από μένα, από σένα, από τον άλλον, όταν χάσει η ομάδα του. Δηλαδή πρέπει να τον επικρίνουμε, δηλαδή. Επειδή βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Στο φινάλε δικαίωμά του είναι.
0: Ναι,
2: και άλλο ένα που θέλω
0: ναι,
2: να πω.
0: Πάμε γύρω στο αυτό.
2: Είναι ότι με το θέμα που έγινε με τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Νομίζω η Μαρσέη ενήργησε σαν μικρή ομάδα.
0: Δεν είναι απόφαση Μαρσέη.
2: Της αστυνομίας.
0: Σωστά.
2: Ενήργησε έραση τεχνικά. Δεν έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον 4 μέρες πριν φύγουνε?
0: Και παραπάνω.
2: Εγώ λέω 4. Γιατί τώρα πολλοί μπορεί να είναι και στον δρόμο να ταξιδεύουνε.
0: Προφανώς. Μπορεί κάποιοι να έχουν φτάσει ήδη το πρωί, ας πούμε.
2: Λοιπόν, η UEFA δεν πρέπει να ενεργήσει και να έχει επιπτώσεις ο σύλλογος? Γιατί νομίζω ότι η αστυνομία η γαλλική θα είχε συνεννοηθεί με τη γαλλική ομάδα.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί δηλαδή να πήρε μια απόφαση και να είπε η αστυνομία τέρμα, δεν έρχονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχει γίνει κάποια συνεννόηση με τη γαλλική ομάδα?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πει. Η Μαρσέη αντιθέτως ήθελε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα και ο ίδιος ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις επικοινωνίες που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη Μαρσέη όλα πήγαιναν μια χαρά. Μπορεί κάθε αστυνομία της κάθε χώρας να απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων από κάποια άλλη ομάδα εφόσον κρίνει ότι ότι υπάρχουν λόγοι.
2: Θέμη μου, τώρα 2-3 χιλιάδες κόσμος που θα φτάσει σε μία πόλη, εσύ πίστευες ότι μπορεί να έχει τόσο καλή κατάληξη?
0: Κοίταξε να δεις Κώστα,
2: μα οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: δεν νομίζω να έχουν κάνει έκτροπα. Δηλαδή,
0: δεν θεωρώ, Κώστα, ότι είναι το θέμα η φύλαρη του Ολυμπιακού. Θεωρώ περισσότερο ότι είναι η φύλαρη της Μαρσέγ μαζί με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν πάει η φύλαρη της ΑΕΚ.
2: Γιατί έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού?
0: Με τους παοκτζίδες πριν λίγα χρόνια είχαν να χωρίσουν κάτι, Κώστα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτάς εμένα, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτήσεις αυτούς, θα σου γράψουν ολόκληρο κατεβάτο.
2: Δεν ξέρω. Πάντως και για τελευταίο που θέλω να πω είναι για το Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Γιατί ανέφερε ο κύριος Γιώργος, αυτός ήταν αρχηγός. Αυτός ήταν δεκαετία του 90. Αυτός τώρα είναι 69 χρονών άνθρωπος. Το 57 γεννηθής είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να τον βάλουμε αρχηγό στην αποστολή του Ολυμπιακού
0: Σπέκτρου. Δεν μιλάμε για αποστολή, μιλάμε για ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, μα αυτός τώρα τελείωσε. Είναι τώρα 70 χρονών, 69 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το βάλει αρχηγό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα αυτός μπορεί να μπει σε κάποιο άλλο πόστο.
0: Δεν είπα αυτό, κύριος Γιώργος. Είπα απλά ότι δεν συγκρίνονται, λέει, αρχηγοί. Εγώ βέβαια δεν μίλησα για σύγκριση. Εγώ μίλησα για τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Κώστα, να κλείσουμε αυτό και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
2: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να λέμε, ήταν άλλες εποχές εκείνες.
0: Προφανώς.
2: Έχουν αλλάξει εποχές. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο είναι άλλα τα πράγματα τώρα, αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον αυτά που γινόντουσαν την τότε εποχή να τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Να
2: λοιπόν,
0: σε καλά
2: καλό,
0: Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλά είμαι, εσύ?
3: Εδώ, έριξε λίγη βροχή και έγινε λίμνη πλαστήρα η Αθήνα. Αντί για μηχανάκι θα κυκλοφορούμε με κανό, όπως εκεί πάμε.
0: Ναι, μια βαρκούλα δεν χρειαζόμαστε.
3: Φαντάσου να ρίξει οι καταιγίδες που λέτε έχει να γίνει.
0: Ελπίζω να μην έχουμε και τα περσινά που είχαμε σε κάποιες περιοχές.
3: Μόνο η πληρώση έγινε τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου λέτε μια παλιά φράση του κ. Γιώργου που έλεγε «Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε».
0: Ναι, την έχει κόψει τώρα τελευταία, τώρα μου τη θύμισες.
3: Άμα ξεκίναγα, θα ξεκίναγα σήμερα. «Τι είναι αυτά ρε».
0: Έχει καιρό να την πει, αλήθεια είναι αυτή.
3: Τι λέω εγώ τώρα, πήρε ο Χάρης πρώτο τηλέφωνο, 2 ώρες. Τέλος πάντων, ασχολιόμαστε με τα πεφταστέρια και τον κύριο Μάκη κτλ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα δούμε το βράδυ, Κωνσταντινούπολη ή Μαδρίτικα?
0: Ο καθένας σε επιλέξει τώρα τι να σου πω.
3: Θα γαλιστούμε πάλι, μου φαίνεται, με το λεπτό προσλητό.
0: Δεν θα δεις μπάσκετ εσύ?
3: Θα το δω το μπάσκετ, αλλά λέω μετά να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια είναι και την ίδια ώρα του Ολυμπιακού και τον μπάσκετ και η ομάδα σου με το ποδόσφαιρο. Πάντως στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει ωραία παιχνίδια. Σήμερα επιστρέφει το Champions League.
3: Γι' αυτό σε ρωτάω, Champions League στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαδρίτη, μου φαίνεται τα δύο καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι. Έχει 9 παιχνίδια σήμερα πάντως. Αλλά το λεπτό προς λεπτό νομίζω βολεύει σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ πάντως ότι στη Μαδρίτη θα είναι το πιο ωραίο μάτσο.
3: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που είχε πει η γυναίκα μου την άλλη φορά. Θα βλέπω στο τάμπλετ τον Ολυμπιακό και στο λεπτό προς λεπτό την μπάλα μου, φαίνεται.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω να κάνεις, όπως έχεις κάνει και άλλες φορές. Βλέπω να ξενυχτάς, να βλέπεις Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12 και μετά να πας να δεις και επανάληψη κάποιο μάτς και μέχρι τις 2.
3: Άκου να σου πω, άμα πάει καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν σου λέω στο ημίχρονο. Άμα πάει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, θα το κλείσω για να το δω μετά και θα δω το. Πες το λεπτό προς λεπτό.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Λοιπόν,
0: είναι για αυτό μια επιλογή.
3: Γιατί έχουν υποθεί πολλά για τον τέρπι, εγώ μια κουβέντα θα πω μόνο. Ένας μέτριος Ολυμπιακός νίκησε ένα κάκι στο Παναθηναϊκό και επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ήταν Ολυμπιακός όλα καλά. Τώρα τα έχουμε συζητήσει, τα έχετε συζητήσει πολλές φορές, έχω διαβάσει, έχω ακούσει διάφορα, δεν είναι ώρα τώρα να το ξαναπάμε πάλι την αρχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς θα βλέπεις το βράδυ τον Ολυμπιακό?
0: Αρχικά πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι. Μιλάμε για τη Βαλένθια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας και ο Ολυμπιακός, ο οποίος...
3: Θα ακολουθήσουμε το στυλ της Ιταλίας, όποιος βάλετε πιο πολλά πάλι.
0: Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει, ναι. Απλά επειδή η Βαλένθια έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τη Βρίτς Μπολόνια, ακόμα και καλύτερη άμυνα να παίξει ο Ολυμπιακός, πάλι πιστεύω ότι η Βαλένθια θα βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι ότι η Βαλένθια είναι και το στυλ του παιχνιδιού της, να κάνει και επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα.
3: Πάντα ήταν και είναι πολύ γρήγορη.
0: Ακριβώς. Ενώ η Βίρτους έβαλε 96, νομίζω 96 είχε πάει το μάτς, 96-94, χωρίς να πηγαίνει σε τόσο γρήγορες επιθέσεις. Απλά ήταν τόσο κακή άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι και εντάξει, έχει αλλάξει πολλούς παίκτες η Βαλένθια. Και νομίζω ότι το μεγάλο της καρτί, ο Μοντέιρο, πια ας πούμε παίζει στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει το.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για την ομάδα που αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως επίσης θεωρώ και δύσκολο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ασχολούμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όχι, απλά το ανέφερα τώρα μια και κάνουμε τη συζήτηση.
3: Για να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά για αυτό το είπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι θα κυλήσει σήμερα.
0: Ναι, βλέπεις Νίκη Ολυμπιακό εσύ?
3: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Θα το δω. Και εγώ θεωρώ ότι είναι το φαβορί Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ ωριακά και θα πάει στο τέλος το μάτς.
3: Μακάρι, για να προλάβω να το δω μετά.
0: Έτσι, σωστός.
3: Λοιπόν, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Πάρα πολύ θα... Ναι, ναι.
3: Να πω στο φίλο το Ζάκη ότι προχθές στη Φόρμουλα 1, γιατί μιλάγαμε για τύχη,
0: ναι,
3: με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρειάζεται και η ομαδικότητα. Όταν η Φεράρι ήταν 2-3 και μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλή.
0: Τράκαρα μεταξύ τους νομίζω.
3: Όχι. Είπαμε στο Χάμιλτον.
0: Ναι.
3: Αυτό είχε γίνει πριν 2. Είπαμε στο Χάμιλτον
0: και πίσω, ναι,
3: μέσα να αλλάξεις λάστιχα. Αλλά επειδή ο Χάμιλτον είναι καμένος μια ζωή με τη Φεράρι, γιατί η ομάδα κάνει όλο πλακίες, Αυτή τη φορά λέει όχι, δεν θα μπω μέσα, αλλά αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα και από εκεί που θα μπορούσε να έρθει και ο δεύτερος ήρθε τελικά έκτος. Από εκεί που ήταν 2-3 η Φεράρι ήρθε τελικά έκτος. Λοιπόν, η ομαδικότητα και η τύχη.
0: Χρειάζονται γι' αυτά, εννοείται.
3: Και βέβαια βγήκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και παραδέχτηκε και είπε, έκανα βλακεία. Αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα μας.
0: Ναι, αλλά μας έχουν κάνει για αυτοί πόσες βλακίες πριν, αντί να τους εμπιστευτείς, κατάλαβες.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι σαν το παίχτη που χάνει όλα τα γκολ, είναι σαν το παίχτη βασικά που δεν μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα, μιας και είσαι πιο μπασκετικός. Θα του δώσεις την πάσα. Θα το σκεφτείς λίγο.
3: Έτσι. Λοιπόν, να
0: είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Και καλό θέαμα το βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έλα, καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τα μηνύματα στα οποία έχουμε αφήσει πίσω. Ο Ανδρέας μου έχει στείλει ένα link με τον Χάρη Κλίν, το Επικοινωνία Ελλήνων, που είναι ένα σατυρικό σκέτς, να το πούμε κάπως έτσι. Και λέει: Θεέ μου, καλησπέρα. Άκουσε αυτό, οπότε μπορείς και θα καταλάβεις πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Οι Έλληνες κάποιες φορές ακόμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Ανδρέας. Και με τον έξω παράδοξο είναι ότι έχουμε ίσως και την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου και πάλι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε έτσι. Θέμη, καλησπέρα. Άκουσε αυτό όποτε μπορείς. Ναι, ναι, το ίδιο μήνυμα είναι. Για τους φιλάλους στη Γαλλία, πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται εδώ και περίπου 10-15 μέρες που είναι σε τόσο μεγάλη, που έχουν τόσο μεγάλη ένταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, λυπάμαι που δεν έκανες κανένα σχόλιο στο μήνυμα που σου έστειλα, το οποίο σημαίνει ότι συμφωνείς με ό,τι επικροτήσεις χαρακτηρισμούς αυτού του κυρίου. Εντάξει, Τάκη. Τάκη, όλα τα μηνύματα αυτά τα οποία βάζανε παραπάνω ίντριγκα, και το δικό σου και τα προηγούμενα, και θα μπορούσαν να δώσουν παραπάνω τοξικότητα στην εκπομπή, απλά τα διάβασα επειδή σέβομαι τον κόπο σας και δεν σχολίασα κανένα από αυτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Ο Σφύρος λέει. Ο Σφύρος έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει φτιάξει εδώ. Για τα καλά. Τώρα αυτή τη φωτογραφία δεν την αναφέρω στον αέρα, μην γίνουν και παρεξηγήσεις, Σπύρο, να είσαι καλά πάντως ρε φίλε. Συνέχισε αυτή την καλή δουλειά που κάνεις. Ο Τόλης 7 λέγει για το Ζώτα, θα λέει, το διαβάσαμε αυτό. Ο Ζώτα ξέρει απίστευτη μπάλα, δεν τριπλάρει εικόνο, τι ακούμε. Απλά δεν τράβηξε την Κυριακή. Για μένα σύνδεση του Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινάει από το Ζώτα, λέει ο Τόλης 7. Ο Ζώτα δεν είναι ο τριπλέρο ο οποίος θα πάει τόσο πολύ στο ένας μέρα. Είναι περισσότερο ο παίκτης μπουκαδόρος, ο οποίος άμα βρει τον κενό χώρο δεν θα διστάσει να πάει πάνω στον παίκτη για να προκαλέσει τον αντίπαλο. Επίσης δεν θα διστάσει να πατήσει και η περιοχή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ στο ρεπερτόριό του. Μπορεί να μην έχει πετύχει τόσο πολλά γκολ φέτος. Έχει πετύχει 2. Ένα με πέναλτι στο μάτς με τον Βόλο και ένα με τον Αστέρα που πάτησε περιοχή και έρθει από την πίσω ζώνη και έβαλε την κεφαλιά και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν βοηθάει και τον Ζώτα περισσότερο η συνολική επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, η οποία δεν είναι καλή στο σύνολό της, έτσι. Από την αρχή της σεζόν, το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Οπότε δεν βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Ειδικά, ας πούμε, στα πρώτα παιχνίδια με το Μεντιλίμπαρ, αυτό το σύστημα με τις μεγάλες μπαλιές και τις δεύτερες μπάλες στις οποίες να κερδίσουν οι παίκτες και να δημιουργήσουν κάπως έτσι επίδεση, δεν βοηθούσε συνολικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιουργούσε ελάχιστα. Οπότε δεν θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται έτσι. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Επίσης δεν θεωρώ ότι. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν τράβηξε προχθές ο Ζώτα. Για μένα τράβηξε και με το παραπάνω. Ήταν ένα ντέρμπι όπου ήθελε παίκτες να βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Αν δεν το είχε αυτό ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που επέλεξε να πάει με αυτό το στυλ παιχνιδιού, δεν θα έπαιρνε τον ντέρμπι. Και ο Ζώτα ήταν, θα έλεγα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που έβαζε τα πόδια του και το κεφάλι του και ό,τι άλλο θέλετε σε κάθε φάση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τράβηξε και με το παραπάνω. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζε κόντρα σε μια μικρομεσαία ομάδα Ολυμπιακός και θα έπρεπε να δημιουργήσει και πήγε να κάνει 5 ενέργειες και δεν του βγήκανε που λέει ο λόγος. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Ένα παιχνίδι που ήθελε μαχητικότητα, να κρατήσει μπάλα, να πα στι μονομαχίε, να κερδίσει φάουλ. Εγώ τα έκανε όλα αυτά ο Ζώτα. Το θέμα είναι τι παιχνίδι είναι το κάθε παιχνίδι. Στο παιχνίδι προθέσεων, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό ο Ζώτα. Δεν ήταν εντυπωσιακό στο μάτι, δεν σε γλυκαίνει αυτή η εμφάνιση, αλλά ήταν ουσιαστικός. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Διαφωνώ με τον Νίκο για τον Μάκη, για τον Ζώτα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη, να είσαι καλά, φίλε. Ο Σωτήρης λέει: Έτσι, κύριε Γιώργο, μια ζωή σκληρό. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Με τα ωραία στα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ο μεταφραστής μια χαρά τα είπε. Απλά η αλήθεια που είπε ο προπονητής δεν άρεσε το Παναθηναϊκό. Πάντα είναι τσακωμένοι, λέμε την αλήθεια, και μετά τα έριξαν στο μεταφραστή. Κάτω τα χέρια από το Σάκη, θα λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αποστόλης από το Αίγιο, και ο Σάκης, αν χρειαστεί να πει μια συγγνώμη, εγώ πιστεύω θα την πει. Ναι, εντάξει. Είναι προφανώς σατυρικό το μήνυμά σου. Είναι ειρωνικό περισσότερο, Αποστόλη. Οπότε δεν σχολιάζω κάτι πάνω σε αυτό. Και λέει: Θέμη, κάθεσε να πεις στον κύριο Γιώργο που έχει παράπονα. Μην διαβάσει κανένα μήνυμα και περιμένει κανένα λεπτό. Ότι έχουν δίκιο αυτοί που έχουν πληρώσει αεροπλάνα, ξενοδοχείο, εισιτήριο. Τι σου είπε, παράπλευρες απώλειες. Βέβαια, όταν θα ξαναπάρει και παραπονηθεί ότι άργησε να το βγάλεις, να του πεις παράπλευρες απώλειες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Αντώνης λέει: Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Από τη στιγμή που εκφέρει τη γνώμη του, ο καθένας μπορεί να απαντήσει άσχετα αν συμφωνεί ή όχι. Και επίσης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σίγουρα λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές και αχάριστοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μερικοί είναι σκαλωμένα κεφάλια, λέει ο Αντώνης 7. Ναι, προφανώς θα δεχτεί κριτική για αυτά που λέει. Δεν γίνεται να δέχεται κριτική για το, για το άτομο, έτσι. Αυτά που λένε προφανώς θα τα σχολιάσετε. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ο Γιάννης λέει: Δεν είμαι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους παίκτες του Ολυμπιακού την άλλη φορά στον τέρμα τον Παναθηναϊκό να είναι πιο ευγενικοί και σαν να είναι οικοδεσπότης, να είναι πιο απλόχεροι. Όχι να παίζουμε δυνατά μέχρι να τηρήσουν. Για να μην στεναχωριέται ο κύριο Σάκης που είναι του Λιμανιού και του Σαλονιού. Και ο Χάρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Περαστικά στον Ιβάν με τις ψευτοκλήσεις για τα επιλεκτικά του για να ξεκουράσει βουτυχτές. Περαστικά στον Τετέ για τον εκπαιδευτή του που είναι ο ίδιος τον Ιωαννίδη. Άλλο κολοτούμπας αυτός. Μια χαρά στη Sporting δεν κάνει ούτε για βρούβες. Περαστικά στον Ταμπόρδα για καλή τύχη στα Όσκα πρώτου ρόλου. Τέλος, συγχαρητήρια στο μεταφραστή για την πλέον πιο προγραμματιστική μετάφραση όλων των εποχών. Ο Κόκαλιστέι, ο Μπαρτζόκας και ο Μαρινάκης. Τουλάχιστον η UEFA να απαγορεύσει όλες τις μεταφορές προς τη Μασσαλία και από τη Μασσαλία για όλα τα παιχνίδια της Μαρσέη και φυσικά να τους τιμωρήσει, να τους αποβάλει ή να δώσει το UEFA στον Αλαφούζο, λέει ο Χάρης. Η απαγόρευση μετακίνηση έχει να κάνει αποκλειστικά με την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλάθλους της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που η ΑΕΚ είναι αδελφοποιημένη με τη Μαρσέικα, έτσι. Οπότε δεν έχει να κάνει με όλα τα παιχνίδια. Αν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Μαρσέικα και ήταν να έρθουν φιλάθλοι της Μαρσέικα εδώ και απαγορευόταν, δεν σημαίνει ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να στερηθούν τις εκτός έδρας εκδρομές τους στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να βλέπουμε λίγο την οπτική και από την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο κομμάτι, εντάξει, είσαι αρκετά. Πώς να το πω τώρα. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλά. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι γίνονται επίτηδες οι βουτιές. Όντως μπορεί να πέφτει λίγο πιο εύκολα από ό,τι πρέπει ο Τετέ σε κάποιες φάσεις. Και είναι κάτι το οποίο δεν έκανε στην Κηφισιά και θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάνει ούτε τώρα στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, μεταφραστής, παιδιά, έχω απαντήσει και άλλες φορές. Ότι δεν θεωρώ ότι το κάνει επίτηδες το παιδί, έτσι. Είναι μια γλώσσα, ειδικά τα αγγλικά, όπου η πλειοψηφία καταλαβαίνει το τι λέει ο άλλος. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει επίτηδες. Πάμε στο μήνυμα του Τάκη να περάσουμε στη τελευταία γραμμή για ένα λεπτό το πολύ και να κλείσουμε την εκπομπή. Δηλαδή λέει τα δικά μου τοξικά και όχι του άλλου που σε κάθε τηλέφωνο χαρακτηρίζει πάντα άσχημα ότι έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μεταξύ μας λέει είσαι Ολυμπιακός και όσο θέλεις να κρύψεις αυτό δεν κρύβεται και εγώ ποτέ δεν έχω βρει ότι έχω χαρακτηρίσει. Τάκη, Τάκη μου, να σε καλά, Τάκη μου. Δεν πειράζει. Στο πρώτο μήνυμα που μου στέλνει, Τάκη, χαρακτηρίζεις. Άλλο που εγώ δεν το διαβάζω στον αέρα. Άλλες φορές έχεις βρει. Τι μου λες τώρα, δηλαδή, θα τα τραβάω τα μαλλιά μου. Πάμε τελευταία. Έχει κλείσει ο φίλος μου στη γραμμή. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Πάμε και στο ένα ακόμη μήνυμα του Χάρη. Λέει: Δεν γίνεται επειδή δεν σε φουτιές. Χαχά, έλα ρε Θέμη. Όχι, είπα Χάρη ότι πρέπει να μην βουτιάει τόσο κάποιοι παίχτες. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, όχι μόνο με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρέπει όντως να μην βουτάνε τόσο εύκολα μερικές φορές. Ας πούμε, ο Ταμπόρδα στη φάση με το Φορτούνι. Εντάξει, αυτό που κάνει είναι τραγικό, έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλούς να κάνουν βουτιές και να κερδίζουν είτε φάουλ, πέναλτι, κάρτες κλπ. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστές συμπεριφορές αυτές, ειδικά όταν γίνονται σε τέτοιο ακραίο βαθμό. Όπως ας πούμε ο Ταμπόρδα που πιάνεται στη φάση με τον Φορτούνι το πρόσωπό του, ενώ ο Φορτούνι τον είχε ακουμπήσει ίσα στο στήθος, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
4: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβωτόμος. Χωρίς ο παδός του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέγο Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη βυσαρέ σκιά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα βασικού για το μάτσο με τους Μασαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσουκ και ΣΑ. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Την πρώτη εκτός έδρας αποστολή είναι ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague. Χωρίς τους Νάν και Σουλούκα θα παραταθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική αποσία για το δικέφαλο ο 300. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργα, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει στην αναμέτρηση. Το τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου του θεματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθυσυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League έμειναν οι Σιέλης και η Σέκα. Μαζί στην ομάδα στη Γαλλία ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3 στα 3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετκάμπελη στη Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους ομολόγοι Κακλαμάνακης και Φίλιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL. Τζάμπολ στις 9. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται στις 6 με την Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Εκτός έβρας αναμέτρηση και για τη Μύκονο που έρχεται αντιμέτωπη στις 9 με τη Φρίμπουργκ Ολύμπικ στην Ελβετία. Στο απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο Land Sporting Λισαβόνας και Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας και στις 10 Arsenal Lille Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United Villarreal Napoli Viking Bayern Μονάχου Galatasaray Barcelona Inter Club Brugge και Lipsia Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις πέμπτης στροφής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Fenerbahçe Žalgiris Kaunas στις 9 Villarreal Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Dubai BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δήμο Τσαπαλιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαι ο Δήμος Τσαπαλιάρης, Δήμος Θένης Τσαπαλιάρης. Σήμερα λείπει, απουσιάζει ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης για δουλειά του σταθμού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-9-43-9-43 το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και θα τα πούμε.

0: Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση της απαγόρευσης της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Μαρσέη από τις γαλλικές αρχές και υπάρχει και διαμαρτυρία στην UEFA. Κατά τη γνώμη μου σωστή είναι η απαγόρευση, αλλά είναι αδιανόητο οι γαλλικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές να μην μπορούν να ελέγξουν την περίπτωση επεισοδίων. Είναι γνωστή η σχέση Μαρσέη και με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, αλλά αυτό είναι ακατανόητο αν δεν μπορεί μια τόσο οργανωμένη γαλλική αστυνομία να μπορέσει να σταματήσει οποιοδήποτε επεισόδιο που θα ήθελε να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάει να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι, αφού οι περισσότεροι φιλάθλοι ήδη έχουν φτάσει στη Γαλλία. Οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι ήδη επιβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων ανησύχησαν βέβαια, γιατί η παρουσία των χούλιγκαν και με ενδεχόμενη συγκρούση στο περιθώριο του αγώνα θα χαρακτήρισαν αυτόν τον αγώνα ως πολύ υψηλού κινδύνου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν κάποιοι χούλιγκαν, δεν μπορούμε να τους διδασεύσουμε? Είναι δυνατόν αυτό? Εν πάση περιπτώσει, στα άλλα, ο Παναθηναϊκός σήμερα στο μπάσκετ στο Βελιγράδι παίζει με την Παρτιζάν, την ομάδα που οι φίλαθλοι της υπεραγαπούν τον Ομπράντοβιτς και προφανώς θα του έχουν και καλή υποδοχή. Ο Ομπράντοβιτς που απεχώρησε πριν λίγο καιρό από την Παρτιζάν για να καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και η Παρτιζάν βέβαια δεν είναι μια περίπτωση εύκολη. Θα δούμε πώς θα διεξαχθεί, πώς θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. Τον αγώνα θα τον περιγράψει ο καινούριος συνεργάτης του σταθμού, ο Γιώργος Σοσιφάκης από το Βελιγράδι. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο γύρω στις 9 και 10 και 9:30 που αρχίζει ο αγώνας μέχρι τις 10 θα έχει αποκλειστικά τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού, οπότε 10 η ώρα που ξεκινάει και ο Ολυμπιακός τον άλλο αγώνα με τη Βαλένθια θα εναλλάσσονται ανάλογα με τον χρόνο που και την εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει και άλλον έναν δύσκολο αγώνα στη συνέχεια εκτός από την Βαλένθια με την Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και θα παραμείνει στην Ισπανία. Μέχρι εδώ όλα καλά. Χθες ο ΠΑΟΚ υπέστη μια οδυνηρή ήττα. Κανείς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ αυτός θα μπορούσε να ιτηθεί με 3, θα μπορούσε και με 4 γκολ από την Καλαμάτα. Όχι ότι η Καλαμάτα δεν παρουσιάζει μια οργανωμένη ομάδα. Απλά η Καλαμάτα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, σαφώς και σε εμπειρία αλλά και σε έμψυχο υλικό, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από την Καλαμάτα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ο Καλαματιανός, ο προπονητής, έχει φτιάξει μια συμπαγή ομάδα και όταν βρει την ευκαιρία, βάζει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ και του χτυπάει το καμπανάκι. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε ότι έχασε και με κατεβασμένα τα χέρια από τον Παναθηναϊκό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα καλό πρόσωπο. Γι' αυτό και αποκλείστηκε και από τη συνέχεια της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι φίλαθλοι εχθές ουσιαστικά γιούχαραν και φώναζαν για την κατάντια αυτή στην οποία έχει περιέλθει ο ΠΑΟΚ μετά από την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Ο Λύση από ό,τι φαίνεται δεν θα βγάλει την παρέλαση, μάλλον θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα αποχωρήσει από τη Super League. Να δούμε. Είχαμε πει Λύση και μετά εγώ είχα προβλέψει αρχικά Λύση και μετά Νίστρουπ για τους δύο προπονητές οι οποίοι θα από τις μεγάλες ομάδες θα αποχωρούσαν πρόωρα. Ο Νίστρουπ τα πάει μέτρια ουσιαστικά, έχει από τις 5, έχει 5 νίκες και μία ήττα. Το κακό είναι ότι η ήττα αυτή που έκανε, την έκανε με την πρώτη, με πρώτη σοβαρή, μια σοβαρό αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ οι άλλες όλες οι 5 νίκες ήταν με πολύ κατώτερες, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε πολύ λίγος. 4 δηλαδή μικροί και ένας ο ΠΑΟΚ, 5 ήταν οι προηγούμενες, τα προηγούμενα το σερί του. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα. Έξω σήμερα έχει ένα πολύ βροχερό καιρό. Προσέξτε εσείς που οδηγείτε στο δρόμο. Οι δρόμοι γλιστράνε. Δυστυχώς γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Με τελευταίο ατύχημα αυτό του μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του. Πριν μια-δυο μέρες άλλα δύο παιδιά έφυγαν από ίδιο ατύχημα. Και εν πάση περιπτώσει η ταχύτητα και η αμέλεια προς συμμόρφωση στον ΚΟΚ έχει αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, χαμηλώστε.
1: Είναι Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Γιώργος, τι κάνετε, καλά?
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Μαξιέβλεπω, κύριε Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η Γαλλία τώρα με τις φασαρίες που γίνονται, αυτοί θα μπορούν να καταστήσουν μαθητικές διαδηλώσεις, είναι βρίσκονται στα τάρταρα, δηλαδή φοβόνται προφανώς και γι' αυτό σταμάτησαν.
0: Ναι, υπάρχει ο φόβος, αλλά όταν είσαι ένα οργανωμένο κράτος όπως είναι η Γαλλία, εννοείται ότι και η αστυνομία σου είναι οργανωμένη, έχει χιλιάδες αστυνομικούς, δεν έχει έναν και δύο.
1: Βλέπετε ότι δεν μπορούν να τις σταματήσουν. Επομένως, όταν ενισχύσουν και με αυτούς τους μαρσελιέζους εκεί, πιθανόν το κρίνουν, αλλά γιατί δεν ειδοποίησαν νωρίτερα, αυτό δεν μπορεί να είναι καλά.
0: Ναι, τώρα ο άλλος που σηκώνεται και φεύγει, αν δουλεύει, παίρνει άδεια από τη δουλειά του για να φύγει μια-δυο μέρες για να δει την αγαπημένη του ομάδα και δεν. Ο ρεπόρτερ μας, ο Μάριος Μαντσάνκος, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, έχει ακολουθήσει την αποστολή με δικά του έξοδα ο άνθρωπος για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Και όμως, από ό,τι φαίνεται, θα επιστρέψει πίσω και θα χάσουν και τα λεφτά τους, θα χάσουν και τις κρατήσεις, γιατί κρατήσεις όταν κάνεις σε μια τέτοια κατάσταση προπληρώνονται. Ποιος θα επιστρέψει αυτά τα χρήματα που κάποιοι τα μαζεύουν ευρώ-ευρώ για να πάνε?
1: Πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί.
0: Έτσι είναι.
1: Που είναι φίλος της ΑΕΚ, είπατε, πήγε να παρακολουθήσει ποιο παιχνίδι τώρα που είπατε.
0: Ποιος?
1: Φίλος της ΑΕΚ, λέτε ότι είναι.
0: Ο Ματσάνκος, με τη Μαρσέη.
1: Με τη Μαρσέη και πήγε να παρακολουθήσει.
0: Όχι, ναι, πήγε να παρακολουθήσει γιατί δεν αγαπάει την ομάδα του, πήγε να παρακολουθήσει. Είναι φίλαθλος της ΑΕΚ και πήγε να παρακολουθήσει.
1: Με τη Μαρσέη.
0: Δεν είναι. Ναι, ναι. Έχουν φύγει, 3.500 φύλαθλοι έχουν πάει. Με Τσαχτάρ, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, κάναμε

0: Δεν ξέρω, ποιο θα τις αποζημιώσει. Ποιο.
1: Το γαλλικό κράτο.
0: Μα.
1: Η γραμματεία, η γραμματεία, η λυγή γραμματεία δεν έχουμε αυτή η ηλικία. Η UEFA, τι δίνει, δεν πρέπει η UEFA να πει, ελάτε εδώ, εσείς την πέφτουν γιατί δύο μέρες δεν ειδοποιήσατε, αυτοί θα τους τουλάχιστον να μην τον ρώτησε.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημά τους όμως, θα δούμε. Γι' αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός αυτή την παρέμβαση. Έκανε. Δεν είναι. Γιατί και μια ομάδα χρειάζεται τους. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο έρθει η Μαρσέγια εδώ για να παίξει, ερχόταν που δεν έρχεται, γιατί είναι ένας αγώνας. Τι θα λέγανε, ότι μην έρθετε γιατί έχουμε χούλιγκαν και δεν θα μπείτε. Λοιπόν, καλώς κύριε Γιώργο, αν έχετε κάτι, γιατί έχουμε αρκετά τηλέφωνα. Λίγο δυνατά, δεν σας ακούω, λίγο δυνατά.
1: Πώς πέρασαν σπρέι, λέω, μέσα από διάφορα.
0: Αυτό το είπαμε, κύριε Γιώργο, το είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, αν θέλετε να κάτι καινούριο για να προχωρήσουμε.
1: Ναι, όχι, δεν πρέπει να...
0: Είναι η αδυναμία του ελέγχου, η αδυναμία της αστυνομίας, η αδυναμία του κράτους, η αδυναμία του κράτους να επιβάλλει, να κάνει τον έλεγχο και να επιβάλλει τις κυρώσεις. Είναι αδυναμία αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο, θα πρέπει αυτό είναι και έχει βάρος.
0: Εδώ ένας άνθρωπος, ένα άτομο μπόρεσε και κατάκλεψε 6,5 εκατομμύρια ευρώ και στο τέλος και τα λεφτά χάθηκαν και ο έλεγχος έγινε μετά από χρόνια. Δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Γιατί είναι δυνατό αυτό, μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου, βγάλει μάτι, δεν είναι πλαστικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, κύριε Γιώργο, γιατί έχουμε τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί. Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Ναι, δυνατά, παρακαλώ.
2: Τι κάνετε, καλά, είστε κύριε Δημοσίου.
0: Καλά, πολύ καλά.
2: Εδώ, στη βροχερή Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κουβαλάμε τον κόσμο. Τι να εξυπηρετούμε τον κόσμο, τι να κάνουμε.
0: Είναι το λειτουργήμα, το ταξί είναι λειτουργήμα, να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Είχα πει κάποτε, όταν το κράτος αδυνατεί, το ταξί κάνει συγκοινωνία. Έχει καταντήσει το ταξί να είναι συγκοινωνία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άκουγα εκείνον τον πρόεδρο, πώς το λένε τον πρόεδρο σας, τον...
2: Λιμπερόπουλο.
0: Τον κύριο Λιμπερόπουλο. Το οποίο κατάλαβα τον τιμώ, αλλά...
2: Ναι.
0: Αντί να προσπαθήσει να μειώσει την είσοδο κάποιον στο επάγγελμα του ταξιτζή, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για να οδηγούν ταξί, αντί να προσπαθήσει να ελεγχθούν αυτοί, βλέπετε ότι...
2: Επειδή το ξέρω το θέμα, μισό λεπτό, διακόπτω το δικαίωμα ένα λεπτάκι. Επειδή έχει ο κ. Λιμπερόπουλος κάνει τρομερό αγώνα για το ταξί, πάρα πολύ τρομερό αγώνα, και σας πληροφορώ, είναι ο μοναδικός που υπάρχει στον κύριο Χρυσοχοίδη και το έχει απαιτήσει αυτό.
0: Ναι, δεν αντίδρω, δεν έχω ακεί.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, αλλά...
0: Δεν έχω ακεί άποψη, αλλά ο αγώνας εκεί έπρεπε να είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που ο ταξιτζής κάθε μέρα για να επιβιώσει κάνει 200 πράγματα και υπερβάλλει αυτόν. Γιατί το ξέρω το επάγγελμα του ταξιτζή. Ο πεθερός μου ήταν πρώην ταξιτζής.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν ταξιτζής, όχι πρώην ταξιτζής, ήταν ταξιτζής ο συγχωρεμένος. Και γνωρίζω τι τραβάει ο ταξιτζής.
2: Είστε και μέσα στην κίνηση, με τον κόσμο.
0: Όχι, οι περισσότεροι ταξιτζίδες μένουν αχρηστευμένοι. Είναι αχρηστευμένοι οι περισσότεροι ταξιτζίδες στο τέλος της περίοδου της εργασίας τους. Βλέπεις η μέση τους, τα πόδια τους, η πλάτη τους, το ζάχαρο. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν κινείται και κάθεται 12 ώρες επάνω στο ταξί για να βγάλει ένα μεροκάματο, και το ζάχαρο είναι προβληματικό, και
2: ο προστάτης,
0: και η μέση, και η μέση και τα πόδια και το κυκλοφοριακό.
2: Τώρα απλώς πάμε καλά εμείς, επειδή είμαστε πρόσωπα Αθηναϊκός και δεν παίρνουμε, δεν μας πειράζει, είμαστε πρώτοι, καταλάβατε.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αν γινόταν ένα ξεσκαρτάρισμα τα ταξί, να έχει τον έλεγχο ο σύλλογος, τι λέει, ο συνεταιρισμός, πώς λέγεται αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Να έχει τον έλεγχο. Να μην μπορεί, δηλαδή επειδή έχεις λεφτά θα πάει να αγοράσεις ένα ταξί. Επειδή έβγαλες από κάπου και θέλεις να ξεμαυρίσεις αυτά τα λεφτά, το περισσότερο ξεμάρισμα γίνεται.
2: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και απορώ.
2: Μα για να σας καλύψω αυτό που λέτε, το 60% των ταξί είναι επενδυτές, οι οποίοι είναι και κάνουν άλλες δουλειές.
0: Ναι, αλλά

0: υπάρχει ένα άλλο κακό. Ότι δίνει 100 και 120 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ένα ταξί. Και τα αυτά που δηλώνονται είναι 10 και 20 χιλιάρικα. Και ενώ σε μια άλλη δουλειά, άμα πάμε, αν κάνουμε μια άλλη δουλειά και αγοράσουμε ένα οίκημα, ξέρω εγώ, 120 χιλιάδες, όλα αυτά είναι στην τράπεζα.
1: Βλέπω ότι είστε πολύ ενημερωμένος.
0: Κακό, εάν λοιπόν ελεγχθεί αυτό το κομμάτι, σας πληροφορώ ότι το ταξί θα γίνει αξιόλογος χώρος εργασίας.
1: Σωστό, πολύ σωστά μιλάτε.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: είναι κρίμα, πάνω. Είναι κρίμα. Οι ταξιτζίδες, δηλαδή εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ ταξί, ούτε τα μέσα συγκοινωνίας, γιατί έχω το δικό μου το αμάξι και προτιμώ με το αμάξι. Λυπάμαι το ταξιτζί.
1: Και άμα σας πω, κύριε Δημοσθένη, ότι όχι επειδή έχω ταξί, εντάξει, λόγω του ταξί, πιστεύω ότι οι διαδρομές του ταξί είναι και που δίνουν και πάρα πολλές φθηνές, διαφορά με την Ευρώπη τεράστια, έτσι. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, να πάρει ένα σύνταγμα να πας στο Παγκράτη, είναι 4-5 ευρώ.
0: Τι μου λες, στο Λονδίνο, όταν πήγα εγώ, όταν πήγα στο Λονδίνο, το ταξί, μια διαδρομή έκανε 25 ευρώ. Μια διαδρομή που εδώ κάνει 3,5 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Ναι, μικρές διαδρομές. Μα παντού, σε όλη την Ευρώπη, το ταξί είναι υπολογίσιμο. Πήγα στο Βέλγιο, από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το ξενοδοχείο, που δεν ήταν παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο, 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στο κέντρο εκεί, μέχρι το ξενοδοχείο, 25 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και όλοι εκεί οι ταξιτζίδες, ούτε ρολόγια ούτε τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά, καλά. Έχουμε τηλέφωνο?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, η συμπαθής ομάδα αυτή των ταξιτζίδων, πραγματικά συμπαθής ομάδα, και όσοι λένε, δεν ξέρουν και λένε. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει το επάγγελμα του ταξιτζή, που μπορεί ο καθένας, απλά επειδή έχει 5 δραχμές, να μπει στο επάγγελμα αυτό και να φοβάσει, περισσότερες φορές φοβάσει που τον βλέπεις. Δεν θα μιλήσω ρατσιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι, μια συμπαθής ομάδα ανθρώπων που φοβάσαι να τους βλέπεις. Γι' αυτό και αν πάρεις ένα ταξί και του πεις πήγαινε με στα Ανολιώσια, και το 90% τη νύχτα μετά τις 8, 9, 10 η ώρα δεν πηγαίνει. Πάση περιπτώσει. Πόσα λεπτά έχουμε? Δύο. Δύο λεπτά.
2: Όχι, έχουμε τρία λεπτά.
0: Τρία λεπτά. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε. Κάτι ακούγεται για τη Χόφενχάιμ, για τον συμπαθή τον Πάνο, τον Ρέτσο, ότι η Χόφενχάιμ τον έχει στο πρώτο του, σε πρώτη προτεραιότητα. Ο Ρέτσος, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται τα δίνει όλα, είναι και αρχηγός του Ολυμπιακού και έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές του. Αλλά τώρα βέβαια στην ηλικία που είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κάνει ένα συμβόλαιο, ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει στον Ολυμπιακό. Έχουμε τηλέφωνο?
3: Έχουμε,
0: για δώστε και θα τον σταματήσουμε. Παρακαλώ.
4: Έλα, διαθέτουμε.
0: Ναι.
4: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, ναι.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Χαμηλώστε για να μιλήσουμε.
4: Χαμηλώνω.
0: Γιατί ακούω διπλά και δεν μπορώ να σας καταλάβω.
4: Τώρα δεν ακούτε τίποτα, εντάξει, δεν είμαστε.
0: Ωραία, ναι.
4: Ακούτε, εσείς έχετε πάει με το γρήγορα ταξιδιούντας στην Αγγλία, αυτό. Δεν είπατε όμως, το πιο σημαντικό, κύριε Θέμη μου, εξαιρετικέ μου άνθρωπε, εγώ είμαι 80 χρονών.
0: Ναι.
4: Είμαι 80 χρονών. Κύριε Θέμη μου, γιατί δεν τερετόπισες τον κύριο που μιλούσες ότι ξέρεις, έχουν να πλύνουν το πουκάμισό τους μια εβδομάδα. Έχει ένα σοργάλο, σοργάλο σε πιάσα στο σταυρωμένο. Έλα σε παρακαλώ, να δώσουμε ένα ραντεβού.
0: Αυτό είπα προηγουμένως. Έχουν μπει στο επάγγελμα άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι. Έχουν μπει κάποιοι, εγώ το είπα, γιατί ίσως δεν το ακούσατε. Έχω πει ότι ο έλεγχος του κυρίου Λιμπερόπουλου θα έπρεπε να ήταν πώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει.
4: Να απορρίψει, να απορρίψει. Δεν γίνεται αυτό όμως που λέτε, να απορρίψει, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, να περάσει στον έλεγχο, στον έλεγχο του σωματείου τους το ποιος θα γίνει ταξιτζής και ποιος δεν θα γίνει.
4: Να έχει. Με συγχωρείς πολύ, ένα παντελόνι να βρωμάει, ένα που κάμισε να έχει πληθεί μια βρωμάδα, μια αρτιμέλητη ιστορία, να κατηνίζει μέσα στο ταξί. Πάμε, κοίταξε, δες, είστε γιατί μιλάω λιγάκι έτσι, δυνατά, δυνατά, για να, γιατί εκλευρίζουμε κιόλας. Ελάτε να δώσουμε ένα ραντεβού.
0: Το ξέρω, τα ξέρω κύριε, κύριε μου, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου κύριε, τα ξέρω. Τα ξέρω.
4: Τα
0: ξέρω.
4: Τα μάτια σου. Μα είναι απαράδεκτο.
0: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι στον, στην.
4: Γιατί εγώ, μόλις άκουσα ότι πήγε στο Βέλγιο, στην Αγγλία, και λέω.
0: Καλά, μην νομίζετε.
4: Πώς ήταν μέσα το ταξί.
0: Ναι, μην νομίζετε ότι στο Βέλγιο είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευρά οδηγών το ταξί. Μην νομίζετε, είναι όλοι οι περισσότεροι προέρχονται από τη Λιβερία. Από
4: το άκουσα που είπατε και ο πατέρας σας. Ο πατέρας σας ήταν από το ταξί.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το άκουσα και αυτό. Mm. Λοιπόν, και έχετε πράγματι γνώση και αυτά. Λοιπόν, εδώ όμως ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, γιατί μου, και το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος. Αλλά δεν μπορείς και εσύ σαν δημοσιογράφος που είσαι να ομολογήσεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Ναι, δεν είναι. Είναι μικρό το ποσοστό που είναι κύριοι, που είναι καθαροί, που
0: είναι οι παλιοί, όσοι παλιοί ακόμα έχουν μείνει, που είναι πραγματικά επαγγελματίες ταξιτζίδες. Οι περισσότεροι από αυτούς που λέτε, που μπαίνεις μέσα και βρωμάει και ζέχνει και το ταξί, είναι εμφυλοχωρούντες, δηλαδή έχουν την τελευταία στιγμή έρχονται στο, να κάνουν τον ταξιτζί για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μην νομίζετε ότι αυτοί κάθονται για να κάνουν τον ταξιτζί.
4: Εγώ μένω στο Ελλάδα από το 52. Είμαι 80 χρονών, έχω βγάλει δημοτικό σχολείο στο Εύρωμα, το Μαροτάβικο. Για να σου δώσω ένα καθαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, δημοτικό έχω βγάλει στο Ελλάδα. Λοιπόν, φεύγουν από τη πιάτσα. Θα γύρισε εδώ από το Σταυρωμένο και έφυγε σαν πρακτορείο, στο πρακτορείο το κίνο και παίζει κίνο. Με το ταξί απ' έξω. Όχι ένας, τρεις, τέσσερις ταξιτζίδες. Λοιπόν, κοιτάς να πούμε ένα αναλέητο, ένα παντελόνι βρώμικο, ένα αυτοκίνητο.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι ευκαιριακοί ταξιτζίδες. Που κατά τη γνώμη μου κάνουν άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές, μεταφέρουν άλλα πράγματα.
4: Εντάξει, κοίταξε.
0: Για να λέμε λίγο έτσι τα πράγματα.
4: Να σου πω κάτι, με συγχωρείτε να σας διακόψω. Εγώ το σάθιμο εδώ αυτόν ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνα. Είναι η δεύτερη φορά που έχω πάρει τηλέφωνο. Δεν παίρνω τηλέφωνα γιατί. Δεν έχω και τίποτα να πω, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε και πράγματα που δεν είναι αθλητικά. Αθλητικά και όχι μόνο.
4: Για να είμαι 80 πρέπει να γνωρίζω ότι έχω δει τα τρίγκαλα στην Αλβανική, το Αλβανεγιάδιο, το Παγκορδιακό.
0: Μάλιστα.
4: Την Ήδη Βόλου. Αυτό καταλαβαίνετε.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε.
4: Εγώ έχω δει από το Λατέργιο, το Βουτσαρά, έχω δει απάνω από το Σιδέρι την Πορτογαλία με Ελλάδα 4-2 και στις Μεκταράνες να ρίμα μουράδι για αυτά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Να είστε καλά, Σας ευχαριστούμε. Και να παίρνετε, γιατί θέλουμε να παίρνετε, θέλουν να παίρνουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός. Είναι και τα προβλήματα που ζούμε, τα προβλήματα που βιώνουμε.
4: Μάλιστα, είπα και στην κοπέλα, σε παρακαλώ, ότι δεν πήγω. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θέμη.
0: Εντάξει.
4: Καταλάβατε,
0: έγινε.
4: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Πάμε για
3: 99,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Τελευταία εξέλιξη, την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Είναι μια, η περίπτωση που η κυρία Guilfoyle κατηγορείται ότι ζήτησε 150.000 δολάρια, 150 δεν θυμάμαι, για να βοηθήσει έναν επιχειρηματία. Ζήτησε να της πληρώσει την κάρτα της και ο συγκεκριμένος δωρητής την κατήγγειλε, οπότε ο Τραμπ ζητάει την παρέτησή της. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που στην Ελλάδα η πρέσβυρα, για πρώτη φορά βέβαια πρέσβυρα, ζητείται η παρέτησή της. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι λίγο μια αλλοπρόσαλη κατάσταση η συγκεκριμένη κυρία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι σπέρνει αυτό θερίζει. Δεν ήταν και η καλύτερη της, τα έστα καλύτερα αυτά που παρουσίασε εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια η πρέσβυρα της υπερδύναμης που λέγεται Αμερική ουσιαστικά εκτελεί εντολές του Αμερικάνικου κράτους. Ήρθε εδώ, έκλεισε τις δουλειές, ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών, μας έβαλε φέση άλλα 4,5-5 δις για εξοπλισμούς, μούγκα όμως στη Στρούγκα για αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα και στους Τούρκους και γι' αυτό μας φέσωσε με αυτά τα 4,5-5 δις για εξοπλιστικά, την κοπάνισε και μας άφησε πάλι να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας με τον Τούρκο. Η ιστορία αυτή Τουρκίας-Ελλάδος, από τότε που γεννήθηκα εγώ το 1960, όταν άρχισα να καταλαβαίνω το 1970 και μετά, είναι η ίδια ιστορία. Χωρίς να είμαι πολεμοκάπηλος και να είμαι πολεμοχαρής, πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Είτε με πόλεμο είναι αυτό, είτε με παρέμβαση των δύο υπερδυνάμεων, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς με αυτή την απειλή. Δεν μπορούμε διαρκώς. Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού που θα πήγαινε για την παιδεία, θα πήγαινε για την υγεία, θα πήγαινε για υποδομές, να πηγαίνει σε εξοπλιστικά προγράμματα, εξοπλισμούς οι οποίοι τη μια πηγαίνουν άπατη και την άλλη πηγαίνουν σε Ουκρανίες και σε χώρες που δεν πήραμε εμείς τίποτα από αυτές τις χώρες. Εμείς πήγαμε το αντιπυραυλικό σύστημα στη Σαουδική Αραβία, αλλά πέστε μου εμείς τι πήραμε από τη Σαουδική Αραβία. Πήγαμε να προστατεύσουμε τη Σαουδική Αραβία. Στείλαμε εξοπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Και τι πήραμε εμείς από την Ουκρανία? Τίποτα. Έρχεται λοιπόν η ώρα του λογαριασμού και εμείς είμαστε μείον. Πήραμε τους εξοπλισμούς από τα νησιά μας να τα δώσουμε στην Ουκρανία με δεδομένο ότι θα παίρναμε πιο καινούριο εξοπλισμό. Ναι, αλλά να παίρναμε καινούριο εξοπλισμό να μην τον πληρώσουμε. Εμείς αντί να πάρουμε να μας στείλουν σε αντικατάσταση αυτών που μας πήρανε, έρχονται, βλέπετε, πότε έρχεται ο Γάλλος, ο οποίος πουλάει τα δικά του, πότε έρχεται ο Αμερικάνος, πουλάει τα δικά του, και όταν τους χρειαστείς τους βρίσκεις στο μετερίζι του Τούρκου. Έτσι βέβαια είναι η δουλειά τους αυτή, να κοροϊδεύουν και τους Έλληνες και τους Τούρκους, αλλά πότε θα το καταλάβουν και οι Τούρκοι και οι Έλληνες ότι αυτή η διαμάχη δημιουργεί πρόβλημα τουλάχιστον οικονομικό και στις δύο χώρες. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τα πετρέλαια, γι' αυτό δεν βγαίνει το αέριο, γι' αυτό ο ρηκτός ο πλούτος παραμένει στα έγκατα της γης, της ελληνικής γης. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα οικονομική. Όταν βλέπεις ότι το έλλειμμα της Ελλάδος κοντεύει να ξεπεράσει τα 400 δις και ψάχνεις να βρεις από πού είναι αυτά τα 400 δις, ένα μεγάλο μέρος είναι τα εξοπλιστικά. Δεύτερο μεγάλο μέρος αυτού του ποσού είναι οι υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων, της υγείας. Και αν δείτε, πού ανήκουν Novartis και όλες αυτές οι εταιρείες που φέσωσαν με τα φάρμακα ή με τα εμβόλια την Ελλάδα. 11 εκατομμύρια εμβόλια αγόρασε κάποια εποχή ο κύριος Αβραμόπουλος, και τα οποία ποσότητα, η μεγαλύτερη ποσότητα κατέληξε στη χωματερή. Δεν ελέγχθηκε όμως αυτός που τα παρήγγειλε. Δεν ελέγχθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είχε και την φαϊνή ιδέα να ξανακατέβει υποψήφιος που στο νομό Ηλίας. Ήξερε βέβαια όταν κατέβαινε στην Αθήνα δεν θα έβγαινε, και πήγε στο νομό Ηλίας, εκεί που μπορούσε να περάσουν τα τερτύπια του, και βγήκε. Δυστυχώς δεν έμαθαν να πληρώνουν οι πολιτικοί για τις επιλογές τους που κάνουν στην διανομή του χρήματος στους δικούς τους ανθρώπους. 11 εκατομμύρια εμβόλια. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι τα 11 εκατομμύρια εμβόλια? Δεν έχει ένα ευρώ το εμβόλιο. Τι να πούμε. Ο φίλος μας λέει ότι ο Βραζιλιάνος που ήταν στον Ολυμπιακό, ο 24χρονος επιθετικός, και τώρα παίζει στο MLS, βγάζει μάτια.
1: Ο Αντρέ Λουίς.
0: Βγάζει, λέει, μάτια. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν ήταν του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά ήταν του Μαρινάκη που τον είχε στην Ρίο Άβε. Τη Ρίο Άβε τον είχε.
1: Τον είχε στη Ρίο Άβε.
0: Δεν ήταν του Ολυμπιακού. Αλλά αφού δεν μπόρεσε να. Μάλλον δεν κόλλησε με τον Ολυμπιακό. Σκόραρε, λέει, για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι με τη βανέλα της Kansas City. Και τρίβουν τα χέρια τους και τα μάτια τους οι Αμερικάνοι για την μεταγραφή αυτή. Καμιά φορά δεν είναι οι παίχτες για όλες τις ομάδες. Αλλού πιάνουν και αλλού δεν πιάνουν. Ο Μπέιλ δεν πήγε, δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Πήγε όμως στο MLS και έπιασε.
1: Ποιος?
0: Ο Μπέιλ.
1: Ο Γκάρθ Μπέιλ.
0: Ο Μπέιλ. Δεν είχε έναν παίχτη Ολυμπιακός που πήγε στην Αμερική.
1: Δεν νομίζω ότι λέγεται Μπέιλ.
0: Μπέιλ νομίζω λέγονταν. Ο Μπέιλ. Πάση περιπτώσει. Μπιέλ και λέω. Μπιέλ. Έγινε ένα γραμματισμός. Ο Μπιέλ έβγαλε μάτια όταν πήγε, γι' αυτό και τον αγόρασαν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο μήπως? 210-220-5943, 215-215-5943 και 6939-943-943. Εδώ ο φίλος ο Τάσος, τι λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, για να δούμε. Καλησπέρα, πιστεύετε ότι με κυβερνήσεις αυτές που έχουμε, που λαμβάνουν εντελές, θα σταματήσει ποτέ η διαμάχη με τους Τούρκους? Οι κυβερνήσεις, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, βγαίνουν από εσένα και εμένα που ψηφίζουμε. Οι κυβερνήσεις αυτές δεν είναι ουρανοκατέβατες. Κάποιος τις ψηφίζει. Κάποιος τους κάνει πρωθυπουργούς, υπουργούς και τα λοιπά. Με την ψήφο σας γίνονται και με την ψήφο μας. Μου γράφει ο Δημήτρης ότι, κύριε Ζαβαλιάρη, καλησπέρα σας. Μια πρόταση για το πρόγραμμα σας. Το μαγκαζίνο να το κάνετε 2 ώρες, 12 με 2, με την ωραία τριάδα που έχετε επιλέξει. Σιγά σιγά, κύριε Δημήτρη, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αναπτυσσόμεθα σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Ο Ανδρέας λέει για τους φιλάθλους στη Γαλλία: πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα. ασφαλώς αυτό είναι σίγουρο. Αλλά η γαλλική αστυνομία δεν είναι η ελληνική αστυνομία που έχει 10.000 κόσμου, ξέρω. Η γαλλική αστυνομία έχει χιλιάδες. Και έχει και από τις πιο σκληρές αστυνομίες. Δεν είναι μια από αυτές που παίζουν. Εκεί έκανες κάτι, θα υποστείς τις συνέπειες. Βέβαια οι μαθητές εκεί για αυτά που ζητάνε έχουν τα δίκαια, τα δίκαια τους. Δεν είναι ότι γι' αυτό και βλέπεις ότι το κίνημα αυτό μεγαλώνει. Οπουδήποτε το κίνημα όταν στηρίζεται σε σωστές βάσεις, όταν στηρίζεται σε σωστά, σωστές διεκδικήσεις, ευημερεί. Μην βλέπετε τα κινήματα τα δικά μας εδώ, τα κινήματα των πεινασμένων, τα κινήματα των αδικημένων, τα κινήματα, δεκάδες κινήματα. Τα δικά μας τα κινήματα γίνονται για να δημιουργήσουν υποψήφιους βουλευτές. Για τον κύριο Γιάννη λέω, βάλτε και ένα πασχετικό στο πρόγραμμα, γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη. Κύριε Γιάννη, ο κύριος Γιώργος Σιφάκης είναι η μεταγραφή που θέλαμε για το πασχετικό κομμάτι, για τον πασχετικό τομέα, και θα πολύ σύντομα σήμερα θα τον ακούσετε στη μετάδοση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με την Παρτιζάν. Σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, οπότε εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι η UEFA εξετάζει το θέμα της απαγόρευσης των εισόδων των φιλάθλων στο γήπεδο της Γαλλίας, στο Μάστι Μαρσέι. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα τώρα είναι οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν, πώς θα αποζημιωθούν. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα τους αποζημιώσει κανείς. Εδώ σε αεροπορική εταιρεία φταίει η αεροπορική εταιρεία, και που είναι να αποζημιώσει 50-200 ευρώ και δεν αποζημιώνει, και θα αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν εκεί. Πολλά ζητάτε. Αυτοί και είναι πάντα κερδισμένοι. Σου λέει, εγώ εμένα θα μου το πληρώσεις το ξενοδοχείο, γιατί εγώ τι φταίω. Μου γράφει ο Τάσος Κάλαμα. Ο Τάσος λέει, βλέπετε κάποιον που να είναι διαφορετικός από το πολιτικό σύστημα? Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας έχει μέσα στο μυαλό του κάποιον που νομίζει ότι είναι διαφορετικός. Εγώ έχω κάτι, αλλά εγώ, επειδή δεν θέλω ποτέ εξαιτίας μου κάποιος να πάρει τη δική μου γνώμη και να την κάνει γνώμη του, τη γνώμη τη δική μου στο πολιτικό το κομμάτι την έχω στο δικό μου το μυαλό και την έχω στο χέρι μου, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης να ρίξω αυτό που εγώ νομίζω καλύτερο για την πατρίδα μου, αυτό που νομίζω καλύτερο για τον συνάνθρωπό μου, αυτό που νομίζω καλύτερο για τα οικονομικά μου. Γιατί πάντοτε όλοι οι άνθρωποι πάντοτε ψηφίζουν με βάση το συμφέρον. Ο άλλος γιατί του διόρισε το κορίτσι του ή το αγόρι του στο δημόσιο. Ο άλλος γιατί του έσβησε μια κλίση. Ο άλλος γιατί του είπε μια καλημέρα. Πάντα η ψήφος είναι ανταλλακτική. Έχει γίνει ανταλλακτική η ψήφος. Να δούμε τώρα βέβαια που μπαίνουν και η ψήφος των μεταναστών και των Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό, πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι κάτι που για πρώτη φορά θα το δούμε, όπως θα δούμε και με τις δημαρχιακές, των δήμων, τις εκλογές και της περιφέρειας. Οι δήμοι, παραδείγματος χάρη, εγώ εκείνο που συνιστώ σε εσάς που είστε δημότες και ψηφίζετε σε κάθε δήμο, αξιολογήστε τους δημάρχους με αυτά που βλέπετε. Την καθαριότητα, το πράσινο, τα πεζοδρόμια. Πού πηγαίνουν τα χρήματα, σας? Γιατί το μεγαλύτερο πλυντήριο είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες. Ξέρετε, έχουν ψηφίσει ένα νόμο ότι μέχρι 20-25.000 ευρώ είναι απευθείας αναθέσεις οι δήμοι και οι περιφέρειες. Και οι περιφέρειες, ανάλογα το πόσο κοντά είσαι, παίρνεις τα προγράμματα, παίρνεις επιδοτήσεις. Εδώ υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός, ουσιαστικά ιδιωτικός, που πήρε από την περιφέρεια της Αττικής 200.000 ευρώ επιδότηση. Γιατί ένα σταθμός που η ακραματικότητά του δεν ξεπερνάει το 0,1-0,2%. Αλλά επειδή ο δήμαρχος, που είναι ουσιαστικά ο προϊστάμενος του ραδιοφωνικού σταθμού, είναι προσκύμενος προς τον περιφερειάρχη, είναι δηλαδή προσκύμενος προς τη Νέα Δημοκρατία, το εξασφάλισε 200.000, όπως του είχε εξασφαλίσει και ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο γιατρός, του είχε εξασφαλίσει άλλες 140.000 για τον προηγούμενο χρόνο. Πάντα να τρώνε οι δικοί μας, πάντα να έχουμε ταϊσμένο στους δικούς μας, γιατί το ταϊσμένο το σκυλί γαυγίζει. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν αξιολογήστε τους δημάρχους. Εγώ δεν είμαι εγώ να προτείνω σε κανένα τι θα ψηφίσει. Αξιολογήστε τους αν σας αρέσει η καθαριότητα του δήμου σας, αν σας αρέσει το πράσινο, αν σας αρέσει τα πεζοδρόμια, αν είναι τακτοποιημένα καλά, αν σας αρέσουν οι εκδηλώσεις, αν σας αρέσουν γενικώς η οργάνωση του δήμου. Έχει δικαίωμα ο δήμαρχος να έχει άλλη μία εφητεία, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Όμως μην δίνετε την ψήφο σας επειδή ο δήμαρχος ή η δήμαρχος είναι της πολιτικής κατεύθυνσης που είστε κι εσείς. Δεν παίζουν οι πολιτικές ιδέες στο Δήμο. Ειδικά οι Δήμοι πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τα προσόντα των δημάρχων και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Π.χ. εδώ έχουμε στο Ήλιο μία δήμαρχο η οποία το έργο της ως προς την καθαριότητα είναι κάτω από τη βάση. Τα πεζοδρόμια σε χείριστο βαθμό. Η καθαριότητα σε άθλια κατάσταση. Αυτήν την οποία στηρίξαμε, μπορούμε να πούμε ότι θα την ξαναστηρίξουμε? Ασφαλώς όχι. Δεν πάει να πει ότι επειδή την ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά, θεωρώντας ότι έπρεπε να λήξει η θητεία του προηγούμενου δημάρχου, ο οποίος το είχε βρει βιλαέτη, θα την ξαναψηφίσουμε. Τώρα πια έχουμε στοιχεία ότι στη δουλειά της δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν, αν συνεχίσουμε και την ψηφίσουμε να συνεχίσει αυτό, δεν θα έχουμε δικαίωμα να παραπονιόμαστε. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε και μετά να παναψηφίσουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε καινούριους ανθρώπους και νέους ανθρώπους. Εγώ είμαι της λογικής, καλύτερα νέοι με λάθη παρά γέροι με πάθη. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς πάνω από τα 50 να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα είτε για δήμαρχος είτε για δημοτικός σύμβουλος. Και δεν είναι ρατσιστικό της ηλικίας, απλά θεωρώ ότι μετά τα 50 κάποιος δεν έχει αυτή τη μαχητικότητα, αυτή τη θέληση για να παράγει έργο, αυτό το κουράγιο που χρειάζεται. Μετά τα 50-55 είναι η ώρα του καφενείου, η ώρα της απόλαυσης, η ώρα που ψάχνει ο άλλος να τη βγάλει όμορφα. Δεν ασχολείται με σένα ή με μένα, με την καθαριότητα του δρόμου ή το πώς είναι τα πεζοδρόμια, λακκούβες ή οι δρόμοι, τα φρεάτια βρώμικα, ελεϊνά, γεμάτα και στην πρώτη βροχή να πλημμυρίζει. Είμαι της άποψης ότι μέχρι 50 χρονών είναι ένα πολύ καλό όριο και για δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος. Γιατί αν εκλεγείς από τα 50 μέχρι τα 55 είναι μια πενταετία ή μια τετραετία, ανάλογα, γιατί Εδώ δεν ξέρουμε, είναι άλλο ότι είναι πενταετίες, άλλο ότι τετραετίες. Είναι καλό να προσφέρεις και για την πόλη σου. Όπως είμαι αντίθετος στο να πληρώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται αντιδήμαρχοι ή οτιδήποτε σε θέσεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, μην πας. Μην πας. Δηλαδή, εξασφαλίζεις 4-5 χρόνια μισθό, γι' αυτό πας. Μου λέτε ο φίλος εδώ, για ποιο δήμο μιλάς, προηγουμένως η δήμαρχος. Είμαστε στο Δήμο Ηλίου, για το Δήμο Ηλίου συζητώ. Και είναι μεγάλη μου στεναχώρια, διότι την δήμαρχο αυτή την στήριξα και έκανα και αρκετό αγώνα για να βγει, γιατί ο προηγούμενος δήμαρχος είχε κάνει μια κατάσταση, δεν έκανε τίποτα, ήταν πάρα πολλά χρόνια, είχε βαλτώσει αυτή η κατάσταση και κάποια στιγμή, εμείς ξέρετε είμαστε πάνω από τη Θιβών, κάποια στιγμή είχε και το θράσος να πει ότι από τη Θιβών, γιατί δεν κάνεις, το ερώτησε κάποιος μπροστά μου, γιατί εδώ δεν κάνετε ένα έργο εδώ από, σε περιοχή που ήταν πάνω από τη Θιβών, και λέει η Θιβών είναι παραμεθόριος. Ακούστε τι είπε, επειδή είναι παραμεθόριος, δηλαδή θεώρησε τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες κόσμο που διαμένει πάνω από τη Θιβών, τους θεώρησε παραμεθόριους. Γι' αυτό και έχασε η παραμεθόριος περιοχή, έβγαλε 8 δημοτικούς συμβούλους σε σχέση με έναν που είχε την προηγούμενη. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Είπαμε λίγο με την πολυλογία τη δική μου κάποια πράγματα, καλά ή κακά. Όποιον στεναχωρήσαμε, τους ζητούμε συγγνώμη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται. Αγανακτεί ο κόσμος που δεν μπορεί να τα πει, αγανακτεί ο κόσμος και περιμένει από εμάς που έχουμε ένα μικρόφωνο να βγούμε και να τα πούμε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ραντεβού στις 9.30 στη μετάδοση Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 τη μετάδοση Βαλένθια Ολυμπιακός. Καλό σας βράδυ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα.

0: Κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα Βασκούια το μάτσο με τους Μασσαλούς αναμένεται να πάρουν οι Γιάρεμτσουκ και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Σάκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε μάτς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, τόνισε σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράδοβιτς, Χωσέ Μαρία Ισκέρδο. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόε Γκαρένα. Χωρίς τους Πλιώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο, ο Στρακώσα. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό ο Ούγγρος Μπέτσκε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης με τον τερματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία, ο Χατζηγιοβάνης, για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη στη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 τη Λιετκάμπελη στη Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίγιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζη στην Ιταλία για δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Στο FIBA Europe Cup, ο κολοσσός Ρόδου κοντράρεται αυτή την ώρα με την Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Εκτός έδρας αναμέτρηση και την Μύκονο που έρχεται αντιμετώπιση στις 9 με τη Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαντ Λεονάρτ στην Ελβετία. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, Λανς, Sporting Λισαβόνας και Σαμπάν Μπακού, Σλάβια Πράγας. Στις 10, Arsenal Lille, Atletico Madrid's Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Λιψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βροχερό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτώβρη του 2026. Τρίτη για 13, για τους προληπτικούς. Sports on air live από τέρα, από τώρα, συγγνώμη, μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Ο Άγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Εύφυνη στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί σας λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 9, φυσικά και με την δική σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή μέσα από τα μηνύματά σας. Τα περιμένω στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Ευρωπαϊκή εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, με την έννοια ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Όφη και ο Ολυμπιακός παίζουν αυτή την εβδομάδα. Η ΑΕΚ στο Champions League, στο Europa ο Όφη απέναντι στην Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase 2.

Φυσικά και ο Ολυμπιακός θα πάει η Γαλλία να αντιμετωπίσει την Μαρσέη, όπου εκεί υπάρχει, σας τα έλεγε νωρίτερα ο Θέμης Παλιούρας, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν τη μετακίνηση των οπαδών. Είναι ένα θέμα πάντως αυτό, γιατί πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είχαν κλείσει εισιτήρια, είχαν κλείσει και το που θα μείνουν. Το να αποζημιωθούν μόνο με το εισιτήριο είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί νομίζω τελευταία στιγμή αποφάσισαν οι αρχές της Γαλλίας να απαγορέσουν τη μετακίνηση των οπαδών και στη Μασσαλία. Την πέμπτη το μάτς του Ολυμπιακού για το Europa λοιπόν, όπως και, και ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα όμως είναι βραδιά μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Διάβαλο εβδομάδα που λένε και οι...

Παναθηναϊκός λοιπόν παίζει εκτός έδρας, είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30. Ο Γιώργος Σιφάκης θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 10 ο Ολυμπιακός είναι ήδη Ισπανία, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Βαλένθια Ολυμπιακός λοιπόν, σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 9 παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρις Κάουνας. Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Στις 9.30 επίσης Μπαρσελόνα Μακάβι Τελαβίβ. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ντουμπάι. Και το Παναθηναϊκό το μάτς, Παρτίζανα Παναθηναϊκός. Και στις 10 Βαλένθια ο Ολυμπιακός. Για το Eurocup στις 7 Μπαξέ Σεχίρ Κολεγί Μανδρέσα. Την ίδια ώρα Νεπτούνας Μπουργκ. Πανεβέζης ΠΑΟΚ. Στις 9 Ρώμα Μπόλκαν, BC Ρώμα Μπόλκαν, Τρέντο Τσέμτσιντς. Αυτά για το Europa. Για το Champions League του μπάσκετ, τρία παιχνίδια στις 9. Άλμπε Βερολίνου Ινκοκέα, Βαρέζε Περιστέρη, Ναντέρ Ρίτας. Φυσικά, φίλες και φίλοι, για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Σήμερα λοιπόν έχουμε μάτς για το Champions League. Για τη link face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Λάνς υποδέχεται τη Sporting. Η Σαμπά Μπακού τη Σλάβια Πράγας. Στις 10 τα υπόλοιπα μάτς. Arsenal Lille. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United. Villarreal Νάπολη. Viking Bayern Μονάχου. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα. Ίντερ Μπριζ και Λιψία Αϊτχόβεν. Έχουμε και στην Αγγλία μάτς για την Champions σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Wolves Bolton, Cardiff Watford, Millwall Swansea, Burnley Charlton, Bristol City Blackburn, Wrexham West Brom, ενώ έχουμε δύο μάτς στις 10. Birmingham Preston και Stoke Middlesbrough. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο, έχει Champions League. Έχει πάρα πολλά σήμερα.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό. Ρεπορτάζ και σχόλια τους εκλεκτούς ρεπόρτερς μας. Αναμένω. Ευχαριστώ μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια βροχερή μέρα σήμερα. Έβρεχε τώρα το μεσημέρι εδώ τουλάχιστον. Και γύρω γύρω από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Προσοχή όσοι είστε στους δρόμους. Το μεσημέρι έχει και αρκετή κίνηση κιόλας. Πηγαίνετε αργά φίλες και φίλοι για να φτάσετε γρήγορα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας λέει και η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γεωργία. Να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη, μας ακούει στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Ανδρέα, στη Λάρισα.

έτσι για την κακοκαιρία. Πάντως σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων είναι η Εύβοια. Ενώ να σας πω πως μηνύματα του 112 στάλησαν σε σκύρο και σποράδες. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, θα έλεγα, καθώς τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο πλημμυρών και να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Όπως σας είπα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων προς όσους βρίσκονται στην Εύβοια, στη Σκύρο και στις Σποράδες εκδόθηκε στις 4 παρατέταρτο. Ο περιορισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το οποίο προβλέπει για σήμερα και αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, για αύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θεελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμες στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.

Πάντως, όπως σας είπα και νωρίτερα, έντονη συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Με αρκετούς δρόμους να έχουν προβλήματα, όπως η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, που τα αυτοκίνητα κινούνται σε αργούς ρυθμούς, θα έλεγα. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό, στην Αγία Παρασκευή. Τοπικές επιβαρύνσεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένες, αλλά και στο κέντρο του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήση σημειώνονται επίσης και σε άλλους βασικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Κηφισού, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών, από το κόμβο της Κάτζας έως το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καταγράφεται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης, καθώς και 5 με 10 λεπτά περίπου στην έξοδο Γιαλαμία. Παράλληλα, στην περιφερειακή Ημιτού παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτών στην έξοδο για Καρέα. Επίσης, να σας πω πως έπειτα από το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ, αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στην Σκιάθο.

Μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρέχει, που θα έχει κακοκαιρία. Δεν χρειάζεται ούτε να τρελαινόμαστε, ούτε να μας παίρνει από κάτω. Απλά όταν υπάρχει κακοκαιρία χρειάζεται προσοχή. Αν δεν έχουμε να πάμε κάπου, αν αποφεύγουν σαν σκουπές μετακινήσεις, μπορεί να είναι που λένε και θα περάσει.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 21 λεπτά μετά τις 6, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους φιλάθλους λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μασέγη την Πέμπτη στο Βελοντρόμο για το Europa League. Αποφάσισαν οι γαλλικές αρχές, φίλες και φίλοι, να απαγορεύσουν την παρουσία φίλων των Πειραιωτών στη Μασσαλία υπό τον φόβο επεισοδίων. Και έτσι, περίπου 3.500 ερυθρόλευκοι οπαδοί που δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους, παρότι είχαν δαπανίσει αρκετά χρήματα για το ταξίδι αλλά και τη διαμονή τους, όπως σας είπα και νωρίτερα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκειά της, θα τα συζητήσουμε και αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη για την απόφαση που λήφθηκε πολύ καθυστερημένα, θα έλεγα. Τονίζοντας πως αγνοήθηκε τόσο η στάση η δική της όσο και αυτή της UEFA. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας, της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα στη Γαλλία είναι ήδη επιβαρημένες λόγω

φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων ανησυχούσαν έντονα για την παρουσία χούλιγκαν και για ενδεχόμενες συγκρούσεις στο περιθώριο του αγώνα, ο οποίος αγώνας χαρακτηρίστηκε ως πολύ υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει και νεότερη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που σε αυτή αναφέρονται οι λόγοι που αποφασίστηκαν να μην ταξιδέψουν τελικά για τον αγώνα με τη Μαρσέγη, φίλαθλοι της ομάδας, και ενημερώνει πως θα επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων στους κατόχους. Στη Γαλλία πάντως, από ό,τι βλέπω παιδιά, υπάρχουν κινητοποιήσεις από τις 17 του Σεπτέμβρη και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία από τις 28 του Σεπτέμβρη. Στη Μασσαλία, από ό,τι βλέπω, έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον στην Παρασκευή 16 του Οκτώβρη, παραμονή των σχολικών διακοπών εκεί. Σημασία έχει ότι πλήρωσαν πάρα πολλοί που είχαν βγάλει τα εισιτήριά τους να είναι στο μάτς αυτό.

Καλησπέρα στην Ευελίνα. Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξη. Και μου στέλνει μια φωτογραφία ο Αλέξης, η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, από αυτή τη στιγμή, λέει, με σύννεφο από ό,τι βλέπω, από απέναντι. Μάλιστα. Πάμε στη Λευκάδα όμως, στη φίλη μας την Νίκη, που μας λέει καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, Σάκη, καλή μετάδοση. Είμαστε ήδη συντονισμένοι για τα ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Και σήμερα εδώ με ρυθμό, παλμό και φάση, κανείς δεν θα χάσει. Με ένα σύνθημα και εγώ, λέει, καλησπέρα και στους ακροατές σας, καλησπέρα και σε σένα, Σάκη. Αναμένουμε όλη την εκπομπή. Είναι για τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Η Νίκη μας στέλνει και μια όμορφη παραλία, το Μικρό Γυαλό, θέα από ψηλά, ο μπλε παράδεισος, μας λέει. Γεια σου, Νίκη. Αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για σήμερα. Να σας πω ότι προς το τέλος της εκπομπής θα παντρέψουμε αθλητισμό με μουσική. Θα έχουμε μαζί μας τον φίλο μου τον Ηλία τον Βρετό. Διάλειμμα και επιστροφή.

τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: University of Essex.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 6 για μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Τρεβέτε Ελλάδα Sports 94,3 μέσα στο πρώτο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και σήμερα το απόγευμα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε πάντα. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Και στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, από ό,τι βλέπω από κάπου από το εξωτερικό μας στέλνει μήνυμα. Καλέ μου φίλε Γιώργο, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω εγώ. Την Πέμπτη που θα είναι εδώ ο Δήμος, στείλ του το μήνυμα να σου απαντήσει, γιατί κάτι παραπάνω από μένα θα ξέρει. Καλησπέρα φίλε μου καλέ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια, περιμένοντας και εγώ τα ρεπορτάζ και τις μεταδόσεις. Αλέξανδρος από τον Βροχερό Πειραιά, γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στον φίλο τον Βασίλη και την Εύη.

στο Αίγιο να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Μάρκο, στο φίλο τον Στέλιο στην Καλλιθέα. Καλό απόγευμα και στον Παναγιώτη, αλλά και τη Μαρία στο

Να σας πω πως στην επέκταση του συμβολαίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να εμπιστεύεται τα δικά του παιδιά. Το θέμα είναι όμως, θα πω εγώ, τα δικά του παιδιά να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής. Θυμίζω την υπόθεση του Χρήστο Γιώργου, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος παίζει στον Όφη. Γιατί έχει βγάλει αρκετούς καλούς τερματοφύλακες ο Παναθηναϊκός. Ο γείτονας και αυτός τερματοφύλακας είναι 17 ετών, βασικός τέλεχος της πρωταθλητρίας K17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην K19. Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας βέβαια τη χώρα μας. Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω το καλύτερό μου εαυτό ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για την συνέχεια, ήταν οι δηλώσεις του

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μάριο Ματσάκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι και εγώ, κουρασμένος αλλά καλά.
0: Γιατί δεν σε ακούω? Σε ακούω χαμηλά ρε φίλε, δεν ξέρω, μπορείς να μιλήσεις πιο κοντά?
2: Έλα, πιο καλά είναι τώρα?
0: Δώσε ένταση να σε ακούμε καλά.
2: Ωραία, να δώσω ένταση λοιπόν.
0: Όσο πιο ένταση μπορείς, γιατί σε ακούμε χαμηλά.
2: Ωραία.
0: Τώρα κάπως καλύτερα.
2: Έχω καλύτερα τώρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Σε λίγα λεπτά αναμένεται η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε τι θα υποθούν από το στόμα του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 10 η ώρα το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Αγγλία. Γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση 2 ώρων.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αρντά Τουράν, του προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για την ΑΕΚ, ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα, και φυσικά για τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ο Αρντά Τουράν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες το όνομα του είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα για την Εθνική Τουρκίας, έχει όμως συμβόλαιο με τους Ουκρανούς μέχρι το 2027, άρα το μυαλό του είναι στο αυριανό παιχνίδι και του Τούρκου προπονητή, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ. Φυσικά η ΑΕΚ στο μυαλό της έχει μόνο τη νίκη για να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση και να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση πρόκρισης. Το ευχάριστο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι στην αποστολή που ταξίδεψε για την Αγγλία βρίσκεται και ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ξεπέρασε το όποιο πρόβλημα τραυματισμού είχε.
0: Οπότε θα είναι διαθέσιμο για το μάτς αυτό?
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Το αν θα είναι διαθέσιμο να τελειώσει και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο. Εννοώ να ξεκινήσει. Ότι είναι διαθέσιμο αφού είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή. Το αν θα ξεκινήσει, αν θα πάρει λεπτά συμμετοχή. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα και με τις μέχρι στιγμή πληροφορίε, ο Βάργα θα είναι στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
2: Και θα είναι, και είναι πιο πιθανό να τον δούμε στο παιχνίδι με τη Manchester City σε μια εβδομάδα. Όσον αφορά τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, οι τέσσερις στην άμυνα μαζί με τον Μπρινιόλι είναι ίδιοι, δηλαδή Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος, οι τέσσερις στην άμυνα, Μαρίν Βιτάλης, τα δύο χαφ, Μάγερ Κοϊτά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, και από εκεί και πέρα, αν η ΑΕΚ παίξει με τρίτο χαβ, θα δούμε τον Κάιρινεν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό να δούμε τον Ζούπκοφ ως παρτενέρ του Γιώβιτς, θέλοντας να βάλει τον Ουκρανό κόντρα στους συμπατριώτες του.
0: Δεν βλέπεις ζήμη εκεί δηλαδή?
2: Εκτός και αν αποφασίσει κάτι άλλο και ξεκινήσει, αυτό θα έλεγε, ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι ΑΕΚ και βάλει και τους δύο επιθετικούς από την αρχή, δηλαδή Γιώβιτς Ζήμη.
0: Μάλιστα, απ' την άλλη, αν δεν μπορεί ο Ίσως.
2: Ακριβώς, ναι. Όπως δηλαδή το έκανε και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, βέβαια άλλο το πρωτάθλημα, άλλο του Champions League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος είναι βατός, η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Στο γήπεδο θα βρίσκονται περισσότεροι από 7.000 ενωσίτες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι και 10. Μακάρι εγώ θα πω να είναι 10. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι 8 συγκεκριμένα. 8.000 δηλαδή, ναι, και πάλι αρκετή
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν τους λες και λίγους, ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τους λες και λίγους, και από την άλλη πλευρά η εκτίμηση που γίνεται από πλευράς Ουκρανών είναι ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 22 με 25.000 Ουκρανοί. Θα είναι σίγουρα μια όμορφη ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά ακόμα και αύριο οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να ταξιδέψουν για να είναι στο Λονδίνο. Σήμερα σε περίπου...
0: Σε χάσαμε λίγο Μαρία, σε περίπου, ξανά, χάθηκε το σήμα.
2: Σε περίπου μία ώρα στην περιοχή Κίλμπορν, εδώ στο Λονδίνο, υπάρχει μια εκδήλωση από την Original Λονδίνου, θα έχει αρκετό κόσμο της ΑΕΚ. Θα δώσουμε και εμείς το παρόν για τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες, να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα και το κλίμα που θα υπάρχει. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Όλη η προσοχή είναι στο αυριανό μάτς και πώς η ΑΕΚ θα καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Stamford Bridge και σε μία εβδομάδα να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί κόντρα στη Manchester City.
0: Επειδή έρχονται τα δύσκολα, αν καταφέρει και πάρει το διπλό, θα είναι πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι έχει ήδη κάνει μία νίκη. Αν τις κάνει δύο, δεν το λες και άσχημο ξεκίνημα για Champions League, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει και δύσκολο παιχνίδι. Ακριβώς.
2: Ακριβώς, καθόλου άσχημο ξεκίνημα για Champions League.
0: Δεν το λες και εύκολο. Προς Θεού.
2: Μα προς Θεού, όταν μιλάμε για League Face Champions League με τέτοιες ομάδες τέτοιου επίπεδου, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όμως η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι έχει τον τρόπο να φύγει με τη νίκη. Θα έχει και τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος διψάει και θα βρεθεί όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και 3.000 φίλοι της ΑΕΚ κόντρα στη Manchester City. Γενικότερα είναι μια κυτρινόμαυρη εκστρατεία στο νησί.
0: Ακριβώς. Η Σακτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα και πολύ έμπειρη, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Τώρα, αν καταφέρει και πάρει βαθμό ή βαθμούς η ΑΕΚ, ανοίγει ο δρόμος για την πρόκριση. Έτσι, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μάτς. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
2: Μα μπαίνουν άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση νίκης, η ΑΕΚ αποκτά ένα σαφές πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα σε σχέση με τους αντιπάλους. Δεν τη βάζω σε σύγκριση με την Manchester City, ούτε με την Dortmund, προς Θεού, ούτε με τη Real. Αλλά θα έχει μάνι-μάνι 6 βαθμούς και από εκεί και πέρα θα μπορεί με άλλους 3, με άλλους 4 στην πορεία αυτού του μίνι πρωταθλήματος που λέω εγώ, αυτή τη League Phase, να μπορέσει να μαζέψει και να βρει τους 3 ή 4 βαθμούς. Είτε σε κάποιο παιχνίδι εντός έδρας κυρίως, είτε αν μπορέσει να τσιμπήσει κάποιο βαθμό εντός έδρας, έχει τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα.
0: Εμένα μου άρεσε ο πιλότος, φίλε, γιατί ταξίδευσε σήμερα η ΑΕΚ για την Αγγλία, που είπε έχουμε μια πολύ καλή, μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε με ασφάλεια στο Λονδίνο, εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω δύο νίκες. Τη δύσκολη αποστολή. Ωραία σου πιλότος.
2: Δύσκολη αποστολή. Ας έρθει Σάκη μία νίκη αύριο και να μην έρθει νίκη με τη Manchester City, νομίζω δεν θα πέσουν τα καράβια μας
0: καλά,
2: έξω.
0: Εννοείται,
2: γιατί μιλάμε για τη Manchester City. Μπορεί να γράφονται και να ακούγονται για τα οικονομικά προβλήματα της Manchester City, όμως δεν παίζουν ποδόσφαιρο ούτε οι λογιστές.
0: Μπράβο. Ούτε τα εκατομμύρια.
2: Των Άγγλων παίζουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι το μάτς είναι την Τετάρτη στις 10 στο Stamford Bridge και την επόμενη Τρίτη με τη Manchester City θα είναι το επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παραμένει, να θυμίσουμε, στο νησί αυτές τις ημέρες γιατί έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει αναβληθεί επίσημα εδώ και λίγες μέρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ήταν να διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 17 του μήνα. Η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι για 16 Δεκεμβρίου για να γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτή η ημερομηνία ή αν θα ορίσει κάποια άλλη Super League.
0: Έχει βρει που θα προπονείται μάλλον η ΑΕΚ αυτές τις ημέρες που θα είναι Αγγλία τελικά?
2: Το πρώτο διάστημα θα είναι στο προπονητικό της Brentford. Από εκεί και πέρα θα μείνει λίγες μέρες στο Manchester για να κάνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τώρα το προπονητικό κέντρο, η αλήθεια είναι ότι αν είναι τώρα της Manchester City, της Manchester United ή κάπου αλλού, δεν το γνωρίζει νομίζω κανένας ακόμα, τουλάχιστον για την ώρα. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση από πέρα ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πεις, γιατί τα κρατάει επ' τα σφράγη στο μυστικό όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια πολιτική της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Όχι μωρέ, για το μάτι. Για το μάτι.
2: Τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να είναι για το μάτι και να μην είναι τίποτα άλλο.
0: Να σου πω, ο Στρακώσα έχει μείνει πίσω, δεν είναι στην αποστολή, έτσι?
2: Ο Στρακώσα είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα που θεραπείας του. Γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Για παράδειγμα, ο Κουτέσα, ο Αλεξίου, ο Καλοσκάμης είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Παρ' όλα αυτά, ήρθαν, ταξίδεψαν με την κυτρινόμαυρη αποστολή, είναι στην Αγγλία και για ψυχολογικούς λόγους και για μπουστάρισμα στους συμπαίκτες του, όλο αυτό το πακέτο.
0: Μάλιστα. Στις 7.30 είναι η συνέντευξη του Νίκολιτς και μετά έχει προπόνηση, έτσι?
2: Ακριβώς. 7.30 είναι η συνέντευξη του Σέρβου Τεχνικού της ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τον Στρακώσα και για τον Ζούμπκοφ αν χρησιμοποιηθεί και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σαχτάρ.
0: Καλά, λίγα πράγματα. Βέβαια, λίγα πράγματα.
2: Λίγα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να πει και πώς θα το πει.
0: Για την ενδεκάδα δεν ξέρω, τα είπαμε όχι.
2: Τα είπαμε για την ενδεκάδα, πάνω κάτω υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν δηλαδή το ερωτηματικό ποιος θα είναι παρτενέρ.
0: Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και μετά να σε αφήσω.
2: Βεβαίως. Κάτω από τα δοκάρια Μπρινιόλι. Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, η τετράδα στην άμυνα. Μαρίν Βιτάλης, τα δύο αμυντικά χαβ. Μάγερ Κοϊτά στις πτέρυγες. Ο Γιώβιτς, η κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε αν θα βρεθεί παρτενέρ του Γιώβιτς, αν δηλαδή είναι ο Ζήνη, ο Ζούμπκοφ ή κάποιος άλλος. Ή αν επιλέξει η ΑΕΚ τριάδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή δούμε και τον Κάιρινεν από την αρχή. Δηλαδή δούμε Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλης. Ή μπορεί βέβαια να έχει σκεφτεί κάτι άλλο ο Μάρκο Νικόλης. Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μάλιστα. Και για να μην νομίζεις ότι χάζεψα, είχα δύο μηνύματα από το Φιλόδωρο και από το Βασίλη που δεν μας άκουσαν από την αρχή, που ζήτησαν να πούμε πιθανή ενδεκάδα και γι' αυτό σου είπαν τα είπαμε.
2: Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Όσοι φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας να ενημερωθούν.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Υπάρχει... Εμείς πιθανή ενδεκάδα λέμε. Δεν...
0: Εννοείται, δεν είσαι ο Νικόλης, φίλε.
2: Δεν είμαι στην προπόνηση για να σου πω τι θα.
0: Πάντως δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Αύριο πιστεύω να τα πούμε πριν. Το μάτς είναι στις 10, δεν είναι.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Οπότε θα πούμε περισσότερα, γιατί θα υπάρχει η σημερινή προπόνηση, θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου, οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Έχουμε ξεχάσει κάτι.
2: Θέλω να πιστεύω να πούμε και δεκάδα, δηλαδή πριν να την προλάβουμε. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ο καιρός πώς είναι, φίλε, εκεί στην Αγγλία?
2: Αν σου πω ότι έχουμε φέρει το καλοκαίρι στην Αγγλία, μπορεί να μην με πιστέψεις, γιατί μαθαίνω ότι στην Αθήνα βρέχει καταρακτοδός.
0: Ναι, έβρεχε σήμερα. Ναι, το μεσημέρι, full.
2: Εδώ έχει εξαιρετική θερμοκρασία, είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικός καιρός.
0: Κοίτα να δεις τι έγινε.
2: Ελπίζω τον ίδιο καιρό να κάνει και αύριο.
0: Ναι, εδώ είναι καιρός Αγγλίας και εκεί είναι καιρός Ελλάδας από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει τις υψηλές θερμοκρασίες, όμως έχει τον ήλιο, έχει ώρες μια συννεφιά, αλλά δεν βρέχει.
0: Εντάξει. Καλό είναι αυτό, φίλε, να είναι ο καιρός για ποδόσφαιρο, αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, τα κάλυψες δηλαδή όλα. Σε ευχαριστώ. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Μάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσύ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στον Μάριο Ματσάνκο που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννέα λεπτά είμαστε πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, συντονισμένοι πάντα σωστά εσείς.

Να σας πω πως ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Φυσικά οι κριτικοί πάνε στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Το μάτς είναι προγραμματισμένο για την 5η στις 10 το βράδυ. 35 ετών ο Ιταλός ρέφερι με βοηθούς τους συμπατριώτες του Φιλίππο Μέλι και Σιμόνε Σότσα, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Νορβηγός Χάγκενες με τον Μάρκο Ντιμπέλο να είναι στο ΒΑΡ βοηθός. Είναι γνωστός μας ο Κολόμπο, έχει εμπειρία δηλαδή από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει διευθύνει στο παρελθόν αρκετά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 1-0 τον Απρίλιο του 25, το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στις 17 του Μάη του 26 και το ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στις 13 του Σεπτέμβρη του 26. Έχει σφυρίξει και την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ τον Οκτώβριο του 24, εκείνο το 2-1 που είχε επικρατήσει η Γαλανόλευκη για τον Έσιος Λίνκ. Ο Όφη, ο οποίος είναι έτοιμος για το μάτς αυτό με τη Ρένα στην Γαλλία. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεαρούς Σιτμαλίδη και Καινουριάκη. Εκτός είναι ο Σιέλης και ο Ισέκα με προβλήματα. 23 ποδοσφαιριστές έχει αποστολή. Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Κοτζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Δεδοσουλάκης και Κόντρο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους Ευρωπαίους και στον Όφη και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Είπαμε, είναι η εβδομάδα αυτή για τους

ότι διαιτητής στο μάτς της ΑΕΚ με τη Σακτάρ είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο. Ο Άγγλος ρέφερι ήταν διαιτητής στη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας, να θυμίσω, για τον Asius Link στις 27 του Σεπτέμβρη, ενώ χθες ήταν στο Liverpool Manchester City 0-3 για την Premier League. Άλλη μια φορά που είχε βρεθεί στο δρόμο ελληνικής ομάδας ήταν στις 15 του Αυγούστου του 2024 στον επαναληπτικό του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι, ακόμα βαράνε πέναλτι, αν θυμάστε, από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Βοηθή θα είναι επίσης Άγγλοι Dan Cook και Ian Housin, τέταρτος ο Sam Barrott και στο VAR θα είναι οι Stuart Atwell και Andrew Dallas.

μιας και ο λόγος για τους διαιτητές, ο Μπένσε Τσόνκα από την Ουγγαρία όρισε η UEFA να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη. Είναι στις 8 παρατέταρτο το μάτς. Είναι 34 ετών, δικηγόρος στο επάγγελμα, διεθνής από το 2024 και δεν έχει σφυρίξει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Φέτος ήταν στο Ρίγα Αραράτ 3-2 για το πρώτο προγραμματικό του Champions League και στο Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1 για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Βοηθεί του οι Ούγγροι Μπάλας Μπουζάς και Νόρμπετ Μπορνεμίζα, τέταρτος ο Γκρέγκο Μπογκάρ, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Τομάς, θα είναι μάλλον ο Τομάς Μπογκάρ. Ο ένας είναι Γκρέκο Μπογκάρ και ο άλλος είναι Τομάς Μπογκάρ, Μπογκνάρ μάλλον, και Φέρες Κάρακο. Τα Ούγγρικα δεν τα έχω ρε, Θανάση. Χαμογελάει το αγόρι απέναντι.

0: 4 λεπτά σε πριν από τις 7. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

τώρα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Guilfoyle μετά τις καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία πως του ζητούσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια αλλά και για πολυτελή ταξίδια με αεροπλάνα ιδιωτών.

τα γεγονότα αυτή την ώρα εδώ στον Sky. Παρέτηση, δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε πριν από λίγο Donald Trump. Διπλή

Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Τα αμερικανικά δημοσιεύματα και οι καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς, θα υπερασπιστώ το όνομα και την ακεραιότητά μου, η πρώτη δήλωσή της.

0: Να τα αποκριτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργυρή, καθώς έχουμε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle, την οποία ζήτησε η Ουάσιγκτον μετά το δημοσίευματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της πριν και μετά την άλυση του καθηκόντος στην Αθήνα, Λένα.
1: Ακριβώς έτσι ζητήθηκε λοιπόν από το Λευκό Οίκο η παρέτηση της κυρίας Guilfoyle. Μια εξέλιξη πρέπει να σας πω δεν ευφυδίασε κανέναν εδώ στη Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα ήταν πολύ βαρύ την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες αργά το βράδυ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την τροπή που έχει πάρει υπόθεση και ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της, το ρολόι πραγματικά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Η εκπαραθύρωση της Κίμπερλι από το κτίριο της οδού Βασιλής Σοφίας ήταν η είδηση η οποία κυριάρχησε κατά την χθεσινή ενημέρωση από τα μεγάλα δελτία ειδήσεων των καναλιών, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών. Η είδηση έσκασε γύρω στο απόγευμα όταν έγινε γνωστό ότι υπάρχει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία η Γκιλφόιλ υπέβαλε την παραίτησή της.

0: Καλημέρα λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, όλοι εσείς που κάθε πρωί συντονίζεστε, ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας και στην μνήμη των ραδιοφώνων σας, ή όπως παλιά λέγαμε η Βελώνα, βρίσκεται στους 94,3 μεγάκυκλους, παρακολουθούντες, ακροόμενοι την πρωινή εκπομπή μας, όπου επιχειρούμε με τη βοήθεια πάντοτε και τη συμπαράσταση όλης της δημοσιογραφικής και τεχνικής μας ομάδος να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων. Αλλά πριν πάμε στον παλμό των γεγονότων, πάμε στον παλμό των ανέμων, πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Βάλε τον κλέαρχο.
1: Δεν περιμένουμε αξιόλογες εντάσεις πλέον σε ό,τι αφορά τις βροχές στην περιοχή της Αττικής, γιατί έχει μπει ο βοριάς, ο οποίος βοριάς κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα και εμποδίζει τις νεφικές μάζες να οργανώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, κατά διαστήματα θα έχουμε μέτριες έντασης βροχοπτώσεις στον ομό Αττικής, που θα είναι λίγο πιο έντονες, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και της Πεντέλης, πιθανόν και του Κυθερώνα. Βλέπουμε ότι θα φυσάει αρκετά ο βοριάς σήμερα, θα φτάνει ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού, και βέβαια ο υδράργυρος έχει σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσουμε σήμερα θερμοκρασιακά τους 18 με 19 βαθμούς, με την αίσθηση της ψύχρας πιο έντονη με τη βοήθεια και των βοριάδων, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Πάμε να δούμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ περιμένουμε συννεφιές με λίγες βροχές κατά διαστήματα. Θα είναι κάπως πιο έντονα τα φαινόμενα και πιο πολλά προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Θα αρχίσει όμως ο καιρός να βελτιώνεται, καθώς θα πηγαίνουμε χρονικά προς τις απογευματινές ώρες. Και ο λόγος αποτυπώνεται κυρίως στους ανέμους, όπου μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, μπαίνει ο Βαρδάρης, για να κάνει και εδώ πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα, με το κρύο όμως έντονο, ακόμη και αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά στο κέντρο της πόλης τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο Τραμπ απέλυσε την Γκυλφόιλ, αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος και αν με την αναχώρηση της Αμερικανίδας πρέσβεως από την Αθήνα κλείσει και το θέμα, που μάλλον φαίνεται όμως να συμβαίνει το αντίθετο, διότι η Γκυλφόιλ μας έφυγε, αλλά η έρευνα γύρω από τα πεπραγμένα της μόλις τώρα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η χώρα απέχει μόλις 15 ημέρες από τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοκρατικοί, οι αντίπαλοι δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται να κάτσουν και στα αυγά τους και να πούνε εντάξει, αφού έφερες την πρώην φιάνσε, την πρώην σύντροφο, άντε μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη λέξη, την πρώην φίλη του γιού σου, αφού λοιπόν την έστειλε στην Ελλάδα, όπως είπες, μετά τον χωρισμό, την έστειλε στην Ελλάδα για να νιώσουν και οι δυο καλύτερα, να μην είναι κοντά αφού είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Αφού λοιπόν την έστειλε στην Ελλάδα, έγιναν ό,τι έγιναν εκεί πέρα, τώρα αφού την έδιωξες, βαριέσαι, νερό και αλάτι. Δεν πρόκειται όμως να πούν κάτι τέτοιο οι δημοκρατικοί, και από ό,τι φαίνεται η έρευνα αυτή, η οποία όπου να είναι θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και τι συνέπειες θα έχει και εγχωρίως.

Σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, από αυτή εδώ την ελεύθερη και την ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα, θα σας πούμε πράγματα σχετικά με αυτήν την είδηση, με αυτό το γεγονός, τα οποία δεν θα ακούσετε αλλού. Άνοιξτε λοιπόν καλά τους ραδιοφωνικούς δέκτες σας για να μάθετε και μερικά πράγματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ο Έλλην επιχειρηματίας, ο οποίος συνεδέετο επιχειρηματικός, λομπιστικός, όπως θέλετε πείτε το, με την κυρία Κίμπερλι, με το Lear Jet, του οποίου είχε πάει και στο Νταβός της Ελβετίας, αν δεν κάνουμε λάθος. Ο Έλλην επιχειρηματίας λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίας μόνον δημοσίων έργων, ο κύριος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος στον Άκτορα. Στον Όμιλο ανήκουν και μέσα ενημέρωσης, τα οποία ο του θαύματος χθες παρουσίασαν και μία δημοσκόπηση και με το γνωστό κολπάκι της εκτιμήσεως ψήφου φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία στο πολυπόθητο 30%. Άκου τώρα, ρε παιδί μου, κάτι συμπτώσεις.

άλλη εφημερίδα όμως τα νέα έχουν ως πρώτο θέμα, όπως άλλωστε και άλλες εφημερίδες, η Guilfoyle υπέρτιτλος αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε τις 365, δηλαδή να συμπληρώσει έναν ενιαυτό. Και από κάτω, ως κύριον τίτλο, ως κύριο θέμα της εφημερίδος, ως πρωτοσέλιδος ήθιστε να λέγεται, το παρασκήνιο μιας έξωσης. Και από κάτω, εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των ΜΜΕ. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Εξάρχου για τον ρόλο της στον κάθετο διάδρομο.

0: Ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκου και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Η έρευνα υλοποιήθηκε από τις 7 μέχρι 12 Οκτωβρίου, μέχρι χθες το βράδυ.

με εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι παρουσιάζουν τα θέματα της ειδησιογραφίας, το οποίο όμως ανήκει στον ίδιο ευρύτερο όμιλο, στον οποίο διευθύνων σύμβουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ίσως επιχειρηματικός ήταν ο πιο κοντινός στην κυρία Κίμπερλη, ο κύριος Εξάρχου. Ο οποίος άλλωστε επισήμως, επισημότατα οι άνθρωποι, ιδιώτες είναι, δικαίωμά τους, κανένας ψόγος. Επισήμως όμως είχε προσλάβει ως λομπίστα τον κύριο Μαραφάτσο, δίνοντάς του 120.000 δολάρια για να προωθεί τα συμφέροντα της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

160.000 δολάρια είναι το ακριβές ποσό που ο Άκτορ είχε δώσει στον Χρήστο Μαραφάτσο για να προωθεί τα συμφέροντά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που είναι συνηθισμένο. Εδώ η διαφορά είναι ότι ο Μαραφάτσος ήταν τόσο κολλητός της Κίμπερλι που τον έπαιρνε μαζί σε όλες τις συναντήσεις τις οποίες έκανε, και εγχωρίως και βαλκανικός, Βουλγαρίες, Αλβανίες, Ρουμανίες, Μολδαβίες, πάντα μαζί ο Χρήστος με τα 160.000 δολάρια από τον Άκτορα, πάντα δίπλα της. Μάλιστα κάποιοι τον μπερδεύαν και νόμιζαν ότι είναι ένας στέλεχος της πρεσβείας, για παράδειγμα ο νούμερο 2, ο οποίος τώρα έτσι κι αλλιώς αναλαμβάνει να διεκπεριώνει ως επιτετραμένος και να συμπληρώνει το κενό της Κίμπερλι. Τον Μαραφάτσο λοιπόν που τον περνάγανε κάποιοι για νούμερο 2 της πρεσβείας είναι ένας λομπίστας ο οποίος πήρε 160.000 δολάρια από τον Άκτορα για να προωθεί τα συμφέροντα, όπως είπαμε, της εταιρείας, κάτι που είναι συνηθισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλωμένα, φορολογημένα, χωρίς κανένα περαιτέρω ζήτημα ως προς την, τέλος πάντων, διαχείρισή τους, με την έννοια ότι το κράτος έλαμβανε και αυτό το μερίδιο από την φορολόγησή τους, το αμερικανικό κράτος.

Αυτός λοιπόν το κανάλι του Ομίλου παρουσίασε και την δημοσκόπηση, η οποία όπως σας είπαμε δια της μεθόδου της εκτιμήσεως ψήφου, κάτι άλλωστε που δεν το κάνει μονάχα η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία του κυρίου Ζούπη, Opinion Poll, εκλεκτός επαγγελματίας, κατάφερε πάλι να ανεβάσει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,3, αν δεν κάνουμε λάθος, από το 25,5 που της έδωσαν αυτοί που ερωτήθησαν τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο. Δηλαδή την ώρα που έπαιζαν το ρεπορτάζ για την Κίμπερλι και πως εκπαραθυρώθηκε, την ίδια ώρα έπαιζε και η δημοσκόπηση από το τηλεοπτικό δίκτυο του Ομίλου, ο οποίος με ένα λομπίστα και 160.000 ευρώ ήταν διαρκώς δίπλα στην αποπεμφθήσα. Εδώ τώρα σκάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: I hope she comes. I know the president's going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
1: How was your experience?
2: All right.
0: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience.
3: Oh, baby, she's as fine as she can be.
4: Ήταν 1η Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς όταν βγαίνοντας από μια κινηματογραφική αίθουσα όπου προεβλήθη το ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Μελάνια Τραμπ, εκεί πέρα η Κίμπερλι ξαφνικά είπε όπου να είναι Τραμπ και Μελάνια έρχονται στην Ελλάδα. Τα ακούν οι συντάκτες του κοσμικού ρεπορτάζ οι οποίοι κάλυπταν την επίσκεψη αυτή της Κίμπερλι στο κινηματοθέατρο στη Λέσχη, όπου ήταν τέλος πάντων η προβολή του σχετικού ντοκιμαντέρ. Τρελαίνονται, λένε, βγάλαμε η δισάρα, η οποία απεδείχθη την αμέσως επόμενη ημέρα ότι ήταν μούφα.
5: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
6: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Προέδρου Τραμπ.
4: Τι να πει και ο Μητσοτάκης που είχε κλείσει μια συνέντευξη με τον Παπαχελά την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου.

0: Ήταν τότε που οι θριαμβολογίες για τον περίφημο κάθετο διάδρομο, οι αχές οικούγοντο και πέραν τις πρωτεύουσες και φθάναν και σε άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες για το μεγάλο επίτευγμα να κλείσουμε την συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο με τους Αμερικανούς.
1: They will affect the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
0: The vertical corridor, έλεγε η Κίμπερλι, η οποία όταν ήρθε η συμφωνία είναι αλήθεια ότι ήταν ήδη κλεισμένη, αλλά είναι αυτή η οποία ανέλαβε προφανέστατα να σπρώξει τα πράγματα. Δηλαδή υπογράφηκε η συμφωνία, αλλά η Κίμπερλι ήταν αυτή η οποία έλαβε και τον λόγο, αναμενόμενο άλλωστε σε εκείνο το συνέδριο που έγινε αρχές Νοεμβρίου του 25, με τους Αμερικανούς υπουργούς να είναι εδώ και να λένε τι μεγάλη επιτυχία που είναι το γεγονός πως η Ελλάδα έγινε ενεργειακός κόμβος. Η Κίμπερλι, όπως σας είπαμε, πρώτο τραπέζι πίστα, για να χρησιμοποιήσουμε και μια ορολογία έτσι που είναι και πιο οικία στην ίδια, έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε και αμέσως μετά ανέλαβε να σπρώξει το θέμα.

0: Η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια που θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον των Αμερικανών Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως πίσω πόρτα για να φτάνει το ρωσικό αέριο σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι η πίσω πόρτα για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διάσκεψη P-TECH.
2: Let me be clear, and I'm here addressing both secretaries. I think this ban must be enforced, and this is also a message to my European counterparts. We cannot have Russian gas getting into Europe through the back door via Turkey.
3: Μια χαρά επιχείρημα. Παιδιά, δεν μπορούμε να αφήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να έρχεται από την πίσω πόρτα, από την Τουρκία. Πρέπει να παίρνουμε φυσικό αέριο από τους Αμερικανούς, έστω και αν αυτό είναι 2-3 φορές επάνω ή εν πάση περιπτώσει ακριβότερο. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας κομψός ή και κομψευόμενος κύριος, Chris Wright, ο οποίος ομίλησε και αυτός σε εκείνο το συνέδριο το Νοέμβριο που μας πέρασε, το οποίο μάλιστα άκου να δεις τώρα άλλη μια σύμπτωση, οργανώθηκε γι' αυτό λίγες μέρες μετά την άφιξη της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, με το Learjet πάλι ενός ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Τώρα εδώ που τα λέμε ρε παιδί μου, να έρχεσαι με Learjet για να αναλάβεις τα καθήκοντά σου, και όταν σε διώχνει ο Τραμπ και σε αδειάζει, να αναγκάζεσαι να φύγεις με το αεροπλάνο της γραμμής. Οποία δεκαντά.

0: Για βάλε το φίλο μου το Θανάη στον Τσίτσα. Τι λέει τώρα στον Αντένα.
1: Δεν λειτουργεί όσο πρέπει.
0: Πέρασαν οι καλοί συνάδελφοι στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Θανάη στον Τσίτσα, τον ανταποκριτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους άλλους συναδέλφους στα τηλεοπτικά δίκτυα και στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στο Νοέμβριο. Chris Wright, ύμνη για τον κάθετο.
2: Greece used to be the end of a tentacle of the Russian energy network. Today, it's the gateway to Europe from United States LNG coming in, and soon, potentially, natural gas and oil production from offshore Greece.
0: Παιδιά, βρήκαμε την πύλη εισόδου. Περνάει λίγος καιρός και αρχίζει να διαφαίνεται ότι επιχειρηματικός το πράγμα δεν πολύ περπατάει.
3: Παρά τη στήριξη των ΗΠΑ και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της ΠΕΤΕΚ για μεταφορά αμερικανικού LNG προς Ουκρανία, ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
0: Ο κάθετος διάδρομος αρχίζει να μην προχωρά.
4: Προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε τον κάθετο διάδρομο LNG ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου.
5: Το γεγονός ότι δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την ώρα από την ημέρα που υπεγράφησαν η παρουσία μάλιστα τριών Αμερικανών Υπουργών Ενέργειας στο Ζάπιο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν, τουλάχιστον επισήμως και τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, και ενώ στην Ουκρανία τρέχει ο χειμώνας, αλλά οι Ουκρανοί έχουν προτιμήσει να πάρουν φυσικό αέριο πιο φτηνά από τις γειτονικές τους χώρες, όπως για παράδειγμα από την Πολωνία.
0: Ακούσατε την καλή συνάδελφο, την κυρία Τασούλη, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής λίγο καιρό μετά, και μεσούντος του χειμώνος. Ήρθε λοιπόν η Κίμπερλι στην κατάλληλη στιγμή για να σπρώξει τον κάθετο διάδρομο, να τον κάνει ακόμα πιο κάθετο.

Και αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή της και τα Lear Jets και τα ταξίδια σε διάφορες πρωτεύουσες, κυρίως από εκεί βεβαίως, από τις χώρες από τις οποίες περνάει ο κάθετος διάδρομος, και ξεκινάει και η στενή σχέση της με την εταιρεία η οποία ανέλαβε, προσέξτε τι, γιατί εδώ βρίσκεται το Zoomie.

0: Εκεί παίρνει στη ζωή της λοιπόν ο Κρις Μαραφάτσος.
1: We want peace and to be, we want the Eastern Mediterranean to be stabilized.
2: And now a key issue is.
0: Παρακολουθείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη Μαραφάτσου πριν ένα χρόνο για άλλα θέματα, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια, νομίζω ήταν το 24, στο Όπεν και στην καλή συνάδελφο τη Σάρα Τσέλα, Τσακάλι Τσέλα,
1: Σάρα.
0: Στο εξωτερικό ρεπορτάζ ακούτε τώρα τον λαλίστα τον κύριο Μαραφάτσο να λέει τι καλός που είναι ο Τραμπ. Ο Μαραφάτσος λοιπόν παίρνει $160,000 από τον άκτορα για να κάνει το lobbying της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται και αυτοκόλλητος με την Κίμπερλι.
2: Israel could strike Iran's oil facilities.
1: Iran itself, I guarantee you, doesn't want to be in a war with the United States. I think Donald Trump is coming in with a solution and he's not going to come in and say
0: ήταν τότε που ο Μαραφάτσος έλεγε ότι θα έρθει ο Τραμπ και θα λύσει και το πρόβλημα με το Ιράν ανεμάκτως. Και άλλα τέτοια ωραία για Ουκρανίες και λοιπά. Μετά σου λέει, παιδιά, ο τύπος έχει άκρες στην Ουάσιγκτον. Δώσ' το $160,000 για να προβάλλει τα συμφέροντά μας στα αντίστοιχα κέντρα αποφάσεων της μεγάλης αυτής υπερατλαντικής δημοκρατίας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ο άκτορας έτσι κι αλλιώς είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να τους ψέξει. Και από ό,τι φαίνεται σοβαροί επιχειρηματίες. Είναι αλήθεια ότι στον ίδιο όμιλο πριν από κάνα 2 χρόνια είχαν πάρει και μια τράπεζα μέσα από συγχωνεύσεις και λοιπά, ήταν αναμεμειγμένο και το ελληνικό δημόσιο εκεί πέρα. Ξέρετε, τότε θα θυμάστε κάποιοι Attica Bank, Πακρίτια και λοιπά και λοιπά. Όχι και τόσο παλιές ιστορίες τέλος πάντων, αλλά ούτε και πολύ καινούριες. Ποιος να τα θυμάται όλα αυτά. Τέλος πάντων, πήρανε και την τράπεζα. Τότε είχε γίνει και κάτι αρκετά εντυπωσιακό δια της ανακεφαλαιοποίησεως το 2024. Για να δείτε πώς δένουνε, ρε παιδί μου, όλα, ας πούμε. Τότε λοιπόν σε εκείνο το deal, το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έδωσε 475 εκατομμύρια ευρώ και κατέληξε από την καινούργια τράπεζα η οποία προήλθε εκ των συγχωνεύσεων, μη λέμε τώρα ονόματα και λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται άλλωστε. Όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα και πολύ έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις και μπράβο σε αυτούς οι οποίοι τις κάνουν. Το δημόσιο λοιπόν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στην ουσία μέσω του υπερταμείου που διαχειρίζεται την ελληνική περιουσία, κινητή, ακίνητη, τις συμμετοχές και όλα τα σχετικά, δημιούργημα του Σόιμπλε και του Τσίπρα. Άρε Αλέξη, εσύ που θα τα άλλαζες όλα. Το δημόσιο λοιπόν, εσείς με άλλα λόγια, δικά σας λεφτουδάκια, 475 εκατομμύρια ευρώ και πήρε το 36% της νέας τράπεζας. Έδωσε 475, πήρε το 36%. Ακούς εσύ τώρα τα εκατομμύρια, ψιλοζαλίζεσαι. Λες, ρε παιδιά, τώρα αυτά πώς συμβαίνουν. Η άλλη εταιρεία όμως, η οποία είναι στον ευρύτερο όμιλο, που έδωσε και στον Μαραφάτσο τα $160,000, η ίδια εταιρεία, η οποία έχει τα κανάλια, τα δημόσια έργα και όλα τα σχετικά, μέχρι εδώ είπαμε κανένας ψόγος. Αλλά να ρε παιδί μου, τα νούμερα λίγο είναι, πώς να το πει κανείς, σαν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Ρωτάνε τον κόσμο, παιδιά, θα ψηφίσετε? Λέει ο καθένας, εγώ εκείνο, το άλλο, το παράλλο. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 25%, μετά όμως κάνουν μια εκτίμηση ψήφου και την πάνε στο 30% και βάλε. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα, τώρα τα λέμε λίγο αυτά αστειευόμενοι, δίνει το δημόσιο 475 μοίρια και παίρνει το 36%. Δίνει ο Όμιλος 200 εκατομμύρια και παίρνει το 55%. Άκου να δεις τώρα. Δίνει ο ένας 475 και παίρνει το 36%. Δίνει ο άλλος 200 και παίρνει το 55%. Αλλά αυτά όλα είναι ιστορίες του 2024. Πώς λέγαμε, παλιά ξινά στα φύλλα. Πάμε ξανά στο σήμερα. Τι τρέχει τώρα? Α, για βάλε Μιχάλη Γναντίου. Φρέσκα κουλούρια.
3: Ποιος, ήρθε το δώρο, ήρθε.
4: Πάντως τώρα.
3: Αν θέλει να στείλει και κανένας άλλος, δεκτά τα δολάρια. Γιατί είδα ότι έχει αρχίσει να κατανάγει.
5: Και μαζεύουμε σιγά σιγά. Έχω ήδη δύο.
0: Ναι. Παιδιά, αφήστε τον Μιχάλη να μιλήσει τώρα. Θα μας τα πει σε λίγο, Μιχάλη, θα τον ακούσετε. Ένα μικρό αποσπασματάκι. Για να είστε λίγο μες στα πράγματα, να ξέρετε ποια είναι τα φρέσκα τα κουλουράκια και τι κουλούρια από Ηνωμένες Πολιτείες. Για βάλε.
3: Σώσε την Νιόρκη. Έστειλε 7-8 δολάρια και με εντολή. Ένα στο Γιάννη, ένα σε μένα.
0: Συνεχίζεται έτσι το κουσκούς το πρωινό, εντάξει. Πρωί-πρωί τώρα, οι άνθρωποι είναι εκεί και από χαράματα, ξημέρωτα, σαν εμάς εδώ, να πούνε και λίγο μερικά πράγματα κάπως πιο ανθρώπινα και ευχάριστα. Είναι καλό αυτό να συμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι κι αλλιώς πετυχημένες και με μεγάλη τηλεθέαση.
3: Για πάμε το δούμε αυτό.
5: Είναι λίγο πριν πέσει για...
0: Αυτά λοιπόν με την Κίμπερλι. Έρχεται εδώ και αναλαμβάνει να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο. Συμμετέχει ο Μαραφάτσος. 160.000 δολάρια από τον Όμιλο, να το λέμε έτσι τώρα γενικώς. Άκου τώρα και μια άλλη σύμπτωση, ρε παιδί. Μα τι σύμπτωσης, ρε. Από πού αλλού πήρε λεφτά ο Μαραφάτσος? Είπαμε λοιπόν 160.000 από τον Άκτορα, 120.000 δολάρια από την Onyx. Η Onyx είναι πάλι μια ιδιωτική εταιρεία, ένας ιδιωτικός όμιλος με πολλές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες διακρίνονται οι business με τα ΕΛΤΑ. Για να δείτε πώς χώνεται παντού το δημόσιο χρήμα, δηλαδή τα δικά σας λεφτουδάκια, που έτσι κι αλλιώς είστε και τα μεγάλα κορόιδα. Λοιπόν, παίρνει και από την Onyx, η οποία μόλις πριν από μερικές ημέρες υπέγραψε μια σύμβαση απευθείας αναθέσεις όλες αυτές, 400 τόσες χιλιάδες ευρώ με τα ΕΛΤΑ, ξέρετε, τα ΕΛΤΑ που κλείνουν τα υποκαταστήματα και εσείς πηγαίνετε από τη μια άκρη της πόλης σας στην άλλη για να παραλάβετε ένα δεματάκι. Η Onyx λοιπόν έδωσε και αυτή 120.000 δολάρια στο Μαραφάτσο, τον κολλητό της Κίμπερλι και τον εκπρόσωπο του Άκτορα, τροποντινά, τον λομπίστα μάλλον του Άκτορα, να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, άλλα 120.000 δολάρια από μια εταιρεία η οποία κάνει business με το δημόσιο και κυρίως με τα ΕΛΤΑ. Αλλά επειδή είστε και αχόρταγοι, ρε, μπήκε στη μέση και η ΔΕΗ με μία θυγατρική, λέει, που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συναισθήθηκε άρον-άρον η θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι θα κάνει η ΔΕΗ, θα δίνει ρεύμα στην Ουάσιγκτον? Εν πάση περιπτώσει, άλλα 60.000 δολάρια από τη ΔΕΗ Αμερικής. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς, βάλε και λίγο Ιγναντίου τώρα.
4: επέλεξε.
3: Μάγος είσαι.
4: Η οποία ήδη έχει προβλήματα, έτσι. Αποκαλύφθηκε ότι. Αποκαλύφθηκε ότι το πτυχίο των Μικίνς το πήρε μένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος την πήρε από την Κίνα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξασκήσει το επαγγέλμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, στην Κίνα υπάρχουν, υπάρχουν ξέρεις, δικηγόροι, δικαστήρια.
3: Δεν μπορείς να κρυφτείς από πουθενά. Τελείως. Τώρα ρε παιδιά, όταν είσαι σε μια τέτοια δημόσια θέση, τι να κρυφτείς τώρα, δεν γλιτώνεις εκεί, σε ξεψαχνίζουν παντού.
4: Μάλιστα, ο πρόεδρος φάνηκε ότι δεν το ήξερε. Διότι όταν τέθηκε ερώτηση, στράφηκε προς αυτήν και της λέει ρωτάνε κάτι. Όχι, δεν ρωτάνε κάτι.
3: Α, της είπε ρωτάνε κάτι.
4: Ναι, βεβαίως. Όταν εδώ για την άδεια εξασκήσεως επαγγελματός και λέει αυτή από την Κίνα. Οι δημοσιογράφοι βέβαια νομίζουν ότι γίνεται πλάκα. Και λέει αυτή όχι, από την Κίνα.
3: Να το παραδέχτηκε.
4: Και βεβαίως την πήρε. Το παραδέχτηκε. Καταλαβαίνετε τώρα.
3: Εντάξει, λοιπόν, δεν θα άρεσε αυτό στον πρόεδρο.
4: Ναι. Λοιπόν.
3: Κίμπερλι, τι άλλα μπλεξίματα θα έχει τώρα, δηλαδή με ρουσίες, κογκρέσο, αυτά.
4: Ναι, ένα λεπτό. Πριν πάμε στην Κίμπερλι και θα πάμε αμέσως. Βάζουμε στοιχήματα εδώ, πόσο καιρό θα μείνει στη θέση της.
3: Δηλαδή, για την εκπρόσωπο λες.
4: Για την εκπρόσωπο. Δεν τα πήγε καλά, είναι η αλήθεια, το πρωί της Τρίτης. Κατά τη γνώμη μου ήταν και δύσκολη ημέρα. Μιλάμε ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν μπορούσαμε. Δεν υπήρχε χώρος να σταθούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι.
0: Αυτά από τον Ιγνατίου. Τώρα αυτό για την άδεια ασκήσεως από την Κίνα δεν προλάβαμε να ακούσουμε αναφορά την Γκυλφόιλ. Μιλάμε και πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά τώρα ο Μιχάλης μιλάει για την εκπρόσωπο αυτή τη ξανθιά κυρία, νεαρότατη στην ηλικία, η οποία λέει στην πρώτη της εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, στην πρώτη της επαφή με τους εκπροσώπους του τύπου, με τους δημοσιογράφους, λέει δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Και τώρα στοιχηματίζουν από κάτω οι δημοσιογράφοι, που έτσι κι αλλιώς είμαστε και κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, στοιχηματίζουν, λέει, πόσο καιρό θα την κρατήσει εκεί ο Τραμπ. Μήπως αυτή ανήγγειλε την απόλυση της Κίμπερλι και όπου να είναι βρεθεί κάποιος άλλος ή κάποια άλλη που θα αναγγείλουν την απόλυση τη δικιά της. Δηλαδή θα απολυθεί αυτή που ανήγγειλε την απόλυση της Κίμπερλι.
4: Ο πρωτότοκος ιός αποφάσισε ότι θα διαλύσει το αραβόνα.
3: Αυτό που συζητάγαμε και τότε δηλαδή. Τα λέγαμε και τότε αυτά που λέει ο Μιχάλης. Τα λέμε σήμερα και εμείς.
4: Όχι, τα λέγαμε και εμείς και οι New York Times και οι πάντες τα λέγανε. Δεν είναι. Ήταν γνωστό ότι για αυτόν τον λόγο γίνεται. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως ξέρετε, ό,τι να είναι τα λέει. Δεν είναι.
3: Ωραία. Φεύγει αυτό, τελειώνει αυτό. Η κυρία Γκυλφόιλ έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν.
4: Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν.
3: Κάτσε, πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν να πάει κάπου αλλού. Ήταν, είπε ο Μιχάλης, να πάει στο Βατικανό.
4: Ήθελε να πάει στο Βατικανό.
3: Ακόμα.
0: Φαντάσου τώρα να πήγαινε στο Βατικανό με αυτά τα στράς να δώσει διαπιστευτήρια στον Πάπα. Πάμε για διάλειμμα. Σε λίγο τα καλύτερότερα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξελικτή αγωγερία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί η Αττική και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες αλλά και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις. Τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο, ανάλογα και με την περιοχή και την μορφή ενέργειας. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου, την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει την μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ερηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το ελληνικό ΙΠΕΞ απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου για άλλη μια φορά. Καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλη ύψη βροχής στις Ποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ρωσία βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία.
1: Όλοι γράφεται ξανά στην Αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, καθώς άρθρο της αναφέρει ότι η Αμερικανίδα πρέσβη ζητούσε από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της. Η Κόρινα
2: Και πάμε να δούμε τι λένε και τα αμερικανικά και τα διεθνή μέσα
3: ενημέρωσης. Η ομιλία της χρονιάς. Τα αμερικανικά μέσα.
2: Οδυσσέας Γραμματικάκης. Οδυσσέα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Οδυσσέα. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Φίλιππε. Λοιπόν, ήταν μια ομιλία με πάρα πολλά μηνύματα προς το εσωτερικό των ΗΠΑ και προς έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Και τα αμερικανικά μέσα έχουν λάβει αυτή την αφετηρία, λέγοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο με αυτή την ομιλία στην Πνίκα, στην ουσία ξεκινά την προεδρική κούρσα και τις φιλοδοξίες.

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκινάει με αυτό που ακούσατε, την πρώτη αποκάλυψη της Wall Street Journal για αυτά που έλεγε η Κίμπερλι, ρίχνουμε κυβερνήσεις όπου γουστάρουμε, μετά έρθαν τα 100.000 δολάρια, όπου εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι τέλος πάντων είναι αλήθεια ότι με τον συγκεκριμένο από τον οποίο ζητούσε τα λεφτά αυτά η Κίμπερλι είχε κάποιες οικονομικές δοσοληψίες μαζί του. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι αυτά τα λεφτά της τα χρωστούσε και γι' αυτό τα ζήτησε. Αλλά τα μηνύματα τα οποία ανταλλάσσονταν, αυτά δηλαδή που του έλεγε η Κίμπερλι στο μήνυμα με το οποίο του ζητούσε τα 100.000 δολάρια, δεν ήτανε ως περιεχόμενο ένα μήνυμα που λες το στέλνει κάποιος σε κάποιον από τον οποίο διεκδικεί τα λεφτά που αυτός του χρωστάει. Γιατί του έλεγε σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, δώσ' μου 100.000 δολάρια για να εξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα, γιατί πρέπει να το κάνω πριν περάσω από την ακρόαση για να εγκριθεί η υποψηφιότητά μου ως πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, στείλτα στην American Express, την τράπεζά μου, χωρίς να αφήσουμε και ίχνη. Δεν λες ότι αυτό είναι ένα μήνυμα από κάποιον που διεκδικεί λεφτά του οποίου, τα οποία του τα χρωστάει κάποιος άλλος. Yeah. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να πει κανείς ότι τέτοιου είδους δοσοληψίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή να πληρώνει κάποιος κάποιον άλλον γιατί έκανε μια ομιλία. Άλλωστε ο τύπος αυτός ο οποίος βγήκε και στα κανάλια και έλεγε εγώ δεν χρωστάω τίποτα στην Κίμπερλι, είναι αλήθεια ότι ήταν πολιτευόμενος, δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι δεν φαντάζηκε τόσο περίεργη αυτή η δοσοληψία, να του λέει δηλαδή πλήρωσέ μου τα λεφτά αυτά και εγώ θα σε κάνω να μπεις μέσα στον κύκλο του Τραμπ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επειδή θέλουμε να τα λέμε όλα, οι εκτιμήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έγκυρων συναδέλφων, έγκυρων αναλυτών, τα έλεγε άλλωστε όσοι παρακολουθήσατε και χθες την εκπομπή Status Quo, τα έλεγε και ο ανταποκριτής του Open και καλός συναδελφός μας ο Ανδρέας Δημητζάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτά είχαν γίνει 4 μήνες πριν ή 5 μήνες αργότερα, η Κίμπερλι μπορεί και να τη γλίτωνε, αλλά συμπέσαν μεσούσεις της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 15 μέρες από σήμερα θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου γίνονται οι εκλογές. Ο Τραμπ δεν μπορούσε να σηκώσει και ένα τέτοιο πολιτικό βάρος της κυρίας Κίμπερλι με τα καμώματά της, και έτσι την τελείωσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τα μέχρι τώρα αποκαλυφθέντα δείχνουν ότι υπό διαφορετικές συνθήκες η Κίμπερλι, αν δεν υπήρχε δηλαδή η προεκλογική περίοδος, μπορεί να έπεφτε στα μαλακά.

0: the potential of a meeting between Donald Trump and Prime Minister Mitsotakis in regards to energy cooperation? And do you believe that Ms. Kimberly Guilfoyle can be a key figure in such a meeting?
1: I think that's a very real possibility. President Trump made a strong statement to Greece by sending Ambassador Guilfoyle over here. He's pushing investment so we can develop this energy cooperation, artificial intelligence cooperation. Are the two presidents going to meet? I think that's quite likely.
2: Αυτά ρωτούσαν καλοί συνάδελφοι από τη τηλεόραση του Sky τον πολύ Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Chris Wright, τον πολύ Wright, όταν είχε έρθει εδώ για εκείνο το πανηγυράκι του καφέ του διαδρόμου πέρυσι το Νοέμβριο. Πέρασε ένας χρόνος ήδη. Τότε λοιπόν είπαμε, η συμφωνία είχε κλείσει πριν έρθει η Kimberly, αλλά αυτή είναι που ήρθε να την επισφραγίσει με την παρουσία της και να προωθήσει αυτά τα αμερικανικά συμφέροντα και στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες από τις οποίες περνάει ο περίφημος κάθετος διάδρομος. Λέγα λοιπόν, μήπως θα οργανώσει και την περίφημη αυτή συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Λέει ο Ράιτ, ναι βεβαίως, τώρα είναι πολύ, είναι key figure, δηλαδή ο άνθρωπος κλειδί είναι Kimberly Guilfoyle για να σπρώξει όχι μόνο τα δικά μας τα συμφέροντα, αλλά να κανονίσει και αυτή τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος το έλεγε. Πλήστα όσα ήταν τα δημοσίευμα που λέγαν η Kimberly επιτέλους θα ανοίξει την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Κυριάκο. Αντί γι' αυτό έφαγε η ίδια πόρτα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και ο Σονούπο θα μαζέψει τις βαλίτσες για να γυρίσει πίσω.

Εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, πέρα από το πρωτοσέλιδο, στις μέσα σελίδες 14-15, έχει έτσι ένα αναλυτικό ρεπορτάζ και για το παρασκήνιο των όσων συνέβησαν. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα και φωτογραφίες της Κίμπερλι με τον κύριο Νικόλαο Τσάκο, ο οποίος είναι εφοπλιστής, είναι ο σύζυγος της κυρίας Κρυθαριώτη, με τα αεροπλάνα του οποίου, τα ιδιωτικά βεβαίως, ταξίδευε η Κίμπερλι, πήγε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει επιδείξεις μόδας, πήγε και μέχρι τη Νότια Κορέα στην καθέλκυση ενός πλοίου του κυρίου Τσάκου. Υπάρχει μια άλλη φωτογραφία, Τσάκος και Κίμπερλι με φώτο την Ακρόπολη, στενές σχέσεις με εφοπλιστές, πετυχημένοι άνθρωποι. Η ελληνική ναυτιλία άλλωστε έχει μια μακρά παράδοση σε επιτυχίες επιχειρηματικές, ναυτιλιακές και όλα τα σχετικά. Every road's a path that slips away. Ο άλλος επιχειρηματίας, όπως σας είπαμε, είναι ο άκτορας, ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πλήρωνε και για τον, θα λέγαμε, σύμβουλο, έτσι παρουσιαζόταν της Κίμπερλι, τον κύριο Μαραφάτσο, του δώσε 160.000 δολάρια για να είναι μαζί με την Κίμπερλι, να περιδιαβαίνουν τον κόσμο, κυρίως εδώ πέρα στα Βαλκάνια και λίγο παραπάνω. Μπας και περπατήσει αυτή η ιστορία του κάθε του διαδρόμου και πουλιέται το πανάκριβο, έτσι κι αλλιώς, αμερικανικό LNG.

0: Χθες λοιπόν το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο είναι στον όμιλο αυτόν, κάτι τέτοιο δεν είναι κακό προς Θεού. Τα περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα στην Ελλάδα, τα ιδιωτικά, ανήκουν σε ευρύτερους ομίλους εφοπλιστών, άλλων επιχειρηματιών, οι οποίοι παράλληλα με τις δραστηριότητές τους, τις αμιγώς επιχειρηματικές, έχουν και τα κλειδιά της ενημέρωσης, τουλάχιστον της τηλεοπτικής και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας στο φιλοθεάμον κοινό, δηλαδή σε όλους εσάς, και ενημέρωση και υψηλού επίπεδου ψυχαγωγία, χωρίς μάλιστα να πληρώνεται φράγκο, τσάμπα. Η ελεύθερη τηλεόραση, δεν μιλάμε για συνδρομητικές και όλα τα σχετικά. Το τηλεοπτικό δίκτυο λοιπόν, το οποίο πρόσκειται, είναι μέλος του ομίλου αυτού και το οποίο επίσης λαμβάνει και αρκετά ισχυρή κρατική διαφήμιση, όπως το ίδιο λέει. Όλα αυτά είναι διαφανή, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα κρύφο. Τα βρίσκει κανείς στα αντίστοιχες πλατφόρμες αναφορικά με την διάθεση του δημοσίου χρήματος όσον αφορά την κρατική διαφήμιση, 200 τόσα εκατομμύρια νομίζω, καλά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, παρουσίασε και την χθεσινή δημοσκόπηση μιας εταιρείας, η οποία επίσης λαμβάνει και κρατικές δουλειές, δημόσιο χρήμα, δηλαδή δικά σας λεφτά. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας ψόμος. Εντάξει, τα εκατομμύρια γι' αυτό είναι, για να κινούνται. Χθες λοιπόν, άκου να δεις τώρα σύμπτωση, δημοσκόπηση, και ξεκίνησε με τον κάθετο διάδρομο.
1: Ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκου και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά. Φρέσκια, φρέσκια λοιπόν, και πάμε αμέσως στο πρώτο κομμάτι που θα δούμε. Έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ενεργειακές συμμαχίες, κάθετος άξονας. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ναι, και μάλλον ναι, απαντά το 48,6%. Μάλλον όχι και όχι, το 47%. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθετος διάδρομος γεωτρίσχυς, ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια? Ναι και μάλλον ναι, το 55,9%. Όχι και μάλλον όχι, το 40,8%.
0: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η έρευνα της κοινής γνώμης. Τώρα, να έχει ασκηθεί όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγής για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Και τελικά, όταν έρχεται η ώρα του ταμείου, μισά-μισά. Δηλαδή, οι μισοί να λένε, εντάξει, μας βοηθάει η επίσκεψη, άλλοι μισοί να λένε, τζίφος. Θα έλεγες ότι δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό για το Ρούμπιο όσο αφορά εδώ τα δικά μας, έτσι. Η επίσκεψή του στην Πνίκα και η ομιλία, γιατί όπως αποκαλύπτεται σήμερα, εμείς το διαβάσαμε στα νέα, μπορεί να είναι και σε άλλες εφημερίδες, ο Ρούμπιο ήταν υποχρεωμένος να έχει την Guilfoyle στο πλάι του κατά την επίσκεψή του.

0: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάλου Μαξίμου. Ήταν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
1: Καλά, αυτό ήταν απ' τα άλλα τα άγραφα. Να έχεις τώρα το Ρούμπιο δίπλα από μια φωτογραφία όπου ο Μητσοτάκης μιλάει στο Κογκρέσο και από πίσω τον χειροκροτεί, όπως λέγαμε και τότε πριν από μια εβδομάδα, η Καμάλα Χάρις και η Νάνση Πελόζη, δύο πρόσωπα μισητά και στον Τραμπ και στους περί αυτών. Να του λέει, κοίτα να δεις, και εγώ ήρθα στην Αμερική, βλέπεις δίπλα, με χειροκροτεί η Καμάλα. Αυτό, πρόεδρο, ήταν πραγματικά κίνηση ματ που έκανες. Δηλαδή, μόνον έτσι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος με ισχυρά αντανακλαστικά επικοινωνία σαν τα δικά σου μπορούσε να έχει τον Μάρκο Ρούμπιο και να του δείχνει τη φωτογραφία που τον χειροκροτεί, εσένα δηλαδή χειροκροτεί, η Καμάλα Χάρις. Ήταν κίνηση ματ αυτή. Αλλά πάμε τώρα στα επόμενα. Αυτά λοιπόν γίναν τότε. Την άλλη μέρα πάει να φύγει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα, από το Ελβενίζελος. Εκεί πέρα του την έχουν στημένη οι δημοσιογράφοι και από τη Wall Street Journal. Τον ρωτάνε για τις αποκαλύψεις της εφημερίδος. Αυτός είναι τσαντισμένος, λέει, μα πώς μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις εδώ και λοιπά. Γίνεται και ένας ψιλοχαμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος σχεδίαζε ένα ωραίο σόου εδώ πολιτικό, η ΠΝΙΚΑ, δεδομένων και των φιλοδοξιών τις οποίες έχει να διαδεχθεί τον Τραμπ. Σου λέει, από το λίκνο της δημοκρατίας και λοιπά και λοιπά. Τελικά δεν του βγήκε σε καλό. Και εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη θεματάρα, την οποία όμως θα σας την πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας στις 8:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Honey, please, I need you to get this done for me today. Prayer hands emoji. Those are messages from Kimberly Guilfoyle, the U.S. ambassador to Greece, Donald Trump Jr.'s former fiance, and an icon.
1: Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, κύριος Μητσός, με ένα σκίτσο της Κίμπερλι στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας δίνει μια διάσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τίτλο «Η αλήθεια». Και λέει το πολύ απλό ότι, ξέρετε, όλα αυτά για την Κίμπερλι αποκαλύφθηκαν από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal. Τον επικεφαλής του ρεπορτάζ ακούμε τώρα σε ένα βιντεάκι να λέει πώς η εφημερίδα έψαξε και βρήκε όλα αυτά τα στοιχεία. Και τονίζει ο κύριος Μητσός ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, παρά το γεγονός, όπως επισημαίνει στο άρθρο του, πολλές φορές τα στοιχεία αυτά δίνονται από ανθρώπους, από φορείς, από πηγές που έχουν συμφέρον να δημοσιοποιηθούν. Παρόλα αυτά όμως, το δημοσιογραφικό επάγγελμα, να το πούμε έτσι, μην το πούμε και λειτουργήμα, όταν ασκείται ελευθέρως, μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία, μπορεί να ενημερώσει σε τελική ανάλυση την κοινή γνώμη για όσα συμβαίνουν. Διότι τα λέμε όλα αυτά εδώ και μέρες, δεν επισημαίνουμε όμως ότι εδώ πέρα πρόκειται και για μια δημοσιογραφική επιτυχία μιας εφημερίδας της Wall Street Journal. Δηλαδή την Kimberly, ας το πούμε έτσι με μια έκφραση όχι και τόσο ευγενική, την τελείωσε μια εφημερίδα.

0: Ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός τότε, ο Ρούμπιο μιλούσε στην Πνίκα, έλεγε αυτά τα οποία έλεγε σε ένα πολιτικό σοου, σε μια βαρισίμαντη ομιλία, η οποία πίστευε και εν την ημέτρο αυτό συνέβη να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο δικό του για μια πολιτική διαδρομή που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέος είναι, να τον οδηγήσει και στην κούρσα για το Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της θητείας Τραμπ. Γιατί εδώ που τα λέμε ο καιρός περνάει. Τελικά του Ρούμπιο δεν του βγήκε όσο θα ήθελε τουλάχιστον, γιατί ήταν υποχρεωμένος να έχει συνέχεια δίπλα του την Κιλφόιλ, γνωρίζοντας ήδη ότι η κυρία ήταν για φευγιό. Και έναν υποχρεωμένος να λέει είναι strong ambassador και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, ενώ ήταν γνωστό ότι είχαν ήδη κοπεί οι γέφυρες με την Αμερική, ανάμεσα μάλλον στην Αμερική και στην πρέσβη της χώρας αυτής εδώ στην Αθήνα. Εξού και ο εκνευρισμός του στο αεροδρόμιο όταν έφευγε για την Πορτογαλία.
1: Obviously, but I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
0: Έλεγε διάφορα ωραία, αλλά ήταν και εκνευρισμένος. Σου λέει τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνετε.
1: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously.
0: But I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece. Αυτοί το ρωτάγαν για την Κιλφόη. Λέει, παιδιά, δεν μπορεί να με ρωτάτε αυτά τα πράγματα όταν εσείς, λέει, δημοσιεύετε κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό ή όχι, και εγώ τώρα να είμαι υποχρεωμένος να απαντάω σε αυτά που εσείς είπατε ή γράψατε, διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Καταλάβαν όλοι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένος με όλα όσα έγιναν στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι του επεφυλάχθη θερμή υποδοχή. Αλλά τα πλάνα να είναι δίπλα-δίπλα με την Κιλφόιλ μπορεί τελικώς να αποδειχθούν πολιτικώς πιο ισχυρά από τα πλάνα με την Πνίκα. Γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο ότι ο Ρούμπιο είχε πίσω την Ακρόπολη, είναι ότι είχε και δίπλα την Κιλφόιλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, σε μία προσεχή ευκαιρία, σε μία πολιτική αντιπαράθεση, σε μία προεκλογική εκστρατεία, όπως στην Αμερική τα χτυπήματα κάτω από τη μέση είναι κάτι συνηθισμένο και θεσμοθετημένο στην ουσία, αυτό θα δείχνει τη φάτσα του με φόντο την Ακρόπολη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα δείχνουν τον ίδιο με τη φάτσα της Κιλφόιλ δίπλα του στην Αθήνα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα τώρα, γιατί ο Ρούμπιο σε αυτόν τον προσεχή πολιτικό αγώνα του όλα δείχνουν ότι θα έχει απέναντί του τον Βάνς, ο οποίος στήρισε μια πιο έξυπνη στάση, αποστασιοποιήθηκε από την αρχή από την κυρία. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα, η Αθήνα, η Ελλάδα, όπως είναι να το κάνει κανείς επικοινωνιακός, γιατί υπάρχει καταιγισμός δημοσιευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κυρία και πιθανότητα αυτά θα ενταθούν και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η οποία είναι τώρα στο πικ. Άρα λοιπόν κάθε τόσο θα του λένε του Τραμπ ή θα λένε οι δημοκρατικοί στους Ρεπουμπλικάνους, κοιτάξτε να δείτε, στείλατε εκεί πέρα τη σύντροφο, να το πούμε ευγενικά, έστειλε στη σύντροφο του γιού σου, γιατί χωρίσαν και θες να βρίσκεται μακριά του, και την έκανες πρέσβυρα στην Ελλάδα και αυτή γύρναγε εκεί με κάτι επιχειρηματίες, κάτι εφοπλιστές, κάτι άλλους που θέλουν να πουλάνε το LNG. Δηλαδή έκανε business στην Ελλάδα. Η εικόνα για την Ελλάδα που βγαίνει δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή κάποιοι θα πούν, ρε παιδί μου, αν την είχε στείλει στη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια, αν την είχε στείλει στη Γαλλία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια. Πήγε εκεί και αλώνιζε σαν έναν εξέφραγο αμπέλι. Και κάποιοι tycoons, δηλαδή εκατομμυριούχοι, τις πληρώναν και ταξίδια, τις πληρώναν και πολυτελείς διακοπές, βρήκανε και έναν λομπίστα και του ταχώσαν 160.000 δολάρια για να είναι συνέχεια δίπλα της. Σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο? Θα συνέβαινε, αλλά αντιλαμβάνεστε και το ανθεληνικό πνεύμα το οποίο υπάρχει και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιους κύκλους. Όλο αυτό θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε βάρος της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, με το οποίο σε ειδησιογραφικό πλέον μοτίβο λέει ότι η Guilfoyle υπέβαλε την παρέτησή της και λοιπά και θα φύγει και εκείνο και τ' άλλο, τελειώνει με το η τελευταία παράγραφος, δηλαδή άκου τώρα να δεις πως είναι ρε παιδί μου, λέμε καμιά φορά. Η τελευταία παράγραφος, σας το διαβάζουμε, ότι η Guilfoyle συγκέντρωσε ας πούμε τα φώτα της δημοσιότητας και την έρευνα, διότι μία κατασκευαστική εταιρεία η οποία λέγεται Actor, το συγκεκριμένο group, και μαζί με μία άλλη ελληνική εταιρεία κρατική είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο 20 ετών για να αγοράζουν LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όσο να είναι αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό και λοιπά, το επιχειρηματικό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή βάζει μέσα και τον άκτορα ότι αυτή η συμπεριφορά της Guilfoyle της κόστισε τη θέση της. Δηλαδή κλείνει με Ελλάδα το χθεσινό δημοσίευμα. Όπως και να το κάνεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπου εδώ πέρα ευλόγως θα πει κάποιος, κοίτα να δεις ποια μας στείλανε για πρέσβυρα. Στους γείτονες στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος και αυτός είχε διάφορα θέματα, αλλά αυτός έπεσε στα μαλακά. Και αυτός είναι πιο Τούρκος από Τούρκο. Λοιπόν, στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, που όπως και να το κάνεις, είναι άλλο μέγεθος σε σχέση με την κυρία, ενώ σε εμάς ήρθε η Κίμπερλι. Είναι και αυτό ενδεικτικό το πόσο μας υπολογίζουν οι Αμερικάνοι, θα πούνε κάποιοι. Και ερχόμαστε τώρα στο ψητό. Ο Βάντς, του οποίου η έλευση, με δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αλήθεια, έχει προαναγγελθεί για τον Φεβρουάριο που είναι μπροστά μας, δηλαδή για 4-5 μήνες θα έρθει. Για θα σκεφτεί ο Βάνς, ρε παιδιά, πήγε ο Ρούμπιο εκεί πέρα και του βγήκαν τα πράγματα ανάποδα. Εκεί στην Ελλάδα στέλνουμε μια πρέσβυρα και με το που φτάνει πέφτουν όλοι επάνω της, άλλος να δώσει λεφτά, άλλος να την πάει ταξίδια, άλλος να της βρει λομπίστα, άλλος να της κάνει δώρα, άλλος να την πηγαίνει σε μπουζουξίδικα, άλλος να τη συνοδεύει στην Κορέα. Τι χώρα είναι αυτή, ρε? Πού να πάω τώρα εγώ εκεί πέρα? Τι να κάνω τώρα, να πάω κι εγώ να μιλήσω στην Πνίκα? Πήγε ο άλλος και το βγήκε ξινό. Πού ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει? Και αν πάω εκεί και μου κάνουν καμιά ερώτηση και εκείνο το άλλο το παράλληλο, τι θέλω εγώ να μπλέξω τώρα? Ας, καλά μου έκατσε. Είχα μια ανησυχία, θα πάει ο Μάρκος, θα έχει πίσω Ακρόπολη, Περικλή, εκείνο τ' άλλο, αρχαία ιστορία. Ελληνοαμερικάνοι εδώ, ψηφαλάκια, τα μάζεψε ή θα τα μάζευε. Δόξα τω Θεώ και τρίβω τα χεράκια μου. Δεν του κάτσε όσο θα περίμενε. Γι' αυτό είχε και κάτι νεύρα, ε. Όταν ήταν ανέβη στο αεροπλάνο. Ήταν πήρχε μανία. Τα βάλε και με τους δημοσιογράφους. Πού να τρέχω εγώ εκεί πέρα, πού να μπλέξω. Άσε μη μου κάτσει και εμένα καμιά στραβή. Σιγά τώρα. Οπότε θυμηθείτε αυτό που σας το λέμε σήμερα, 14 Οκτωβρίου, δεν είμαστε και μάτις, αλλά μη τυχόν ο Βανς δεν έρθει μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες του Μάρκου. Εδώ είμαστε να δούμε. Θυμηθείτε πάντως ότι ο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σας το έχει πει εγκαίρως. Τώρα μπορεί και να διαψευστούμε, αυτές είναι δικές μας αυθαίρετες προσεγγίσεις.

Τώρα να σας πούμε και τα άλλο το ωραίο. Όλη αυτή η ιστορία με τον κάθετο διάδρομο, προσέξτε, είναι μια κοινοπραξία η οποία λέγεται Atlantic Sea LNG Trade. Συμμετέχουν ο Actor, είπαμε, η εταιρεία η οποία πλήρωνε την Guilfoyle, πλήρωνε, είναι ένας τρόπος του λέγει. Δηλαδή της έδινε δωρεάν ταξίδια με αεροπλάνα και τέτοια και πλήρωνε τον Μαραφάτσο για να είναι δίπλα της και να προωθεί τα συμφέροντα μαζί με την Guilfoyle όμως. Ο Actor όμως έχει το 60% της Atlantic Sea LNG Trade. Το άλλο 40%, όπως σας έχουμε πει εγκαίρως από εδώ πέρα, το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια κρατική εταιρεία. Η σύμβαση η οποία υπεγράφει με μια αντίστοιχη αμερικανική εταιρεία, την Venture Global, ακούστε τι προβλέπει. Για 20 χρόνια από το 2030, που από ό,τι φανταζόμαστε θα είναι έτοιμες οι υποδομές ή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, από το 2030 μέχρι το 2050 θα πρέπει να αγοράζει η Atlantic Sea LNG Trade, όπου είπαμε εκτός από τον Άκτορα είναι και η ΔΕΠΑ, θα πρέπει να αγοράσουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG το χρόνο, θα πρέπει να αγοράζουν. Δεσμεύτηκε λοιπόν αυτή η κοινοπραξία να αγοράζει το LNG κάθε χρόνο έως το 2050. Από το 2030. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν μέχρι τότε ο πόλεμος έχει τελειώσει. Το LNG έτσι κι αλλιώς είναι τώρα ακριβό. Αν το ρωσικό αέριο ξαναμπεί κανονικά στην αγορά, γιατί αυτά αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη, κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μέχρι το 2050, τότε τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει, γιατί η κοινοπραξία δεσμεύτηκε να τα αγοράζει το LNG. Τώρα, αν θα μπορεί να το διοχετεύει, είναι δικό της θέμα. Αν δεν μπορεί όμως, αυτό τι θα το κάνει, που θα το βάλει και ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, αφού έχει μπει και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή δικά σας λεφτά. Άλλωστε εμείς ως Ελλάδα, ως ήθιστε να λέγεται, το 2030 προβλέπετε η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα, μάλλον το πούμε αλλιώς, η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα να έχει πέσει από το 40% που είναι τώρα στο 18%, δηλαδή να χρησιμοποιούμε περισσότερο ενέργεια από ήλιο και από άνεμο, που λέγει και ο Μητσοτάκης, και να έχουμε και δικό μας φυσικό αέριο αν όλα πάνε καλά στην Κέρκυρα. Το δε 2050 που εμείς μέχρι τότε θα πρέπει να τα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, το πανάκριβο. Και τι θα το κάνουμε, δικό μας θέμα. Τα λεφτά θα τα δίνουμε. Και είναι και δικά σας λεφτά. Ή των παιδιών και των εγγονών σας. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε. Εμείς έχουμε πει ότι, παιδιά, εμείς το 2050 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο θα είναι στο μείγμα μόνο 3%. Μα τόσο έχουμε πει. Άρα θα μας περισσεύει αυτό το αμερικανικό που θα αγοράζουμε, γιατί έτσι δεσμευτήκαμε. Και όπως είπαμε, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, εάν υπάρξει ζημιά. Και κατά τα άλλα πανηγυρίζαμε για τον κάθετο διάδρομο.

0: Υποκάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.
1: Λίγο ακριβώς τσικό. Εδώ πέρα λέμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια, για όνομα του Θεού. Και από κοντά και η Κίμπερλι.
2: They will affect the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
3: Books we swore we'd read again. Sit on open gathering then. I waited where the silence
1: came. Η Κίμπερλι έφυγε. Ο κάθετος διάδρομος παραμένει. Εσείς για ένα ακόμα μήνα, τον Οκτώβριο, θα πληρώσετε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος. Όσοι ζεσταίνεστε με φυσικό αέριο, θα πληρώνετε όλο και περισσότερα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται, η προεκλογική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και Βάρδα, τι άλλο θα βγει στην επιφάνεια για τα πεπραγμένα της κυρίας σε μια χώρα η οποία, στην οποία μάλλον έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν, που οδήγησαν μια μεγάλη εφημερίδα στις σχετικές αποκαλύψεις και στην αποπομπή για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία μας μιας Αμερικανίδας, ενός Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος
4: και ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη,
1: ο οποίος έφυγε έτσι όπως έφυγε από τη χώρα μας. Είπαμε, ήρθε με Lear Jet, αλλά θα φύγει με το αεροπλάνο της γραμμής. Τώρα, κατά τα άλλα, και να κλείσουμε με αυτό, το τηλεοπτικό δίκτυο, οι καλοί συνάδελφοι, πάντα καλά ενημερωμένοι, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο όμιλο, ο οποίος θα διαχειριστεί τον κάθετο διάδρομο και ο οποίος τέλος πάντων εναγκαλίστη την Κίμπερλι, παρουσιάστηκε χθες ολοστοιχαίως και η δημοσκόπηση, η οποία δίνει μεν ένα 25ράκι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά λέει, παιδιά, εμείς εκτιμάμε ότι είναι στο 30 και βάλε.
4: Πάμε τώρα στο φιλέτο, όπως λέμε, της δημοσκόπησης, που δεν είναι άλλη από την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Πάμε να δούμε και την εκτίμηση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%.
1: Με 15% αναποφάσεις τους, δηλαδή μέναν στους 6 ψηφοφόρους να μην έχουν αποφασίσει. Εσείς αυτούς δεν τους πολυπολογίσατε, αποφασίσατε οι ίδιοι για αυτούς και κάνατε τις ανάλογες αλγοριθμικές κινήσεις για να βγάλετε την εκτίμηση. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί και ταυτοχρόνως συνέβησαν τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Κρίνετε και αξιολογήστε εσείς όλα όσα ακούσατε, όλα όσα μάθατε. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έπος από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια απίστευτη ανατροπή από το μείον 28 και επικράτησαν 102-97 της Βαλένθια στην παράταση. Πρωταγωνιστές για τους Ερυθρόλευκους, η Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους και Βαν Φουρνιέ με 23. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Ρουμπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Με όπλο την άμυνά του, ο Παναθηναϊκός Άκτο επικράτησε 72 της Παρτιζάν στην Μπελογκράτσικα Αρένα και έκανε το 5-5 στην φετινή EuroLeague και σε συνδυασμό με την ήττα της Βαλένθια είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης. MVP για τους πράσινους, ο Μουσταφά Φαλ με 6 πόντους και 7 rebounds. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού ο Χέις Ντέιβις με 14 πόντους. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το μάτς με την Χάπουελ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπραντοβίτς. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο Βελοντρόμ για την αναμέτρηση με τη Μαρσέη. Πρόκειται για μια διανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μου δίνει έξτρα κίνητρο το ότι αντιμετωπίζω τη Σαχτάρ, δήλωσε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube ο Αλεξάντ Ζούμπκοφ. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνα Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Ούγγρος Μπένσδε Τσόνγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι καθυσυχαστικές. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, ανέφερε ο Τάισον στα social media, βάζοντας τέλος, όπως ο ίδιος ζήτησε, στα σχόλια που αφορούν τη συμπεριφορά του. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί στην ομάδα στην Γαλλία. Ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Ανακούφιση στον Αστεράκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με την μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Αγώνα δρόμου κάνει ο 32χρονος ποδοσφαιριστής για να προλάβει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 95-86 από την Λιέτ Καμπύλης στην Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Καλύτερος για τους ασπρόμαυρους ο Μάρκους Φώστερ με 19 πόντους και 3 rebounds. Είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Το Περιστέρι πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή από το μείον 15 και νίκησε 85-82 την Βαρέζη για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε 80-62 της Γκέντζε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν. Νίκη και για την Μύκονο που επιβλήθηκε 80-65 της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ. Στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Land Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπαμπακού Σλάβια Πράγας 2-0, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Βιγεράλ Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4 και Λιψία Ετχόφεν 1-0. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρις Κάουνας 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι BC 79-93. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
9: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άνοιξαν οι ουρανοί από χθες, με πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη ότι παραμένουμε μία ανοχήρωτη χώρα. Ναι, υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Ναι, είναι έντονα τα φαινόμενα. Ναι σε όλα. Μήπως όμως φταίμε κι εμείς? Τι κάνουμε για να προστατευθούμε? Έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια? Έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα? Το τελευταίο ερώτημα είναι ρητορικό, διότι με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε το καλοκαίρι αποκλείεται να προλάβαμε να κάνουμε έργα στις συγκεκριμένες περιοχές. Εδώ δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Έχουν ανακοινωθεί 2 και 3 φορές. Πώς από αυτά ολοκληρώθηκαν? Μην περιμένετε απάντηση από τους αρμόδιους. Λεφτά πάντως υπάρχουν. Όχι επειδή το είπε το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου. Το ακούσαμε και προχθές από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλιπαρούν για να πάρουν κάποια ψίχουλα, μήπως και αντέξουν την αύξηση στην τιμή των καυσίμων, η Κομισιόν στέλνει δισεκατομμύρια στο Κίεβο. Βγήκε ο Ζελένσκι και ευχαρίστησε την Ούρσουλα. Αντί να νοιάζονται για τους ανθρώπους των χωρών τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για το Κίεβο. Άντε, να το καταλάβω ότι έχουν τρελαθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θέλουν να τον στριμώξουν. Φροντίστε όμως πρώτα τους λαούς σας. Γιατί τους εξαθλιώνετε, γιατί άραγε και προτιμάτε να στείλετε δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, γιατί? Και άντε και εδώ να το καταλάβω, να καταλάβω και τους Γερμανούς. Παραδοσιακά όμως έβγαζαν σπηριά με τους Ρώσους. Αλλά οι Γάλλοι τι ρόλο παίζουν? Έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία με μπροστάριδες τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά ο Εμμανουέλ Μακρόν ασχολείται με τον Ζελένσκι. Εκείνους που δεν μπορώ να καταλάβω είναι οι Έλληνες. Εμείς έχουμε την Κύπρο υποκατάληψη εδώ και 52 χρόνια. Αλλά μπαίνουμε κι εμείς στην ουρά για να ενισχύσουμε την Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία, δίχως να απαιτήσουμε όσα χρειάζονται οι Έλληνες. Και κυρίως χωρίς να βάλουμε στο τραπέζι την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σκοτωθήκαμε το 2015 να παραμείνουμε μέλος της. Για να στέλνουμε τα δισεκατομμύρια στην Ουκρανία χωρίς την παραμικρή υπεράσπιση των δικών μας δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι το τελευταίο σύνορο της Ευρώπης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έπρεπε τώρα που μας προκαλούν οι Τούρκοι να υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις στο Αιγαίο? Πού είναι η αλληλεγγύη των συμμάχων? Ξέρω ότι όλα αυτά που λέω σε κάποιους φαίνονται ψηλά γράμματα. Από κάτι τέτοιες ψήρες όμως γέμισε κάθε σπίτι με ένα κόκκινο δάνειο και με χρέη σε 2, 3, ακόμα και σε 4 τράπεζες. Επειδή αποφεύγαμε να διαβάσουμε τα ψηλά γράμματα. Εδώ βέβαια έρχονται και δένουν όσα έλεγα και εχθές για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιος πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες για να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Ναι, να ενισχύσουμε το Κίεβο αφού θεωρητικά μας απειλεί η Ρωσία. Αλλά πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Τους λαούς μας. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ιδού η απορία. Φυσικά και δεν περιμένω απάντηση. Ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή οι πολίτες θα ξεσηκωθούν σε όλη την Ευρώπη. Θα δημιουργηθεί ένα ποτάμι το οποίο θα επεκτείνεται από χώρα σε χώρα. Τότε να δω τι θα συμβεί με όλους αυτούς που νοιάζονται πρωτίστως για business και για τη στήριξη του Ζελένσκι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Περιμένω από εσάς τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας στους καλεσμένους μου. Φυσικά στο Viber του σταθμού. Στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Ο Γιώργος Στήλιος είναι ένας ιδιαίτερα δραστήριος πολιτικός. Τη μία μέρα μπορεί να βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για μια σειρά επαφών με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, αλλά και με στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την επομένη θα τον δούμε να αποχαιρετά τον απερχόμενο πρεσβευτή της Ιαπωνίας και την Τρίτη τον εντοπίζουμε στη Βουλή να ασκεί τα καθήκοντά του. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα θέματα που απασχολούν την Άρτα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στήλιο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να αρχίσω, κύριε Στήλιο, από το ταξίδι σας στο Στρασβούργο. Θέλω να μας πείτε τι αποκομίσατε από τις συναντήσεις σας και τις επαφές σας στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ακούστε, συμμετείχα σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες με αντικείμενο, με θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2028-2034. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ξέρετε, είναι το ταμείο που έχει τις χρηματοδοτήσεις για να στηρίξει κοινωνικά, για να στηρίξει τις κοινωνίες και για να στηρίξει τις κοινωνίες, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με μία σειρά δράσεων που αφορά και την ελληνική περιφέρεια, την οικογένεια, το στεγαστικό. Τώρα η συζήτηση είναι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατευθυνθούν τα κονδύλια το επόμενο διάστημα. Είναι μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική συζήτηση που γίνεται στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, και πολύ σημαντική και η συζήτηση που κάναμε στην αρμόδια επιτροπή. Εγώ συμμετείχα ως πρόεδρος, για να εξηγώ τις πιθακουρατές, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως επίσης συμμετείχαν και οι αντίστοιχοι πρόεδροι των επιτροπών από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή ήταν μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου με τους πρόεδρους από τα εθνικά κοινοβούλια της αντίστοιχης επιτροπής. Εκεί λοιπόν σίγουρα είπαμε το εξής, να δώσω και ένα έτσι αριθμό για να έχει η αξία, ότι η βάση των δαπανών για το κοινωνικό ταμείο θα είναι το 14% του συνολικού προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι αυτή την περίοδο συζητείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Μάλιστα σήμερα το βράδυ θα ταξιδέψει ο Πρωθυπουργός, έχουν αύριο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αρχή Πρωθυπουργή, δηλαδή η Αρχηγή Κρατών, για τον προϋπολογισμό. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι η βάση θα είναι το 14%, και από εκεί και πάνω θα ξεκινήσει για να δημορφώνεται το ποσοστό. Και μιλήσαμε για με ποιον τρόπο, αυτή ήταν και η δική μου τοποθέτηση, θα πρέπει να γίνεται η κατανομή των κονδυλίων και η αξιοποίηση των κονδυλίων για να έχουμε τα μέγιστα και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Να το πω απλά, για να μην πετάμε λεφτά από το παράθυρο. Να πιάνουν τόπο τα χρήματα που δίνονται και να μπορούν να αξιοποιηθούν και να ωφελήσουν την κοινωνία.
0: Μάλιστα, αυτό που κρατάμε, κύριε Στήλιο, εμείς είναι ότι αποκομίσατε ουσιαστικά ένα σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων για την στοχευμένη ουσιαστικά αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 28-34. Σωστά το καταλάβαμε?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η Επιτροπή συνεδρίασε, κατέληξε στα συμπεράσματά της. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής στέλνονται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βέβαια, δηλαδή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τους πρωθυπουργούς.
0: Μάλιστα. Είδαμε και τις φωτογραφίες σας με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κύριε Στήλιο. Τι σας ενώνει και τι συζητήσατε, θέλω να μας πείτε? Είναι έμπειρος πολιτικός που διετέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε.
1: Μας ενώνουν πολλά. Μας ενώνει η ΟΝΕΦ, ο πρόεδρος, ο ευρωβουλευτής, ήταν, γνωρίζετε, ότι στέλεχος ιστορικό και της νεολαίας, αλλά και μεγάλος στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος. Εγώ στην πολιτική μου πορεία, ξέρετε ότι ξεκίνησα από τα πανεπιστήμια, από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΒ, χωρίς να είμαι από πολιτική οικογένεια, έτσι από κάποιο τζάκι που λένε στην καθημερινή, και ως ξεκινώντας ως απλός οδαπίτης και οδηγητής, χωρίς να έχω ως στόχο ή ως επιθυμία να γίνω βουλευτής και υπουργός. Σήμερα είμαι βουλευτής, έχω διατηλέσει υφυπουργός σε τρία υπουργεία και έχω κάνει μια πορεία στην πολιτική. Μας ενώνουν λοιπόν σίγουρα η Νέα Δημοκρατία, μας ενώνει η αγωνία μας και οι σκέψεις μας για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται, είμαστε κυκλωμένοι από πολέμους και από πολλές κρίσεις, σε μια ταραγμένη περίοδο από πολλές αιτίες και από πολλούς παράγοντες. Μας ενώνει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η ιδεολογία μας που είναι η φιλελεύθερη ιδεολογία και η αγάπη μας για τον τόπο, για τη χώρα και σίγουρα η έννοια μας για το κόμμα μας, για τη Νέα Δημοκρατία και για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπατε χαρακτηριστικά ότι είχατε μία καθαρά ονεδυτική κουβέντα.
1: Μάλιστα. Έχω διατελέσει πρόεδρος στην ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης. Είμαι από την Άρτα, είμαι βουλευτής Άρτας. Όταν σπούδασα στο Πανεπιστήμιο, ήμουν πρόεδρος στη φοιτητική, στη ΔΑΠ στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα πρόεδρος στην ΟΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε σε άλλες περιόδους χρονικές, εγώ είμαι νεότερος από τον κύριο Μεμαράκη και μιλήσαμε, μεταφέραμε ο καθένας τις σκέψεις του και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής.
0: Βρεθήκατε επίσης κύριε Στήλιο και στην εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μας πείτε τι αφουγκραστήκατε και το ρωτώ διότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι απομακρύνεται ο στόχος τελικά της αυτοδυναμίας, ενώ και ο Πρωθυπουργός έθεσε το όριο του 25% ως αφετηρία εξελίξεων. Πριν να μου απαντήσετε, ο Πάνος Πουρναράς θα μου λύσει το πρόβλημα, γιατί είσαι πάνω ο μάγος της ηχοληψίας. Αν μπορείς να μου λύσεις το πρόβλημα, γιατί ακούω τον κύριο Στήλιο με διακοπές.
1: Μήπως πρέπει εγώ να βγάλω το hands-free, ότι μιλάω με τα ακουστικά.
0: Για κάντε μια προσπάθεια, κύριε Στήλιο.
1: Τώρα μήπως είναι καλύτερα να ακούτε.
0: Νομίζω είμαστε καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Τα βάλουμε στη σειρά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα με χρόνο ζωής 52 και ευχόμαστε να τα εκατοστήσει και να συνεχίσει και πολλά ακόμα χρόνια. Είναι ένα κόμμα που έχει μια καθαρά θεσμική τοποθέτηση, βάζοντας πάντοτε πάνω απ' όλα το καλό και το συμφέρον της πατρίδας και της χώρας και μετά το κομματικό συμφέρον. Και είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα που μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια ασκεί τις δικές του τις πολιτικές. Ένα, όπως είπα πιο πριν, φιλελεύθερο κόμμα. Γιόρτασε λοιπόν τα 52η γενεθλιά της με την παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε και το μήνυμα και το στόχο για το 40%. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτός ο στόχος είναι ένας στόχος που έχει μια βάση ρεαλιστική, διότι μιλώντας πάντοτε για τις δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις μας έχουν γύρω στο 30%. Όταν είμαστε 6-7 μήνες πριν από τις εκλογές. Για μας λοιπόν, όταν είσαι στο 30, έχεις καταφέρει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το 2023 να φτάσεις σε ένα ποσοστό του 41%, όταν την αντίστοιχη περίοδο πριν από τις εκλογές του 2023, δηλαδή ένα εξάμηνο ή 8-10 μήνες πριν, τα ποσοστά ήταν κάπως ανάλογα όπως είναι τώρα. Θεωρούμε ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και μια επιδίωξη να λέμε ότι θέλουμε την αυτοδυναμία. Και αυτό βασίζεται επιπλέον και στο εξής, το ότι αυτά τα 6-7 χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση του κόμματος, της χώρας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 30% στις δημοσκοπήσεις, σταθερά είναι το πρώτο κόμμα και είναι με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Δεν είμαστε το τρίτο κόμμα στις μετρήσεις ή το τρίτο.

0: άλλες κομφώδεις εξαγγελίες και τις επιθυμίες δεν τα υλοποιεί η πραγματικότητα. Η ζωή είναι πιο με μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τις εξελίξεις. Άρα θεωρώ ότι ο στόχος να επιδιώκουμε να εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος και είναι ένας στόχος που βασίζεται στο ότι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια είναι συνεπής στις εξαγγελίες της και στις δεσμεύσεις της και τις υλοποιεί, αναγνωρίζει τα λάθη που έχουν συμβεί δεδομένων των συνθήκων που υπάρχουν, που έχουμε συνεχόμενες κρίσεις εξωγενείς και δοκιμασίες μεγάλες που δοκιμάζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, και παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει αυτό που σας είπα πιο πριν, και νομίζω ότι ο κόσμος στο τέλος, επιθυμώντας να έχει τη σταθερότητα, επιθυμώντας να έχει μπροστά του μια πορεία διακυβέρνησης όπου θα γνωρίζει στην κυριολεξία ποια είναι τα επόμενα στάδια και τα επόμενα βήματα, γνωρίζει με απλά λόγια τι μπορεί να περιμένει, θα υπερψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κατά τη γνώμη μου περιγράφεται έτσι μετά από 52 γενέθλια, δείχνει και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και είναι ένα κόμμα που πραγματοποιεί τις κομματικές της διαδικασίες, έρχεται κοντά στα στελέχη της, κινητοποιείται συνεχώς, διότι η δύναμή μας είναι ο κόσμος μας, οι άνθρωποι που μας υποστηρίζουν στις εκλογές, τα στελέχη μας που εργάζονται, που βοηθούν εθελοντικά και στηρίζουν το κόμμα μας και την Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι είστε αισιόδοξοι και ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι και η άλλη ανάγνωση που γίνεται, η ίδρυση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, και συζητιέται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κύριε Στήλιο. Θεωρείτε εσείς λοιπόν ότι θα επηρεάσει την κυβέρνηση η δημιουργία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ή δεν θα παίξει και κανένα ρόλο?
0: Καταρχήν να πω το εξής. Είναι μια ερώτηση η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά που λέτε, η οποία είναι υποθετική, διότι δεν έχω βασίζεται ακόμα σε κάποια εξαγγελία. Είναι μια συζήτηση που γίνεται. Πού γίνεται μια συζήτηση και από εσάς και από τους δημοσιογράφους και από κάποια πολιτικά στελέχη. Προσωπικά δεν επιθυμώ να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Και με στενοχωρεί αυτή η συζήτηση. Και δεν θέλω να γίνει, δεν θα το ήθελα να γίνει. Είμαι υπέρ της λογικής και της φιλοσοφίας ότι θα πρέπει να βρίσκουμε εκείνους τόπους. Να υπάρχει σύγκληση γενικότερα, να υπάρχει έτσι ένα μόνδεσμα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν την ίδια ιδεολογία, είμαστε στο ίδιο κόμμα, έχουμε δουλέψει μαζί, έχει κυβερνηθεί τη χώρα, έχουν υπάρξει κοινά όργανα κτλ. Κατά τη δική μου τη γνώμη δεν θα ήθελα και δεν επιθυμώ να βρίσκονται σε μια μάχη, σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια κρίσιμη συγκυρία, σε διαφορετικά κόμματα και σε διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Ο χρόνος είναι αυτός που βοηθά να εξομαλυνθούν και να λυθούν τα προβλήματα. Ή και όχι βέβαια, έτσι, να είμαστε ακριβείς. Εγώ θα έτσι ρομαντικά θα επιμείνω στην προσέγγιση να βρούμε το τι μας συνδέει, τι μας ενώνει.
1: Και τι σας χωρίζει, κύριε Στήλιο?
0: Αφήνοντας όλες και όλο περισσότερες δυνάμεις στις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές.
1: Πρέπει να προχωρήσω, διότι περνάει και ο χρόνος, κύριε Στήλιο. Να πάμε και στον τόπο σας, στην Άρτα. Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα στην Άρτα, κύριε Στήλιο? Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες σας. Η Όλγα Γεροβασίλη, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι απεντάχθηκαν κάποιες από τις παρεμβάσεις.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο που θίξατε, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, είναι τα αντιπλημμυρικά. Και εγώ το έχω θέσει. Πρόκειται λοιπόν για το εξής. Πρόκειται για τη διευθέτηση της Κήτης του Αράχθου. Αυτή η διευθέτηση της Κήτης του Αράχθου, γιατί πρέπει να γίνει? Γιατί στην Άρτα είμαστε μια περιοχή

0: έχουμε δύο φράγματα. Δύο υδροελεκτρικά φράγματα. Το Πουλνάρι 1 και το Πουλνάρι 2. Είναι ακριβώς δίπλα στην πόλη. Το ποτάμι αγκαλιάζει την πόλη της Σάρτας και εκεί δίπλα είναι τα δύο φράγματα. Όπου η ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη το νερό, το φυσικό πόρο, έχει πολύ καλά και πολύ σημαντικά έσοδα για την ενέργεια και μάλιστα από παραγωγό ρεύματος, μια πηγή ενέργειας, η οποία είναι ΑΠΕ. Είναι φιλική στο περιβάλλον τα υδροελεκτρικά. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν δημιούργησαν το εξής ζήτημα στην ΑΠΕ. Βάλανε πολύ μεγάλους περιορισμούς στην οικιστική δόμηση της Σάρτας και στο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο ατύχημα με τα φράγματα θα πρέπει να υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Άρα τα φράγματα είναι αυτά που δημιούργησαν την αντιπλημμυρική θωράκιση. Πάμε λοιπόν τώρα τι πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2014-2015 έγινε η προκήρυξη της μελέτης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Σάρτας και της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟ. Η τελική σύμβαση υπογράφηκε κάπου το 2019, τον Απρίλιο του 2019. Απαντώ και στην κυρία Γεροβασίλη σε αυτό που είπατε. Δηλαδή πέρασαν από το 15 χρόνια μέχρι το 19, το 14 μέχρι το 19, για να υπογράψουν τη σύμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση, για να μην μας κουνάει το δάχτυλο. Λοιπόν, υπογράφηκε η σύμβαση, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, υπάρχουν επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Ξεκίνησε λοιπόν να υλοποιείται η σύμβαση στην ουσία επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έχει πληρωθεί ένα ποσό των 200.000 και υπολείπεται ένα ποσό γύρω στις 600.000 ευρώ που είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ για να πληρωθούν στο μελετητικό γραφείο, στο μελετητή, στον που έχει αναλάβει με την σύμβαση με το διαγωνισμό, να υλοποιήσει τη μελέτη για να ενταχθούν μετά κάπου τα αντιπλημμυρικά έργα και για να γίνουν. Άρα είμαστε στη φάση αναζήτησης του ποσού των 600.000 ευρώ, η διαδικασία είναι μέσα από το ΕΣΠΑ, για να συνεχιστεί η μελέτη. Σήμερα λοιπόν έχω συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω ότι θα έχω ένα καλό νέο να πω για την ΑΡΤΑ, για τα συγκεκριμένα έργα, διότι έχουμε κάνει και τη σχετική προεργασία.
1: Θέλω κύριε Στήλιο να μου πείτε λίγο. Μισό λεπτό.
0: Άρα λοιπόν σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά στην ΑΡΤΑ, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, για αφορά το σύνολο της πόλης της ΑΡΤΑ, είναι μια πόλη με 45.000 κατοίκους, η ευρύτερη περιοχή το έχει ανάγκη και για φτάνει μέχρι κάτω τον Ουρκικό Κόλμπο και την πεδιάδα της ΑΡΤΑΣ, η αντιπλημμυρική θωράκιση, αφορά δηλαδή και την παραγωγή και τους παραγωγούς, είναι πολύ σημαντικό και πράγμα και προήλθε από τα φράγματα, η ανάγκη δημιουργίας των αντιπλημμυρικών, από τα φράγματα τα οποία φράγματα εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ.
1: Μάλιστα, με πιέζει.
0: Η ΔΕΗ κάτι πρέπει να κάνει για την ΑΡΤΑ, θέλω να πω.
1: Μάλιστα, με πιέζει βέβαια ο χρόνος. Σύμφωνα με την Γεροβασίλη, κύριε Στήλιο, να πω ότι το αρμόδιο Υπουργείο παραδέχθηκε για ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που λέει ότι δεν έγινε τελικώς το έργο και υπάρχει η χρηματοδότηση χάθηκε οριστικά. Ισχύει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό γιατί το ποσό είναι μεγάλο, τεράστιο.
0: Από το εξής, δεν αφορά αντιπλημμυρικό έργο, αφορά αρδευτικό έργο, αλλά είναι λίγο πρόκληση. Είναι διότι τα αρδευτικά έργα στην ΑΡΤΑ έχουν εξεγγελθεί το 1990 από τον ήμουστο Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σιμίτη και έχουμε φτάσει σήμερα το 2026 κάνοντας έναν απολογισμό και βλέποντας ότι τα μόνα αρδευτικά έργα που έχουν γίνει είναι την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία τώρα δόθηκαν 16 εκατομμύρια για αρδευτικά έργα. Ο ίδιος ήμουν αρμόδιος υπουργός του Αγροτικής Ανάπτυξης για αρδευτικά έργα. Τώρα, το συγκεκριμένο αφορά τη συνέχιση, την έκδοση της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, τις αδειοδοτήσεις δηλαδή, από το αρμόδιο Υπουργείο και την ολοκλήρωση της μελέτης, που η μελέτη θα αναδείξει το ποσό. Εγώ μίλησα και έκανα ερώτηση για ένα ποσό της τάξης των 12 έως 15 εκατομμυρίων που θα χρειαστούν για τα αρδευτικά της Άρτας. Λοιπόν, άρα δεν είναι αντικειμενικά για την ενημέρωση γενικότερα του κοινού, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε η κυρία Γιώργο Βασίλη. Είναι λοιπόν...
1: Είπε λοιπόν ότι δεν έγινε η απαραίτητη μετάπτωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να χαθεί οριστικά. Αυτό είπε κύριε Στήλου, για να έχετε μια εικόνα.
0: Προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση λίγο
1: ανάπτυξη. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα για να μας πούμε... Μισό λεπτό κύριε Στήλου. Θέτω εγώ το ερώτημα για να ξεκαθαρίσετε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Διότι η παρέμβασή της ήταν δημόσια, άρα οφείλω να ρωτήσω.
0: Και εγώ δημόσια ρωτώ και δημόσια έχω κάνει και ερωτήσεις για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα στα αρμόδια υπουργεία και μιλώ με απαντήσεις επίσημες και με στοιχεία. Λέω λοιπόν το εξής. Υλοποιείται η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Αυτή η μελέτη είναι η άδεια για να γίνει το έργο. Και ολοκληρώνεται παράλληλα και η μελέτη του έργου. Η μελέτη του έργου θα αναδείξει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 12-15 εκατομμυρίων. Εκτιμώ εγώ. Εκτίμηση είναι αυτή. Και είναι εκτίμηση μιλώντας με τον μελετητή ο οποίος κάνει τη μελέτη, υλοποιεί τη μελέτη. Άρα έχουμε δύο μελέτες, την άδεια και τη μελέτη. Όταν βγει λοιπόν το συνολικό ποσό, έχω το δικό μου σχέδιο, έχω την επικοινωνία μου και την συνεργασία μου με τα αρμόδια Υπουργεία και μιλώ για τα Υπουργεία Υποδομών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τότε θα μιλήσουμε για το ποσό το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα για να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι λίγο άνευ. Είναι άκερο να μιλάμε και να λέμε ότι απεντάχθηκε το έργο που δεν είχε ενταχθεί. Απλά η εκτίμηση του προϋπολογισμού τα 8,5 εκατομμύρια. Η εκτίμηση τώρα έχει ανέβει στα 12 έως 15. Πριν έχουμε την τελική εκτίμηση, προσπαθούμε να πούμε ότι δεν προχώρησε.
1: Κύριε Στήλιο, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Είναι έργα τεχνικά τα οποία απαιτούν την μεγάλη ωριμότητα και μεγάλη προσπάθεια, διότι εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, ειδικά όταν αυτά τα έργα τα αρδευτικά έχουν να κάνουν και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά είναι σημαντικά και ουσιαστικά για την παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Αργούν, πέρασαν δεκαετίες, είμαστε στην τελική φάση. Και είμαι αισιόδοξος για το τι θα γίνει από εδώ και το εξής και για τα αρδευτικά της.
1: Κύριε Στήλιο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήθελα να μιλήσουμε βέβαια και για την ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και της Πρέβεζας, για τα τζουμέρκα που μπήκαν στο πρόγραμμα της επιδότησης για τη μετακατάσταση. Με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσω. Δεσμεύομαι όμως ότι θα τα πούμε σύντομα για να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και είμαι η Βασιλική Πολύζου για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Ακούσαμε τον Γιώργο Στήλιο να μας λέει ότι είναι αισιόδοξος για την αυτοδυναμία της κυβέρνησης και ότι είναι εφικτή. Και εγώ είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι ο μάγος της ηχοληψίας, ο Πάνος Πουρναράς, θα μου λύσει το πρόβλημα του ήχου για να μπορέσω να βγάλω το επόμενο καλεσμένο μου.

0: με τοπική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει επισκιάσει κάθε άλλη πολιτική εξέλιξη στη χώρα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκαν ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τον θεώρησαν υπεύθυνο τόσο για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών το περασμένο Σάββατο, όσο και για την τοποθέτηση του Πάνου Καμένου. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα, Αλέξανδρο Αυλονίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυλονίτη.
1: Καλημέρα, κύριε Απορίζου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αυλονίτη, να αρχίσω με μια προσωπική ερώτηση. Αποτελείτε μία από τις πρόσφατες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ. Τι βρήκατε, θέλω να μας πείτε, στη Χαριλάου Τρικούπη? Είναι τα πράγματα όπως τα περιμένατε?
1: Βεβαίως είναι. Και να σας πω, όταν ένας πολιτικός, ένας βουλευτής σαν και εμένα, ναι, έχει περάσει από χίλια κύματα, διότι θεωρεί ότι οι θέσεις και οι αρχές τις οποίες πρεσβεύει από τότε που άρχισε να σκέπεται πολιτικά έχουν διαραγεί, έχουν υποστεί πλήγματα, τότε φυσικά όταν πηγαίνει σε ένα κόμμα το οποίο είναι απολύτως δομημένο, με το στρατηγικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος ότι μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα, όταν έχεις έναν αρχηγό ο οποίος, παρά το γεγονός ότι έχει συγκοφαντηθεί, κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να κυβερνήσει και τον τόπο, πόσο μάλλον το κόμμα του, λογικό είναι να θεωρήσει ότι το κόμμα που διάλεξε μετά από αυτή τη μεγάλη μπόρα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο έχω εκλεγεί φυσικά, τότε νομίζω ότι είναι και ένα πολιτικό, θα την πω τη λέξη, καταφύγιο για μένα, ναι, το οποίο έχει και χαρακτηριστικά πολιτικής ηρεμίας και πάλι για μένα, ναι, μιας και η ερώτησή σας ήταν και προσωπική.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, κύριε Αυλονίτη. Θα μας πείτε τις διαφορές σας με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις?
1: Καταρχάς θα πρέπει να τονίσω το εξής, για να δείτε ότι παίζεται το θέατρο του παρολόγου και των εντυπώσεων. Μην ξεχνάτε ότι η πρόταση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και μια σειρά από θέσεις, τις έχει εκφράσει και τις έχει προτείνει και κατά το παρελθόν, αλλά και σχετικά πρόσφατα, λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι πράγματι θα δώσει 120 δόσεις για την αποπληρωμή του χρέους. Γιατί μόνη διαφορά ότι είχε τότε πει ότι δεν λαϊκίζουμε, που θα βρούμε τα λεφτά κτλ. Κτλ. Μετά από λίγες μέρες επιβεβαιώθηκε αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα με την καινούργια πρόταση που κατεβάζει με τη μορφή νόμου, νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτά πρεσβεύει, αυτά λέει, αυτά πρέπει να κάνει η πατρίδα μας, να ψηφιστεί από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο αυτό, για να κατοχυρωθούν και οι 120 δόσεις και να προστατευτεί η κύρια κατοικία και να προστατευτεί η αγροτική περιουσία και να υπάρχει το δικαίωμα προαιρέσεως, δηλαδή το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν πωληθεί σε κάποιο φαντ, να υπάρξουν η διαγραφή των εξολογιστικών τόκων. Τώρα αν δεν τα θυμηθώ όλα, κυρία Πολύζου, με βρίσκεται στο ταξίδι μου για την Αθήνα με αυτοκίνητο, για τα πανωτόκια και φυσικά για την υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των funds και των δανειστών, δηλαδή τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το κώδικα δεοντολογίας και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχουμε καταθέσει στην Βουλή προς συζήτηση. Αυτά όλα λοιπόν αποδεικνύουν στην πράξη ότι το κόμμα το οποίο είμαι μέλος του πια, στην κοινοβουλευτική ομάδα, προχωρεί εδώ και καιρό την κατάθεση και τροπολογιών, στις οποίες τροπολογίες καταχωρούνται οι προτάσεις φυσικά που έχει, και έχει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν αυτά που θέλει ο λαός είναι προτάσεις και όχι ανοησίες του κύριου Καρτερού, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια μας έχει διδάξει ότι χρησιμοποιεί, το διδάξει εισαγωγικά, μας έχει διδάξει λοιπόν σε εισαγωγικά ότι είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις για έναν αρχηγό κόμματος και ειδής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ότι είναι βλάκας. την ερώτηση αυτή από έναν υποτίθεται σοβαρό δημοσιογράφο, ο οποίος και είναι και στην δίπλα από τον χρόνια ολόκληρα από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχει γραφτεί φυσικά, αν θυμάμαι καλά, άκουσα από έναν συνάδελφο ότι είναι 26ος στη λίστα των διορισμένων από τον Αλέξη Τσίπρα μελών της Επιτροπής του Εκτελεστικού, ας το πούμε, Γραφείου. Δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια πώς έχει δομήσει το γραφείο του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος δεν κρύβω να σας πω ότι με απογοητεύει ακόμα και το γεγονός ότι δεν καταδίκασε αυτή τη συμπεριφορά ενός στελέχους του, και μην πει ότι δεν παρεμβαίνει, ας πούμε, στα στελέχη του, διότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια σοβαρή απάντηση ενός πρώην πρωθυπουργού. Βεβαίως τα στελέχη του πρέπει να πειθαρχούν σε ένα μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, τις αποφάσεις, αλλά κυρίως θα πρέπει να πειθαρχούν και στα ζητήματα της πολιτικής ευγένειας.
0: Κύριε Βλονίτη, να πούμε όμως το εξής. Επειδή μιλάτε τόση ώρα για τον κύριο Καρτερό και καλά κάνετε, όμως από την άλλη πήρε δημόσια θέση και είπε ο κύριος Καρτερός, ότι ούτε εντολές δέχεται για να γράψει αυτό που θέλει και σκέφτεται, ούτε θα ζητήσει την άδεια κάποιου. Ότι δεν συσχετίζεται δηλαδή αυτό που έγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν δικό του προσωπικό, προφανώς προσωπική του σκέψη.
1: Ωραία. Τότε γιατί ζητάει ακόμα ο κύριος Τσίπρας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν για να πάρει στο δικό του κόμμα? Δεν έχουν αυτοί λόγο, δεν έχουν εντέσα, δεν έχουν την υποχρέωση να υπερασπίσουν τις θέσεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ για μένα, ναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι απέναντι στο λαό που τους τίμησε με την ψήφο να μείνουν στη Βουλή για 4 χρόνια. Γιατί για τον Κρατερό σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και για τον εκλεγμένο βουλευτή να μην μπορεί να μείνει μέσα στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας, όταν έχουν γίνει όλα αυτά τα έσχη και στον Γκάζι και στον Μπουζουκτήρικο με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, που με οδήγησαν, ας πούμε, και στο να φύγω από το κόμμα? Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά, όχι. Μάλιστα. Κύριε Αλέξη μου, και είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια, μην το ξεφτελίζουμε και τελείως, μην το ξεφτελίζουμε.
0: Κύριε Αυλονίτη, ο Γιάννης Μανιάτης ζήτησε από την Κάγια Κάλλας να επιβληθούν κυρώσεις στη Λιβύη για τις παράνομες διεκδικήσεις στην ελληνική ΑΟΣ. Δεν θα έπρεπε, θέλω να μας πείτε, τέτοιες ενέργειες να γίνονται από την κυβέρνηση?
1: Μα ο κύριος Μανιάτης έχει καταθέσει και ερώτηση στην Ευρωβουλή. Δηλαδή να εξετάσει, ζητάει με λίγα λόγια να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά των υπευθύνων για τις νέες προσκλήσεις, ας πούμε, της Λιβύης, που κάνει χρήση του τουρκολιβικού συμφώνου και έχει να κάνει φυσικά και με τις υποτιθέμενες μονομερείς θαλάσσιες ενέργειες από πλευράς της Ελλάδος, αλλά και με τις μονομερείς επιθυμίες των Τούρκων και των Λίβιων να προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες το υποτιθέμενο τουρκολιβικό σύμφωνο. Φυσικά θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει προβεί στην Ευρώπη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έτσι ώστε να επιληθούν κυρώσεις στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φύγονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αποδέχονται ουσιαστικά ένα παράνομο, παλιότερα το λέγαμε και ανυπόστατο σύμφωνο. Τα σύνορα της Ελλάδος και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση. Πόσο μάλλον η κυβέρνηση και κατά την άποψή μου ο πολύ λίγος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο πολύ λίγος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ λίγος.
0: Κύριε Βλονίτη, να πούμε ότι στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, αλλά και στο ελληνικό φυσικά, ο ρόλος των ευρωβουλευτών της αντιπολίτευσης και των βουλευτών είναι συμπληρωματική στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Σωστά τα λέω?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει μια ενιαία έκφραση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, φυσικά και στο θέμα της δημιουργίας κάποιου στρατού, έτσι. Αυτά είναι ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια άποψη που έχει εκφραστεί επανειλημμένως, αλλά όμως δεν πάβει τα σύνορα της Ελλάδας, έτσι, όπως και τα σύνορα της Ισπανίας, τα θαλάσσια ή, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε σύνορα προς τη μεριά της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορεί να μένει αμέτωχη, δεν μπορεί να μένει ουδέτερη, δεν μπορεί να μην επιβάλλει κυρώσεις σε ένα σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης που είναι εντελώς παράνομο και ανυπόστατο. Αλλιώς τι δουλειά έχει να κάνει, τι να πουλάμε, να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα αγροτικά προϊόντα και πώς θα πλουτίζουν ή σε κάθε περίπτωση πώς θα δαπανά το κάθε κράτος μέλος εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για την αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώψη ενός υποτιθέμενου μελλοντικού πολέμου με τη Ρωσία. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα λέω έτσι για να καταστήσω σαφές αυτούς που μας ακούνε ότι είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτή την απίστευτη προσπάθεια και της Λιβύης, της μισής Λιβύης να πούμε έτσι, μιας και είναι χωρισμένη σε δύο κυβερνήσεις, σε κυβέρνηση και σε κοινοβούλιο. Και από αυτή λοιπόν την έννοια ο κύριος Μανιάτης καλά έκανε και υπέβαλε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Η οποία λέει, με λίγα λόγια, ερωτά την ύπατη εκπρόσωπο εάν προτίθεται να συγκηθεί το Συμβούλιο στοχευμένες κυρώσεις. Και αν προτίθεται να θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έτσι νομίζω καταγράφει ο κύριος Μανιάτης.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Αυλονίτη, κλείνοντας, ένα από τα βασικά προβλήματα της Κέρκυρας αφορά στο νερό. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Γίνονται ενέργειες, θέλω να μου πείτε, και αν ναι, γιατί έχουν καθυστερήσει τόσα χρόνια. Και κλείνουμε.
1: 35 με 40 χρόνια είναι το πρόβλημα της ομαλής και επαρκούς σιδηροδότησης της Κέρκυρας. Έχει γεμίσει ο τόπος από γεωτρήσεις γι' αυτό και εδώ και 30-35 χρόνια έχει εκπονηθεί μια τεραστίων διαστάσεων μελέτη για την κατασκευή δύο πραγμάτων. Κυβερνήσεις και κυβερνήσεις κάνανε πανηγύρια εδώ πέρα ότι δήθεν δημοπρατείται το έργο ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων. Το έργο αυτό πήγε στις καλένδες, τα μυγιάλα δηλαδή, προς προσβολή της μνήμης αλλά και της θέλησης του κερκυραϊκού λαού και ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει, υποτίθεται, ένα έργο αφαλάτωσης και αποσκλήρησης νερού μέσα στην κεντρική Κέρκυρα που περιλαμβάνει και την Κέρκυρα, την πόλη δηλαδή, 21 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Έχει γίνει, το 2022 έχει γίνει μια δημοπράτηση και ακόμα δεν έχει υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνικό, το εργολαβικό, γιατί δεν βρίσκανε 6 εκατομμύρια να βάλουν τα 21 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και λιότητες.
0: Κύριε Αυλονίτη, κλείνοντας, υποθέτω ότι έρχεστε τώρα για το νομοθετικό έργο που έχουμε στη Βουλή, το Υπουργείο Πολιτισμού για την ακρίβεια, για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, σωστά?
1: Όχι, εγώ αύριο, που είναι Πέμπτη, θα μιλήσω για το νομοσχέδιο του Υπουργείου
0: Δικαιοσύνης. Μάλιστα.
1: Και πιστεύω να είμαι έτοιμος, γιατί έρχομαι αυτοκίνητο στην Αθήνα να φτιάξω και την ομιλία μου.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αυλονίτη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μονοπόλησε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινής γνώμης για έναν ολόκληρο μήνα. Έπειτα προέκυψε ο λεγόμενος πόλεμος στο Ρόουζδ, δηλαδή η κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Τώρα όλα φαίνεται ότι επισκιάζονται από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την Κίμπερλι Γκιλφόη από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Newsbomb και μέρος της ομάδας στην τηλεοπτική εκπομπή Νύχτα Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό, Σωτήρη Σκουλούδη. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Σωτήρη μου, να αρχίσω από την σημερινή πρεμιέρα της Νύχτας Αποκαλύψεων. Τι να περιμένουμε?
1: Λοιπόν, αυτό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο θέμα, Βασιλική, από την πολύκρωτη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που αν και περίπου ένα μήνα μετά συνεχίζει να απασχολεί το Πανελλήνιο, οι αποκαλύψεις είναι διαρκείς και το βράδυ σήμερα θα παρουσιάσουμε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης που μέχρι τώρα έμεναν στην αφάνεια, αποκλειστικές μαρτυρίες αλλά και δεδομένα που θα ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή και θα συζητηθούν. Καθώς η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής έχει πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα εδώ και αρκετές εβδομάδες για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ αποκαλυπτική εκπομπή.
0: Αναμένουμε να δούμε και τις αποκλειστικές βεβαίως πηγές που θα έχετε. Σωτήρη, η καθημερινή εκπομπή, να πούμε ότι του Πέτρου Κουσουλού, οι αποκαλύψεις δηλαδή, κάνουν τα καλύτερα νούμερα τηλεθέασης στον Αντένα σε μια πολύ πολύ δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, σωστά?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και με την πυρνιά φυσικά του ίδιου του Πέτρου του Κουσουλού και πραγματικά είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τα νούμερα και προσπαθεί όλη η ομάδα για το καλύτερο προκειμένου να παραμείνει τόσο ψηλά και όπως και πέσει, ειδικά και φέτος που είναι αρκετά αυξημένη την τηλεθέαση, να παραμείνουμε στην κορυφή παρουσιάζοντας σωστή δημοσιογραφία.
0: Δεν θέλω να μου πεις τα αποκλειστικά που θα έχετε σήμερα τη νύχτα των αποκαλύψεων, αλλά δεν μπορώ
1: υπάρχει τρέιλερ.
0: Δεν μπορώ όμως, Σωτήρη, να μην σε ρωτήσω, να μου πεις την άποψή σου και τα ρεπορτάζ που έχεις κάνει, αν θα συγκρουστούν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα ή θα πάνε ενωμένοι στη συνέχεια της διαδικασίας, πιστεύεις?
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Τα δείγματα που έχουμε δει και εσύ, Βασιλική, βέβαια, είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαν τα δύσκολα στο ζευγάρι αυτό μετά το τραγικό γεγονός και το θάνατο του Μαζονάκη, για το οποίο διώκονται και οι δύο για κακούργημα, νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να έχει δική σου εντύπωση ότι σαν να έφυγε, σαν να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στη γυναίκα του ο Θεοδωρόπουλος. Και νομίζω ότι αν και υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε, αναφέρουν ότι συζητάνε αυτοί οι δύο, νομίζω ότι η ρήξη φάνηκε από την πρώτη στιγμή.
0: Μάλιστα. Το βλέπουμε και εμείς, Σωτήρη. Αυτό είναι μια αλήθεια από τη στιγμή που λέει ότι νύπτω τα σχήρας μου δηλαδή και δεν ξέρω, δεν άκουσα, κάντε ό,τι θέλετε, δεν ήμουν εκεί. Αλήθεια τώρα, πώς χάθηκε από το προσκήνιο ο υπνοτιστής?
1: Κοίτα, προφανώς οι αρχές δεν θεώρησαν πολύ καθοριστή, δεν θεώρησαν πολύ καθοριστική, ας πούμε, την παρέμβασή του, αν και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι νιώθει πάρα πολύ άσχημα, γιατί ο ίδιος είχε συστήσει στον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει θεραπεία αυτή. Βεβαίως όμως δεν προκύπτει από τις αρχές κάποια εμπλοκή του στην υπόθεση, είναι όμως ένα θέμα συζήτησης και πολύ καλά κάνεις και το θέτεις σχετικά με το ποιους εμπιστευόμαστε, ειδικά για ιατρικές συμβουλές.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, Σωτήρη, για την υπόθεση του Καμπούρη? Αλήθεια, πώς γίνεται να στείνεται μία πάτη, όπως αναφέρει η δικογραφία, χωρίς να αντιληφθούν έγκαιρα οι κρατικές υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή?
1: Νομίζω, Βασιλική, ξέρεις και εσύ ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και πόσες απάντες δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι οι αρχές έκαναν ενδελεχή έρευνα εδώ και καιρό με γνώριση σε εμπλεκόμενες με θερμόδιες υπηρεσίες και το οικονομικό έγκλημα προκειμένου να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν ένα σοκ, δηλαδή να βλέπουμε κανέναν λαοπρόβλητο άνθρωπο, αρχικό κόμματος, μικρού κόμματος, να βγαίνει στις τηλεοράσεις και στα πάνελ να μιλάει για ηθική και για διαφάνεια και ο ίδιος από πίσω μαζί με τη σύντροφό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Νομίζω ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και καλό είναι να παραδειγματίζεται πολύ από την υπόθεση αυτή.
0: Και το κρατάμε αυτό, Σωτήρη. Κλείνοντας, πολύ σύντομα θα λείψει, πιστεύεις, από την ελληνική καθημερινότητα η Kimberly Guilfoyle?
1: Βασιλική, από πολλές απόψεις πιστεύω ότι θα λείψει. Δεν θα έλεγα τόσο στο διπλωματικό πεδίο, που ίσως δεν είχε προλάβει να κάνει κάποια σημαντική παρέμβαση ή να συζητηθεί σε σχέση με, τη σχέση των ΗΠΑ που εκπροσωπεί και της χώρας μας. Νομίζω όμως ότι ήταν μια έτσι πολύ σχεδής ιδιαίτερη προσωπικότητα που απασχολούσε την ιδιοσιογραφία, όπως είπα, όχι τόσο για το διπλωματικό της έργο. Ακόμα μια υπόθεση διαφθοράς, έτσι, όπως και η προηγούμενη που μου είπες για τον Καμπούρη. Θλιβερό είναι αυτό που συμβαίνει βεβαίως. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος πρέσβης που θα την αντικαταστήσει θα κοιτάξει πάνω απ' όλα να καλλιεργήσει αυτό το οποίο αποτελεί και συμφέρον της χώρας μας, δηλαδή μια καλή σχέση, να συντηρήσει μάλλον τις καλές σχέσεις που έχουμε με τη ΣΥΠΑ και για ό,τι χρειαστεί στο δύσκολο μέλλον να είναι κάτι σαν σύμμαχος. Ας τολμήσω να το πω έτσι και να βοηθήσει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της χώρας μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Σκουλούδη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με τα όποια προβλήματα, με τα όποια εμπόδια που μας βάζουν ή προκύπτουν, πρώτο Θεός, θα είμαστε στις 9 αύριο εδώ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή,
4: η εκπομπή μας.
3: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή,
4: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Σε εξέλιξη κακοκαιρία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, η Αττική αλλά και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3 τροποποίησης στα δρομολόγια από την Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις τα ξημερώματα. Στάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο, ανάλογα και με την περιοχή και τη μορφή ενέργειας. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ρημαδική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το ελληνικό ΕΠΕΞ απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Για άλλη μία φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμή τη γραμμή 3 του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες, ισχυρά φαινόμενα στα Ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανότητα στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα Ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα καλημέρα δεν είναι πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Ναι, δύσκολη μέρα λόγω κακοκαιρίας εννοείσαι.
0: Λόγω κακοκαιρίας, ναι. Η κακοκαιρία έχει φέρει κίνηση, σκιάθο πρόβλημα, έβια πρόβλημα και γενικά υπάρχουν προβλήματα. Προσοχή μεγάλη, προσοχή και εδώ στην Αττική. Δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά, να προσέχετε. Τουλάχιστον να έχουμε μόνο θέματα με μικροπλημμύρες, να μην έχουμε τίποτα χειρότερο.
1: Να πω ότι σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, σε Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλη τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και σε αρκετούς δήμους στην Εύβοια. Και έχουμε επίσης και απαγορευτικό απόπλου. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν φεύγει τίποτα από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναχωρούν τα πλοία.
0: Τώρα στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Τρίτη και 13. Χθες.
1: Χθες ήταν Τρίτη και 13.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική.
1: Ήταν γρουσούζικη και για την Γκυλφόιλ.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική γιατί φτύχουν την Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
0: Θα την πάνε. Δηλαδή, συγγνώμη. Γιατί την πέσατε όλη στην Κίμπερλι.
1: Ποιος την έπεσε μόνο.
0: Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Τι φόραγε, τι δεν φόραγε, τι αυτό, τι έκανε, τι δεν έκανε. Καλά, τις έχουν ρίξει τώρα.
1: Καλά, δεν έφυγε γι' αυτό.
0: Τώρα γιατί. Το θέμα, το γιατί έφυγε θα μου το πεις μετά. Εγώ να σου πω το αποτέλεσμα.
1: Ναι, πες
0: το τι έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να φωτογραφηθούν. Αυτό ναι, είναι ένα τεράστιο
1: είναι
0: θέμα.
1: Κάποιοι φωτογραφήθηκαν νομίζω.
0: Τι φωτογραφήθηκαν από τα αεροδρόμια που κατέβηκε. Φωτογραφήθηκαν, είχαν ανεβάσει φωτογραφίες πριν έρθει κάποιοι καλοί υπουργοί μας.
1: Και γι' αυτό την εγκαλούν την κυβέρνηση τώρα στελέχη της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, αυτοί που δεν φωτογραφήθηκαν τώρα τι θα γίνει. Θα την ακολουθούν που πάει μπας και βγάλουν κάποια φωτογραφία ή τώρα δεν έχει αξία.
1: Κοίτα, αν μείνει η κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, γιατί. Στην Αθήνα, γιατί φαντάζομαι από την παρουσία της εδώ της άρεσε πάρα πολύ, μπορεί να μείνει μόνιμα. Οπότε θα έχουν όλη την ευκαιρία, απλά δεν θα έχει το αξίωμα, έτσι.
0: Ναι,
1: εκεί
0: λοιπόν,
1: μετράει και το αξίωμα.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Η νύχτα της Αθήνας και ειδικά ο Κουμπάρος.
1: Ποιος είναι ο Κουμπάρος?
0: Ο Κουμπάρος, Κουμπάριας, με τον Αργυρό.
1: Α, έχουν γίνει κουμπάρι με τον Αργυρό.
0: Βεβαίως,
1: δεν το ξέρω αυτό. Δεν είδε τη χάνομα, δεν ασχολούμαι με το καλλιτεχνικό.
0: Άμα δεν ασχολείσαι, δεν κάνει ρεπορτάζ.
1: Τι κουμπαριά έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, η κουμπαριά λοιπόν, ο Κουμπάρος θα το κρατήσει το μαγαζί τώρα. Θα μπορεί να βγαίνει. Οι υπουργοί θα πηγαίνουν στο μαγαζί αυτό, τιμισένακεν, να βοηθήσουν
1: την κατάσταση.
0: Του Αργυρού.
1: Α, του Αργυρού.
0: Θα πηγαίνουν.
1: Εκεί που τραγουδούσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πηγαίνουν. Οι υπουργοί τώρα που πήγαιναν για να φωτογραφηθούν και να κλεντήσουν και να θα πηγαίνουν τώρα.
1: Γιατί είναι συμπαθής ο Αργυρός και καλό
0: καλλιτέχνη.
1: Θα πηγαίνουν για τον Αργυρό. Πρέπει να είναι και η Γκυλφόιλ εκεί.
0: Άμα δεν πηγαίνανε για τον Αργυρό, γιατί δεν πηγαίνανε και πριν την Κίμπερλι.
1: Πού το ξέρεις δεν πηγαίνανε?
0: Δεν πηγαίνανε γιατί θα τους είχαμε φωτογραφίσει εμείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω πάντως στα πιο σοβαρά ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι επίσημα διπλωματούχος. Είναι μια θέση την οποία την έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ήξερα εγώ πριν. Θυμίζω ότι είχε σχέση με τον γιο του. Και την έφερε στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι γυναίκα επαγγελματίας, διπλωματούχος.
0: Τι είναι επαγγελματίας?
1: Διπλωμάτης. Λάθος λέξη χρησιμοποιείς, διπλωμάτης, όχι διπλωματούχος.
0: Γιατί χρειάζεσαι δίπλωμα για να πάρεις αξιώματα.
1: Εντάξει, είσαι.
0: Χωρίς δίπλωμα γίνεσαι υπουργός. Με fake δίπλωμα γίνεσαι μεγαλύτερος υπουργός. Χωρίς τίποτα, δηλαδή, συγγνώμη, η πρώην του γιού μου. Χρειάζεται κι άλλο δίπλωμα. Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό ήταν από την Αμερική όμως.
0: Δεν έχει σημασία, όμως στην Ελλάδα την έστειλε. Οπότε λέει να στείλω κάτι που να του ταιριάζει.
1: Να είναι ντόπιο δηλαδή.
0: Να του ταιριάζει. Δηλαδή η πρώην του γιού μου θέλει δίπλωμα. Δηλαδή αν η ψιά μου θέλει, ο νηψιός μου θέλει δίπλωμα. Τι δίπλωμα θέλει ο νηψιός μου, είναι ο νηψιός μου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί να χρειάζομαι κάτι.
1: Πάντως ο λόγος για τον οποίο έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, την έφυγε βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι για δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κάποιες αμφιλεγόμενες επαφές με επιχειρηματίες. Υπήρχε το δημοσίευμα στην Wall Street Journal που φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από έναν επιχειρηματία για να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα μια πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ. Ναι. Αυτά ακούστηκαν και ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές και είπε ότι.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που ακούω. Και μία μέρα μετά, χθες δηλαδή, Υπήρξε η ανακοίνωση.
0: Είναι σοβαρό το θέμα, γιατί εγώ βλέπω όλα τα κανάλια αυτό, το τι φόραγε όταν ήρθε, αν ο Κασταυρός ήταν μικρός μεγάλος, αν οι παγέτες, ξέρω εγώ, στο φόρεμα ήταν πολλές ή λίγες, πόσες φορές πήγε στον Αργυρό. Μήπως αυτός ο Αργυρός την εφτάχες με το γιο μου και τώρα πας μάλλον και με κάνεις ρεζιλί. Διότι τις εφημερίδες ο Τραμπ, ό,τι και να λένε για αυτόν, ό,τι και να λένε για τον συνεργάτη, λέει είναι fake news. Και βρίσκεται ο δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι και ελληνικό φαινόμενο αυτό να απειλούμε τους δημοσιογράφους. Αλλά μήπως τελικά την έφαγε η ζωή, η μεγάλη ζωή την έφαγε και όχι.
1: Τι να σου πω, πάντως την έφαγε, την έφαγαν από την Αμερική με μία δημοσίευση, με μία σχετική ανακοίνωση. Δεν ήταν επίσημο, αυτό θα να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει. Δεν ήταν μία δημοσίευση, ήταν.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή το έμαθε από εδώ η Γκυλφόιλ, από την πρεσβεία. Ήταν στην πρεσβεία και το άκουσε στις ειδήσεις.
0: Το άκουσες
1: ναι.
0: Από τις ειδήσεις
1: το έμαθα.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. γιατί κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να με βοηθήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Ο πρωταθλητής.
1: Ο κύριος Πιαρκάκης, ναι.
0: Πήρε άδεια για να κάνει ανακοινώσεις εχθές, ενώ η ανακοινώση είναι σήμερα.
1: Το είπε ότι αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, τα επίσημα αύριο, το είπε όμως.
0: Αν πήρε άδεια να το πει εχθές.
1: Προφανώς.
0: Πήρε άδεια ή το έκανε αυτόνομα γιατί βλέπει κάτω από 25, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρος του Eurogroup πριν, δεν θα πήρε. Τι να πάρει άδεια τώρα.
0: Από το προϊσταμένο του.
1: Είναι σε.
0: Αυτόν που τον έκανε πρωταθλητή.
1: Θα είναι προφανώς σε συνεννόηση. Αποκλείεται ο Πιαρακάκης να είπε κάτι από μόνος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βλέπει κάτω από 25 και να προχωράει για να φανεί και αυτό στην τηλεόραση.
1: Α, για το ποσοστό λες το 25.
0: Και να είναι κάτω από 25 και να το βλέπει το.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ το βλέπω το κάτω από 25. Ο Πιαρακάκης όμως μπορεί να ξέρει καλύτερα από εμάς. Και σου λέει κάτσε να φανώ κι εγώ στην τηλεόραση ότι δίνω πράγμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα θέλουν μετά να έρθουν προς τα δω.
1: Πολλοί, πώς σου λέμε, δελφίνους. Πολλοί δελφίνοι.
0: Έλα το δελφίνι τώρα.
1: Μ' αρέσει η λέξη δελφίνος εμένα.
0: Σ' αρέσει η λέξη δελφίνι. Εγώ δεν ξέρω αν πήρε άδεια. Γιατί οι ανακοινώσεις είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να τις πει ο πρωταθλητής και να βγει μόνος του, Press conference, μόνος του.
1: Εντάξει, είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Πρωταθλητής, εντάξει.
1: Πρόεδρος του Eurogroup και θέλει να έχει λίγο ένα παραπάνω level από τους υπόλοιπους. Εντάξει, θα πούμε αύριο, αλλά άκου εμένα να σου πω τώρα.
0: Υφιστάμενος όμως του Πρωθυπουργού.
1: Πρόεδρος του Eurogroup όμως, έχει αξίωμα.
0: Ναι,
1: μεγάλο.
0: Ο Πρωθυπουργός του δώσε τη θέση αυτή για να πάει εκεί.
1: Συμφωνούμε.
0: Αν ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τη σωστή πολιτική, τι θα μπορούσε να κάνει ο Υπουργός. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Οι υπουργοί προτείνουν.
1: Εντάξει, και ο Ανδρουλάκης τον έκανε τον Δούκα δήμαρχο και ο Δούκας μετά του τη βγήκε. Του λέει.
0: Γιατί τον έκανε εδώ, το Δούκα τον ψήφισε.
1: Τον πρότεινε. Τον πρότεινε. Αυτό λέω. Τον έκανε, τον πρότεινε.
0: Τον πρότεινε.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο για το επίδομα θέρμανσης. Να πω ότι θα κυμαίνεται από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Είναι αυξημένο κατά 30%, το ανακοίνωσε χθες ο Πιαρακάκης. Είναι ανάλογα τώρα με τα παιδιά που έχει ο καθένας, με την περιοχή αλλά και με τη μορφή ενέργειας.
0: Πάμε τώρα στα δικά μου. Ο Κωνσταντόπουλος έκανε like στο Τσίπρα.
1: Ο Κωνσταντόπουλος έκανε like στο Τζίπρα. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τον Κωνσταντόπουλο στα social media.
0: Έκανε like στο Τζίπρα, δεν παρακολουθεί τα σοβαρά θέματα. Έκανε like και ο Τζίπρας είπε.
1: Σε ποιο βιντεάκι από όλα.
0: Στο βιντεάκι που είπε ότι το 2000.
1: Ότι είναι κλέφτες.
0: Όχι, το 2019 οι τιμές ήταν αυτές. Στη βενζίνη, στη φέτα και
1: τα. Α, στη συνέντευξη. Στο Cree TV.
0: Και τώρα λέει είναι έχουν ανέβει. Βεβαίως και το
1: 1984
0: είπα στην τύχη οι τιμές ήταν άλλες. Και το 1952 οι τιμές ήταν άλλες.
1: Ναι.
0: Και το 1930 ήταν άλλες τιμές. Και το 2016 ήταν. Αλλά να κάνει λάκι ο Κωνσταντόπουλος και μετά το μάιμισε, λέει, το βρήκανε. Το βρήκανε, δηλαδή. Το έκανε λάκι και το πήρε πίσω, λέει. Το έκανε κατά λάθος.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην κάνει like όμως. Όχι στον Τζίπρα, γιατί ξέρεις.
0: Για τον Τζίπρα μιλάμε, κάνε like. Τώρα συγγνώμη.
1: Μα θα σου εξηγήσω. Έχουμε μία τάση να μην διαχωρίζουμε το πρόσωπο από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί να συμφωνούσε. Το ότι το είπε ο Τσίπρας, τι σχέση έχει. Μπορεί να το πει και κάποιος άλλος.
0: Συμφωνούσε δηλαδή ότι το 2019 με το 2026 έχουμε άλλες τιμές.
1: Μπορεί να συμφωνούσε.
0: Εγώ θα γίνω καφετζού και θα σας πω ότι το 2030 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2040 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2050 θα έχουμε άλλες τιμές. Λογική αυτή, δηλαδή εγώ η καφετζού το ξέρω. Έκανε κατά λάθος like. Το μάζεψε, αλλά φάνηκε το like που βγήκε και είπανε. Τι, άμα σου κάνω like και το μαζέψω, φαίνεται, το βλέπεις.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Ναι. Μετά εσύ λες μου κάνει like ο Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, και μη μου τον πειράζετε, είδες δηλώσεις του Φλωρίδη ανταυτού που εξήγησε, έκανε επεξήγηση τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός το 25, το πάνω από 25, το κάτω από 25 και τι ήθελε να πει. Ο Φλωρίδης λοιπόν, ο Υπουργός ανταυτού, έκανε επεξήγηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πώς το κόβεις?
1: Γιατί να μην κάνει?
0: Εγώ δεν είπα για να μην. Πώς το κόβεις? Ήταν η απάντησή σου, γιατί να μην κάνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δέχομαι, σταματάμε εκεί δηλαδή.
1: Δηλαδή, αλλά ο Άδωνης γιατί κάνει?
0: Ο Άδωνης κάνει, δεν τα λέει μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Τα λέει και πριν. Τα λέει και πριν. Αλλά είναι. Ναι, αλλά έχει την τάση ο Άδωνης και το λέει και ο άνθρωπος δημόσια ότι εγώ θα να μιλάω για όλα τα ζητήματα. Άρα μπορώ να μιλήσω και.
0: Για το χαρτοφυλακείο.
1: Ναι. Και ο κ. Φλωρίδης γιατί δεν το κάνει αυτό?
0: Γιατί θέλει να γίνει Φλωρίδης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θέλει να γίνει όλο το χαρτοφυλακείο.
1: Δεν νομίζω ότι θα να γίνει όλο το χαρτοφυλακείο.
0: Γιατί δεν νομίζεις, αφού θέλει όμως.
1: Αυτό δεν το ξέρω αυτό.
0: Και μπορεί να είναι πολύ προχωρημένα και τώρα θα σου κλέψω την ατάκα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις και είναι η ατάκα που θα σου κλέψω. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Ο Φλωρίδης θέλει.
1: Να, ναι, εγώ, το λέω εγώ αυτό. Ναι.
0: Αυτό είναι δικό σου.
1: Κατά 50% εγώ θέλω. Ναι,
0: ναι, κατά 50% ναι. Έλεγες, εγώ θέλω.
1: Λοιπόν, έχουμε και το στεγαστικό. Χθες και μέχρι σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τώρα αν τις μαζέψαν τις σκηνές, ήταν οι φοιτητές στην πλατεία συντάγματος, τους είχαν στήσει σκηνές, ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών, οικονομική στήριξη φοιτητών και των οικογένειών τους.
0: Για ποιο λόγο? Εμείς τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τα θέλουν να έρχονται όξο από εδώ.
1: Ναι.
0: Οι μέσα εδώ θέλουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή,
1: ποιοι θέλουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά?
0: Οι όξο από εδώ θέλουν να έρχονται να πληρώνουν σπίτια ακριβά.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνουν στα δημόσια δικά μας πανεπιστήμια. Οι δικοί μας, οι Έλληνες που θέλουν να περάσουν το πανεπιστήμιο, που πληρώσουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε?
1: Γιατί δεν πληρώσουν? Όπου θέλουν να πάνε. Γιατί
0: δεν θα πάνε όπου θέλουν? Αυτό το που θέλετε να το κάνετε
1: πάνω. Άμα θέλουν, θα δώσουν πανελλαδικές. Άμα δεν θέλουν, θα τελειώσουν το σχολείο. Και αν θέλουν, θα πάνε να σπουδάσουν ιδιωτικά. Μπορεί και να μην σπουδάσει κάποιος, δεν είναι απαραίτητο.
0: Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Ναι. Παλικάρι μου.
1: Επιλογή.
0: Άμα θες να πας να μείνεις στην Κομωτινή, δεν σου λέω. Εγώ στην Κομωτινή σου λέω. Ναι. Έτσι, και να μείνεις.
1: Είναι
0: να
1: πιο ακριβά από το ιδιωτικό.
0: Είναι πιο ακριβά. Άρα μείνε σπίτι σου, να είσαι μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, να σου πιάνει και το φαγητό η μαμά.
0: Να πιάνει το φαΐ, να βλέπει και η μαμά που είσαι.
1: Σωστό, ναι.
0: Και να πληρώνεις με τα ίδια λεφτά. Να πληρώνει το ιδιωτικό. Οπότε γι' αυτό η κυβέρνηση που εσείς νομίζετε ότι τα κάνει κατά λάθος, ξεφεύγουν. Είναι συγκεκριμένη η στόχη. Θα πάτε στο ιδιωτικό. Συμφωνώ. Εγώ, λέω Μητσοτάκης, συμφωνεί ο Τσίπρας μαζί μου και είναι ένας Ανδρουλάκης που διαφωνεί. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη του? Έτσι θα τα κάνουμε τα πράγματα. Και τώρα που ήταν Ανδρουλάκης, είδε συνέντευξη Νάντια.
1: Τι είπε Νάντια?
0: Επανέλαβε για το ότι εγώ δεν θα γίνω πορτιέρης, face control. Δεν θα κάνω εγώ face control.
1: Ναι.
0: Μπήκε όμως και έκανε ένα έτσι μια για τις περιφερόμενες έδρες. Όχι μόνος τους, μαζί με τους βουλευτές. Δεν περιφεύγουν οι έδρες μόνος τους. Τελικά, να σου κάνω μια ερώτηση. Κατά τη δική σου γνώμη, πού πρέπει να ανήκει η έδρα, στο κόμμα ή στο βουλευτή?
1: Για μένα.
0: Definitely.
1: Για μένα εξαρτάται το πώς έγιναν οι εκλογές. Αν οι εκλογές είναι με λίστα, ανήκει στο κόμμα. Αν οι εκλογές είναι με σταυρό, ανήκει στο πρόσωπο. Κατ' εμέ. Προσωπική γνώμη.
0: Εσένα,
1: ναι. Αν οι τελευταίες εκλογές τι έγιναν, έγιναν με λίστα?
0: Όχι. Δεν πήγε σταύρο, δεν γίνανε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τι έγινε.
0: Καλά, τώρα
1: ναι.
0: Κόλλησα και εγώ έτσι πως μου το πες. Αλλά εγώ σου λέω, λες εσύ ότι αν σε έχω βάλει στη λίστα και εγώ σε έχω προτείνει και βγήκες επειδή το λέω εγώ που είμαι αρχηγός, ανήκουν σε μένα.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε σταυρούς και σε έχει σταυρώσει ο κόσμος, πριν το σταυρώσει εσύ όταν γίνεις βουλευτής και υπουργός,
1: ναι.
0: Ανήκεις σε ένα που βγήκες και.
1: Που και αυτό, εντάξει, διήστανται, δηλαδή το είπα εγώ τελείως κατηγορηματικά.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Στη λίστα είναι 100% στο κόμμα. 100%.
0: 100%.
1: Στο σταυρό δεν είναι τόσο κατηγορηματικό όπως το είπα. Δηλαδή είναι ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, έχει

0: που είμαι. Άρα οι μεταγραφές που κάνει, όλοι οι μεταγραφές που κάνουν. Γιατί τις κάνουν, γιατί παίρνουν το πρόσωπο. Πιστεύουν ότι το πρόσωπο θα το ψηφίσουν κάποιοι φιλαράκια, κάποια φιλαράκια του.
1: Έχει ένα κοινό.
0: Και για να ψηφίσουν το πρόσωπο, υποχρεωτικά να ψηφίσουν και το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι στην πρώτη σου γραμμή σύμφωνο και διαφωνώ στη δεύτερη σου γραμμή.
1: Όχι, δεν άλλαξε. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να είμαι και τόσο κατηγορηματική. Αλλά
0: κυβερνητικό, εσύ αλλάζει γραμμή κάθε 5 λεπτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε και μια καταγγελία, έτσι. Σημαντική καταγγελία, γιατί μιλάει για κάτι εκατομμύρια. Αν πει τι είναι τώρα, 50-52 εκατομμύρια, τι είναι, τίποτα δεν είναι. Με ένα καφέ τη Κίμπερλι. Λοιπόν, από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, για 50 εκατομμύρια ότι έχουμε ΟΠΚΠ και στην Αλία.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε στις 11 παρατέταρτο τον πρόεδρο του Αρχιπελάγους να μας πει τι ακριβώς είναι η καταγγελία, γιατί είναι επώνυμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρεις, βγήκα και είπα κάτι γενικό. Είναι συγκεκριμένο.
1: Στην ουσία ότι πήρανε κονδύλια.
0: Ίδιο ΟΠΚΠ.
1: Ίδιο, ναι. Που δεν ήταν ψαράδες.
0: Και την καταγγελία αυτή την έχει κάνει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα είναι δυνατόν να θέλει να εμπλέκεται στα δικά μας προεκλογικά?
1: Έχει εμπλακεί ήδη. Τι να εμπλέκεται?
0: Γιατί? Να την διώξουμε.
1: Δεν έχει εμπλακεί με τον ΟΠΚΠ. Είναι ακόμα δηλαδή. Δεν είναι σε εξέλιξη.
0: Δεν έχουν καταργήσει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουν καταργήσει.
0: Και τι κάνει ο Άδωνης τόσο καιρό?
1: Δεν ξέρω. Είχε εκφράσει αντιρρήσεις του.
0: Όχι, δεν είχε εκφράσει αντιρρήσεις του.
1: Είχε πει ότι δεν κάνουν. Αυτοί να φύγουν. Όπου και πώ ασχολούνται με εμά.
0: Γιατί ασχολούνται με εμά? Λοιπόν, και τι, ο φίλο του Φλωρίδη ή δεν είναι φίλο του Φλωρίδη?
1: Ποιο?
0: Που είναι τη δικαιοσύνη να καταργήσει αυτού του εισαγγελεί. Ο Φλωρίδης που δεν είναι φίλος του Γεωργιάδη για να καταργήσει. Αφού το είπε ο Γεωργιάδης, ο Φλωρίδης δεν πήρε κατευθείαν να καταργεί. Καταργούνται, εγώ είμαι.
1: Πήρε, ναι.
0: Δεν βάζει ο πρόεδρο του ΕΡΟΠΑ όποιον θέλει, κατεβάζει όποιον θέλει, αλλάζει ό,τι θέλει. Τη δικαιοσύνη δεν είναι? Γιατί δεν άκουσε τον φίλο του να του καταργήσει αυτού? Γιατί γελάτε, κύριε Πουλά?
1: Εντάξει, δεν έχω απάντηση σε αυτό το
0: ένα. Μα δεν έχετε απάντηση στο ένα, δεν έχετε απάντηση στο άλλο, δεν έχετε απάντηση για την κουμπαριά, δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα, δεν έχετε απάντηση που είναι η αναβίση.
1: Είναι στο Παρίσι ή στο Λονδίνο?
0: Στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι. Ορίστε.
1: Αυτό το ξέρω. Βασικά το ξέρω γιατί το θυμάμαι το πρωτοσέλιδο χθες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Καμία απάντηση θα έχετε δηλαδή σε κάτι.
1: Έχω. Στα πραγματικά σοβαρά έχω.
0: Ποια είναι τα πραγματικά σοβαρά? Λέει, τι είναι ανώτερο από την Κίμπερλι, ας πούμε, και την Άννα?
1: Λέει εδώ Πάμφο, το καλημέρα σας. Σας παρακαλώ, κύριε Πουναρά, σταματήστε με το Μιλφέι, γιατί το μεσημέρι θα φάω μπάμιες από την πεθερά μου που λατρεύει την Τέος. Ευχαριστώ. Ο Πάμφωτο.
0: Ναι, τη λατρεύει.
1: Τι
0: εσύ,
1: λατρεύει.
0: Εσύ δηλαδή δεν τη λατρεύει, φίλε?
1: Την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Κορμάρα.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Όχι, για τον Πάμφωτο. Πεθερά, ας πούμε, τη λατρεύει.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Κάτι που διάβασε ότι μπορεί να έρθει η Καρντάσια, αν έχετε ενημέρωση. Να έρθει για διακοπές ή για πρέσβης.
0: Καλά, τι θα άλλαζε. Εμφανισιακά θα ήταν το ίδιο. Φαντάζομαι. Απλά θα λέγαμε ποια είναι πιο ωραία, πιο άσχημη. Χακ δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τι είναι?
0: Ο Χακ δεν θα έρθει που θα την μέχρι να δουν ποιο θα είναι μετά.
1: Ποιο είναι ο Χακ?
0: Αχ, αυτό που θα δεν πει στη θέση τώρα. Χακ.
1: Α, ναι.
0: Χακ.
1: Ναι, ο προσωρινό λε. Ναι, ναι, ο προσωρινό.
0: Ουδέν μονιμότερο βέβαια. Δεν είναι Χικ, είναι Χακ.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα πάει, το έκλεισε το πρώτο της μισάωρο. Ο κύριος Πουρναράς είναι στο μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Πες και το Viber.
0: Φοβάται μην τον πω Στέφανο γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: 6939-943-943 για να ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή στο δεύτερο μισάωρο. Το πρώτο το πήγαμε.
1: Εντάξει, λέμε στο πρώτο μισάωρο, λέμε Κύπρο. Μεταξύ μας τα της επικαιρότητας.
0: Και της επικαιρότητας.
1: Τα βασικά.
0: Τα οποία δεν γνωρίζει.
1: Τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Τα οποία δεν γνωρίζει. Παιδιά, βοηθήστε με. 6939-943-943. Φεύγει η Κίμπερλι και μας έβγε και η Άννα. Θα πότε θα έρθει η Άννα και ποια θα έρθει, όπως είπε και ο φίλος μας εδώ, η Καρντάσια, ποια θα είναι που θα μας στείλει ο Τραμπ για να είναι κοντά σε εμάς.
1: Είδες το δημογραφικό όμως, πώς αδειάζει η χώρα. Δηλαδή, είμαστε ήδη από χθες μείον 2. Μείον Βύση, μείον. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όχι, η Γκυλφόη δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Φαντάζομαι όχι.
0: Τα κυβίση θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει.
0: Και θα μείνει. Και εσύ θα γυρίσεις αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Ελλάδα Sports. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και

0: εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
3: Υπερηφάνεια.
2: Ανθρωπιά.
3: Τόλμη.
2: Πολιτισμό.
3: Ιστορία.
2: Φιλοξενία.
3: Παράδοση.
2: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της διήμερης αυτής κακοκαιρίας. Υπάρχουν προβλήματα και στην Αττική. Έχει φουσκώσει και ο Κηφισός.

0: Ενώ είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Σχιστού, νεκρός ένας άνθρωπος 58 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
1: Εκεί που είχαμε ξεφύγει και είχαμε πει ότι έχουμε πέσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι στους δρόμους, στα δυστυχήματα, ακόμα και στα ατυχήματα που είχαμε πέσει πολύ τότε που μπήκαν τα μέτρα, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες το ένα μετά το άλλο.
0: Αυτή την ώρα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού. Είναι για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Είναι λόγω των ανέμων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία προσωρινά.
1: Παιδιά, έχουμε μια δύσκολη μέρα. Μια δύσκολη μέρα που από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει και δεν συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα, θέλει προσοχή. Παιδιά, προσοχή.

0: Πάμε να δούμε τι λένε και οι καλοί μας συνάδελφοι.
1: Να πάμε, ναι.
0: Πριν πάμε όμως, έχεις δει τις δημοσκοπήσεις όλες τις χθεσινές, έτσι.
1: Ήταν μία προχθές και μία χθεσινή. Ναι. Χθες ήταν η opinion, προχθές ήταν η interview. Ναι. Η οποία interview θυμίζω ότι έχει και καταγγελία.
0: Γιατί την έχει την καταγγελία, επειδή δεν μας αρέσει αυτό που κάνανε.
1: Έχει καταγγελία γιατί είχε βγάλει τα αποτελέσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.
0: Και τι πειράζει. Αυτό θα έχει, μετά θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Πώς την ολοκλήρωσε, δηλαδή, από το μυαλό τη.
0: Συνέχισε την έρευνα, παιδί μου. Έλα τώρα.
1: Χθες πάντως η opinion, η τελευταία, μία μικρή, πολύ μικρή πτώση, αν δεν κάνω λάθος, 0,7% της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση είναι στο 30%. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις εκτιμήσεις και όχι την πρόθεση. Στην πρόθεση είναι στο 25%. Στο 15,9% δεν κάνω λάθος η Ελλάς και στο 12% το Πασόκ.
0: Συγγνώμη,
1: στην πρόθεση.
0: Πρόθεση, εκτίμηση μας 25+. Αυτό είναι τώρα το μέτρο.
1: Για ξαναπες το.
0: Πρόθεση, εκτίμηση μας 25+.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, είμαστε με Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη.
1: Υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση. Ότι στην πρόθεση είμαστε 25 χωρίς το κόμμα Σαμαρά. Άρα με το κόμμα Σαμαρά είμαστε κάτω από 25.
0: Ναι, και αν έρθουν και άλλα κόμματα μπορεί να πάμε αλλού. Αυτά τα υποθετικά. Υπάρχει ένα κόμμα.
1: Βρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή που έγινε δημοσκόπηση, αμφισβητεία δημοσκοπήσεων, θα σε πάω σε άλλα κόμματα. Θα σε πάρω την κυβέρνηση, θα σε πάω σε άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να υποστηρίζει την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
0: Και να έχει και μαζί σου κάποιου ανθρώπου να συμφωνούν.
1: Ναι. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα αμφισβητούν.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δημοσκόπηση είναι του σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, αυτό δεν καταγράφει.
1: Ναι.
0: Την ώρα που γίνεται.
1: Τη στιγμή.
0: Λοιπόν, είμαστε 25+ και εκτίμηση και παντού. Άρα είμαστε Μητσοτάκης, προχωράμε.
1: Εντάξει, και αυτό όμως με επιφύλαξε.
0: Όχι, πήρα την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη και δεν είχε καμία επιφύλαξη. Είμαστε 25+.
1: 25 στο όριο όμως. Το 25+ θα είναι αν ήμασταν στην πρόθεση 30, στην εκτίμηση 45. Και λέμε μια χαρά είμαστε. Όταν στην πρόθεση 25 και το όριο του Μητσοτάκη λέει ότι 25 μετά μπορεί να κάποιος να με αμφισβητήσει και είναι και λογικό. Αυτό το είπε ο ίδιος.
0: Μπορεί,
1: λέει.
0: Ίσως.
1: Λέει
0: και πει, όλα τα αυτά στρατηγέ μου.
1: Και είναι και λογικό, το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ δεν άκουσα καν Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άκουσα την επεξήγηση του τον ταυτού.
1: Εγώ ακούω κατευθείαν το Μητσοτάκη τώρα.
0: Δεν φτάνω τόσο ψηλά. Εγώ ακούω την επεξήγηση γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα λέει λίγο περίεργα, μην τα καταλαβαίνω. Πάω μετά στον υπουργό του που είναι ανταυτού.
1: Ναι.
0: Ως έτσι φαντάζομαι βγήκε και μου έκανε με επεξήγηση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και αφού τα επεξήγησε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ τα κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Και αφού εγώ βλέπω ότι είμαστε 25+, είμαστε εντάξει.
1: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Με ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου.
0: Το διάβασα αυτό.
1: Ποιο, αυτό που είπα τώρα.
0: Ναι, τα χιλιόμετρα στην.
1: Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα στην Κηφισία.
0: 17 κόμμα κάτι, ναι. Είναι, ενώ ήταν 20 κόμμα κάτι.
1: Ναι, αυτό δείχνει τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή, δηλαδή. Ότι δεν κινείται τίποτα.
0: Συγγνώμη, με αυτά τα πράγματα, με 17 χιλιόμετρα, πώς θα γράψουν οι αστυνομικοί οι τροχαία να γράψει υπερβολική ταχύτητα, να εισπράξουν κάθε φράγκο να κάνουν γύρω.
1: Έτσι δεν μπορεί να γράψει. Μπορεί να γράψει για ζώνη, μπορεί να γράψει για άλλα πράγματα. Άμα θέλουν να σε γράψουν, σε γράφουν. Σε σταματάνε. Ιατρείο, οτιδήποτε. Σε γράφουν.
0: Κάτι θα βρουν.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα, ναι, και όχι ιατρείο, φαρμακείο. Ιατρείο είναι λίγο δύσκολο. Η εφημερίδα Τα Νέα.
0: Άμα θέλουν να σε γράψουν, το σπίτι δεν έχει ιατρείο. Κάτι θα βρουν. Από τη στιγμή που θέλουν να σε γράψουν, κάτι θα ψάξουν και κάτι θα βρουν. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, 69-39-943-943. Ή για να μου πει ότι ξέρετε κάτι, με έχουν σταματήσει μια φορά και μ' άφησα.
1: Καλά, μπορεί να γίνει και αυτό. Σε αφήνουν.
0: Πότε?
1: Μπορεί να σε αφήσουν.
0: Πώς?
1: Άμα πεις ότι είμαι συνάδελφος.
0: Όχι δικός μας, δικός τους.
1: Δικός τους, δεν δικό μας.
0: Έχεις πιθανότητες.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει το παραστήνιο μίας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίσουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η εφημερίδα των συντακτών, το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Πρόσεχε τώρα, όταν υπάρχει ανάπτυξη σε μεγάλο νούμερο, λέμε τι ανάπτυξη είναι αυτή και η ανάπτυξη και το πλεονάσμα τα, από πού τα βρίσκουμε είναι από την φορολογία κτλ. Όταν η ανάπτυξη είναι μικρή, λέμε τι κάνει η κυβέρνηση. Το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Και κυρίως με το πλεόνασμα είναι αυτό. Κυρίως το πλεόνασμα.
0: Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσείς τώρα που δεν μπορείτε να μετρήσετε και δεν ξέρετε οικονομικά και θέλετε να έχετε άποψη για όλα.
1: Ναι.
0: Θα κοιτάς τους δείχτες.
1: Τους δείχτες κοιτάμε.
0: Τους δείχτες. Ναι. Λοιπόν, παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, είμαστε η καλύτερη χώρα όλων. Όλοι κάνουν το σταυρό τους και όλοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Διότι οι δείχτες είναι ψηλά.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα σχόλια περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Θέλουν να έρθουν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.
1: Να δουλέψουν.
0: Να πάνε στην Ελλάδα, να δουλέψουν στην Ελλάδα. Όλα στην Ελλάδα.
1: Είδες που και... πήρε ένας Γερμανός, λέει, την Κεραμαίος και της είπε ότι αν υπάρχει μια θέση.
0: Σου έχω στείλει ένα βίντεο.
1: Είναι πολλά μου στείλει.
0: Ναι, ένα από αυτά είναι με την κυρία Κεραμαίος.
1: Ναι.
0: Είναι οι συζητήσεις για την κυρία Κεραμαίος. Αυτό το βίντεο που σου έχω στείλει, δεν ξέρω πώς θα συντονιστείς, είναι για την κυρία Κεραμαίος. Ναι. Διότι πολλά λέτε για την κυρία Κεραμαίος και εγώ πρέπει να σας αποδείξω ότι η κυρία λέει αλήθεια.
1: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον θυμάμαι σε συνέντευξή του, να λέει ότι ο μόλις πας στο εξωτερικό και, και σε ρωτήσουν όπου είσαι και του πει είμαι από Ελλάδα, όλα κάνουν το σταυρό του, λέει. Εκεί είναι όλα τέλεια, λέει. Μακάρι να έρθουμε.
0: Εγώ τα λέω. Γιατί οι δείκτες είναι ψηλά, είναι υψηλοί. Τους έχουμε σηκωμένους τους δείκτες. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Ξέρεις γιατί τα είπε, λέει ο πρωταθλητής εχθές? Γιατί πάει στην Μπαγκόκ σήμερα. Οπότε δεν θα μπορεί να βγει σήμερα τηλεοπτικά να
1: βγει.
0: Να του πάρουν τη δουλειά. Μανώλη, τέλεια. Μα έτσι κάθε μέρα βρεθεί.
1: Άρα υπάρχει απάντηση και όχι όπως ήταν ο κακοπροαίρετος ο κύριος Γεωργιάδης που είπε μήπως ήθελε να προλάβει τον πρωθυπουργό και να πει κάτι κι αυτός. Που πάει στην Μπαγκόγκ.
0: Ναι. G7.
1: G7. Πάμε στον Ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Motor Oil. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ και η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Έκθεση Δουνουτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Και από κάτω με νέες αρμοδιότητες, λέει, η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο, άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια.
0: Θα μας κάνουν τη ζωή πατίνι, δηλαδή.
1: Είδες που την κατηγορεί στη Δημοτική Αστυνομία ότι δεν κάνει τίποτα?
0: Εγώ την κατηγορώ, εγώ τους ανθρώπους που δουλεύουν στη Δημοτική Αστυνομία.
1: Όχι.
0: Δεν βγαίνουν έξω κάθε μέρα και παίρνουν πινακίδες και γράφουν κλείσματα παντού που το έλεγε, δεν θυμάμαι. Κλήσεις. Συνέχεια και μετά πηγαίνεις και επισπράττει ο Δήμος για να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί χωρίς λεφτά δεν λειτουργεί.
1: Ναι, αλλά έτσι κάπως έτσι βγαίνουν τα πλεονάσματα.
0: Του Δήμου Αθηναίων?
1: Όχι, γενικότερα.
0: Α, γιατί στο Δήμο Αθηναίων δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, οπότε δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, έχει έναν τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί?
0: Δεν δίνει.
1: Δεν τα πάει καλά με το Δήμο Αθηναίων. Δεν δίνει την πρωτεύουσα λεφτά.
0: Δεν δίνει την πρωτεύουσα.
1: Μήπως δεν θέλει το Δήμαρχο.
0: Τώρα,
1: αν ήταν Μπακογιάννη, θα έδινε.
0: Έδινε πολλά. Και πήγαν και μαζί στην πλατεία Βικτωρία.
1: Α, στο Δούκα δεν θέλει να δίνει.
0: Πήγαν μαζί στην πλατεία Βικτωρία. Η οποία όταν πήγανε μαζί με το Μητσοτάκη ο Μπακογιάννης στην πλατεία Βικτωρία και πήγα και εγώ για να κάνω ρεπορτάζ, υποτιμένο Covent Garden δίπλα και δεν το έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Covent Garden τίποτα μπροστά στην πλατεία.
1: Είναι Βικτωρίας. Προσωπικό με το Δούκα ή με το Πασόκ τώρα. Γιατί το Πασόκ το θέλει για να συγκυβερνήσει. Έτσι λένε.
0: Περίμενε.
1: Γιατί είναι λίγο μπέρδεμα αυτό.
0: Ναι, αλλά ο Δούκα θέλει να συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα.
1: Αυτό, αλλά ο Δούκα θέλει τον Τζίπρα.
0: Οπότε.
1: Είναι λίγο μπέρθμα αυτό. Οπότε, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Θα λυθεί.
0: Οπότε συνέχισε με τις εφημερίδες και θα το συζητήσουμε μαζί με τον Μανώλη, ο οποίος Μανώλης είναι πολύ καλός σήμερα.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει: ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Gate. Πρώτο hashtag στο X. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Και ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση.
0: Συγγνώμη, ναι. Αφού έφυγε από τη γραμμή του κόμματος, το κόμμα γιατί δεν τον διώχνει.
1: Τον Καρτερό.
0: Ναι. Η γραμμή του κόμματος είναι, όπως είπε, και αφού το είπε, είναι θέσφατο, παιδιά. Εγώ τον πιστεύω σε ό,τι λέει. Από το 15 και μέχρι το 19 τα είδα όλα και τώρα και μετά τα συνεχίζω να τα βλέπω. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Εμείς δεν είπαμε ποτέ να βρίσουν τον Ανδρουλάκη. Άρα το συγκεκριμένο στέλεχος του, και ψηλά στέλεχος του, την Κοσάδα δηλαδή, βγήκε από τη γραμμή του κόμματος. Γιατί δεν τον διώχνει, εφόσον είναι εκτός γραμμής και εντολών της μονοπρόσωπης εταιρείας που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν τον έδιωξε?
1: Αφού σου λέει η δική μου γραφίδα.
0: Ναι. Η δική σου γραφή και η δική σου υπογραφή βγαίνει εκτός γραμμής κόμματος.
1: Ναι, δημοσιογραφεί ο Καρτερός. Ναι, δημοσιογραφεί.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτό λέει, ότι ο αρθρογραφό είναι δική μου άποψη.
0: Εκτός γραμμής κόμματος. Άλλο ένας δημοσιογράφος.
1: Μπορεί να επικαλείται άλλη ιδιότητα. Συγγνώμη, λέει, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
0: Συγγνώμη, ό,τι μας βολεύει δεν θα επικαλεστούμε. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα, εντάξει, τι θα πει, αυτό που λέει το κόμμα. Αυτό που λέει ο αρχηγός του κόμματος. Άλλαξε αυτό αυτή τη φορά. Δηλαδή, υπάρχει δημοσιογράφος που ανήκει σε ένα κόμμα. Ανήκει στο κόμμα. Και γράφει άλλα του κόμματος. Σε όποιο άλλο κόμμα θα τον είχαν διώξει. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό δεν τον διώχνουν. Αλλά δεν τον διώχνουν και δεν λένε ότι δεν είναι στη γραμμή μας. Δεν του το είπαμε εμείς. Εντάξει, όποιος το πιστεύει, ας το πιστέψει.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει στα άδυτα των Star Ελλάς. Τρύπωσε, λέει η Εσπρέσο, στα παρασκήνια των καλλιστίων θεσμών.
0: Ναι, διάβασε, παρακάτω.
1: Το άγχος των κοριτσιών ενώπιο με την κριτική επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα.
0: Τι δεν έχει άλλα?
1: Όχι αυτά.
0: Να πάρουμε την εφημερίδα, παιδιά, την Εσπρέσο.
1: Άμα την ανοίξει, θα έχει μέσα. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, γιατί τώρα αυτά είναι. Έφυγε η Κίμπερλι, μας έφυγε η Άννα. Πάμε τώρα στα Ρελάς. Και εσύ πας και μου λες για υπουργούς, πρωθυπουργούς και κάτι τέτοια. Ποιος ενδιαφέρεται?
1: Εγώ.
0: Εσύ. Εσύ.
1: Εγώ γιατί, και ο Μανώλης.
0: Εσύ γιατί δεν έτρεχες να φωτογραφηθείς με την Κίμπερλι?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το πες εσύ περάνω. Ναι. Τώρα που σου φεύγει και δεν θα προλάβεις να φωτογραφηθείς και δεν θα πας ούτε ένα Αργυρό δεν θα πας.
1: Έχω πάει Αργυρό. Πολλές φορές.
0: Όχι με την Κίμπερλι.
1: Όχι με την Κίμπερλι.
0: Αυτό δεν θα πας ούτε ένα Αργυρό.
1: Τύπος Θεσσαλονίκης, εφημερίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η εφημερίδα Κόντρα λέει το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα.
0: Και ο Μητσοτάκης το φοβάται το δύσκολο χειμώνα, γι' αυτό δεν ξέρω πού βρήκε τα λεφτά. Γιατί ήταν μια ερώτηση χθες εκπροσώπου του Πασόκ τηλεοπτική. Τον κύριο Ρωμανό. Είπατε ότι έχετε τόσα λεφτά και ότι δεν έχουμε άλλα. Μάλιστα, δώσατε αυτά που δώσατε στη ΔΕΘ. Συνεχίσατε μετά τη ΔΕΘ και δώσατε κάτι ακόμα. Και τώρα ξαναδίνετε. Πού τα βρήκατε τα λεφτά?
1: Είχε κρατήσει καβάντζα.
0: Αφού δεν πήρα μάτια. Όχι, τα καβάντζα ήταν 200 χιλιάρικα από το.
1: Πού το ξέρεις?
0: Από το ΦΠΑ. Το είπαν ο κύριο Ρωμανό. Το είπε.
1: Εντάξει,
0: το είπε ο κύριο Μαρκόπουλο ότι ήταν 200 χιλιάρικα από το ΦΠΑ των καυσίμων. Και από αυτά τα 200 χιλιάρικα έχουν δώσει τώρα δεν ξέρω εγώ ένα εκατομμύριο πάλι. Πού τα βρήκατε?
1: Προφανώς υπήρχε κι άλλη καβάντζα. Πώς τα δίνουν δηλαδή?
0: Είναι η απλή απάντηση. Εμείς είμαστε το μαγαζί, στα τσέπια μας είναι τα λεφτά, ό,τι θέμε δίνουμε. Εσείς που είστε εκτός μαγαζιού θα πρέπει να μας πείτε αν το έχετε κοστολογήσει. Και επειδή να σταματήσω και θα συνεχίσουμε σε λίγο και είπαμε τη λέξη λεφτά και είπαμε τη λέξη κοστολογήσει και Όλα καλά πάμε και μιλήσαμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει ακόμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Γιατί να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Δεν τη θέλει ο Γεωργιάδης, δεν την κατήργησε ο Φλωρίδης.
1: Και τι σημασία έχει, θα καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή δεν τη θέλει ο Άδωνης?
0: Και δεν θέλει, ο Φλωρίδης τι θέλει?
1: Δηλαδή. Δεν τη θέλει, δεν νομίζω ως θεσμό, δεν θέλει να εμπλέκεται μετά τη Ελλάδα.
0: Με τι να εμπλέκεται, με όλα τα άλλα.
1: Με ασχολήσει με κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
0: Άμα ασχοληθεί με Τσίπρα και με Ανδρουλάκη.
1: Εκεί, εκεί μα αρέσει, εκεί μα αρέσει.
0: Εκεί, ναι.
1: Εκεί γουστάρουμε πολύ.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρετε κάτι δεν, εμείς έχουμε πει ότι ο Καραϊσκάκης ήταν με τους αγρότες και από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα των αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας το έχουν πει όλοι. Ή της κυβέρνησης, ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, ήταν διαχρονικό και φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε όμως και άλλη μια καταγγελία, η οποία δεν είναι μεγάλη πάνω. Δεν είναι για πολλά λεφτά. Είναι για λίγα. Και έγινε από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Ο κ. Τσιμπίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Προσπαθούμε να αστειευτούμε, γιατί καταλαβαίνετε το ένα μετά το άλλο μας έχετε βαρύ. Για 50 εκατομμύρια πλάς μιλήσατε και κάνατε καταγγελία ότι αντίστοιχος όπως ο ΠΚΠ αγροτών για τους αλλοίς.
2: Μάλλον είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα.
0: Και τώρα είπαμε να το πούμε 50 και είπα πλάς να μην πω 52. Εσείς πάμε να τα κάνετε, μας αγχώσετε κι άλλο.
2: Βάλτε κι άλλα 20. Δηλαδή στον, σε ένα πολίτη και ένα ευρώ να πέσει κάτω ψάχνει να τον βρει. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 20 εκατομμύρια ή πολύποτε.
0: Τι καταγγελία είναι αυτή και από πού και πώς σε προέκυψε και πού την έχετε στείλει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν έχουμε να κάνουμε με την αλληλεία, γιατί λίγο και οι ακροατές σας μπερδεμένοι σε αυτή την πόλη πρέπει να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση. Η αλληλεία και οι αλληλείς δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα, είναι δομικό στοιχείο των νησιών, των παράθυρων κοινωνιών κτλ. Φανταστείτε την Ελλάδα λοιπόν χωρίς αλληλείς, χωρίς αλλιεύματα. Νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει. Λοιπόν, η αλληλεία ασκείται εκατομμύρια, χιλιάδες χρόνια και στις μέρες μας ναυάγησε, όπως ναυάγησαν και τόσα άλλα πράγματα. Την καταγγελία. Την καταγγελία δεν θα πρέπει να την κάνουμε εμείς. Θα έπρεπε να την κυνηγάει η ερευνητική δημοσιογραφία, τα κόμματα, τα αντιπολιτευόμενα, με τις στρατηγίες, με τα κλητών κτλ. Το λέω γιατί τους χτυπάμε το καμπανάκι κατά καιρούς και η απάντησή τους, ειδικά από τα πολιτικά κόμματα, φέρτε μας επερωτήσεις να κάνουμε, να φτιάχνουμε και το βιογραφικό μας. Άτσι λοιπόν εμείς εδώ, άνθρωποι της θάλασσας, 27 χρόνια μέρα νύχτα, και πρέπει κάθε τόσο να βγαίνουμε στη στεριά να παλεύουμε με τα θηρία. Τα θηρία ποια είναι στην περίπτωσή μας? Είναι τα τροφικά που τρώνε τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσε, σε περίπτωση της αλληλείας, γιατί έχουμε και το περιβάλλον που θα σας πούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, βρήκαμε να υπολείπονται όλα αυτά τα χρήματα. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα, έχουμε μια μεγάλη για καλή μάλλον ομάδα η οποία ασχολείται με το περιβαλλοντικό δίκαιο και αρχίσαμε να ψάχνουμε, τι έπρεπε να πιάσουμε, αναπτυξιακή, περιφέρεια, για να βρούμε όλα αυτά τα χρήματα και να βρούμε και πού έχουν πάει.
0: Δηλαδή μιλάμε για χρήματα που έπρεπε να δοθούν στους ψαράδες, έφυγαν από τα ελληνικά ταμεία και δόθηκαν πού?
2: Φύγαν από τους ψαράδες και στο 99,5% δοθήκανε όχι απλά σε άσχετα, γιατί ξέρετε το λιντεραλία όπως και το επαραλία έχει κάποιες, ένα λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ως προς την επιλεξιμότητα, δηλαδή παράκτιες κοινωνίες, αποζημιώσεις αλλιέων, δημιουργία θέσεων εργασία σε σχέση με την αλληλεία και τις αλλιευτικές κοινότητες, και έχουμε και την μπλε οικονομία, είναι το κερασάκι τώρα. Φανταστείτε λοιπόν παράκτιες κοινότητες, μπλε οικονομία στο κέντρο της Αθήνας να χτίζει οδοντιατρία, να επισκευάζει πρατήρια, κέντρα ευεξίας, ομορφιάς, μασατζίδικα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πήρα εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης, λεφτά ως ψαράς και έκανα οδοντιατρία στο Κολωνάκι?
2: Βέβαια, δεν το ξέρατε εσείς, αλλά το κάνατε, ναι. Κάνατε βίλες πετρόκτητες στα βουνά επάνω, με πισίνες μάλιστα σε περιοχές που δεν είχε καν νερό. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή φανταστείτε και αυτοί που λάβαν την καταγγελία στην Ευρώπη, γιατί για να κάνουμε την καταγγελία εννοείται ότι είχαμε αρκετές επικοινωνίες ώστε να γίνει με τον σωστό τρόπο και να είναι αξιοποιήσιμη.
0: Στην Ελλάδα την κάνατε την καταγγελία? Δηλαδή
2: στην Ελλάδα, την
0: καταθέσατε την αναγγελία στη δικαιοσύνη? Έχουμε μια καταγγελία.
2: Δεν νομίζω.
0: Γιατί το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να είστε είμαι ο και φαίνομαι, και από εκεί πέρα τα στοιχεία που θέλετε να καταθέσετε σαν εισαγγελέα.
2: Βέβαια, στην Ελλάδα είναι οι καταγγελόμενοι. Δυστυχώς είναι καταγγελόμενοι και δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνουμε καμιά καταγγελία στην Ελλάδα. Πρόκειται για χρήμα ευρωπαϊκό και για σχέδια χρηματοδότησης ευρωπαϊκά. Και εκεί ξέρουμε ότι και οι διαδικασίες είναι αποτελεσματικές και είναι και γρήγορες. Γι' αυτό τους πονάει, γι' αυτό βγήκε εκεί ο Υπουργός, μα εμείς δεν έχουμε καταγγελία. Πώς θα έχει καταγγελία ο Υπουργός? Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου είναι καταγγελόμενοι. Και πώς γίνεται μετά από τόσες μέρες να μην έχουν ένα στοιχείο? Έχουν τα στοιχεία, αλλά τι να βγούνε να πούνε αυτή τη στιγμή? Ότι βοηθήσαμε την αλληλεία, ότι φτιάχνοντας κομμωτήρια, πρατήρια, μασατζίδικα ανά την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε, μας προσβάλλει όλους αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο, είναι και ηθικό σκάνδαλο και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
0: Και τι μελγενέστε τώρα εσείς?
2: Πόλεων, αλλά εδώ πραγματικά μας φύγει πάρα πολύ. Πέρα ότι λείπουν τα χρήματα για να ξαναανακάμψει η αλληλεία, την οποία οι ίδιοι διάλυσαν. Όχι τώρα, τους πήρε αρκετά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Τι μελγενέστε τώρα? Δηλαδή έχετε κάνει μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Okay. Τι μελγενέστε από εδώ και πέρα? Τι λένε οι δικηγόροι σας? Πώς προχωράει το πράγμα?
2: Είναι στα χέρια της εισαγγελίας. Νομίζω ότι στην εισαγγελία έχουμε πάρει ήδη μια πρόγευση από άλλες υποθέσεις. Γι' αυτό σωστά το είπατε. Γιατί να τη θέλει πώς τον είπατε και τον Υπουργό. Τον Υπουργό. Υγείας, πώς το είπατε, τον
0: κύριο Γεωργιάδη που είπαμε που
2: μπράβο,
0: δεν ήθελε.
2: Υπάρχουν διάφορα τέτοια φρούτα λοιπόν τώρα εδώ πέρα, τα οποία φυσικά προσβάλλουν τη χώρα μας. Το λέω πάλι, δεν είναι μόνο τα οικονομικά σκάνδαλα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Δεν μπορούν να εκπροσωπούν εμένα.
0: Εντάξει, με το χαρακτηρισμό, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι ένας υπουργός ο οποίος λέει την άποψή του.
2: Δεν είναι άποψη αυτή, καταλάβατε. Και τη λέει σαν υπουργός. Την άποψη μπορεί να, άποψη μπορεί να έχει ένας απλός πολίτης. Εκεί πέρα ένας υπουργός έχει υποχρεώσεις και έχει και μία, πώς το λένε, και μία αποστολή τέλος πάντων. Τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι θα παθούν μέτρα και πιθανόν να ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Πραγματικά δεν ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τους προλάβουμε, γιατί σχεδιάζανε και το επόμενο leader κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πώς θα εξαερώσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια. Το έχουμε κάνει τέχνη αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Εμείς κάναμε μια έρευνα σε όλες τις μεσογειακές χώρες και σε όλες τις ευρωπαϊκές, αλλά δώσαμε έμφαση στις μεσογειακές. Μήπως υπάρχει αυτή η παρέκκληση και κάπου αλλού και μήπως δίνεται αυτό το δικαίωμα? Πουθενά δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Σας διαβεβαίω.
0: Και έτσι επειδή σας ακούσαμε, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μιλάτε τώρα για 50 και 20, 50, 60, 70. Μιλάμε για εκατομμύρια και μιλάμε, δεν είναι το ποσό των εκατομμυρίων. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι αν θα συνεχίσουν οι ψαράδες που έχουν κλείσει τα λιμάνια να υπάρχουν και να φέρουν ψάρια για να τρώμε εμείς. Μα μπας και ανοίξει κανένα μάτι δηλαδή.
2: Βέβαια, και για να φέρουν ψαράδες ψάρια, δεν φτάνει να τους μοιράζουμε μπετόνια με πετρέλαιο. Για να φέρουν ψάρια οι ψαράδες και να υπάρχουν οι ψαράδες και το πρόβλημα να μην το συζητάμε και του χρόνου, πρέπει να γίνει βιώσιμη η αλληλεία. Δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη η αλληλεία λοιπόν, αν δεν μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε, να σταματήσουμε τουλάχιστον κατά την αναπαραγωγή των ψαριών, να το πω έτσι. Γι' αυτό καταραίει η αλληλεία ψημή, γιατί την ώρα που τα ψάρια έρχονται για λόγια να αναπαραχθούν, εμείς τα αλλιεύουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Να σώσουμε λοιπόν την αλληλεία, γιατί η αλληλεία δεν μπορεί να ξαναχτιστεί από την αρχή πλέον. Φεύγουν οι αλλιείς, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους και κανείς δεν θα ξέρει να ψαρέψει στο μέλλον, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιμπή, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλληλεία, λοιπόν, πάνω απ' όλα, πάνω από τα σκάνδαλα, να επικεντρωθούμε πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε βιώσιμοι για να μην είμαστε βουτυγμένοι μονίμως στα χρήματα και στα σκάνδαλα.
0: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς την καταγγελία σας, ποιον δρόμο παίρνει και προς τα που πάει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την
2: ενημέρωση. Και πρέπει να γίνει βιώσιμη η αλληλεία. Επιμένω πάλι. Είστε μακριά από την επαρχία, μακριά από τα νησιά. Θα ξαναέρθετε το καλοκαίρι εδώ, θα δείτε τα προβλήματα διωγγωμένα. Θα μας φάνε τα λαγοκέφαλα πάλι λοιπόν, θα μας φάνε τα λεοντόψαρα. Όλα αυτά πηγάζουν από το ίδιο πρόβλημα, από την κακοδιαχείριση των θαλασσών. Αυτό.
0: Καλή σας μέρα, κουράγιο, και περιμένουμε να δούμε και εμείς αποτελέσματα της καταγγελίας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι πως δεν είναι σημαντικά τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Όσοι γνωρίζετε κάτι, όσοι έχετε κάτι ακούσει, όσοι είστε από νησί, ίσως είστε παράκτια και έχετε ζήσει με ψαράδες ή μιλάτε με ψαράδες, αν θέλετε να πάρετε μια θέση, 69-39-943-943, πάνω να το συζητήσουμε μετά το ημιχρόνιο. Αλλά είναι, μιλάμε για 50-70 εκατομμύρια, από ό,τι λένε.
1: Προφανώς δεν είναι λίγα.
0: Δηλαδή. Καλά, δεν
1: και αν τα κάνει μαγαζιά και βίλες.
0: Ακόμα και μασατζίδικα, λέει, οδοντιατρία στο Κολωνάκι. Καλά, στο Κολωνάκι, όταν είπε και κλινικές και τέτοια, έπαιγε ιατρία.
1: Απόρρισε εσύ.
0: Απόρρισε.
1: Λες, μήπως συνδέονται κάποιες υποθέσεις.
0: Τίποτα στην Πλουτάρχου.
1: Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μην λέω δεν νομίζω.
0: Καλά,
1: δεν,
0: πάμε,
1: δεν το γνωρίζω.
0: Πάμε στο ημιχρόνιο και θα έρθουμε με Βασίλη Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην υπουργό.
1: Μεσολαβούν οι αθλητικές.
0: Και μετά πολύ Αθήνα.
1: Μεσολαβούν αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά όλα τα καλά που συμβαίνουν στην Αθήνα, παιδιά.
1: Ναι.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Έπος από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια απίστευτη ανατροπή από το μείον 28 και επικράτησαν 102-97 της Βαλένθιας στην παράταση. Πρωταγωνιστές για τους Ερυθρόλευκους Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους και Εβάν Φουρνιέ με 23. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Με όπλο την άμυνα, το Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 72-55 της Παρτιζάν στην Μπεογκράντσκα Αρένα. Έκανε το 5 στα 5 στη φετινή Euroleague και σε συνδυασμό με την ήττα της Βαλένθια είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης. MVP για τους πράσινους ο Μουστάφα Φαλ με 6 πόντους και 7 rebounds. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού Χέις Ντέιβις με 14 πόντους. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το μάτς με τη Χάπουελ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπραντοβίτς. Ανεχώρησε για την Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη και του Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Πρόκειται για μια διανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι στην ανακοίνωσή τους. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μου δίνει έξτρα κίνητρο το ότι αντιμετωπίζω τη Σαχτάρ, δήλωσε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube ο Αλεξάντ Ζούμπκοφ. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Όγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε χθες ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, ανέφερε ο Τάισον στα social media, βάζοντας τέλος, όπως ο ίδιος ζήτησε, στα σχόλια που αφορούν τη συμπεριφορά του. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν οι Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία, ο Χατζηγιοβάνης, για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Ανακούφιση στον Αστεράκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαβ να βγαίνει καθαρή. Αγώνα δρόμου κάνει ο 32χρονος ποδοσφαιριστής για να προλάβει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 95-86 από την Λιετκμπάμπιλις στην Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό Eurocup. Καλύτερος για τους ασπρόμαυρους ο Μάρκους Φώστερ με 19 πόντους και 3 rebounds. Είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Αντρέα Τρινκέρ. Το Περιστέρι πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή από το μείον 15 και νίκησε 85-82 τη Βαρέζη για την δεύτερη αγωνιστική του BCL. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε 80-62 τη Σεγκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Νίκη και για την Μύκονο που επιβλήθηκε 80-65 της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Ελβετία. Στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Λαν Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπάμπα Κου Σλάβια Πράγας 2-0, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Villarreal Νάπολη 3-1, Viking Bayern Μονάχου 3-3, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Club Brugge 3-4, Lipsia Eindhoven 1-0. Στις αναμετρήσεις της υπόλοιπης της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Fenerbahçe Žalgiris Kaunas 99-80, Villarreal Ερυθρός Αστέρας 82-84, Armani Milano Real Madridis 89-98, Barcelona Maccabi Tel Aviv 90-87, Baskonia Dubai BC 79-93. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλημέρα σας, δύσκολη μέρα παιδιά, προσοχή, προσοχή. Έχει προβλήματα υπάρχουν στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο. Τα είπε ο Πάνος για όσους ήταν μαζί μας από την αρχή, για όσους έρθατε τώρα, που έχει απαγορευτικά παντού.
1: Στα λιμάνια εννοείς. Απαγορευτικό απόπλο στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Φαντάζομαι θα επανεκτιμηθεί μετά. Και Λαύριο και Ραφίνα. Στην Αφήνα υπάρχουν τροποποιήσεις. Στο Λαύριο δεν κινείται τίποτα. Είχαμε επίσης νέο μήνυμα από το 112 στη Ρόδο πριν λίγο. Για την κακοκαιρία, λέει, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
0: Και στη Σκιάθο, δύο αυτοκίνητα τα πήρε, λέει, ναι. Ποτάμι, και, είναι δύσκολη μέρα. Όσοι μπορείτε να κάθετε σπίτι σήμερα, καθίστε σπίτι.
1: Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει αρκετή κίνηση λόγω και της βροχής. Μάλιστα, έβλεπα και ένα βιντεάκι πριν με το Κηφισό, που έχει φουσκώσει ο Κηφισός.

0: Είδες και εδώ του λέει πάμε καλά. Μειώνεται το χρέος, θα είμαστε κάτω από Ιταλία σε λίγο. Ναι. Είδες που σου λέω οι δείκτες. Οι δείκτες. Το αν εσύ δεν έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι δείκτες είναι ψηλά.
1: Εντάξει, και το χρέος σαν, απόλυτο νούμερο δεν έχει...
0: Καλά, δεν χρωστάμε
1: δεν έχει νόημα.
0: Κραμούλες σε κάτι χαρτάκια είναι. Δεν χρωστάμε ναι, λεφτά πουθενά. Κανένα δεν χρωστάει τίποτα.
1: Το απόλυτο νούμερο του χρέους για την κάθε χώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερο χρέος στην Ελλάδα. Το θέμα είναι αν είναι εξυπηρετήσιμο, δηλαδή πώς έρχεται σε αντιδιαστολή με το ΑΕΠ.
0: Τι θα αυτό. Γίνει. Ναι, εντάξει, σωστά τα λες. Το τι θα γίνει με τη Γαλλία είναι αυτό το πρόβλημα που έρχεται. Μην γυρίσουμε στο 8. Διότι η Γαλλία δεν είναι η Ελλαδίτσα που την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η Γαλλία είναι υπερδύναμη. Και βλέπεις τι γίνεται εκεί. Και αυτό, αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην πάει στη χειρότερη μεριά των πραγμάτων, αν συμβεί, δεν θα είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έτσι χαμογελαστές. Θα υπάρξει πρόβλημα. Μη γυρίσουμε στο 8. The clock keeps turning on
1: its face. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα δεν είναι βέβαια σήμερα.
2: Εντάξει,
1: κακοκαιρία.
2: Φθινόπωρο, είμαστε χειμώνα πάμε.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο βαριά. Μας μπήκε λίγο έτσι, δεν έχουμε προλάβει να εγκλιματιστούμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε. Αλλάζει κάτι στις σχέσεις μας με την Αμερική μετά την αποπομπή της πρεσβυράς μας?
2: Όχι.
0: Ενοχλεί εμάς σε κάτι, αλλάζει σε εμάς κάτι?
2: Καθόλου δεν αλλάζει τίποτα. Ίσα-ίσα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής εδραίωσε και επέκτηνε την πολύ καλή σχέση που έχουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για, για την επόμενη περίοδο. Και δεν θαμπώνει με την αποπομπή της πρεσβείας.
0: Μάλιστα. Αυτή η επίσκεψη λοιπόν με την αντιπολίτευση να έχει ενστάσεις τόσο για τον εθνικισμό όσο και για το τι ήρθε, πήρε λεφτά και φύγει και έφυγε και τελικά δεν είπε τίποτα για το τι γίνεται με την Κύπρο και τη διασύνδεση με την Κύπρο. Είπε βρείτε τα μόνοι σας.
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση διαμαρτύρηκε και για την ομιλία του στην Πνίκα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική και αδικούν και το ρόλο τους και την παρουσία τους, γιατί καταλαβαίνετε και η αντιπολίτευση έχει ένα θεσμικό συντερματικό ρόλο να παίξει όταν τοποθετείται με τόσο αλαφρότητα, όταν δηλαδή καλεί, όταν σε όλο τον κόσμο τα διεθνή μέσα σχολιάσανε με τόσο θετικό τρόπο την ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και ήταν για τη χώρα μας μια πολύ καλή έτσι, θετική παρουσία. Δείχνει μια αφάνταστη μιζέρια να υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα που να, αντί να κοιτάνε το δάσος, βλέπουν κοιτάνε το δάκτυλο που δείχνει το δάσος μετά τη γνωστή ρίση. Δηλαδή πολύ κοντόφθαλμη συμπεριφορά και ανάγνωση των εξελίξεων.
0: Ναι, εντάξει, μην είδαμε όμως κόμματα που ανήκουν στην δεξιά, πολύ δεξιά μεριά να λένε τι ωραία που ήταν που μίλησε για τον εθνικισμό και για, για όλα αυτά που είπε. Δεξιά-δεξιά κόμματα, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς.
2: Ακούστε, ο κάθε υπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός που έρχεται στη χώρα μας ανήκει κάπου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ανάγνωση για τα εθνικά μας θέματα. Και πέρα από το ποια είναι η πολιτική του ιδεολογική του τοποθέτηση, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το αν κάποιος θέλει να αναγνώσει και με δεύτερο τρόπο ή να πει, να βγάλει δικά του συμπεράσματα πολιτικά ή ιδεολογικά, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς μένουμε στο ότι ήταν μια πολύ θετική επίσκεψη, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα, έγινε μόνο στην Ελλάδα, ενώ πάντα συνδυαζόταν με επίσκεψη και στην Τουρκία. Και αυτό νομίζω ότι εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας, το αξιολογούμε πολύ θετικά. Και όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος ότι έχει μια παροιμία. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος όλος μετά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στα θέματα τα διπλωματικά ή τα στρατιωτικά, τώρα έχουμε τις επόμενες ημέρες δύο κλειστές σκέψεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή, στην οποία συμμετέχω, με ενημερώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Δέλτια, και από τον Άμυνας και από τον Εξωτερικό, κύριο Γιώργο Πετρίδη, όπου κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και λίγο πιο κλειστά. Δηλαδή, εδώ στη χώρα μας έχουμε έτσι μια αντίληψη ότι όλοι για όλα, ένα σύμφωνο αμπέλι, μια ελευθεριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Την οποία, αν δεν την έχουμε, θεωρούμε ότι καταδυναστευόμεθα. Ας δούμε πως λειτουργούν τα κράτη στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, διεθνώς, παγκοσμίως. Δηλαδή, ας πάρουμε και λίγο τα διδάγματα τα οποία μας δίνει η πρακτική, η διεθνής.
1: Ωραία, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να ολοκληρώσουμε για να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα με το καλώδιο και αν η Τουρκία θα φέρει παραπάνω αντιρρήσεις ή εμπόδια?
2: Η χώρα μας έχει βγάλει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα είναι να γίνει, να μπει το καλώδιο. Το πώς, τα βήματα και οι λεπτομέρειες και οι τακτικές κινήσεις, το να μπει το καλώδιο είναι η στρατηγική. Το να... τακτικές κινήσεις είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το καθορίσουν οι αρμόδιοι. Και είναι οι αρμόδιοι, το διπλωματικό μας προσωπικό, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Δεν είναι ωραίο να πετάγομαι εγώ ή το καθένας, δηλαδή, ο οποίος έχει άποψη για τα πάντα. Μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα ή να πιστεύεις ότι έχει άποψη για τα πάντα. Αλλά ας περιμένουμε λίγο οι ειδικοί πώς θα μεθοδεύσουν τις κινήσεις.
1: Ωραία.
2: Τους έχουμε εμπιστοσύνη ή δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη? Νομίζω δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ωραία. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Κρατάω λοιπόν σε αυτό για να κλείσουμε το άποψη ο καθένας. Δική του άποψη είναι. Μάλιστα, και πάμε τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Συνάδελφός σας σε τηλεοπτικό. Συνάδελφός, ο κύριος Ρωμανός δέχτηκε την ερώτηση από συνάδελφός σας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είχατε ανακοινώσει πριν από τη ΔΕΘ ότι αυτά τα λεφτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε, και ξαφνικά δίνονται και άλλα πράγματα χωρίς την άδεια που περιμέναμε να πάρουμε από την Ευρώπη. Η ερώτηση λοιπόν, εσείς τώρα πού τα βρήκατε τα λεφτά?
2: Ποια γίνονται εκτός? Εκτός προπολογισμού. Και ποιος γνωρίζει ακριβώς το ταμείο τι έχει?
0: Σύμφωνα με δηλώσεις ότι μας περισσεύουν 200.000, μας περισσεύουν 200.000, είχε πει ο ίδιος ο κύριος Ρωμανός, από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτές 200.000.
2: Ένα λεπτό.
0: Ακούω.
2: Εδώ,
0: ακούω.
2: Εμείς μιλάμε για ένα λελογισμένο, μια λελογισμένη και πολύ έτσι, μια στήριξη των εισοδημάτων και των πατριωτών μας στα καύσιμα. Λελογισμένη. Βάσει αυτό που έχει το Ταμείο. Το Ταμείο νομίζω ότι έχει ένα απόθεμα ακόμα γύρω στα 200 εκατομμύρια. Τέτοιο έχω ακούσει και εγώ.
0: Ναι, χιλιάδες είπα εγώ, 200 εκατομμύρια. Αλλά εδώ, συγγνώμη, και κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ, αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε, εδώ είμαστε. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε. Είναι 200 εκατομμύρια το που είχαν πει. Αλλά αυτά τα 200 εκατομμύρια φαίνεται ότι ξεπερνούν και χωρίς την άδεια που περιμέναμε.
2: Και ξαναλέω, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα δώσω 2,2 δις, εσείς εκτιμάτε ότι θα ήταν σοβαρός ή μετρημένος ή νοικοκύρης πρωθυπουργός αν τα έδινε όλα μέχρι τελικής δεκάδας που λέμε και δεν κατάγει ένα απόθεμα για την ώρα ανάγκης που πάντα το κάνει ο Μητσοτάκης και πάντα λειτουργεί έτσι? Αυτή είναι η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Κατάμε ένα απόθεμα γιατί έχουμε μπροστά μας ανοιχτούς δύο πολέμους. Και εμείς τουλάχιστον έτσι βλέπουμε. Στο σπίτι μας αυτό θα κάναμε άμα είχαμε δύο κρίσεις μπροστά στην οικογένειά μας. Δεν θα τα είχαμε όλα τα λεφτά με τη μία για να αντιμετωπίσουμε τη μία ή τις δύο και δεν θα κατάγαμε μία εφεδρία.
0: Ναι, όμως κύριε Υπουργέ,
2: τι προβληματίζεις αυτό?
0: Κύριε Υπουργέ, δεν προβληματίζει το να δώσει λεφτά στον κόσμο?
2: Δηλαδή,
0: δεν προβληματίζει να δώσει λεφτά στον κόσμο?
2: Αυτή τη συμπεριφορά και βρίσκονται αυτά τα 200 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι.
0: Όχι, αυτά υπήρχαν. Εδώ βλέπουμε να τα ξεπερνάμε τα 200.
2: Και πάλι σας λέω, δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός.
0: Σίγουρα.
2: Στο νούμερο. Λέω ότι πάνω κάτω έχω μάθει
0: και
2: εγώ.
0: Ναι, και εμείς το ίδιο, και εμείς από τις δηλώσεις τις δικές σας. Το ίδιο τις δηλώσεις σας. Λοιπόν, εδώ όμως λέγεται ότι εντάξει, πόσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και κάτι παραπάνω θα βρεθεί, εμείς ξέρουμε.
2: Τώρα, ακούστε να δείτε. Αν υπάρχει παρέμβαση, αν γίνει μια παρέμβαση στο φόρο, στον ειδικό φόρο, αυτά είναι έσοδα τα οποία όμως. Έτσι είναι το σύστημα, λογίζονται έξοδα όταν τα περιορίζεις, τα έσοδα. Αυτή λοιπόν τη δαπάνη, ενώ είναι εισπράξη φόρου το οποίο που κρατάς για να ενισχύσεις ένα εισόδημα, για να ενισχύσεις την αυλία. Αυτά λοιπόν τα έσοδα που δεν τα κάνεις έσοδα αλλά τα κάνεις έξοδα και τα λογίζει έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν είναι χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο. Είναι που θα ερχόταν και εσύ δεν τα κρατάς στο ταμείο και τα δίνεις. Αυτό είναι έξοδο. Αυτό είναι παραβίαση του πλαφών. Αφού εκεί πήραμε μια ανάσα, όπως ακούσατε κι εσείς, εκεί υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση λόγω της κρίσης πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και η παρέμβαση και του Προέδρου του Eurogroup είναι καθοριστική, πέρα της των γαλάζιων γραμμάτων που ηρωνευόταν η αντιπολίτευση και ο κ. Σαρουλάκης, του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη. Εγώ λέω ότι αυτά είναι προς καλόν. Τώρα, αν αυτό ανησυχεί τους
1: αγαπητούς
2: αντιπολίτες σας, τι να κάνουμε.
1: Θα σας πάω τώρα, κύριε Οικονόμου, στις δημοσκοπήσεις. Χθες η Opinion είχε στο 25, κάτι την πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία και θυμηθήκαμε εδώ με τον Γεωργιάδη πριν και τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέδευξή του ότι αν είναι κάτω από 25% πολύ πιθανό κάποιος να τον αμφισβητήσει και να το δεχτεί ο Πρωθυπουργός.
2: Στην πρόθεση ψήφου πόσο ήταν τα άλλα κόμματα?
1: Είχαν διαφορά μεγάλη.
2: Όχι, πόσο ήταν?
1: Ήταν νομίζω στο 13-14 η Ελλάς και στο 12 το Πασόκ. Να το δω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το 25, ναι. το 25 κοιτάμε εμείς. Το 25 που είναι ο αριθμός που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Το 25.
2: Ένα λεπτό. Όλα αυτά λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν πήραν αυτά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου έχοντας ένα 15-17% αναποφασίστων. Και αρχίζει πλέον μετά η εκτίμηση, γιατί αυτό κατανέμεται με κάποιο τρόπο επιστημονικό και λογικό. Ναι. Και πάμε εμείς στο 30%. Άρα λοιπόν όταν είσαι στο 30, γιατί όλες οι μετρήσεις στο 30 μας έχουν στην εκτίμηση. Εμείς έχουμε δηλαδή στην πρόθεση 25-26 και στην εκτίμηση πάμε 30-31. Όταν είσαι στο 30-31 και τα άλλα κόμματα πάνε στο 15-14-15.
1: Και παρακάτω στην πρόθεση.
2: Τι?
1: Και παρακάτω τα άλλα κόμματα στην πρόθεση είναι πολύ παρακάτω από 15.
2: Λέω εκτίμηση πάντα τώρα.
1: Α, στην εκτίμηση.
2: Υπάρχει ένα 15-17% ναι, αν πάθησες λίστα ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι αναποφάσιση δηλαδή. Είναι ένα 15-17%. Αυτό όταν θα πάμε στις εκλογές δεν είναι 15-17, όλοι αποφασίζουν. Δεν πάει κάποιος στην κάλπη και είναι αναποφάσιστος. Κάποια στιγμή κάτι θα ρίξει. Ακόμα και το άχυρο που θα ρίξει το λευκό είναι μια στάση στην κάλπη.
0: Ναι, εδώ,
2: εκεί λοιπόν πηγαίνουμε στο 30-31 εμείς. Οι άλλοι πάνε στο 15, ο άλλος πάνε στο 13. Κάπου εκεί πηγαίνουμε.
0: Η Νέα Δημοκρατία θέλει λοιπόν, κύριε
2: Όταν
0: Υπουργέ...
2: Όταν είστε στο 30-31, που όλες οι μετρήσεις, όχι μία, όλες οι μετρήσεις, εκεί μας έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ευελπιστείς στο 36.
2: Ευελπιστείς να πας στο 36-37. Δηλαδή είσαι 5-6 μονάδες απόσταση.
0: Εδώ θέλω να είναι η ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είστε καινούριος και ξέρω ότι μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό που ζητάει και θέλει είναι ένα μέρος των ανθρώπων που την ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές που τώρα λένε όχι. Υπάρχει πιθανότητα.
2: Δεν λένε όχι. Λένε...
0: Ναι, δεν λένε, δεν είμαστε φαν. Δεν είμαστε
2: μπορεί
0: κοντά.
2: Δεν πάω να ψηφίσω, λένε δεν έχω πω.
0: Δεν είναι πάντως στη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους για να τους πείσει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πιθανότητα να πει ότι ναι, κάναμε τρία λάθη ή ότι δεν τα κάναμε καλά στην ακρίβεια ή ότι ένας υπουργός μας έφταιγε ή κάτι να πει για να τους πει ότι ναι, τώρα το είδα το λάθος μου και θα το διορθώσω. Ή θα κατέβει και θα πει εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, οι δείχτες είναι καταπληκτικά. Ο Άδωνες Γεωργιάδης, ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης.
2: Ακούστε, εντάξει, τώρα εδώ. Εδώ ιδίως ο Πρωθυπουργός. Για ένα σκάνδαλο και ένα πρόβλημα, μια προβληματική ιστορία που απασχόλησε επί μήνες, για μην πω χρόνο, την ελληνική ζωή, πολιτική και κοινωνική, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώτος είπε, έκανα

0: σε λειτουργία. Θα την εξηγήσουμε μόλις το κλάμα θα αρχίσει να γίνεται μεγάλο. Δεν ξέρω ποιοι θα διαμαρτύρονται πλέον. Αλλά θέλω να πω, δεν είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έκανα λάθος, παίρνω πάνω από την ευθύνη. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε αντικαταστάσεις υπουργών, έχουμε πολλά θέματα, τι να πω, το θυμηθώ. Η κυβέρνηση είναι όταν έχει 8 χρόνια. Ποιος είπε ότι είναι αλάθητος? Είπε ποτέ ο Μητσοτάκης είναι αλάθητος? Έχει πρώτος κάνει την αυτοκριτική του.
1: Αλλά ναι, η αυτοκριτική όμως πρέπει να γίνει και από τους υπουργούς. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπουργός να λέει ότι είμαστε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης επειδή οι δείχτες είναι ψηλά και ο κόσμος να μην βγάζει το μήνα.
0: Ωραία. Έτσι βλέπει αυτός ο υπουργός, αυτό το πολιτικό στέλεχος, έτσι βλέπει τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς το βλέπει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια ορχήστρα, 60 υπουργοί, 155 βουλευτές, ένα ηλικιακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πιστεύω να απαιτείται από όλο αυτόν τον κόσμο να είναι όλοι αλφαδιασμένοι στην ορθή διατύπωση των πραγμάτων. Και φάσεις θα γίνονται και λάθη θα κρύουν. Όλα τα έχει ο Μπαχτές. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ καταλαβαίνεις αν κάνεις το λάθος ή όχι. Αν το καταλαβαίνεις και το διορθώνεις, έχει καλός. Αν δεν το καταλαβαίνεις, πραγματικά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ βλέπω όμως ότι γίνεται ανασύνταξη πολλές φορές. Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αν δούμε αν η πορεία γενικά είναι σωστή, υπάρχει ένα 30% που λέει είναι σωστή. Ένα 68-70% λέει όχι, αλλά στο όχι. Βλέπω εδώ κάτι του Πασόκη του Τσίπρα. Βάζουν σε όχι στο 70% από τον κασιδιάρη της απόψης του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Βελόπουλου, όλη την πασπερμία απόψεων τη συναντήσουν και λένε 70 λένε όχι. Είναι ίδιο το όχι που λέει το Πασόκ με το ίδιο το όχι που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα?
1: Όχι, συμφωνώ, ναι.
0: Ή το όχι που λέει ο Κασιδιάρης τώρα?
1: Εννοείται πως όχι, και εκεί πρέπει να έχετε μια κοινό μέτωπο όλοι λοιπόν, και να το δούμε και γρήγορα αυτό το κοινό μέτωπο.
0: Άρα λοιπόν το όχι.
1: Γιατί κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, βγήκαν από τις τρύπες τους όπως είδαμε τελευταία.
0: Τι?
1: Για τον Κασιδιάρη θα πρέπει να έχετε ένα κοινό μέτωπο, γιατί είδαμε ότι βγήκαν από τις τρύπες τους τελευταία πάλι. Είδαμε τι έγινε στην Ελευσίνα.
0: Θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί, γιατί εδώ μιλάμε για κλιματικές συμπεριφορές, δεν μιλάμε για πολιτικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους.
0: Προσέξτε όμως τώρα, όλοι αυτοί τώρα πάνε να πιάσουν ένα όχι και να το κάνουν πολιτική. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική δεν γίνεται με το όχι. Η πολιτική γίνεται με το ναι. Τι λες ναι? Τι λες ναι, σε ποιον λες ναι και γιατί λες ναι.
1: Ωραία. Το όχι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
0: Το όχι, θέλω να πω, είναι η άρνηση, η απόλυψη. Είναι εύκολη να τη λες.
1: Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Μόνο θέλω μια υπόσχεση, διότι όταν είπαμε ότι θα είστε μαζί μας, είχαμε άπειρα μηνύματα από Ανατολική Αττική. Θέλω να μιλήσουμε για το καλό των λεωφορείων και αν υπάρχει σχέδιο σε άλλη εκπομπή για κανένα νοσοκομείο στην από εκεί μεριά.
0: Με πολύ χαρά, γιατί είναι θέμα επίκαιρο. Η αστική κοινωνία την ξεκίνησα εγώ το 24 ως αρμόδιος υπουργός για τις μεταφορές. Ήταν ο νέος κοινωνιακός κάτι που φτιάξαμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Θα το κάνουμε σύντομα μόνο για Ανατολική Αττική. Γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα.
0: Με πολύ χαρά, γιατί είναι ένα υπόδειγμα και ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των μεταφορών
2: με
0: βιώσιμη κινητικότητα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κονόμου.
1: Καλημέρα, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν. Επιστρέφουμε εδώ σε 2 λεπτά.
3: 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show.

0: για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Από πού?
0: Και έχω μπροστά μου την δημοσκόπηση, την άνοιξα τώρα για να μην τα λέμε στην τύχη 12-13 κτλ. Λοιπόν, στην πρόθεση χθες στην Opinion.
1: Αυτή που την έχουν καταγγείλει, λες.
0: Όχι.
1: Α, είναι
0: interview είναι αυτή.
1: Επειδή μπερδεύομαι εγώ, να με βοηθάς.
0: Η Opinion είναι 25,5 στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία, 13,3 Ελλάς, 10,4 Πασόκ και μετά μεγάλη διαφορά. Πίσω όλο μόνο 6,1 το ΚΚΕ. Και στην εκτίμηση, αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου, ανεβαίνει στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, στο 15,9% πηγαίνει η Ελλάς και στο 12,3% το Πασόκ. Το Πασόκ εκεί που χάρηκε με την interview προχθές που λέει μία μονάδα διαφορά, ξανά τώρα στο 3-4.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει. Άλλο ένα, άλλο 3-4.
1: Στις δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπήσεις. Πού?
1: Καλά τώρα. Δημοσκοπήσεις βγάζουν κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις.
0: Όχι,
1: δεν
0: αλλά.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά.
0: Το κατάλαβα, ναι.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά.
0: Αλλά τις δημοσκοπήσεις εξετάζουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές κάθε εβδομάδα.
1: Ένα εργαλείο της στιγμής είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το οποίο έχουμε καταγγείλει κιόλας.
0: Ισχύει αυτό. Όταν δεν μας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, τις καταγγέλνουμε.
1: Όλα τα κόμματα.
0: Όλα τα κόμματα.
1: Όλα
0: ναι.
1: Τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει πάντως αυτό. Ότι ήμασταν τότε 32-33. Στην αυτό και βγήκαμε 41. Τώρα αν είμαστε 30-31 θα πάμε 38.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Την έδειχναν ότι δημοσκοπικά ήταν στο 30 κάτι και πήρε 40.
1: Ναι, 32-33 ήταν και πήγε 40. Ναι. Σου λέει τώρα είμαστε 30-31 θα πάμε 38. Άρα να τι αυτοδυναμία.
0: Ναι, εγώ δεν το.
1: Ναι, αλλά οι καταγγελίες.
0: Αμφισβητώ ιδιαίτερα.
1: Οι καταγγελίες λένε ότι υπήρξε ο ΠΚΠ και γίνανε γαλάζιες περιοχές.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Ναι. Και τώρα εγώ λέω ότι είναι πόσοι θα ψηφίσουν από το σπίτι τους ή εκτός Ελλάδας.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Αν είναι 50.000 κανένα πρόβλημα, αν έχουμε οργανωθεί και είναι 500.000 και αυτοί οι 500.000 κάνουν και πολλές επισκέψεις για να τους έχουμε και κοντά.
0: Το 500.000 είναι ποσοστό, πολύ.
1: Είναι
0: το
1: 32-38.
0: Από μόνο το 500.000 είναι γύρω στο 8%.
1: Να το 32-38.
0: Όταν είχε πάρει, όταν είχε μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή και είχε πάρει με 8%, είχαν ψηφίσει νομίζω 500 κάτι χιλιάδες.
1: Να λοιπόν το 32-38. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς να αλλάξεις ένα, να βγάλεις εκτός τους δημοσκόπους, να μην το έχουν υπολογίσει. Και ο κύριος οικονόμου όμως είπε δεν μας ενδιαφέρει του καθενός η προσωπική άποψη. Και ο κύριος Λοβέρδος το ίδιο είπε, δεν μας ενδιαφέρει του καθενός η προσωπική άποψη. Και ο κύριος Συρίγος μας είπε προσωπική μου άποψη. Κάνω λάθος κάπου?
0: Όχι, τους αρέσουν οι προσωπικοί. Δηλαδή, δεν έχουν προσωπική άποψη οι άνθρωποι.
1: Οικονόμου, Λοβέρδος καταρχάς που είναι και υφυπουργός εξωτερικών και ο κύριος
0: Οικονόμου. Ο Γιάννης ο Λοβέρδος.
1: Ναι, και κύριος Οικονόμου. Α, ναι, τον ξέχασα.
0: Δηλαδή, λοιπόν, όταν λες Λοβέρδος, μπερδευόμαστε.
1: Τον ξέχασα.
0: Γιατί το έχει πει αυτό ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Ποιο, τον ξεχάσαμε.
0: Όχι, δεν είναι πιασένα. Λέει ότι με παίρνουν τηλέφωνο, λέει. Και νομίζουν πως μιλάω με τον υπουργό και μου λένε γεια σου υπουργέ, αλλά νομίζουν πως μιλάνε με τον άλλον. Οπότε μην έχει προηγηθεί η μπέρδευα με σένα.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά γιατί θέλω να συνδεθούμε και να αρχίσουμε να μιλάμε για την Αθήνα. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Δηλαδή, ξεκινάμε από την απέφτη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που μάθαμε γιατί. Ξέρουμε, μάθαμε γιατί η πλάκα. Ποτέ δεν μάθαμε δηλαδή τι έγινε στην πλάκα. Και τώρα έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Κυψέλη. Έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Μετρό. Εμείς έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε έναν πολιτικό μηχανικό που έχει δουλέψει σε όλη την Ελλάδα βέβαια και τον γνωρίζουμε πολύ καλά και μπήκε σε σπίτι, σε πολυκατοικία για να κάνει έλεγχο σε ιδιοκτήτη. Ο κ. Αμερίδης, κύριε Αμερίδη, καλά τα λέω, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλά είστε.
1: Καλά είμαστε. Καλημέρα. Οι άνθρωποι στην Κυψέλη δεν είναι καλά. Εκτός αν θέλετε να πάτε να μείνετε, έχω ρετυρέ πεντάρι με μεγάλη βεράντα στα 300 ευρώ. Θέλετε να μείνετε εκεί
2: στην Κυψέλη? Δεν ξέρω κανείς πηγαίνει. Υπάρχει μια περίπτωση στην Κυψέλη να πάνε τώρα αν το μετρό στα Εξάρχεια διαφοροποιήσει τις τιμές που θα διαφοροποιήσει και δεν θα μπορούν να μείνουν φοιτητές, να τους βρώξουν κάπου πιο φθηνά και από ό,τι φαίνεται η Κυψέλη θα είναι πιο φθηνή.
1: Ναι, γιατί ποιος θα μείνει εκεί, ποιος θα πάει τα παιδιά του εκεί, ποιος θα πάει να μείνει εκεί όταν δεν ξέρει τι γίνεται. Και καταρχάς...
2: Η ερώτηση βασική είναι, υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει διαμέρισμα στην Κυψέλη πλέον?
1: Εγώ, είναι τσάμπα.
0: Γιατί να μην αγοράσουμε?
1: Άμα γίνει τίποτα χτύπα ξύλο, θα μου μείνει το οικόπεδο.
2: Ναι, θέλω να σας πω ότι δημιουργείται αυτή η αμφιβολία, γιατί τίποτα δεν είναι καθαρό μέχρι σήμερα. Κανένας δεν δίνει απαντήσεις, ούτε η Μετρό, ούτε το ΤΕΕ. Δεν βλέπω να υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες θα δίνουν μια σιγουριά σε κάποιον που θέλει να επενδύσει, θέλει να μείνει, θα συνεχίσει να μένει. Δεν υπάρχουν, βέβαια, όλα τα φαινόμενα αυτά είναι σε εξέλιξη. Έτσι, μπορεί να διαρκέσουν και 3 και 4 χρόνια και πρέπει να παρατηρούνται συνεχώς και να ενημερώνονται συνεχώς σε κάτι και από ένα φορέα, ο οποίος πιθανά θα πρέπει να, ήδη να έχει δημιουργηθεί αυτός ο φορέας που θα αποτελείται από τεχνικούς για να μπορούν να είναι σε επαφή με τους κατοίκους αλλά και με το τεχνικό επιμελητήριο για να υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη για την σιγουριά και τα αποτελέσματα που θα κάθε φορά θα παρακολουθούνται και θα βγαίνουν.
1: Κυρία Μερίδη, γιατί αμέσως μετά έχουμε και τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο που είναι στα θέματα αυτά για να μας πει για την Κράβα. Κάποιος πρέπει λοιπόν να βάλει την υπογραφή του, την ευθύνη του και να πει ότι εγώ μετά που τους ελέγχουν των τεχνικών διέχω πει, λέω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γεια σας, υπογράφω, Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Εμένα με καλέσανε, θα σας πω τώρα, σε ένας φίλος του γιατρός που έχει ένα το ιατρείο του στην πλατεία. Και πήγα και είδα ότι έχουν ανοίξει κάποιοι τείχοι, ήδη έχει μαζευτεί, ξέρετε, η σκόνη από το σοβά κάτω στο δάπεδο και υπάρχουν και στις απές πολυκατοικίες, από ό,τι είδα, κάποια σχίσματα. Τώρα, αυτό, αν δεν μπορώ να πω αν αυτό είναι το οφέρον οργανισμός ή αν είναι το τούβλο ή αν ο σοβάς αν έχει ξεκολλήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει ίσως με κάποια παρέμβαση για να μπορεί να αποτυπωθεί ή θα πρέπει να παρακολουθεί, αυτό είπα εγώ, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν το άνοιγμα μεγαλώσει ή αν παραμείνει το ίδιο και δεν έχουμε άλλη αλλαγή.
1: Εδώ αυτό... να κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι φαντάζομαι απορία πολλών. Αυτό που να κάτσω να το βλέπω, αν ανοίγει ή δεν ανοίγει, τι να κάνω, κάθομαι σπίτι να δω αν θα ανοίξει ή όχι, και αν ανοίξει. Αυτό το παρέμβαση που είπατε, που μου φαίνεται πιο γρήγορο. Τι ακριβώς εννοείται να κάνει παρέμβαση για να δούμε τι γίνεται. Να σκάψουμε μέχρι να βρούμε το σημείο, δηλαδή να δούμε αν είναι κολόνα ή όχι.
2: Όταν ψάχνουμε στατική επάρκεια, όλες τις που κάνουμε στατική επάρκεια, έχουμε και υπάρχουν, φαντάζομαι και τα γνωρίζουν όλοι, υπάρχουν και τα μηχανήματα και δυνατότητες να υπάρχει μια ακουσιμέτρηση, να υπάρχουν δείγματα τα οποία είναι μη καταστροφικές δοκιμές στην οικοδομή καταρχήν, για να υπάρχει σιγουριά για σήμερα. Ότι υπάρχει κάτι, αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο προς το παρόν.
1: Κύριε Μερίδη, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα αυτό?
2: Δεν το ξέρω τι έχει γίνει. Δεν έχω πλησιάσει. Εγώ αυτό που έχω κάνει με τον άνθρωπο, τον δικό μου τον πελάτη, είναι ότι κάθε μήνα πηγαίνω για να δω, κάνω μια αυτοψία, αν το άνοιγμα αυτό μεγαλώνει ή μικραίνει.
1: Ναι, τώρα θα κάνω μια ερώτηση η οποία είναι λίγο επικίνδυνη και θα μου πείτε εσείς. Τι του προτείνετε, να μείνει ή να φύγει? Αν με ρώτησε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
2: Για να είμαι ειλικρινής, με το άνοιγμα που έχει, δεν βλέπω να έχει άμεσο κίνδυνο αυτό που είδα εγώ σε αυτό το γραφείο, ναι, του γιατρού.
1: Γι' αυτό το γραφείο μιλάμε τώρα, ναι.
2: Ναι, για ένα γραφείο. Δεν είδα άμεσο κίνδυνο όμως. Αυτό δεν μπορώ να το βάλω και υπογραφή. Απλά με το στόμα του είπα έτσι.
0: Εσείς δεν έχετε κάποια επαφή με τον Δήμο, είναι καθαρά ιδιωτικό.
2: Είναι ιδιωτικό. Σε λέω την προσωπική μου εμπειρία σε μια οικοδομή που είναι στην πλατεία της Κυψέλης. Και ένα γραφείο το οποίο επισκέφθηκα και έχω διαζώσεις, παρακολουθώ την πορεία του φαινομένου. Εγώ προσωπικά για ένα γραφείο. Αυτή την εμπειρία σας μεταφέρω.
1: Αυτό θέλαμε κι εμείς. Ένα τεχνικό, έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία, ένα δηλαδή μηχανικό, ο οποίος έχει εμπειρία και μπήκε μέσα και είδε. Και δεν είναι του κράτους, ούτε του Δήμου, ούτε του Υπουργείου.
2: Θα στείλω και το βίντεο πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει σε δύο σημεία και πού ακριβώς έχει μαζευτεί και η σκόνη στο δάπτυλο. Αυτό μπορώ να σας το στείλω και να το έχετε κι εσείς.
1: Να το αναρτήσουμε κι εμείς στα social της εκπομπής και του Μέσου, ότι ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει εμπειρία και το καταθέτω γιατί το ξέρω, τον κύριο Μερίδη, σε όλη την Ελλάδα έχει δουλέψει, και μας λέει: πάμε βλέποντας, ενώ αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αν θέλει το κράτος, το Υπουργείο, μπορεί άμεσα να τσεκάρει αν γίνεται ή όχι να μένεις σήμερα μέσα. Χωρίς...
2: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι οριζόντιο για όλους το ίδιο. Νομίζω είναι κατά περίπτωση και θα πρέπει να οριστεί κατά περίπτωση και κατά...
1: Πολυκατοικία, πολυκατοικία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο το φαινόμενο σε όλες τις πολυκατοικίες. Αλλά και οι πολυκατοικίες που έχουν μαγαζιά, σε αυτή την πολυκατοικία έχει μαγαζί που είναι κλειστό κάτω, που για να κατέβω εγώ στο υπόγειο να ελέγξω πρέπει να βρω τους ιδιοκτήτες να μου ανοίξουν από κάτω, γιατί ξέρετε που είναι η πολυιδιοκτησία. Άρα εγώ η δική μου προσωπική εντύπωση είναι από ένα χώρο που επισκέφτηκα. Και το είδα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το φαινόμενο πώς σε ένα μήνα μέσα έγινε αυτό. Έχει μαζέψει 5 πόντους σκόνη κάτω χώμα.
1: Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό, κύριε Μύριδη.
0: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σε αυτή την εκπομπή να μας βοηθήσετε λίγο για να ακούσουν και οι άνθρωποι που μένουν εκεί.
2: Όχι, στη διάθεση πάντα, κύριε Γιώργη.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Επάνω, άκουσες τι είπε. Υπάρχουν τα μέσα να πάμε να το ψάξουμε τώρα για τώρα. Πολυκατοικία, πολυκατοικία. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί κοστίζει ή γιατί φοβούνται το αποτέλεσμα.
0: Τι σημαίνει φοβούνται το αποτέλεσμα?
1: Φοβούνται το αποτέλεσμα.
0: Και πού θα πάει αυτό, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δηλαδή... γιατί οι άλλοι λέει, καθόμαστε, το βλέπουμε, το παρατηρούμε, αν ανοίξει πολύ, αν ανοίξει λίγο, αν ανοίξει παραπάνω. Και μας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, τον γνωρίζω χρόνια από τις δουλειές του, τον γνωρίζω, έτσι, τον ξέρω σε όλη την Ελλάδα, θα δείτε το όνομά του, πολιτικός μηχανικός, λέει ότι υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει πολυκατοικία, πολυκατοικία. Μήπως κοστίζει πολύ το να το κάνουμε ή μήπως θα κοστίσει πολύ το αποτέλεσμα και κάποιος θα πρέπει να αποζημιώσει. Που δεν είναι το κράτος, θα το ξαναλέω. Από νόμο του 2046-44-42, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να το ψάξω.
0: Του 16.
1: Του 16-44-42, νομίζω ότι είναι ο νόμος. Δεν αποζημιώνει το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ανάδοχος εταιρεία. Αυτή η αποζημιώνει. Το κράτος, αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να πιέσει με όποιο τρόπο, νομικά ή όποιον άλλον, την εταιρεία να αποζημιώσει για τα προβλήματα που δημιούργησε από τη μέρα που πήρε μια ανάθεση να κάνει μια δουλειά. Πραγματικά απορώ όταν μας λένε ειδικοί, ένας και θα βρούμε και άλλους να μας δώσουν αντίστοιχη απάντηση, αλλά είχαμε την τύχη να βρούμε έναν ο οποίος μπήκε μέσα σε διαμέρισμα. Μέχρι τώρα δεν είχα βρει. Το θυμάστε, το ψάξαμε, πήγαμε, δεν είχαμε βρει μηχανικό να έχει μπει μέσα και να,
0: ναι,
1: έχει άποψη.
0: Ιδιώτη.
1: Ιδιώτη θέλαμε.
0: Ιδιώτη
1: θέλαμε, ναι. Λοιπόν,
0: γιατί άλλοι είχαν μπει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, για ιδιώτη.
0: Για ιδιώτη,
1: να, ναι, να μην πληρώνεται ούτε από το Δήμο ούτε από το κράτος.
0: Ναι.
1: Ούτε τε. Να είναι ένας ιδιώτης ο οποίος μπήκε και μας λέει τη γνώμη του.
0: Όπου τώρα που πες ΤΕ, είχαμε και κόντρα ΤΕ με τον Χάρη τον Δούκα.
1: Ναι, το ξέρουμε. Θα, ναι, το έχουμε αμέσως μετά το, ναι, θέμα αυτό, γιατί θα μείνουμε Αθήνα.
0: Μόλις βρούμε τον κύριο Χαλάφ, θα επικοινωνήσουμε. Έχουμε την,
1: τον αντιδήμαρχο, ναι.
0: Τον αντιδήμαρχο. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έκανε η Hellenic Energy,
1: ναι,
0: η εταιρεία. Λέει ότι η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή το ποσό αυτό αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά μαζί με ΦΠΑ.
1: Τώρα μπερδεύτηκα, δηλαδή πού πέφτει? Σε τι πέφτουμε?
0: Τι που πέφτει?
1: Σε τι αριθμό πέφτουμε στο πετρέλαιο θέρμανση? Από πού ξεκινάμε δηλαδή?
0: Φαντάζομαι από το... ναι, δεν ξέρω από πού είναι το αρχικό όριο.
1: Είναι 90, δεν είναι?
0: Κανονικά εκεί είναι, ναι.
1: Μα είναι 20, πάει, ναι, 70.
0: Ναι. Αυτό... 16 λεπτά.
1: Ναι,
0: ναι, 20.
1: 20 πες.
0: Ναι.
1: Είναι 70.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πολύ κάτω από το 1,75. Γιατί ακούσαμε για 1,60, για 1,50, που λέγαμε πάλι ακριβό είναι.
0: Ναι.
1: Μήπως βάζουν μέσα και αυτό που δήλωσε ο πρωταθλητής εχθές και το συμψηφίζουν και λένε έτσι πέφτει? Ή να περιμένουμε και ακόμα, να περιμένουμε ακόμα λίγο τις
0: πίσεις. Μήπως η τιμή εκκίνησης δεν είναι αυτή?
1: Μάλιστα.
0: Μήπως η τιμή εκκίνησης είναι πολύ πιο κάτω?
1: Δεν νομίζω. Να είναι 80, πάει είναι 60. Ναι, εντάξει, κοντά είναι σε αυτό που λέγανε. Ας περιμένουμε λίγο.
0: Μήπως
1: ακόμα.
0: Μήπως είναι 60 η τιμή εκκίνησης?
1: Όχι βρε, άμα ήταν 60 η τιμή εκκίνησης. Είσαι καλά? Πώς θα λέγαμε ότι πέφτουμε κάτω από 75? Ναι.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε τα της Kimberly Guilfoyle, είπε ότι η απόφαση είναι της αμερικανικής κυβέρνησης για το αίτημα της αποχώρησης και εμείς δεν σχολιάζουμε.
1: Και είναι και πρώτη φορά που έγινε αυτό.
0: Ποιο?
1: Να διώξουν έτσι χωρίς παιδί.
0: Ναι.
1: Από η Αμερική εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που διώχνουν έτσι δικό της παιδί.
0: Είπαμε το ξεκίνημα ότι η κυρία Guilfoyle δεν είναι επαγγελματίας διπλωμάτης. Την έβαλε, την έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αφού είναι παραλίγο νύφη μου.
0: Εντάξει, παραλίγο νύφη. Και τι πάει να πει δηλαδή.
1: Τι πάει, συγγνώμη, στο Ελλάδα ζεις, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε να πεις ότι ήταν και νύφη. Άντε, πρώην είναι.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Δηλαδή στην ίν θα την κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να δουλεύει η νυν, παλικάρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Η νυν δεν δουλεύει.
0: Α, τη βρήκε, ήταν επαγγελματική, στο πλαίσιο επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, παραλίγο νύφ, εντάξει, τη διώξαμε από νύφ, αλλά δεν θα πηγαίνεις και θα κάνεις μαργυρούς εσύ ό,τι θες εκεί πέρα. Θα σε μαζέψω εγώ. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Ήσουν παραλίγο νύφ, είχες μπει στο σπίτι. Βγαίνατε 3-4 χρόνια.
0: Είπε, δεν είναι της οικογένειας, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τραμπ και λέει δεν είναι πια της οικογένειας.
1: Ναι, αλλά 4 χρόνια ήμασταν που βγαίναμε. Τώρα εσύ να πηγαίνεις μαργυρούς τώρα και να ακούγονται διάφορα και να ψιθυρίζετε και να συζητεί το γιος μου και το σπίτι μου.
0: Και τι τον νοιάζει με τι συζητείτε στην Αθήνα, μακριά είναι.
1: Ναι, αλλά τα δημοσιεύματα είχαν φτάσει μέχρι Αμερική. Μάλλον από Αμερική τα πήραμε χαμπάρι. Και τα πήραμε χαμπάρι. Οι πολλοί, γιατί οι λίγοι ξέραν.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα της Αθήνας. Με ποιον θα συνομιλήσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Δεν θα συνεχίσουμε δηλαδή τα σοβαρά θέματα.
0: Όχι,
1: που
0: όχι.
1: Είναι η Kimberly και η Άννα.
0: Εντάξει,
1: στο Παρίσι.
0: Κοίτα, στο πλαίσιο της αποπομπής της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι σοβαρό θέμα. Μετά τους λόγους και αργυρούς και πίστες και τα λοιπά, εκεί μετά γίνεται κουτσομπολιό.
1: Πάλι για πίστες θα σου πω. Η Άννα στο Παρίσι δεν είναι σοβαρός λόγος?
0: Όχι, τι σοβαρό. Για ποιον είναι σοβαρός λόγος?
1: Για την ΑΔΕ που ψάχνει.
0: Για την ΑΔΕ.
1: Ό,τι άλλο ψάχνει η ΑΔΕ,
0: δεν
1: ασχολείσαι. Με την Άννα και τον Καρβέλα δεν ασχολείσαι.
0: Εντάξει, ασχολείται η ΑΔΕ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στην Αθήνα και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας είπα, στα Πετράλωνα μάθαμε τι έγινε. Στην Πλάκα δεν μάθαμε τι έγινε. Έχουμε την Κυψέλη. Είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος τον είχαμε εδώ μαζί μας, γιατί μπήκε ιδιώτης σε σπίτι. Μπήκε ιδιώτης και έκανε την εκτίμησή του. Προβλήματα όμως έχουμε και στη Γράβα, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, με 4.000 παιδιά και δεν ξέρω πόσους δασκάλους. Και τελικά δεν βρήκανε, λέει, στον έλεγχο τίποτα σε σχέση με το που... Από πού είναι η οσμή.
0: Με την οσμή.
1: Από πού είναι. Ναι. Όλα αυτά όμως, καλύτερα είναι να τα συζητήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρλάφτη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είχαμε προηγουμένως τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ο οποίος μπήκε σε σπίτι ιδιώτης και λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι που πρέπει να ελέγξει, και από ό,τι κατάλαβα, η εταιρεία, γιατί ξεκινάμε από το κομμάτι της Κυψέλης, η εταιρεία πολυκατοικία άμεσα για να δει αν έχει ασφάλεια ή όχι. Ή αλλιώς λέει πρέπει να περιμένουμε και να ελέγχουμε κάθε τόσο για να δούμε πότε θα πούμε ότι έχουμε ασφάλεια ή όχι. Το δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το σχολείο είναι κλειστό. Το σχολείο της Γράβας είναι κλειστό. Οι έλεγχοι έγιναν. Η πρώτη έλεγχη, η δεύτερη έλεγχη. Έχουμε κόντρα του Δημάρχου με τον κύριο Μπακογιάννη. Έχουμε κόντρα, δεν ξέρω, με τον Δήμαρχο, με εσάς. Αποτέλεσμα, το τι φταίει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μας πει, γιατί και η κυβέρνηση, η κυρία Ζαχαράκη, είπε η αντίστοιχη υπουργός, είπατε ότι εμείς είναι να έχουμε δασκάλους και βιβλία. Τη συντήρηση την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος όμως ποιος, ο οποίος από το 2003 δεν έχει κανένει τίποτα, και από το 2003 μέχρι σήμερα θα ψάχνουν πια όλους τους δημάρχους να δούμε τι κάνουνε. Σας τα είπα γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε οι απορίες είναι πολλές.
2: Να ξεκινήσουμε από την Κυψέλη, να προχωρήσουμε στην Γράβα ή να το πάμε ανάποδα?
1: Να ξεκινήσουμε από την Γράβα και να καταλήξουμε Κυψέλη.
2: Από την Γράβα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι αν το πάμε πολιτικά το γεγονός, έχει πολλές διαστάσεις. Εγώ λέω όμως και από την αρχή της θητείας μας, τίποτα ασφαλεία δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί εκεί κολλάπτεται το μέλλον. Άρα, εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι ο Δήμος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει μετά τις καταγγελίες, έκανε μετρήσεις, έκανε ελέγχους, δεν βρήκε διαρροή. Οπότε από εκεί και πέρα απευθύνθηκε στην πολιτεία δια επιστολής του Δημάρχου, δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο δηλαδή, το οποίο καλεί σε βοήθεια. Γιατί δεν έχουμε.
1: Διορθώστε με πάλι, η επιστολή αυτή στο περίπου θα το πω εγώ. Λέει ότι δεν έχω άλλες τεχνικές γνώσεις για παραπάνω. Εδώ γελάτε κράτος και βοηθήστε με τις τεχνικές γνώσεις να δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Κάπως έτσι, λοιπόν, δεν είναι το.
2: Ακριβώς. Αν η απάντηση λοιπόν της επίσημης πολιτείας, γιατί νομίζω τα σχολεία σε κάθε περίπτωση είναι στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, μα κύριε Ζαχαράκη είπε, εμείς είμαστε για δασκάλους και βιβλία. Ο Δήμος είναι για τη συντήρηση.
2: Αν ο Δήμος, ο οποίος είναι ο διαχειριστής των σχολείων, ο χρήστης των σχολείων, αν λέει ότι παιδιά, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά εδώ υπάρχει μια καταγγελία που είναι πάρα πολύ σοβαρή, η επίσημη πολιτεία στο υψηλότερο επίπεδο λέει ότι εγώ μοιράζω μόνο βιβλία, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να ρωτήσουμε. Να πάμε στην Ιταλία και να πούμε, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε να συνδράμετε. Γιατί νομίζω ότι πέρα από την ευθύνη της καθημερινότητας υπάρχουν και αυτοδιοικητικά επίπεδα. Υπάρχουν και διοικητικά επίπεδα. Δηλαδή ένας Δήμος λέει ότι παιδιά εγώ έχω εξαντλήσει τις δυνατότητες μου.
1: Εδώ όμως κύριε Χαρλάτη, κάνατε ένα καινούριο κώδικα, κάνανε ένα καινούριο κώδικα, ποιος έχει την ευθύνη για τους Δήμους. Τελικά εδώ πάλι δεν έχει κανένας ευθύνη. Φταίτε όλοι, δεν φταίει κανένας. Και η απλή ερώτηση είναι, που θα την κάνω και για την Κυψέλη αμέσως μετά. Η απλή ερώτηση είναι, εγώ να στείλω το παιδί μου σε αυτό το σχολείο, εγώ που δουλεύω και είμαι δάσκαλο να πάω σε αυτό το σχολείο? Όχι, δεν πάω. Βρείτε μια άλλη λύση, στείλετε μας σε άλλο σχολείο.
2: Αν δεν βρεθεί ποια είναι η αιτία της οσμής, καλά θα κάνετε και δεν θα πάτε. Εγώ μαζί σας. Γιατί σας το ξαναλέω, έγινε ένα συμβάν.
1: Με τε τι έγινε? Με τον έλεγχο τε τι έγινε?
2: Μισό λεπτό να πάρουμε από την αρχή. Υπήρχε μια καταγγελία ως μέσα αερίου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος είναι να κοιτάξουμε τις εγκαταστάσεις και να δούμε τι γίνεται. Όποιος πέρασε μέχρι τώρα έχει στείλει επίσημα έγγραφα τα οποία λένε ότι εμείς δεν διαπιστώσαμε διαρροή. Εκκρεμεί και η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, αλλά αφορά τις εγκαταστάσεις. Όταν τελειώσουμε τις εγκαταστάσεις συγκεκριμένες, πάλι θα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα. Ποια είναι η οσμή και από πού πηγάζει?
0: Τώρα η κόντρα ακριβώς ποια είναι με το ΤΕΕ, με τον κύριο Δούκα?
2: Αυτή, δεν υπάρχει καμία κόντρα. Ξαφνικά βγήκε μια επιστολή, δηλαδή ξανά από εμάς, δεν υπάρχει κόντρα με κανέναν. Απλά εμείς καλέσαμε την επίσημη πολιτεία να έρθει να βοηθήσει. Τώρα για ποιο λόγο αισθάνθηκε κάποια, δεν ξέρω, κάποια ενόχληση ο πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν ήθελε να ασχοληθεί, δεν ξέρω. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία καθυβρίζει και την διοίκηση του Δήμου, αλλά επί της ουσίας βγάζει άχρηστη και την τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι, λέει ότι δεν έχει ο κύριος Στασινός, λέει ότι δεν έχει υποβάλει η διοίκηση του, ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη.
2: Μα εμείς δεν υποβάλλουμε στον κύριο Στασινό στο τεχνικό επιμελητήριο την αίτηση. Στο Υπουργείο θα το υποβάλλουμε και το Υπουργείο ως πολιτεία θα απευθυνθεί στον τεχνικό της σύμβουλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάμε για να τελειώσουμε το ένα θέμα και να πάμε στο άλλο όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν λύνεται το θέμα, δεν γίνεται τίποτα, δεν πάνε οι δάσκαλοι, δεν πάνε τα παιδιά. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο ή ο Δήμος να μας βρει ένα σχολείο? Ποιος από τους δύο είναι αρμόδιος?
2: Εγώ θα σας θέσω το ερώτημα ξανά με την ίδια σκέψη. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, εξαντλεί. Μετά πού πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχει κάποιος από πάνω του ή στο Δήμο αρχίζουν και τελειώνουν όλα? Γιατί εμείς ως ΚΕΔΕ έχουμε ζητήσει και παραπάνω πόρους και παραπάνω αρμοδιότητες, δεν τις δίνουν. Με τους κώδικες τους παίρνουν κιόλας. Άρα τελικά πώς θα γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στην Κυψέλη για να καταλάβουμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Είναι πάρα πολύ απλό. Είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, μας είπε, υπάρχει τρόπος πολυκατοικία να ελεγχθεί άμεσα η στατικότητα ή αλλιώς κάθε τόσο να πηγαίνουμε να βλέπουμε πόσο ανοίγουν και τι ρογμές είναι για να δούμε σε τι επίπεδο είναι η επικινδυνότητα. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι να μείνουν ή να σηκωθούν να φύγουν? Αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί από το Δήμο, από το Υπουργείο, από ποιον?
2: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος...
1: Γιατί στην εταιρεία δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη.
2: Ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων. Καταρχήν, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί η Ελληνικό Μετρό είναι μια κρατική εταιρεία. Απλά από εκεί πέρα έχουν γίνει στην πορεία πολλά μπερδέματα.
1: Ναι, αλλά δίνει εργολαβίες. Δεν πάει και σκάβει η ίδια. Κάπου δίνει εργολαβίες. Άλλοι έχουν την εργολαβία.
2: Απλά λέω ότι αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε την πάροδο του έργου, γιατί πολύ απλά υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δηλώσεις, οι οποίες οδηγήσαν σε παραιτήσεις, και ούτω καθεξής τα έχουμε ζήσει. Τώρα, το θέμα με τους κατοίκους, ως ένα βαθμό το έχουν λύσει και ήδη και κάτοικοι, γιατί όσοι ήταν ενοικιαστές, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, έχουν σκοτεί και έχουν φύγει μόνοι. Έχουν μείνει πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι εξ αυτών, και δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι με τη ροή που πάει η υπόθεση, δεν πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, βλέπουμε τα σπίτια, υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις, λένε να γίνουν κάποια πράγματα, δεν είναι τελικά τα πράγματα, κανένας δεν έχει πει τι έχει φταίξει και κανένας δεν έχει πει και πώς θα προχωρήσει το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, επί της ουσίας, ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα, καλώς το κάνουμε, δεν λέω, απλά ακόμα δεν έχει, δεν έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, αλλά δεν έχουν πάρθει.
1: Λοιπόν, εντάξει, κύριε Χαρλάθη, κύριε Αντιδέμα, και το καταλάβαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας για να μας δώσετε μερικές διευκρινήσεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσω με Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, δεν είναι καλό για μας που έφυγε, αλλά έφυγε η γεγονότητα στην Αμερική, οπότε δεν μας νοιάζει. Επίσης, στην Πάρο λέει που πήγα για τη Μύρλα εκεί πέρα και για το πώς το λέει, μια κυρία με σκυλάκι και 1.500 ευρώ φώναξε ότι δεν έχουμε να φάμε. Άδωνης Γεωργιάδης τώρα στον Αντένα το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μύρλα, πουρναρά, νοικοκυρή, μυρλιάζεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, αυτά να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο Πάνος, ο Πουρνάρας, ο Νικοκύρης.
0: Ο Κακομύρης, κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, αλλά εσείς είμαι στη Μύρλα. Δεν έχουμε, παιδιά, αποτέλεσμα. Θα το συνεχίσουμε. Να πάμε σχολείο, πάμε στα σπίτια μας. Δεν πάμε σχολείο, δεν πάμε στα σπίτια μας. Πού είναι ο κράτος?
0: Και πρόσεχε τώρα.
1: Ναι.
0: Τηλεκπαίδευση. Συνεχίζουν τα παιδιά στην Γράβα με τηλεκπαίδευση.
1: Α, σου πω εγώ τι είναι τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα.
0: Περίμενα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Τηλεκπαίδευση, τα ίδια παιδιά αυτά στην Γράβα, για παράδειγμα, πριν λίγα χρόνια με κορονοϊό, όταν γίνεται κάτι τηλεκπαίδευση, τώρα τηλεκπαίδευση.
1: Άστο, δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι πάμε σχολείο, δεν πάμε. Και ποιος
0: αυτό
1: θα δώσει,
0: λέει τώρα τι τηλεκπαίδευση.
1: Τι να κάνουμε, δεν πάμε σχολείο. Θα πάμε ποτέ σε αυτό ή θα πάμε σε άλλο? Δεν πάμε σπίτια μας, θα πάμε ποτέ ή να βρούμε άλλα σπίτια? Πάντως, παιδιά, κλείνουμε και λέμε κάτσα νιους, αλλά ή εμείς ή κανείς. Και ευκαιρία να πάμε να αγοράσετε κάνα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τώρα θα αγοράσετε διαμέρισμα, θα σμείνει το οικόπεδο μακριά από εμάς. Και ελπίζω να έχω άδικο εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε, δύσκολη μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους, γεια χαρά.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν
0: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
0: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Η Αττική, 7 περιφέρειες της χώρας ενώ κλειστά σήμερα. Τα σχολεία παρέμειναν σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμι, στις Κυκλάδες αλλά και σε δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από την Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση ανακοίνωσαν τα διελιστήρια. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανση αναμένεται να ανακοινωθεί στη 1 το μεσημέρι. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει την μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής σε σποράδες στην Εύβοια και πιθανότητα και στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Ως γνωστόν, την εκπομπή που ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού μας σε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Παναγιώτης Φλεβοτόμος και Ανδριάννα Πουγιού. Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από ελληνικές ομάδες, είναι γεμάτη από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είναι γεμάτη πραγματικά πώς να το περιγράψω τώρα, παιδιά, είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Καταρχάς, χθες είχαμε την επική ανατροπή του Ολυμπιακού με την Βαλένθια που θα πάμε σε λίγο. Εκεί είχαμε την επικράτηση του Παναθηναϊκού μέσα στο Βελιγράδι εναντίον της Παρτίζαν. Σήμερα έχουμε Champions League, δεν ξέρουμε και με τι να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Champions League που έχουμε σήμερα, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge. Θα μιλήσουμε παραπάνω γι' αυτό. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και εν συνεχεία θα πάμε στους αγώνες μπάσκετ που είχαμε χθες, γιατί είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα και για όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σήμερα, γιατί έχουμε Champions League. Είναι μέρα Champions League και μάλιστα έχουμε και την ΑΕΚ στα αστέρια, η οποία πηγαίνει για το 2-2. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στην Ουκρανία, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι προβάδισμα για παρτινέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς. Αυτόν βλέπει ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ ταυτόχρονα φανέλα βασικού στα χαφ διεκδικούν οι Κάιρινεν και Βιτάλης. Να δούμε ποιος θα είναι από αυτούς τους δύο. Γενικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές των βασικών από τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί μεταξύ μας η ΑΕΚ φέτος έχει και ένα ρόστερ που δύσκολα μπορείς να βγάλεις κάποιον απ' έξω. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ δυνατό ρόστερ.

Και παρόλα αυτά, από αυτό το ρόσερ το οποίο έχει η ΑΕΚ, που όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην αποστολή και αυτοί που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για λόγους ψυχολογίας, ενέργεια ψυχολογικούς λόγους, όπως είναι Γεωργίεφ, Καλοσκάμης και Αλεξίου, βρίσκονται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του δικέφαλου. Έχει μία απουσία όλη και όλη η Ένωση, και αυτή είναι του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος έχει μείνει στην Αθήνα και ακολουθεί το πρόγραμμα της αποθεραπείας του για να επιστρέψει σύντομα. Πάμε να δούμε λίγο και τι υπόθηκαν εχθές στην συνέντευξη τύπου, γιατί είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τον Κοϊτά, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Θα ξεκινήσω με τον Κοϊτά, που είπε και λιγότερα πράγματα, γιατί δεν μίλησε πολύ, να λέμε την αλήθεια. Ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά στην συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι πρέπει να είναι η ομάδα έτοιμη για το σημερινό παιχνίδι και ότι θα χαρούν αύριο πάρα πολύ να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Και πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, όπου έκανε αναφορά σε διάφορα πράγματα. Έκανε αναφορά στην εικόνα για το εκτός έδρας παιχνίδι, για τους εκτός έδρας αγώνες της ΑΕΚ φέτος. Έκανε αναφορά στον Βάργα. Εννοείται πως μίλησε και για το μάτς, δεν γίνεται να μιλήσει για το μάτς. Αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα ο Μάρκο Νίκολιτς. Έχω κρατήσει ένα κομμάτι όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, να δούμε και τι είπε ο Σέρβος τεχνικός. Το αυριανό μάτς είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, όπου επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τον Μπαρνάμπας Βάργα, που είπα προηγουμένως ότι έκανε αναφορά, είπε ότι ο Βάργα είναι μαζί μας, αλλά δεν θέλει να ρισκάρει. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για το αν θα πάρει λεπτά συμμετοχής σήμερα ο Ούγγρος επιθετικός του δικεφάλου.

Θα πάμε και στις δηλώσεις ενός ακόμα παίκτη. Δεν τις έκανε βέβαια συνέντευξη τύπου, τις έκανε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube, το οποίο ήταν και το κανάλι το οποίο μετέδωσε την συνέντευξη τύπου, στον Ολεξάνδερ Ζούπκοφ, όπου μπορεί να τον απέκτησε η ΑΕΚ από την Trabzonspor. Ωστόσο, ο Ουκρανός μέσο επιθετικός είχε αγωνιστεί στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ και μάλιστα έχει και εμπειρία από το Champions League με τους Ουκρανούς.

Ουσιαστικά ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ αναφέρθηκε στο παιχνίδι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και πόσο μάλλον δεν κρύβει το γεγονός ότι η αναμέτρηση αυτή και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την Σαχτάρ του δίνει ένα έξτρα κίνητρο.

Εννοείται πως ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports είναι και εκεί. Θα βρίσκεται στην αναμέτρηση. Θα γίνει η περιγραφή της αναμέτρησης σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα, να πούμε ότι είναι η σέντρα. Εγώ θα την αναλάβω την περιγραφή της αναμέτρησης. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι ο Δικέφαλος να πετύχει το 2-2 στο Champions League, που αν καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει και δεύτερη νίκη, δηλαδή να κάνει το 2-2 εναντίον του Σαχτάρ Ντονιέτσκ, αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκάουτ του Champions League. Είτε είναι στο τοπικό, είτε είναι από τις κυρίως βασικά τις θέσεις 9 έως 24, που είναι ο πρώτος νοκάουτ γύρος, γνωστός και ως ενδιάμεση φάση. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με το Champions League στις 2 η ώρα έχουμε την K19 της ΑΕΚ, όπου αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της προαθλήτριας Ουκρανίας στο Youth League στις 2 η ώρα. Θυμίζουμε ότι η K19 της ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική στα Σπάτα.

Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τα μπασκετικά, γιατί είχαμε χθες μεγάλες νίκες και πόσο μάλλον αυτού του Ολυμπιακού, η οποία έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague, καθώς κατάφερε να γυρίσει μια πραγματικά αδιανόητη ανατροπή. Από το μείον 28 κατάφεραν να επικρατήσουν 102-97 της Βαλένθια μέσα στην Ρόιγκ Αρένα, έπειτα από παράταση

Ένας Ολυμπιακός που με αυτόν τον επικό τρόπο κατάφερε να πετύχει το 4-1 την φετινή σεζόν. Και μάλιστα είχαμε δύο πρωταγωνιστές. Είχαμε δύο παίκτες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που έκαναν θράψη. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μπορεί να μην έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, στο τέλος της αναμέτρησης πέτυχε 23 πολύτιμους πόντους, ενώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο πρώην της Βαλένθια. Μιλάω για τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, αν μπορείς κάποιον να βγάλεις MVP. Γιατί είτε ο Μοντέρο είτε ο Φουρνιέ πραγματικά έκαναν εμφανισάρα. Απλά εντάξει, λίγο περισσότερο ο Μοντέρο, γιατί ήταν από την αρχή της αναμέτρησης σταθερός.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, μέσω του, όχι, ο Χρήστος Παπάς, ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, δήλωσε ότι αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας, συγχαρητήρια στους παίκτες. Και τώρα θα πάμε στο μήνυμα το οποίο είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες, τα λεγόμενά του στα αποδυτήρια έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες του μετά την μεγάλη ανατροπή εναντίον της Βαλένθια και νίκη στην παράταση με 102-97. Και τώρα όλα τα βλέμματα και όλο το focus πέφτει στον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Εχθές γενικά είχαμε επιτυχία για τις ελληνικές ομάδες πλην του ΠΑΟΚ που θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως πρώτα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν καταπληκτικός και πόσο μάλλον στην άμυνα αυτή τη φορά, καθώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει 72-55 της Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα και κατάφερε να κάνει το 5-5 στην φετινή EuroLeague και πλέον είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία της διοργάνωσης έπειτα από την ήττα της Βαλένθια που είχε ξεκινήσει η ισπανική ομάδα με 4-4 είχαν ξεκινήσει οι νυχτερίδες. Έπειτα από την ήττα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που κρατάει το αίτητο. Και μάλιστα στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην Μπεογκράτσκα Αρένα, αυτή τη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού, και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν στην Παρτίζαν ο Ζελικό Ομπράντοβιτς μέχρι πριν 10 μήνες περίπου, αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστροφή του ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τους λιγότερους πόντους ποτέ σε παιχνίδι τα τελευταία 14 χρόνια. Έπειτα δηλαδή από το 2012 έχει να δεχθεί τόσους λίγους πόντους ο Παναθηναϊκός. Και το 2012 ήταν προπονητής ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κοίτα να δεις. Πριν συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έστειλε η αποστολία από την Θεσσαλονίκη, η Καρντάσενα. Είμαι πολύ περήφανη, Γαβρίνα. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα που κερδίσαμε τη Βαλένθια. Θέλω να πω για το ποδόσφαιρο, νίκες στην ΑΕΚ, νίκη στον θρύλο μου και στον Όφη και πάω. Ουσιαστικά στέλνει τις ευχές της για τις ελληνικές ομάδες. Εννοείται πως όλοι μας στέλνουμε τις ευχές μας για να έχουμε στο τέλος της ημέρας ελληνικές νίκες, γιατί πάνω απ' όλα νικάει η Ελλάδα και μετά νικάει η ομάδα. Όσον αφορά το κομμάτι των στατιστικών, MVP για το τριφύλι αναδείχθηκε ο Ζέλικο ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πέτυχε 6 πόντους αλλά μάζεψε 7 rebound, κάτι το οποίο

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, απλά να κάνουμε μια αναφορά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε 95-86 από την Λετ Κάρμπελης στη Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Για τους ασπρόμαυρους, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας ήταν ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 3 rebound. Ο Ανδρέα Τρινκέρι, μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ότι είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland,
2: ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας

0: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Έχουμε ακόμα ένα μήνυμα από την Αποστολία, όπου πέρα από τις ευχές που έδωσε στις ελληνικές ομάδες να φέρουν νίκες, έχει στείλει και άλλο ένα μήνυμα όπου δίνει τα εύσημά της. Όχι τα εύσημά της. Γιατί ο Ιωάννου θα πάρει τα εύσημα, ο Γιώργος ο Ιωάννου. Όπου δίνει πολλά μπράβο στον Ιωάννου η Αποστολία, στο Γιώργο, για την περιγραφή που έκανε. Εντάξει, νομίζω με τέτοιο μάτς εχθές δεν γινόταν να μην κάνει τέτοια περιγραφή. Αλλά ναι, ήταν ωραία περιγραφή. Όσο άκουσα, ήταν πολύ ωραία. Απολαυστική. Έχουμε και... Τι έγινε όλοι με τον Γιώργο τον Ιωάννου. Πάνω, άνοιξε το Viber να δεις. Γράφει τώρα νέο μήνυμα, φίλος ο Διαμαντής. Μπράβο στο Γιώργο για τη μετάδοση χθες. Γίνεται φίρμα σιγά σιγά ο Γιώργος. Έτσι να τον χάσουμε. Ξέρω εγώ. Κάνα εξωτερικό, λες να τον χάσουμε. Αν μας ακούει κάποιος ξένος, μην μας πάρετε το Γιώργο. Όχι ακόμα, σας παρακαλούμε. Αφήστε τον σε εμάς. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στους αγώνες μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup. Αποστόλη. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Το Viber είναι γεμάτο με μηνύματα για τον Γιώργο τον Ιωάννου. Τι γίνεται ρε παιδιά. Πάνω. Το σημάδι δεν είναι καλό. Θα στείλει κανένας από BBC και το χάσαμε, το ξέρεις έτσι. Το καταλαβαίνεις. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε μείνει στα μπασκετικά, είχαμε μείνει στις διοργανώσεις του... Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή. Ρε παιδιά, Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Okay. Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή. Πράγματι, ο Γιώργος την έκανε την ανατροπή. Εντάξει, του το δίνω αυτό που έκανε. Όχι ρε Διαμαντή, όχι, εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άμα έχεις όμως κάποια απόδοση γι' αυτό, μπορεί. Άμα μου δώσεις όμως κάποια απόδοση γι' αυτό, να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, το ακούω. Ωραία, περιμένουμε και την απάντησή του. Τέλεια, λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς γιατί έχουμε μπασκετικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, γιατί δεν είχαμε μόνο EuroLeague και EuroCup. Είχαμε το Περιστέρι, το οποίο κέρδισε την ιστορική Βαρέζε, τη μεγάλη Βαρέζε, και μάλιστα με τι τρόπο την κέρδισε. Με ανατροπή από το μείον 15-85-82 η δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Πραγματικά νομίζω όταν κερδίζεις την Βαρέζε με έναν τέτοιο τρόπο, είναι επικό. Είναι επικό γιατί μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά κάποτε η Βαρέζα ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 5 EuroLeague έχει κατακτήσει αυτή η ομάδα και το Περιστέρι κατάφερε να κερδίσει 85-82. Μεγάλο respect στον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική ομάδα. Πέρα από το Basketball Champions League όμως είχαμε FIBA Europe Cup, τη νίκη του Κολοσσού Ρόδου 80-62 εναντίον της Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν, αλλά είχαμε και την Μύκονο να επικρατεί 80-65 της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαν Λεονάρντ στην Ελβετία. Δηλαδή χθες οι ελληνικές ομάδες κατάφεραν να πετύχουν το 5 στα... Όχι, παίζανε τρεις ελληνικές. Ναι, το 5 στα 6 κατάφερε να πετύχει η Ελλάδα. Μακάρι να έρχονται συνέχεια τέτοιες εβδομάδες με μπόλικες ελληνικές νίκες, γιατί το έχει ανάγκη όλη η χώρα. Δεν νικάει μόνο η ομάδα, νικάει και η Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε τα μπασκετικά, είπαμε για τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε όμως και τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα είχαμε δύο αναχωρήσεις. Την αναχώρηση της ομάδας του Ολυμπιακού και του Όφη για τους αγώνες με το Europa League στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Marseille.
ο Όφη αντιμετωπίζει την Ρεν. Πάμε να δούμε όμως λίγο παραπάνω για τον Ολυμπιακό που αναχώρησε χωρίς τον Λέον Μπέιλι. Είναι ο μοναδικός απώντας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που έμεινε εκτός αποστολής. Θα μείνει στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι θα ταξιδέψουν στην Μασσαλία. Παράλληλα, εχθές το βράδυ, για όσους ακούγατε την εκπομπή του Σάκη του Μπουσδούνη, είχε βγει ο Κώστας Σαμοθράκης και με παρέμβασή του είχε πει ότι σύμφωνα πάντα με γαλλικά μέσα, το συγκεκριμένα το RMC Sport, είχε βγει ότι δεν υπάρχει καμία απαγόρευση και ότι οι φίλοι του, του Ολυμπιακού μπορούσαν να ταξιδέψουν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ κατήγγειλε τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασσαλία και επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο Βελοντρόμ. Δηλαδή, έχει τώρα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Γιατί, ναι μεν, κάποιες μέρες πριν το παιχνίδι ανακοινώνεται ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα βρεθούν στο γήπεδο. Τώρα, τελικά το βράδυ αλλάζουν τα σενάρια, αλλάζει η κατάσταση, υπάρχει ανατροπή και θα βρίσκονται οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ και εν τέλει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ κάνει έγκληση να μην πάνε στο Βελοντρόμ. Και ουσιαστικά να αναφέρουμε λίγο και ένα κομμάτι από την ανακοίνωσή τους. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων. Να δούμε που θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Τι θα γίνει αύριο. Να πούμε επίσης ότι εννοείται πως περισσότερα με αυτό το ζήτημα και θα μας μιλήσει ο Κώστας Σαμοθράκης στο μαγκαζίνο, που θα συζητήσουμε και περισσότερα για το εν λόγω κομμάτι και τελικά το τι θα γίνει. Και εννοείται πως, στην συνέχεια θα δώσει την δική του εικόνα από το τι γίνεται στην Μασσαλία και ουσιαστικά το δικό του ρεπορτάζ, ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος θα βρίσκεται στην μετάδοση του αυριανού αγώνα με την Μαρσέιγ. Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι περίπου στη 1:50 ώρα Ελλάδος το αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή του Ολυμπιακού και όχι μόνο την αποστολή του Ολυμπιακού και τους δημοσιογράφους, το staff και γενικά όλοι όσοι θα πάνε στην αναμέτρηση, όλοι όσοι θα βρεθούν στο Βελοντρόμ, στο Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 1:50 περίπου, δηλαδή σε 1:10 θα πατήσει η Γαλλία το αεροπλάνο. Στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη, πάντα για ώρα Ελλάδος, στις 7 η ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μανώλη Αλγουαθίλ. Και στις 8 η ώρα έχουμε την τελευταία προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους πριν την αυριανή αναμέτρηση.

Πάμε να δούμε λίγο τι έχουν στείλει από μηνύματα, γιατί βλέπω εκεί πέρα μηνύματα. 1,5 απόδοση ο Γιώργος Ιωάννου να πάει στο Μέγκα. Ρε παιδιά. Κοίτα, το ότι είναι πολύ καλός και ότι αξίζει, όντως είναι δυνατό ταλέντο. Είναι νέο αίμα ο Γιώργος ο Ιωάννου, και δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου, το λέω επειδή τον ζω τον Γιώργο τον Ιωάννου. Εννοείται πως αξίζει τα καλύτερα αυτό το παιδί, και όχι μόνο, όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο σταθμό. Που είναι νεαρά παιδιά, ένα νέο αίμα και με πολύ πολύ πάθος. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Έχουμε το Διαμάντη, έχουμε τον Αποστόλη, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα. Αποστόλης, παίζει να είναι από το Αίγιο. Αν είναι από το Αίγιο, χαιρετισμούς τα φιλιά μου στο Αίγιο, και εννοείται πως τους μεγάλους μου χαιρετισμούς στην Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο. Και τι έχουμε, όλες οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, καλημέρα. Μπράβο, έτσι θέλουμε Γιώργο. Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή προηγουμένως. Όλες οι ελληνικές ομάδες να καθαρίσουν. Μπράβο στις ομάδες μας. Σωστός ο Αποστόλης. Ναι, εννοείται. Εννοείται πάντα αυτό για τις ελληνικές ομάδες. Είναι το αυτονόητο. Το είπα και προηγουμένως και δεν θέλω να το λέω συνέχεια, γιατί γίνομαι γραφικός. Όταν κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες σε αυτές τις διοργανώσεις, δεν κερδίζει μόνο η ομάδα, κερδίζει και η Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Η Αποστολή στέλνει, θα σε πω κάτι, είστε ο καλύτερος αληθινός αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους, είστε όλοι φοβερά παιδιά, σας ευχαριστούμε. Κατσάτσο, σε εύχομαι καλή περιγραφή σήμερα με την νίκη. Ευχαριστώ. Και να δούμε, ευελπιστώ κι εγώ να έρθει η νίκη σήμερα, αυτό ευελπιστώ σήμερα. Και ο Μιχάλης πάνω ζητάνε να βάλουμε περιγραφή Ιωάννου. Τι κάνουμε τώρα? Έχουν πάθει πλάκα με τον Ιωάννου. Τι κάνουμε? Και λείπει για σήμερα. Άρε Τζόρτζι. Κόσμος σε ζητάει. Σε ζητάει ο λαός ρε Γιώργο. Ώρα να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ποδοσφαιρικά και θα πάμε στον Όφι, εκεί όπου αγωνίζεται στο Europa League, όπου αναχώρησε σήμερα για την Γαλλία η αποστολή του για την αυριανή αναμέτρηση με την Ρεν, όπου η ομάδα του Χρήστο Κόντι θα αγωνιστεί χωρίς τους Σιέλ και Ισέκα. Δηλαδή όλοι οι άπαντες παρόντες εκτός του Σιέλ και του Ισέκα για τον Όφι στην αυριανή αναμέτρηση. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του τριφυγιού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Αύριο στις 7:45, δηλαδή στις 8:15, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Παναθηναϊκού για το Conference League. Θα βρίσκεται στο γήπεδο ο Χρήστος Παπανικολάου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εννοείται. Εφόσον όλα πάνε καλά, Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στην μετάδοση του αγώνα αύριο. Θα μας πει και περισσότερα για το τι θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε σήμερα προγραμματισμένη στις 4 την συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην 11η της αυριανής αναμέτρησης, με τους Κάγκουα και Τσάπρα να διεκδικούν φανέλα βασικού.

Ας ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έχουν ρεπό σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο, ώστε να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ενώ παράλληλα είχαμε τον Τάισον, ο οποίος ανέφερε στα social media να μην διαδίδεται ψέματα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ για κάποια σχόλια τα οποία υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας 3-1 την Δευτέρα στην Τούμπα. Και για τους φίλους των μικρών κατηγοριών και των πιο χαμηλών κατηγοριών, έχουμε σήμερα εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Β φιλοξενεί στο προπονητικό του Ρέντι την Athens Καλυθέα, όπου για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ο αγώνας μεταδίδεται από την ERT 2 Sport για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ενώ πάμε λίγο να κάνουμε και μια συνέχεια, όχι μια παρένθεση, να συνεχίσουμε και λίγο τον μπάσκετ, γιατί και σήμερα έχουμε αναμετρήσεις. Αφοσιωθήκαμε στο χθες, που πραγματικά χθες ήταν μια μεγάλη μέρα, μια μεγάλη μέρα για τις ελληνικές ομάδες. Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε και σήμερα, τι μέλη γενέστε για σήμερα, γιατί έχουμε EuroCup με τον Άρη να φιλοξενεί την Τορτώνα στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, εκεί όπου ο Άρης θα διεκδικήσει, θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3. Παράλληλα έχουμε και FIBA Europe Cup με τις δύο ελληνικές ομάδες που έχουμε σήμερα, τον Προμηθέα, αν μπορώ να δω καλά, και τον Ηρακλή, ναι, να επιδιώκουν να διεκδικήσουν το 2-2 στο φετινό Europe Cup της FIBA, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Πάτρα τον Προμηθέα να φιλοξενεί την Trier από την Γερμανία, ενώ έχουμε τον Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει επίσης τη γερμανική Würzburg στο Ιβανόφιο στις 7.30. Μακάρι όλες οι ελληνικές ομάδες στο τέλος ημέρας να φέρουν μεγάλες νίκες.

Για πάμε λίγο και στα άλλα σπορ, γιατί έχουμε τένις. Έχουμε τένις, καθώς σε περίπου, από ό,τι βλέπω, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας, θα είναι προγραμματισμένος να γίνει και θα γίνει. Στη μία η ώρα λοιπόν ο Ντανίλ Μετβέντεφ, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τον γύρο των 16 του Open της Σανγκάης. Ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος πριν περίπου 5 μέρες έφτασε τις 300 νίκες καριέρας.

Νομίζω όμως πρέπει να δούμε και τι άλλο παίζει σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Έχουμε γεμάτη μέρα με αγώνες στο Champions League. Έχουμε και τρία πολύ ωραία παιχνιδάκια στην EuroLeague. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase και θα δούμε και το τι έγινε χθες. Σήμερα έχουμε λοιπόν LASK Linz Liverpool και Feyenoord Como στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris Saint-Germain, το μεγάλο παιχνίδι που τραβάει όλα τα βλέμματα, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Roma Real Madrid και Slovan Bratislava Stuttgart είναι οι σημερινές αναμετρήσεις για το Champions League. Πάμε όμως να δούμε και τι έγινε χθες, γιατί είχαμε πολλά δυνατά, πολλά ωραία αποτελέσματα. Lens Sporting Λισαβόνα 0-2. Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγα 2-0. Η πρωταθλήτρια Αζερβαϊτζάν πήρε την πρώτη της νίκη στην ιστορία της στο Champions League. Arsenal Lille 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτη Manchester United 2-0. Με τον Κάρικ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και μάλιστα υπάρχει έντονη φημολογία για αντικατάστασή του από τον Αντώνιο Κόντε στον πάγκο των κόκκινων διαβόλων. Villarreal Νάπολη 3-1. Viking Bayern Μονάχου 3-3. Με την Viking να ισοφαρίσει στα τελευταία λεπτά, ενώ παράλληλα είχε προηγηθεί 2-0 σε αναμέτρηση και έπειτα ακολούθησε η ανατροπή της Bayern Μονάχου πριν την τελική ισοφάριση. Galatasaray Barcelona 1-4. Inter Club Brugge 3-4 και Λιψία Eindhoven 1-0.

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και τι έχουμε σήμερα σε μπάσκετ και τι έγινε χθες. Γιατί έχουμε Euroleague στις 7 η ώρα, Χάπολ Τελαβίβ εναντίον Μπεσίκτας. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια.

Ας ρίξουμε επίσης μια ματιά και στο τι έγινε χθες για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, γιατί είχαμε παράλληλα διεξαγωγή αγώνων μαζί με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις Κάουνας 99-80, πιο εύκολη νίκη, αρκετά εύκολη νίκη για την Φενέρμπαχτσε από ό,τι προβλεπόταν, με διαφορά 19 πόντων. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα της EuroLeague. Και εννοείται πως δεν λείπουν τα προγνωστικά από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει τρεις αγώνες για σήμερα με συνολική απόδοση στο 9.34 και οι τρεις αγώνες, όπου έχει επιλέξει Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ over 1,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες στην αναμέτρηση στο 1.87. Manchester City Paris Saint-Germain στο 2.25, over 2,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες. Και ακριβώς τις ίδιες επιλογές, over 2,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες, τις έκανε και για το Feyenoord Como. Feyenoord Como με απόδοση 2,22, Manchester City Paris Saint-Germain με απόδοση 2,25 και Shakhtar Donetsk ΑΕΚ με απόδοση 1,87. Αυτές είναι οι επιλογές του φίλου του Διαμαντή, όπου του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εντάξει, Αποστόλη, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, Αποστόλη, δεν ήταν απλά η ανατροπή του αιώνα. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη ανατροπή αντίστοιχη στο χώρο του μπάσκετ, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη τέτοια ανατροπή, γιατί στο NBA γίνονται που γίνονται κάτι ανατροπές με 34 πόντους, με 30, πού και πού γίνεται κάτι τέτοιο. Όπως ακούσατε, η μέρα είναι γεμάτη και για το τι έχουμε σήμερα, αλλά και για το τι είχαμε εχθές, και αυτά θα τα αναλύσουμε παραπάνω στο μαγκαζίνο το οποίο ακολουθεί, στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου θα είμαστε κοντά μέχρι τις 2 με περισσότερο ρεπορτάζ από όλους τους ρεπόρτερ για όλα τα νέα, για όλες τις ομάδες, για όλα τα αθλήματα, για όλες τις χώρες, για όλες τις υπήρους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ήταν η εκπομπή Sports News. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Είστε επανειδήν.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο.
4: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ως γνωστόν ήρθε η κλασική ώρα, η ώρα για το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για όσους μπήκατε τώρα και ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συνδεθήκατε στους 94,3, να έχετε ένα καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβοτόμος, Αντριάννα Πούγιου. Και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και όπως πάντα το μαγκαζίνο ξεκινάει με την απαγγελία του Δελτίου Αθλητικών Ειδήσεων. Για το 2-2 στα Αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάσμα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα Χάφι Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση, ο Θωμάς Τρακός απακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το αυριανό match είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Και στις 2, η K19 των Κιτρινόμαυρων αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Αναχώρησε για τη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρόπη ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι στην ανακοίνωσή τους. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασκού διεκδικούν η Κάγκουα και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να αναμένεται αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μη διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Σε ξαναβολή σε αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι την Καλυθέα στις 3 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10, Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο, Πάρι Βίρτους Μπολόνια.
1: Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μαγκαζίνο με μπάσκετ, γιατί έχουμε, είμαστε στον απόϊχο των μεγάλων εμφανίσεων των ελληνικών ομάδων, της μεγάλης ανατροπής του Ολυμπιακού και νίκης με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια, της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν, αγώνες Europe Cup, Champions League, τα έχουμε όλα. Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι μαζί μου και θα μας τα πει καλύτερα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλό μεσημέρι. Ήταν χθες μια φοβερή βραδιά για τους φίλους του μπάσκετ.
0: Ισχύει.
1: Και όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, γιατί η Ευρωλίγα χθες είχε απίστευτα παιχνίδια. Είχαμε τον buzzer beater του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην αντίπαλό της, που ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδι που είχε με τη Βιλερμπάν. Είχαμε την Μπαρτσελόνα να βάζει και αυτή το λιφαράκι της με κλάτς Ρόμπινσον απέναντι στην Μακάμπι. Ήταν απίστευτη η χθεσινή βραδιά μπασκετικά για τις ελληνικές ομάδες. Τώρα θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία σας EuroLeague.
0: Είναι.
1: Έτσι. Πράγματι. Απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στη Ροϊγκ Αρένα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε να είναι πίσω μέχρι και με 28 πόντους. Ωστόσο, δεν τα παράτησαν. Μπήκαν στο 4ο δεκάλεπτο ο Φουριόζη και καταφέραν, ισοφαρίσανε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας 90-90 και επικρατήσανε στην παράταση με 102-97. Δείχνοντας τα τεράστια ψυχικά αποθέματα που έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος να σημειωθεί ότι στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου είχε αποβληθεί με 2 τεχνικές ποινές.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τον Μοντέρο να ήταν σε ένα φοβερό βράδυ με 26 πόντους και από πίσω του ο Εβαν Φουρνιέ με 23. Οι δύο πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στην φοβερή βραδιά αυτή των Πειραιωτών. Σε μια βραδιά που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε τα εύσημα στους παίκτες και είπε: «Σας βγάζω το καπέλο». Το είπε και το έδειξε σε βίντεο στο social media που υπάρχει, από τον λόγο του στα αποβητήρια.
0: Και δίκαια.
1: Και δίκαια θα πούμε εμείς. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να μείνουμε στη EuroLeague, όπου σε ένα μάτσο το οποίο τα βλέμματα δεν τα τράβηξε τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, όσο η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι, που είχε και θερμή υποδοχή ο σερβός τεχνικός από τους φίλους της Παρτίζαν. Η ομάδα όμως του Τριφυλίου ήταν αυτή που επικράτησε στην έδρα της Παρτίζαν. Με 72-55 νίκησε και συνεχίζει μόνη πρώτη μπροστά στην βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Οι οποίοι πράσινοι ήταν καλύτεροι αγωνιστικά μέσα σε 3 δεκαλέπτα, περιόρισαν πάρα πολύ την Παρτίζαν. Δεν τους δώσαν περιθώρια να επιστρέψει. Ντέιβις και Ερνάν Γκόμεθ ήταν οι μόνοι διψήφοι στη χθεσινή βραδιά με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα. Και τα φετικά δείγματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην ομάδα του Μπράντοβιτς. Έχει χτιστεί κάτι πάρα πολύ δυνατό από όσο φαίνεται. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν η μόνη ομάδα από τις ελληνικές χθες το βράδυ που γνώρισε αρνητικό αποτέλεσμα. Ιτήθηκε από την Λιετκάμπελης με 86-95 στη Λιθουανία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι με το κακό πρώτο ημίχρονο που έκανε το πλήρωσε, καθότι η Λιθουανία ήταν σταθερή στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αντιβράσανε καθόλου, δεν ανακάμψανε αγωνιστικά. Ο τεχνικός του κεφάλου του Βορρά δεν μπορεί να έχει όμως παράπονο από τους βασικούς του, από τους Ταϊρή, Οσμάν, Καλάθη και Φώστερ, οι οποίοι τράβηξαν όσο μπορούσαν το κουπί για να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ ζωντανό με μια αξιοπρεπέστατη ήττα τουλάχιστον. Και ας μην καταφέραν να κάνουν το κόλπο γκρόσο. Ωστόσο, είναι η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ, αυτό δεν αλλάζει στο θεσμό του EuroCup.
0: Ναι.
1: Όμως δεν τους επηρεάζει και πάρα πολύ στη βαθμολογία, παραμένουν στην τετράδα που τους περνάει στην επόμενη φάση. Θα πάμε στο Champions League, όπου εκεί το Περιστέρι έκανε και αυτό ανατροπή. Περιστέρι από Ατσάλια, όπως φαίνεται όλη τη χρονιά, φέτος το Περιστέρι είναι ακατάλληλο για καρδιακούς.
0: Ισχύει.
1: Κατάφερε και κέρδισε και λίγησε βασικά, όχι απλά την κέρδισε, λίγησε την Βαρέζε με 85-82. Σε ένα μάτσο το οποίο πραγματικά ήταν απίστευτο για την ομάδα του Ξανθόπουλου. Στο EuroCup είχαμε τον Κολοσσό, ο οποίος δεν ζωρίστηκε απέναντι στην Γκέντσε και επικράτησε με 80-62. Με τους Ροδίτες να έχουν κάνει την παρουσία τους από την αρχή. Και η Μίκονο επίσης έκανε ζημιές στην Ελβετία απέναντι στη Φρίμπουργκ και επικράτησε και αυτή με 80-65 μέσα στην Ελβετία. Εξίσου η ομάδα των Κυκλαβίτων ήταν σε πάρα πολύ καλή βραδιά και έλεγχαν τον αγώνα στο τελευταίο λεπτό και έκαναν το 2-2 και εκείνη στο Europe Cup της FIBA. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια τα βραδινά. Έχουμε τον Άρη, ο οποίος αντιμετωπίζει την Τορτώνα στις 8 στο Αλεξάνδριο. Αναμένεται προφανώς να είναι κατάμεστο γεμάτο το Αλεξάνδριο με μια θερμή κερκίδα.
0: όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προφανώς και είναι ένα τεράστιο αβαντάζ αυτό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θα πάμε στο Europe Cup. Καθώς δεν έχουμε υποχρεώσει το Champions League για την ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα. Mm. Έτσι, πάμε στο Europe Cup της FIBA που έχουμε ελληνογερμανικές κόντρες. Και θα ξεκινήσουμε με τον Προμηθέα, ο οποίος υποδέχεται στις 7 η ώρα την Τριέρ, ενώ ο Ηρακλής στις 7.30 την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Είναι και οι δύο αναμετρήσεις εντός έδρας για τις ελληνικές ομάδες και είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Γυραιού στην έδρα του φετινή σεζόν.
0: Mm, μάλιστα.
1: Όπως και του Προμηθέα. Mm. Θα πάμε τώρα γιατί το πρόγραμμα παραμένει γεμάτο. Mm-hmm. Μπορεί να είπαμε για το ανδρικό μπάσκετ, έχουμε και γυναικείο μπάσκετ ωστόσο.
0: Μπάσκετ γυναικών.
1: Ναι, μπάσκετ γυναικών, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα πάμε στην EuroLeague γυναικών λοιπόν, όπου ο Αθηναϊκός για την πρώτη φάση, στην πρώτη αγωνιστική, παίζει απέναντι στην Κύπρις Κίτς Βίλνιους στη Λιθουανία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Σε μια προφανώς εκτός έδρας αναμέτρηση, η οποία πάντοτε μια εκτός έδρας αναμέτρηση είναι δύσκολη.
0: Εννοείται.
1: Και θα πάμε στο EuroCup γυναικών για την πρώτη φάση και εκεί η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα για τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε τρεις εκπροσωπήσεις. Μία του Ολυμπιακού απέναντι στη Φέρολ στις 7 στην πρεμιέρα, για τη δική του πρεμιέρα των Ερυθρολεύκων. Ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε και τον Παναθλητικό, ο οποίος φιλοξενείται από την Ουγγρική DVDK. Mm-hmm. Είναι πολύ περισύμφωτο το όνομα για να το πούμε ολόκληρο.
0: Δεβετεκά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι περίεργο όνομα. Ομάδα από την Ουγγαρία. Mm-hmm. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι γιατί τον Παναθλητικό δεν τον έχουμε δει με πολλές παραστάσεις στην Ευρώπη, όπως γνωρίζω. Mm-hmm. Πρέπει να είναι και η παραθενική του συμμετοχή. Δεν γνωρίζω. Νωρίτερα όμως. Για τις ελληνικές ομάδες, σε αυτή ποδαρικός διοργάνωση ελπίζουμε να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα υποδεχτεί την Άλμπα Βερολίνου στις 6.30 ώρα. Είναι γεμάτο το μπασκετικό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων και σήμερα, παρά το μπάσκετ ανδρών, έχουμε και μπάσκετ γυναικών. Mm. Σύνολο δηλαδή δεν έχουμε τρεις ομάδες να παίζουν, έχουμε 7 ομάδες να παίζουν. Mm-hmm. Οπότε ευελπιστούμε και στις 7 ομάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Άρης έχει το πάνω χέρι λόγω έδρας. Όπως επίσης και ο Ηρακλής. Δεν ξεχνάμε όμως ότι για τις ελληνικές ομάδες του Europe Cup ότι παίζουν απέναντι στις γερμανικές ομάδες. Mm-hmm. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα επίπεδα του Ισπανικού πρωταθλήματος, ότι είναι ανταγωνιστικές και οι γερμανικές ομάδες στα αυτά τα επίπεδα των διοργανώσεων της FIBA. Αυτά.
0: Ωραία. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αύριο πιστεύω ότι θα πούμε και περισσότερα για τα αποτελέσματα και το τι μελιγενέστε από αυτές τις αναμετρήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ελπίζουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Καλή επιτυχία.

Πάμε να δούμε όμως και την οπτική των προπονητών από τις νίκες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Ξεκινάμε με τον βοηθό του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μποζίκα, με τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Βαλένθια.

όντως είναι απαράδεκτος ο τρόπος που ξεκινήσαμε το παιχνίδι, η προσέγγιση μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει και άλλες φορές ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά δεν ήταν θέμα τακτικής, δεν ήταν θέμα μπάσκετ αυτό που έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν θέμα της δικής μας παρουσίας στο γήπεδο, που ήμασταν δύο ταχύτητες κάτω και αφήσαμε την Βαλένθια να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο και να νιώσει πάρα πολύ άνετα. Και όταν παρουσιάζεσαι έτσι, είδαμε τι μπορεί να συμβεί και σε τι επίπεδα μπορεί να φτάσει η διαφορά.

0: Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό και ακούμε Σάβα Καμπαρίδη.
1: Εκτός από την αρχή του αγώνα που κάναμε κάποια λάθη, ήμασταν και λίγο αναποτελεσματικοί στην επίθεση και δώσαμε στην Παρτιζάν ευκαιρίες για να είναι μπροστά στο σκορ. Νομίζω ότι μετά την πρώτη περίοδο, από το τέλος της πρώτης περίοδου και μετά, κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Η άμυνα ήταν πάρα πολύ καλή, με λάθη, αλλά η ένταση ήταν εκεί, η διάθεση να βοηθήσει ο ένας τον άλλον ήταν εκεί και αυτό τελικά καθόρισε το παιχνίδι. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Είχε πριν το παιχνίδι 19 πόντους εξασίστ μέσω όρο με εξαιρετικά ποσοστά. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά που κλήθηκαν να τον μαρκάρουν κάνανε πολύ καλή δουλειά. Γενικά όμως νομίζω ότι η άμυνά μας ανάγκασε την Παρτιζάν να βγει λίγο έξω από το timing της επίθεσης, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, και τους ανάγκασε να κάνουν ακόμα μία πάσα, βεβαιασμένα σουτ, και έτσι μοιραία τους κρατήσαμε σε 33%, αν δεν κάνω λάθος, εντός παιδιάς. Νομίζω συνολικά είχαν 21 στα 63 και 4 στα 26 τρίποντα. Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι με αυτά τα ποσοστά και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην άμυνά μας κατά κύριο λόγο.
2: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
0: Ξεκινήσαμε με μπάσκετ, θα συνεχίσουμε όμως με ποδόσφαιρο και θα συνδεθούμε με την Αγγλία, εκεί όπου σήμερα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 στα Αστέρια, καθώς αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Champions League. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Ματσάνκος που βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι στην Ελλάδα από τον Μάριο Ματσάνκο. Φίλε και αδελφέ Κατσάτσο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
3: Εδώ ακόμα πρωί έχουμε, αλλά εντάξει, είμαστε και 2 ώρες πίσω.
0: Εντάξει, καλά είσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον δικέφαλο να διεκδικήσει, να προσπαθήσει να κάνει το 2-2.
3: Ναι, ήρθε η στιγμή, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-2 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Προς Θεού, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει και γρήγορο ποδόσφαιρο, έχει έναν καλό προπονητή, τον Αρτά Τουράν, στον πάγκο της. Η ΑΕΚ μεθοδικά, με πλάνο, με πίστη, θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 και να βάλει και να θέσει μάλλον νέες βάσεις για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει διαχείριση, το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος χθες είπε ότι, στη συνέντευξή του, ότι ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τους 3 πόντους, για να πάρουμε το διπλό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Όλα αυτά στη συνέντευξη τύπου μεταξύ άλλων, όσα υπόθηκαν, και φυσικά στη συνέχεια ακολούθησε μια προπόνηση που εκεί στα πρώτα 15 λεπτά, όπως επιτρέπεται, είδαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το αρχικό σχήμα, αν τελικά πάει έτσι έξω από ψινό παιχνίδι. Και τι εννοώ? Εννοώ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιο στην τετράδα της άμυνας, τον Μαρίν να είναι σίγουρος στα χαφ, και από εκεί και πέρα 50-50 πιθανότητες έχουν και ο Βιτάλης και ο Κάιρεν να ξεκινήσουν δίπλα του. Αν και εγώ βλέπω περισσότερο τον Βιτάλης, Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοπεδιατικής γραμμής, τον Λούκα Γιώβιτς, η κορυφή της επίθεσης, και παρτενέρ του, αυτό που είδαμε, τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Λέω πάντα, αν προχωρήσει σε αυτό το σχηματισμό, σε αυτή τη διάταξη ο Μάρκο Νικόλιτς, γιατί πολλά μπορούμε να δούμε. Έκανε δηλώσεις χθες και ο Αλεξάνδρε Ζουμπκόφ στην κάμερα του ΑΕΚ TV, είπε ότι είναι μια διπλή πρόκληση, ένα διπλό κίνητρο για εκείνον το παιχνίδι, γιατί πρώτη φορά θα τεθεί αντιμέτωπος με την Σαχτάρ. Θέλει φυσικά την νίκη και αυτός. Γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο, μια αισιοδοξία όμως που έχει μεταφερθεί και στον κόσμο της ΑΕΚ, που από χθες το απόγευμα είχε δοθεί ραντεβού στην περιοχή Kilburn, σε μια pub της περιοχής, εκεί όπου βρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι του Δικεφάλου, όχι μόνο από την Original Λονδίνου που διοργάνωνε αυτή την εκδήλωση, αλλά και φίλοι της ΑΕΚ που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα και από τις γύρω περιοχές του εξωτερικού. Βρέθηκα, είδα κάποια πράγματα, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ξεκίνησε 6 ώρα και μέχρι τις 12, τουλάχιστον που βρέθηκα στο χώρο, είχε κόσμο. Δεν ξέρω τι ώρα τέλος πάντων ολοκληρώθηκε η εκδήλωση και σήμερα έχει δοθεί ραντεβού στο ίδιο σημείο και από εκεί και πέρα θα μεταφερθούν οι φίλοι της ΑΕΚ στις 2 στην Πικαντήλη Σύρκους και στις 5 θα ξεκινήσουν εκεί, από εκεί πορεία προς το γήπεδο με το μετρό φυσικά θα μεταφερθούν γιατί μετρώντας την απόσταση είναι πάνω από μια ώρα με τα πόδια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και έχει δώσει και η ΠΑΕ ΑΕΚ από χθες κάποια σημεία που μπορεί να βρεθεί ο κόσμος. Αν μπει κάποιος στο site της ΠΑΕ ΑΕΚ θα δει ποια είναι αυτά τα σημεία. Δίνοντας όμως παράλληλα και τη δυνατότητα αν κάποιος δεν θέλει να πάει οργανωμένα στο γήπεδο να πάει μεμονωμένα. Πραγματικά αυτό που βλέπω εγώ στο Λονδίνο είναι ότι έχω δει ανθρώπους με φανέλες εμφανίσεις της Arsenal, γιατί χθες έπαιζε η Arsenal με την Lille το 3-0. Mm-hmm. Δεν δημιουργείται το παραμικρό.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει κάποιοι να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Μπορεί να το ακούγεται αυστηρό αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
3: Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά το αγωνιστικό? Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Απλά να κρατήσουμε αυτό που είπα στο τέλος, ότι και φίλοι της ΑΕΚ και φίλοι της Arsenal και φίλοι άλλων ομάδων μετακινούνται κανονικά χωρίς να... Είναι αυτό που λέω, περνάνε παρατήρητοι. Mm-hmm. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Και ελπίζουμε να το δούμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε.
3: Μακάρι, μακάρι.
0: Μάριε, σε ευχαριστώ.

0: listen, of course, not only I'm not ready to make it.
1: Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός την τελευταία χρονιά. Όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε Champions League, κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική, εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας.
2: Τώρα ακούμε ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ.
3: It would be nice to meet my previous opponent on the pitch.
4: Η αλήθεια είναι ότι γενικά αντιμετώπιζε τη Σαχτάρ για πρώτη φορά σαν αντίπαλος, όχι μόνο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι κάτι που του δίνει διπλό κίνητρο. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ χαρούμενος ότι θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι πάντα κάτι το εξαιρετικό το να αντιμετωπίζεις κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου μέσα σε κάποια από τα καλύτερα στάδια στον κόσμο. Και σίγουρα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να προσφέρω να κάνω πράγματα για την ΑΕΚ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι ήδη ήρθαν αμέσως μετά το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος, οπότε είναι εδώ στην Αγγλία ήδη κάποιες μέρες, οπότε δεν πιστεύει ότι θα έχουν επηρεαστεί.
2: Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, από την ΑΕΚ θα πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου είχαμε την αναχώρηση της ομάδας για την Μασσαλία και τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέιγ. Κώστας Αμοθράκης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με τους φίλους τελικά, τι θα συμβεί πια?
5: Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τι να συμβεί δηλαδή? Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού ήταν ξεκάθαρη. Αποτρέπει οποιονδήποτε να ταξιδέψει ή να πάει στο γήπεδο. Ένα λαλούμ από χθες το μεσημέρι μάλλον, το πρωί. Απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Και το λέω παράδεκτο γιατί δεν ήμουν αυτό. Τώρα πριν από λίγο μπήκα σε κάποιο γαλλικό μέσο και θα δώσουν το παρόν περίπου 150 με 200 οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο, οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι με τη Μαρσέιγ, οι οποίοι ήταν και στον αγώνα με την Τρουά. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες την περασμένη Κυριακή το βράδυ, όταν η Μαρσέιγ έρθει εκτός έδρας. Λοιπόν, προφανώς δεν τους ενοχλούν οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα στηρίξουν τη Μαρσέιγ, αλλά τους απασχολούσαν, τους ενοχλούσαν, αν θέλεις, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γενικά ήταν πολύ κακός ο τρόπος που διαχειρίστηκε η γαλλική αστυνομία το θέμα αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει μια απόφαση αρκετές πιο μέρες πιο πριν, αν και στις δύο συσκέψεις που έγιναν με την UEFA και τις δύο ομάδες ήταν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς τους οπαδούς του. Μπορεί να έχει σημασία αυτό, μπορεί και καθόλου, γιατί οι παίκτες μέσα στο γήπεδο θα κρίνουν το παιχνίδι. Οι παίκτες οι οποίοι αυτή την ώρα είναι μέσα στο αεροσκάφος, σε μισή ώρα περίπου πλησιάζει στη Μασσαλία το αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή, γύρω στις 11 αναχώρησε. Ο Μπέιλι είναι εκτός, χτες αισθάνθηκε κάποια ενόχληση στην τελευταία προπόνηση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν θέλει να ρισκάρει, έτσι κι αλλιώς έχει ένα πρόβλημα εδώ και μήνες ο Μπέιλι και πρέπει να το ξεπεράσει, για να το ξεπεράσει θα πρέπει να ξεκουραστεί. Και εκτός είναι ακόμα και ο Σιμπιόνι και ο Ρόκα, έτσι υπόψη. Τώρα γιατί αφορά την ενδεκάδα, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο βασικός σέντερ φορ αύριο του Ολυμπιακού στην κορυφή της επίθεσης. Αυτός και ο Γκονζάλες είναι οι δύο φορ που έχει μαζί του στην αποστολή. Γιατί ο Μάριος, όπως είναι γνωστό, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα γίνουν 2-3 αλλαγές νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα δεν ξέρω. Το Μπουέρτα με τον Φρόιλερ δύσκολα θα τους αλλάξει στον άξονα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που θέλει εμπειρία, ποιότητα, έστω και αν και οι δύο έχουν βεβαρημένο πρόγραμμα εδώ και καιρό με τις εθνικές ομάδες, ειδικά ο Φρόιλερ, ο οποίος

0: Είναι το 8ο του 90 λεπτό ή εν πάση περιπτώσει το 8ο του παιχνίδι συνεχόμενο. Οπότε θα πρέπει ο Ζέλσο νομίζω διεκδικεί μια θέση στη δεξιά πλευρά, γιατί είναι ένας παίκτης με την ταχύτητα και την διαιτητικότητα που διαθέτει, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις αντεπιθέσεις που θέλει ο προπονητής. Από εκεί πέρα να δούμε, μήπως και ξεκουράσει τον Πυρόλα και βάλει τον Κάρμο δίπλα στο Ρέτσο. Mm-hmm. Αν και δεν θέλει να το αλλάξει αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά επειδή υπάρχει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή, ίσως δούμε και μια τέτοια αλλαγή, αν θέλεις. Όπως και νομίζω ότι πολλές πιθανότητες έχει να παίξει ο Σά πίσω από τον Γιάρεμτσου και να αφήσει εκτός τον Τζικίνιο, ο οποίος έτρεξε πολύ την Κυριακή στο ντέρμπι, τα έδωσε όλα. 2-3 αλλαγές θα γίνουν. Η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός σίγουρος είναι ο Γιάρεμτσου. Mm-hmm. Όλα τα άλλα θα τα μάθουμε αύριο το βράδυ. Απόψε στις 7 η ώρα είναι η προγραμματισμένη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Νωρίτερα θα μιλήσει ο προπονητής των Ερυθρόλευκων στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, να δούμε πώς θα αναλύσει το παιχνίδι. Φαντάζομαι δεν θα μάθουμε τι έχει στο μυαλό του, ούτε και είναι διαδεδομένος να δείξει τι θέλει, πώς βλέπει το μάτς, τι πλάνο θα ακολουθήσει. Εγώ δεν αποκλείω πάντως να παίξει και με τρία χαφ, δηλαδή και με τον Έσε και με τον Μπουέρτα και με τον Φρόιλερ. Ο Μανόλ στη Σοσιεδάδ σε πολλά παιχνίδια παίζει με 4-3-3 και θέλοντας να δέσει και το κέντρο του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει άλλες επιλογές μετά τους τρεις, γιατί είπαμε ο Σιπιόν είναι εκτός λίστας και θα ήταν ρίσκο, ας πούμε, mm-hmm. Να κάνει μια τέτοια σκέψη. Θα δούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Καλή και συνέχεια. Μπορεί να είσαι καλά.
1: Θα
0: καλή
1: πούμε συνέχεια. Εις το επανειδήν.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Θα κάνουμε τώρα μία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την συνέχεια του μαγκαζίνου.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε για την συνέχεια του μαγκαζίνου του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μάθουμε το τι επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Αθήνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλά είμαι. Περιμένουμε να δούμε το πώς θα κυλήσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα για τον Δικέφαλο μετά την σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα, η οποία φέρνει και πολύ προβληματισμό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι έχουμε από πλευράς ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής? Γιατί είχαμε δει και τον Τάισον, ο οποίος είχε κάνει μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει να σταματήσει ο κόσμος να λέει ψέματα.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό το σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά το τέλος του αγώνα με την Καλαμάτα βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια πράγματα στη δημοσιότητα που αναφέραν ότι ο Τάισον είχε επεισόδιο με τον Αλέσιο Λύση για το ότι δεν ήθελε να γίνει αλλαγή, κάτι το οποίο το διέψευσε κατηγορηματικά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτό ήταν η ανάρτηση του Τάισον. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα κόντρας ή διαμάχης με τον Αλέσιο Λύση. Ο πρώτος να απαντήσει ο Τάισον, ο οποίος θεώρησε ότι ήταν πολύ κακό το να υποθεί αυτό το ψέμα και φρόντισε να ξεκαθαρίσει την συγκεκριμένη κατάσταση μόνος του, γράφοντας το συγκεκριμένο σχόλιο κάτω από το βίντεο το οποίο αναφέρει αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ψευδή.
0: Μάλιστα. Πώς προετοιμάζει την ομάδα ο Αλέσιο Λύση και ουσιαστικά υπάρχει κάποιο πρώτο πλάνο
1: των απουσιών που θα έχει πλην ναι. Την Λύση που είναι με κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Σίγουρα γίνονται πάρα πολλές δημόσεις αυτές τις ημέρες με στελέχη του ΠΑΟΚ για το πώς θα αλλάξει η εικόνα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μονόδρομος πλέον το παιχνίδι με τον Ηρακλή και ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει αντίδραση, θα πρέπει να γίνει λίγο μια ομάδα η οποία να μην είναι τόσο soft όσο ήταν με την Καλαμάτα, να μπαίνει να διεκδικεί περισσότερο τους αγώνες. Γενικότερα το κλίμα είναι κακό, θέλει σωστή διαχείριση, δεν ξέρω κατά πόσο ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ δύσκολο κλίμα και νομίζω ότι αυτά ανατρέπονται μόνο με νίκες, με καλές εμφανίσεις και όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα να έρχονται τα παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ αυτό περιμένει, το να έρθει το παιχνίδι με τον Ηρακλή για να αλλάξει το κλίμα το οποίο υπάρχει. Με τον Αλέσιο Λύση τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα μετά την ήττα από την Καλαμάτα, να βρίσκεται στο κάδρο των ευθύνων. Αν θέλετε την άποψή μου όμως, ότι δεν νομίζω ότι η ευθύνη είναι μόνο του Αλέσιο Λύση. Η ευθύνη είναι συνολική και δεν είναι τόσο σωστό να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο σε ένα πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο? Κάτι παραπάνω?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένουμε να δούμε από αύριο που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις στους ποδοσφαιριστές. Αρχικά το αν θα καταφέρουν τις Sportoff να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα. Και εν συνεχεία να δούμε τις σκέψεις του Αλέσιου Λύση για το αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές από πρόσωπα ή και αν θα προτιμήσει να αλλάξει τον σχηματισμό της ομάδας από 4-2-3-1 είτε σε 4-4-2 είτε σε ένα 4-3-3. Ένα 4-3-3 το οποίο νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ταιριάζει περισσότερο στο Δικέφαλο από τη στιγμή που το ρόστερ της ομάδας έχει περισσότερα οκτάρια και λιγότερα εξάρια.
0: Έγινε. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια. Yeah.

0: Από τη Θεσσαλονίκη θα κατέβουμε στην Αθήνα, εκεί όπου θα συνδεθούμε με τον Χρήστο Παπανικολάου, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Τρυφυγιού. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νίκο μου, βροχερές, καλησπέρες.
0: Ακριβώς, βροχερές. Τελική ευθεία.
1: Τελική ευθεία για τον Παναθηναϊκό, για να επιστρέψει ουσιαστικά στην δράση και στην Ευρώπη πλέον. Έτσι πέτυχε το μεγάλο σκοπό του καλοκαιριού στα προκριματικά και έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Face του Conference League. Εντάξει, ήταν ένας πρώτος μεγάλος στόχος στη σεζόν που πέτυχε με μεγάλη επιτυχία το τριφύλι. Οπότε θα κάνει και τη δική του πρεμιέρα πλέον στη League Face. Έτσι βρίσκεται στην τελική ευθεία για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα. Στις 7.45 είναι προγραμματισμένη σέντρα να γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο επειδή είναι το πρώτο της ομάδας στη League Face, αλλά κυρίως γιατί έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και εδώ είναι καλό να σταθούμε λίγο, διότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχασε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Έτσι, προφανώς όταν χάνεις από τον Ολυμπιακό υπάρχει συναχώρια, υπάρχει κριτική, είναι λογικό να υπάρχει, έτσι, και προβληματισμός. Από την άλλη όμως χρειάζεται και μια ισορροπία και μια σωστή αξιολόγηση, γιατί είναι απλά μια ήττα και τίποτα παραπάνω, ενώ και με το διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε θέλει καλή διαχείριση προς αυτό. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει ουσιαστικά 5 νίκες σε 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι παραπάνω, γιατί άκουσα διάφορα για θέματα ψυχολογίας και πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχουμε δώσει μεγαλύτερη αξία από ότι θα έπρεπε. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Δεν έχει κρυφτεί τίποτα. Ήταν μια ήττα από τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ κακό ντέρμπι, σίγουρα και για τις δύο ομάδες και οπτικά για όσο το είδαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χαμηλά τα στάνταρ του. Η διακοπή τον επηρέασε όπως το είχαμε πει. Έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πρέπει ξανά να κάνει την επανεκκίνησή του. Και το μάτς τώρα με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα που είναι ευρωπαϊκό, είναι σίγουρα μια πολύ καλή περίπτωση παιχνιδιού για να κάνει την συγκεκριμένη επανεκκίνηση. Τώρα να πούμε και κάποια πράγματα για το σημερινό πρόγραμμα, γιατί σήμερα η μέρα έχει αρκετά πράγματα στο πρόγραμμα. Να πούμε αρχικά ότι είναι προγραμματισμένη στις 4 η ώρα να γίνει συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Μίστρουπ στο ΑΚΑ μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ενώ λίγο αργότερα, στις 5 η ώρα, είναι προγραμματισμένη και η τελευταία προπόνηση που θα γίνει για την Μπόρα. Και εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια που αξίζει να αναφέρουμε. Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο ΑΚΑ για να μπορέσει σε μια ομάδα να έχει μια επαφή με το, με το νέο φλωτάπτα. Που συμβεί, θυμίζω ότι μετά τη συναυλία της Αναζήσης έχει μπει νέο φλωτάπτα στο ΑΚΑ. Οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι τελικά θα γίνει στο, στο Κοροπή, με συγχωρείτε, η προπόνηση και όχι στο ΑΚΑ. Οπότε έχει και αυτό την αξία σου να το αναφέρουμε. Βέβαια, από τη σκιά της Μπόρατς θα προπονηθεί κανονικά στο, στο Ολυμπιακό στάδιο πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό. Από την ΠΑΕ αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι έχουν πάρει την απόφαση η τελευταία προπόνηση να γίνει στο Κοροπή. Τώρα, μερικές αλλαγές για να σου πω και το τελευταίο κομμάτι του αγωνιστικού. Μερικές αλλαγές θα τις δούμε στο αρχικό σχήμα, με τον Τζέικοπ Μίστρουπ να δίνει έμφαση στα πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν σωστά με τον Ολυμπιακό. Έχει δουλέψει προμονή τις τελευταίες ημέρες. Έχει μιλήσει πέρα του στο ψυχολογικό κομμάτι για να του τονώσει και να του πει ότι ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Προχωράμε από εκεί, πετάμε ξανά από εκεί που το αφήσαμε. Ήταν ένα κακό παιχνίδι σίγουρα με τον Ολυμπιακό, αλλά εδώ πρέπει να δείξουν αντίδραση, γιατί κάποια στιγμή θα ερχόταν. Ήταν δεδομένο αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να μην έρθει καμία ήττα σε ένα τόσο πολύ, σε τόσο πολλά παιχνίδια που έχει ένα πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούν. Θα κάνει και ο Μίστρουπ κάποιες αλλαγές. Συνεχίζω ότι να δούμε λίγο σε τι κατάσταση είναι ο Λιβάη Γκαρσία, διότι προερχόταν από τον τραυματισμό, ο Νικόλο Θυμάσαι και φίλοι. Πήρε λεπτά συμμετοχή στο Καραϊσκάκι, δεν ξεκίνησε βασικός. Βέβαια τα λεπτά αυτά τα πήρε επειδή ήταν και το μάτς τέτοιο που τον είχε ανάγκη τον Λιβάη ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι ο Ντίστρου θα επαναφέρει ξανά το 4-4-2 με τον Cyril Dessers να έχει περισσότερες πιθανότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή να ξεκινήσει την βασική εντεκάδα στο πλάι του Ανδρέα Ντετέιτ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το σχήμα, γιατί ο Λιβάη, ενώ σίγουρα θα πηγαίνει πολύ καλά με τον τραυματισμό του, αλλά θα χρειαστεί, θεωρώ, και λίγο ακόμη χρόνο έτσι, για να είναι 100% έτοιμο ξανά. Από την άλλη, τώρα τα μπόρτα νομίζω θα τους δούμε στην αρχική εντεκάδα, όπως και τον Αντίνο. Ο Κάγκουα επανέρχεται στην αρχική εντεκάδα στο πλευρό του Ετιέν Καμαρά. Και από εκεί και πέρα οι τέσσερις συνάμυνα, Κυριακόπουλου, Σταλάμπια, Δεφράη και Φαντρόγγελεν, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η εντεκάδα που είναι η πιο πιθανή μέχρι τώρα. Και φυσικά να αλλάξει κάτι και το απογεύμα ξανά εδώ στο σταθμό. Και αύριο πάλι στις είδες που θα έχουμε θα πούμε νεότερα.
2: Mm-hmm. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, πέρα από αυτά που είναι τα πιο σημαντικά και το παιχνίδι με την Τιμπόρα, εξεντρώνεται πώς θα βγάλει όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι και άλλα παιχνίδια που έρχονται. Δηλαδή, μετά πάει εκεί θα μέχρι να παίξει τον Αστέρα Άκτορ. Μετά έχει το παιχνίδι εκτός στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι. Μετά έρχεται πίσω στην Ελλάδα και παίζει με τον Βόλο. Μετά έχει το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη. Μιλάμε για μια, θα χρησιμοποιήσω μια πασχετική έκφραση, μια διαβολευδομάδα για τον Παναθηναϊκό. Όπως την είχαμε χαρακτηρίσει πριν, το γνωρίζαμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια. Όπου αν ο Παναθηναϊκός θέλει φέτος να πετύχει κάτι καλό, είτε εντός συνόρων στην Ελλάδα, είτε και εκτός στην League Face του Conference League, θα είναι παιχνίδια κλειδιά τα οποία πρέπει να τα πάρει. Έτσι, και ειδικά στα ευρωπαϊκά, τόσο αυτό με την Μπόρατ, όσο και αυτό με την Καϊράτ. Γιατί αν υπάρχουν κάποια παιχνίδια που μπορεί να κυκλώσει, είναι αυτά. Δεν θα έλεγα ότι κυκλώνει τα παιχνίδια ούτε με τη Φράιμπουργκ, ούτε με την Μπράιτον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάει εκεί για να μην παίξει τα παιχνίδια στα ίσια. Έτσι. Δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι όταν γίνεται ο προγραμματισμός νωρίτερα και βλέπουν ποιες ομάδες είναι πιο εφικτές για να πάρουν το τρίποντο, νομίζω ότι η Καϊράτ και η Μπόρατ είναι δύο από αυτές τις ομάδες.
2: Τέλεια. Χρήστο. Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι Νίκο μου και εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Γεια χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ. Ήρεμα εδώ στην Αθήνα.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλο βροχές και αρχίζει και χαλάει επικίνδυνο καιρός. Για να είναι. Και ετοιμαζόμαστε για το μπάσκετ σήμερα του Άρη, αλλά και για το ποδόσφαιρο την Κυριακή, όπου η ομάδα θα κατέβει κάτω στην Αθήνα. Τελευταίες προπονήσεις χρήσιμες και επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό για τον Άρη. Δεν έχουμε θετικές ειδήσεις από τον Ματάρ Τιάμι, η αλήθεια. Ο οποίος με το σύνδρομο των κοιλιακών και προσταγωγών ταλαιπωρείται, όπως φαίνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Μανού Γκαρσία. Και υπάρχουν μεγαλύτεροι φόβοι ότι ίσως χρειαστεί τελικά την επέμβαση και δεν θα την αποφύγει. Πράγμα που σημαίνει ότι αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, η ομάδα θα πορευτεί τουλάχιστον μέχρι και το Γενάρη, μέχρι το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με το Γένσεν στα στόπερ ως εναλλακτική πίσω από Φαβιάνο και Σούταλο. Και είναι μια εξέλιξη που αλλάζει λίγο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει?
1: Από εκεί και πέρα την επιστροφή του Γιαννιώτα περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Παρακολουθείται και η περίπτωση του Μανού Γκαρσία, το πόσο θα είναι έτοιμος, αν και εφόσον θα μπορεί να υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια και θα πρέπει να ακολουθήσει πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι για την Κηφισιά δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά για τα επόμενα ίσως μπορέσει να μπει σιγά σιγά στο ομαδικό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με αυτό του Βόλου. Ο Άρης δεν θα πάει με την ίδια συνταγή, αλλά θα πάει με την ίδια νοοτροπία. Δηλαδή να μπει να κάνει πιο εύκολο το έργο του, να κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ και να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, αν και εφόσον πάρει ένα προβάδισμα, όπως μετά το 3-0 με τον Βόλο, το οποίο έγινε 3-2 και κόντεψε να ισοφαριστεί κιόλα. Έκανε μια κουβέντα και πάλι ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους παίκτες του για το ότι πρέπει να μένουν συγκεντρωμένοι, αλλά φάνηκε, όπως έγινε και στην συνέντευξη τύπου μετά το ΜΑΤ, τους τόνισε ότι είναι ευχαριστημένος από την απόδοσή τους και ευελπιστεί να δει κάτι ανάλογο και στη συνέχεια. Ο Άρης φαίνεται ότι δούλεψε μέσα στη διακοπή σε κάποια πράγματα και κάποιες τομείς, όμως πρέπει τώρα να το κάνει όλο και πιο έντονα, να πάρει και τα αποτελέσματα για να μπορέσει να έχει όλο και περισσότερο κόσμο στο δικό του γήπεδο από τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κώστα.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και από τον Άρη θα πάμε στον Ηρακλή. Θωμάς Καλέσης. Καλό μεσημέρι, Θωμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εμείς, εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας σε 9 η ώρα το βράδυ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή όπου έχουμε μία έτσι ελαφριά δυσφορία σχετικά με την ανακοίνωση του διαιτητή της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση ο Βασίλης Φωτιάς, ένας διαιτητής ο οποίος όταν παίζει ΠΑΟΚ έχει στα 15 παιχνίδια που έχει σφυρίξει ΠΑΟΚ έχει μόλις μία ήττα ο δικέφαλος του Βορρά. Αυτό δεν δημιουργεί έτσι μία αίσθηση σχετικά με το παιχνίδι που ακολουθεί, αλλά με χαμηλούς τόνους, όχι κάτι το φοβερό, απλά υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια σχετικά με τον ορισμό του διαιτητή. Παρ' όλα αυτά, στον Ηρακλή συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής, με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει σχήματα και ενδεχομένως και πρόσωπα. Θα δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί, δεν έχουν πάρει ακόμα λεπτό συμμετοχής και μάλιστα αποκτήθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή των μεταγραφών, όπως για παράδειγμα ο Δανός, ο Λάουριτσεν, ο Στόπερ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι ήρθε από την Μπρόντμπι με γεμάτες χρονιές και πολλές συμμετοχές. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει μια θέση στην ενδεκάδα, εκεί όπου τα πρόσωπα δεν αλλάζουν. Η τριάδα στην διάταξη 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Πίνια και ο Γιώαν Ρος. Αυτοί χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα από το παιχνίδι και με το Βόλο και έπειτα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η τριάδα στην αμυντική γραμμή. Θα δούμε αν θα προσθεθεί ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, στο τεμπούτο του με την φανέλα του Ηρακλή. Διεκδικεί και αυτός μια θέση στην ενδεκάδα, όπως και ο Μάρκο Κράιντς που πέτυχε το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό και για τον οποίο ο Βάλτερ Ματσάρη εκφράστηκε με καλά λόγια και μάλιστα είπε ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να του δώσει και την φανέλα του βασικού. Θα δούμε αν αυτό θα συμβεί από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ή θα ακολουθήσει αυτό ή θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναμέτρηση που ακολουθεί για τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο με αντίπαλο την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέσεις οι οποίες αποτελούν ερωτηματικά, αλλά οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα για τους κιανόλευκους που συνεχίζουν την προετοιμασία τους για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση.
0: Μια χαρά. Υπάρχει κάτι άλλο από το στρατόπεδο του Ηρακλή?
1: Κάτι άλλο συγκλονιστικό, όχι. Αυτό, ότι στο αγωνιστικά τουλάχιστον υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή περίπου την Παρασκευή, θα δοκιμάσει τα σχήματα που θέλει και τα πρόσωπα που θέλει. Θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη έτσι, άποψη σχετικά με την δεκάδα που προτίθεται να παρατάξει και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Θωμά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η ώρα περνάει σαν νερό. Έτσι λοιπόν και σήμερα. Το μαγκαζίνο του Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ολοκληρώθηκε. Ήταν πλούσιο. Είχαμε πολλά πράγματα να πούμε για μπάσκετ, Champions League που έχουμε σήμερα και εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα αύριο γιατί η δράση στον αθλητισμό δεν σταματά ποτέ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Ανδρία Ναπούγιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
3: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Δύσκολη είναι η κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Στάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνοπτικά τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports.
1: Τέλεια.
0: Ωραία μουσική. Μια χαρά, τέτοια μέρα.
1: Ανοίξει και το παράθυρο να βλέπουμε τον καιρό αυτόν.
0: Να τη.
1: Εντάξει. Καλώς τους.
0: Ελλάδα Sports.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: 94,3.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, να ξέρετε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Και όμως συνδέθηκαν στο Ελλάδα Sports. Καλησπέρα ιδιαίτερα εκεί στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, όπου ακούτε Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι μια τιμητική διάκριση σήμερα, ιδιαίτερα όπως κάθε μέρα βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησε το πέναλτι. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Πρώτο ο Θεός, μέχρι τις 4 δηλαδή. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε. Έχουμε ρεπορτάζ μπόλικο, έχουμε δηλώσεις μπόλικες, έχουμε αποκαλύψεις μπόλικες, έχουμε...
1: Στεναχώριες μπόλικες.
0: Κολοτούμπες μπόλικες έχουμε.
1: Κολοτούμπες, α,
0: έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονικάρα.
1: Ζητείτε
0: έχουμε
1: άτομο διάφορα... για ψισταριά να ξέρει να ψήνει.
0: Ορίστε.
1: Ζητείτε άτομο για ψισταριά.
0: Με κάρβουνο ή ηλεκτρική.
1: Όχι άλλο κάρβουνο, φτάνει.
0: Είναι και εκείνες οι ψισταριές. Εντάξει, λέει άλλος κάρβουνα.
1: Η πλάκα που είναι, που είναι.
0: Έγινε νερό από κάτω, ρε παιδί μου, και δεν γίνεται χάλια και μετά πετάς νερό.
1: Σωστό
0: και...
1: αυτό. Σωστό.
0: Ναι. Μικρές, μεγάλες κτλ. Για τον μπαλκόνι.
1: Μπαλκόνι, εγώ είμαι υπέρ του κάρβουνου πάντα. Ακόμα και στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Άλλη χάρη.
0: Έχουμε διαιτητές.
1: Έχουμε
0: σήμερα.
1: Έχουμε στεναχώριες, σου λέω. Αλλά
0: αυτά
1: δεν...
0: τα ματιλάκια εδώ δεν τα έχουμε άλλο τα αντισηπτικά. Θες να πω το πάτερ ημών μέχρι να τα φέρεις. Λοιπόν, ή το Βασιλέ Φουράνιο, ας πούμε, κάθε βράδυ μία πάει. Αναλόγως. Στο σχολείο λέγαμε το Βασιλέ Φουράνια. Δεν ξέρω. Οι μερικοί που δεν την ξέρουν αυτή την προσευχή. Οι περισσότεροι ξέρουν το πάτερ ημών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τη χρειάζονται την προσευχή, που μάλλον τη χρειάζονται κάποιοι για να καθαρίσουν το μυαλό τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε αυτοί προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν το βράδυ που γυρνάνε κάποιοι από αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα χρειάζεται να κάνουν την προσευχή τους για αυτά που κάνουν το Σαββατοκύριακο. Δυσκολεύομαι να το προσεγγίσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω τον τρόπο λειτουργίας τους όταν πάνε στο σπίτι, όχι εκεί που πάει και ο βασιλιάς μόνος του. Όταν πάνε στο σπίτι τους και μπαίνουν σε αυτό, είτε έχουν παιδιά, είτε σκυλιά, είτε γατιά. Ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε ένα βουνό θέματα. Ένα βουνό θέματα. Σήμερα έχουμε φοβερές χθεσινοβραδινές στιγμές στο μπάσκετ. Που εντάξει, νομίζω αν είσαι κάποιος. Το καλό είναι αυτό.
2: Τα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι μυρωδάτο. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές χθες το βράδυ στο μπάσκετ. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ που δεν τα πήγε καθόλου καλά στη Λιθουανία. Συνέχισε μετά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οδοστρωτήρας στο Βελιγράδι, με τον Ζέλικο να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό, να μην μπορεί να το διαχειριστεί, και εγώ ταυτίστηκα μαζί του γιατί είναι ανθρώπινο. Και είχαμε μετά τον εκπληκτικό Ολυμπιακό, που όταν η διαφορά πήγε κοντά στους 30 πόντους, όλοι κλείσαν τις τηλεοράσεις τους και είπανε οι Ολυμπιακοί, δεν αντέχουν να βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί δεν το είχαν ξαναδεί νομίζω, να στείλουν μήνυμα οι φίλοι του Ολυμπιακού που νιώθουν στο 6-9-45-2-87 και 3-8 και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και του Άρη και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος άλλος οδοστρωτήρας ο Απόλλων. Λοιπόν, τον έχουμε πάρει από το χεράκι τον Απόλλωνα και θα τον φέρουμε στην πρώτη εθνική κανονικά, και μετά κρυφτείτε. Μετά δεν έχει μανούρα. Αυτός ο Ολυμπιακός χθες, αυτό που έκανε δηλαδή από το -28, εκεί ήταν, μέχρι εκεί πήγε η διαφορά. Δεν το έβαλε στο τελευταίο σουτ ο πρώην παίκτης Βαλένθια, πώς τον ξέρουμε τον λέω, ο Φερνάντο
1: Μοντέρο.
0: Μοντέρο, ναι. Ο οποίος δεν τον κατάλαβα στις αρχές του παιχνιδιού χθες, γιατί έφαγε φλασιά Ναν πέρυσι. Ο οποίος από εκεί που είχε τα μαλλιά κολλημένα, κοτσιδάκια, ας πούμε, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίλντρες στο Παναθηναϊκό. Χθες ήταν ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, δεν το έβαλε το τελευταίο σουτ στην παλιά του ομάδα. Και στην παράταση όμως κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε για 8 λεπτά σύνολο, νομίζω. Και στην κανονική διάρκεια και στην παράτηση, τέλος πάντων, χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο φάουλ. Με δύο τεχνικές ποινές, εντάξει. Το ίδιο είναι, με δύο φάουλ. Ναι, τώρα είναι τεχνική ποινή Α, τεχνική ποινή Β. Τα έχουν κάνει στο μπάσκετ, και δηλαδή και το παλίκαρο που μετέδιδε χθες για την Νόβα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Δεν ήξερε πώς θα το πει. Δηλαδή, τι τεχνική ποινή είναι αυτή.
1: Το NBA έχει τέτοια.
0: Τι αντιαθλητικό φάουλ έχει, αυτά τα flagrant που λένε. Flagrant, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας. Πώς λέμε.
1: Αυτό νόμιζα ανθρακούχο.
0: Χάλι Μπέρτον και Χάλι Μπάρτον. Ο οποίος έπαιξε χθες τα ξημερώματα και πάλι ο Ταϊρής είναι καλά. Εμείς κερδίσαμε τους Lakers. Αλλά αυτό που έκανε ο φοβερός Ολυμπιακός εχθές δεν εντάξει. Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, Κωστάκη?
1: Γιατί
0: είχε δύο να απειλούν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Δεν είχε έναν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή.
1: Αν θα μιλήσουμε, λέει, εννοείται θα μιλήσουμε.
0: Ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Ναι.
0: Αν έχεις κάτι άλλο, θες να μου πεις τους διαιτητές. Αυτούς έχεις.
1: Όχι, αλλά θα τους έχω σε 10 δευτερόλεπτα. Ήθελα να πω για το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Τι?
1: Με ανάγκασες χτες να μην μπω να διαβάσω σχόλια, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ στο ημίχρονο του μπασκετικού Ολυμπιακού να δω οι Ολυμπιακοί πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ισοπαίδωση, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Ισοπαίδωση, ναι.
1: Και μετά σβήσιμο, delete το μήνυμα.
0: Όχι, ρε φίλε, μετά.
1: Αφού μένει το μήνυμα που είπες πριν από μία ώρα. Έγραψε ένα μήνυμα στο ημίχρονο. Μπαρτζόκα,
0: το σβήνεις, ρε.
1: Α, το σβήνεις.
0: Ναι, ρε. Σβήνουν τα μήνυμα. Επεξεργασία, σβήσιμο. Διαγραφή.
1: Έτσι, οκ. Αλλά θα ήθελα να τα δω.
0: Κοίταξε, οι Ολυμπιακοί σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους και τους Παναθηναϊκούς και οι Παναθηναϊκοί δεν είναι σε φάση ΠΑΟΚ, ας πούμε, ισοπαίδωση των πάντων.
1: Αυτό ήθελα να δω.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι
0: γιατί έχουν και 450-12 ευρωλίγκες, έχουν ομαδάρα, έχουν λεφτά, έχουν παιχταράδες εδώ και χρόνια.
1: Με αυτό ήθελα να δω την αντίδρασή τους.
0: Υπάρχει αντίδραση, αλλά όχι ισοπαίδωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι είναι όλοι άχρηστοι.
1: Okay.
0: Ότι να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, να φύγει ο Μπαρτζόκας, να φύγει. Ξέρω ποιος να φύγει άλλος.
1: Δεν λένε το Μαρινάκι να πάρει την ΚΑΕ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μετά, άμα χάνει ο Ολυμπιακός 30 πόντους στο ημίχρονο, 28-25, δεν λένε. Άρε, μα.
0: 59-34 έχανε στο ημίχρονο.
1: Φαγγέλη, ξέρω εγώ, πάρε και την ΚΑΕ. Αλλά τι να το πει. Ευρωλίγκα πήραν πριν από 3 μήνες. Μπορείς να το πει αυτό.
0: Τι είναι, ναι.
1: Και πού την πήραν την Ευρωλίγκα.
0: Και πρωτάθλημα.
1: Και πρωτάθλημα, εντάξει, το πρωτάθλημα ποιο το.
0: Πώς, κοντρά στο.
1: Ευρωλίγκα με στο ΑΚΑ πήραν τώρα.
0: Καλύτερο. Αυτό δεν είναι ένα. Πνίγω τα σχόλια για 10 χρόνια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πήρα την Ευρωλίγκα, το πρωταθλητριών.
1: Δηλαδή,
0: Ευρωλίγκα τώρα.
1: Ναι,
0: κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης μέσα στην έδρα του μισητού μου αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Το μισητό εκεί πάει.
1: Οι Ολυμπιακοί τι γούστα έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Πήραν Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και πήραν και Ευρωλίγκα μέσα στο ΑΚΑ. Τι άλλο να ζητήσουν αυτοί.
0: Εσείς τώρα τι γλύφτε το Ολυμπιακό επειδή σας ακούς στο Ελλάδα Sports.
1: Α, ναι, σωστά γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το κάνετε.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν. Ναι,
0: δεν
1: το παίρνω πίσω,
0: το...
1: παιδιά, το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θες να μου πεις λίγο, να μου κάνεις μια γέφυρα σαν του Σαν Φρανσίσκο με τους διαιτητές. Γιατί θέλω να διαβάσω τις δηλώσεις ενός προπονητή. Αρκετές δηλώσεις κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν τις έχουν διαβάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σεμινάριο. Για αυτούς εντελώς δωρεάν, αν μας κάνει μόνο ο κύριος καθηγητής σεμινάρια και ο Κώστας Οικονομίδης, θα κάνουμε και εμείς. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς. Εμείς είμαστε
1: αυτό
0: πιο καλύτεροι.
1: Καλύτερα από
0: ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, διαιτητές, Καλαμάτα Όφη, διαιτητής ο κύριος Κατόπης.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Ναι. Αυτό είναι ματσάρα. Κατόπης διαιτητής, Μαυροκορδόπουλος ο πρώτος βοηθός. Κορώνας ο δεύτερος, Γιουματζίδης τέταρτος, στο ΒΑΡ Τσακαλίδης και ο Μέγας. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Ναι, βοηθός ΒΑΡ του κυρίου Τσακαλίδη του Χαλκιδικιώτη. Πανετολικός Ολυμπιακός διαιτητής ο κύριος Ματσούκας, βοηθή Πάτρας και Νταβέλας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ Βεργέτης και Μόσχου.
0: Είναι πανετολικός Ολυμπιακός.
1: Ναι, στο Αγρίνιο. Ή στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου. Βοηθή Καραγκιζόπουλος Παπαδοπούλου. Τέταρτος ο κύριος Ζαμπαλά. Στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Κόκκινος. Στο Παναθηναϊκός Αστέρας. Κηφισιά Άρης. Διαιτητής ο κύριος Νταούλας. Βοηθή Τσολακίδης Μωυσιάδης. Τέταρτος ο τεράστιος Κάτσικο Γιάννης. Στο ΒΑΡ Αντωνίου και Πουλικίδης. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ έχουμε και παρέμβαση Μπέου.
0: Γιατί?
1: Ανακοίνωση Μπέου για τους διαιτητές. Λεβαδιακός Βόλος. Παπαπέτρου διαιτητής. Πετρόπουλος Κόλλιας βοηθεί. Τέταρτος ο Μόσχου. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης Ζαμπαλάς. Και στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Ηρακλής διαιτητής ο κύριος Φωτιάς. Με βοηθούς με Ιντάνα Παπαδάκη. Τέταρτος ο Κατοίκος. Στο ΒΑΡ Κουκουλάς και Παπαπέτρου. Δεύτερο μεροκάμα το Παπαπέτρου.
0: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φωτιά, διότι τώρα... όχι φωτιά βάλαν στην Τούμπα.
0: Ε?
1: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα, έτσι πως το είπες ακούστηκε κάπως.
0: Δεν είπα φωτιά στα μπατζάκια σας.
1: Ναι ρε παιδί, μήπως φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα.
0: Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Τελικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα... Α, το προηγούμενο διαβάσω Αποστολία, τώρα εδώ για γέλια δεν είναι. Τι σας έκανε λέει η Καλαμάτα, κουτουλάτε άντε και ανώτερα η Αποστολία. Αποστολία όμως χωρίς φωτογραφία, αρέσει. Πώς να. Δεν γίνεται. Βάλε μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Άνω Τούμπα λέει είναι η Αποστολία που έστειλε μήνυμα στο Viber. Είμαι περήφανη που μένω Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είμαι Γαβρίνα. Ναι, αλλά μου λες ότι σε λένε Αποστολία. Είσαι Γαβρίνα, είσαι και στην Άνω Τούμπα. Δεν έχεις φωτογραφία όμως, Αποστολία. Στείλε μια φωτογραφία. Να δούμε, ξέρουμε ποιο μιλάμε. Δηλαδή, όχι πώς θα σε αντιμετωπίσουμε, αν είσαι ξανθιά ή μελαχρινή, ας πούμε, αλλά να σε δούμε και να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Και ηλικιακά, αν θέλεις. Μη βάζεις φωτογραφία πριν από 20 χρόνια όμως.
1: Βάλε
0: τώρα. Και φάμε καμιά κεφαλιά όπως τρώει ο Μπάμπης από το κορδελιό όταν κάνει. Πώς το λένε, στέλνει messenger σε μια φωτογραφία που βλέπει και του βγαίνει μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Θα πάρω μια βαθιά ανάσα. Είναι μια πολύ κακή ήττα. Όχι για το αποτέλεσμα, είναι δηλώσει κάποιου προπονητή των τελευταίων ημερών. Έτσι, με τα αποτελέσματα που έχουμε από το Σαββατοκύριακο μέχρι και χθες. Είχαμε μια σούμα από παιχνίδια, χαμός γινόταν χθες. Να μην πούμε και για το 3-3 η Viking από την Νορβηγία με την Bayern Μονάχου, έτσι.
1: Mm.
0: Είναι μια πολύ κακή ήττα, ξαναλέω. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε. Μπορώ να αποδεχτώ μία ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, λέει αυτός ο προπονητής, άρα λέω και
1: ναι,
0: από πού προέρχεται, όταν κάνει κάτι καλύτερο από εμάς. Δεν μπορώ όμως να αποδεχτώ ότι η ομάδα μου χάνει επειδή ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη. Αυτό συνέβη. Το κρατούμενο.
1: Ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
0: Ναι, δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στα επόμενα 30 λεπτά, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Για την έλλειψη πάθους, ρωτήθηκε. Δεν θέλω να σας δώσω μια ανόητη απάντηση. Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή αν αρχίσω να σκέφτομαι το γιατί, δεν θα μου έρθει τίποτα καλό στο μυαλό. 4 το κρατούμενο. Ας δώσουμε στους παίκτες μου το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του. Όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι. Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί όμως παρουσιάσαμε μια τόσο πρόχειρη προσπάθεια, χωρίς ενέργεια και χωρίς πάθος, ρωτάει. Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι. Ξέρω όμως σίγουρα τι πρέπει να κάνω αύριο. Συνεχίζει. Καλό διάστημα μετά, λοιπόν, εδώ δεν είναι και πολύ πιασάρικο. Προκαλέσαμε, Λάνη. Ζήτησα ένα πράγμα από την ομάδα μου, να μην τα παρατήσει ποτέ. Δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατέβαλαν αρκετή προσπάθεια για να παίξουν το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Για το αν η ομάδα του βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Συγγνώμη, λέει ο προπονητής, αλλά αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση μετά από ένα τόσο κακό παιχνίδι, θα πω, είπε το άλλο, ας πούμε, τι πιστεύετε ότι θα σας απαντήσω? Δηλαδή, πρέπει τώρα να τα θέσω όλα υπό αμφισβήτηση? Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Φρικτό παιχνίδι. Και μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο. Πέντε το κρατούμενο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Όταν είμαστε στον λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο, μάλλον ότι είμαστε στο λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε? Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Έκτο το κρατούμενο. Όχι, έξι το κρατούμενο. Γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εφτά το κρατούμενο. Ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, είχαν οριμάσει οι συνθήκες, είπε. Μετά την προετοιμασία που κάναμε. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή καταραίεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα δεν καταρρεύσαμε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε. Είναι διαφορετικό. Δεν καταρρεύσαμε, απλώς δεν εμφανιστήκαμε. Πώς θα το διαχειριστεί τώρα? 8 το κρατούμενο.
1: 8 το κρατούμενο.
0: Πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα. Πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα τώρα μετά από την ντροπιαστική ήττα? Πριν από 10 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα και θα την έβαζε να προπονείται ξανά και ξανά μέχρι να δείξει την εξουσία σου ως προπονητής. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι αύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες, 9 το κρατούμενο, που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Αυτό το βάζω 9 και 10 μαζί.
1: Ναι, ναι, πακέτο.
0: Περισσότερο από έξυπνο, θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πως είναι αποτελεσματικό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε επίγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου έχουν καταλάβει τι έγινε. 11 το κρατούμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα και μετά από εκεί να παρατηρήσω τα πρόσωπά τους, τη γλώσσα του σώματός τους. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και θέλω οι παίκτες μου να σέβονται την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. 12 το κρατούμενο, πάει και με τον κόσμο αυτό. 12ος παίκτης, για τον κόσμο πήγαινε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το έκαναν απόψε. Δεν σεβάστηκαν την ομάδα, δηλαδή. Δεν το κάναμε γιατί είμαι ο προπονητής τους. Δεν βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτού του αγώνα. Είμαι στη λάθος πλευρά μαζί τους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα τέτοιου είδους χαλάρωση. Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ήθελαν περισσότερο οι αντίπαλοι κτλ. Και μετά τον ρώτησαν για μια άλλη ομάδα.
1: Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί, είναι το 13 το κρατούμενο.
0: Αυτό το πέρασε στο πολύ light, ας πούμε εγώ.
1: Αυτό.
0: Γιατί. Εντάξει, ταπεινότερο και.
1: Okay, μπράβο, μπράβο στον προπονητή της Παρτιζάν για αυτά που είπε.
0: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις, αν δεν έλεγα στην αρχή το άθλημα και μου ξέφυγε, τσατίστηκα με τον εαυτό μου, είπα να μου δώσω ένα χαστού κίνδυνο που το έκανα. Αλλά τέλος πάντων. Πώς το λέγαμε παλιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.
1: Έτσι. Ουδής άσφαλτος.
0: Αν δεν είχα πει αυτές οι δηλώσεις.

0: από την ομάδα της Λιθουανίας, της Λιατκάμπυλης.
1: Οι Πανεβέζης.
0: Ναι. Οι οποίες δηλώσεις για μένα, πέρα από το αγωνιστικό και πέρα από την άποψη την οποία εγώ την κατέθεσα, την άποψη που έχω για τον Τρικέρι στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο γιατί σαν τύπος είναι πολύ ωραίος, και επίσης μετά τις χθεσινές δηλώσεις και στις δηλώσεις του είναι πάρα πολύ ωραίος, θα τις έπαιρνα λοιπόν. Πήγα να πω ότι εγώ από την αρχή εξέφρασα τις ενστάσεις μου για τον, Τρικέρι, για το κοουτσάρισμα, για την επιλογή του και για τον τρόπο που άρχισα να βλέπω τον ΠΑΟΚ να στροφάρει, να το λέμε έτσι, στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εμένα με νοιάζει αυτό. Τα από πίσω τώρα, αν τα ξέρω, δεν τα ξέρω, δεν είναι τις ώρες να τα αναφέρω. Ακόμα και για την επιλογή του, είχα εκφράσει κάποιες ενστάσεις τότε, όταν έπαιζε το όνομά του.
1: Από πέρσι.
0: Τις επιφυλάξεις μου είναι σωστή λέξη. Για το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι δεν κρίνω εγώ τον άνθρωπο, όπως κάνουν κακώς πολλοί, για το πώς αντιδράει, τη φάτσα του, πώς αντιδράει ενώ στην κάμερα, πώς μιλάει, πώς κάνει. Okay, στις δηλώσεις του μπορώ να τον κρίνω, στον αγωνιστικό χώρο πολύ περισσότερο. Και επίσης δεν με ενδιαφέρουν τα απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν τρώει 4 πανσέτες στην Κατησιά. Δεν με ενδιαφέρει αν του αρέσει το προφιτερό. Δεν μου αρέσουν αυτά τίποτα. Ούτε αν φοράει ωραία γυαλιά ή αν κουνιάει λίγο το χέρι του λίγο περίεργα και πιο έντονα από ό,τι θα έπρεπε, ξέρω εγώ. Όπως μαθαίνουμε εδώ πέρα λόγω των τοξικών στα social, να κοιτάμε το δέντρο και να μην κοιτάμε το δάσο. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς παρουσιάζει, το πώς προπονεί και το πώς παρουσιάζει και το τι λέει μετά τα παιχνίδια ή πριν τα παιχνίδια.
1: Πώς τα αναλύει, πώς τα δικαιολογεί, πώς τα εξηγεί.
0: Οι δηλώσεις του αυτές λοιπόν με 13 περίπου κρατούμενα είναι τέλειες. Μπορείς να τις φορέσεις κάλλιστα και στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Κουμπώνεις.
0: Κουμπώνουν τέλεια. Ακριβώς είναι σαν να περιέγραψε ο Τρικέρι το ΠΑΟΚ Καλαμάτα και τον τρόπο που οι παίκτες του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού παρουσιάστηκαν. Και μάλιστα με προσπάθεια μαζέματος λίγο, να μην απλωθεί πολύ, να μην χαρακτηρίσει πολύ τους παίκτες και για το αν ήθελαν ή δεν ήθελαν το παιχνίδι. Ο Τρικέρι κάνει ωραίες δηλώσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap, Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρ Εδεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό? Κατέβηκε στη θάλασσα? Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της συντελεστικής.

0: Τα πιο σημαντικά άμα τη επιστροφή μας μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ενώ ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 φυσικά, έτσι. Και την εκπομπή πέναντι, ακόμη πιο φυσικά. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προλίγου η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, είναι το ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι Υπουργείο Ενέργειας,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Απέναντι λέει στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Δηλαδή εμείς που βάλαμε 2-3-48, πόσο θα βάλουμε τώρα?
1: 2-3-38.
0: Όχι ρε.
1: 2-3, πόσο βάζατε? 2-2-48.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προηγούμενη εβδομάδα με τον Κώστα από το συγκεκριμένο βεζινάδικο από 20 ευρώ κατοστάρα. 25 έβαλες, ναι.
1: 27.
0: Εγώ είπα 20 έβαζα, 20 βάζω.
1: Το τυρί σας κανονικά.
0: Ναι. Και του Κώστα του βγάζε προβλήματα.
1: Και μόλις έβαλα ένα καθαριστικό δυνατό, τώρα ναι, είναι μια χαρά.
0: Σε κατοστάρα πρώτη φορά την πατάω.
1: Και εγώ.
0: Όχι, δηλαδή την πατάω εννοώ εσύ.
1: Την έχεις ξαναπατήσει εσύ με κατοστάρα.
0: Σε κατοστάρα.
1: Σου είπα να μην ξαναβάλεις από συγκεκριμένα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έκλεισε μετά γιατί έκανε μαμούδια παντεωνιές.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Και στο άλλο το έκλεισε.
1: Ναι.
0: Που έβαζα κάθε Παρασκευή,
1: ναι,
0: κατοστάρα.
1: Που είναι εκεί, είναι κοντά στο...
0: Και στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get, Odds Boost 0% γκανιώτα live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και στο πατρικό σου έκλεισε εκεί κοντά.
0: Ναι, και εκείνο. Εκεί δεν πολύ έβαζα.
1: Ευτυχώς.
0: Γιατί μου είχες πει ότι δούλευε κάποιος εκεί.
1: Αυτό σου λέω, ευτυχώς.
0: Εκεί.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Μακριά, εκεί ούτε νερό από το ψυγείο έπρεπε να πάρεις. Ναι. Κανονικά.
0: Και τώρα εμείς οι οδηγοί δεν μπορούμε να κάνουμε
1: κανονικά
0: κάτι που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εγώ μέσα αυτά τα χρόνια άλλαξα και μια αντλία βενζίνης.
1: Εγώ πήγα, άλλαξα μπουζί. Δεν θα έπρεπε να πάω να. Αλλά πώς θα το αποδείξεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντων.
0: Έχουν κάνει και μια γκάφα. Τώρα μου το έλεγε ο ταξιτζής που με έφερε.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει και μια γκάφα στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο.
1: Ναι.
0: Με τη διαγράμμιση κάτω. Oh. Έχουν κάνει μια γκάφα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που τα βάζουν. Ναι, μπράβο, αυτό με το βέλος. Έχουν κάνει. Δηλαδή, υποχρεωτικά έτσι όπως είναι, πρέπει να πας ίσια, ενώ στρίβεις. Και στρίβει και το λεωφορείο. Και αν γίνει κανένα τροχαίο, θα έχουν τράβημα. Αυτός που έκανε την γκάφα, ο γκάφας δηλαδή. Τώρα θυμήθηκα το. Οι παλιοί παόξες ξέρουν ποιος είναι ο γκάφας. Τον οποίο τον αγαπώ. Και τον αδερφό του. Να το διορθώσουν γιατί θα γίνει.
1: Θα γίνει κακό.
0: Μελέ και θα τραβιέται ο κόσμος με τα αυτοκίνητα, θα τραβιέται και ο ΑΣΤ, θα τραβιούνται και οι ταξιτζίδες. Έχουν κάνει γκάφα στη διαγράμμιση στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο, για να στρίψει μέσα τη Σμισκή. Δείτε το λίγο, μην κάνετε βόλτες μόνο και μην το μυαλό σου να γράφετε τον κόσμο ή να κάνετε τους αστυνομικούς μόνο. Οι υπόλοιποι, δείτε την γκάφα που κάνατε εκεί στη διαγράμμιση και διορθώστε την.
1: Αλλά...
0: Γιατί αν γίνει ατύχημα, μετά αυτός που θα την πατήσει θα έρχεται κάτω από το σπίτι σας και θα ζητάει την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Αλλά γράφει μπασόνλι μετά.
0: Μετά γράφει μπασόνλι, εντάξει. Να κάνω σαν εκεί. Πώς ήταν στο τέλος, το κάνει αυτό στην Αγία Σοφία, το κάνει.
1: Τεχνολόγια. Σε όλη τη Σμισκή.
0: Λοιπόν.
1: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχω έτοιμες δηλώσεις. Ανακοίνωσε ουσιαστικά μέσα από τα social του Αχιλέα Μπέου, του κυρίου Μπέου.
0: Για το διαιτή.
1: Εν τέλει, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι. Επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου. Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με το Λεβαδιακό ορίζεται ο ίδιος διαιτής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου. την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κύριος Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητος. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο, τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από το Λανουά.
0: Να πω εδώ, γιατί εμένα οι διαιτές μου τους μπερδεύω συνεχώς, μου φαίνεται όλοι έχουν την ίδια φάτσα.
1: Ναι.
0: Ο Παπαπέτρου είναι ο Μάρτζι Λαζάρου.
1: Ναι.
0: Τόσο είναι, ναι, okay. Ναι. Ο φίλος μου 574 λέει εδώ ότι το είπε ο Τρινκέρι, λέει στην πρώτη του συνέντευξη, ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρει μπάσκετ, αλλά έχει τη διάθεση να μάθει. Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι εγώ, έχει δίκιο ο φίλος.
0: Αν το είπε, ναι.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Επίσης να πω τη φίλη μου την Αποστολία την Καβρίνα, ότι είναι πολύ καλή και στις φωτογραφίες AI.
1: Πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλή.
0: Καλή. Έχει το σχέδιο ή την εφαρμογή αυτή που. Γιατί αυτό που μας έστειλες κάνει μπαμ ότι είναι AI
1: τεχνολογία.
0: Αποστολία. Που ευχαριστούμε πάντως που έχεις διαδικασία. Πολύ ωραία είσαι σαν AI.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις να δώσεις σαν AI. Λοιπόν, εδώ βγάζουν κι άλλα κι άλλα. Στις αποστολίες, στη φωτογραφία θα κολλήσουμε.
1: Εδώ χάκαραν τα σούπερ μάρκετ, λέει, στο Βέλγιο και την Ισπανία. Το είδες αυτό?
0: Και τι γίνεται?
1: Μέσω AI.
0: Κλείσαν τα ψυγεία.
1: Χάκαραν τα ψυγεία, όχι τα κλείσαν.
0: Τι?
1: Τα ανεβάσαν και θερμοκρασία. Τότε τα πήγαν στους 40. Με έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά.
0: Α, τα ανέβασαν.
1: Τα ανέβασαν από το μείον 10, ξέρω εγώ, τα κατεψυγμένα, τα πήγαν στο συν 40. Και μαγειρεύτηκαν τα άλλα και πέταξαν. Εκατομμύρια ζημιά. Σε Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και Ισπανία, κάτι λίγα.
0: Λοιπόν, αυτά, σήμερα παίζει και ο Άρης στο μπάσκετ. Πάντως, από τα χθεσινά παιχνίδια, πέρα από αυτό του ΠΑΟΚ, όπου μπορείς να, δηλαδή, άνετα φτάνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αναλύοντας την εικόνα του ΠΑΟΚ και τον τρόπο αντίδρασης και το αν ξέχασε κάποιος ή δεν ξέχασε ο Τρινκέρι. Ας πούμε, ο Χάτζης χθες ήταν στο ρόστερ.
1: Στην αποστολή.
0: Τον οποίο ήταν ο ΠΑΟΚ τον πήρε
1: ήταν
0: για
1: στην
0: να.
1: Αποστολή, κανονικά.
0: Γιατί έχει χέρι. Mm. Είναι χεράς που λέγαμε παλιά.
1: Και το έχει υψηλό δείξει.
0: Στο παιχνίδι που ο Όσμαν δεν. Και πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός το βράδυ, αργότερα δηλαδή, τι είχε. Είχε.
1: Πυλώνες, επιλογές.
0: Είχε σημείο αναφοράς. Όταν προσπαθούσαν να σπάσουν τα χέρια του Φουρνιέ, έβγαινε ο.
1: Εμφανιζόταν άλλος.
0: Ο Ρικάρδο, πώς τον λέει, Μοντέρο. Έβγαινε ο Μοντέρο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα έχασε από. Μάλλον πιστεύω αυτό το διήμερο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Τη Δευτέρα έχασαν από τον Αλόνσο και χθες χάσαν από τον Σουμάχερ.
1: Άντε, χθες το βράδυ αυτό σκεφτόμουν να πω. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Ναι. Δηλαδή, Αλόνσο η Καλαμάτα,
1: ναι.
0: Σουμάχερ χθες η Λιθουανή.
1: Λείπει τώρα ένα Αλέμ Πρόστ, ένα Σένα. Κάποιος.
0: Ναι.
1: Ένας Αλιζή, ένας Πατρέζε.
0: Ο φίλος μας ο Μηδία 41 δεν μας είπε αν. Πώς του φάνηκε.
1: Έπαιξε καλά χτες.
0: Ο Μωρούκη.
1: Έπαιξε καλά χτες, ήταν καλός.
0: Ο άλλος τι έπαθε, ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ.
1: Ο Αλεξάνδερ.
0: Ναι. Έπαιξε.
1: Αλεξάνδερ. Έπαιξε. 4 πόντους.
0: Πόσα λεπτά έπαιξε. Το έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, έπαιξε 11 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.
0: 11 λεπτά. Τραυματιστήκε.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Να πάρουμε κανένα συνάδελφο που ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Με εξασφαλισμένη θέση στο τσάρτερ να μας πει.
1: Ο Χάντινς έπαιξε 4 λεπτά. Ποιοτικά.
0: Εγώ σου είπα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το παράδειγμα που ανέφερα χθες, το υποθετικό μεταξύ μας, έχουμε μαγαζιά ο ένας απέναντι τον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Ποιος θα επικρατήσει?
0: Αυτό συμβαίνει από τον. Τέλος πάντων. Είναι αυτό συμβαίνει πάνω. Στο παράδειγμα, το υποθετικό που το είδα στην ταινία, συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη.
1: Το βρήκα το φορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το πάτησε.
0: Ναι, αρκεί να το πάρουν. Εγώ, αν θέλουν, κάποιος μπορεί να τους βοηθήσω να τους εξηγήσω λίγο τα γράμματα, γιατί ασχολούνται με πολλά και ίσως δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Πώς λένε, ηθήνονται σε ομάδες.
1: Mm. Πάμε στο τέλειο.
0: Ξέρω εγώ. Άμα θες να πατήσεις το φρένο, πάντα.
1: Το πάτησα ήδη και χειρόφρενο έχω βάλει. Γεια σου, τέλειο. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά.
1: Πώς το είδες τον μπάσκετ χθες?
0: Μπα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Τι δεν
3: κοίτα λίγο. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν μια ήττα που τη βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή. Στη Μύκονο έβαλε το τρίποντο Όσμαν από τη γωνία. Στη Βοσνία χάσαν δύο τρίποντα οι Βόσνοι να πάρουν το μάτι στην παράταση για να το πάρουν. Με τη Δόξα Λευκάδας ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας και πάλι όμως υπήρχαν αριθμίες. Μια-δύο-τρεις. Εχθές μπήκα τα σουτ και καλά έκανε και μπήκαν, γιατί τα πιο πολλά ήταν ελεύθερα της υπερομάδας που λέγεται Λίτ Καμπέλης. Και ήρθε μια απολύτως δίκαιη ήττα, τρώγοντας σχεδόν 100 πόντους.
1: Και τα δύο τμήματα έχουν Ιταλούς προπονητές, ε.
3: Ναι, και νομίζω ότι ήθελε ο Τρινκέρι να συμπαρασταθεί στο Λύση. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσω χειρότερη ομάδα, από εγώ, από σένα.
1: Ή ήθελε να μιλήσει μετά το παιχνίδι σαν να μιλάει ο Λύση.
0: Του λέει δεν τα είπε καλά.
3: Σίγουρα
0: πάντως
3: ο Τρινκέρι σε επίπεδο δηλώσεων είναι πιο εκδηλωτικός και είναι και πιο έμπειρος, έτσι.
1: Στέλιο, πάνω σε αυτό που λες τώρα, επειδή παίξαμε live τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λύση προχτές και είχαμε και εικόνα, τον είδα λίγο τρομαγμένο ή σαστισμένο, να το πω έτσι, όχι φοβισμένο, είναι βαρύ. Ήταν κάπως, ακόμα και στις απαντήσεις του, αυτές τις ψιλομονολεκτικές, ας το πούμε έτσι, ή τις μικρές, αλλά και στο βλέμμα του έτσι.
3: Εγώ αρχίζω να πιστεύω πάντως, γιατί το έχουμε συζητήσει, αρχίζω να πιστεύω ότι και στα ισπανικά να μιλήσει και μεταφραστεί, που ο ΠΑΟΚ έχει βρει άνθρωπο να αναλάβει τη μετάφραση.
0: Ναι, αλλά εγώ περίμενα ότι θα έχει συμβεί και χθες αγγλικά μιλούσε πάλι.
1: Α, αγγλικά. Ναι.
3: Ο ίδιος, επαναλαμβάνω, και το έχουμε ξανασυζητήσει, ενώ ο ΠΑΟΚ του έχει βρει άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι το κεφάλι του Κασίδη.
1: Πρέπει να το επιβάλλει.
3: Ναι, προφανώς. Έχω την εντύπωση πάντως ότι και ισπανικά να μιλήσει, εδώ τώρα έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάλι θα είναι όπως σαν να μιλάει στα αγγλικά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Okay.
3: Είναι λίγο εκτός comfort zone. Γιατί έχω δει συνέντευξη τύπου του Λύση αφού ήρθε στον ΠΑΟΚ. Θέλω να δω τι μέρος του λόγου είναι. Είχα δει συνέντευξη τύπου στον Οσασούνα που έκανε ολόκληρη διάλεξη. Όχι.
1: Στα αγγλικά.
3: Όχι, ισπανικά. Ισπανικά. Τώρα, εδώ έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως δεν τον έχω για πολύ να είναι σε φάση διάλεξης. Κατά τα άλλα, η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Ξεκουράζονται τα παιδιά μας για το μάτς Κυριακής με τον Ηρακλή. Αύριο η προετοιμασία θα ξεκινήσει με τρεις προπονήσεις. Το τι μπορεί να αλλάξει τώρα μέσα στις τρεις προπονήσεις, στην τη χθεσινή που ήταν ένα χαλάρωμα για αυτούς που έπαιξαν και προπονήθηκαν αυτοί κανονικά, αυτοί που δεν έπαιξαν. Και σήμερα περνώντας από τη Μίκρα είδα τον Ηρακλή κανονικά προπόνηση. Τι αναχρονιστικά πράγματα, ρε. Άκου και η προπόνηση τώρα.
1: Άλλη μέρα όμως έπαιζε ο Ηρακλής.
3: Μια μέρα διαφορά.
1: Ναι, μπορεί να είχε ρεπό και ο Ηρακλής, δεν το ξέρω.
3: Είχε, εντάξει.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Έχουμε και ιταλικό ντέρμπι, έτσι, την Κυριακή.
1: Ιταλικό ντέρμπι, ματσάρι λύση.
3: The Italian job.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να δούμε ποιο θα κάνει τον τζομπ και ποιο δεν θα κάνει τον τζομπ.
1: Ναι, και μου στέλνει χθες ένα φίλο μήνυμα. Ιταλοί προπονητές, λέει, και οι δύο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ιταλοί και οι δύο προπονητές στο Κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μην ξεχνάμε, λέει, μεσοβδόμαδα έχει 28 Οκτωβρίου που πολεμήσαμε, λέει, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς.
3: Σωστό.
0: Ο κύριος Τρινκέρι, στο ένα κομμάτι των δηλώσεων που διάβασα πριν, που φοριούνται άνετα και στον κύριο Λύση, είπε ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Ο κύριος Λύση ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή, γιατί είχαν οριμάσει συνθήκες τη Δευτέρα για να συμβεί αυτό.
3: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το περίμενε τόσο. Να το φάει τόσο κατάφατσα όλο αυτό που το έφαγε και το φάγαμε κι εμείς.
0: Και επίσης το σημαντικό, για αυτά τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά για μένα, ότι δεν πιστεύω μετά, όταν έγινε η ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή την εικόνα της ομάδος, λέει ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Δηλαδή, τιμώρησε τους, κάν τους, βάλ τους να τρέχουν.
1: Αυτά,
0: ναι, αυτά που λέγαμε όλοι την
3: Κυριακή. Περίμενε
1: 7 η ώρα το πρωί προπόνηση και τα λοιπά.
3: Δεν λέει ότι δεν θα τους τιμωρήσω. Λέει ότι εγώ να μην το δημοσιοποιήσουμε. Αυτό εννοεί ο Τρινκέρι. Ότι εγώ μπορώ να βρω τρόπο να περάσω τον τρόπο, αυτό που θέλω να περάσω, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ότι εγώ π.χ. θα τους βάλω διπλή.
1: Γιατί τι αλλάζει?
0: Δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Πέφτουν, δηλαδή, θα πέσουν οι παίχτες στα μάτια του κόσμου, ας πούμε, και αν γίνει αυτό, και τι έγινε.
0: Αυτός δεν θέλω να δείξω εξουσία στους παίχτες, ότι εγώ, επειδή είναι και ενήλικοι, δεν είναι παιδιά. ότι εγώ επειδή είμαι πιο πάνω από εσάς θα σας κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας τιμωρήσω.
1: Αν πρέπει να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις όμως? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αν νομίζεις ότι αυτό θα κάνει καλό στο γκρουπ, στην ομάδα, πρέπει να το κάνεις. Και ας φανεί όπως φανεί στους παίχτες. Εσύ δεν αποφασίζεις. Εσύ το χρεώνεσαι ή το πιστώνεσαι μετά.
3: Εκτός και αν έχεις μια γενικότερη προσέγγιση ως προπονητής, οτιδήποτε και αν λέγεσαι, που μην την πω τη λέξη, τον παρεύεις τους παίκτες μονίμως.
1: Κάποια στιγμή αυτό σου γυρνάει μπούμερα.
3: Αυτό ακριβώς. Άμα τους κάνεις όλα τα χατήρια, τους ποδοσφαιριστές, τους βολεϊμπολίστες, μπασκετμπολίστες, θα έρθει η ώρα που θα ανέβουν πάνω σου. Μην το πω αλλιώς.
1: Και μετά δεν γυρνάει.
3: Και μετά καληνύχτα. Αλλά
0: πάντως είναι στον ίδιο παρονομαστή και ίδιο. Και οι παίκτες και οι δύο ομάδες, ενώ τα δύο τμήματα του ΠΑΟΚ, η εικόνα της Δευτέρας και της Τρίτης είναι στα ίδια. Δηλαδή και για τον προπονητή λες, για τις επιλογές του και για τον τρόπο που αντέδρασε και δεν τα κατάφερε, και για τους παίκτες που ήταν. Καλά, στον ποδόσφαιρο χειρότερα.
1: Πιο εμφανές ήταν στον ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Στον ποδόσφαιρο ήταν χειρότερα γιατί ήταν και ο αντίπαλος πιο υποδέστερος.
1: Στην έδρα σου, μετά από μεγάλη διακοπή που υποτίθεται θα δούλευες. Έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολλά κοινά.
0: Εγώ πιστεύω.
3: Και επίσης, στον μπάσκετ, ας πούμε, χθες, το μοναδικό διάστημα που έπαιξε η ομάδα ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Που εκεί λες τώρα, αν παίξουν αυτοί έτσι. Στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου παίξουν στο υπόλοιπο του μάτσα έτσι, είναι σβηστός είναι 15.
0: Ναι, εκεί που το 50-40 έγινε 55-54 σε κάποια φάση, ναι.
3: Ναι, με το τρίποδο του Καλάθη, ναι.
1: 50-37.
0: Ναι, αλλά με το τρίποδο
1: Μήτρου Λόγκο. Το 50-37, ναι. Μετά έγινε το 50-40 πριν το ημίχρονο.
0: Εγώ είπα, αφού ήταν Ιωνός, πίστευα ότι έβαλε το τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλάζει μετά το έργο. Και όντως το πεντάλεπτο που λέει ο Στέλιος, το έδειξαν. Μετά...
1: Και στο ποδόσφαιρο έτσι δεν το ζήσαμε. Δεν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και μετά ξεκίνησε καλά. Μία ή άλλη ήταν.
0: Κάποιο πάει πλάκα στα 100 χρόνια σίγουρα.
1: Κάποιο παίζει από πάνω.
0: Αυτό δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Τα δύο ταμπλό.
3: Ήταν η εμφανίση Τάλε Κουάλε.
0: Ναι, ναι.
3: Σε ένα 24.
0: Ναι. Καλά που δεν έπαιξε και το Βόλι την ίδια ώρα. Είπε σήμερα, μήπως.
3: Έπαιξε φιλικό χθες με την Παρτιζάν. Έπαιξε.
0: Καλά, φιλικό έχει, εντάξει.
1: Εδώ μέχρι και το φούτσαλ αναβλήθηκε. Δεν πετάξαν οι άλλοι, δηλαδή. Εντάξει.
3: Τώρα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, εντάξει, το μπάσκετ έχει πολύ γρήγορα παιχνίδι. Πολύ κοντινό παιχνίδι. Το Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Και γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνα. Σάββατο με Κολοσσό, Τετάρτη με Ούλμ. Την άλλη Κυριακή με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μετά πάει να παίξει στην πόλη με την Μπαχτσισεχήρ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν κενά.
1: Full
3: δεν
1: program.
3: Υπάρχουν διακοπές. Στο ποδόσφαιρο, okay, υπήρχε αυτή η διακοπή, το break που προηγήθηκε πριν το μάτς με την Καλαμάτα. Και τώρα υπάρχει ένα μάτς με τον Ηρακλή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρχουν, τις λέξεις σημαντικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι
0: με φωτιά σήμερα, έτσι.
3: Ναι, με τον Βασίλη Φωτιά να.
0: Έχει ήττα ο ΠΑΟΚ με φωτιά.
3: Σίγουρα θα έχει, κάτσε τώρα, περίμενε.
0: Τα τελευταία μάτς.
3: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Ο Φωτιάς, ο οποίος είναι του συνδέσμου Πέλλας, ήταν στο Χαριλάο την περασμένη αγωνιστική, στο Άρης Βόλος, και τώρα είναι στην Τούμπα. Κοντινά δρομολόγια δίνουν στο Φωτιά, από την ΚΕΔ. Ο οποίος Βασίλης Φωτιάς, ξέρετε τι έχει σπουδάσει, έτσι.
1: Αστυνομικός.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα Αστέρια η ΑΕΚ, ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβη στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα χάφη Καϊρίνεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το μάτς είναι απαιτητικό, άσχημα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Στις 2 η K19 έχει ξεκινήσει μία ώρα πριν το παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Στο ημίχρονο το παιχνίδι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο Βελοντρόμ. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασικού διεκδικούν Κάγκουα και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση εναντίον της Βαλένθια στην παράταση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μην διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Ανεχώρησε για την Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super League, Ολυμπιακός Β Καλυθέα 0-0 στο 10. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Σλόβα Μπρατισλάβα Στουγκάρδη. Στις αναμετρήσεις της 5ης τροφής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ και στις 10 παρατέρα το Paris Bologna. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Το 3 με 5 του κυρίου Θεμπαλιούρα, ο οποίος βρίσκεται, ήδη βρίσκεται στην Γαλλία για να μεταδώσει αύριο τον αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό. Θα τον έχουμε και κάποια στιγμή μαζί μας να μας πει τι συνάντησε εκεί, τελευταίες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν γρήγορα να σχολιάσουμε λίγο τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σχεδόν ισοπαίδωσε την Παρτιζάν 55-72, ένα από τα πιο χαμηλά σκορ που έχει η Παρτιζάν, και ο Ολυμπιακός που στον κανονικό αγώνα ήταν ισόπαλος και στο πεντάλεπτο το εξτρά πεντάλεπτο της παράτασης κέρδισε τελικά την Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία, από ό,τι φαίνεται, και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια, θα παίξει μέσα στην οκτάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κολοσσός Ρόδου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ, με μια ομάδα που όχι και τόσο γνωστή. Γενικώς στο μπάσκετ τα πήγαμε αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Έπονται τώρα οι αγώνες στη βδομάδα αύριο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός που παίζει. Που παίζει, κύριε, με τη Χάποελ παίζει, που παίζει. Δεν είμαστε και μπασκετικοί, τόσο μπασκετικοί. Με τη Χάποελ.
1: Παίζει με τη Χάποελ στο Telecom Center
0: Athens. Στο Telecom Center Athens, okay.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει την Μπαρκελόνα.
0: Ναι, το ξέρουμε, κύριε. Θέλαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 στο Viber, χωρίς χρέωση. Έχουμε λοιπόν τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα, ήταν μια πολύ καλή μετάδοση από τον Γιώργο τον Ιωάννου, όπως επίσης και η μετάδοση του Γιώργου του Σιφάκη από το Βελιγράδι στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, δημοσιογραφική εκπροσώπηση και στους δύο αγώνες. Όλα πήγαν καλά. Όλα βαδίζουν όπως τα προγραμματίζουμε. Σήμερα ήρθε από εδώ να μας χαιρετήσει και η κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον Ελλάδα Sports 94,3 και θα τη βλέπετε στο Βεργίνα τηλεόραση, στο αθλητικό δελτίο, κάθε απόγευμα προς βράδυ. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά θα τη μάθουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε για να τα πούμε στο δίωρο αυτό αθλητικά και στη συνέχεια αθλητικά και όχι μόνο, 5 με 6.

0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, η οποία παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Είναι καλό οι ομάδες ελληνικές στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια να κερδίζουν και για το καλό των ομάδων, αλλά και καλό της χώρας, η οποία ανεβαίνει στην βαθμολογία και έτσι διεκδικούμε περισσότερες θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα Δημοσθένη, συγχαρητήρια στο Γιώργο για τη μετάδοση του αγώνα. Ναι, ήταν πολύ καλός εχθές ο Γιώργος. Σιγά σιγά θα αναδειχθούν τα παιδιά εδώ που έχουμε εμπιστευτεί τις παρουσιάσεις και γενικώς τον δημοσιογραφικό λόγο, θα αναδειχθούν, γιατί είναι παιδιά καλά, είναι παιδιά με τρόπους, δεν ενοχλούν. Έχουμε πει, το κυριότερο πράγμα σε μια μετάδοση δεν είναι να κραυγάζεις για την ομάδα σου, όπως κραύγαζαν επί εποχής Χελάκη κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, να μην πούμε ονόματα. Το καλό σε μια μετάδοση για να γίνει ένας καλός σπορκάστερ είναι να μεταδίδει με το ίδιο πάθος και για την ομάδα του, αλλά και για την αντίπαλη ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία είναι η αλφαβήτα της δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει όλες τις ομάδες το ίδιο. Έχουμε γραμμή, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, με την καλά.
0: Γεια σας Βασίλη, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Παλιούρας, από ό,τι άκουσα, έχει πάει Γαλλία.
0: Είναι Γαλλία, ήδη είναι Γαλλία, έφτασε.
1: Θα κάνει μετάδοση του.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Ελπίζω να είναι τυχερός, έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Ναι, ναι.
0: Το κακό είναι ότι δεν θα έχει τους φιλάθλους η ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλη μια αδυναμία της γαλλικής αστυνομίας να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό. Εγώ τους Γάλλους τους έχω χαρακτηρίσει κατά καιρούς πουρκουάδες. Δηλαδή έχουν μία έτσι, ένα αμαφωτισμό, να το πούμε έτσι, και με γαλλικά. Δηλαδή όσα πάνε και όσα έρθουν και μία ανευθυνότητα. Έτσι, αυτό δηλαδή πιστεύω τους χαρακτηρίζει σαν Γάλλους.
0: Κοίτα, έχουν μια καλή αστυνομία όμως, δεν είναι άσχημη αστυνομία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή αστυνομία, αλλά σου λέει τώρα να κάτσουμε να μπλέξουμε, τώρα να καθόμαστε να σχολιόμαστε, άστο. Αφού μπορούμε λοιπόν να τα ακυρώσουμε,
0: ναι, το κάνουμε έτσι. Έχουν εκεί τις διαδηλώσεις.
1: Ναι, έχουν και αυτά τα πράγματα, τα με τις καταλήψεις σχολείων και
0: φοβούνται.
1: Αυτά.
0: Φοβούνται, όταν... κοίτα, εδώ που τα λέμε, έχουν ένα δίκιο. Αλλά δεν μπορείς να εγγυηθείς έναν αγώνα, τι να εγγυηθείς, δηλαδή αν χρειαζόταν να έχει μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας ή κάτι ενός αξιωματούχου, δεν θα μπορούσε να το... Να...
1: Εκεί πέρα διαφορετικά τα πράγματα, εκεί πέρα σφίγγουν τα γάλατα.
0: Εντάξει τώρα,
1: τέλος πάντων.
0: Ο καθένας όπως το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας, διότι κακό είναι να μην είναι οι φίλαθλοι μιας ομάδας, αφού έχουν πάρει και τα εισιτήριά τους, έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία τους. Δεν είναι.
1: Εκεί πέρα η ΠΑΕ μπορεί να ζητήσει ευθύνη.
0: Ναι, βέβαια. Έχει κάνει όλες τις νομικές ενέργειες η ΠΑΕ και κατά τη γνώμη μου πρέπει οι φιλαθλοί να αποζημιωθούν και για τα εισιτήριά τους και για την ταλαιπωρία τους, αλλά και για τα έξοδά τους εκεί
1: στη
0: Μασσαλία. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα αναλαμβάνει το κράτος. Είναι κρατική αποζημίωση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες, έτσι.
0: Νομίζω έχουν γίνει ενέργειες αυτές. Τις έχει κάνει όλες τις ενέργειες.
1: Και στην UEFA.
0: Αυτές, ναι, νομίζω τις έχει κάνει τις ενέργειες αυτές ο Ολυμπιακός και για προστασία του συλλόγου, αλλά και για προστασία των φιλάθλων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο τα συμφέροντα της σαν ομάδα, είναι και τα συμφέροντα των φιλάθλων. Οι φιλάθλοι κάνουν την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο παιχνίδι το χτεσινοβραδινό.
0: Του Ολυμπιακού, λες.
1: Του Ολυμπιακού, ναι. Είδα και λίγο το Παναθηναϊκό. Είδα, εντάξει, είχε εύκολο εγώ ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβα. Δεν το είδα προς το τέλος, αλλά από ό,τι είδα από το σκορ κέρδισε και πανεύκολα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο φώναζα τσιγκάριζα, να το πω έτσι. Άχρηστη, τι κάνετε, παίχτε άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμπρός πάμε παλικάρια. δεν ξέρω αν είχατε την ίδια άποψη.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν ο Ολυμπιακός εχθές, ήταν ένας Μοντέρο και ένας Φουρνιέ ουσιαστικά έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο Φουρνιέ είναι πάντα λίρα 100, αλλά και ο Μοντέρο είναι, εάν έβαζε και εκείνο το καλάθι το τελευταίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, θα ήταν
1: αλλιώς. Μια βολή. Νομίζω έχασε μια βολή, κάποιος έχασε μια βολή εκεί πέρα, εκείνο το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και μια βόλη, οπότε θα ήταν διαφορά 4 πόντους, δεν θα πηγαίναμε παράταση. Τέλος πάντων, νικήσαμε και
0: είναι επίπονη διαδικασία. Αυτή είναι επίπονη διαδικασία των ομάδων. Είναι πάρα πολλοί αγώνες. Είναι εκτός έδρας τώρα 2 αγώνες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ότι είναι επίπονη είναι. Αλλά εγώ βλέπω παράδειγμα ο Ολυμπιακός ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ομάδα και γι' αυτό έχει και μεταυτώσεις. Δηλαδή βλέπεις ένα ημίχρονο να παίζουν τρομερές άμυνες, στο πρώτο ημίχρονο να είναι παιδική χαρά. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπολόνια που χάσαμε. Πάντως έχει σε σχέση με την περσινή ομάδα, εγώ θεωρώ ακόμα καλύτερη. Με την προσθήκη του Μοντέρο, με το ανέβασμα του Φουρνιέ, όπου πράγματι έχει φέτος δείχνει να είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έτσι, πέρσι, να σου πω την αλήθεια, και πρόπερσι δεν μου άρεσε, ναι, ο Φουρνιέ. Ναι. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, έκανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αλλά φέτος, από την αρχή της χρονιάς, τον βλέπω, έχει πάρει ένα ηγετικό ρόλο μες στην ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή βγάζει φοβερή προσωπικότητα. Και αυτός που δεν είναι ακόμα καλός, έτσι, είναι ο Ταϊρίκ, ο ψηλός, ο Τζόουνς. Δεν του έχω έτσι ακόμα εμπιστοσύνη. Ενώ περισσότερο μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Χόλμς, αν το λέω, ο άλλος ο ψηλός.
0: Ναι, ο Χόλ.
1: Πάντως έχουμε καλύτερη επιθετικό, να το πούμε, όχι οργάνωση, πώς να το πω.
0: Η δύναμη επιθετικά είναι, ναι, είναι πολύ, πολύ δυνατός. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει, με το που γυρίσει από την Ισπανία, Έχει να παίξει με την Ολύμπια Μιλάνο, μετά με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει την Ντουμπάι, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίδ και μετά η Βιλερμπάν. Ενώ για μέσα εδώ, έτσι. Ναι. Ενώ μετά θα πάει Μπεσίκτας και Μακάμπι Τελαβίδ.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα γενικά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά γενικά, έτσι. Πιστεύω πάλι στην πρώτη τετράδα θα είναι. Και μάλιστα θα είναι τώρα από την αρχή της σεζόν, μέσα στην πρώτη τετράδα. Έτσι, δηλαδή μέχρι τρίτη θέση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί η Μπαρτσελόνα δεν έχει αρχίσει, δεν δείχνει σημεία
1: ανάκαμψης.
0: Η Ρεάλ λίγο το πήρε πάνω της, με δεύτερη συνεχή. Η Ντουμπάι πάει πάρα πολύ καλά, επίσης.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Ντουμπάι, έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Βέβαια, κοιτάξτε, σε αυτό το μαραθώνιο το θέμα είναι να έχεις αφενός διάρκεια, και έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: και το δεύτερο
0: ναι.
1: Είναι να φορμαριστείς, πότε είναι, το Μάρτιο, πότε είναι τα play-off αυτά, τότε που είναι τα play-off για να μπεις στο final.
0: Ναι, ναι, ναι, Απρίλιο, για να μπεις στο Μάιο.
1: Ναι, ναι, ναι, για να μπεις, εκεί πέρα πρέπει να είσαι φορμαρισμένος σαν ομάδα. Ενώ παλαιότερα ο Ολυμπιακός την πάταγε, δηλαδή φορμαριζόταν Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου και μετά έκανε την κοιλιά του. Και εκεί πέρα την πάταγε, ενώ πήγαινε Final Four, την πατούσαμε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο περιμένω να δούμε. Δηλαδή ακόμα είμαι στην αναμονή, να το πω έτσι, με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει δείγματα το Αλγουαθίλ, έτσι, δηλαδή, δείγματα, δηλαδή, να δούμε την ομάδα να ρολάρει 3-4 παιχνίδια, διακοπή.
0: Σιγά-σιγά. Δεν γίνεται ομάδα σε 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά πιστεύω και ο ποδοσφαιρικός θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι. Κάθε ομάδα.
1: Να δούμε.
0: Κάθε ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Αυτά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Έχουμε άλλο, πάμε. Σας ακούμε.
2: Ακούω.
0: Σας ακούω.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ καλά.
2: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, υπερηχητικός ο Ολυμπιακός εχθές. Τους κάνει μπούλινγκ ο Μπαρτζόκας, έτσι. Θυμάστε πιτσιρίκια που μας λέγανε, παίζαμε ένα παιχνίδι, τρέξε να σε πιάσω. Λοιπόν, και ήμασταν κάνα χιλιόμετρα μπροστά και έτρεχε ο άλλος όμως και μας έπιανε. Λοιπόν, έτσι τους κάνει ο Ολυμπιακός τώρα, τους έχει τρομοκρατήσει. Να απίστευτο τον μπάσκετ τώρα που έχει παίξει. Λοιπόν, βέβαια βλέπουμε οι πράσινοι, πώς το λένε, λέει διαστημικός, πέσανε με τα φιλαράκια εκεί πέρα, καμία σχέση τώρα. Η ομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με αυτή την Παρτιζάν, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή για να τοποθετούμε στη σωστή βάση. Έτσι να μην το μεγενθύνουμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι κακή ομάδα η Παρτιζάν. Απλώς είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είναι, ούτε και άλλη. Και η πράσινη δεν είναι κακή. Απλά είναι δεύτερη, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα πώς το βλέπεις.
2: Δεν παίζεται. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι απίστευτο. Τώρα με αυτό
0: ο Ολυμπιακός είναι και του βάθους και του ύψους και του βάθους.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Βλέπεις ότι από εκεί που...
2: Είναι κόλπα του σκακιστίν αυτά.
0: Με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι χτύπησε καμπανάκι ακόμα, δεν έχει χτυπήσει καμπανάκι. Γι' αυτό και είπε ο Μπαρτζόκας προς τους παίκτες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε.
2: Δεν είναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, εγώ πιστεύω ας πούμε είναι και τις ήττες που θα κάνει ο Ολυμπιακός εντός εγώ στημένες, δηλαδή... Δεν θέλει να τους τρομοκρατήσει, αλλά τώρα δοκιμάζει διατοχές. Είδατε αυτό που κάνει χθες τώρα, δηλαδή τους έχει τώρα με όποιον αντίπαλο παίζει, δηλαδή ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι και 20 πόντους μπροστά και 30 και αν δεν έχει ένα λεπτό να τελειώσει ο αγώνας δεν θα αισθάνεται ότι έχει κερδίσει.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό ήταν αυτό να γυρίσει από 28 πόντους που 62-34
2: πόντους. Το κάνει για τους τρομοκρατήσεις, είναι, δηλαδή ο σκακιστής είναι μανούλας αυτά, γι' αυτό το κυνηγάνε κιόλας, καταλάβατε. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα, ναι. Σάκης,
0: πάντως και ο Μπαρτζόκας θα πρέπει λίγο να ελέγξει τα νεύρα του. Δεν είναι καλό οι ομάδες να στερούνται το προπονητή. Άσχετα αν δεν του βγήκε σε κακό οι δύο τεχνικές ποινές. Κάποια στιγμή πρέπει τα νεύρα να πέφτουνε. Δεν μπορεί να...
2: Αυτό το έχει εξηγήσει όμως αυτό. Όταν τα κατάπινε, του είπε ο ψυχολόγος, δεν πρέπει να τα καταπίνεις γιατί θα σε βρει κακό. Και ο άνθρωπος εκτονούνε. Τι να κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε το Παναθηναϊκό να το γλεντάει έτσι τόσα χρόνια, πώς θα εκτονωνότανε θα μου πεις. Ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι.
2: Δηλαδή, αν έχανε από αυτού συνέχεια, θα του δημιουργούσε άλλο πρόβλημα. Καταλάβατε, εκτονώνεται εκεί. Έτσι, εγώ το βλέπω τώρα. Θα βγει ο Σάκης τώρα και θα πει αλλιώς τώρα. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν είναι αλλιώς. Γνώμη του είναι.
2: Απλά κοιτάξτε, όταν είσαι δεύτερος και δεν αναγνωρίζει ότι είσαι δεύτερος και δεν θα το παίζεις πρώτος, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Γιατί
2: και θα είναι όσο είναι, όσο είναι
0: ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε φέτος, γιατί η ύπαρξη του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δίνει πάρα πολλές ελπίδες και είναι ανανεωμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι ξεπερασμένος για μένα.
0: Όχι,
2: τώρα
0: έχει φτιάξει μια όμως πολύ καλή αμυντική ομάδα, η οποία εφόσον ενισχυθεί και με τον αν ο Ναν παίξει.
2: Κοίτα, άμα δίνεις 50 εκατομμύρια κάνεις καλή ομάδα, άμα δώσεις 60 κάνεις ακόμα πιο καλή. Έτσι. Ναι. Δηλαδή όταν σου επιτρέπει τώρα όταν έχεις πάρει ας πούμε και έχεις αυτό το στάδιο από το κράτος και έχεις αυτά τα έσοδα, ναι, θα φτιάξεις καλή ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν το κοιτάμε εμείς αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, θα δούμε. Η ομάδα τώρα, εντάξει, δύσκολο είναι το παιχνίδι αύριο.
0: Ασφαλώς είναι δύσκολο. Κάθε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ευρωπαϊκή, άλλη ευρωπαϊκή ομάδα είναι δύσκολο. Ακόμα και μικρότερη ομάδα να είναι. Το είδατε και με τους Νορβηγούς τι έγινε. Είδατε με τόσους που δεν τους περίμενε κανένας.
2: Απ' την άλλη, η ΑΕΚ τώρα έχει λίγο τύχη, δηλαδή είδαμε τώρα με αυτή την ομάδα που παίζει τη Σαχτάρ, που παίζει σε άλλο γήπεδο. Ακόμα και ο προπονητής αυτός που έχει ο Τουράν τώρα,
0: ναι, ναι,
2: ο οποίος έχει μπερδευτεί τώρα είναι να πάει στην Τουρκία, δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα, αν και εγώ το έχω πει ας πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι μπουταλάδες οι Τούρκοι, δεν υπάρχει Τούρκος προπονητής, γιατί βλέπω και στο Τούρκιο Πρωτάθλημα πολλές φορές παρακολουθώ, γιατί έχουν πάρει παικταράδες. Απλά αυτή η επιδημία σοβιεθνικιστές, πολλοί σοβιεθνικιστές όπως το λένε, υποστηρίζουν πολλοί, έχουν Τούρκους προπονητές.
0: Εντάξει, και καλά, και καλά κάνουν, και καλά κάνουν.
2: Δίνουνε... Ναι, αλλά είναι που τα λάδια, δεν υπάρχουν προπονητές, ο Ήδας και τη Γαλατασσερά, ναι, ναι. Έχουν μια αφέλεια, χθες προηγήθηκε, πότε, προχθές πότε έπεσε, λοιπόν, με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζει ένα γκολ, βάζει ένα δεύτερο, εντάξει, θα μπορούσε και να μετρήσει, αλλά εγώ ήμουν σίγουρος, επειδή τους έχω παρακολουθήσει, ότι θα χάνανε εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι.
2: Και όπως και αποδείχθηκε, δεν υφίστανται έτσι. Δηλαδή και αυτός σήμερα της Σαχτάρ μπορεί να προηγηθεί, εγώ σου λέω 2-0 αυτή η ομάδα, αν και λένε ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα αυτός παίζει, ναι, ευρωπαϊκό, ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν τους έχω σε υπόλοιπη στην πάση περιπτώσει. Οπότε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ και να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
0: Ήδη προηγείται στην ΚΑΠΑ 19 τη Σαχτάρ η ΑΕΚ με 1-0 στους ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό Β εδώ τώρα, ο οποίος είναι...
0: Το Ολυμπιακό Β.
2: Είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι... Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ρούμπιο, και είναι και οι παίχτες. Έχει αποδυναμωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στη Β.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αν σε αγαπητοί.
0: Ωραία, πάμε τώρα. Χάρη να... γιατί έχουμε κι άλλους. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσταρή.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο παδός του Ολυμπιακού,
0: ναι.
3: Από Αθήνα τηλεφωνώ.

0: Έχουμε έλλειψη χρόνου.
1: Λοιπόν, θα πάμε δούμε. Τώρα στο χθεσινό Βραζιλό.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό Βραζιλό έχει πάρα πολλά καμπανάκια. Γιατί ξαναέγινε και στη Βίρτους.
0: Με αυτό είπαμε ότι δεν είναι. Ότι το πάθημα στη Βίρτους δεν έχει γίνει μάθημα.
1: Ακριβώς. Είναι μια τεράστια νίκη. Έτσι όπως έγινε όλη αυτή η ανατροπή. Αλλά στη χθεσινή βραδιά προστίθεται ένα καινούργιο δεδομένο, όπως κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το καινούργιο δεδομένο?
0: Ότι και με 28 πόντους να χάνεις, μπορεί να πάρεις το παιχνίδι αυτό.
1: Όχι.
0: Ποιο?
1: Ότι η ανατροπή μπορεί να ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο με τον κύριο Μπαρτζόκα, αλλά η ανατροπή έγινε με τον βοηθό προπονητή. Αυτό το δεδομένο προστίθεται.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο βοηθός προπονητής.
0: Ο παπάς είναι συνεργάτης του κοτς Μπαρτζόκα.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Ναι,
0: παπάς.
1: Ωραία, αυτό είναι το καινούργιο δεδομένο που έχει προσθεθεί και τα καμπανάκια νομίζω ότι χτυπάνε για τον κύριο Μπαρτζόκα. Πολλές δηλώσεις,
0: ναι.
1: Πολλά νεύρα. Δεν ξέρω αν η συμπεριφορά του είναι η καλύτερη συμπεριφορά προς τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Παίκτες αυτοί δεν είναι παίκτες.
0: Εγώ μόνο τα νεύρα λέω, δεν είναι...
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα νεύρα λίγο πρέπει να κουλάρει. Πρέπει να κουλάρει τα νεύρα του, γιατί δεν του κάνουν καλό.
1: Δεν υπάρχει λόγος να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έβγαλε μια πολύ δύσκολη έδρα. Έφυγε και αυτή η έδρα. Τελειώνουμε αύριο το βράδυ με τις ισπανικές ομάδες. Μας μένει μόνο η Ρεάλ στην Ισπανία. Πολύ καλό ότι έφυγαν οι ισπανικές ομάδες από το πρόγραμμά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω λίγο κλείνοντα το τηλέφωνο να μου πείτε λίγο τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού εντός και εκτός. Πόσα έχει να παίξει ακόμα εκτός? Και ένα ακόμα που θέλω να μου πείτε, αν έχετε γνώση, πώς πάει η πορεία των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πότε κατά προσέγγιση.
0: Εγώ. Ωραία, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να σου απαντήσω γρήγορα. Ολύμπια Μιλάνο είναι ο επόμενος αγώνας, εντός Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίδ και ποια άλλη είναι, άλλη μία είναι.
1: Ρεάλ.
0: Και Ρεάλ. Ρεάλ πριν και μετά Χάπολ Τελαβίδ.
1: Είναι.
0: Είναι και η Ντουμπάι. Και Ντουμπάι.
1: Ναι, εντός εννοείται.
0: Εντός, ναι, γιατί έχει αρκετά εκτός.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: για το πότε θα μπει στο κέντρο.
0: Εγώ επειδή επισκέφθηκα το ΣΕΦ πριν λίγο καιρό, είναι ολοκληρωμένο το προπονητικό το από κάτω στο υπόγειο, το δεύτερο. Τα έργα προχωράνε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω πριν τον Απρίλιο.
1: Πριν τον Απρίλιο, έτσι.
0: Εγώ βλέπω δηλαδή αρχές με 15 Απριλίου, γνωρίζοντας και λίγο τεχνικά ζητήματα.
1: Για να το λέτε εσείς κάτι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν είναι σε καλή εξέλιξη το στέγαστρο. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί θα μας κλείσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διακοπή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά.

0: Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και μια εβδομάδα το κεντρικό γήπεδο του Στίβου του Αγίου Κοσμά είναι χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ το γήπεδο των Ρήψεων που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα παραμένει στο σκοτάδι εδώ και ένα μήνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Λάμδα Development είχε δεσμευθεί ότι θα δημιουργηθούν στο ελληνικό αθλητικές υποδομές ανάλογες με αυτές που υπήρχαν στον Άγιο Κοσμά. Δέσμευση που δεν έχει τηρηθεί ακόμη τουλάχιστον, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο των Ρήψεων είναι ακατάλληλο. Τα γήπεδα είναι βυθισμένα στο σκοτάδι. Συγκεκριμένα, το γήπεδο των Ρήψεων είναι χωρίς ρεύμα εδώ και ένα μήνα. Ενώ αντί να αποκατασταθεί το πρόβλημα, την τελευταία εβδομάδα είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και το κεντρικό γήπεδο του Στίβου. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό, όπως έχει μεταφερθεί από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ σε προπονητές, είναι ότι έχει κλαπεί ο μετασχηματιστής ηλεκτροδότησης. Ακούστε. Αυτό φυσικά εγείρει μια σειρά ερωτημάτων, με τα εξής δύο να προτάσσονται. Πώς γίνεται να αφαιρέθηκε ολόκληρος ο μετασχηματιστής, ενώ στην εγκατάσταση υπάρχει 24ωρη φύλαξη? Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, και αν δεν φέρει, για ποιο λόγο πληρώνεται? Αυτά. Ένα δεύτερο. Χτες, πριν τον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκού, η ομάδα της Παρτιζάν θέλησε να κάνει ένα δώρο στον Ομπράντοβιτς. Έναν πίνακα που έγραφε για πάντα. Και ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να τον παραλάβει. Αυτά. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σου κύριε Δημοσθένη.
2: Γεια σου.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, εσύ?
3: Να εδώ πέρα με την βροχή εδώ ασχολούμαστε λιγάκι.
2: Προσοχή με την βροχή, γιατί και εγώ γύρισα
3: ναι,
2: πριν.
3: Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν πούμε λίγο για τα αθλητικά. Πώς μου κάνει τόσα χρόνια, μπορώ να καταλάβω, όταν βρέχει να μην δουλεύουν τα φανάρια? Δηλαδή τα κλείνουν επίτηδες, έχω ρωτήσει σε πολλούς και δεν μου έχουν απαντήσει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος? Δεν υπάρχει, γιατί δίπλα έχουν. Πώς τα φανάρια? Ας πούμε το φανάρι της Κατεχάκης πριν 2 ώρες ήταν κλειστό, ας πούμε, για μισή ώρα. Γινόταν χαμός. Πώς τα φανάρια? Το κάνει στην Αμερική, δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Πώς γίνεται, μπορώ να το καταλάβω αυτό?
2: Α, σου πω γιατί γίνεται αυτό το... Γιατί όλα τα φανάρια, οι καλωδιώσεις τους είναι υπόγειες προς το κουτί εκεί που έχουν το πύλαρ. Αυτά λοιπόν τα πύλαρ και όλα αυτά που είναι τόσο εκτεθειμένα, που με την πρώτη βροχή περνάει το νερό, ανοιχνεύουν το ρεύμα ότι υπάρχει πρόβλημα και κόβουν. Γιατί αν δεν κόψουν θα καούν σειρά. Υπάρχει αυτόματος μηχανισμός. Γι' αυτό γίνεται. Η αναβάθμιση στα φανάρια έγινε με μοναδικό στόχο να αλλάχθουν τα φανάρια από λάμπα. Θυμάστε εκείνες τις λάμπες που βλέπαμε κατά καιρούς με τις σκάλες κάποιους που πηγαίνανε και καθαρίζανε με τα πανιά και μετά και αλλάζαν λάμπες. Τώρα έχουν αλλάξει και έχουν LED. Έχουν LED. Και έχει αφαιθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός, δηλαδή η καλωδίωση. Έτσι, στην τύχη.
3: Και δεν υπάρχουν τα LED αυτά όταν κόβεται το ρεύμα να δουλεύουν μόνα τους?
2: Όχι, γιατί αυτά για να δουλεύουν μόνα τους τα LED πρέπει να είναι μέσω ηλιακών, μέσω μπαταριών. Δεν έχουν μπαταρίες. Ναι. Τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εάν υπήρχε σωστός προγραμματισμός, όλη η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Θεσσαλονίκης θα μπορούσε τη νύχτα να ηλεκτροδοτείται και να ηλεκτροφωτίζεται, δηλαδή όλη τη νύχτα με ηλιακά. Δεν το κάνουν όμως. Βλέπετε, δεν. Όπως και εδώ, μέσα στην πόλη. Στην πόλη, εάν κάθε φωτιστικό είχε από πάνω το ηλιακό του, θα γλιτώναμε τουλάχιστον 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα από κατανάλωση ρεύματος. Και δεν τις κάνουν, και απλά κάποιοι δήμοι, και αυτοί το κάνουν πιο πολύ όχι για να εξοικονομήσουν χρήματα, για να βγουν οι μίζες, οι προμήθειες.
3: Ναι.
2: Γιατί θυμάμαι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια κατηγορήθηκε ο πρώην δήμαρχος ότι έδωσε 40 εκατομμύρια για να αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, και τον κατηγορήσαν ότι η εταιρεία που τα πήρε, αυτά δεν στήγησαν παραπάνω από 4-5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις κουκουλώνονται. Ο επόμενος κουκουλώνει τον προηγούμενο. Για να κουκουλωθεί και αυτός. Για να κουκουλωθεί.
3: Για να καλυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, τώρα για μπάσκετ δεν μιλάω τώρα, γιατί εμείς οι Παθηνακοί παλιοί δεν ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ. Δηλαδή, γιατί τώρα εμείς έχουμε, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, έχουμε αντίπαλο τη Ρεάλ εμείς. Δεν ασχολιόμαστε με την Ελλάδα.
2: Κακή τέτοια όμως δήλωση αυτή. Είναι κακή δήλωση. Είναι κακή δήλωση. Να σου εξηγήσω γιατί. Να σου εξηγήσω γιατί. Έχει στη Ρεάλ αντίπαλο. Γιατί την έχει στη Ρεάλ?
3: Γιατί έχει 7-9 ποσά, έχει 9 και έχω 7 ποσά.
2: Δηλαδή ο αντίπαλός σου είναι αυτός που έχει περισσότερα.
3: Όχι, είναι ευρωπαϊκό το αυτό.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ο αντίπαλός είναι αυτός που έχει περισσότερα ευρωπαϊκά ή περισσότερα πρωταθλήματα.
3: Όχι, είναι ανώτερη ομάδα. Εγώ πάω
2: να όχι, σε αυτό που σου λέω. Θέλω να μου απαντήσει. Γιατί θα σου πω τη δική μου σκέψη. Γιατί είπα ότι είναι κακή? Γιατί από την άλλη πλευρά θα απαντήσω εγώ. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο αντίπαλός σου, ο αντίπαλός σου στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Βέβαιος και είναι.
2: Και στο ευρωπαϊκό και, στο, και, ευρωπαϊκά, το... και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα.
3: Στο μπάσκετ όμως δεν υπολογίζουμε, ρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό αλλημάδα και δεν υπολογίζουμε.
2: Ναι, άλλο.
3: Θα σε αιτιολογήσω όμως.
2: Λέω ήταν κακή.
3: Έχω πάρει δύο λεπτά, έχω πάρει πιο πολλά πρωταθλήματα, πιο πολλά κύπελα, πιο πολλά τα πάντα όλα. Και για να είμαι πιο δυνατός, γιατί είναι ευρωπαϊκό, λέμε τώρα για Ευρωλίγα, έτσι. Η Ελλάδα δεν το συζητά. Πάω να περάσω μια ομάδα η οποία είναι πρώτη. Δηλαδή, ας το πούμε στο μπάσκετ, στο NBA, ξέρω εγώ, η Νέα Υόρκη θέλει να κερδίσουμε την Καλιφόρνια να είναι πρώτη πάντα, ο Βοράς με τον Νότο που γίνεται μάχες. Γίνεται για τον πρώτο. Να γίνουν πρώτοι κι αυτοί.
2: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη έχεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό 11-11 αγώνες.
3: Α, και πλάκα του. Και από την κερδίσεις 11 και τι έγινε.
2: Όχι, άλλο λέω. Σου λέει. Με τη Ρεάλ παίζεις δύο αγώνες το χρόνο. Δεν παίζεις παραπάνω.
3: Ναι, με τον Ολυμπιακό χρόνια κάνει πόσα πρωταθλήματα
2: έχεις. Ενώ με τον Ολυμπιακό παίζεις πέντε τουλάχιστον, για να μην πω 7.
3: Βάζω τα δεύτερα, κύριε Δήμου. Το θέμα είναι τι κάνω. Παίρνω πρωταθλήματα πιο πολλά, έχω πιο πολλά κύπελλα. Αυτό δεν λέει, αυτό μετράει. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν μετράει. Δηλαδή...
2: Όχι, εγώ δεν βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Αποδέχομαι αυτό έτσι όπως το λες εσύ, αλλά εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Κάθε χρονιά, είναι μια καινούργια χρονιά. Μου έλεγε κάποτε ένας, φρέσκια κουλούρια πουλάει ο κουλουράς. Το θυμάσαι, είσαι παλιός και εσύ, τα φρέσκα κουλούρια. Φρέσκα κουλούρια. Και πάντα θυμόμαστε να ξέρεις πάντα τα καινούρια.
3: Τώρα να πούμε φρέσκα κουλούρια. Σε ποια θέση είναι τώρα στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός, και πού είναι ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι με μία νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και τη Βαλένθια. Ένας αγώνας ουσιαστικά, ένας αγώνας.
3: Άμα φτάσει ο Ολυμπιακός θα το συζητήσουμε, αλλά και πάλι κοίταξε, είναι τυχερός, είναι άτυχος ο Ολυμπιακός που ήρθε ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε τώρα για το Θεό τώρα, εντάξει, μπέζεται αυτός ο άνθρωπος. Είδε σαν τι άμυνα έχει φτιάξει τα 55 πόντους.
2: Κοίτα, το παλιό κρασί όσο και να τέτοιο μεγαλώσει, πάντα καλό θα είναι.
3: Ναι, και ένα άλλο πιο παλιό θα το θυμάσαι, όσο και να ξεπέρασε ο Χριστός κάνει μια δεκάγιο.
2: Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, να ξέρεις, πολύ μεγάλη εκτίμηση.
3: Όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα.
2: Πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, παρότι...
3: Να ξεκινήσει από το Καραϊσκάκι και να φτάσει με το Ολυμπιακό στάδιο, άγαλμα, να το κάνουμε...
2: Ναι, παρότι εγώ, παρότι δεν είδα τον Παναθηναϊκό να τον έχει τιμήσει ως έπρεπε. Δηλαδή, τίμησε τον Ποντιρόγκα και του κατέβασε τη φανέλα μετά και δεν έχει τιμήσει τον Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι ο αναγεννητής του Παναθηναϊκού. Πού είναι το όνομα του Μπράντοβιτς?
3: Της Ευρώπης είναι. Γιατί έχει.
2: Όχι, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κάπου.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία αν δεν αποδίδονται εν ζωή, τι να το κάνω.
3: Συμφωνώ, αλλά έχω πληροφορία, θα τον κάνουμε τώρα, είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, θα τον κάνει Χριστό, θα τον βάλει μέσα με άγαλμα, δεν ξέρω αν το εξακούσει, θα τον κάνει.
2: Όχι,
3: Χριστό,
2: να τον κάνει όπως πρέπει, αυτό που του αξίζει.
3: Πάει τώρα να πάρει άλλες τρεις ευρωπαϊκές, καλά πρωταθλήματα εδώ τα πάρει για πλάκα, δεν το συζητάμε. Στο μπάσκετ, τώρα από εκεί πέρα, ο Χάρης, ο φίλος μου, το έχει ρίξει το πόλο. Μόλις κερδίζει ο Ολυμπιακός, βγαίνει και μιλάει. Ρε Χάρη, είσαι ωραίο, ρε Χάρη.
2: Είναι ωραίο, είναι.
3: Είναι φοβερό.
2: Θα βρεθούμε σύντομα. Θα βρεθούμε σύντομα. Θα βρεθούμε σύντομα, έτσι κι αλλιώ εγώ το οργανώνω τώρα. Το οργανώνω. Εμείς αντέχουμε 50 από εσάς συν άλλοι 30-40 που είμαστε εμείς 90, γιατί το μαγαζί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι, ναι.
2: Θα απευθύνουμε την πρόσκληση 50 από εσάς να μας ακολουθήσετε εκεί που θα πάμε. Είναι ένα μαγαζί που χωράει 80-90-100 άτομα. Είμαστε 30-40 εμείς και 50 από εσάς να βρεθούμε σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα ξαναβρεθούμε.
3: Έγινε. Να
2: είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σου.
0: Τι κάνεις, κύριε Δημοσθένη?
2: Πολύ καλά, εσείς?
0: Εγώ, μια χαρά. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Μάκη.
0: Καλά είσαι?
2: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Μήπως άκουσες τη χθεσινή εκπομπή το μεσημέρι, Σπύρου Παλιούρα?
2: Δεν ήμουν κοντά για να την ακούσω. Ήμουν εκτός. Δηλαδή δεν μπορούσα από εκεί που ήμουν να το ακούσω.
0: Δεν πειράζει. Θα παρακαλέσω το εξής.
2: Ναι.
0: Βέβαια σήμερα περίμενα να είναι ο κύριος Παλιούρας.
2: Ναι, είναι στη Μασσαλία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν το εξής. Επειδή έχω ακούσει τα μύρια όσα, τα οποία όμως δεν έχουν ακουστεί σύμφωνα με αυτά που λένε αυτοί που κάνουν επιθέσεις εναντίον μου, αλλά ότι έχω πει σε άλλους σταθμούς. Θα παρακαλούσα λοιπόν, όταν αναφέρονται στο πρόσωπό μου, εφόσον λοιπόν είναι στις εκπομπές της δικές σας, να αναφέρονται σε λόγια που έχω πει εγώ στο δικό σας σταθμό. Γιατί όταν αναφέρονται σε προηγούμενους σταθμούς, το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενών τους είναι ψέματα. Το λεγόμενο τους είναι ψέματα. Και αυτό λοιπόν και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Όταν όμως εμένα με ακούτε, μιλάω έτσι, μιλάω αλλιώς, μιλάω περίεργα, μιλάω. Θα έχετε να πείτε στον ακροατή που λέει διάφορα πράγματα προς το πρόσωπό μου, που πολλές φορές είναι εκφράσεις που είναι απευθείας μειωτικές προς το πρόσωπό μου και δεν αφορούν καθόλου αυτά που έχω πει. Ενώ εγώ λέω, κάντε κριτική στην άποψή μου. Τη δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Χρόνια τώρα. Το να λένε ο Μάκης είναι έτσι, ο Μάκης είναι αλλιώς, χωρίς να με έχουν δει, χωρίς να με ξέρουν. Είμαι ψηλός, είμαι κοντός, είμαι μελαχρινός.
2: Θα σας γνωρίσουν όταν θα βρεθούμε τώρα σύντομα, θα γνωριστούμε όλοι και θα...
0: Δεν θα έρθουν τα συγκεκριμένα άτομα, κύριε.
2: Όποιος δεν έρθει, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα με το ζόρι.
0: Δεν θα έρθουν, γιατί κρύβονται πίσω από ένα ακουστικό.
2: Δεν θα τους πάρουμε με το ζόρι, δεν είναι...
0: Δεν θα έρθουν, γιατί όταν είχατε κάνει εσείς μια προσπάθεια για να λυθούν κάποιες διαφορές και πήρα εγώ και είπα, αυτοί που μου κάνουν επίθεση ας βγουν στο ραδιόφωνο, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και η μόνη που βγήκε ήταν η κυρία Αναστασία, η οποία και δεν δικαιολόγησε γιατί λέει αυτά που λέει προς το πρόσωπό μου. Και βγήκε ο Πλαταμόνιος και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και λένε και οι δύο, δεν έχουμε πρόβλημα με το Μάικ εμείς.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι που έχουν, δεν βγήκανε. Για να τους αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς βέβαια να τους βλέπω. Αλλά θα μπορούσα να αντιπαρατεθώ. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, όταν αναφέρονται σε μένα, να λένε πράγματα.
2: Ωραία, ωραία. Που... Να πάμε λίγο παρακάτω όμως, εγώ το κατάλαβα, πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε κάτι να εισφέρετε για τις...
0: Λοιπόν, αθλητικό κομμάτι? Στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Είναι ευτυχισμένοι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και οι συμπαίχτες του Φουρνιέ. Είναι ευτυχισμένοι γιατί έχουν αυτόν τον παιχταρά στην ομάδα. Γιατί αν δεν είχαμε τον παιχταρά αυτόν, δεν ξέρω αν σηκώναμε την κούπα που σηκώσαμε, την Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Επίσης είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ένας άλλος παιχταράς, ο Μοντέρο. Που όσο μπορεί του λείπει, που λέει ο λόγος, αυτός η ψυχή και καρδιά έχει και μπάσκετ που ξέρει. Γιατί ξέρει μπάσκετ το παιδί αυτό. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος Μπαρτζόκας, εμένα με χαλάει η συμπεριφορά του. Για τον μπάσκετ δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν είμαι άλλωστε στο ποδόσφαιρο, ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Να το πω έτσι, στο μπάσκετ μειονεκτό. Τι θα κρίνω εγώ τον Μπαρτζόκα σε μπασκετικές απόψεις, με τίποτα. Αλλά δεν είναι τυχαίο όμως που καταρχάς ο ίδιος είπε ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον εαυτό μου. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφού δεν σου αρέσει.
2: Ξέρετε ότι είναι πολύ θρήσκος και παρόλα αυτά είναι βλάσφημος.
0: Αλλά το ξέρω.
2: Είναι πάρα πολύ θρήσκος το παιδί αυτό.
0: Γιατί γίνεται, πως θα παίρνουν αφορμή όλοι οι φύλαθοι.
2: Ναι.
0: Με τις κινήσεις που κάνει, με τα βρισίματα που κάνει, να του επιτίθεται.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω άλλον προπονητή της Ευρωλίγκας να δέχεται τέτοια επίθεση. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι θέμα συμπεριφοράς. Και σύν της άλλης, και θα κλείσω, δεν ξέρω ένας παίχτης που έρχεται στον Ολυμπιακό και μπαίνει να παίξει και με το πρώτο λάθος που θα κάνει ακούει τις λέσεις. Τέλος πάντων, να μην ονομάσω την κάθε βλασφημία. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει άνετα μέσα στο παιχνίδι.
2: Απλώς έχει δικαιολογηθεί ότι είναι η ώρα που τα νεύρα και η αδρεναλίνη έχει φτάσει στο 150% και ναι, έτσι θα δικαιολογεί.
0: Να ξέρεις κύριε Δημοσθένη ένα πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές είναι παιδιά.
2: Ναι, ναι. Μα είναι παιδιά. Μέχρι 40 χρονών ένα παιδί είναι παιδί.
0: Εγώ είμαι 75, πάω κοντά στα 75. Το Δεκέμβρη είμαι 74, γίνομαι. Λοιπόν, λέω το εξής. Επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά του Ολυμπιακού, του ομάδων, αθλητές που είναι σε μεγάλοι, καλοί αθλητές. Λοιπόν, ξέρετε ότι ρωτάνε, κύριε Μάκη, με είδατε καλό. Δεν έχουν, θέλουν να ακούσουν κάτι ευχάριστο.
2: Ναι.
0: Αν τους πω, ρε εσύ, τι έκανες εκεί. Βλακεία ή να βλαστημίσω που λέει ο λόγος. Ξέρετε πως τη φάπα είναι αυτή που θα φάει και πόσο θα μείνει πίσω. Ας δίνει λοιπόν σπρόξιμο στους αθλητές του. Και θα δει και ο ίδιος ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά και η φύλα. Αυτό μόνο.
2: Ωραία κύριε Μάκη, πάμε.
0: Θα δει συνέχεια.
2: Για το φίλο που ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο Χρήστος ο παπάς που κάθισε χτες στη θέση του Μπαρτζόκα. Όταν ο coach Μπαρτζόκας πήρε δεύτερη τεχνική ποινή. Ο coach Παπάς, Χρήστος Παπάς, δεν έχει θέση νόσο στον Ολυμπιακό. Και πόσο μάλλον στον Μπαρτζόκα. Είναι ένας συνεργάτης του εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, 19 για την ακρίβεια. Με κοινή διαδρομή από την Ολύμπια Λάρισας. Το 2007 που ο Μπαρτζόκας είχε αναλάβει την ομάδα, είχε ζητήσει από τον κύριο Παπά να ενσωματεθεί στο team του. Έκτοτε ήταν μαζί σε Πανιόνιο, Ολυμπιακό και στις δύο θητείες, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελώνα και Χίμκι. Ο κότς Παπάς είναι υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τα πλέις όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο που άπαντε στην ομάδα τον εκτιμάνε και τον σέβονται. Μια χαρακτηριστική ιστορία με αυτόν είχε να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 79-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την EuroLeague, ο Γάλλος τον είχε καλέσει στις δύο τα ξημερώματα, τρεις ώρες μετά το ματς, επειδή ήθελε να αναλύσουν ένα screen το οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία στον αγώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που κάθεσε στον πάγκο της ομάδας, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποβληθεί, είναι εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού και μάλιστα με επιτυχία. Αυτός είναι ο coach Χρήστος Παπάς, που δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα είναι και πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σας, Δημοσθένη.
2: Σας ακούω.
4: Ακούτε.
2: Ναι, ακούω βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
4: Περιμένω να δω τώρα το παιχνίδι το βράδυ της ομάδας μου για να δούμε στα εκτός έδρας πραγματικά τι συμβαίνει και δεν παίζουμε την μπάλα που παίζουμε στη Φιλαδέλφεια.
2: Νομίζω τυχαίο είναι.
4: Εσείς λέτε ότι είναι τυχαίο.
2: Ναι, εγώ νομίζω τυχαίο. Έχω καλή άβρα σήμερα, έχω καλή αίσθηση σήμερα ότι η ΑΕΚ θα πάρει αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα.
4: Λέτε, ε.
2: Ναι, έχω η διέστησή μου μου λέει ότι η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από εκεί.
4: Έχει κάτι παιχταράδες όμως η Σαχτάρ.
2: Ό,τι και να έχει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι, θερίζει μεσοεπιθετικά. Εάν μπορέσει και η άμυνα, και ιδιαίτερα από την πλευρά του Πίλιου να κρατήσει, νομίζω ότι θα πάει καλά.
4: Ο Πίλιος θα κρατήσει από παρασπέδι.
2: Ο Πίλιος είναι η αχίλλειος πτέρνα από εκεί. Όσο και να θέλεις να τον μπουσάρεις, είναι αχίλλειος πτέρνα, δεν είναι.
4: Ναι, αλλά αυτό το έχετε ξαναπεί και βλέπω ότι και στις μεταβιβάσεις και στα τρεξίματα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δημιουργεί δημιουργικό ποδόσφαιρο, πολλές φορές κατεβαίνει μέχρι κάτω. Δεν είναι συνάμι να μπορεί πίσω που κουτί. Έτσι. Γιατί είναι καλύτερο ο που κουτί από αυτόν.
2: Όχι.
4: Λοιπόν.
2: Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχουμε σε λίγο. Όταν θα σας πω. Όχι, μιλάτε κανονικά. Απλώς θα σας διακόψω γιατί έχουμε έκτακτο από τον Θέμη Παλιούρα από τη Μασαλία. Όταν θα σας πω, κύριε Γιώργο, να σταματήσουμε ένα stop, θα περιμένω. Σας ακούω. Ακούω. Θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσετε.
4: Ωραία. Τώρα έχουμε με τις βροχές εδώ, έχει γίνει κακομοίρας.
2: Στοπ λίγο, περιμένουμε. Έχουμε Θέμη Παλιούρα από Μασαλία.
5: Καλησπέρα κύριε Δήμο, καλησπέρα στους...
2: Γεια σου Θέμη.
5: Ακροατές του Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα από τη Μασαλία. Φτάσαμε πριν από λίγη ώρα, όπως και αποστολή φυσικά του Ολυμπιακού. Εν όψη της αυριανής αναμέτρησης των Ερυθρολεύων κόντρα στην Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, το τι έχει το πρόγραμμα, ξεκινήσουμε από αυτά. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, που θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά και στη συνέχεια και με ζωντανές συνδέσεις, αλλά και φυσικά και μέσα από τα social media του σταθμού, θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ρεπορτάζ από την Μασσαλία εν όψη του αυριανού πολύ σημαντικού αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μαρσέιγ. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Γαλλίας, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου Μανώλη Αλγκουαθίλ και ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποιος θα είναι. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 8 η ώρα Ελλάδος στο στάδιο Βελοντρόμ θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού, η τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει την προπόνησή της. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μαρσέιγ. Το απόγευμα θα έχουμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προπόνηση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει στην Γαλλία χωρίς τον Μπέιλι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Είχε παίξει ελάχιστα στο πρώτο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League, μιλάμε πάντα. Από εκεί και πέρα φυσικά παραμένουν εκτός και οι παίκτες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, όπως ας πούμε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Πεσιπιόνι, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός αποστολής, όπως είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι των Παναθηναϊκών, ο Ρόκα, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.
2: Δεύτερος τερματοφύλακας ποιος?
5: Ο Στουρνάρας είναι. Ο Στουρνάρας.
2: Για τον Στουρνάρα.
5: Ο Στουρνάρας ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που πέρυσι είχε πάρει την άνοδο με τον Ηρακλή. Οπότε σε περίπτωση, ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί ο Ορτέγκα φυσικά θα είναι ο βασικός θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε, ο Στουρνάρας είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας και υπάρχει και ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος είναι ο τρίτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, που έχει ακολουθήσει κανονικά την αποστολή. Χωρίς πάντως απρόοπτα εξελίσσεται η μέρα σήμερα, δεν είχαμε κάτι.
2: Με τους φιλάθλους τι γίνεται? Έχει καμιά εξέλιξη με τους φιλάθλους, η ΠΑΕ, έχετε μάθει κάτι? Οι φιλάθλοι που έχουν φτάσει στη Μασσαλία, τι γίνεται?
5: Γι' αυτό δεν έχουμε μάθει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Συζητήθηκε κάτι?
5: Δεν έχει συζητηθεί κάτι σήμερα, η αλήθεια είναι. Προφανώς μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει ο ίδιος, έβγαλε μια νέα ανακοίνωση χθες το βράδυ κατά και της γαλλικής αστυνομίας, όπου ζητάει να αποζημιωθούν οι φύλαξοι του Ολυμπιακού. Που δεν έχουμε πετύχει κάποιον, να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής. Δεν έχω πει πολύ ώρα βέβαια.
2: Ναι, να κάνεις το ρεπορτάζ σου, να μάθουμε στην επόμενη, να μάθουμε τι γίνεται. Επίσης από επεισόδια εκεί στη Μασαλία.
5: Όχι, όλα καλά, ησυχία. Ησυχία.
2: Ναι, έχει ησυχία.
5: Ησυχία. Ωραία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο για οτιδήποτε νέο.
2: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε Θέμη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Γιώργο, είστε στη γραμμή. Ή θα παραμείνετε στη γραμμή ή έχουμε ένα λεπτό ακόμα ή θα ολοκληρώσετε σε ένα λεπτό. Τι θέλετε?
4: Θα περιμένω στη γραμμή, δεν προλαβαίνω.
2: Να περιμένετε στη γραμμή. Έχουμε ένα λεπτάκι για να μπούμε στις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό.
1: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν
8: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Δύσκολη κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Κενώνονται τα ψαχνά. Έστειλε άλλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για απόπειρα εξαπάτησης από άγνωστο που παρίστανε τον ίδιο μέσω μηνύματος στο κινητό. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιεχόμενο του μηνύματος άφηνε υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του κ. Θοδωρικάκου και του παραλήπτη. Προσπάθεια χρηματισμού για να μην ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσης στην δίκη. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι και το περιστατικό αυτό έγινε μέσα σε τζιπ αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά αλλά και στο Αιγαίο και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια, τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τη Λεωφόρο Μεσογείων.
0: Μάλιστα.
1: Το ύψος του Μετροπόλιταν. Και προχθές το βράδυ, επειδή δεν είχα ήθελα να καπνίσω για να ανοίγω το παράθυρο, για να καπνίσω αργά το βράδυ, 3.30 ώρα.
0: Κακώς καπνίζετε κύριε Γιώργο.
1: Καλώς, κακώς, αυτό είναι τώρα χρόνια, από 20 χρονών τώρα έχω φτάσει. Τώρα τι να γίνει, έχει γίνει. Μπας εντός, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είναι μικροαπολάσεις της ζωής, εντάξει. Λοιπόν, και έκανε βόλτες έξω από το σπίτι μου, Αλεπού.
0: Είναι πολλές αλεπούδες στον Ημιτό.
1: Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή άνετα περπάταγε κανονικά, κοίταζε. Έκλεισε την πόρτα δυνατά, ούτε πήρε χαμπάρι, έκανε βόλτες γύρω-γύρω.
0: Ναι, είναι πολλές αλεπούδες. Ο Ημιτός έχει ολόκληρη αγέλη από αλεπούδες. Είναι σαν σκελάκια πια.
1: Είναι τόσο πολύ και ξέρετε, αυτά τρέφονται με 50 κιλά αρουραίους το μήνα οι αλεπού. Το καλύτερο μεζές είναι οι αρουραίοι. Όπου υπάρχουν αρουραίοι δεν υπάρχουν... όπου οι αλεπούδες και το ναι, αντίθετο. Ναι. Είναι φοβερό, λοιπόν. Τώρα, με τόσο νερό, είναι ορισμένα πράγματα. Βγαίνουν τώρα προχθές στην τηλεόραση έχει ένα ρεπορτάζ από την Ηλίκη. Το πόσο χαμηλά έχει πέσει η Ηλίκη και έχει κάνει και τα λοιπά. Και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Εδώ γίνεται... τι να φτάρει. Εδώ, η βροχή που έχει πέσει και πέρσι το χειμώνα και φέτος είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, δεν παίρνω εφημερίδες για να ξέρω τα αποθέματα συγκριτικά κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τόσο απογοήτευση. Μήπως ετοιμάζουν τίποτα για το νεράκι μας. Μήπως, λέω εγώ τώρα.
0: Πάντα κοιτάξτε να δείτε, όταν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κάτι θα υπάρχει έλλειψη, θα μπει σε έλλειψη.
1: Εδώ είναι το νερό, το ξέρετε και εσείς, όλοι το ξέρουμε. Το νερό που έχει βρεθεί, ενός χρόνου λέει, 2 χρόνων, 6 μηνών, όλο χειμώνα σε μια μέρα. Λοιπόν, και απ' την άλλη γυρίζουν τότε, δεν ξέρω. Αυτό, τι να πω.
0: Μακάρι να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που αν ιδιωτικοποιηθεί και αυτό μετά την ενέργεια, μετά τη τηλεφωνία, κλάψα χαράλαμπε.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσετε.
1: Γεια σας, απόγευμα, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, σας ακούμε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ακούω βεβαίως, ακούω.
2: Τι κάνετε κύριε Δήμο.
0: Καλά, εσείς.
2: Ο Μπίλ είμαι.
0: Γεια σου Μπίλ.
2: Ο κύριος Γιώργος τώρα μας βάζει, μας ανοίγει θέματα. Μένει στο Χολαργό τώρα από πάνω από τον Ημιτό στο δάσος. Εκεί πάνω και κύριε Γιώργο μου, ξέρεις πότε έβλεπα εγώ. Είμαι ταξιτζής από το 84, γύρω στο 90, που ήταν πιο ερημικά. Τόλες, Χολαργό...
0: Όχι, έχει γίνει τώρα, έχει παραπάνω τώρα γίνει, έχει πάρα πολλές αλεπούδες.
2: Ναι, τώρα τι λέτε τώρα, πεινάνε εδώ μέσα στα χωριά, δηλαδή μπαίνουν, καταγράφουν οι κάμερες, τα βίντεο...
0: αγριογούρουνα...
2: Στις 3 τη νύχτα, στις 4 τη νύχτα...
0: Λύκους...
2: Ναι, λύκους να έρθει, πιο ψηλά, σε μεγαλύτερα βουνά, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω... Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα τώρα ότι η λειψιδρία και αυτά είναι τρίχες καθαρές. Μόνο το νερό που έπεσε αυτές τις 2 μέρες, τις 3 μέρες, ο μαραθώνας πρέπει να έχει ξεχυλήσει. Έτσι όπως είδα εγώ στιγμιότυπα τον Κηφισό σχεδόν ξεχυλισμένο, να έχει βγει επάνω. Λοιπόν, έχει ξεχυλήσει ο μαραθώνας. Αυτά φοβάται.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές, κύριε Μπίλ, δεν υπάρχουν υποδομές για να... αν υπήρχαν οι υποδομές να μαζεύεται αυτό το νερό της βροχής, θα είχαμε πολύ νερό φέτος. Δεν υπάρχουν υποδομές. Ξέρετε, όλο το δίκτυο είναι σαθρό. Όλο το δίκτυο του νερού.
2: Ναι, είναι 50 χρόνια πήρε, κατάλαβες.
0: Φανταστείτε το εξής, ότι εδώ παραπάνω στις Σαχαρνές, σε απόσταση δηλαδή σε ευθεία, είναι 3 χιλιόμετρα σε ευθεία, παραπάνω δεν είναι. Είναι οι δεξαμενές της ΕΙΔΑΠ, στις οποίες καθαρίζεται το νερό. Αυτό που έρχεται από την Ηλίκη μέσα από το κανάλι. Τι καθαρισμός είναι αυτός? Το μόνο που σας λέω, ότι απ' έξω από το σταθμό υπάρχει ένας κρουνός που έρχονται οι πυροσβεστικοί κάθε 20 μέρες και τον ανοίγει για να φύγει το χώμα. Φανταστείτε τι πίνουμε. Και αυτό το νερό που πίνουμε θέλουν να το κάνουν χρυσάφι. Να το πληρώνεις χρυσάφι.
2: Και ξέρεις, μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και πίναμε από το λάστιχο μια ζωή.
0: Ναι, ναι. Λέγανε το λάστιχο παθαίνεις, κάνεις. Εμείς, εγώ ξέρω το λάστιχο. Και στο γήπεδο που πηγαίναμε, από το λάστιχο πίναμε.
2: Μα γι' αυτό σηκώσανε εταιρείες, εργοστάσια με συσκευασμένα νερό.
0: Εγώ έχω πετύχει όταν μας έφερνε το νερό ο Νερουλάς.
2: Ο Νερουλάς, ναι, βέβαια.
0: Ερχόταν ο Νερουλάς και παίρναμε νερό.
2: Ο Γαλατάς, το γάλα και το γιαούρτι.
0: Ναι, και ο Γαλατάς έχω. Εγώ και στις δύο περιοχές που έχω ζήσει, δηλαδή στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, γιατί είμαι Πασαλιμανιώτης, από το Πασαλιμάνι γεννημένος, αλλά και στο Ζωγράφου, έχω προλάβει αγελάδες που, αγελαδοτροφείο που μας έφερε το γάλα από την Αγελάδα. Αρμέγανε και μας φέρανε.
2: Άκου, φιλέ.
0: Με τα γυάλινα τα μπουκάλια.
2: Ναι,
0: τα οποία τα πλέναμε και τα είχαμε έτοιμα και τα γεμίζαμε όταν η μητέρα μου τα γέμιζε. Εγώ δεν έπινα γάλα γιατί είχα αλλεργία στο γάλα. Αλλά ο αδερφός μου έπινε πολύ γάλα. Μας γέμιζε εκείνα τα μπουκάλια του λίτρου, τα οποία στη συνέχεια γίναν πλαστικά.
2: Ο παππούς του Φιλίππου της φάγε.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο παππούς τώρα, έτσι. Λοιπόν, είχανε, πως το λένε, εκτρέφανε αγελάδες. Ήταν οι αγελάδες στη στροφή Κηφισίας και Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Ήτανε βουστάσια εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλά, μιλάμε, εντάξει, πολύ παλιά, έτσι, πολλά χρόνια πριν. Ήτανε βουστάσια και θυμήθηκα εγώ τη μανούλα μου, τη Τσιρικά, 1963-64, που μου έλεγε, παιδάκι μου, αυτός αρρώστησε από θυματίωση.
0: Ναι.
2: Από θυματίωση και θα τον πάνε έξω από την Αθήνα στο δάσος. Στο Σωτηρία.
0: Στο Σωτηρία ήταν δάσος εκεί.
2: Είναι ένα νοσοκομείο, λέει, που είναι έξω από την Αθήνα.
0: Έξω από την Αθήνα. Μα και το Ζωγράφου. Το Ζωγράφου ήταν το μέρος όπου ο βασιλιάς πήγαινε σαν εξωγικό.
2: Ναι, εκεί στο
0: κτήμα Ζωγράφου, επειδή είχαν σχέσεις με τους ζωγραφέους, εκεί πήγαινε ο βασιλιάς και έκανε...
2: Και τον Γκάζι τώρα που είναι τα κλαπ και τα σούπα και τα μούπες, έγινε εκεί που πηγαίνουν τώρα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα, λέει. Κατάλαβες,
0: ναι.
2: Οι φυλακές του Κορυδαλού, λέει, καλά τις κάνανε μέσα στην πόλη.
0: Μα δεν υπήρχε τίποτα εκεί, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Όταν γίνανε οι φυλακές του Κορυδαλού, κυνηγάγανε αγριοκούνελα εκεί πάνω. Μου έχουν πει γερόντια πριν πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι.
0: Όπως και τα στρατόπεδα στο Γουδί. Τα στρατόπεδα στο Γουδί που γίνανε.
2: Τα στρατόπεδα, μπράβο.
0: Ήταν την εποχή, μου λέγανε οι παλιοί εκεί, οι πιο παλιοί, εδώ. Ήταν δύσκολα να έρθει. Δεν ήταν ότι ήσουν στην Αθήνα. Τώρα...
2: Όχι. Ήσουν εδώ. Άκουσα με πολύ χαρά, έτσι, ότι θα γίνει μεγάλη συνάντηση.
0: Ναι.
2: Σύσκεψη, πώς θα λέτε.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε πόσο χωράει το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Αν χωράει 100 και εμείς είμαστε 30, θα έρθουν 70. Αν χωράει 90, θα έρθουν 60. Ανάλογα με το πώς είναι, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα έρθουν οι υπόλοιποι.
2: Να μπορέσει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ειδικά τους ακροατές τώρα, εδώ είναι το θέμα.
0: Μα εμείς θέλουμε ακροατές, εμείς εδώ βρισκόμαστε τακτικά, αλλά θέλουμε να έρθουν και ακροατές. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι μια ομάδα φίλων.
2: Θα δω τον κύριο Χάρη να τα πούμε, να πειραχτούμε, να κάνουμε.
0: Ένας φίλος από το όνομά, γιατί δεν θέλει ακόμα, μου λέει, εγώ θα φέρω, μου λέει, τα τσίπουρα. Θα φέρω, μου λέει, τσίπουρο. Θα φέρω δύο τραμιτζάνες μεγάλες τσίπουρο και όποιος αντέξει. Λέω, φέρε, αρκεί να μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Αρκεί να μπορούμε να οδηγήσουμε, γιατί μετά θα βλέπω θα θέλουμε πούλμαν για να φύγουμε.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας θα πω το εξής. Υπάρχει μια μόνιμη παράγκα του Ολυμπιακού από τα παλιά τα χρόνια. μετά το Γουλάνδρι όμως, έτσι, ναι. Πρόσεξε. Τον κύριο Νίκο τον είχα μάλλον σε μεγάλη εκτίμηση και του έβγαζα το καπέλο. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόεδρο.
0: Ανιδιοτελής. Αυτή ήταν η ανιδιοτελής.
2: Έλα τώρα, τι σχέση. Ο Νίκος ο Γουλάνδρης δεν υπάρχει. Δεν ξαναβγαίνει τέτοιο πρόεδρο. Στον Ολυμπιακό παντού. Κατάλαβες. Λοιπόν, και είναι τώρα η παράγκα του κυρίου Μαρινάκη τώρα αυτή. Με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Όφη. Που δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό επιμονή μου βάσεως. Οι δικοί μου πάνε με το σταυρό στο χέρι. Είτε λεγόντουσαν Βαρδινογιάννηδες, είτε λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν. Και δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα σε καμία και εφόσον περίπτωση. Αν δεν φτιάξετε, αν δεν χτυπήσει, εγώ του τα έχω πει, η διαζώστηση του Γιάννη του Αλαφούζου. Αν δεν χτυπήσει την μπουνιά, το στο μαχαίρι, δεν κάνει τίποτα. Δεν πάει να φέρει ποιο να μην θα φέρει, το Τζορτζ Μπεθ να φέρει και το Ρονάλντο και το. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι από αυτού. Είναι ένα ευγενή άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
2: Σχέση, παιδί μου.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάννης, ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν ο Καπετάνιος, κανένας άλλος.
2: Ο Καπετάνιος, ναι, το είδα τι δηλαδή... έκανε τόσα χρόνια. Όταν του την είπα εγώ στο Βύρονα, του λέω, ρε Καπετάνιο, του λέω, μου λέει, Μπίλμπα, εντάξει, την οικογένεια την κοντράρεις, μου λέει. Δεν κοντράρω καμία οικογένεια. Εγώ κι αυτός τώρα, τετατέτ, έτσι, σε φιλικό στο Βύρονα, αθηναϊκός, παναθηναϊκός. Γιατί ήταν πολύ κολλητός με τον Καλογιάννη,
0: ναι.
2: Τον πρόεδρο του Αθηναϊκού. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, Καπετάνιο, εσύ παίζεις δεκαετία του 90, πότε ήτανε, κατάλαβες.
0: 85-90.
2: Εσύ παίζεις εκατομμύριο, έτσι. Δέχεσαι να κάτσεις και να είναι στημένα τα ζάρια ή στο Θανάση να είναι στημένη τράπουλα. Όχι βέβαια, πρόσεξε, διάλογος, δημό, λοιπόν. Όχι βέβαια, τότε του λέω αφού ξέρεις ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη, γιατί σ' αφήνεις και πάρε κάτω στον Πειραιά. Και αρρωσταίνω, μαζί σου. Και βγαίνω και μιλάω και οτιδήποτε μπορείς να ακούσεις από μένα. Έτσι, όταν το 79 ανέλαβε η οικογένειά σου, 4 βάζελοι, 4 καπεταναίοι, αρχηγοί. Δηλαδή στο άρμα του Παναθηναϊκού, πήγαμε κάτω στη φαντασία και ήπιαμε 2 ή 3 μπουκάλια μπαλαντάιν όταν αναλάβατε το 79, γιατί είπαμε ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη τεράστια οικογένεια έρχεται στον Παναθηναϊκό και γυρνάει και μου λέει, με χτυπάει στην πλάτη, ακούς Δημοσθένη,
0: ναι, ναι,
2: και μου λέει, εντάξει, όλα θα αλλάξουν. Όσο είδες εσύ να αλλάξουν, Δημοσθένη, άλλο τόσο είδα και εγώ και όλος ο κόσμος κλπ.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν φιλοολυμπιακή, το γνωρίζεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτά δεν τα πιστεύω, να σου πω.
0: Θα σου πω εγώ δική μου, έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ είμαι μεγαλωμένος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Η μητέρα μου ήταν εργαζόμενη στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.
2: Α, ναι.
0: Όλη η οικογένεια ήταν ολυμπιακή.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή Βαρδής.
0: Όλοι και ειδικότερα Βαρδής, όλοι. Αλλά όταν παίρνεις μια ομάδα, μετά είσαι με την ομάδα και γίνεσαι ένα. Ενώ ο Αλαφούζος, ενώ η οικογένεια Αλαφούζου, η οικογένεια, όλη η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τον Γιάννη, ήταν Ολυμπιακή, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν Παναθηναϊκός. Και διαρκώς υπήρχε κόντρα, φασαρία.
2: Δεν ασχολιόταν πολύ με το.
0: Και έλεγε ο Γιάννης, γιατί είσαι Παναθηναϊκός, γιατί εγώ θέλω να διαφέρω από τους άλλους. Δεν ήξερε γιατί είναι Παναθηναϊκός. Δεν ήξερε.
2: Ήθελε να πάει κόντρα περισσότερο.
0: Για την κόντρα, όχι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έγινε για την κόντρα Παναθηναϊκός.
2: Για την κόντρα, ναι.
0: Ενώ η Βαρδινογιάννητης έγινε Παναθηναϊκή εξ επαγγέλματος.
2: Να σου πω κάτι όμως, μάγκα μου. Εσύ το είπες τώρα ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν Ολυμπιακή. Και λόγω του ότι. Αυτοί κάνουν τα μεγάλα ανοίγματα και τα μπραφ για τις υποθέσεις, για τις δουλειές τους.
0: Βέβαια, και τώρα με το Μαρινάκι η κολεγιά είναι. Μαρινάκης και Κυριακού. Δεν πήγε με τον Αλαφούζο.
2: Πώς ήξερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη εκτός από τον εφοπλιστικό κλάδο, έτσι. Κανένας δεν τον ήξερε. Και μόλις αναλάβα τον Παναθηναϊκό και σούπα και μου είπε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, δεν αφήσανε ένα κομπιούτερ και μια καρέκλα, ρε. Στο όνομα της ΠΑΕΣ, που το λένε, του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι Παναθηναϊκή. Ήταν Παναθηναϊκή, όπως το είπες.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες. Όπως και με την Παιανία. Με την Παιανία, αν ήταν η παναθηναϊκοφροσύνη τους τέτοια που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε την Παιανία να την κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια, φίλε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, άμα ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, έτσι, και είχε την Παιανία, υπήρχε περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να την πουλήσει για 20 εκατομμύρια. Του λείψαν 20 εκατομμύρια.
0: Μα δεν του λείπαν τα 20 εκατομμύρια. Τις οικογένειες δεν έλειπαν τα. Δεν λείπουν και δεν λείπουν τα 20 εκατομμύρια.
2: Βέβαια.
0: Τα 20 εκατομμύρια για την οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι ούτε ένα εξάωρο.
2: 20 ευρώ είναι.
0: Ένα εξάωρο της μέρας δεν είναι.
2: 20 ευρώ είναι, τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γι' αυτό λέω καμιά φορά, δεν πρέπει να παραμυθιαζόμαστε με τα ονόματα τα μεγάλα ότι είναι σώνει και καλά. Επιχειρηματίες είναι. Δεν είναι ούτε οπαδοί, ούτε φίλα, δηλαδή τίποτα. Είναι επιχειρηματίες.
2: Τις δουλειές τους κάνουν.
0: Βέβαια. Όπως και ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και στις εφημερίδες. Το ντέρμπι του Βαρδινογιάννη δεν ήταν το ντέρμπι.
2: Τα λεφτά έβαζε ρε.
0: Ωραία. Αυτού ήταν. Άρα λοιπόν όταν ήρθε η ώρα, το κλείσε χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν με την έννοια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στο. Στο κήπεδο, πότε είδαμε το Τζίγκερ. Στο ΆΚΑ, στην
0: Ελλάδα. Πιο πολλές φορές τον έχω δει τώρα επί εποχής Αλαφούζου παρά επί εποχής.
2: Ναι, και τώρα ξαφνικά πάνε όλοι μαζί γερά για να μπούμε στο Βοτανικό. Να μπούμε παρέα, να είμαστε όλοι μαζί. Το κατάλαβες.
0: Να μπει και στο Βοτανικό, θα μπουν και κάποιες φωτογραφίες. Θέλουν να είναι φωτογραφία του, το θέλουν.
2: Δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό.
0: Κανείς πρόεδρος δεν αγαπάει μόνο την ομάδα. Αγαπάει αυτό που απορρέει η ομάδα. Η ομάδα όταν απορρέει δύναμη, με τη δύναμη αυτή κάνει τις δουλειές σου. Τις δουλίτσες, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Βαρδινογιάννης, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Κόκαλης, όπως κάνει τις δουλειές του ο κάθε πρόεδρος.
2: Ναι, όπως τα λες ακριβώς. Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Έτσι είναι.
2: Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Είναι δουλίτσες, δουλίτσες. Εγώ έχω αυτό το πελατολόγιο, τους πελάτες. Κοιτάξτε, μην με ενοχλήσετε, δώστε μου αυτό για να τα έχουμε καλά.
2: Το μεγάλο γαμότο της υπόθεσης, φίλε, είναι ότι το 79 δεν ήταν τόσο μεγάλο όνομα οι Γιαννακοπουλέοι, δεν είχαν τέτοια μεγάλη εμβέλεια, έτσι, τα πάντα, τα οικονομικά, σε όλα. Και δώσανε, γιατί και αυτοί δεν φταίει, ο Απόστολος ο Νικολαίδης, τον ευρίζουν ακόμα και λένε, ξέρω εγώ, α, τον έτσι, τον αυτό, τον πήξε, τον δείξε. Λοιπόν, σε εφοπλιστές την έδωσε. Του λέει, κάτσε ρε, εδώ θα πάει, θα προχωρήσει. Τι να πάει, 30 χρόνια, 6 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μου έχει το Τζίκερ, δεν μου λέει εγώ και ο καπετάνιος, εγώ δεν κάνω λευρομόδια.
0: Μισό λεπτάκι, Μπιλ, να απαντήσω σε ένα φίλο το Θανάση που μου λέει ότι το να αφήνω εσένα να μιλάς και να λες για παράγκες είναι απαράδεκτο και αν με προβληματίζει και αν είναι normal. Άκου φίλε Θανάση, την εκπομπή την κάνω εγώ και αν προβληματίζομαι ή όχι το ξέρω εγώ. Δεν θα απαγορεύσω σε κανέναν να λέει τη γνώμη του. Τώρα αν σε προσβάλλει εσένα γιατί λέει παράγκα ο Μπιλ,
2: προσβληθήκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν σε προσβάλλει εσένα, βρες την απάντηση, να δώσει την απάντηση.
2: Γιατί
0: δεν είναι παράγκα. Εγώ δεν θα πω αν είναι παράγκα ή δεν είναι. Εγώ βλέπεις που έχω.
2: Είναι πικρή και μία.
0: Όχι. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Βαρδινογιάννη.
2: Ναι,
0: όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Κόκαλη. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Μελισανίδη. Όπως θα υπάρξει κάθε παράγκα, η κάθε εποχή έχει την παράγκα της. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αν μας πειράζει ή δεν μας πειράζει, αυτό άστο να το κρίνω εγώ ποιον θα βγάλω και αν θα τον αφήσω να το πει. Εγώ βλέπεις ότι μιλάω και για την παράγκα του Κόκαλη, μιλάω για την παράγκα του Βαρδινογιάννη, μιλάω και για την παράγκα του Μελισανίδη και για κάθε παράγκα. Όπως θα μιλήσω και κάποια στιγμή και για την παράγκα του Δημητράκη του Γιαννακόπουλου με το κομμάτι των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε να τα λέμε με το όνομά τους και να μην ενοχλούμεθα. Να μην μας ενοχλεί η αλήθεια. Να εκτιμούμε τον άνθρωπο που μπορεί να λέει, να αφήνει τον άλλον να λέει αυτό που θέλει. Αλίμονο, να μην μπορεί να πει την γνώμη του. Δεν σε προσβάλλει, εκτός και εξαιρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας. Αν θεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας, ή αν θεωρείς ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, ή εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός, ή εσύ είσαι η ΑΕΚ, τότε κάτι λάθος έχεις κάνει. Γιατί δεν βλέπω το όνομά σου στην ιδιοκτησία. Αν είσαι ιδιοκτησία του Ολυμπιακού και μου πεις ότι είμαι εγώ Ολυμπιακός, εγώ τον έχω τον Ολυμπιακό, και μιλήσει για παράγκα, βεβαίως. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Κόκαλη για την παράγκα. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Μελισανίδη για την παράγκα. Όχι. Δεν έχω δικαίωμα να παραπονεθώ εγώ. Εγώ θα τον αφήσω να λέει ό,τι θέλει και όση ώρα θέλει.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός και εξαίρετος δημοσιογράφος και ένας από τους καλύτερους που έχω ακούσει και στο Ρητορεύιν και στο Σκέψιν και πώς σκέφτεται και πώς μιλάει ο Θέμης ο Βαλίγας. Έπρεπε να ζητήσω εγώ συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη, γιατί τώρα λοιπόν εγώ αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη μια φορά, ή ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Σαλιαρέλης, συγγνώμες πρέπει να ζητήσουν από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξετινάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουν ξετινάξει. Πόσες συγγνώμες πρέπει να, και να απολογηθούν. Αν εγώ πρέπει να ζητήσω μια φορά από τον κύριο Χάρη. Και καλά, επειδή τους είπα τσικοφάντες, ψεύτες, τι τους είπα, κάπως τους είπα. Έτσι, ερωτάω λοιπόν, να βγει ο κύριος Χάρης, που είναι γενικός εκπρόσωπος των ακροατών του Ολυμπιακού, να μας πει πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσει ο Κόκαλης και ο άλλος, πώς το λέγανε, της Τράπεζας Κρήτης.
0: Κοσκοτάς.
2: Ο Κοσκοτάς, με ακούς?
0: Ναι, για τον Κοσκοτά λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κοσκοτάς, πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσουν από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό και φύλαθλο? Λοιπόν, χάρηκα φίλε που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά.

0: μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία θα προσβληθείς? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω σε έναν άλλον. Ακούμε. Σας ακούω. Ακούω.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμο, γιατί τον αφήσετε, δεν το κλείσατε, που είπε Βαζέλες και το, η παράγκα του Μαρινάκη.
0: Την παράγκα του Μαρινάκη την είπα εγώ. Την παράγκα μάλλον του Ολυμπιακού την είπα εγώ, δεν την είπε ο κύριος.
1: Την παράγκα του Μαρινάκη εγώ άκουσα, το είπε.
0: Δεν, εντάξει,
1: συγγνώμη. Μας έχει πει ψαροκασέλες, πράσινο, κόκκινες κουφίτσες. Μας έχει πει η Ολυμπιακή κυφάρα τους. Μας έχει πει να πάμε να παίρνουμε χάπια. Ρουφιάνους. Δηλαδή και τον αφήνετε στον αέρα και τον συνεχίζετε εκεί πέρα και τον αφήνετε να μιλάει πάλι. Και πάλι με τον Ολυμπιακό τα βάλει, έτσι. Άμα έχει αποδείξεις, να πάει στον εισαγγελέα που λέει τις παράγκες και τα ονόματα. Το ξέρετε, αυτά είναι μηνύσιμα, το ξέρετε αυτά που λέει.
0: Δεν νομίζω ότι να πει κάποιος ότι είχε παράγκα ο Ολυμπιακός είναι μηνύσιμο.
1: Μηνύσιμα.
0: Απλώς,
1: είναι αυτά, γιατί είπε
0: ονόματα. Αν θέλει να το αποδείξει κάποιος, θα έχει τα στοιχεία να πάει στην.
1: Άμα σας πάρει ένας νομικός από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι θα κάνετε εσείς και σας πει γιατί...
0: Ορίστε.
1: Ένας νομικός θα πάρει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, να ακούει την εκπομπή τώρα και να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, τι να πει.
1: Τι να πει. Τα ονόματα που είπε.
0: Δεν είπε ονόματα, είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε παράγκα. Ακούστε, ο Ολυμπιακός είπε ότι είχε παράγκα. Αυτό το συνεννώ και εγώ όπως συνεννώ και για την παράγκα του Βαρδίνο Γιάννη και για την παράγκα του Μελισανίδη και για την παράγκα όλων αυτών που κατά καιρούς, έχουν...
1: Για το μπάσκετ, έτσι.
0: Και του Γιαννακόπουλου και την παράγκα. Όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν κάποια στιγμή δημιουργούν τη δική τους παράγκα. Τώρα, πώς καταλαβαίνει ο καθένας τη λέξη παράγκα είναι άλλο πράγμα. Παράγκα για μένα είναι η εξουσία επάνω στους διαιτητές, η εξουσία επάνω στο σύστημα, η εξουσία επάνω στους ορισμούς, στις κληρώσεις. Όλα είναι παράγκα. Ή
1: ναι,
0: το πώς παίρνουμε τους παίκτες.
1: Δεν λέει τίποτα να πει. Μόνο τον Ολυμπιακό λέει συνέχεια, έτσι.
0: Μα είναι Παναθηναϊκός, τι θα πει. Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει.
1: Συνέχεια μου βγαίνει εκεί πέρα που προκαλεί.
0: Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει. Ο καθένας λέει αυτό που τον πονάει. Όχι αυτό που τον ευχαριστεί, δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε τον άλλον. Και να μην ενοχλείστε. Να πείτε κι εσείς, ναι. Έχετε να πείτε εσείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα. Το έχετε. Έχετε στοιχεία που να πείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
1: Όχι, και δεν το λέω κιόλας.
0: Όχι, ρωτάω. Μπορεί να το πείτε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
1: Δεν έχω στοιχεία εγώ. Όχι, εγώ δεν το λέω.
0: Εγώ έχω στοιχεία που λέω ότι ο Γιαννακόπουλος στο διαιτητικό το κομμάτι. Έχω όμως γεγονότα. Έχω καταγγελίες. Έχω επώνυμες από προέδρους, από τους προέδρους του Ολυμπιακού. Δεν πάνε να πει ότι έχω στοιχεία. Ακούω.
1: Ακούω,
0: ενημερώνομαι.
1: Έχει εδώ και η κυρία Αναστασία έχει προσβάλει, την αποστολή έχει προσβάλει.
0: Ναι, να μην μπαίνουμε. Τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα. Δεν μιλάμε επί προσωπικού. Μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Λοιπόν, έχει προσβάλει εδώ και το λαό του Ολυμπιακού και το βγάζει στο ραδιόφωνο ακόμα και βγαίνει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ωραία.
1: Έχει πει πάρα πολλά.
0: Ωραία, ωραία. Δηλαδή, έχετε κάτι εσείς να πείτε τώρα?
1: Ναι, για τον Ολυμπιακό θα να πω στον μπάσκετ.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Λίγο για τον τηλεφωνισμό τώρα, εντάξει. Ηρέμησα τώρα, εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω τώρα. Δεν μ' άρεσε πάλι με τη συμπεριφορά του κόσμου Μπαρτζόκα. Δηλαδή πρέπει λίγο να καλμάρει λίγο και να κάτι να κάνουμε στην άμυνα. Πάλι φάγαμε πολλούς πόντους. 97 από ό,τι πάρα πολύ. Και ο Κώστας να συγκρατήσει τα νεύρα του, έτσι.
0: Πρέπει να τα συγκρατήσει, δεν είναι
1: γιατί
0: δυνατόν.
1: Γιατί τον έχουν στοχοποιήσει και.
0: Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να είναι μεγάλη παντού. Και μεγαλόθυμη. Yeah. Και στον προπονητή της και στους προέδρους και στους παίκτες. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός που μπορεί να προσβάλλει με τις πράξεις του το σύλλογο και τους φιλάθλους.
1: Κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς πρέπει να έχετε προλάβει και τον Παγοπόλη και το...
0: Βέβαια, ασφαλώς. Το πρώτο μας ψυγείο πάγου το 1961.
1: Και τους λούστρους, έτσι.
0: Με ξύλινο ψυγείο που από πάνω έμπαινε ο πάγος και από κάτω ήταν το...
1: Τα ωραία χρόνια. Και τους λούστρους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα παπούτσια.
0: Τα πάντα. Και το
1: βιτίο.
0: Και το
1: βιτίο.

0: το βιτίο των λοιμάτων, γιατί τότε ήταν βόθροι, στεγανοί, πολλά πράγματα.
1: Και κάτι ακόμα για το Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
0: Και το γιαούρτι που το παίρναμε με το...
1: Το γαλατάς που αφήνει
0: να... Μας το έφερνε κομμένο, έκοβε ένα κομμάτι και το έφερνε. Αυτά, έχει προχωρήσει τώρα η τεχνολογία εδώ. Δεν βλέπετε τώρα, βγάζουν γάλα από τρία κουκιά, πώς λέγεται αυτό το αμύγδαλο, κάνουν αμυγδαλό γάλα λένε. Και είναι ο ζωμός από τρία αμύγδαλα και βγάζει ένα λίτρο γάλα αμυγδάλου, λέει. Παραμύθια, δηλαδή έχουν βρει χιλιάδες τρόπους για να πουλάνε.
1: Δεν μου λέτε, η συνάντηση έχετε καθοριστεί πότε θα γίνει?
0: Απλώς προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο, έχουμε βρει ένα μαγαζί για 100 άτομα τώρα. Προσπαθούμε μήπως βρούμε, γιατί η συμμετοχή, από ό,τι έχουμε εμείς προ-συμμετοχές κάποιοι που μας παίρνουν, είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δηλαδή είναι άνω των 70 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να έρθουν. Εμείς είμαστε γύρω στα 30 με 40 άτομα. Στην καλύτερη περίπτωση 30, στη χειρότερη περισσότερο δηλαδή 40, αν δεν έχουν βάρδια. Οπότε απομένουν γύρω στα 50 με 60 άτομα, καταλάβατε. Και είναι λίγα 50-60 άτομα για να κάνουμε μια συγκέντρωση.
1: Και στο Θέμη τον Παπαδούρια για τις μεταδόσεις του, πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Και ο Γιώργος Ιωάννου χθες ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήταν. Και, ο καινούριος που πήραμε, που κάναμε τώρα συνεργασία, ο Γιώργος Σιφάκης, έκανε μεταδόσεις μπάσκετ στην ΕΡΑ για πολλά χρόνια. Έκανε.
1: Λίγο να κοιτάξει λίγο με το χρόνο, ρε παιδιά, γιατί είναι μερικοί που βγαίνουν και συνέχεια και μιλάνε και πολύ κιόλας.
0: Κοιτάξτε να δεις, δεν μπορούμε κανένα.
1: Εγώ παίρνω μια στο τόσο, έτσι.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ κανένα να του πω με το έτσι θέλω κλειστό. Κατάλαβες. Για το φίλο τον Γιώργο που με...
1: Και ήδη συνέχεια που σας ακούω να κάνω και λίγη κράτη, έτσι, κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Για τον κύριο Γιώργο που με πήρε τηλέφωνο, που μου στείλε μήνυμα και με ρωτάει για την κυρία Ζέτα, η κυρία Ζέτα θα τη βλέπετε από τούτο και στο εξής στο κανάλι μας εκεί, το Βεργίνα. Το Βεργίνα έχει ανέλαβε εκεί το αθλητικό κομμάτι και δυστυχώς δεν έχει και το χρόνο και εμείς δεν θέλουμε και εδώ και εκεί κάποιους συνεργάτες, τους θέλουμε μόνο εδώ, οπότε αποφασίσαμε να είναι μόνο εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον άλλον. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς. Χαμηλώστε το ράδιο.
2: Έλα κύριε Δήμο.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Θανάσης από Αγίου Θεοδόρου.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνετε.
0: Καλά.
2: Εγώ θα μιλήσω γρήγορα γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα μιλάει ο άλλος που λέει όσο θέλει. Δηλαδή πόσο να μιλάει ένα τέταρτο 20 λεπτά. Είναι αυτά τα πράγματα. Το ράδιο είναι για να πάρει 3-4 λεπτά το ανώτερο. Για μένα. Δεν είπες εσύ ότι μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Μην κάνουμε υποδείξεις. Το σκεπτικό το δικό μου. Εγώ θα πω λοιπόν τρία πραγματάκια. Έχω μείνει άφωνος με όλα αυτά που είπε όχι ο προηγούμενος τώρα, ο πιο προηγούμενος. Ο κ. Βασίλης. Έχω μείνει άφωνος.
0: Ναι.
2: Άφωνος. Ένα αυτό. Πάει το. Σταματάω. Κύριε Μάκη μου. Σταμάτα πια κύριε Μάκη μου να ασχολείσαι και να τα βάζεις με όλους και να τα βάζουν και αυτοί όλους. Με μένα και δεν τα βάζει κανένας.
0: Μισό λεπτό κύριε Θανάση, ένα λεπτό κύριε Θανάση μας ενημερώνει.
2: Παρακαλώ.
0: Κύριε Θανάση μας ενημερώνει ο συνεργάτης και φίλος Μάνος Θαραμόπουλος, ναι, ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μασσαλία η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε, ναι, να άρει την απαγόρευση των φίλων του Ολυμπιακού για το μάτς με τη Μαρσέη. Ευχαριστούμε τον Μάνο.
2: Μπράβο. Και πότε θα πω το πάνω τώρα που αύριο είναι το παιχνίδι?
0: Είναι εκεί οι περισσότεροι.
2: Α, έχουν πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο σκόπος είναι να φέρουμε τηλέφωνο, να μην εκνευρίσουμε και να λέμε ότι θέλουμε. Όχι να στατεύει και να λέμε, να πω και εγώ τώρα. Δηλαδή, έχει να πάρει πανεκός από μετά με 17 χρόνια, να κάνει άλλα 20 να πούμε. Αφού δεν έχει ομάδα, σέρνεται. Είναι καλό αυτό να το πω.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται όμως, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Αν είναι η γνώμη σας αυτή.
2: Να υπάρχει λογική, όχι.
0: Αν είναι η γνώμη σας αυτή, εκτός και το κάνετε, για να ενοχλήσετε, να πειράξετε.
2: Επίκυνες θα λένε, όχι, προκαλούν και τα λένε επίκυνες, παρακαλώ πολύ. Ναι. Δεν παρακαλώ. Τα λένε επίκυνες, δεν είναι η γνώμη τους, ξέρουν ότι δεν είναι έτσι.
0: Ναι, λέω, αν είναι η γνώμη σας αυτή, εσείς αυτό που είπατε, αν το έχετε την γνώμη σας και την έχετε...
2: Ακούτε, τα 17 χρόνια Δεν του φταίει κανένα όταν δεν έχει ομάδα Παναθηναϊκό. Ούτε και φέτο αν δεν το πάρει, ούτε και όλοι θα το πάρει. Εγώ σημαίνω το πήρε. Και τι έγινε μετά από 17 χρόνια που πήρε πρωτάθλημα. Μεγάλη δουλειά θα είναι. Τρομερά θα είναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν πρέπει κάποτε. Δηλαδή το κυνηγάνε του Παναθηναϊκό τώρα και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Mm. Πάει αυτό. Έτσι. Πάει και για τον κύριο Μάκη. Από ένα άλλο. Το παιχνίδι του Μπαρτζόκα χθε του Ολυμπιακού. Ήταν απίστευτο που έβλεπα στα μάτια μου να χάνει ο Ολυμπιακό με 28 πόντου. Κόντευα να πάθω πλάκα δηλαδή, γιατί είχα τρελαθεί. Δεν το πίστευα. Πώς άλλαξε το παιχνίδι και πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η ανατροπή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, και έλεγα πάλι καλά, πάλι καλά. Αλλά όσο και τον φίλο μας, τον προπονητή μας, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι λίγο έτσι νευρικούλι. Ο άλλος, ο βοηθός που είναι πολύ καλός, πήγε την ομάδα πάρα πολύ καλά.
0: Κοίταξε, δηλαδή, κύριε Θανάση, μου λέει ο φίλος ο Τζιμ και εγώ. Έχω αντίθετη άποψη ότι την τεχνική ποινή την πήρε ο Πάγκος. Δεν την πήρε ο Πάγκος, κύριε Τζιμ. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Για συγκεκριμένο λόγο την πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή.
2: Κακός που την πήρε και κακός που.
0: Ναι, αλλά δεν την πήρε ο Πάγκος. Δεν πήρε ο Πάγκος. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν είδαμε το ίδιο μπάσκετ. Πάντως ο Μπαρτζόκας την πήρε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είτε ο Πάγκος είτε ο Μπαρτζόκας. Ένα και το αυτό είναι.
2: Αυτό που λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή. Σίγουρα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα. Εγώ λέω αλήθειες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και ότι ο προπονητής, ο Μπράντοβιτς, έτσι δεν είναι. Δεν είναι κανένας προπονητής για όνομα του Θεού. Από το χώρο της Ευρώπης σίγουρα είναι. Εντάξει, θα πω δηλαδή ψέματα και θα λέω για να πάω κόντρα στο φίλαθρο κοινό ότι είναι χάλια. Ο σκοπός είναι να μιλάμε λογικά και γρήγορα. Πάει αυτό. Πάμε αύριο για Ολυμπιακός, η Μασαλία. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να έχει ένα εύκολο βράδυ και μακάρι να επικρατήσει εύκολο ενώ να κερδίσει. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Περιμένουμε αύριο όλη την αγωνία να δούμε τον Ολυμπιακό μας να κερδάει. Αυτό θέλω εγώ.
0: Να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Είτε είναι, τις γουστάρουμε και είμαστε φιλαθλοί τους, είτε δεν τις γουστάρουμε.
2: Να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να λέμε αλήθεια.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Εκτός από τις τουρκικές και τις γερμανικές, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός να κερδάει μια ξένη ομάδα και να χάσει δεν με νοιάζει. Καταλάβατε, λέω.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε, ναι. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εκτός από τουρκική ομάδα, αν παίζει ο Παναθηναϊκός, που εύχομαι και δεν ο Παναθηναϊκός και τους Γερμανούς, γιατί θα λέω στην Ελλάδα και σκοτώσαμε το θείο μου στο πεταλίδι Μεσσηνίας, χωρίς λόγο και πεινάσαμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Και τυπώμε, με το 50 γεννητή, 40 λεπτά μου ήταν το 30, το 35, το 40 μικρά παιδάκια και δυστυχήσαμε. Έτσι είναι, χωρίς λόγο, ήθελα από 4.500 χιλιόμετρα μακριά για να καταστήσω την Ελλάδα. Για ποιο λόγο, ήθελα τι τους κάναμε, τους φυλάξαμε. Είχαμε τίποτα μαζί τους, δεν είμαστε ελευθερίτε, αφήσαμε μας ήσυχους και τις οικογένειες είμαστε, μας φέρνουν τα φαγητά μας, τις ελιές μας, έτσι υπήρχε. Εύχομαι αύριο Ολυμπιακό λοιπόν να επικρατήσει και να πάει καλά Ολυμπιακός.
0: Έγινε κύριε Θανάση, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Δήμος, είπαμε, αν άκουσα καλά
0: ναι,
3: το
0: ναι,
3: όνομα.
0: Ναι, Δημοσθένης, ναι.
3: Ναι, δεν ήμουν ασίγος. Είμαι ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ναι.
3: Και πρώτη φορά παίρνω.
0: Ναι, κύριε Κώστα.
3: Σας άκουγα. Κύριε Δήμο, ξέρετε, στα πλαίσια της αντικειμενικότητας, είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε, προσπαθώντας να καλύψετε τα ακάλυπτα.
0: Ποια ακριβώς λέτε,
3: ναι, ναι, μπορώ
0: συγκεκριμενοποιήστε, ναι.
3: Ναι.
0: Να μου πείτε.
3: Ο κύριος λοιπόν αυτός ο Μπιλ, επειδή και εγώ είμαι παλιός σαν και εσάς, mm-hmm. είμαι του 60 γεννηθής και έχουν δει και έχουν ακούσει και τα μάτια μου και τα αυτιά μου, λοιπόν βγαίνει μια ζωή στην Ερασπορ και κόψανε τις εκπομπές των ακροατών για αυτόν και δυο-τρεις άλλους, ο Σαρελάκος και οι άλλοι. Αναγκαστήκαν οι άνθρωποι και δεν ξαναβάλανε. Μετά πήγαινε στο Σπορ FM και τον διώξανε πάλι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει ψύχωση. Δεν επιτρέπεται να τον αφήνετε να λέει αυτά που λέει στον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι είμαστε στην ουσία ηλίθιοι που πιστεύουμε και αγαπάμε τους κλέφτες. Γιατί εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, αλλά είμαστε άρρωστοι. Λοιπόν, όταν μου λέει για παράγκες, είμαι και εγώ συνέτερο στην κλοπή. Λοιπόν, θέλετε να αρχίσω κάνα μισάωρο να σας λέω για τις μεγαλύτερες βρωμιές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά πού να μ' ακούσετε.
0: Α, κοιτάξτε, ακούστε κάτι.
3: Για την αλυταρία του Παναθηναϊκού, για να καταλάβουν ποιος είναι πιο βρώμικη ομάδα. Ακού λέει να ζητήσουμε συγγνώμη εμείς που είμαστε μια ζωή ξεσπίτωτοι, που τους έχουν με την περιβόλα δώρο και δώσανε το δώρο αντίδωρο και τους κάνουν γήπεδο σύγχρονο. Η περιβόλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το ηλεοφόρος.
0: Ναι, ναι.
3: Λεγότανε.
0: Περιβόλα είπα, λεγόταν, ήταν παλιό κτήμα εκεί, παλιό.
3: Και τους το δώσανε δωράκι και τώρα αυτοί δωρίζουν το δώρο τάχα μου και τους κάνουν γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν.
0: Όχι, καλά κάνουν και κάνουν γήπεδο. Δεν είναι, γιατί.
3: Όχι, μα ακριβώς δεν μιλάμε εμείς για αυτά.
0: Αλλή μόνο, γιατί να μην δώσουν, για μην μην δώσουν.
3: Να δώσουν, γιατί δεν μιλάμε εμείς για αυτά όμως. Αλλά να μας λένε και ότι χρωστάμε και ότι οι κλέφτες. Εμείς είμαστε στον δρόμο, ακόμα και με τον μπάσκετ που τους χαρίζουν. Στον ΠΑΟΚ, το Παλατάκι, οι Βενιζελοτέτοι, οι Μπατατούδηδες, να μην τα πιάνω. Δεν ξέρω πιο καλά.
0: Μα δεν υπάρχει, ομάδα. Από τις μεγάλες ομάδες.
3: Ακριβώς,
0: ακούστε κάτι.
3: Δεν μ' αρέσει, φίλε.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η βρωμιά και αυτό που το αποκαλούμε είναι παράγκα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, με τον ίδιο όρο.
3: Ξέρετε κανένα.
0: Ήταν είναι η παράγκα του ΠΑΟΚ, είναι η παράγκα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή τη ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλη ομάδα.
3: Ναι, μα ακούτε.
0: Ένα, ένα και το αυτό.
3: Μπράβο, φιλολογίες. Όλες οι ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ευνοούνται και αδικούνται. Ευνοούνται οι μεγάλες, αδικούνται οι φουκαράδες οι μικροί. Σύμφωνοι. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, να μην αρχίζουμε τώρα.
0: Και η Manchester City δεν δικάζεται τώρα. Γιατί δικάζεται τώρα αυτό που έκανε.
3: Άλλο λέω, κυρία μου, άλλο λέω. Mm. Ότι να βγαίνουν όμως οι αρχιβρωμιάριδες για να κατηγορούν εμάς τον Ολυμπιακό. Το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης με τους 351 τίτλους στα επίσημα ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα, όχι στο μπιστόλι πριν ειδών και στο ποδήλατο χωρίς σέλα, έτσι, μαζί μου μιλάτε. Λοιπόν, και να βρίζουν εμάς οι άνθρωποι που διαλύσανε τον Πανιόλιο για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό και δεν ανανέωσε τα δελτία του Μπερσεμί και των Μπεχταράδων, ο Σταματελάτος και ο άλλος ποιος ήταν ο Ερμίδης, για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό. Οι άνθρωποι που είχαν το ΔΕΔΕ, που είχαν το αθλητικό δικαστή, το Ρουμπί, εκεί, ο βαρδινογιαλισμός, ο σκοτάδισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους Ματζεβελάκηδες, με τις γούνες, με τη Δυναμό Κιέβου. Τα θυμόσαστε αυτά στα ευρωπαϊκά μάτς και τιμωρήσαμε τη Δυναμό Κιέβου για να παίξουμε η Παναθηναϊκάρα μας. Τα ξέρετε σε αυτά, παρότι είστε δημοσιογράφος. Και του βγάλαν του ανθρώπου ότι πήρε γούνες, λέει, και τιμωρήσανε τη Δυναμό Κιέβου. Έχουν κάνει τόσα πολλά οι μαυροκουκουλάκηδες. Να σας λέω, θέλω πάνω από 2 ώρες να σας τα πω όλα.
0: Όλες, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τις μαύρες τους.
3: Εγώ τι είπα προηγουμένως.
0: Όλες, δεν υπάρχει ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν.
3: Μην αρχίζουμε.
0: Μικρό ή μεγάλο έχει γίνει.
3: Ακριβώς. Άλλο λέμε. Μην βγαίνουν όμως. Η βρώμικη, η αρχιβρώμικη, η βρωμερότερη ομάδα στην παγκόσμια ιστορία να κατηγορεί εμάς που στο κάτω-κάτω έχουμε δώσει και τόσες χαρές στον ελληνικό λαό με τα 20 ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Στο κάτω-κάτω της γραφής και εκεί παράγκα έχουμε. Άκουλοι έχουμε και άντε, επιβαρδινογέννη τι έκανε, μαγκα τώρα με Μαρινάκι, με ΒΑΡ, ξένους διαιτητές, ημιαυτόματα, πάλι παράγκα. Αυτοί είναι. Θα τους δώσουν και το πρωταθληματάκι τώρα που θα μπουν στο νέο γήπεδο και θα λένε είδατε το πήραμε λευκομέτωποι. Τέτοιοι είναι. Τους χαρίζουν και βρίζουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εσείς που τους δίνετε βήμα.
0: Για να συνοηθούμε κάτι. Εσείς νομίζετε ότι τους χαρίζουν το γήπεδο.
3: Φυσικά χάρισμα είναι.
0: Μα γιατί είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
3: Τους δίνουν το οικόπεδο και τους φτιάχνουν και το γήπεδο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
3: Ποιο?
0: Αν τους έδιναν το γήπεδο ιδιοκτησία τους.
3: Ποιο δεν είναι το γήπεδο.
0: Δεν τους δίνουν το γήπεδο.
3: Σε ποιανού είναι η ιδιοκτησία.
0: Το Δήμο Αθηναίων.
3: Αφήστε το, κύριε.
0: Ποιανού, όχι, όχι, όχι. Άκουστε, τα υποκείμενα, τα υπερκείμενα της υποκειμένης, λέει ο νόμος. Άρα αν είχαν το γήπεδο. Αν είχαν το
3: τρώει το κτίσμα, βεβαίως.
0: Έτσι, αν είχαν το οικόπεδο, αν τους έδινε ιδιοκτησία το οικόπεδο, δεν θα υπήρχε ο όρος μέσα για 49 ή όσα χρόνια.
3: Είναι το παραμύθι για να περάσουν στον κόσμο. Μήπως θα τους ενοχλήσει ποτέ κανείς.
0: Μα κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει το γήπεδο και ο Ολυμπιακός.
3: Ακριβώς.
0: Πια τον ίδιο τρόπο έχει πάρει. Να, ξέρετε κάτι. Το μόνο
3: γιατί
0: γήπεδο.
3: Λοιπόν, εμείς να ντρεπόμαστε. Αυτό λέω.
0: Ναι, όλοι τα ίδια έχουν κάνει. Το όπως θα δώσει γήπεδο στον. Θα φτιάξει το γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Όπως θα φτιάξει το γήπεδο στον Άρη, στον Ηρακλή. Να παρακαλάμε να πηγαίνουν τα λεφτά σε τέτοια πράγματα παρά να πηγαίνουν σε σκοταδισμούς και σε. Φαγοπότια με οπεκεπέδες και με.
3: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε. Αυτό λέω ακριβώς. Αλλά μην είναι, όχι κερατάς και δαρμένος. Όχι να βγαίνεις και να διαμαρτύρεσαι και να λες σε εμάς να ντρεπόμαστε. Εγώ δεν είπα να μην τους φτιάξουν. Αλλά είναι τόσο βρώμικοι που θέλω βιβλία. Έχουν κατομολογία του μεγάλου Μίμη Δωμάζου. Τους πήρα, λέει, το κύπελο το είδα. Το θυμόσαστε το Γιάννη. Πήρα, λέει, το κύπελο, λέει, τους ηλίθιους ούτε ήρθανε να δούνε. Ο ίδιος ο μεγάλος, ο στρατηγός τα είπε. Δεν τα παγώ. Στο Γιάννη, στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τους ανθρώπους.
0: Κύριε Κώστα, είπαμε έτσι.
3: Κώστα, λοιπόν, αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Ψυχολογικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Τον ξέρω 50 χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις μπορούν να ακουστούν. Από εκεί πέρα είναι στον καθέναν από εσάς που μιλάει, πώς μιλάει, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει. Κάποια στιγμή το φρένο, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει, πρέπει να το βάζετε εσείς οι ίδιοι. Αν δεν θέλετε να ακούτε αυτά που λέει κάποιος, δεν πρέπει και εσείς να λέτε παρόμοια. Γιατί μία κουβέντα φέρνει μια άλλη. Αν μιλήσει για παράγκα του Ολυμπιακού, θα βγει ο άλλος και θα πει για παράγκα του Παναθηναϊκού. Μετά θα πει για παράγκα της ΑΕΚ. Μετά θα πει για παράγκα του ΠΑΟΚ. Μετά θα πει για παράγκα. Δεν έχει τελειωμό αυτό. Δεν έχει τελειωμό. Και τώρα πιανού ήταν η μεγαλύτερη παράγκα. Η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη ή η μαύρη. Δεν έχει σημασία ποια ήταν η μεγαλύτερη ή μικρότερη. Όταν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν τον σκότωσες με ένα. Πιστολάκι που είχε μια βολίδα μέσα ή με ένα πολυβόλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Η Μητρόπουλο λέει, να ξέρετε, ο Μητρόπουλος που λέγεται ότι έκανε την παράγκα του Ολυμπιακού, αν ονομάζεται παράγκα αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό, πριν ήταν με τον Βαρδινό Γιάννη. Ο Μητρόπουλος δεν ήταν ο προτεργάτης του Βαρδινογιάννη για να ελέγξει την ΕΠΟ, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Στη συνέχεια ήρθε ο Κόκαλης και ποιον πήρε? Το Μητρόπουλο. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, που πήγε? Στο Μελισανίδη, στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Πάμε, σας ακούμε. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε Δημοσθένη, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας βέβαια, σας ακούω, σας αφήνω να μιλήσετε.
4: Ναι, είμαι λίγο βραχιασμένος από την άρθρα, αλλά εγώ ακούω ραδιόφωνο και δεν είμαι έτσι να παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βασίζεται σε έναν Bill by Taxi, να το κλείσει το μαγαζί, σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ έχω 25 χρόνια που τον ακούω και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει. Τι άλλο να σας πω, ρε φίλε, κύριε Δημοσθένη, τι να σας πω. Αυτός ο άνθρωπος μόνο να βρει στον Ολυμπιακό μια ζωή, παντού, παντού. Αν μπορείτε να το κλείσει, να το σταματήσει από το ραδιόφωνο, θα ηρεμήσουμε όλοι. Δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, ρε φίλε, δεν θέλουμε. Κλείστονε, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε κάποιον επειδή μας λέει. Αν προσβάλλει, εγώ σας λέω, αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, έτσι, δεν έχει, δεν είναι το γενικό. Αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, λέει για την ομάδα του. Δυστυχώς ή ευτυχώς την υπερασπίζεται με τον τρόπο που αυτός θεωρεί καλύτερο. Τι να τον κλείσω, δηλαδή, να του κλείσω το στόμα. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει. Θα το πει και μόνο όταν προσβάλλει. Μόνο μόνο όταν προσβάλλει τον κάποιον συνακροατή ή κάποιον συνάνθρωπό του ονομαστικά, τότε θα κλειστεί. Θα κλείσει το μικρόφωνο. Αλλά όταν μιλάει γενικά και έχει γνώμη, η άποψή του είναι αυτή. Ότι για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Δικαίωμά του. Βγες και εσύ και πες για όλα αυτά ο Παναθηναϊκός. Θα βγει και ο ΑΕΚ και θα πει για όλα αυτά η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Κύριε Δημό.
0: Ναι, σας ακούω.
5: Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς προσωπικά και από το σταθμό, που θα ήθελα να μου επιτρέψετε για δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
5: Να βγω και να... όχι να απαντήσω, έτσι, όχι να απαντήσω, γιατί δεν αξίζει ο κόπος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από καρδιάς και τον κύριο Κώστα, τις παλιοσυρές που πήρανε, και τον Μπαρμπα... δεν θυμάμαι πώς...
0: τον Παρπαθανάση.
5: Τον Παρπαθανάση, που πήρε προηγουμένως, και κλείσε τον και αυτό και εκείνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιά που με ακούτε 25 και 30 χρόνια, έτσι, μια ζωή. Τα περισσότερα, δηλαδή, ήσασταν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκατε, κάνατε παιδιά, είχατε γκόνια και ακούτε τον Bill by Tax. Και βγαίνετε και ζητάτε να τον κλείσουμε και... πώς με ακούτε, βρε παιδιά. Αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας υπέρ ευχαριστώ που με ακούτε 25 και 30 χρόνια. Τίποτα άλλο, κύριε Δήμο μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
5: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
6: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι.
6: Παίρνω μια αφορμή, γιατί ήθελα να πάρω και χθες προς το τέλος με μια τοποθέτησή σας, αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, ναι.
6: Είπαμε τα παιδιά από την αρχή ότι δεν θα βγαίνει την άλλη γραμμή. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, θέλω να διαφωνήσω σε κάτι που είπατε χθες.
0: Ναι.
6: Και να το συζητήσω.
0: Χθες ή σήμερα.
6: Χθες.
0: Ναι, να το πούμε.
6: Είπατε για την ηλικία, τα 60 συν, ότι δεν πρέπει είτε να πολιτεύονται είτε τέλος πάντων. Εγώ είμαι 62,
0: ναι.
6: Είμαι πάρα πολύ ενεργός, πάω 4 φορές την εβδομάδα λαϊκή, ζω την οικογένειά μου, συμμετέχω στα κοινά εδώ της ομάδας του χωριού μου και αισθάνομαι και νέος. Θέλω να διαφωνήσω προς το εξής. Η ηλικία για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο, όσο παίζει το να είσαι έντιμος, το να είσαι δραστήριος, το να έχεις όρεξη να προσφέρεις την κοινωνία. Εσείς χτες το τοποθετήσατε ότι από τα 60 και ύστερα τι να βγει ο άλλος δήμαρχος, τι να βγει ο άλλος τέλος πάντων σύμβουλος. Θα διαφωνήσω κάθε κατά, μα θέλετε το συζητάμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω λοιπόν την γνώμη μου. Πέστε και τη γνώμη και θα σας πω την γνώμη μου.
6: Ναι, εγώ τελείως αυτό.
0: Εγώ για μένα, ένας ναι. άνθρωπος άνω των 60, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι στα 67 τώρα, έτσι.
6: Ναι,
0: εγώ γνώρισα αυτόν. Δεν είμαι, κανένας πιτσιρικάς για να ισχυρίζομαι ότι πρέπει πιτσιρικά. Για μένα, ένας άνθρωπος άνω των 60 έχει ολοκληρώσει κατά ένα μεγάλο, διάστημα την παρουσία του στα δημόσια πράγματα. Στα δημόσια τεκτενόμενα πράγματα. Δηλαδή, γιατί αδερφέ μου να μην δώσεις χώρο σε έναν πιο νέο και να τον καθοδηγήσεις.
6: Μα να είναι και είναι κανένα.
0: Να τον καθοδηγήσεις. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Δέστε στη Βουλή την ηλικία των βουλευτών. Δέστε τη Βουλή. Δέστε και πέστε μου. Σας εκφράζει αυτή η Βουλή με άτομα αυτής της ηλικίας, που τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ Αλσχάιμερ και άνοιας. Δεν ξέρουν τι λένε.
6: Αυτούς τους ανθρώπους κάποιος τους έστειλε.
0: Αυτό σας λέω λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτοί που στέλνουν διαμορφώνουν απόψεις, με βάση κάνουν βουλευτές μάλλον με το πόσο ευνοούνται ή
6: η κυρία Μελέτη ήταν νεότατη. Νέα είναι, δεν είναι καμία μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι, και καλύτερα όμως ένας νέος με λάθη.
6: Μια τοποθέτηση και μετά από δύο μέρες σκοτωθήκανε δύο άνθρωποι στη Μοτορόλη.
0: Έχω πει όμως είμαι καλύτερα ένας νέος με λάθη παρά ένας γέροντας. Όταν λέω γέροντας λέω της ηλικίας της δικής μας δηλαδή, και ας μην είναι, δεν είναι ρατσιστικό, ένας μεγάλος με λάθη, με πάθη.
6: Μ' αρέσει που κάνουμε διάλογο και διαφωνούμε, γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι.
0: Μα έχουμε βρεθεί εδώ. Αν είχαμε τις ίδιες απόψεις, θα είχαμε την ίδια γυναίκα, θα είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, θα τρώγαμε το ίδιο φαγητό.
6: Απλά να σας ρωτήσω ένα ρητορικό ερώτημα, ναι. Και εγώ θα το σταματήσω εδώ, δεν θέλω να το τοποθετηθώ. Αν χτύπα ξύλο, ήταν να κάνετε ένα χειρουργείο σοβαρό. Ναι. Θα προτιμούσαν να σας κάνει την επέμβαση ένας 40 χρονών ή ένας καθηγητής 60 συν.
0: Ένας των 40 ετών, φέρελπης. Και θα σας πω γιατί. Επειδή μιλάτε με κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει στην ιατρική, έτσι.
6: Δεν το γνωρίζω, αλλά...
0: Τις περισσότερες φορές, αυτοί που θεωρούνται καθηγητάδες, που παρίστανται μέσα στα χειρουργεία, δεν κάνουν τα χειρουργεία. Τις περισσότερες φορές τα χειρουργεία τα κάνουν οι πιο μικροί.
6: Ναι, και απλά είναι συμβουλή.
0: Καταλάβατε. Και έχουν σωθεί κόσμος και κοσμάκης επειδή τους ανέλαβαν νέοι. Αυτό και τίποτα άλλο.
6: Κύριε Δημοσθένη μου, να είστε καλά.
0: Θα κλείσουμε γιατί είμαστε στο όριο. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο κύριος Ζαφυράκης, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, ετοιμάζεται, πίνει το νεράκι του για να ανοίξει ο λαιμός του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν συμφωνούμε, πάντα θα σας αγαπάμε. Καλό απόγευμα να έχετε, να αγαπάτε τις ομάδες σας, αλλά καλύτερα να αγαπάτε τους ανθρώπους. Καλύτερα να αγαπάτε αυτούς που έχετε δίπλα σας. Καλό σας απόγευμα.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
8: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
7: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ, ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Προβάδισμα για πάρτινερ του Γιώβιτς, στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκούδη εκδικούν στα χαφ Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10 περιγράφει ότι Ερβέντα Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η K19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τη αντίστοιχη πρωταθλήτρια Ουκρανία 2-1. Για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέντορ Χιμπ. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι καλές, υπάρχουν και οι στραβές μέρες. Είναι σημαντικό για εμάς να ξεκινήσουμε αύριο την ευρωπαϊκή μας παρουσία με νίκη, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ αύριο. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρε που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων. Με την επιστροφή τους προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα στις 7 και 4 η συνέντευξη του. Η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο, γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα, το μήνυμα του Ολυμπιακού, του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχτηκε στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Trier στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Würzburg στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8:30 Ανατολού FS Bayern Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Paris Bologna. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Μείνετε στην παρέα μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Με Αντρίανα Πούλιου, Γιώργο Ιωάννου, Παναγιώτη Βλεφωτόμο και Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσο Ζαφυράτζη για αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα πάμε λοιπόν μαζί με δισούλες, με ρεπορτάζ, θέματα, συναδέλφους, ό,τι έχουμε και κινείται γύρω να σας τα μεταφέρουμε. Μείνετε εδώ λοιπόν στον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Με καλούς συναδέλφους όπως κάνουμε πάντα και για όποια επικοινωνία μαζί μας στο γνωστό Viber, για SMS 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο 210-225-943. Έχουμε ποδόσφαιρο αξιώσεων, Champions League χθες και σήμερα. Έχουμε και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα και αύριο. Η ΑΕΚ για το Champions League το βράδυ φιλοξενείται ή αν θέλετε παίζουν σε ουδέτερο στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στα καλύτερά της και θα πρέπει η ελληνική ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να πάει, κάνει τα 2-2, αν μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως αύριο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη παίρνουν σειρά, θα τα πούμε αναλυτικά.

Έχει λοιπόν το Champions League μεγάλο ενδιαφέρον και ελληνικό, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα στο Λονδίνο, Στάμφορντ Μπριτζ, η Σαχτάρ και ΑΕΚ αναμετρώνται. Να δούμε τι θα κάνει η Ένωση εκεί. Αύριο, Πέμπτη, έχουμε στις 10 το βράδυ για το Europa League τη δεύτερη αγωνιστική, Μαρσέικ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Αλλά και νωρίτερα, αύριο, στις 8 παρατέταρτο για το Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Είναι για την πρώτη αγωνιστική το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρα γλωσσών Α από το 1989, προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α λοιπόν θα το βρείτε στην οδό Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Χθες είχαμε παιχνίδια του Champions League, είχαμε και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Γενικότερα αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το Viking Bayern Μονάχου. Η νορβηγική ομάδα ευνηδίασε τους Γερμανούς, προηγήθηκε 2-0, σοφαρίστηκε, προηγήθηκε η Bayern 2-3, αλλά οι Νορβηγοί δεν το έβαλαν κάτω και το τελικό αποτέλεσμα 3-3 προκαλεί εντύπωση, γιατί ή οι Γερμανοί αψήφισαν και δεν έλαβαν υπόψη τους τον αντίπαλό τους ως σοβαρό, ή ήταν τόσο καλοί οι γηπεδούχοι. Ένα αποτέλεσμα λοιπόν χορταστικό, 6 γκολ, και βεβαίως πήρε βαθμό η Βίγκιν απέναντι στη μεγάλη Μπάγερ Μονάχου. Η Γαλατά Σεράι τι το ήθελα και προηγήθηκε 1-0, έφαγε 4, δέχτηκε 4 από την Μπαρτσελώνα μετά. Η Λιψία με την Ειχόβεν 1-0. Η Ίντερ με την Κλαμπ Μπριζ. Η βελγική ομάδα προηγήθηκε και τελικώς δεν κατάφερε η Ίντερ να αντιδράσει και να γυρίσει το παιχνίδι. Τελικό σκορ 3-4. Μεγάλο θέαμα, πολλά γκολ και μια αναμέτρηση όποιος την είδε χάριε το ποδόσφαιρο. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους Ισπανούς, παρότι τα προγνωστικά άλλα έλεγαν. Λαντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας καθαρή νίκη 2-0. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε αρκετά για το βράδυ. Ορισμένα εξ αυτών θα τα έχουμε και στις στοιχηματικές προτάσεις και θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την οποία απολαμβάνουμε όλοι και θα έχουμε δυνατότητα και σήμερα όπως και χθες, όπως ανέφερα και πάλι. Το ενδιαφέρον το μεγάλο όμως στο Stamford Bridge, εκεί που έχει ελληνικό ενδιαφέρον και θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είχαμε και μπάσκετ Ευρωλίγκα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Φαίνεται ότι στους πράσινους βάζει ο Μπράντοβιτς αυτό που έλειπε από τον Αταμάν, μια καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας εκεί όπου από την αντίπαλο ομάδα στην έδρα της δέχτηκε μόνο 55 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός σημείωσε 72. Όμως τη μεγάλη ανατροπή την έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στη Βαλένθια. Δεν είναι και λίγο πράγμα από το μείον 28 να καταφέρνεις να πηγαίνεις το παιχνίδι στην παράταση και εκεί λοιπόν να το διεκδικείς και να το παίρνεις με 102-97. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, σαφώς έχει μέταλλο, λίγο και η Βαλένθια να χαλάρωσε στο δεύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι μια τεράστια ανατροπή αυτό το αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, όπως επαναλαμβάνω, όπως ήταν, με μείον 28 πόντους. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι σήμα κατά τεθέν για τη συνέχεια του Ολυμπιακού και γενικότερα εγώ βλέπω ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος και δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, το λέω ως Έλληνας, ότι και στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί δεν βλέπω ούτε από την Ισπανία Μπαρτσελόνα Ρεάλ να είναι τόσο ισχυρές. Η Φενέρμπαξε την είδα πρόσφατα στο ΆΚΑ, στο κλειστό με τον Παναθηναϊκό, και γενικώς φαίνεται λίγο κατώτερη από πέρσι, αλλά και γενικότερα άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν το μέταλλο να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν Ευρωλίγκα. Αυτές που το έχουν φαίνεται να μην έχουν το ρόστερ ή την ποιότητα. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια, γιατί μια Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος και μπορεί σήμερα να τα βλέπουμε έτσι, αύριο ή μεθαύριο μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και για τις δικές μας ομάδες προς τα κάτω, αλλά και τις άλλες προς τα πάνω. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, Super League 2, το μεγάλο πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα εξαναβολής παιχνίδι σήμερα, ναι, όπου η Καλλιθέα κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό Β. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε γίνει λόγω των διεθνών ποδοσφαιριστών που είχε ο Ολυμπιακός Β. Και έτσι του κουτσούκου η Καλλιθέα ανέβηκε στη δεύτερη θέση και είναι στο μείον 3 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Από εκεί πέρα πάμε λίγο στη Γάμα σήμερα,
0: ναι,
1: γιατί γίνονται διάφορα πράγματα στον Ιωνικό. Μετά την ήττα από την προοδευτική στο κλασικό ντέρμπι, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση ο Ιωνικός, γιατί υπάρχει η αποχώρηση του χρηματοδότη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οι ποδοσφαιριστές έχουν κατέβει σε απεργία και ο ερασιτέχνης θα βγει μπροστά για να συμμαζέψει τα συμμαζευτά. Μαζί με τον χρηματοδότη, τον κύριο Ζάρο, φεύγει και ο προπονητής, ο Μαρσέλο Τροίζη, που έκαθε για έναν, ουσιαστικά για έναν αγώνα στον πάγκο, στο ντέρμπι με την Προοδευτική. Αλλά αφού φεύγει ο Μάριο Ζάνο, συγγνώμη, τον είπα λάθος το όνομα, πλέον είναι η κατάσταση λίγο έκριθμη. Οι προτεραιότητες όπως τις έχει βάλει ο ερασιτέχνης είναι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των προπονήσεων και της αγωνιστικής προετοιμασίας, να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό προσωπικό, να εξεταστούν ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες υπάρχουν με τους παίχτες, να γίνει γενικά να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή λειτουργία της ομάδας, mm-hmm, και φυσικά θα αναζητηθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή να βρεθεί ένας χρηματοδότης, ένας επενδυτής, γιατί ο Ιωνικός είναι μια ιστορική ομάδα και τώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές και αυτοί είναι στα όρια τους, γιατί μιλάμε τώρα, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έτσι, έχουν περάσει τρεις αγωνιστικές στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχει παιχτεί τόσο πολύ, δεν έχει περάσει πολύ χρόνος, αλλά μιλάει, οι ίδιοι λένε ότι για δεύτερο μήνα είναι απλήρωτη, δεν μπορούν να κάνουν σωστά ούτε την προετοιμασία, δεν έχουν τα βασικά για να κάνουν τις προπονήσεις, ακόμα και τώρα που βρέχει ας πούμε δεν υπάρχουν κανένα διάβροχα, και ζητούν τα αυτονόητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα σωστά. Οπότε προσωρινά τέλος πάντων άμεσα θα προσπαθήσει ο Ρεστέχνη να δώσει λύσεις και να βρεθεί μια, κάτι πιο μόνιμο, ένας επενδυτής, γιατί από τότε που αποχώρησε η οικογένεια Τσιριγότη είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Σοφία μου, πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Αύριο, μάλλον το Σαββατοκύριακο υπάρχει κανονικά η δράση. Έχει βγει το πρόγραμμα και γενικά όλα βαίνουν καλό σε αυτό το τάθλημα.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Να πούμε ότι και σήμερα, ναι, ότι σήμερα 14 σήμερα, εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός για την αφαίρεση βαθμών που σε επιβλήθηκε.
0: Αύριο Πέμπτη, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Όχι, σήμερα είναι, σήμερα.
1: Αύριο, ναι, 14. Μάλιστα. Οπότε, γιατί δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΟ, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα είναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Να πούμε ότι είχαν αφαιρεί 3 βαθμούς από το Βόλο και 4 από το Πανσεραϊκό, έτσι.
1: Ναι. Mm. Και οι δύο έχουν προσφύγει.
0: Ναι.
1: Η δικαιοσύνη τους, να πούμε τι θα καταφέρουν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ωραία, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις δύο περιοχές, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφήξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, λοιπόν, μπορείτε να καλύψετε και online στο lamboté.gr. Είπαμε νωρίτερα για την Ευρωλίγκα, ήταν η πέμπτη αγωνιστική των ομάδων Παρτιζάν, των αναμετρήσεων μάλλον, Παρτιζάν Παναθηναϊκού και Βαλένθια Ολυμπιακού. Και έχουμε βεβαίως την Παρασκευή την έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Χάπο Ερτελαβίδ στις 9 και 4 και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός στις 9 και μισή την ίδια μέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Πάμε λοιπόν τώρα στην εφημερίδα Προγνωσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Αποστόλη Λαϊάκη, να μας δώσει τη σημερινή του προτάσει. Αποστολή, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχεις επιλέξει για σήμερα για τους φίλους ακρότες?
2: Μου έκανες ωραία εισαγωγή, γιατί έλεγε για Ευρωλίγκα και παρότι έχει Champions League έλεγα να πω για Ευρωλίγκα εγώ σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις λες, εδώ είμαστε.
2: Μου έκανες ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τρία μάτσα έχει σήμερα από την Ευρωλίγκα. Θα σταθούμε πρώτα στο παιχνίδι της Χάπουελ με την Μπεσίκτας που γίνεται στη Βουλγαρία. Η Χάπουελ δεν έχει βρει σταθερότητα στην απόδοσή της, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, πάρα πολλούς ικανούς σκόρερ. Η Μπεσίκτας είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, παίζει ξεκάθαρα χωρίς άγχος, είναι ικανή για ζημιές, οδηγεί και αυτή τα παιχνίδια σε πολύ υψηλό σκορ. Οπότε μιλάμε για μια αναμέτρηση που θεωρητικά θα πάει ψηλά το σκορ, κυνηγάμε δηλαδή το over, σε συνδυασμό ο άσος της νίκης της Χάπουελ που είναι πολύ καλύτερη ομάδα μαζί με το over, αν και το over να πω την αλήθεια το line είναι λίγο τσιμπημένο προς τα πάνω στο 177,5, το άσο και over μαζί είναι στο 2,42.
0: Το over έχουμε ταβάνι, τι over είναι αυτό, να μάθω κι εγώ.
2: Είναι 177,5.
0: 177,5.
2: Ναι, γιατί θεωρητικά η Χάπουελ πάει για πάνω από 90. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις ένας που φοβάται να παίξει το over 177,5 μπορεί να πάει και στη Χάπουελ ας πούμε και να παίξει το over 90,5 πόντους στις 91 πόσο το έχει. Με το ίδιο σκεπτικό θα σταθούμε και στην αναμέτρηση Εφές Μπάγερν. Οι Τούρκοι προέρχονται από εύκολη από τον Ολυμπιακό, σίγουρα χρειάζονται χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους χωρίς το Mike James που είναι σημαντική λύση. Πάντως από εκεί και πέρα έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Η Μπάγερν είναι μια ομάδα που είναι με τις μέρες της. Αν της μπουν τα μακρινά σουτ έχει τύχει σε κάποιο παιχνίδι, αν δεν της μπουν δεν έχει καμία. Αλλά και εδώ ο ρυθμός θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγορος, θα έχει πάρα πολλές κατοχές η μπάλα για τις δύο ομάδες. Άρα και εδώ θα πάμε στο over και σε συνδυασμό με τον άσο, γιατί όπως είπα και πριν ποιοτικά είναι πολύ ανώτερη η ΕΦΕΣ, το άσο και over 165,5 Εδώ το θεωρώ χαμηλά το 165,5, mm-hmm. δηλαδή εγώ θα το δίνω παραπάνω, είναι σε απόδοση 2,65. Άρα δηλαδή, ναι, γι' αυτό τα κάνουμε συνδυαστικά για να ανεβάσουμε και τις αποδόσεις. Δηλαδή 50-25, Χάπουελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, άσο και over 177,5 στο 2,42 και 50-26 Εφές Μπάγερν, άσο και over 165,5 στο 2,65. Και μια και δεν είπαμε τίποτα για Champions League, Τάσο, να πούμε και στο Champions League,
0: ναι,
2: ότι έχω κρατήσει το Feyenoord Como στο άσο χ και over 1,5 σε απόδοση 1,95, γιατί είναι καλή η Feyenoord και είναι και σε καλή κατάσταση και στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
0: Άσο είπες, Αποστόλη, και...
2: Άσο χ και άσο... over, και ναι, over 1,5 στην αναμέτρηση. Στη διπλή ευκαιρία και over 1,5. Εδώ να σου πω την αλήθεια, κοιτάω προς αριστερά, δηλαδή προς Feyenoord.
0: Και εγώ το ίδιο, αν με ρωτάς.
2: Αλλά γι' αυτό πάω στο άσο χ και over 1,5 για να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο ειδικό στο Betis Porto, τρομερές εμφανίσεις και έχει μπει πολύ φορτσάρτη γενικά η Betis σε όλες τις διοργανώσεις. Τρομερές εμφανίσεις από τον Ίσκο που θυμίζει τον παίχτη της Real Madrid's, όταν έμπαιζε στη Real Madrid's. Mm-hmm. Το over 1,5 σουτ στην εστία του Ίσκο είναι σε απόδοση 2,20.
0: Over 1,5...
2: Σουτ στην εστία.
0: Σουτ στην εστία. Στην εστία.
2: Στόχο που λέμε, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, είναι ειδικό. Οπότε τα συνδυάσαμε και τα δύο, όπως βλέπεις, και Ευρωλίγκα και...
0: Ναι, ναι. Πάντως το Feyenoord.com, φίλε Αποστόλη, ο άσος έχει μειωθεί. Ήταν 3,40, είχε ξεκινήσει, ναι, κατέβει στο 3,15, έπεσε, νομίζω.
2: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε, ναι. Αλλά αυτό δεν...
2: Εντάξει, το συνδυαστικό αυτό που λέω εγώ στο 95
0: ανεβαίνει.
2: Ακούγεται μια χαρά.
0: Μια χαρά και καλύπτεται με το χ, γιατί εγώ το βλέπω περισσότερο και προς τον, ναι, άσο, να σου πω την,
2: ναι,
0: αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, τα υπόλοιπα στο φίλο της Παρασκευής. Σούπερ τόμος, όπως έχουμε πει. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα κουπόνια, αναλύσεις, στήλες.
0: Την Παρασκευή είναι η εφημερίδα
2: Το Στοίχημα.
0: Ναι. Σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και το στοίχημα.gr, την ηλεκτρονική εφημερίδα, όπου μπορεί ο καθίστης από εμάς
2: και εκεί
0: όλοι.
2: Βέβαια έχει και όλες τις αναλύσεις της ημέρας και προγνωστικά για κάθε παιχνίδι, έτσι.
0: Έτσι.
2: Το www.stoichima.gr.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε. Έχουμε στη συνέχεια και το Βαγγέλη Δουκάκο. Θα έχουμε και άλλα.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε τη δεύτερη ενότητα με στοιχηματάκι. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχουμε Champions League. Με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και στοιχηματικά. Και ξεκινάμε λοιπόν με το παιχνίδι 2.47 LASK Leicester Liverpool, το οποίο ξεκινά στις 10 όπως και τα υπόλοιπα που θα ακούσετε. Εδώ θα προτείνουμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η Λάσκα έχει 0 βαθμούς, 3 η Λίβερπουλ.

0: Εδώ ο Νίκος ο Κατσάτσος με ενημερώνει και καλά κάνει το παιδί. Το παιχνίδι Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ είναι 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει τα άλλα, είναι 10. Νομίζω άλλο ένα είναι, Νίκο.
1: Το
0: Φέγγινορντ Κόμο που ξεκινάει νωρίς, τα άλλα είναι όλα 10, ναι. Άρα λοιπόν, να επαναλάβω, Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ, σε ό,τι αφορά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στοιχηματικά, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2-10. Maybe you're better off without me. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Προέρχονται από νίκες. Κωδικός 2.66. Θα το προτείνουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4.5. Εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι 4 γκολ μπορούν να μπουν. Απόδοση κοντά στο 2. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Ρώμα-Ρεάλ Μαδρίτης, ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να είναι όχι πολύ ανοιχτό, κωδικός 2.69 να σημειώσετε. Θα το προτείνουμε λοιπόν 2-3 γκολ, να πούμε ότι η Ρώμα προέρχεται από ισοπαλία, η Ρεάλ από νίκη, άρα έχει ένα βαθμό η Ρώμα, 3 η Ρεάλ. 2-3 τέρματα λοιπόν με απόδοση αρκετά υψηλή, 2-20 κοντά. Το μάτς ξεκινά στις 10 και το τελευταίο τέταρτο για σήμερα, κωδικός 2-67, Μπέτις Πόρτο. Είναι εδώ η φιλοξενούμενη με 0 βαθμούς, η Μπέτις με νίκη, με έχει πάρει 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν και εδώ έχω την αίσθηση ότι όπως και το προηγούμενο δεν θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. 2-3 γκολ θα προτείνουμε. Απόδοση 1.98. Να τα πούμε άλλη μια φορά. 2.47 Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2.10. 2.66 Manchester City Paris Saint-Germain, ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 2. 2.69 Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, 2-3 γκολ με απόδοση 2.20 και 2.67 Μπέτις Πόρτο, επίσης 2-3 γκολ με απόδοση 1.98. Καλό είναι να το παίξετε σύστηματάκι 3-4.

Να θυμίσω φίλους και φίλοι για άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Σεραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λάμποτε, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Είπαμε νωρίτερα για τις αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου λοιπόν τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού 102-97 επί της Βαλένθια από το μείον 28, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, και τη μεγάλη νίκη επίσης του Παναθηναϊκού μέσα στην Παρτιζάν. Τα παιχνίδια λοιπόν, τα άλλα δύο, όπως είπαμε, την Παρασκευή για την έκτη αγωνιστική, πάω Παναθηναϊκός Χάπο 9 και 4, όπως και Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 9 και μισή. Αυτό είναι επίσης ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας για την ελληνική ομάδα, για τους Ερυθρόλευκους. Ας ελπίσουμε και εκεί ότι θα μπορέσει να περάσει νικηφόρα. Βεβαίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λίγο πιο cool στα νεύρα, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Φαίνεται να είναι πολύ νευρικό στο τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να καλμάρει λίγο κι αυτός, γιατί δεν είναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να επικράτησε τελικά της Βαλένθια, αλλά ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει στο παρκέ, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Το επαναλαμβάνει πάλι και πάλι και έχει ξεφύγει κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε τη Νέα Ενότητα, το πεντάλεπτό μας λοιπόν, εδώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη φωνή του απλού φιλάθλου αλλά και αγαπάνε τον αθλητισμό, όπως ταυτόχρονα βρίσκονται και στο επιχειρήν. Σήμερα λοιπόν θα πάμε μέχρι τον Πειραιά να συναντήσουμε εκεί την κυρία Ζέτα Μπουντουβί, η οποία βρίσκεται στο επιχειρήν αλλά και με τον αθλητισμό δεν είναι μακριά. Κυρία Μπουντουβί, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Να πούμε ότι στον Πειραιά θα είστε Ολυμπιακός, δεν μπορεί? Ή έχετε ξεφύγει?
1: Όχι, εννοείται Ολυμπιακός είμαι. Ασχολούμαι παλιά με τον αθλητισμό. Τώρα εντάξει, πιο πολύ ο γιος μου είναι με την μπάλα, πιο πολύ.
0: Χθες προφανώς θα χάρηκε αυτό το μείον 28 του Ολυμπιακού στο τέλος να επικρατήσει και να πάρει την νίκη μέσα στη Βαλένθια. Ήταν μια μεγάλη ανατροπή, φαντάζομαι ότι το χάρηκε πολύ.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εσείς τώρα για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, είχε τη μεγάλη επιτυχία απέναντι στον Παναθηναϊκό, νίκη στο ντέρμπι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι το ίδιο αισιόδοξο για την πορεία του Ολυμπιακού, εσείς δηλαδή ως Ολυμπιακοί.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, έχουμε ομαδάρα, οπότε πάντα θεωρούμε ότι θα πάει και
0: θα σούπερ. Πάει και το ποδόσφαιρο καλά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κυρία Μπουντουβί, δραστηριοποιήστε, διαβάζω εδώ, self-service, σε δραστηριότητα που είναι καθαριστήρια σε γνωτήρια. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό, τι ακριβώς είναι? Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα και πολλά εγώ για αυτό το αντικείμενο. Για πείτε μας πέντε πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, λέγεται Your Laundry Room, είναι στον Πειραιά, είναι σε self-service πλυντήριο ρούχων. Έχουμε και το κομμάτι που είναι B2B, που εξυπηρετούμε και επιχειρήσεις σε ξενοδοχεία Airbnb. Γενικά το concept του Your Laundry Room είναι ότι θέλουμε να προσφέρουμε μια πιο premium εμπειρία στο κλείσιμο των ρούχων. Έχουμε δημιουργήσει έτσι ένα χώρο με ιδιαίτερη αισθητική, πολύ όμορφο, χαλαρό, με μουσική. Έχουμε επενδύσει σε πολύ καλά πλυντήρια ποιοτικά που είναι νούμερο ένα τα Miele Professional. Και θεωρούμε ότι θέλουμε λίγο να διαφοροποιηθούμε από το κλασικό self-service laundry. Θέλουμε λίγο μια εμπειρία πιο premium, πιο ωραία αισθητικά, με ποιότητα βέβαια.
0: Να υποθέσω ότι είναι για βαριά ρούχα, έτσι, κουβέρτες, παπλώματα και ό,τι άλλο που αφορά επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, καταλύματα, κομμωτήρια, σπα, γυμναστήρια, εστίασης.
1: Απευθυνόμαστε και στον απλό ιδιώτη που θέλει να πλύνει τα ρούχα του και σε επιχειρηματίες. Έχουμε και μικρότερα πλυντήρια, τα οποία είναι 9 άγγυλα, και έχουμε και ένα μεγάλο 13 άγγυλο πλυντήριο.
0: Αν εγώ θέλω να έρθω να κάνω την πρώτη κίνησή μου και να πλύνω τα ρούχα μου εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις που ακολουθεί κάποιος?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση. Έχουμε βέβαια και τα βήματα και στην οθόνη της τηλεόρασης που έχουμε μέσα στο χώρο και αναλυτικά στην επιγραφή. Είναι πληρωμές μόνο με κάρτα και είναι πανεύκολο. Επιλέγεις το πρόγραμμα που θέλεις, πατάς start, μετά πληρώνεις και το πλήθρο ξεκινάει, το πρόγραμμα ξεκινάει.
0: Και όσο το πρόγραμμα δουλεύει, τι γίνεται, περιμένει, αναμένει εκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά να φύγει, φαντάζομαι, ή επιστρέφει μετά?
1: Πολλοί φεύγουν και μπορούν να επιστρέφουν. Πολλοί να θέλουν να χαλαρώσει μέσα. Έτσι και αλλιώς το κλειδίρο κλειδώνει, δεν μπορεί να ανοίξει κάποιος να πάρει τα ρούχα. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις το χώρο μας που είναι πολύ ωραίο. Έχουμε και μουσική, περιοδικά, τηλεόραση. Και μπορείς να φύγεις αν έχεις κάποια δουλειά και να επιστρέψεις.
0: Ολοκληρωμένες λοιπόν υπηρεσίες πλήσης και στεγνώματος. Εσείς πείτε μου τώρα κάτι άλλο εδώ. Λευκά είδη διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει κάποιος? Συνήθως είναι από επιχειρήσεις, ξενοδοχεία τα λευκά. Πώς αντιμετωπίζετε δηλαδή στα πλυντήρια, δηλαδή για παράδειγμα ξεχωρίζουμε λευκά από τα άλλα, πώς? Ή ισχύει ότι ισχύει και στα άλλα πλυντήρια?
1: Ισχύει ότι ισχύει σε όλα τα πλυντήρια όσον αφορά την, να ξεχωρίσει δηλαδή τα χρώματα. Mm-hmm. Τα λευκά εννοείται πρέπει να μπαίνουν ξεχωριστά. Τώρα εμείς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα για λευκά. Έχουμε ας πούμε για χρωματιστά στους 90 που μπορείς να βάλεις τα λευκά σου ήδη τις πετσέτες σε εντόνια, οπότε να έχουν μια πιο καλή, σε πιο υψηλή θερμοκρασία. Από εκεί έχουμε και έναν οδηγό πλησίματος για ανάλογα με το τι ρούχα θα βάλεις, ποιο πρόγραμμα να επιλέξεις. Έχουμε και ένα φοβερό μαλακτικό, να σας πούμε, που το λέει όλος ο κόσμος, όπως λέγεται στο Your Laundry Room, που μυρίζει καταπληκτικά. Οπότε θεωρώ ότι η εμπειρία θα σας μείνει γενικά από όλες τις απόψεις ξεχωριστή και θα σας κρατήσει, πιστεύω. Mm-hmm. Οπότε και όλα τα tips και διάφορα tips που έχουμε όσον αφορά την πλήση, τα γράφουμε και στην οθόνη, γιατί έχουμε μια τηλεόραση με κάποια tips που είναι πολύ χρήσιμα tips όσον αφορά την πλήση και το στέγνωμα και στις επιγραφές μας.
0: Όταν λέτε κάνετε και online κράτηση, τι εννοείτε?
1: Επειδή εμείς έχουμε τη Miele Professional και σύστημα πληρώμηση, έχουμε την Apgos. Mm-hmm. Είναι Apgos by Miele, είναι της Miele ουσιαστικά. Mm-hmm. Έχει εφαρμογή στην οποία μπορείς να κάνεις online κράτηση και να κρατήσεις ό,τι θέλω εγώ να πλύνω τα ρούχα μου που έχει στις 5 η ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει διαθέσιμο το πλυντήριο για την ώρα που εσύ θα μπορείς να έρθεις.
0: 365 μέρες το χρόνο, από τις 7 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ, ανοιχτά?
1: Εννοείται, ναι.
0: Άρα όλες τις μέρες της εβδομάδας και αρκετές ώρες που έχει την περιθώριο ο κάθε ενδιαφερόμενος να πλησιάσει, να έρθει εκεί για να κάνει τη δουλειά του μετά από τη δουλειά του, την κανονική ή ό,τι άλλο δηλαδή.
1: Εννοείται. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τελειώσει πλήση 11.30 ώρα, mm-hmm. εμείς εννοείται πως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και δεν το κλείνουμε το μαγαζί.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε να τελειώσει και ο τελευταίος πελάτης.
0: Κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ποιος είναι ο τρόπος?
1: Έχουμε και το site μας, www.yolondroom.gr. Και έχουμε και Instagram και στα όμορφα, δηλαδή και στα social. Mm-hmm. Έχουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει να μας στείλει το μήνυμα στο WhatsApp, να μας καλέσει.
0: Μάλιστα. Και θα σας βρουν Ελευθερίου Βενιζέλου 68 στον Πειραιά, 28.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 28, σωστά, στον Πειραιά, ναι, είναι κάθετος στην Ιερών Πολυτεχνείου.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Αυτή η δραστηριότητα στη χώρα μας είναι τα τελευταία χρόνια, έχει έλθει ή είναι από παλιότερα και δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά?
1: Ναι, ήθελα ότι δεν είναι πολλά χρόνια αυτή η υπηρεσία. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και θα πρέπει γενικά όσοι θέλουν να κάνουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να αντιλαμβάνονται λίγο ποια είναι η ανάγκη της αγοράς, η ανάγκη του κόσμου. Οπότε θεωρώ αυτή είναι μια ανάγκη που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη. Και λόγω του τουρισμού, αλλά και οι ιδιώτες, ο απλός κόσμος, δηλαδή για διάφορους λόγους. Εγώ βλέπω και από την επιχείρησή μου ότι έρχεται πολύ απλός κόσμος, και τη γειτονιά δηλαδή, και θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλυντήρια. Οπότε εμείς αποκρατώμαστε αυτή την ανάγκη και προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε και με τις νέες υπηρεσίες που έχουμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε και μια νέα υπηρεσία που είναι νοικιές υπετσετών προσκομωτήρια. Που τώρα είναι, δηλαδή την ετοιμάζουμε, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Οπότε αυτό προσπαθούμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του κόσμου και να προσπαθούμε να τις εξυπηρετήσουμε.
0: Ωραία. Και μια αθλητική ερώτηση πριν κλείσουμε. Το μεγάλο αντιπαλό στο Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπετε, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό που λέμε, Ολυμπιακός και ξερό ψωμί, δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, κυρία Μπουντουβίνα, σας ευχαριστήσω πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα, καλές δουλειές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Γεια σας. Επίσης.

0: Έχουμε κοντά μας φίλες και φίλοι, να το θυμίσω άλλη μια φορά, τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο ξένων γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α. Θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου, στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-22-210. Λοιπόν, και πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Δουκάκο να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Κοίτα να δεις στη διαιτησία. Την καλησπέρα μου καταρχήν, κύριε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στη διαιτησία επικρατεί το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι καθαρό φάουλ, λοιπόν, δίνει σέντρα ο Κατσικογιάννης, ο Κουμπαράκης κλείνει τα μάτια από το ΒΑΡ και σήμερα ξαναχρησιμοποιούνται, ξαναορίζονται δηλαδή. Τρελαίνεσαι και λες τώρα εδώ πέρα οι ορισμοί έχουν προετοιμαστεί πριν από τα παιχνίδια, δηλαδή μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν, και δεν τους αλλάζει ο κύριος Λανουά, και εδώ είναι πάλι, και πάλι διπλή είναι η ευθύνη του, ή κάνουν το κορόιδο και σου λέει άσε να πάει όπως πηγαίνει, χωρίς να αναλογίζονται τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί όλα αυτά συσσωρεύονται, όλα αυτά γίνονται πλέον στοιχεία τα οποία ασφαλώς και τα θέσουν πρώτων ευθυνών του κυρίου Γάλλου οι αντίπαλες ομάδες. Το πιο εκπληκτικό της ιστορίας είναι ότι ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρου βρίσκεται στην Πολωνία και παίζει αύριο το βράδυ τον αγώνα της Διαγγελόνια για το Europa League, τον εβάζει λοιπόν στον αγώνα του Λεβαδιακού με το Βόλο το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρος στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γυρίσει το βράδυ της Παρασκευής. Κατάκοπος τώρα από ένα ταξίδι πολύ ωραίο στην Πολωνία, έτσι, θα γυρίσει και την άλλη μέρα πρέπει να φύγει στις 12 να πάει στη Λιβαδιά. Έλα όμως που οι ώρες δεν συμπίπτουν, δηλαδή δεν είναι συμβατές με αυτά που ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. Δηλαδή πρέπει ένας διαιτητής για να ξαναπαίξει να περάσει 48 ώρες. 10 το βράδυ της Πέμπτης με 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ασφαλώς και δεν είναι 48 ώρες. Έρχεται λοιπόν ο Μπέος τώρα με μια μακροσκελή ανακοίνωση και του λέει μεταξύ των όλων του σε λίγος ότι πρέπει να τον αλλάξεις. Αυτά είναι τα ισχύοντα στα διεθνή φόρουμ και αυτά ισχύουν στους κανονισμούς. Σε αυτά δεν έχει άδικο. Τώρα με ρωτάνε τι θα γίνει, αν θα γίνει δηλαδή η αντικατάσταση του Παπαπέτρου. Το βλέπω χλωμό, διότι ναι μεν το λένε οι διεθνείς γραφές και αυτά τα στοιχεία δηλαδή, αλλά εδώ δεν ξέρω τώρα ο κ. Λανουά τι από όλα αυτά θα εφαρμόσει. Διότι και ο κανονισμός υπογράφηκε προχθές, αλλά ποιος κανονισμός διαιτησίας δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει αναρτηθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονισμός διαιτησίας όπου πήραν πλέον οι ενώσεις και έχουν πλέον πάλι το πάνω χέρι και η ΕΠΟ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση όλα είναι αλαλούμ, αλαλούμ. Ό,τι θέλει ο κανένας λέει. Όλα γίνονται στον χώρο εδώ πέρα της παρανομίας και της δυστυχώς, γιατί δεν μιλάνε και οι ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Μπέος το λέει αυτό το πράγμα και πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν μα δεν είναι έτσι. Κι όμως είναι έτσι, τι να κάνουμε, η αλήθεια δεν φημώνεται. Λοιπόν, επί του πρακτέρου τώρα, έχουμε το Φωτιά στο ντέρμπι της Κυριακής ΠΑΟΚ λοιπόν Ηρακλή και στο ΒΑΡ τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Με τον Παπαπέτρου συνοδοιπόρο, δηλαδή στο ΒΑΡ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια να τους πούμε εντάχει είναι λοιπόν το 18 λοιπόν του μηνός, την Κυριακή δηλαδή, Καλαμάτα όφη στη Νεάπολη, κατόπι διαιτητής Τσακαλίδης είναι στο ΒΑΡ. Ολυμπιακός στις 5 η ώρα την ίδια την Κυριακή, Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας διαιτητής στο ΒΑΡ τον Χρήστο Βεργέτη. Στο Ολυμπιακό στάδιο επίσης 5.30 ώρα Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Ευαγγέλου με στο ΒΑΡ τον Κουμπαράκη. Δηλαδή κανένας δεν τιμωρείται. Ασυλία πλήρη έχουν όλοι.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά το, εκτός από τις δύο τιμωρίες που είχαμε την προηγούμενη.
1: Αυτοί όμως ενισχύουν. Έμεινε έξω και ο Πολυχρόνος και ο Τζίλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί τι κατορίσαν στο πηγάδι.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι κάνουν.
0: Ναι, είναι η δεύτερη αγωνιστική που μένει εκτός, έτσι δεν είναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική.
0: Ωραία. Αυτό δεν θα συνεχιστεί από το Λανουά, δηλαδή για όποιον άλλο διαιτητή κρίνει αυτός ότι έχει κάνει λάθος διαιτητικές αποφάσεις.
1: Δεν το ξέρω. Τώρα. Αυτή τη στιγμή στην προκειμένη περίπτωση ναι. θα έπρεπε για να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει τάξη και να υπάρχει πλέον να μην έχει κανένα σε σιλία. Έπρεπε και αυτοί σήμερα να μην είναι.
0: Ναι.
1: Να μην οριστούν.
0: Ναι.
1: Να μην οριστούν οι δύο. Δηλαδή εν διάθετη περιπτώσει όλοι οι άλλοι εμείς βλέπαμε. Βλέπαμε εκείνη την ώρα, βλέπαμε στουρφάκια, δεν βλέπαμε το μάτς.
0: Μήπως όμως δεν έχει την πληθώρα διαιτητών να τιμωρήσει αυτό που λέγαμε
1: τώρα,
0: στους μικρούς πίνακες.
1: Βάζει διπλοβάρδιες τώρα, αφού βάζει διπλοβάρδιες και τα μεροκάμματα πληρώνονται, ας έβαζε διπλοβάρδιες.
0: Όχι, εγώ έλεγα.
1: Τι κάνουμε δηλαδή, ας έπαιρνε διαιτητές από τη Β,
0: ναι.
1: έχει δυνατότητα να τους βάλει τέταρτους, να αξιοποιήσει τους άλλους, να τους βάλει στο ΒΑΡ, όλοι έχουν περάσει από το ΒΑΡ. Εν τη αυτή περιπτώσει έπρεπε να εμπεδώσει την τάξη και να εμπεδώσει και το αίσθημα του δικαίου. Πώς θα γίνει αλλιώς δηλαδή, πώς θα γίνει. Μα θα του λένε όλοι είδες στον ΠΑΟΚ χάρισε έναν γκολ. Τι να το κάνει ο ΠΑΟΚ τον γκολ αφού ο ΠΑΟΚ ιτήθη πανηγυρικά από την Καλαμάτα. Τι έγινε δηλαδή.
0: Καλά, όταν χαρίστηκε τον γκολ αυτό όπως λένε ήταν στην αρχή, δεν ήταν μετά την τριάρα.
1: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως τώρα δίνει δηλαδή και άλλη χάρη. Του κάνει και άλλη χάρη τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχει πίνακες διαιτητές τόσους που να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που.
1: Τώρα έχει 21 διαιτητές. Αυτή τη στιγμή
0: παραβιάζουν. Τους
1: 2 είναι 19. Τα παιχνίδια έχουμε και ένα μάτς λιγότερο, έτσι δεν παίζει ΑΕΚ
0: ναι.
1: με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν διαιτητές υπήρχαν. Άμα θέλεις να το κάνεις, διαιτητές υπήρχαν. Και εξάλλου δάνεισε και δύο διαιτητές, το Τζέτσιλα λοιπόν ο οποίος παίζει το Λάρισα Σέρες και τον Φίτσα ο οποίος θα παίξει το άλλο παιχνίδι του Πανιωνίου που παίζει ο Πανιώνιος, το άλλο ντέρμπι που έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχουν διαιτητές. Άμα ήθελε, αν έκανε έναν καλό καταμερισμό, αλλά δεν ξέρω τι καταμερισμό κάνουν. Πώς συνεννοούνται αυτά, δηλαδή ο πλέον αδάει στο Νίκη Βόλου Πανιούνιο στο παίζει ο Φίτσας λοιπόν. Άρα πρέπει εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλά θέματα τα οποία ανοίγονται.
0: Να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό που είπες νωρίτερα, το λέω και εγώ,
1: αυτά,
0: το επιβεβαιώνω. Γιατί μετά δεν γίνεται. Όπου κρίνει και είναι λάθος διαιτησίας, πρέπει να τιμωρούνται για να συμμορφωθούν, να μην υπάρχουν.
1: Έτσι, δίνει τώρα λαβή, έτσι. Γιατί ακριβώς κάπου θα ξεσπάσει και θα αρχίσει να λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Μα θυμάσαι τι έγινε εκεί, το άλλο τι έγινε πιο κάτω και παραπέρα. Και θα έπρεπε ο Λανουά τώρα αυτή τη στιγμή να δει να αφήνει να πέφτει κάτω τίποτα. Έπρεπε να είναι αμήλικτος.
0: Ναι, έχουμε τους Έλληνες διαιτητές που σφυρίζουν τώρα στα ευρωπαϊκά. Ποιοι είναι αυτοί, τους είπαμε, δεν σ' άκουσα, Βαγγέλη.
1: Παπαπέτρου παίζει. Ο Παπαπέτρου παίζει για Αγγελόνια στο Europa αύριο παίζει.
0: Μόνο ο Παπαπέτρου είναι έτσι.
1: Παπαπέτρου παίζει τώρα, ναι. Μετά θα πάρει και ο Φωτιάς, γιατί ο Φωτιάς προαλήφεται πλέον, θα είναι, ναι. θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μήνων. Θα είναι στον πίνακα της ελίτ κατηγορίας. Έτσι, έχουμε τώρα, επίσης έχουμε την Παρασκευή τη συζήτηση που γίνεται για επικυρωθεί και από την 8η αγωνιστική να ισχύσει το goal line, το οποίο όμως θα είναι goal line κάμερα. Έτσι,
0: ναι.
1: δεν θα είναι goal technology, που σημαίνει ότι πλέον κάποιες φάσεις θα φεύγουν. Κάποιες επί της γραμμής θα χάνονται, γιατί δεν θα είναι το τέλειο το σύστημα, θα είναι αυτό που είναι το πιο φθηνό, αυτό με τις κάμερες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα
0: Βαγγέλη είναι. Okay, βάζουμε μια τελεία γιατί φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε
1: καλά.
0: Και πάλι πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ο προπονητής της Μαρσέικ, φίλες και φίλοι, Ζενεσιό, δήλωσε πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακό. Σημαντικό για τη Μαρσέικ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και είχαμε και τον Τζέκουμ Νίστρομ του Παναθηναϊκού. Είπε: το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας. Αναφερόμενο στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Μπανιαλούκα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, την ιδιοσιογραφία. Εσείς μείνετε εδώ να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας στην ΑΕΚ σήμερα και αύριο με τον Όφη, ο Όφης, συγγνώμη, όπου παίζει μέσα στη Γαλλία, στη Ρεν, και πιστεύουμε αρκετά στον Όφη, όπως και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέγγ και η ΑΕΚ σήμερα, όπως είπαμε, απέναντι στη Σαχτάρ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Εσείς μείνετε εδώ. Θα ακολουθήσουν τώρα διαφημίσεις, μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια ο φίλος μου Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς πρώτο Θεό την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκού διεκδικούν στα χάφη Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση, ο Θωμάς Τρακός αποκολουθεί από την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10. Περιγράφει τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΚΑΠΑ 19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τις αντίστοιχες πρωταθλήτριες Ουκρανίας 2-1 για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέρντ Χομπίπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι αύριο, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Έφτασε στη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στις 7:15 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για την ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο γύρο Καποάρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Τριέρ στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας στις 8:30, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο, Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερ Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική δισογραφία, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτώβρη του 2026. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ.

Πάμε να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεν υπάρχει χρέος εδώ. Στο Viber 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος.

Θανάση μου, πώς να ξεκινήσεις να μιλείς για αθλητικά όταν έμαθες ότι έδιωξαν αυτό το κορίτσι από την Ελλάδα μας? Μιλάω για την πρέσβυρα. Πρέσβυρα, για την πρέσβυρα της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. 8 μήνες ήταν εδώ. Έμαθε τα πάντα. Και στα μπουζούκια πήγε και σε αγώνα της Ευρωλίγκα την είδαμε. Πάντως ήταν πολύ κοινωνική. Τι είχε Θανάση? Ψηλά τα κούνια, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Μη μας φέρνουν, λέει, τώρα κανένα χαρτογιακά. Τι περιμένεις να φέρουνε, ρε φίλε? Κύπρελ είναι μόνο μία. Και στον κόσμο άλλη καμία, ε. Θαυμαστής της ο Θανάσης Πλόπουλος, παιδιά. Γι' αυτό το

Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα οι Ευρωπαίοι μας θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο, για νίκες θα πω εγώ. Στο Λονδίνο η ΑΕΚ, η οποία παίζει σήμερα αγώνα Champions League. Θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο για το μάτς αυτό. Στις 10 είναι η σέντρα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3.

Πάντως τον δρόμο στους μεγάλους το έριξαν οι μικροί της ΣΑΕΚ. Η ΚΑΠΑ 19 επικράτησε 2-1 της Αχτάρ Ντόνετς και πανηγυρίζει βέβαια την πρώτη ιστορική, θα έλεγαν, και την Ομαύρων στο Youth League.

Είχαμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει με την Μπόρατς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα την αποστολή. Για τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε αργότερα με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Και όπως λέει η φίλη μου η Βίκη, σαν και μου λέει ας πρόσεχε η κυρία. Πάντα προσέχουμε Βίκη μου για να έχουμε. Και βέβαια ας πρόσεχε βέβαια. Θα δούμε αν όντως όλα είναι αλήθεια αυτά που γράφονται εκεί στην Αμερική. Εμείς θα τα παρακολουθούμε από εδώ. Αλλά βέβαια και τι κάνει το

μετά του Ολυμπιακού τώρα. Ο προπονητής της Μαρσέγη δήλωσε πως είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρσέγη να κερδίσει το μάτς αυτό. Το ίδιο είπε και ο Αμπτελή, ο παίκτης, ο Ιμάντ Αμπτελή, εν ώψη του μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αργότερα έχει συνέντευξη τύπου ο προπονητής του, του Ολυμπιακού. Πέσουσα, Αθανάση. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε προς το τέλος εκπομπής, γιατί νομίζω είναι σε 7 η συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με Θέμη Παλιούρα, ο οποίος είναι στην Γαλλία, απεσταλμένος του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, για τη μετάδοση κιόλας του ματς αύριο. Οπότε θα μας πει το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου ο Θέμης αργότερα. Φυσικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το έχουμε από τον Κώστα Μοθράκη μετά τις 7.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη πίεση για τον προπονητή τον Λύση. Θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή να συναντήσει άλλον έναν Ιταλό, τον Ματσάρι. Ένα μάτσο που αποκτά καθοριστική σημασία, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ ύστερα από την ήττα από την Καλαμάτα. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, λέει ο Τάισον, που απαντά στην κριτική που δέχτηκαν οι του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ, ο Τρινκέρι είπε πως αυτή ήταν μια προσέγγιση στην πραγματικότητα, γιατί είχαμε ήττα του ΠΑΟΚ χθες. Τα του μπάσκετ θα τα συζητήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου, όπως και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπεσε από την Ακρόπολη, θα έλεγα εγώ, και βρήκε και πορτοφόλι, αφού είχε φτάσει να χάνει με 28 πόντους, αλλά κατάφερε να πάρει το μάτς, έστω στην παράταση. Είχε μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά για 20-22 λεπτά ο Ολυμπιακός χθες. Πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Breathe, 102-97 κέρδισε την Βαλένθια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα στο Βελιγράδι. Επέλαση, λέει εδώ ένας φίλος. Ο οποίος με σήμερα κατατεθέν την άμυνα πλέον, παίρνει τα παιχνίδια. Καμία σχέση η ομάδα του Παναθηναϊκού, μάλλον η ομάδα του Ομπράντοβιτς με την ομάδα του Αταμάν, έτσι. Είχαμε και επανεμφάνιση του Μουσταφά Φαλ. Καλή εμφάνιση, θα έλεγα, αφού επέστρεψε στη δράση και στην Ευρωλίγκα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Ο Μπάντιο δήλωσε πως αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Για φανταστείτε να επιστρέψει και ο Σλούκας να βρει το ρόλο του ο Ναν, γιατί το κλειδί αυτό είναι κατ' εμέ. Να βρει ένα ρόλο ο Μπράντοβιτς, που σίγουρα το έχει στο μυαλό του, στον Ναν, που να μην παρουσιαστεί ο παίκτης αυτός όπως τον βλέπαμε πέρυσι. Δώστε την μπάλα στον Άν και ό,τι κάνει. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Καμία σχέση. Τα περσινά με τα φετινά, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται ακόμη βελτίωση, και συμφωνώ σε αυτή τη δήλωση που έκανε και ο Ερνάν Γκόμεθ. Έγινε και ένα λάθος. Εκεί ο εκφωνητής της Παρτίζαν παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή των Σέρβων σε συνέντευξη τύπου. Ο Βράντος βέβαια χαμογέλασε, γιατί είναι σαν, από ό,τι φαίνεται στην Παρτίζαν, στην αγαπημένη ομάδα, είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ από εκεί. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός αμυντικά, αυτό φαίνεται.

με δύο προβλήματα, με τον Σιέλη και τον Ισέκα, να μην μπορούν να υπολογίζονται για το μεγάλο μάτς αυτό. Δύο πόντες δηλαδή. Εμείς απλά να πούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Καλό θα ήταν να ήταν και ο ΠΑΟΚ σε αυτές. Σήμερα στην ΑΕΚ, θυμίζω στις 10, Νίκος Κατσάτος στη μετάδοση για το Champions League. Και αύριο έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε Ολυμπιακό.

Καλησπέρα Σάκη, πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα ρεπόρτερ Σάκη, λέει η Βίκη. Βίκη, όπα. Πήρα αναβάθμιση σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Μας λέει Βίκη πως κάθε μέρα να μένω. Ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Και όσο για την πρέσβη της Αμερικής, ας πρόσεχε, λέει η κυρία. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Προσέχουμε για να έχουμε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα Σάκη και στο όμορφο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια που το είδες το όμορφο μεταξύ μας Γιώργη, που το βρήκες, που το είδες το όμορφο, αλλά και σε όλα τα παιδιά της παρέας σου και σε όλους τους φίλους οκρατές του 943 Interveten Sports. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Πρωθυπουργό. Γεια σου Γεωργία. Τώρα για το όμορφο που είπες για το Θανάση, το συζητάμε, το συζητάμε. Να χαιρετίζω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο λοιπόν, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

συμφωνώ με ένα μήνυμα από το φίλο τον Αλέξη για την προηγούμενη εκπομπή, όχι την προηγούμενη, την εκπομπή του Δήμου μάλλον νωρίτερα, γιατί ήταν ο Δήμος του Θέμη του Παλιούρα που είναι στη Γαλλία, που του λέει ότι αξίζει Νόμπελ ειρήνης ραδιοφώνου. Χαρά στην υπομονή σου, συμφωνώ απόλυτα. Από και από μένα είναι ναι, Αλέξη. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρος, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ωραίο και το στιχάκι που μας στέλνει. Καλή εκπομπή, λέει Σάκη, η φίλη μας η Νίκη. Και ένα ωραίο στιχάκι που έγραψα για σας για την εκπομπή. Κάθε φάση, κάθε γκολ και μια ιστορία ζεις στον 94,3. Αναλύσεις, σχόλια, φωνές δυνατές. Εδώ θα ζήσεις τις πιο μεγάλες στιγμές. Γεια σου Νίκη με τα ωραία σου. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα συνοδεύεται και με μια όμορφη φωτογραφία από το αγαπημένο σου νησί. Το νησί μου λέει το πιο όμορφο, η Λευκάδα. Πανέμορφη φωτογραφία.

Ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία από το Λονδίνο που έγινε κυτρινόμαυρο, όπως λέει ο φίλος ο Μιχάλης, για χάρη της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, θα μας τα πει αργότερα ο Μάριος από την Αγγλία.

Να πάμε και πάλι στο μπάσκετ και να σας πω ότι ο Μάρκος Χάουαρτ έφυγε από τη Βασκόνια. Από κοινού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους και ο Αμερικανός Γκάρτ ετοιμάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, που από ό,τι φαίνεται θα είναι στην Zenit Αγίας Πετρούπολης. Τέσσερις σεζόν στην Βασκόνια ο

για τη Super League 2. Νωρίτερα να σας πω, η Καλυθέα κέρδισε τον Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-1. Σήμερα λοιπόν είναι βραδιά Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Η Λάσκ Λίντς αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ και η Φέγενορ την Κόμου στις 8 παρατέταρτο. Τώρα στις 10, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρί Σεζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Κλιμπ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλάβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, τρία μάτς στις 10 παρατέταρτο, QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth Sheffield United και στις 10 Lincoln West Ham. Φυσικά για όλα τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε όμως και Ευρωλίγκα. Στις 7 έχουμε ένα μάτς, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσικτάς, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Για το Eurocup στις 6.30 Σιολιάι Κλούς Νάποκα, στις 7 Ρίγκας Ζέλι Τσεντεβίτα Ολύμπια, στις 7.30 Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπόσνα, στις 8 τρία μάτς, Άρης Τορτώνα, Σλάσκ Βρότσλαβ Νάπολη, Τόφας Μπούντουσνος. Στις 9 ένα παιχνίδι, Λεμάν Ροστόκ Σίλγουλς. Στις 9.30 Σαν Πάμπλο Μπούργος Χάπελ Ιερουσαλήμ. Στις 10 δύο μάτς, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφε Μαξίμα Ρώμα. Και για το Champions League του μπάσκετ, στις 7 ένα μάτς Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού. Στις 8 Μπάμπερκ Μούρθια. Στις 9 Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας. Στις 9 Σολέ Βέκτα και την ίδια ώρα Σουμπότιτσα Χάπελ Χολόν. Φυσικά και για αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από το σταθμό.

Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σωστά. 9.43, Interveten Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 6 o'clock.

Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 36 λεπτά μετά τις 6, η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, το λέω και το ξαναλέω, αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Γεια σου Αποστολία, με τα ωραία σου. Γαβρίνα λέει, Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή λέει θα σε κερδίσω στο Αγρίνιο, εμένα θα κερδίσεις. Ούτε εσύ θα κερδίσεις εμένα, ούτε εγώ εσένα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παίξουν με τους παίκτες του Πανατολικού, καλή μου φίλη. Σάκη ψυχάρα λέει Πανατολικάρα. Σε πειράζω, γεια σου Αποστολία μου, να είσαι καλά. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει την Κυριακή, ποιος θα είναι καλύτερος. Ολυμπιακός μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Υγεία να έχουμε μόνο και να τα λέμε. Πάμε τώρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μου λέει το Σάκη και σε όλη την παρέα που ακούει, γιατί έχουμε 94,3 λόγους για να είμαστε συντονισμένοι. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πούμε και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας.

Άγγελος πάντα με τα ωραία. Είναι δύο έτσι φιλενάδες και συζητάνε. Και λέει μία έτσι ψηλός, πολύ στενοχωρημένη στην άλλη: άσε φιλενάδα, λέει, ο καφές πήγε 5 ευρώ. Γελώντας η άλλη της λέει: μην ανησυχείς φιλενάδα μου, θα πάρουμε σβάρνα τα μνημόσυνα. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, καλησπέρα στον Χρήστο.

42 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον Μάριο Μαντσάνκο που βρίσκεται στα βάθη της Αγγλίας. Εκεί που έγινε κιτρινόμαυρο το Λονδίνο για χάρη της ΑΕΚ, όχι μόνο σήμερα, και από χθες. Η καρδιά της ΑΕΚ χτυπάει στο Λονδίνο πάντως σήμερα. Γιατί χιλιάδες ενωσίτες είναι που έχουν κατακλείσει την πόλη. Ένα αναμονή βέβαια του μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.

Να σας πω πως ο Ριάντ Μαχρέζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμάλ. Είναι 35 ετών ο Αργεντινός εξτρέμ, παρέμενε ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 23, όταν αποχώρησε από την Manchester City έναντι μόνο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέκτησε τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του ασιατικού Champions League. Ο Μαχρέζ επέλεξε τώρα το πρωτάθλημα του Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για το EuroCup, φίλες και φίλοι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιολιάη Κλουζνάκοβα είναι στο 8-11.

να σας πω προς το παρόν είναι αδύνατη επικοινωνία με τον Μάριο Μαντσάνκο. Προχωράμε εμείς βέβαια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στο φίλο τον Μάριο που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά καλέ μου φίλε, υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα και φυσικά όλα τα καλά του Θεού.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τετάρτης με βροχή, λέει η φίλη μας. Και καλή εκπομπή η φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία. Για το φίλο του Βασίλη που με ρωτάει πώς βλέπει το μάτς της ΑΕΚ, το θέμα είναι πώς θα μπει η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν παίζει με μεγαθύρια, με μεγαθύριο μάλλον. Το καλό είναι να πάρει όχι μόνο ισοπαλία, να πάρει διπλό η ΑΕΚ εκείνη και σε συνδυασμό με τους τρεις πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Να πεις ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς και να κοιτάξει το καλύτερο, γιατί έρχονται και δύσκολοι αγώνες, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ, μάλλον η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική, να αποφύγει πάνω απ' όλα τα ατομικά λάθη που σε αυτό το επίπεδο, φίλες και φίλοι,

Δεν ξέρω να πω αν είναι το φαβορί ή όχι. Εκτός έδρας παίζει. Παίζει στην έδρα της Τσέλσι, στο Stamford Bridge. Η Σαχτάρ πάντως είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Παίζει με μεγάλη ένταση, με πολύ δύναμη στις μονομαχίες. Φυσικά η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην 24η, αυτό που είπα νωρίτερα. Θα δούμε αν θα είναι ο Κατσίνοβιτς που θα στηρίζει τον Γιόβιτς. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προβάδισμα έχει και ο Βιτάλης για την δεκάδα δίπλα στον Μαρίν. Εκεί έχει δοκιμαστεί και ο Κάιρνεν. Για την επιλογή του Κατσίνοβιτς, εδώ που λέει και ο φίλος ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι είναι και λογική με την, έννοια ότι αν είναι στη μέρα, το Κατσίνοβιτς έχει πολλά τρεξίματα και ένταση βγάζει στο μάτς και μπορεί να προσφέρει αρκετά στην μεσαία γραμμή. Θα το δούμε.

στην άμυνα και τερματοφύλακα δεν αλλάζει. Ο Μπρινιόλι θα είναι, αφού ο Στρακός έχει μείνει στην Αθήνα, δεν αλλάζει κάτι. Πιθανόν στην αριστερή πτέρυγα θα είναι και ο Κοϊτά. Πάντως η Σαχτάρ είναι μια γρήγορη, θα έλεγα, ομάδα. Ναι, καλέ μου φίλε Κώστα, και αυτοί θα έχουν τον κόσμο της. Θα έχει τον κόσμο της μάλλον στο Λονδίνο. Και γίνεται εκεί το μάτς λόγω του πολέμου, έτσι. Μακάρι λοιπόν η ΑΕΚ να κάνει το δεύτερο σερί τρίποντο στο Champions League, αφού στο πρώτο μάτς επικράτησε ένα 0 της Λίντσερ και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, που αν πάρει την νίκη θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη φάση. Το θέμα για μένα είναι να δούμε την ΑΕΚ να παρουσιάζει ένα πρόσωπο σαν αυτό που παρουσιάζει στην έδρα της. Γιατί βλέπουμε την ΑΕΚ και φέτος να έχει άλλο πρόσωπο στην Νέα Φιλαδέλφεια, διαφορετικό πρόσωπο, προς το κακό δηλαδή, όταν παίζει εκτός έδρας. Απ' την άλλη, Σαχτάρ του Ατατουράν που ακούγεται για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Επικράτησε 3-0 της της Βέρες Ρίβνε στο τελευταίο της παιχνίδι για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Παραμένει στην κορυφή. Φέτος έχει μόλις μόνο μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει τη δυναμική της ομάδας. Το θέμα είναι, αφού η ΑΕΚ θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό πλέον.

Εδώ για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, δεν νομίζω να ρισκάρει ο Νικολίτης τη συμμετοχή του Βάργα. Ναι, μεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή. Ίσως το δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Ο Αρτά Τουράν πάντως στις δηλώσεις σου μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και κολακευτικά θα έλεγα για τον Νίκολιτς. Τον χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή. Ξεκαθάρισε πάντως πως παραμένει αφοσιωμένος στη Σαχτάρ παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τουρκίας. Τώρα, να πούμε μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, η τετράδα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς. Πιθανή δεκάδα της Σαχτάρ Ντόνετς του Αρντά Τουράν, Ρίζνικ, Βινίσιος, Ματιβιένκο, Μπόντναρ, Πέδρο Ενρίκε, Ναζάρινα, Οτσερένκο, Μεντόζα, Άλισον, Πεντρίνιο και Κάουα Ελίας. Διαιτητής είναι ο Κρις Κάβανα από την Αγγλία με βοηθούς τους Νταν Κουκ, Ιαν Χάσιν από την Αγγλία επίσης. Τέταρτος είναι ο Σαμ Μπάροτ και αυτός από την Αγγλία. Στο βάρος Στιούαρτ Άτουελ, Άγγλος και αυτός, και βοηθός ο Σκοτσέζος Άντριου Ντάλλα.

Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι δύσκολο να γίνει, καλέ μου φίλε. Δεν θα διακτηνιστεί πάντως ο Νικόλας. Πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ εύκολο.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά για την ακρίβεια, 4 λεπτά πριν από τις 7, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Τελικά δεν καταφέραμε να έχουμε σύνδεση με Μάριο Μαντσάρκο, είναι χαμένο στα βάθη της Αγγλίας όπως είπα. Πάμε για το σύντομο διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μοναδικό Νικόλα Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε. Εσείς να μείνετε εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Για το 2 στα 2 στα Αστέρια η ΑΕΚ, ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάσμα για παρτενέρ του Γιώβιτς, στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκού διεκδικούν στα χάφη Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την ένωση ο Θόμας Τρακός, που ακολουθεί από την αποθεραπεία του στην Αθήνα, σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΚΑΠΑ19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τις αντίστοιχες της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League, με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέντορχιμπ.

Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Στη Γαλλία βρίσκεται η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέγια για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλα Αλγουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό του σχήμα.

0: Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο, γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα, το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup αυτή την ώρα, ο Προμηθέας υποδέχεται την Τριέρ στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα, ο Ηρακλής φιλοξενεί την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Καλυθέα επικράτησε του Ολυμπιακού Βίτα στο Ρέντι 1-0 με τον γκολ του Τζιριγότη στο 48 λεπτό. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como στις 10, Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με την Μπεσίκτας. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερς της Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάγι Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Κουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9 που θα είμαστε παρέα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάνος Σαραμόπουλος λέει, όπως είπα και στην εκπομπή του Δήμου νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες μου από τη Μασσαλία, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των φίλων, την απαγόρευση για τους φίλους του Ολυμπιακού, για το ΜΑΤΣ. Μου το επιβεβαίωσε και η UEFA, λέει, για το ΜΑΤΣ με την Μαρσέγη. Καλέ μου φίλε Μάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μπροστά από την είδηση. Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή, η καλύτερη παρέα. Όλοι μας είμαστε μια παρέα φίλε και πάντα η παρέα εδώ μεγαλώνει σε όποια ώρα κι αν είμαστε. Παλιότερα ήμασταν 8-10, μετά 10-12, τώρα 6-8, 6-9 μάλλον. 6-8 την προηγούμενη σεζόν. Αλλά εσείς εδώ σταθερά, γιατί χωρίς εσάς δεν θα είμαστε κι εμείς εδώ, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Γεια σου Δημήτρη.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ματς αύριο απέναντι στην Μαρσέγη. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
2: Αποφάσισα να διευκρινίσω κάτι, επειδή σας άκουσα τώρα την είδηση του Μάνου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα και τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Δεν δίνει εισιτήρια και δεν προτρέπει κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο αύριο. Δεν ξέρω για άρση του περιορισμού από την γαλλική αστυνομία και ό,τι άλλο λένε στην UEFA και από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω τι λέει η UEFA, εγώ ξέρω τι λέει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να μην δημιουργηθούν προβλήματα, είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει δώσει εισιτήριο σε κανένα και δεν αφήνει κανένα, δεν προτρέπει κανέναν από του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο αύριο.
0: Ναι, γιατί το λέει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση ότι δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τη Μασσαλία, τέλος.
2: Ακριβώς. Οπότε μην μπερδεύουμε τον κόσμο, γιατί έτσι μπερδεύεται ο κόσμος, μπορεί κάποιοι να ξεκινήσουν να πάνε, να γίνουν επεισόδια κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
0: Να πω στους φίλους, συγγνώμη που διακόπτω, ότι μετά τις γύρω σε 9 παρά 20 θα έχουμε τον Θέμη Παλιούρα να μας πει ακριβώς το τι είπε ο προπονητής. Ακριβώς, ναι. Να μας πει αναλυτικά το ρεπορτάζ από εκεί.
2: Σωστά. Να σου πω ότι στις 5 ώρα έγινε μια σύσκεψη της αστυνομικής διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και για την αποστολή του και για τα πάντα. Και τα αστυνομικά μέτρα στο αεροδρόμιο κατά την έκπληξη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία ήταν πολύ αυστηρά, με πολλές αστυνομικές δυνάμεις, παρότι έχουν πολλή δουλειά αυτές τις μέρες στη Μασσαλία λόγω
0: των διαδηλώσεων, έχει επεισόδια.
2: Των διαδηλώσεων, επεισοδίων κτλ. Υπήρχε πολύ αστυνομική δύναμη και έκρηκα μέτρα ασφαλείας για την αποστολή του Ολυμπιακού που έφτασε χωρίς προβλήματα στην Μασσαλία. Σε λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή θα προπονηθεί η ομάδα, θα κάνει την τελευταία της προπόνηση. Προφανώς και δεν περιμένουμε, Σάκη μου, τίποτα νεότερο. Για ό,τι αφορά την δεκάδα, θέλω να πω, κάτι κοίταγα. Απλά κοίταγα ότι 150 οπαδοί της ΕΚ που ήταν στην Τουρά την περασμένη Κυριακή στο παιχνίδι Τουρά Μαρσέη, δεν είναι και αύριο στο γήπεδο. Αυτοί δεν ενοχλούν μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτό είδα.
0: Πολύ περίεργο είναι αυτό, ρε φίλε. Εκεί η γαλλική αστυνομία τα έκανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι, καλά και λίγα λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, για ό,τι αφορά την δεκάδα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που μπορώ να βάλω στο χέρι μου, το χέρι μου στη φωτιά είναι ότι ο Γιάρεμς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνουν 2-3 αλλαγές.
0: Δηλαδή, σε σχέση με το μάτς που είδαμε με τον Παναθηναϊκό εννοείς.
2: Ναι, εννοείται. Ο Ζώτα Σίλβα, που το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και κουράστηκε πολύ στο ντέρμπι, νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα ξεκινήσει ο Ζέλσον, δεξιά. Ο οποίος έχει ταχύτητα, έχει τη διαιτητικότητα που τον διακρίνει.
0: Έχει την εμπειρία.
2: Ναι, και προφανώς ένα τέτοιο παιχνίδι εκτός έδρας θεωρείται ιδανικό, ας πούμε, για να βγαίνει ο Ολυμπιακός στην κόντρα και να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες θα έχει. Δεξιά νομίζω ότι ο Σάλακας θα παραμείνει, αφού την Κυριακή στο Αγρίνιο θα είναι από κόκκινης κάρτας. Και στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω αλλαγές. Δηλαδή, ο Πουέρτα με το Φρόιλερ στον άξονα δεν νομίζω ότι μπορεί να τους αλλάξει, αν και έχουν παίξει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Θα δώσουν το παρόν και στο αυριανό μάτς.
0: Με τον Μπέιλι τι γίνεται, φίλε?
2: Με τον Μπέιλι χτες στην τελευταία προπόνηση ήταν και μια ενόχληση. Δεν είναι θλάση, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά το γεγονός ότι ένιωσε ενοχλήσεις, ενημέρωσε τον προπονητή, συζήτησαν και αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει την αποστολή, να κάτσει εδώ να ξεκουραστεί, να κάνει θεραπεία και σιγά σιγά να επανέλθει. Είναι γνωστό ότι ο Μπέιλι έτσι κι αλλιώς δεν περίμενε τον Ολυμπιακό εδώ και τώρα να μπει και να παίξει. Θέλει χρόνο ακόμα. Είχε πάθει μια μεγάλη ζημιά, θλάση του καλοκαίρι στην προετοιμασία της Άστον Βίλα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Τον ακολουθεί αυτή η θλάση. Οπότε και με τη Γιάμπλονες που μπήκε ως αναλλαγή και με τον Όφη ήταν φανερό ότι ακόμα είναι εκτός του καλού του εαυτού. Θέλει χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
2: Οπότε έμεινε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την θεραπεία του και να δούμε πότε θα είναι στο 100%, γιατί δεν είναι διατεθειμένοι στον Ολυμπιακό, θα έχουν να ρισκάρουν.
0: Εντάξει, και λογικό είναι αυτό, βέβαια.
2: Συμμετοχή του έτσι είναι, υπάρχει ένα ευαίσθητος τραυματισμός, ένα ευαίσθητος οργανισμός και προφανώς θέλουν να τον προφυλάξουν από ό,τι χειρότερο.
0: Ένας φίλος εδώ σε ρωτάει αν βλέπεις τον Κώστα Φορτούνη να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα και επίσης αν υπάρχουν πιθανότητες, γιατί είπες ότι βλέπεις τον Γιάρεμτσουκ στο 9 να παίξει ο Γκοντζάλες εκεί.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ο Γιάρεμτσουκ θα είναι. Ο Γκοντζάλες θα είναι η δεύτερη εναλλακτική λύση για τον Φορ. Βλέπω Φορτούνη αριστερά και δεξιά Ζέλτσον. Κάτι τέτοιο βλέπω. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλωστε και ο Ρόκα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, σαν εξτρέμενο.
0: Ναι. Ο Ζώτα Σίλβα.
2: Σου είπα πριν ότι ο Ζώτα Σίλβα, επειδή έβγαλε πολύ κούραση από τον ντέρμπι, έτρεξε πολύ, νομίζω ότι θα είναι στον πάγκο. Θα μείνει στον πάγκο. Βλέπω πολύ σα πίσω από τον Γιάρεμτσου. Είναι καλά, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του, βγάζει φρεσκάδα. Αλλά όλα αυτά είναι εκτιμήσεις που σου λέω.
0: Καλά, ναι, τώρα δεν είσαι.
2: Έτσι, δηλαδή, τον Σά το βλέπω πολύ στη θέση του πίσω από τον Γιάρεμτσου, σαν δεύτερο σέντερφορ, δηλαδή εκεί που είναι η θέση.
0: Να σου κάνω μια χαζή ερώτηση, ρε φίλε.
2: Γιατί χαζή,
0: νομίζω, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Ο ΕΣΕ πλέον έχει δεύτερο ρόλο.
2: Ναι, αλλά τώρα είναι. Πουέρτα Φρόιλερ, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το δίδυμο. Τώρα είναι δύο παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Κοίταξε να δεις, ο Ιμανόλ, το έχω πει και άλλες φορές, στη Σοσιεδάδ έπαιζε 4-3-3 σε πολλά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δεν αποκλείεται δηλαδή να το δούμε, δεν ξέρω αν θα το δούμε αύριο ή σε κάποιο άλλο μάτς, ίσως να το δούμε και αύριο, δηλαδή σα, συγγνώμη, Έσε, Φρόιλερ και Πουέρτα. Όμως αν το κάνει αυτό, δεν θα έχει εναλλακτική λύση για μια κάποια αλλαγή.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή,
0: αλλά έχει πολύ δυνατή τριάδα στο κέντρο, αν γίνει αυτό.
2: Ναι, ο επόμενος χαφ, αν χρειαστεί για να βοηθήσει, για να καταλάβεις, είναι ο Πιτσιρικάς ο Φίλης, που είναι ταλαντούχος μεν, τον έχει μαζί στην αποστολή. Αυτή θα είναι η αλλαγή του. Οπότε δεν νομίζω να βάλει και τους τρεις, ας πούμε, και να μην έχει μετά να βοηθήσει την ομάδα το ενδεχόμενο να χρειαστεί ένα χαφ στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε το θεωρώ δύσκολο, αλλά δεν αποκλείω όμως σε κάποια παιχνίδια να δούμε 4-3-3. Το παίζει και το 4-3-3 και το 4-2-3-1. Έχει διάφορες σκέψεις. Δεν ξέρω αν ο Τσικίνιο, και νομίζω ότι ο Τσικίνιο θα ξεκουραστεί, που τον είδαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε το ΣΑ. Δεν θέλει να, πίσω από τον Γιάρεμτσου, δεν θέλει να αλλάξει πολύ την ομάδα. 2-3 αλλαγές θα κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπω είναι Γιάρεμτσου. Ο Γκοντζάλες θα είναι στον πάγκο.
0: Στα μπακ τι βλέπεις?
2: Στα μπακ δεξιά ο Σάλιακας και αριστερά η Οτιγνιζιάν ή ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκίνησε ο Οτιγνιζιάν. Νομίζω ότι θα παίξει ο Μπρούνο. Αριστερά. Ο Ρέτσος θα είναι σίγουρα. Και εκεί βλέπω ένα ερωτηματικό, Πιρόλα ή Κάρμο. Έτσι, γιατί και ο Κάρμο είναι ένας παίκτης που τον υπολογίζει πολύ ο προπονητής. Και πάντα θα έχω στο μυαλό μου, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω μαζί, τη λύση για τη δεξιά πλευρά.
0: Του Μαϊλόβιτς.
2: Του Μαϊλόβιτς, έτσι. Είναι ένας παίκτης, ο Μπάρμπαρες, ο προπονητής της Εθνικής Βοζίας, τον έχει καθιερώσει στην εθνική ομάδα δεξιμπακ και μάλιστα με εξαιρετικές παρουσίες και επιδόσεις. Και ο Βόσνιος μπορεί να δώσει λύση εκεί, γιατί είναι και ψηλό παιδί. Μπορεί να παίξει και δεξιά και ο Ολυμπιακός Αστόπερ τον αγοράσει και μάλιστα με 8 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι μια έξτρα λύση. Ο Μπρούνο Ζενεσιό, προπονητής της γαλλικής ομάδας, μίλησε με κολακευτικά λόγια το μεσημέρι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Διαθέτουν ορισμένους πολύ καλούς παίκτες και ξένους παίκτες. Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συνηθισμένος να αγωνίζεται συχνά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από 3 χρόνια και έκτοτε παραμένει αίτητη. Είπε για την ενδεκάδα δεν ανοίχθηκε, που πιθανόν να έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, είπε ότι θα παίξουν αρκετοί από αυτούς που έπαιξαν με την Τρουά πάντως.
2: Ναι.
0: Και θα έχει και δύο αποσίες, ο Ντέρεκ και ο Πιέρ.
2: Ναι. Όπως και αναφέρθηκε για το θέμα του τον Μπαϊσάο, γιατί στο μάτς με τη Ρεν έγινε αλλαγή και δεν του έδωσε το χέρι ο παίχτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μαζί του, υπάρχει πάντα εξήγηση για όλα. Όπως γνωρίζετε, ο Εγκόρ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε φύγει από τη Σάντερλαντ. Αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Α, μήπως ίσως είναι από...
0: Για τη Σάντερλαντ.
2: Για τη Σάντερλαντ, ναι. Είναι απογοητευμένος, ας πούμε, γιατί δεν πήρε μεταγραφή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα πει.
2: Και δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Λέει, η απογοήτευσή του είναι εκείνης της στιγμής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επιστρέφει στην άμυνα και θα βοηθάει το αριστερό μπακ.
0: Ναι, γιατί τον εμπιστευόμαστε, λέει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Ναι, μου, εντάξει. Τέτοιες παρεξηγήσεις ανάθεμα έχουν γίνει.
0: Πολλές.
2: Και πόσες ξέρουμε και πόσες δεν ξέρουμε.
0: Ο Ρέτσος που συμπλήρωσε τρεις κάρτες, ξέρουμε κάτι που θα.
2: Με την Καλαμάτα την άλλη Κυριακή.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Θα παίξει με τον Πανετολικό την Κυριακή. Θα παίξει με τη Σπάρτακ την ερχόμενη Πέμπτη. Και θα εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής για να ξεκουραστεί το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός με την Παρασκευή, ας πούμε, θα ανακοινωθεί και επίσημα το πότε θα εκτίσει την ποινή του ο αρχηγός και κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και πολύ καιρό.
0: Καλά, εσύ τα λες πριν ανακοινωθούν ούτως ή άλλως.
2: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, μπορεί, έτσι ξέρω, μια πληροφορία έχω. Ναι, τώρα θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όχι, τα υπόλοιπα από το Θέμη. Μετά από το τέλος της συνέντευξης τύπου θα έχει να σου πει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι, να σας πω για την Ευρωλίγκα. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, το μάτς της Χάπερ Τελαβίβ με την Μπεσικτάς είναι στο 22-18. Για το Eurocup, ημίχρονο στο Σιολιάι Κλουζ Νάποκα 40-41. Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Ρίγκα Ζέλη Τσεντεβίτε Ολύμπια 23-11 σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Για το Champions League του μπάσκετ, Τρανσοσπορ Σαμπά Μπακού 35-14 μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Το μάτς του Άρη είναι στις 8. Καλέ μου φίλε Ανδρέα. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμά μας. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και

0: την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής Γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Επιστρέψαμε, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι, Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πάντα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, ίσα ίσα που μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να σας πω, 6 λεπτά πριν από το τέλος για την Ευρωλίγκα, ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Χάπελ Τελαβίβ Μπεσικτάς είναι στο 26-27. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Για το Eurocup, ημίχρονο στο Σιολιάι Κλουζ Νάποκα 40-41. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο στο Ρίγκα Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια είναι στο 27-20. Μόλις ξεκίνησε και το Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπόσνα είναι στο 2-0. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Τορτώνα στις 8 είναι το Τζάμπολ, όπως και στο Σλακ Βρότσλαβ Νάπολη και στο Τόφας Μπούντουσνοτ στην ίδια ώρα. Στις 9, φίλες και φίλοι, Λεμάν Ροστόκ Σίγουλς. Στις 9.30 Σαν Παμπλο Μπούργκας Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις 10 δύο μάτς, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφε Μάξιμα Ρώμα. Για το Eurocup τα μάτς αυτά. Για το Champions League του μπάσκετ, Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού 40-31, 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Στις 8 Μπάμπερκ Μούρθια, στις 9 Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας, την ίδια ώρα Σολέ Βέκτα και

Χάπουελ Χολών. Για όλα τα μάτσα αυτά, σας το είπα και πάλι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Να σας θυμίσω για τη Super League 2, ένα μάτσο ήταν σήμερα, Ολυμπιακός Βόλου Καλυθέα. Συγγνώμη, Ολυμπιακός Β Καλυθέα, όχι Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Β λοιπόν, διορθώνω, Καλυθέα 0-1. Για το Champions League έχουμε δύο μάτς στις 8 παρατέταρτο. Λάσκ Λίντζ Λίβερπουλ, Φέγενορτ Κόμο. Και τα άλλα μάτς είναι στις 10. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μποντοκλίβ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όχι ότι τα άλλα δεν είναι βέβαια. Σαχτάρ Ντόνετς ΑΕΚ, στην Αγγλία το μάτς αυτό, σε δεύτερο γήπεδο. Περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο 3 παιχνίδια, QPR Derby, Norwich Southampton και Portsmouth Selby United. Και ένα μάτς στις 10, Lincoln West Ham.

0: Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χρήστος Παπανικολάου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε εσένα, φίλε.
0: Και εγώ μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από το νομό Ιωαννίνων, αν σου λέει κάτι.
2: Έτσι, έτσι, αγαπημένα Γιάννα, αγαπάμε Γιάννενα. Και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΣ και στην προσπάθεια για την επάνωδό του ξανά στην Αλφα Εθνική.
0: Βέβαια, κοίτα, λείπει ο ΠΑΣ, λείπουν και άλλες ομάδες, μια κεδόφερη κουβέντα, όπως η Παναχαϊκή, ομάδες από την επαρχία που έχουν και κόσμο και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να πούμε, για δόξα τρά μας.
2: Υπάρχουν ομάδες τώρα με όλο το σεβασμό, με ομάδα του Βόλου. Του κυρίου Μπέου δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, και η Παναχαϊκή, ας πούμε, που θα γέμιζε ένα γήπεδο δεν είναι καν.
2: Και η Παναχαϊκή.
0: Τα Γιάννενα.
2: Τα Γιάννενα, ας πούμε. Ήταν η Λαμία ήταν παλιότερα που δεν είχε πολύ κόσμο. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν ο Πανιώνες, ας πούμε, δεν είναι στην Αλβανική. Μεγάλη συζήτηση αυτή να την κάνουμε.
0: Ναι, όντως. Έτσι, έτσι. Και έχουν εξαφανιστεί πολλές ιστορικές ομάδες. Ας πούμε, η Ξάνθη που είναι. Η Δόξα Δράμας που είναι. Ναι, καλά, η Ξάνθη σηκώνει άλλη συζήτηση, βέβαια, αλλά λέμε.
2: Η Ξάνθη ναι, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Εκεί είναι, έχουμε απαντήσει.
0: Ναι, είναι μια κατηγορία μόνη της. Εκεί πάμε στο ασπρόσεχες. Η Καβάλα.
2: Συμφωνώ. Καβάλα, βεβαίως, αυτή η ιστορική ομάδα. Η Καβάλα, νομίζω, έχει και το ρεκόρ. Ένας ποδοσφαιριστής Καβάλας, νομίζω, έχει και το ρεκόρ της πιο γρήγορης κόκκινης κάρτας. Έχω την εντύπωση
0: κάτι
2: ότι.
0: Τι μου λέει αυτό που λες, ναι.
2: Η Καβάλα που μπήκε αλλαγή και με το που μπήκε πριν την και βγήκε. Έχω την εντύπωση ότι ήταν η Καβάλα η ομάδα του.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να σου πω, τι σου είπε ο Νίστρουπ σήμερα?
2: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε μπει full πλέον σε ρυθμούς Μπόρατς, έτσι, γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι πλέον για τον Παναθηναϊκό, οπότε όπου αύριο υποδέχεται να πούμε την Μπόρατς στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα της League Face στο Conference League, έτσι αφού τα κατάφερε καλά το καλοκαίρι, πέρασε όλα τα προβληματικά και πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν που ήταν να έχει παρουσία που ξεκινά από αύριο στη League Face, ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει σε ένα παιχνίδι που το βασικό ζητούμενο είναι η αντίδραση μετά την πρώτη ήττα της σεζόν που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Έτσι, και αυτό ήταν ουσιαστικά και το μήνυμα που έστειλε στην ένταξη τύπου σήμερα ο Ντίστρουπ. Ο Δανός προπονητής ουσιαστικά δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει την εικόνα της ομάδας στο Καραϊσκάκι. Αναγνώρισε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε στο επίπεδο που μπορεί και που δεν υπάρχει και λόγος να ψάχνει δικαιολογίες, έτσι, ούτε για ιδιαιτησία ούτε για την τύχη του αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο ο Νίστρουπ αυτά που είπε. Εντάξει, σίγουρα στο κομμάτι ότι ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες το ίδιο κακές ήταν, απλά ο Ολυμπιακός ευτύχησε να σκοράρει. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο Νίστρουπ δεν έδειξε να επηρεάζεται από την κριτική που ακολούθησε αυτές τις μέρες, δηλαδή λίγο η σκόνη που σήκωσε το ήττα στο Καραϊσκάκι. Ξεκαθάρισε ότι γνώριζε και γνωρίζει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού από όταν ανέλαβε την ομάδα και ότι η πίεση είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα είναι η ώρα η ομάδα να δείξει χαρακτήρα, έτσι, μετά το πρώτο ατυχές αποτέλεσμα της σεζόν. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, έφτιαξε ένα σημαντικό νικηφόρο σερί, αλλά κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια ήττα, δηλαδή ήταν δεδομένο. Οπότε το θέμα είναι μόνο, δεν είναι μάλλον μόνο ότι έχασε από τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτή την ήττα και νομίζω ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση η προσέγγιση του Jacob Nistrup.
0: Που κάποια στιγμή, ρε φίλε, ένα στραβό αποτέλεσμα θα ερχόταν που, κοίτα, δεν το λέω επειδή ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί πάντα σε ένα ντέρμπι τα πάντα μπορεί να συμβούν. Εγώ τουλάχιστον το έλεγα και πριν είχαμε την τιμή να σε έχουμε εδώ στο σταθμό, ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα διαχειριζόταν την πρώτη στραβή, έλεγα. Γιατί ξέρεις, τον Παναθηναϊκό δοκάρει και μέσα παιχταράς, δοκάρει και έξω παλτό.
2: Ναι. Αυτό εντάξει, δυστυχώς δεν είναι και μόνο στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους.
2: Ναι, το έχουν και άλλοι Έλληνες φιλάθλους. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το αποβάλουμε λίγο από πάνω μας. Αλλά εντάξει, εννοείται για τον Παναθηναϊκό μιλάμε τώρα. Έτσι, είναι σημαντικό, θα ερχόταν. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται η Μπόρατς. Αμέσως μετά έρχεται ο Αστέρας Τρίπολης, μετά έρχεται η Καϊράτ, μετά έρχεται ο Βόλος, μετά έρχεται ο Άρης. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δίνει back to back ο Παναθηναϊκός, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να τα κερδίσει για να προχωρήσει και να αυτά τα παιχνίδια, Σάκη και φίλοι, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα θεωρώ που θα έχει ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν, στο τέλος και στον απολογισμό που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Τώρα για να σε πάω λίγο και στο αγωνιστικό, σήμερα έγινε
0: και τελευταία... Εύχομαι να μην έχει η Μπόρα αύριο με την Μπόρα της.
2: Και εγώ αυτό ελπίζω. Πάντως και από θέμα, μιας και κάνεις και το συνειδημό αυτό με το, για το θέμα του καιρού, επειδή τις τελευταίες ημέρες ο καιρός μας είναι αρκετά βροχερός, εξ όσων γνωρίζω μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι ειδικοί λένε ότι δεν θα έχει βροχή την ώρα του παιχνιδιού.
0: Ναι, εκτός αν αλλάξει κάτι, ναι, γιατί το κοίταξα και εγώ το ίδιο, ναι, συμφωνώ.
2: Εκτός και αν αλλάξει κάτι, οι ειδικοί λένε πάντως ότι θα δούμε μάτς χωρίς βροχή. Τώρα, να πούμε ότι υπήρξε επίσης, μιας και μας αυτό το κομμάτι αφορά, μια αλλαγή στο πρόγραμμα, καθώς η προπόνηση του Παναθηναϊκού σημερινή, όπως είχαμε πει εχθές, ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο ΆΚΑ, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε στο Κοροπή. Αυτό έγινε, να πούμε, για να προστατευτεί ο νέος κληροτάπητας του ΆΚΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε αλλάξει μετά την αυλαία της Άννας Δύση, και μπήκε ένας χειμερινός κληροτάπητας.
0: Ναι, γιατί με το προηγούμενο θα λέγαμε πολλά τραγούδια.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν που ήταν ένας διαφορετικός κλωτάπτας, δεν μπορούσε να απεξέλθει στα θέλω του χειμώνα, τόσο μάλλον και μετά τη συναυλία, έτσι δεν θα μπορούσε να απεξέλθει.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν άλλαξε, το είχες πει και εσύ, δεν άλλαξε λόγω της συναυλίας.
2: Όχι, θα άλλαξε έτσι κι αλλιώς, το είχαμε πει. Και
0: ούτε, ούτε μέθησε από τα τραγούδια της Βύση.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα, δεν κάνανε προπόνηση.
0: Ναι, ολοκλήρωσα με αυτό να σε ρωτήσω, γιατί ήταν και ο Κάγκουα.
2: Βεβαίως. Να σου πω μόνο ότι τις τελευταίες ημέρες είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στην Αττική, όπως είπαμε, οπότε δεν ήθελα να επιβαρύνουν τον αγωνιστικό χώρο περισσότερο. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκανε την προπόνηση στο Κοροπή και έτσι αντίστοιχα η Μπόρατς, και για τους φίλους που αναρωτιούνται, ούτε εκείνη έκανε την προπόνησή της στο ΆΚΑ, πήρε ειδική άδεια από την UEFA και έκανε την προπόνησή της στη Λεωφόρο. Έτσι.
0: Α, γι' αυτό άνοιξε. Ναι, γιατί μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν το ψάξα καν. Μου λέει, γιατί είναι ανοιχτή η λεωφόρος, δηλαδή φώτα, κάτι τέτοιο είδε. Και δεν μου πήγε καν στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια.
2: Ακριβώς, Άκη μου, γιατί από τη στιγμή που πήραν αυτή την απόφαση θα ήταν δωροάδερο. Δηλαδή να μην προπονηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά να πήγαινε να προπονηθεί η Μπόρα, νομίζω ότι αν ήταν να γίνει κάποια ζημιά θα γινόταν. Είτε με μια ομάδα,
0: βέβαια, είτε με την άλλη. Και πόσο μάλλον αν έκαναν και οι δύο, έτσι.
2: Πόσο μάλλον αν έκαναν και οι δύο ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Οπότε δόθηκε ειδική άδεια από την UEFA για την Μπόρα, που πήγε και προπονήθηκε στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καλαφάτης, οπότε ούτε γάψετε ζημιά. Δηλαδή προχωράμε κανονικά, αύριο και οι δύο ομάδες θα...
0: Να σου πω, αύριο θα παίξουν στο Λεωφόρο, σίγουρα.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν έχουμε αλλάξει έδρα. Τουλάχιστον ακόμα. Εντάξει, δεν έχουμε αυτές τις μετακομίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Τις γνωστές που κάνουμε εμείς στον Παναθηναϊκό.
0: Ο φίλος ο Κάγκουα τι είπε στη συνέντευξη τύπου.
2: Ο Ζαμπιανός, ο φίλος μου, το διαμάντι από τη Ζάμπια.
0: Έτσι, το διαμάντι.
2: Κοίταξε, ο Κάγκουα ήταν ο παίκτης ουσιαστικά που επιλέχθηκε να μιλήσει μαζί με τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Αναφέρθηκε στην αντίδραση που καλείται να βγάλει ο Παναθηναϊκός μετά την πρώτη φετινή ήττα. Εντάξει, και εστίασε εννοείται στο παιχνίδι το αυριανό με τη Μπόρατς ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να βγάλει αυτή την αντίδραση. Παραδέχτηκε μάλιστα κιόλας ότι τις τελευταίες δύο ημέρες ήταν δύσκολες για τους πράσινους, έτσι μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, ξεκαθαρίζοντας πλέον ότι όμως έχουν γυρίσει σελίδα και ότι έχουν στρέψει όλη τους την προσοχή στο παιχνίδι με την Μπόρατς. Ενώ παράλληλα εξέφρασε και μια ικανοποίηση δική του για το ρόλο του στην ομάδα, έτσι μίλησε και γι' αυτό, έχει το ενδιαφέρον του και για τον τρόπο παιχνιδιού που έχει παίξει ο Νίστρουπ αυτό το διάστημα που θεωρεί ότι του ταιριάζει, έτσι το σύστημα του Δανού, όπως και στην προσωπική του εξέλιξη και το γεγονός ότι πλέον θεωρεί τον εαυτό του μέρος του κλαμπ και του αρέσει και ο ρόλος που έχει αναλάβει. Αυτά είπε μέσα σε άκρες ο Κίνγκς Κάγκουα στις ερωτήσεις που του έγιναν. Νομίζω εντάξει ότι ο Κάγκουα είναι ένας, αν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε κάποιους βασικούς πυλώνες στην φετινή σεζόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτοί είναι ο Ντεφράι για την αμυντική γραμμή, ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και ο Τετέι στην γραμμή της επίθεσης. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι τρεις στον άξονα είναι οι πυλώνες του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Ο Κάγκουα πραγματικά φάνηκε πάρα πολύ.
0: Η απουσία του στο ντέρμπι φάνηκε, φίλε.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κάγκουα είναι μια άλλη ομάδα που βέβαια
0: Όπως ο Καμαρά είναι άλλος παίκτης χωρίς τον Κάγκουα. Δίπλα
2: ο Καμαρά είναι, εντάξει, το είχαμε ξαναπεί ότι με τον Τζιριβέγια ήταν πραγματικά σαν να βλέπαμε έναν πολύ κακό παίκτη. Τώρα μετά από αρκετό μεγάλο διάστημα που χρειάστηκε ξανά, εντάξει, επηρεασμένος και αυτός από τη διακοπή, αλλά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά που δεν έπαιξε με τον Κάγκουα στο πλευρό του έβγαλε ένα πρόσωπο προβληματικό, νομίζω ότι αυτό πλέον κάτι μπορεί να μας δείξει, είναι μια σοβαρή ένδειξη να καταλάβουμε ότι ο Καμαρά για να ανταπεξέλθει χρειάζεται στο πλευρό του ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα για να μην πω τον ίδιο τον Κάγκουα, έτσι, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αλλά είναι η δουλειά, Σάκη και φίλοι, είναι η δουλειά που κάνει ο παίκτης από τη Ζάμπια στη μεσαία γραμμή. Πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι να θυμηθώ χαφ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο Πινέδα της ΑΕΚ είναι μια τέτοια περίπτωση που ήταν πολυμήχανος, έτσι, και είχαν πολλή δουλειά στο κέντρο, αλλά δυσκολεύομαι στον Παναθηναϊκό να θυμηθώ ένα χαφ που να μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά στο παιχνίδι όσα προσφέρει ο Κάγκουα σε άμυνα και επίθεση και γενικότερα σε όλο το balance που κρατάει στη μεσαία γραμμή.
0: Τώρα θα πάμε σε μια πιθανή δεκάδα.
2: Θα πάμε, βεβαίως, την έχουμε. Εντάξει, Πένια κάτω τα δοκάρια, έτσι, δεν αλλάζει ο Ισπανός.
0: Δεν σε πιστεύω, ψέματα λες.
2: Σου λέω την αλήθεια, θα το δεις. Λοιπόν, τώρα να σου πω για την τετράδα της άμυνας. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Και επειδή αρκετοί φίλοι αναρωτιούνται για το αν θα κάνει κάποιο rotation ο Παναθηναϊκός, εγώ θα πω κάτι. Πράγματι τα παιχνίδια είναι πολλά που θα έρθουν και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνει rotation. Όμως τώρα, μετά από 3 εβδομάδες που το πρωτάθλημα έχει σταματήσει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαιολογία ή θέμα κόπωσης στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Οπότε για την άμυνα, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά.
0: Μια ανατελεία στον Κυριακόπουλο, να σου πω γιατί.
2: Για Κρίσια, αν θες να με ρωτήσεις, αν θα είναι στην αποστολή.
0: Όχι, και αυτό θα σου έλεγα, γιατί κάποιοι φίλοι λένε επειδή δεν ήταν καθόλου καλός ο Κυριακόπουλος στον ντέρμπι, έγινε αλλαγή. Μήπως δεν παίξει. Δεν γίνεται να μην παίξει αυτό το μάτς, γιατί μόνο αυτοί οι δύο έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο Κρίσιασεν και ο Κυριακόπουλος.
2: Ο Κρίσιασεν που πολύ πιθανό.
0: Ο Σαλαχεντίν είναι εκτός λίστας, γι' αυτό το λέω, έτσι.
2: Ο Σαλαχεντίν είναι εκτός λίστας. Ο Κρίσιασεν πιθανότατα να τον δούμε και πρώτη φορά στην αποστολή. Αν και υπενθυμίζω ότι έχουν βάλει ως στόχο να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό είχαμε πει, βάσει ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, με αυτό που λέει ο φίλος, ότι ο Κυριακόπουλος ήταν κακός, εγώ συμφωνώ, αλλά με αυτή τη λογική πρέπει να αλλάξουμε 11 από τους
0: περισσότερους. Μπράβο, γιατί όλοι ήταν κακοί.
2: Έτσι, δηλαδή με αυτή τη λογική πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους 11 και να μπουν οι 11 να παίξουν. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις με αυτή τη λογική, γιατί ξαναλέω, ελπίζω και θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Και ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει ενωμένος από αύριο, θα αρχίζει να δείχνει πάλι σημάδια του Παναθηναϊκού που είδαμε σε αυτά τα παιχνίδια στην αρχή της σεζόν.
0: Μέχρι το ντέρμπι.
2: Μέχρι το ντέρμπι που έδειχνε ότι έχει μια ανωδική πορεία. Έτσι. Οπότε μην τα μηδενίζουμε όλα. Οπότε τώρα θα σου πω ότι το σύστημα θεωρώ ήταν 4-4-2. Νομίζω ότι θα επανέλθει σε ένα καθαρό 4-4-2. Εικάζω πως ο Καμαρά με τον Γκάγκουα θα είναι οι δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή. Τον Ταμπόρτα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά. Με τον Τετέι και τον Τέσσερις να είναι οι δύο επιθετικοί.
0: Επιθετικό σχήμα πάντως.
2: Επιθετικό σχήμα, γιατί σαν και κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός πέτος έμαθε να παίζει επιθετικά.
0: Ναι.
2: Ο Νίστρουπ έμαθε να παίζει επιθετικά και θεωρώ ότι εάν δεν είχε συμβεί και αυτή η ατυχία με τον Λιβάη, ίσως δεν άλλαζε και το σχηματισμό του και στο Καραϊσκάκη. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι με αυτή τη λογική θα μπορούσε να το αντικαταστήσει με τον Τέσσερις και να πάει εξής όπως θα πάει τώρα και με τον. Όπως λέει το ρεπορτάζ, μια πιθανή δεκάδα είναι αυτή ότι θέλει να παίξει με την Μπόρατς, μπορούσε να κάνει το ίδιο και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τι να σου πω, το διάβασε διαφορετικά το μάτσο και ο Νίστρουπ, σύν το γεγονός του έλειπε και ο Κάγκουα από την βασική δεκάδα σε εκείνο το παιχνίδι, που μπορεί να έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην αλλαγή και να ήθελε να βάλει έτσι ένα παραπάνω χαφ στη συνταγή του στο Φάλερο, επειδή του έλειπε και ο Κάγκουα. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι η δεκάδα του Τριφυλίου. Ναι, βέβαια, αύριο θα ξέρουμε παραπάνω.
0: Καλά, εννοείται. Θα μιλήσουμε πάλι αύριο. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει αν βλέπεις τον Τσάπρα να παίρνει τη θέση του Καλάμπρια. Αν δίνεις μια τέτοια πιθανότητα.
2: Όχι, δεν δίνω τέτοια πιθανότητα. Ο Τσάπρα θα παίξει σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Σε αυτό δεν
2: αλλά νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι με την Μπόρατς. Και νομίζω ότι οι αλλαγές που δεν θα γίνουν, δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Δηλαδή η μια αλλαγή που περιμένω
0: ούτε
2: είναι.
0: Ούτε το Γιάγκουσιτς που ξαναρωτάει. Και εγώ δεν νομίζω το.
2: Ούτε ναι. Το Γιάγκουσιτς περιμένω. Θεωρώ ότι. Κοίταξε, γενικά ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής, να πούμε κάτι, που δεν του αρέσουν πολλές αλλαγές. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να θέλει να πάει σε μια εντεκάδα η οποία θα είναι αρκετά κοντά σε εκείνη που σταμάτησε η καλή ομάδα του Παναθηναϊκού. Άρα, νομίζω ότι θα δούμε Ουναΐ να έρχεται από τον πάγκο. Έχω αυτή την εντύπωση, ότι θα τον ρίξει στη μάχη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με τον Ταμπόρδα να ξεκινάει βασικός δεξιά και τον Αντίνο αριστερά. Εντάξει, ο Αντίνο ίσως είναι και ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που κάπως, ας πούμε, ότι διακρίθηκε ή έδειξε έτσι μια μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Διάθεση.
2: Ας το πούμε έτσι. Διάθεση, ναι. Σωστά. Διάθεση, ας το πούμε έτσι, στο Φάληρο. Και ο δεύτερος νομίζω ότι στα λίγα λεπτά που έπαιξε έδειξε ότι είναι εδώ. Έδειξε, έβγαλε μια σπίθα. Έτσι οπότε νομίζω ότι και αυτός θα πάρει, θα είναι μια αλλαγή στην αρχική εντεκάδα αντί του Ναΐ. Ο Λιβάη, να πούμε ότι έπαιξε στο ντέρμπι, δεν είναι 100% ακόμα έτοιμος, δεν θα λείψει το χρονικό διάστημα που εικάζαμε όλοι λόγω του τραυματισμού του και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με τέτοιο τραυματισμό. Όμως, επειδή δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, αναμένεται σιγά σιγά να ξαναμπαίνει και αυτός σε full ρυθμούς, προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ακολουθεί και ένα δικό του πρόγραμμα, έτσι, για να επανέλθει στο 100%. Θεωρώ ότι και αυτός, ο Λιβάη, θα είναι μια περίπτωση παίκτη που θα έρθει από τον πάγκο. Στο γήπεδο θα είμαστε, να πούμε, περιγραφή το παιχνίδι θα κάνουμε, οπότε θα τα δούμε όλα και θα έχουμε και σύνδεση νωρίτερα.
0: Ο κύριος Παπα-Νικολάου θα κάνει την περιγραφή.
2: Ναι, ναι, αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, θα είμαστε εκεί. Θα το ζήσουμε κι αυτό.
0: Οπότε παρέα θα πάμε το μεγαλύτερο μέρος.
2: Έτσι φαντάζομαι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν κλείσαμε με αυτό το θέμα με το...
2: Νομίζω, Σάκη μου, ναι, νομίζω ότι το κλείσαμε το συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα. Για πρώτον, αν και έχουμε ευρωπαϊκό μάτς, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, εγώ θα σε ρωτήσω γιατί στον Παναθηναϊκό, φίλοι, μεταγραφές είναι 13 μήνες το χρόνο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, για τον Κασαμά που κάτι γράφουν οι Ρώσοι πάλι και για τον Κένεθ Βάργκας, αν έχουν πιάσει τα ραντάρ σου κάτι.
2: Για τον δεύτερο όχι. Για τον Κασαμά αυτό που ξέρω να σου πω είναι ότι πράγματι υπήρξε ενδιαφέρον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν προχώρησε. Θεωρώ και αυτό που προκύπτει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές του Ιανουαρίου θα κοιτάξει δύο παίκτες. Ο ένας θα είναι ένας στόπερ, αριστεροπόδαρος, και θα είναι και ακόμη ένα χαφ. Αυτές θεωρώ ότι θα είναι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού το Γενάρη. Δύο καλές μεταγραφές. Ο Κασαμά ήταν μια περίπτωση που θεωρώ ότι επειδή δεν προχώρησε τότε και επειδή ο Παναθηναϊκός πλέον όταν θα φτάσει ο Γενάρης, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά, θα έχει κάνει, έχει ήδη βρει και άλλους παίκτες που έχει βάλει ο Κοτσόλης στο μπλοκάκι του, θεωρώ είναι ότι είναι μια περίπτωση δύσκολη να προχωρήσει. Νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι διαφορετικό εκεί.
0: Ωραία.
2: Χωρίς να τον βγάζω από το κάδρο βέβαια εντελώς, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Λοιπόν, επειδή σου χρωστάω ένα σαρδάμ, φίλε, θες να ακούσουμε μαζί ένα ωραίο σαρδάμ που είχα κάνει και μετά να πάμε σε διάλειμμα.
2: Βεβαίως, γιατί χθες δεν μας πήρε ο χρόνος και δεν το ακούσαμε.
0: Λοιπόν, περιμένεις όπως είσαι να ακούσουμε για 48 δευτερόλεπτα.
3: Δύο πέναλτι έχει κάτι εδώ, Ολυμπιακός. Μία με τον Πίτερς, ένα με τον Κάναν. Ελεύθερα.
0: Μήπως είναι στο γήπεδο ο Γιώργος Φορτούνης.
4: Τι είπατε?
0: Ο Γιώργος Φορτούνης.
5: Βαφτίσατε οδός του Θεού.
0: Γιώργος Φορτούνης.
5: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
6: Τι είμαι, παιδιά.
3: Τι είπα πάλι.
0: Γιατί εκτελεί πολύ καλύτερα τα πέναλτι αυτός, γι' αυτό λέω.
3: Να ναι, ναι, Κώστας Φορτούνης όμως. Θυμήσου πάντως το Πάσχα να πας έτσι παπουτσάκια και ένα τουρεκάκι
0: στον Κώστα, έτσι.
3: Καλάθι του Πίτερ, του Άλεκ Πίτερ, έτσι, γιατί μπορεί να το βαφτίσεις. Για κάτω και αυτό τώρα να το έχουμε, όχι μόνο τα δικά μου και τα δικά σου, έτσι.
0: Πώς το άκουσες, φίλε?
2: Φίλε, ήταν εξαιρετικό και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
2: Επειδή βλέπω είσαι καλός στα βαφτίσια, μήπως ενδιαφέρεσαι να γίνεις νονός μου?
0: Να το συζητήσουμε μετά το μάτς, φίλε. Μετά το μάτς.
2: Μετά το μάτς θα το συζητήσουμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλό βράδυ, Σάκη μου και σαν και σε όλους τους φίλους.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Παπα-Νικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο διάλειμμα. Τέλος για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Πάμε σε πολύ δύσκολη περίπτωση, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
3: Και πάλι το σκηνικό στα καρέ του Γουίντι, κάπως έτσι.
4: Πώς το έπεσε αυτό?
3: Τι, κάπως έτσι.
2: Αυτό πήρε Νόμπελ, πήρε Νόμπελ, Νόμπελ.
3: Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προφέρεται.
5: Τι λες, βρελοποδίτη.
3: Ναι, όντως, ο τερματοφύλακας γράφεται wow.
4: Πώς το έπεσε αυτό?
3: Wow.
6: Να το ξαναπώ.
3: Wow. Κάπως έτσι. Το όπως λέγεται είναι δευτερεύουσα σημασίας, κυρίως για μας.
2: Λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σας.
7: Five, four, three, two, one. Go.
8: Πέρατε τις αυτά είναι. Μανούλα.
2: Μανούλα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εύφυνη στην οργάνωση παραγωγής. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Ξεκίνησαν περίπου πριν από 20 λεπτά. Είναι στο 0-0 LASK Leeds Liverpool και στο 0-1 Feyenoord Como. Προηγείται η Como. Θυμίζω στις 10 Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο μάτς της Ευρωλίγκα. Έχουμε ημίχρονο εκεί. Χάπελ Τελαβίβ Μπεσικτάς είναι στο 43-39. Θυμίζω στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Στο Eurocup Σιοηλιάη Κλούς Νάποκα 62-68 μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο. Ημίχρονο στο Ρίγκας Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια 56-40 είναι το σκορ εκεί. 4 λεπτά πριν το ημίχρονο Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπόσνα 37-40. Πριν 3 λεπτά ξεκίνησε το μάτς του Άρη με την Τορτώνα, είναι στο 5-7. 6 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου Σλάσκ Βρότσλαβ Νάπολη είναι στο 8-3. 6 λεπτά επίσης πριν το τέλος της πρώτης περίοδου Τόφας Μπούντουσνοτ 7-9. Για το Champions League του μπάσκετ, Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού 64-46, 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου Μπάμπερκ Μούρθια 11-2. Για το Champions League του μπάσκετ.

Θανάση μου, έχουμε ακροατές με καλλιτεχνική φλέβα, θα έλεγα. Πάμε σε ένα ωραίο ποιηματάκι που μας έφτιαξε φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο και μας το έστειλε να το μοιραστώ μαζί με όλους εσάς. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε μια παρέα, καθείς με την ομάδα του για να περνούμε ωραία. Από άκρη σ' άκρη, σ' όλη τη γη, από όπου κι αν ακούμε, στο Ιντερβέτεν τις εκπομπές όλοι να ξαναρθούμε. Κλείνοντας, φίλοι μου καλοί που είστε εδώ κοντά μου, υγεία και στο επανειδήν μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα σε όλους μας, λέει φίλη μας η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία με τα ωραία σου. I'm out here calling, your name in the air. Προβλέπω στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες να κάνουμε διαγωνισμό μηνυμάτων. Είπα μηνυμάτων, ναι, μηνυμάτων, αλλά διαγωνισμό ποιημάτων ήθελα να πω. Προς το παρόν, Νίκη και Γεωργία έχουν τα πρωτεία.

Καλησπέρα να πω στη Βέτα, καλησπέρα να πω και στη φίλη μου την Μάγδα και την Αναστασία, στις φίλες μου μάλλον εκεί στο Αγρίνιο και σε όλους όσους μας ακούνε στην πόλη του Αγρινίου και όχι μόνο, και στις γύρω περιοχές, και στα ορεινά να πω καλησπέρα εκεί στον Νίκο και στον Κώστα που μας ακούνε στη Χούνη Τελοκαρνανίας, στους πρόποδες του Πανετολικού Όρους, τα Πάτρια Εδάφη. Τώρα τι κάνουν τα παιδιά εκεί, θα ζηλέψετε να σας πω. Έχουμε ανάψει λέει τη σόμπα και πίνουμε τσίπουρο και σας ακούμε. Φαντάζομαι συνοδεύεται και με κάποιο μεζεδάκι, παιδιά.

0: 28 λεπτό φίλες και φίλοι, Λάσκ Λίτζ Λίβερπουλ 0-2 και Φέγερνορτ Κόμο 1-1. Ισοφάρισε η Φέγερνορτ στο 27ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Αυτά τα δύο μάτς είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Τώρα εμείς θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τον φίλο μας τον Στέλιο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά φίλε, εσύ πώς είσαι? Στέλιος Παπαντονίου λοιπόν, ο ρεπόρτερ μας στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, βροχή?
2: Σήμερα ναι, βροχή, μουντάδα,
0: φθινόπωρο, έτσι.
2: Το κλίμα ναι, εντάξει, λογικό, μπαίνουμε σιγά σιγά, βασικά έχουμε μπει στο φθινόπωρο, οπότε εντάξει, λογικά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Μάλιστα, πάμε στα του ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ που εντάξει, ο προβληματισμός για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί από τη Δευτέρα το βράδυ είναι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ζυμώσεις στο εσωτερικό της ΠΑΟΚ μεταξύ στελεχών, μεταξύ ποδοσφαιριστών και του Αλέσιο Λύση για όλα αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά και κυρίως όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές ότι αυτό το οποίο προβληματίζει είναι η εικόνα, όχι είτε μπορεί να έρθει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Η εικόνα είναι αυτή η οποία δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και ουσιαστικά κόβει τις όποιες ελπίδες και προσδοκίες μπορεί να έχει αυτή η ομάδα για τους στόχους που έχουν τεθεί από την ίδια την ιδιοκτησία. Γιατί σε όλες τις παρουσίες του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις, αυτό το οποίο τόνισε σε όλες τις παρεμβάσεις είναι ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το Champions League. Προφανώς με τις εμφανίσεις δεν μπορεί, η μερική εικόνα δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και την έξοδο στο Champions League. Μέσα σε αυτό υπήρξε και μια παρέμβαση του Tyson όπου στο Instagram, όπου ουσιαστικά διέψευσε κάποιους ισχυρισμούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, πως είχε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καλαμάτα που διαφώνησε με τον Λύση για την αλλαγή του και ουσιαστικά δεν έχουν καλές σχέσεις. Με τον Tyson να γράφει κάτω από συγκεκριμένο βίντεο: «Μη διαδίδετε ψέματα, όταν γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω, ή μην φουντώνετε τα μυαλά των οπαδών». Διαψεύδοντας δηλαδή όλη την φημολογία την οποία είχε δημιουργηθεί. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Εντάξει, προφανώς τώρα το ανάθεμα πέφτει σε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαίριστες.
0: Καλά, έτσι γίνεται πάντα φίλε, αλλά τι να πούμε.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι όπως το έχουμε ξαναπεί θέλει ψυχραιμία και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίει μόνο ένας. Η ευθύνη είναι συνολική. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό το να στοχοποιείται ένας ποδοσφαιριστής είτε να στοχοποιείται ο προπονητής από τη στιγμή που είναι 4-5 μήνες στην ομάδα και ουσιαστικά έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, όλο το ρόστερ από το Σεπτέμβρη. Και μιλάμε για μια καινούργια ομάδα. Όταν ένας προπονητής από το Σεπτέμβρη έχει μια ομάδα ολοκληρωμένη με τις μεταγραφές, με όλους τους παίκτες, προφανώς από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει να δουλεύει. Προφανώς θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχει άσχημη εικόνα και νομίζω ότι είναι και όλα μέσα στη ποδοσφαιρική λογική όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και κυρίως νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία τραβάει ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι και μια απόρρεια των πολύ μεγάλων αλλαγών που έκανε το καλοκαίρι με την αλλαγή του προπονητή, το γεγονός ότι έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά από 7 χρόνια στην ομάδα, άλλαξε πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ, ήρθε ο Αντελίνο Βιερίνε μαζί με τον Λέο Μάτος, η καθημερινότητα και ο τρόπος δουλειάς άλλαξε ριζικά στον ΠΑΟΚ, οπότε αυτό θέλει χρόνο, θέλει προσαρμογή και νομίζω ότι το να μπει ο ΠΑΟΚ σε μια διαδικασία, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις από μια πλευρά του ΠΑΟΚ που μιλάει για αντικατάσταση του προπονητή, νομίζω θα είναι πολύ κακή κίνηση, μια κίνηση που θα αγγίζει τον ερασιτεχνισμό αν προβεί στην απόλυση του Αλέσιο Λύση.
0: Συμφωνώ. Μαθαίνω φίλε ότι ο Φωτιάς θα είναι ο διαιτητής στο μάτς με τον Ηρακλή. Θα είναι ο Παπαπέτρου ο Κουκούλας και ο Παπαπέτρου θα είναι στο ΒΑΡ. Με την ευκαιρία να πω ότι Ματσούκας θα διατεύσει το Πανατολικός Ολυμπιακός και ο Μόσκο θα είναι στο ΒΑΡ. Στο Παναθηναϊκός Αστέρας ο Ευαγγέλου και από ό,τι καταλαβαίνω Εκτός έμεινε πάλι ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος που ήταν διαιτητής και ΒΑΡ αντίστοιχα στο Βόλος ΑΕΚ. Κάποτε καταλαβαίνω αυτή που εμπιστεύεται δηλαδή ο αρχιδιαιτητής. Και να πω επίσης ότι ο Φωτιάς περιμένει το Δεκέμβριο να ανέβει στην elite κατηγορία της UEFA. Φρέσκο, φρέσκο είναι αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ?
2: Υπήρχε και η ανανέωση του Μπέρδου, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που τον ξέρουμε από τον ΠΑΟΚ Β. Έχει υπάρχει κάποια, ακολούθησε και την ομάδα στην προετοιμασία, ανανέωσε έως το 2029. Τώρα από εκεί πέρα στα αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι
0: δεν
2: άλλο.
0: Υπάρχει κάτι,
2: ναι. Η ομάδα σήμερα είχε ρεπό, από αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις. Αναμένουμε να δούμε, η αγωνία είναι το αν θα καταφέρει να πάρει μέρος σε ολόκληρη την προπόνηση ο Ντεσπότοφ, γιατί όπως έχουμε πει μετράμε αντίστροφα και θα δούμε το τι πιθανές αλλαγές μπορεί να σκεφτεί είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμό.
0: Και να πούμε ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχασε χθες 95-86 από τη Λιατκαμπέλης και όπως είπε την Κέρη δεν ανταποκριθήκαμε, λέει, δεν είχαμε αποφασιστικότητα, δεν είχαμε πάθος, δεν είχαμε ενέργεια. Νωρίς είναι ακόμα, θα πω εγώ.
2: Νωρίς είναι, νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια πράγματα και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και για να μην παρεξηγηθώ εννοώ το ότι μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, μιλάμε για
0: πολύ σωστά
2: που έχουν έρθει εδώ και 2-3 μήνες, προφανώς υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Το μόνο το οποίο θέλω να επισημάνω από το χθεσινό παιχνίδι του μπάσκετ είναι ότι η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι παίκτες του δικεφάλου έκαναν άμυνα με τα μάτια. Οπότε,
0: η καλύτερη άμυνα, δεν κουράζεσαι, φίλε.
2: Δεν κουράζει, ναι, πολύ ξεκουράστη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Τριγκέρι θα πρέπει να το δει για να μπορέσει να προχωρήσει και να διεκδικήσει πράγματα σε όλες τις διοργανώσεις όπου συμμετέχει. Στην Ελληνικό Πρωτάθλημα να γίνει ανταγωνιστικός και στο EuroCup να το διεκδικήσει για να φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί με αυτή την άμυνα θα δυσκολευτεί και δεν νομίζω ότι θα καταφέρει.
0: Θα έχει προβλήματα, ναι. Λοιπόν, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ενώ βρισκόμαστε 19 λεπτά μετά τις 8.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και από την Τούμπα πάμε πιο δίπλα, πάμε στο Καφτατζόγλιο να μιλήσουμε με τον Θωμά Καλέση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Θωμά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι νέο έχει η ομάδα που προετοιμάζεται βέβαια για το μεγάλο μάτς με τον ΠΑΟΚ?
2: Σε διαδικασία προετοιμασίας βρίσκεται όντως. Δεν έχει κάτι έτσι συγκλονιστικό πέρα από έτσι μετά το σημερινό ορισμό, έτσι, μια μικρή μουρμούρα και δυσαρέσκεια για το διαιτητή.
0: Το είπα πριν λίγο, ναι. Ο Φωτιάς δεν είναι?
2: Ναι, είναι ο Βασίλης ο Φωτιάς.
0: Με τον Παπαπέτρου.
2: Ο οποίος σε 15 παιχνίδια που έχει σφυρίξει με τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει μόλις μία ήττα. Εντάξει, δεν υπάρχουν φωνές και διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΠΑΕΡΑΚΛΕΣ και δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως, αλλά έτσι μια μικρή δυσαρέσκεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γενικότερα στον Ηρακλή είναι προσιλωμένοι σε αυτό το παιχνίδι, έχουν στρέψει την προσοχή τους σε αυτό. Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά χωρίς προβλήματα για τον Βάλτερ Ματσάρη, δεν έχει κάτι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι κάποιος ποδοσφαιριστής στο ιατρικό του δελτίο ή εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Είναι όλοι κανονικά στην διάθεσή του. Υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Ιταλό τεχνικό για τους ποδοσφαιριστές που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει σε αυτή την αναμέτρηση. Μελετά τον αντίπαλο και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δείξει και τις διαθέσεις του σχετικά με την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα ζητήματα ο Ηρακλής έχει μια ηρεμία σχετική μετά την νίκη στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την προηγούμενη αγωνιστική. Κοιτάζει αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν έχει αυτό την πίεση πλέον στα πόδια του. Ο Ηρακλής θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι σαν όλα τα υπόλοιπα και αν μπορέσει να κερδίσει κάτι από αυτό θα το καλοδεχτεί προφανώς, αλλά είναι και ένα σημαντικό γεγονός ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι της πόλης. Όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά και υπάρχει και το γόητρο σε αυτό. Ο Ηρακλής θέλει να δείξει ότι έχει επιστρέψει για τα καλά στην μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια.
0: Βέβαια, αν πάρει κάτι από το μάτς αυτό είναι επιτυχία, γιατί είναι ένα δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε. Και ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να βγάλει αντίδραση, είχε την ήττα από την Καλαμάτα μέσα στην έδρα του.
2: Ακριβώς. Και έχουμε και δύο Ιταλούς τεχνικούς, οι οποίοι αν πριν από λίγες μέρες μας λέγανε ποιος από τους δύο θα έχει την πίεση, σίγουρα δεν θα λέγαμε ότι ο Λύση είναι αυτός που έχει την πίεση πλέον να αποδείξει. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι σαφώς πιο πλεονεκτική θέση πλέον, απελευθερωμένος από το άγχος μετά από όλα όσα προηγήθηκαν κιόλας μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Οι ποδοσφαιριστές είναι ικανοποιημένοι από την άποψη ότι η προσπάθειά τους ανταμείβεται και σε επίπεδο βαθμολογίας, αλλά και από την άποψη ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ανακοίνωσε πριν μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Η πίεση αυτή τη στιγμή είναι στον αντίπαλο περισσότερο. Ο Ηρακλής θα κοιτάξει να αντιπαραβάλλει τα δικά του όπλα σε αυτή την αναμέτρηση, θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει στην πίεση που λογικά θα δεχτεί στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα, οπότε και σε όλα τα παιχνίδια, και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσει να λύσει ο Ιταλός τεχνικός των Γένο Λεύκων, αυτή την πίεση που δέχεται στα πρώτα λεπτά σε συνδυασμό με τις μέτριες εμφανίσεις που πραγματοποιεί κυρίως τα πρώτα ημίχρονα, αν θα μπορέσει να την εξισορροπήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παγώσει τον ρυθμό και καταφέρει να πέρασει το πρώτο 20 λεπτό χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, θα μπορέσει στη συνέχεια να κοιτάξει και το κάτι παραπάνω, να βγει στην επίθεση και να δημιουργήσει αυτός παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σημαντικό, είναι σε αυτή τη σκακέρα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη δεν είναι αυτός που έχει πλέον το άγχος της αναμέτρησης, θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι το συγκεκριμένο σαν όλα τα άλλα και από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να καταφέρει κάτι περισσότερο ή να κλείσει αυτή την αναμέτρηση, σίγουρα θα το πάρει. Και επίσης σε αυτό που έχουν ρίξει ούτως ή άλλως πολύ το βάρος του Σικενόλευκη είναι και στο επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά, η οποία θα έρθει στο Καφτατζόγλιο για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, και αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η υπόλοιπη σειρά που ακολουθεί. Μετά ο Ηρακλής θα μεταβεί στην Καλαμάτα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Υπάρχει μια σειρά αγώνων η οποία είναι κρίσιμη για τους Κιανόλευκους και φυσικά ενδεχόμενη νίκη ή θετικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας σίγουρα θα του δώσει ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σου, Θωμά. Ήταν ο Θωμάς Καλέσης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

πριν το διάλειμμα μας, να σας πω πως ο Ηρακλής στο ημίχρονο προηγείται ένα καλάθι της Βούρτσμπουργκ 39-37. Το μάτς αυτό είναι για το FIBA EuroCup. Κραϊόβα Sporting 52-64, 3 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου, για την ίδια διοργάνωση. Για τους φίλους μας στην Κύπρο, Nitra Blue Weekends Κεραυνός 63-65, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Προμηθέας Πατρών Trier 62-61, 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και Τζίκι Βαρσοβία Σάικ Λάρνακας 35-16, 6 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Άρης Τορτώνα 33-27, 8 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλά φίλες, πώς είσαι?
1: Εδώ, είμαστε, περιμένουμε να φύγουμε για το Σαντορίνη Experience.
0: Α, θα πας, ε?
1: Ναι, είμαι καλεσμένος, θα πάω στο Σαντορίνη Experience, θα πάμε, γιατί έχει απαγορευτικό απόπλου αύριο.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε μέχρι τι ώρα και τα λοιπά. Θα τα λέω, θα τα πούμε μαζί με το καλό.
0: Εννοείται, με το καλό, ναι.
1: Θα έχουμε και θα έχουμε και καλεσμένους και τα λοιπά, εννοείται, γιατί θα έχει και πολλούς Ολυμπιονίκες. Θα τα αναλύσουμε. Σήμερα πάμε μπασκετικά.
0: Μπασκετικά σήμερα, να σου πω ότι ο Άρης προηγείται 37-31 στη Τορτώνα, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Σε ναι. Μάτς που είναι σε εξέλιξη. Και με την ευκαιρία να σου πω και για την Ευρωλίγκα, Χάπελ Τελαβίβ Μπεσικτάς είναι στο 77-58.
1: 77-58.
0: Ναι, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Εντάξει, έχει δρόμο.
1: Έχω ένα φίλο μου που αγωνιούσε γιατί είναι τώρα στο Λονδίνο να τον βγάλει. Είναι μέτρο στο Έλιος.
0: Αγωνιούσε γιατί, αν

0: Γιατί περίμενε να κλείσει τη Χάπελ. Φοβόταν να μην χάσει και του λέω βλέπω 10-15, βλέπω εντάξει. Ήταν εντερμπάκι και λέω τι έγινε τώρα. Λέω.
1: Ναι, και η Ανατολού με την Μπάγερ είναι στο 2-3 πριν από ένα λεπτό ξεκίνησε.
0: Εντάξει. Καλά, όπως τα έχουμε πει.
1: Πάμε στα χθεσινά.
0: Πάμε στα σημερινά, νομίζω έχει βγει μια είδηση. Ναι, να πούμε ότι πέρα από το podcast μου στο Spotify, στο Guru του Μπάσκετ, ανέβηκε τώρα στα social μου. Έχει ανέβει και μια εκπομπή VidCast που κάναμε με πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχει στα social τα δικά μου να τα μπει κανείς να τα δει. Και στο Sport Zone Club, στο YouTube ή στα δικά μου social. Αλλά νομίζω βγήκε η είδηση του Ντόρση τώρα.
1: Ναι, μπράβο, θα σε πήγαινα εκεί.
0: Αυτό είναι δείχνει
1: κάτι. Ο χρόνος μου λέει μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να
0: με πληρώσουν. Εγώ μου το διαβάσανε την ώρα που έκανα το VidCast και δεν το πίστευσα, ας πω. Νόμιζα ότι είναι, που λέμε, θα είναι κανένα fake news.
1: Ισχύει, βγήκε λίγο πριν τις 7.30.
0: Ισχύει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι μια είδηση βόμβα.
1: Και πρόσεξε, συγγνώμη στον διακόπτω, γιατί λέει δεν υπάρχει μερικά από αυτά που είπε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, λέει, να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω.
0: Κοίταξε, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάνω που ο Ολυμπιακός πανηγύριζε την νίκη του στη Βαλένθια με την επική ανατροπή από πριν 28, που έγραψε ιστορία, και πάνω που όλα είναι λυμμένα, τα πηγατώνων που σκάει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ντόρση στην ουσία θέτει τον εαυτό του εκτός ομάδος πλέον, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί τώρα. Αυτά που λέει είναι χοντρά πράγματα, έτσι. Στην ουσία λέει να φύγω. Υπόθεση walk-up είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα στην ουσία λέει ότι παιδιά...
1: Και πρόσεξε, γιατί βλέπω τώρα και λίγα-λίγα σου τα λέω, λέει... Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα? Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται? Ας το μάθουμε.
0: Θα παίρνουμε με τη σειρά. Ο Ντόρσεϊ ζήταγε πάνω από 3,5 με 4 εκατομμύρια για να ανανεώσει. Ο Ολυμπιακός του είχε πει ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω πάνω από τα 3, είχες 1,7 φέτος, δεν μπορώ να φύγω εκεί πέρα, δεν χαλάω τις ισορροπίες μου. Το αφήσανε ενεφέ το χρόνο. Ο Ντόρση αγωνιστικά δεν μπορεί να έχει παράπονο του Μπαρτζόκα. Αν το παράπονο του έρχεται στο χθεσινό παιχνίδι, θα σου πει ο Μπαρτζόκας ότι φίλε δεν ήσουν καλός, και ο Φουρνιέ μπήκε και τα βάλε όλα και έπαιζε σε ρί γιατί δεν ήσουν καλός. Και τι έγινε αν δεν παίξανε ένα μάτς, δηλαδή? Και ο Φουρνιέ τι έπρεπε να πει που δεν ήταν στην πεντάδα και έπαιζε πεντάδα του ο Ντόρση? Έχει καμία σχέση ο Φουρνιέ με τον Ντόρση? Είναι σαν να συγκρίνουμε τον ουρανό μετά, τον ήλιο με την Ανατολή, με τη Δύση. Δεν το βλέπω που είναι τον Ντόρση βασκετικά, έτσι, σαν καριέρα εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να πει ο Φουρνιέ, γιατί παίζει αυτός ο Ντόρση μπροστά από μένα? Τώρα, πάμε στο διατάφτα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το κλίμα χαλάει εκ των έσω με αυτά που είπε ο Ντόρση. Δεν ξέρω αν θα γίνει προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, γιατί υπάρχει και το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου. Αν τώρα ο Ντόρση φύγει αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός μένει ξεκρέμαστο στην Ελλάδα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα μέσα στον Παναθηναϊκό. Είναι πρώτο φαβορί ξεκάθαρο με τον τίτλο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα γέλνει. Δεύτερο, γρήγορα.
1: Ναι, γρήγορα θα πας, γιατί πρέπει να πάω και στη Γαλλία σε λίγο.
0: Θα πάω και γρήγορα, είμαστε και το The Point. Ο Ολυμπιακός θα δώσει ρέστα, ούτως ή άλλως θα δίνει, τώρα θα δώσει ούτως ή άλλως, θα πάει και θα προσεγγίσει τον Μπουλακίδα με τα χίλια. Πουλακίδα, αλλά εδώ τώρα δεν υπάρχει ταξιδιωτήρια που λέμε για τον ελληνικό ρόλο. Γιατί ο Πουλακίδας μπορεί να παίξει άνετα 10-15 λεπτά όπως είναι ο Ολυμπιακός. Άρα άνετα. Εφόσον δεν βρει δικά συμβόλαια στην NBA, θα τον πιέσει ακόμα και συμβόλαιο να του προτείνει ότι έλα εδώ να είσαι βασιλιάς, πες του Ντόρση. Τώρα, ο Ντόρση με την κίνηση αυτή προφανώς δείχνει ότι στο μυαλό του δεν είχε να μείνει στον Ολυμπιακό. Με τα λεφτά αυτά του Ολυμπιακού, ήξερε ότι θα φύγει κάποια στιγμή και γι' αυτό και βγήκε εκεί με αυτά. Γιατί στην ουσία θέτει τον εαυτό του εκτός των πάντων.
1: Και ίσως ξέρει ότι μπορεί να βρει αρκετά ή αυτά τα χρήματα που θέλει κάπου αλλού.
0: Η διαχείριση του Ντόρση αυτή τώρα τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα άλλο θέμα τώρα. Ο Ντόρση όπως κινήθηκε, μπορεί να το πει ο Ολυμπιακός, δεν σε κατάλαβα, έχει συμβόλαιο. Τι θες, δεν φεύγεις, στο κρεμάω στον τοίχο. Πάρε και μια διακοπή συμβουλέο για αυτά που πες και κάθε δύο χρόνια εδώ πέρα και να πληρώνεις και να πληρώνεις και να πάει τίποτα.
1: Το συμβόλαιο του πότε λύγει?
0: Το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα,
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα... Αυτό δείχνει βέβαια και τι έρχεται στην Ευρωλίγκα. Όπου θα έρχεται καθένας να σου λέει, έλα εδώ, δεν το φέρεις με 7 εκατομμύρια πρόταση. Και πηγαίνει μετά και λέει, άλλος, δεν πες, δεν έχω έξω, δεν με βάλανε μέσα σήμερα, γιατί μου φέρεις έτσι.
1: Θέλω να φύγω, ναι.
0: Ναι, άρα τα συμβόλαια δεν ισχύουν στο τέλος. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός, το θέμα τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θα παρκάρει τον Τόρσε στη γωνία και του πει τέλος, τιμωρία, τελείωσες. Θα τον βάλει τον Τόρσε και θα του πει κάνε πίσω. Θα του πει τον Τόρσε φέρε πρόταση τώρα, φέρει και 2 εκατομμύρια, 3. Έρχεται το ΠΑΟΚ π.χ. και λέει, που μου λένε ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, τη μίλαγε και θα του πει του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός φέρει 3 εκατομμύρια και πάρουν τώρα. Δεν ξέρω. Μεγάλο θέμα. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο σοβαρό θέμα, γιατί ο Τόρση έπαιζε περίπου 15-20 λεπτά. Θα παίζει παραπάνω ο Φουρνιές στο 2, θα παίζει 25, δηλαδή τώρα 20-25, και θα ανεβαίνει και ο Μοντέρο μαζί με το Μακεντάρι. Πλέον θα πηγαίνουν σε σχήματα τα οποία θα είναι και οι δυο τους, ή ο Μοντέρο με το Φουρνιέ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα βρει χρόνο και ο Τζόζεφ στην Ευρωλίγκα ένα δεκάλεπτο στον Άσο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί για τριάρι, γιατί δεν μπορεί να ανεβαίνει ο Φουρνιές στο 3. Θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για τριάρι ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Και σίγουρα θα πρέπει να κινηθεί και για διάρι ή αν πάρει τον Μπουλακίδα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργούνται θέματα στον Ολυμπιακό, που ήταν μια χαρά όλα τη μέρα και χαρούμενος από την επική ανατροπή στη Βαλένθια. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται σιγά σιγά ζητήματα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, να πω. Ότι έκανε μια επική ανατροπή από πλην 28. Αυτό δείχνει την ποιότητα που έχει ο Ολυμπιακός με, όπως είπα πριν, με Φουρνιέ και με Μοντέρο. Έχει δύο σπανούλιδες, δύο ηγέτες. Ο Μοντέρο είναι στα 22 του, σαν 30, παίζει και σαν ανεφόρια στον Ολυμπιακό. Ήταν καταπληκτικός χθες. Έχουν βάλει 49 από τους δυο τους με ατομικές φάσεις. Και ο Ολυμπιακός σκοράρει πάλι 100 πόντους με μόλις 7 στα 26 τρίποντα και με μόλις 9 πόντους από τους σέντερ του. Και ο Ολυμπιακός γυρνά ένα μάτσο από πλήν 28 με μια καλή ομάδα που ήταν αίτητη και με την καλύτερη επίθεση και το γυρνάει μέσα στην Ισπανία. Αυτό δείχνει το μέγεθος του Ολυμπιακού σαν δυνατότητες, τρομακτικές δυνατότητες του Ολυμπιακού. Απίστευτο μπάσκετ και με τον Μπαρζόκα στον πάγκο, στα αποδυτήρια. Την ακριβή, όχι στον πάγκο, στα αποδυτήρια, στο πάγκο των αποδυτηρίων, έτσι, για να, αυτό πήγα να πω, για να μην ομπιστιάζει ότι κάναμε σαρδάμ. Στο πάγκο των αποδυτηρίων για την παράπληση και για τα 8 λεπτά μετά το 32 που αποβλήθηκε στο πλήν 12, πήγε καλά από απάς που τον αντικατέστησε στο κοτσάρισμα. Ο Ολυμπιακός κρατάει αυτή την επική ανατροπή, κρατάει όμως και ότι ήταν τραγικός, ανύπαρκτος, όταν χάσει 28 πόντους ανύπαρκτος, δεν έχεις παίξει όχι άμυνα, δεν έχεις προσπαθήσει καν στην άμυνα. Πρώτο λάθος της Βαλένθιας στο 16, τα έχεις φάει όλα πίσω, λάθος προσέγγιση πνευματική πάλι στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός για ένα ημίχρονο, ήταν δύο Ολυμπιακοί δηλαδή στην Ισπανία. Ναι, αυτό πρέπει να το λύσει. Όπως λέμε, για να μπορέσει να διορθώσει την κατάσταση και να μην περιμένει να πότε θα δεν είναι καλός Ολυμπιακός ακόμα. Απλά έχει τρομακτικές δυνατότητες με τον Μοντέρο, ο οποίος είναι το κάτι άλλο, και με τον Φουρνί, ο οποίος έβαλε τους πόντους δεύτερη μέρα στην παράδοση και δεν βγήκε ούτε λεπτό. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν. Έκανε αυτά τα οποία είχαμε πει, να περιορίσει τον Κάρλι Τζόουνς, το είχαμε πει από την αρχή, να προστατεύσει την μπάλα. Έκανε λίγα λάθη ο Παναθηναϊκός, στο τέλος με μεγάλωσαν μόνο τα πλεψίματα η Παρτίζαν που είχε 11 το παιχνίδι, τα μισά και λιγότερο. Ο προστάτης του rebound με το Λεσόρ να είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει περίπτωση σε μια δύσκολη έδρα, με μια ομάδα που δεν είναι κάτι τρομερό βέβαια. Περιόρισε τον Κάλιν Τζόνς και στη δημιουργία, έμεινε στις 3 ασίστ και στο 3 στα 10, 12 σούτ από εκεί, άστοχος, σε μονοψήφιο νούμερο. Επίσης ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μάτς πολύ εύκολα με την κορυφαία άμυνα που έχει στην Ευρωλίγκα με παθητικό 70 πόντους και το κατάφερε αυτό σκοράζοντας για πρώτη φορά στο τρίποντο μετά το 16 με το Πουάντσο και μετά έβαλε 9 βέβαια σύνολο στα 24 και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε άμυνα και βρέθηκε να χάνει με 16, αλλά όταν δέχεσαι 55 πόντους εκτός έδρας σε μια καυτή έδρα, αυτό δείχνει πόσο καταπληκτική άμυνα να έχεις και χωρίς τον Μπόγκα, ο οποίος είχε μια ενόχληση και έμεινε έξω και ήταν ο κορυφαίος που έχει στο περασμένο παιχνίδι. Και χωρίς τον άλλον μην ξεχνάμε, ο οποίος θα επιστρέψει όπου να είναι και θα δούμε αυτό και το στοίχημα αν θα εγκληματιστεί. Ο Παναθηναϊκός γενικά συνεχίζει αίτητος με την κορυφαία άμυνα με την υπογραφή του Ομπράντοβιτς. Πηγαίνει για το 8 στα 8 αν κερδίσει και τη Χάπουελ μεθαύριο την Παρασκευή. πάει για το 8 στο 8 και να με βάση ότι έχει και τρία μάτσα ακόμα στο ΆΚΑ και να έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα όπου να εδραιώνεται στην κορυφή και στο πλεονέκτημα στην τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα στην έδρα. Σίγουρα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ καλό στην επίθεση. Μάλιστα είναι σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 2 στα 12 σου το Φρανσίσκο κορυφαίο του σκόρερ και όμως ο Παναθηναϊκός κέρδισε από την άμυνα με 17 πόντους διαφορά μέσα στο Βελιγράδι με περίπατο.
1: Και πολύ σύντομα για το Παρί Βίρτους Μπολόνια που αρχίζει 10 παρατέταρτο.
0: Ανοιχτό. Παρί θεωρώ. Σαν ρόστερ είναι πάνω κάτω το ίδιο, αλλά είναι καλύτερη δουλειά που κάνει ο Μούμπρου στην Βίρτους, η οποία ανοίξει και μέσα στο Μόναχο και πιστεύω ότι θα κερδίσει και σήμερα.
1: 83-67 χάπο Ελμπεσικτάς για το φίλο σου, 4 λεπτά πριν από το τέλος, φίλε.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ, θα τα πούμε και αύριο. Συγχαιρετώ. Γεια σου, Σωτήρη μου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με την ανάλυση του για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Θέμη Παλιούρα. Πάμε στην Γαλλία να μας πει για τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3 από τη Μασσαλία.
0: Θες να μιλάς?
1: Γαλλικά δεν έχω μάθει ακόμα. Το bonjour ξέρω, αλλά δεν το λέω και με καλή προφορά.
0: Και bon filet.
1: Ναι, και ξέρω και άλλες λέξεις, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Όχι. Του παρόντος. Άσε, θα με κάψεις. Άστο. Πάμε στη συνέντευξη τύπου καλύτερα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά. Η οποία δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, έχει να κάνει με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο. Ήταν να έρθουν στην αρχή στην Μασσαλία, είχαν κλείσει εισιτήρια. Μετά η γαλλική αστυνομία τα ακύρωσε τα εισιτήρια και είπε ότι δεν θα πρέπει να έρθουν, απαγόρευσε ουσιαστικά την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Μετά τα ξαναγύρισε η γαλλική αστυνομία για να είναι καλυμμένη και να πει ότι εγώ, παιδιά, σας είπα ότι δεν θα έπρεπε να έρθει, οπότε άμα ερχόντουσαν θα ήταν καλυμμένοι. Εν τέλει, ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν θα βγάλει άλλα εισιτήρια μετά τα προχθεσινά τα οποία έγιναν. Μου θυμίζει λίγο πρόεδρο η Δεσσαϊκούλα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ρε φίλε. Τώρα μου θυμίζει.
1: Ναι. Και εσύ πώς τα λες. Θέλανε μετά αυτή η θέλανε και πάει λέγοντας. Ναι. Και το γνωστό βίντεο το οποίο πιστεύω ότι έχουν δει, αν όχι όλοι τουλάχιστον οι περισσότεροι. Η τελευταία ενημέρωση, για να πάμε στην ουσία, είναι πως έχουν ακυρωθεί όλα τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού και θα μείνει κλειστή η θύρα που θα φιλοξενούσε τον κόσμο των Ερυθρολεύκων. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος φίλος του Ολυμπιακού βρεθεί εδώ στη Μασσαλία, που ήδη είναι αρκετή να σου πω την αλήθεια,
0: τι γίνεται, δεν μπορεί να μπει.
1: Δεν θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο, όχι. Δεν θα μπορέσει σε καμία των περιπτώσεων να μπει στο γήπεδο. Οπότε και δεν θα έχει και κάποια επιστροφή χρημάτων προφανώς, μόνο από τα συστήματα θα μπορέσει να έχει επιστροφή χρημάτων. Από τα υπόλοιπα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί μέχρι στιγμή, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ, κανένα φίλο σχεδόν. Με εξαίρεση λιγοστούς οι οποίοι είχαν κρατήσει μία πισινή, δεν έχουν πάρει τα χρήματα τους πίσω, χάνοντας έτσι αρκετά χρήματα και στα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και στα χρήματα που έδωσαν για τη διαμονή τους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ουσία είναι αυτή, ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια, ο Ολυμπιακός οριστικά χωρίς κόσμο, ακόμα και κάποιος να ήθελε, δεν θα μπορούσε να έμπαινε με δική του ευθύνη, δεν θα μπορούσε να μπει με δική του ευθύνη, και κλείνει εκεί αυτό το θέμα, όπου είχε πάρα πολλές εναλλαγές τις τελευταίες 48 ώρες. Έτσι.
0: Έχεις
1: μια κατάσταση η οποία, Σάκη, μέχρι προχθές πήγαιναν όλα καλά και ξαφνικά η γαλλική αστυνομία πήρε μια απόφαση η οποία είναι λογική, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου σκεπτικό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, αλλά δεν γίνεται στην απόφαση να την παίρνεις 48 ώρες πριν από το παιχνίδι. Έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, έχεις 5 λεπτά να μας πεις τι έγινε στη συνέντευξη τύπου.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν αυτή την ώρα προπόνηση. Τώρα που μιλάμε, κάνουν προπόνηση στο γήπεδο Βελοντρόμ. Ήταν ανοιχτή μάλιστα η προπόνηση, η οποία ξεκίνησε πριν από 50 λεπτά. Για τα πρώτα 15 λεπτά ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, όπου βρεθήκαμε εκεί. Με ένα ζέσταμα δηλαδή στην αρχή και στη συνέχεια μια άσκηση, όπου από το που δούλευε ο Εμμανουέλ Γκουαφίλ ήταν η πίεση που ήθελε να ασκούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, μοιράζοντας τους παίκτες και σε δύο ομάδες, οι οποίες δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις αυριανές επιλογές του Εμμανουέλ Γκουαφίλ, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου σχετικά με αυτό το κομμάτι για το ποιους παίκτες θα διαλέξει στον αυριανό αγώνα κόντρα στη Μαρσέιγ, είπε ότι θα παίξουν οι καλύτεροι 11 αυτή τη στιγμή. Είπε ότι όλοι έχουν αναρρώσει μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες. Είτε αυτοί που έπαιξαν την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, είπε ότι όλοι είναι καλά, όλοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά θέλει να δει, όπως είπα, χαρακτηριστικά και τα πρόσωπά τους, για να δει ποιος το πιστεύει περισσότερο και ποιος είναι όντως σε κατάσταση για να παίξει αύριο και να μπορέσει να δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το κύριο που είπε ο Μανώλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα είπε ότι προφανώς ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Είπε ότι δεν θα αλλάξει το σχηματισμό του Ολυμπιακός και τον τρόπο σκέψης αλλά και παιχνιδιού, επειδή η Μαρσέη είναι για αυτή μια επιθετική ομάδα, η οποία προφανώς θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της και το Βελοντρόμ είναι μια έδρα όπου είναι καυτή και της δίνει παραπάνω όθηση. Μπορεί να αλλάξει κάποια πραγματάκια ο Ολυμπιακός, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει όλο αυτό που είδαμε, ας πούμε, την Κυριακή, στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα έκανε δηλώσεις και ο Τσικίνη, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες. Ο Τσικίνη είπε και αυτός το ίδιο με τον Μανώλ Αλγκουαφίλ, ότι ο Ολυμπιακός, όπου και να πηγαίνει, με όποιον και να παίζει, θα πρέπει να παίζει για την νίκη. Και αναφέρθηκε φυσικά μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε και στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος τελικά δεν θα είναι εδώ, δεν θα βρεθεί αύριο στο Βελοντρόμ, και είπε ότι το γεγονός ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα λείπει και υπήρξε όλη αυτή η ταλαιπωρία προς τον κόσμο της ομάδας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο και μια παραπάνω όθηση στους παίχτες, ώστε να τα δώσουν όλα στην αυριανή αναμέτρηση και να πάρουν κάτι. Η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι το αυριανό παιχνίδι είναι στα χαρτιά πάντα, έτσι. Γιατί έχουμε δει δύσκολα παιχνίδια στα χαρτιά να έρχονται νίκες και άλλα παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο βατά να έρχονται στραβά αποτελέσματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Έχει άλλα παιχνίδια κυκλωμένα ο Ολυμπιακός. Στα 4 ο Γιώργος Καρεσκάκης, στο 5 είναι με την Τορέντσε στην Πορτογαλία.
0: Ό,τι πάρει πάντως καλό θα είναι για την ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται. Και ο ένας βαθμός θα είναι καλός, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός πάει για την νίκη. Η Μαρσέλη, αλήθεια είναι, Σάκη, ότι φέτος δεν είναι κάποια υπερδύναμη.
0: Ναι, δεν είναι μια ομάδα η οποία φοβίζει. Δεν είναι στα καλά της.
1: Είναι ένα μάτς αύριο που είναι 50-50. Βέβαια, ούτε ο Ολυμπιακός είναι στα πολύ καλά του, έτσι, ούτε στα καλά του είναι. Επειδή κέρδισε ένα ντέρμπι ιδιαίτερων ηθικών και ένα ντέρμπι Ιωνίων, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έγινε ξαφνικά ομάδα με τα προβλήματα τα οποία έχει πριν από λίγο καιρό.
0: Σωστά.
1: Χτίζεται η ομάδα, έχει ένα καινούργιο προπονητή, έχει πολλούς καινούργιους παίχτες και πρέπει να την δούμε στην πορεία, έτσι.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος, το έστειλε και νωρίτερα, μου λέει ότι η UEFA είπε ότι είναι όλα οκ και έχει μιλήσει και με τη γαλλική αστυνομία. Πάντως υπερισχύει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, και είχαμε και ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά.
0: Αυτό που είπες,
1: σχετική ενημέρωση από το ρεπορτάζ Σάκη, όπου θα είναι κλειστή, είναι οριστικό ότι θα είναι κλειστή η αυριανή θύρα που θα φιλοξενούσε τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και υπάρχει τώρα αυτό το καϊτανάκι. Ναι, ισχύει. Η UEFA θα πει εγώ.
1: Ισχύει αυτό που λέει ο Μάνος, αλλά ο Ολυμπιακός είπε ότι μετά από αυτά που έγιναν, εμείς δεν δεχόμαστε να πάρουμε τελικά εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτό είπε ο Ολυμπιακός χθες. Και η σημερινή τελευταία εξέλιξη και οριστική, κλινική το θέμα, είναι ότι θα παραμείνει κλειστή η θύρα που θα φιλοξενήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, ακόμα και αν κάποιοι μεμονωμένα ταξίδευαν και ήθελαν να μπουν στο γήπεδο αύριο την ώρα της αναμέτρησης. Επίσης θα σου πω, Σάκη, για να κλείσουμε, γιατί σιγά σιγά νομίζω ότι λιγοστεύει και ο χρόνος.
0: Ναι, δεν έχουμε ένα
1: μισθό. Το Βελοντρόμ γήπεδαρα, έτσι, δεν νομίζω ότι.
0: Πρώτη φορά πήγαινες, έχεις πάει μάλλον.
1: Πρώτη φορά. Στο Βελοντρόμ, αλλά είναι ερωτικά γήπεδαρα και μετά την τελευταία ανακοίνωση που είχε γίνει το 2016 για το Euro. Πριν από 10 χρόνια και είχε τοποθετηθεί αυτή η σκεπή, να το πούμε έτσι, που καλύπτει όλους τους φιλάθλους, κρατάει όλο τον ήχο μέσα και γι' αυτό είναι και αυτή η εκοφαντική, ναι, ο εκοφαντικός θόρυβος και η ατμόσφαιρα η οποία υπάρχουν στο γήπεδο του Βελοντρόμου. Αλλά είναι γήπεδο, 67.000 θέσεις χωράει, παραμένεται να είναι γεμάτο.
0: Έτσι. Αύριο στις 10 λοιπόν θα σε ακούσουμε, θα κάνεις την περιγραφή του αγώνα. Να έχεις, όταν θα γυρίσεις, να έχεις μάθει και κανένα γαλλικό, έτσι, όχι τα περίεργα, τα καλά.
1: Ναι, πάντα όλα καλά είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σου
1: ό,τι μαθαίνεις είναι καλό.
0: Είναι καλό. Έχει την καλύτερη μουσική υπόκρουση, λέει ο Μάνος. Λοιπόν, εγώ θα σου πω bonsoir, φίλε. Καληνύχτα, δηλαδή.
1: Καληνύχτα και από μένα. Στα λες στα ελληνικά. Θα μου τα λες στα γαλλικά που στην Ελλάδα, εγώ στα ελληνικά που είμαι στη Γαλλία.
0: Όταν θα γυρίσει, θα σου
1: καλό
0: πω.
1: Καλό βράδυ, Σάκη,
0: θα σου πω και.
1: Θα τα πούμε από κοντά εμείς, ναι. Στις φίλες και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3. Για οποιαδήποτε εξέλιξη, φυσικά είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε.
0: Έτσι όπως πάντα. Γεια σου, Θέμη μου. Καλή μετάδοση και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σου, Θέμη. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας, φίλες και φίλοι, από την Γαλλία. Ο Θέμης, ο οποίος θα μεταδώσει αύριο το μάτς του Ολυμπιακού για λογαριασμό του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3. Χάπολ Τελαβίβ Μπεσικτάς 93-76, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ανατολού Εφές Μπάγερν 22-28, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Ημίχρονο Άρης Τορτώνα 45-44. Και πριν κλείσουμε για το Champions League, μάλλον 54 λεπτό Λάσκ Λίντς Λίβερπουλ 0-4 και Φέγενορντ Κόμο 401 λεπτό 1-1. Έχει και άλλα παιχνίδια σήμερα. Απολαύστε ποδόσφαιρο, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου να σας πάει μέχρι και τις 2. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Μπονουή, καληνύχτα. Μπονσουάρ είναι καλησπέρα, δεν ξέρω. Καλά κάνεις και με διορθώνεις, Μάνο. Μπονουή, λοιπόν. Θα σας αφήσω με αυτό που λέει ο Μάνος. Μπονουή σε όλους. Καληνύχτα σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Μπονσουάρ, πάντως ξέρω. Μπονζούρ, πάντως ξέρω ότι είναι καλημέρα. Τα μπερδέψαμε λίγο. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή,
9: η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή,
9: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 3 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είναι βραδάκι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά. Για 5 ωρίτσες από τώρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Βραδιά Champions League και η σημερινή, με ελληνική εκπροσώπηση. Η ΑΕΚ σε λίγη ώρα, σε περίπου 40, σε 55 λεπτά περίπου, παίζει το μάτς με τη Σαχτάρ στο γήπεδο της Chelsea στην Αγγλία. Είναι για την δεύτερη αγωνιστική. Ζωντανά εδώ από το σταθμό, από τον Νίκο Κατσάτσο. Και αύριο είπαμε μέρα των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού, Όφη και Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός και Όφη για το Europa με τη Μασέη και τη Ρέν αντίστοιχα, και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα.

Η 11 της ΑΕΚ έχει βγει από ό,τι βλέπω. Ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια. Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα και Ρέλβα στην άμυνα. Κοϊτά, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλης, Ζήνη και Γιώβιτς η 11 που επέλεξε για το μάτς ο Νίκολιτς. Θα πάμε και σε λίγο στον Νιο Κατσάτσο να μας πει αν έχει κάποια νεότερα. Πάντως η δεκάδα είναι αυτή που ξεκινάει το μάτς σε περίπου 55 λεπτά από τώρα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια, παιδιά, θα τα χρειαστούμε για μετά τις, μετά τον αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα. Εμείς θα τα πούμε 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Έχουμε μάτς ήδη σε εξέλιξη, θα τα πούμε τα δύο μάτς για... Μάλλον έχουμε πολλά μάτς σε εξέλιξη, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είχαμε ένα μάτς νωρίς το μεσημέρι για παιχνίδι που είχε αναβληθεί για τη Super League 2. Η Καλυθέα ξεκίνησε, συνέχισε με νίκες και είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1 με γκολ του Τσιριγότη στο 48. Από εκεί πέρα έχουμε Στρόμεν Ασάνε 6-1. Τα δύο παιχνίδια για το Champions League και περίπατο κάνει Liverpool. Λίντσερ Liverpool 1-4 στο 65. Γυρίζει το μάτς η Φέγενο με την Κόμο 2-1 στο 59. Θυμίζουμε η Κόμο είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στον Όμιλο. Μάλλον, ναι, για το Champions League. Χάνει 2-1, προηγήθηκε 0-1, δεν κάνω λάθος, η Κόμο στο 18 με τον Διάο. Ισοφάρισε ο Ζεχίλ στο 20 και στο 52 πριν από λίγο. Μούσα έχει κάνει το 2-1 για τους Ολλανδούς. Τα γκολ της Λίβερπουλ είναι στο 22 ο Ραούκο, στο Μπαρκολά στο 24, ο Μπαρκολά στο 37, στο 51 ο Φρίμπορκ έκανε το 0-4 και μειώσαν οι Αυστριακοί με τον Λιούμπισιτς, το πρώην παίκτη της ΑΕΚ, σε 1-4. Πάμε τώρα με τα παιχνίδια από την Γερμανία, τρίτη κατηγορία, Βάλτχομ, Μανχάιμ, Ίνγκολσταντ 0-0. Αυτά τα μάτς είναι... Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Βερ Ρέγκεσμπουργκ 0-2. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 1-0. Βικτόρια Κολονία Σόνεκοφ 2-0. Πρόισον Μούστερ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 0-0. Πάμε στην Νορβηγία, δεύτερη κατηγορία. Μος Έγκερσουντ 0-0. Μπρίν Ράουφος 1-0. Σόγναλ Οντ 0-1. Στάμπα Εξάντσες 2-0. Στρόμγκορτσετ Κόνσβιγκερ 4-0. Χάουγκεσον Λίν 1-0. Χοντ με την Ρανχάιμ 1-0 για την Τουρκία, νομίζω κύπελο είναι αυτό, όχι, League One κύπελου, League One Τουρκίας. Αντάλια Σπορ Καϊσέρι Σπορ 0-3 στο ημίχρονο. Αυτά, αργότερα έχουμε παιχνίδια για την Championship και βέβαια τα παιχνίδια του Champions League, τα λέω μια φορά. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ ΑΕΚ και Σλόβαν με την Στουτγκάρδη. Όλα αυτά μας ξεκινούν στις 10.

Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα, δεν έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια. Τα πολλά παιχνίδια είναι πάλι αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, νομίζω έχουμε και ένα τελικό αποτέλεσμα, να το πούμε στην μισό λεπτό να το βρούμε αν έχει τελειώσει, να το πούμε και αυτό.

Έχουμε και ένα παιχνίδι νομίζω για το Euro Cup για τον Άρη. Παίζει ο Άρης στο Euro Cup. Να δούμε το. Μάλλον να πούμε τελικό. Σε Ολιάη με την Κλουζ Νάποκα 75-93. Από εκεί πέρα έχουμε στην τέταρτη περίοδο, τελειώνει σε λίγο. Ρίγκα Ζέλη με τη Σεντεμβίτα 84-79. Ουλ Μπόσνα είναι στο 78-65. Άρης Τορτώνα 52-46. Έχουν ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Σλάσκ Νάπολη 47-42. Ημίχρονο Τόφας Μπούντουγνος 52-44. Και Λεμάν Ροστόκ, αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου 5 λεπτά, είναι στο 11-12. Μιλάμε για μπάσκετ, για Euro Cup. Έχουμε και παιχνίδια για το Champions League στο μπάσκετ. Δεν βλέπω να παίζει κάποια ελληνική ομάδα, όχι. Τραμζοσπορ Σαμπά 183 τελικό αποτέλεσμα. Μπάμπερκ Μούρθια 36-48 στην τρίτη περίοδο. Μπιλμπάο Σλάβια ξεκίνησε πριν από λίγο 16-8. Σολέ με τη Βέκτα 13-11 και Σουμπότιτσα με την Χάπο Ελχολών 6-14. Θα είναι τα τελευταία τρία μάτς, είναι στην πρώτη περίοδο. Βλέπω γκολ για την Μούστερ με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-0. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν γίνεται 2-0. 1-5 η Λίβερπουλ κάνει περίπατο με τον Μπαρκολά και πάλι. Μπαρκολά ο οποίος πετυχαίνει χατρίκ στο 24, στο 37 και στο 66. 1-5. Εύκολη νίκη για τη Λίβερπουλ από το ημίχρονο. Παραμένει το 2-1 στο Φέγενορ με την Κόμο. Ο φίλος ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή επιτυχία αεκάρα μου, Πάνος από Δόξα Βύρωνα. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, χθες μου πες τρία παιχνιδάκια, πιάσαμε το ένα, πέρασε, ναι, είχαμε πει το Φέγενορτ με την Κόμο, γκολ, γκολ και over. Νωρίς, το... Στο 65 έχει ήδη το σημείο περάσει. Άμα να περάσουν και τα υπόλοιπα. Το βράδυ, φιλαράκο, μακάρι. Κάτι άλλο από γκολ δεν έχουμε. Να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε 10 παρατέταρτο. Σημαντικά μάτς για τη Championship, πρωτάθλημα το οποίο ασχολείται πολλοί κόσμος. QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth με τη Sheffield United, Lincoln West Ham. Αυτά τα μάτς τα βραδινά για την Championship και αργότερα το βράδυ έχουμε παιχνίδια και από Αργεντινή και έχουμε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια από την Αμερική, από την πρώτη κατηγορία, το MLS, 2:30 τα πρώτα μάτς, είναι ολόκληρη αγωνιστική και έχουμε και μάτς για Copa Sudamericana, μάλλον Copa Libertadores είναι, ναι, Fluminense με την Palmeiras στις 3:30, το αντίστοιχο Champions League της Λατινικής Αμερικής.

Είχαμε και ένα θεματάκι με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος διαβάζω πέρα από κάποια site, ο οποίος τα έβαλε με τον Ολυμπιακό και αναρωτήθηκε γιατί δεν τον αφήνει ελεύθερο αφού δεν θέλει να του δώσει το ποσό που αξιώνει για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο ομογενής Γκάρτ τοποθετήθηκε κάτω από ένα post στο Instagram και έγραψε αναλυτικά όσα έγραψε. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το προπονητικό επιτελείο. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου ξαφνικά μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα αυτά όπως φαίνονται από μακριά. Είναι αιχμηρή το πώς του Ντόρσεϊ, μάλλον και αυτός το πάει στα άκρα με την διοίκηση του Ολυμπιακού, για τον μπάσκετ μιλάμε. Μια αιχμηρή τοποθέτηση στο Instagram. Να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ντόρσεϊ, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανανεώσει. Τα λεφτά που αξιώνει ο Ολυμπιακός δεν του τα δίνει, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα έχουμε εδώ και εδώ ένα νέο σύριαλ, όπως με το World Cup. Για να δούμε. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 9, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα. Να είσαι καλά φιλαράκο, Χάουγκες Λίν 2-0. Να πω παιδιά, το Μέγκα έχει τον αγώνα της ΑΕΚ και Κοσμοτέ, όποιοι θέλετε βλέπετε από συνδρομητικό ή από το Μέγκα δεν έχετε συνδρομή, δεν πληρώνετε συνδρομή σε κάποιο κανάλι, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ζωντανά από το Μέγκα, 10 η ώρα. Να πω, Ολυμπιακός νομίζω αύριο είναι στον Αντένα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, τα άλλα δύο είναι στα κανάλια της Κοσμοτέ, Ματζέντα πια. Η Λίβερπουλ συνεχίζει το χαβά της, 1-6 με τον Κουμάς, Λουίς Κουμάς, το 72, συντριβή για την Λίντσερ. Φέγενο κόμμα παραμένει το 2-1, ανοίγει το σκορ Ίνγκολσταρτ Μόρις τώρα. Παίζει με 10 η Μανχάιμ, 0-1 στο 59, μειώνει η Λίντσερ 2-6. Χάουγκες του Λίν, είπαμε Λίν 2-0 στο 59. Αντάλια Σπορ, Καϊσέρι Σπορ, πάρτι για την φιλοξενούμενη ομάδα 0-4 στο 54. Και έχουμε και ένα παιχνίδι από κύπελο Πορτογαλία, Σάνταρεμ με την Ζιλ Βιθέντε 0-0 στο 15ο λεπτό. Το μπασκετάκι, να δούμε και το μπασκετάκι. Έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Λογικά θα πηγαίνει για ημίχρονο τώρα αυτό, λογικά.

Είπαμε τελικό από νωρίτερα, Χάπολη Τελαβίβ, Μπεσικτάς, εύκολα νίκη για τους Ισραηλινούς, 182. Ανατολού Μπάγερ, λίγο πριν το ημίχρονο, 42-52. 10 πόντους μπροστά είναι η Μπάγερ μέσα στην έδρα της τουρκικής ομάδας της Ανατολού, η οποία είπαμε και σοβαρό θέμα με τον Τζέιμς, ο οποίος έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Χάνει 10 πόντους στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο του μάτς. Ναι, ακόμα δεν έχει το ίδιο στο ημίχρονο. 42-52, πολύ πόντι, 94 πόντι σε ένα ημίχρονο είναι αρκετοί. Αργότερα το πρόγραμμα κλείνει με το τελευταίο μάτς της βραδιάς, Πάρι με τη Virtus Bologna, ξεκινάει 10 παρά τέταρτο. Θα έχουμε ενημέρωση, μάλλον θα ενημερώνουμε και για αυτό το μάτς, θα ενημερώνουμε όπως και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε δράσει. Βέβαια θα έχουμε live πιο πολύ τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, με τον Νίκο Κατσάτσο θα τον έχουμε μετά τις 9.30 στην παρέα μας για τα πρώτα στοιχεία.

Για το φίλο που με ρωτάει, αύριο ο Ολυμπιακός και ΟΦ παίζει 10 η ώρα. Τα βραδινά μάτς είναι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στήρια. Ακούσαμε πριν το Θέμη Παλιούρα από τη Γαλλία να μας λέει ακριβώς τι έχει γίνει. Ένα πινκ-πονγκ από τις γαλλικές αρχές. Τα κάνανε μαντάρα. Εδώ και τόσες ημέρες ξέρανε για το μάτς. Τελικά έδωσαν στήρια. Μετά δεν έπιναν. Ξαφνικά εχθές είπανε δεν δίνουμε στήρια. Και ο κόσμος που έχει πάρει έχει βρεθεί ήδη στη Γαλλία. Κάποιοι πήγαν από νωρίτερα στη Γαλλία να κάτσουν και δύο μέρες παραπάνω. Άλλοι ήταν να φύγουν σήμερα, άλλοι να φύγουν αύριο. Χάσανε τα εστήρια, τα αεροπορικά, τα πάντα όλα. Δεν τα κάνανε καλά εκεί στις γαλλικές αρχές. Ο ΟΦ παίζει στη Γαλλία και αυτός με την ΡΕΝ στις 10 η ώρα. Παναθηναϊκός παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα 8 παρατέταρτο και τα τρία μάτς εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε και νίκη για τους πιτσιρικάδες της ΑΕΚ σήμερα που παίζουν στην Youth League του Champions League.

μπιλάρα, μια τριαδούλα να παίξουμε τώρα. Έχεις λοιπόν αυτά που είπα και χθες. Manchester City, Paris Saint-Germain, goal, goal και over. Και Aston Villa, Fenerbahce, goal, goal και over και αυτό. Το άλλο πέρασε, η Φέγενο πέρασε. 2-1 είχαμε πει goal, goal και over. Η Στάμπακ πετυχαίνει τρίτο γκολ για την δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Στάμπακ με την Σάντσες 3-0 στο 65. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. 3-6 η Λίβερπουλ. Τι έγινε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να το έχει παίξει άντερ αυτό και να είναι 3-6 το 80. Λοιπόν, ο Φλέκερ έκανε το 2-6 στο 74. Στο 78 ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-6. Είμαστε στο 79, το άλλο μας παραμένει, φέγαινε ο Κόμο 2-1, με την Κόμο προηγήθηκε με τον Διαό 0-1 στο 18, ισοφάρισε ο Ζεχιέλ στο 20 λεπτό και ο Μούσα το 52 έχει κάνει το μέχρι τώρα 2-1, φέγαινε ο Κόμο.

Το ημίχρονο με την Μπάγκερ να προηγείται με 48-54 της ΕΦΕΣ στην Τουρκία. Μιλάμε για το Champions League, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είμαστε περίπου 35 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Θυμίζω, το μάτς γίνεται στην Αγγλία. Τουρκία, στην Ουκρανία υπάρχει πόλεμος. Οι ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερα γήπεδα. Διάλεξαν να παίξουν στην Αγγλία στο γήπεδο της Τσέλσι σε περίπου 35 λεπτά, εκεί που βρίσκονται και πάρα πολλοί χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ. Το νούμερο που λένε είναι περίπου σε 9 με 10.000 κόσμος θα είναι δίπλα στην ΑΕΚ σήμερα σε περίπου 35 λεπτά. Το μεγάλο μάτς, δεύτερη αγωνιστική για την ΑΕΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στις 10 το βράδυ, ζωντανά εδώ με τον Νίκο Κατσάτσο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Θημέλη, Ελευθερία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Φέγενορ φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. 85 πετυχαίνει τρίτο γκολ. Φέγενορ Κόμο 3-1 με γκολ του. Αυτό γκολ μάλλον του Σάντσες, Ρόμπερτ Σάντσες. Αυτό γκολ για την Κόμο. Στο 82 μπήκε. Άρα είναι 3-1 και πολύ κοντά στη νίκη η Φέγενορ. Στην πρώτη ήττα κοντά να βρίσκεται η Κόμο μετά την νίκη που έκανε με τη Λειψία. Τώρα θα κάνει μία ήττα. Θα έχει 1-1 δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε γκολ για την. Όχι, δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. 3-6 παραμένει το Λίντσερ Λίβερπουλ. Είμαστε καθυστερήσει του παιχνιδιού. Όχι, είναι στο 84 από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε ακόμα καθυστερήσει. Από και πέρα, Στάμπακ με τη Σάντσες γίνεται 3-1 στο 75. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω στα παιχνίδια που είναι ή σε εξέλιξη για το στοίχημα. Ημίχρονο έχουμε στο Ανατολού Μπάγεν, είπαμε 46-54. Νωρίτερα, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας για την Ευρωλίγκα 182.

Τη σοφαρίζει η Βέρλε την Ρέγκερσμπουργκ 2-2 στο 74. Είμαστε εδώ. Δεύτερο γκολ για την Ingolstadt με την Mannheim 0-2 στο 76.

γκολ για την Βέχεν με την Αλεμάνια Άχεν, κάνει το 3-0. Είπαμε παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Άρης με την Ντερτόνα 65-55. 8-36 πριν να τελειώσει το μάτς, 10 πόντους διαφορά για τον Άρη, βρίσκεται κοντά στην τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, είπαμε, έχασε από την Λεύκα Μπέλης. Η πρώτη ήταν του ΠΑΟΚ.

Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ στην τηλεόραση έχουν μπει οι παίκτες και της Σαχτάρ και της ΑΕΚ στο γήπεδο, γιατί είναι έτσι το ζέσταμα που λέμε λίγο πριν τον αγώνα. Είμαστε 25 λεπτά πριν τη σέντρα του παιχνιδιού.

Να θυμίσουμε τα παιχνίδια που ξεκινούν στις 10. Είναι το Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, σπουδαίο μάτς με φαβορίτη Manchester City. Στο 1.97 ανέβηκε πολύ η απόδοση του διπλού της Paris, στο 3.25. Betis Porto, Bodo Glimm Dortmund, ανέβηκε το διπλό της Dortmund στο 2.22. Ρώμα Real, έπεσε το διπλό της Real στο 1.85. Σαχτάρ ΑΕΚ, πάνω κάτω ίδια πράγματα, 2.62, 3.25. Το διπλό της ΑΕΚ στο 2.67. Δεν έχουν κάποιο πολύ μεγάλο φαβορί η Book στο παιχνίδι αυτό. Και Σλόβαν Στουτγκάρντι 1.37, έπεσε το από το 1.42 νομίζω, πήγε στο 1.37 το διπλό της Στουτγκάρντης.

Βλέπω πλάνα εδώ στην, στα site. Έχει γεμίσει ήδη το νότιο πέταλο του γηπέδου από παντού στη ΣΑΕΚ. Είναι πολύ μεγάλη η εκδρομή που έκανε ο παδί της ΣΑΕΚ. Γύρω στους 10.000 κόσμο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα υπάρχουν Έλληνες οπαδοί στο γήπεδο.

Λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του Ντόση είχαμε άμεση αντίδραση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως ενημέρωσαν οι Ρουφέλθκοι, ο 30χρονος shooting guard έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη και μάλιστα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Άρα υπάρχει εδώ πέρα μια κόντρα, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει.

για τον Ντόρση έχει ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε τα αρχές καλοκαιριού. Ενδιαφέρθηκε και ο ΠΑΟΚ. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Τώρα με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Ντόρση ήταν πολύ χμηρές δηλώσεις προς την πλευρά, προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με το θέμα Ντόρση και Ολυμπιακός.

Λοιπόν, μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Τρία λεπτά έχει δείξει ο διαιτητής στην Ολλανδία. Έχουν παίξει το 1,5 λεπτό. Παραμένει το Feyenoord Como 3-1. Το άλλο μάτς, νομίζω, αν έχει κάποια αλλαγή στο άλλο παιχνίδι. Μισό λεπτά και να δούμε. Όχι. Τελικό. Τελείωσε. Λίντσερ με την Λίβερπουλ. Τελικό 3-6. Από εκεί πέρα άλλα γκολ να δούμε αν έχουμε κάπου. Λοιπόν, τα παιχνίδια της Γερμανίας είναι περίπου στο 81-82, το ίδιο και της Νορβηγίας. Γκολ για την Strømsgodset, καθαρίζει το μάτς πολύ εύκολα 5-0, εύκολα και η Haugesund με τη Λίν 3-0. Κάτι άλλο, και Αντάλια Σπορ, Καϊσέρι Σπορ 1-4 στο 77, μειώνουν οι γηπεδούχοι. Είναι για το κύπελο Πορτογαλίας το μάτς αυτό. Κύπελο... μάλλον πρωτάθλημα Τουρκίας, συγγνώμη, πρωτάθλημα Τουρκίας. Για την Πορτογαλία παραμένει το 0-0, Σάνταρεμ με τη Ζιλ Βιθέντε 0-0 στο 38 λεπτό. Άρης Δετόνα 68-61, 7 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το μάτς.

Το γκολ ο Δουδίκας στο 92 και μισό. Ο Δουδίκας μετά από λάθος άμυνας βγήκε μόνος του, σούταρε στη γωνία 3-2, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο αργά για την Κόμο. Αλλά για να δούμε, ακόμα θέλει 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Λοιπόν, το μας τελειώνει, δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω ακόμα από το να μειώσει μόνο με το Δωδίκα 3-2. Τελείωσε Φέγενορντ Κόμο 3-2, τελικό αποτέλεσμα, και Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6.

Να πούμε άλλη μια φορά την εντεκάδα που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό μάτς που ξεκινάει σε περίπου 10-18 λεπτά από τώρα. Μπρινιόλικα τα δοκάρια. Μουκουντή Ρέλβα στην άμυνα μαζί με τον με το Ρότα και τον Πίλιο στις πλευρές. Τους Μαρίν Βιτάλι στον άξονα. Μάγερ Κοϊτά στα φτερά, δεξιά και αριστερά. Και μπροστά είναι ο Ζήνη με τον Γιοβίτς. Αυτή είναι η δεκάδα που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης. Μια επιθετική ομάδα, δεν είναι ομάδα αμυντικά, δεν κατεβαίνει αμυντικά. Στον πάγκο είναι ο Μπαλαμότης, ο Γατσίνοβιτς, ο Καϊρένεν, ο Βάργα, ο Ζούπκοφ, ο Αριάγκα, ο Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης και ο Ζωάο Μάριο είναι στον πάγκο για την ΑΕΚ.

Να δούμε και τις επιλογές του Αρντά Τουράν για την Σαχτάρ, για την Ουκρανική ομάδα. Ο Ρίζνικ, ο Βινίσιους, ο Τόμπιας, ο Μπόνταρ, ο Μαρτβιγγένκο, ο Πέδρο Ενρίκε, ο Τσερένκο, Άλισον, Σαντάνα, Μάρλον, Νέβερτον, Πεδρίνιο και Κάουα Ελίας. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στον πάγκο ο Φέσιουν, ο Τραωρέ, Κρίτσβικ, Ισάκε, Καραβάιβεφ, Καρβάλιο, Τζουγκάνοφ, Ναζάρινα, Λούκας Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόνσα και Μπρουνίνιο. Αυτοί είναι οι παίκτες που είναι στον πάγκο για τη Σαχτάρ, μια ομάδα η οποία έχει πολλούς Βραζιλιάνους. Το μάτς γίνεται ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη. Άρης Ντερτόνα 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Προηγείται ο Άρης βέβαια πάντα με 69-64.

Ναι, είπαμε για τον Ντόρσε, φίλε, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις που έκανε ότι αφού δεν με θέλετε, γιατί είναι επιρροή να σηκωθώ να φύγω. Απάντησε ο Ολυμπιακός, σκληρή στάση του Ολυμπιακού, εκτός αποστολής από το μάτς της Παρασκευής με την Μπαρσελόνα. Τον έστειλε πίσω στην Αθήνα. Άρα τραβάνε το σκηνί και οι δύο πλευρές. Θα φτάσει συλλογικά, θα σπάσει το σκηνί κάποια στιγμή και θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση του Ντόρσε και του Ολυμπιακού. 4 και 20 πριν τελειώσει το μάτς στην Θεσσαλονίκη, στο Νίκ Γκάλης, 72 Άρης, 64 Ντερτόνα. Εντάξει, μια καλή διαφορά. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι, αλλά είναι μια καλή διαφορά για τον Άρη αυτή 8 πόντι. Το κανάλι Nova Sports Prime έχει το match live, όσοι θέλετε να δείτε το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά, Nova Sports Prime.

Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το Viper είπαμε για μηνυματάκια, παιδιά, γραμμούλες θα βγάλουμε μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Μηνυματάκια προς το παρόν, όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, και το email μας onair@943.gr.

Έχουμε κάποια γκολ για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Κάνει το 0-3 Ingolstadt με την Mannheim, η οποία παίζει από νωρίς με 10 παίκτες. 0-3 στις καθυστερήσεις. Βερ Ρέγκερσμπουργκ 2-2 στο 89. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 3-0 στις καθυστερήσεις και αυτό. Στο 92 Βικτόρια Κολονία Σόνεθκοφ ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 2-2. Μούστερ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-1. Από εκεί πέρα πάμε στην Νορβηγία. Μος Έγκερσουντ, και εδώ είναι καθυστερήσεις παιχνιδιών, 0-0. Μπρίνε Ράουφος 1-1. Σόγναν Οντ 0-1. Στάμπα Εξάντσες 4-1. Στρόμγκοτσετ Κόνσβιγκερ 5-1. Χάουγκεστουν Λίν 3-0. Χοντ Ρανχάιμ 1-1. Αντάλια Σπορ Καϊσέρι Σπορ παραμένει το 0-4. Το γκολ της Αντάλια Σπορ δεν μέτρησε. Παραμένει το 0-4. Και από εκεί πέρα Σάνταρεμ Ζιλ Βισέντε 0-0. Και τρία μάτς για την Championship: QPR Derby, Norwich Southampton και Portsmouth Sheffield. Είναι και τα τρία στο 0-0.

0: Λοιπόν, βλέποντας πλάνα από το γήπεδο, το οποίο η Κερκία της ΑΕΚ δείχνουν τώρα στην τηλεόραση, τα κανάλια, είναι εκπληκτικό. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Θα πει όμως καλύτερα ο Νίκος Χατσάτος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο ματς ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στην Αγγλία στο γήπεδο της Τσέλσι. Πάμε να δούμε αν αυτό που τον ακολουθεί τον Νίκο Χατσάτσο, το όνομα Μαυρόγατα, θα αλλάξει σήμερα. Μακάρι για όλους τους ΑΕΚτζήδες εμάς. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράξη δεύτερη Champions League, δεύτερη αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί όπου έχουμε την ΑΕΚ, την Πρωταθλήτρια Ελλάδος, να δίνει την δεύτερη μεγάλη μάχη στα αστέρια, το δεύτερο μεγάλο ραντεβού. Αυτή τη φορά αντιπαλός της είναι η Πρωταθλήτρια Ουκρανίας, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, στο Στάμφορντ Μπριτζ, σε ουδέτερη έδρα, στο γήπεδο της Τσέλσι, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, με τη Σαχτάρ να είναι τυπικά γηπεδούχος έπειτα από τη συμφωνία την οποία έκαναν με την ομάδα του Λονδίνου για την παραχώρηση του γηπέδου στους Ουκρανούς για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο UEFA Champions League. Να πούμε ότι η Chelsea φέτος δεν συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε ήταν μια σχετικά εύκολη, ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, την ώρα που ακούμε ίσως έναν από τις πιο όμορφες μελωδίες που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, και αυτός είναι ο ύμνος του Champions League που για πολλούς παίκτες της ΑΕΚ τον ακούνε πρώτη φορά. Λοιπόν, λέγαμε για το Stamford Bridge ότι περίπου 25.000 θεατές βρίσκονται σήμερα στην Αγγλία, με τους ΑΕΚτζήδες να είναι 10.000, ρεκόρ. Και έχουν κάνει και ένα, πραγματικά έχουν κάνει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο Λονδίνο, στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 3 βαθμούς έπειτα από την νίκη της πρώτης αγωνιστικής εναντίον της LASK Linzer, της πρωταθλήτριας Αυστρίας, ενώ παράλληλα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην Ολλανδία εναντίον της PSV Eindhoven. Πάμε να δούμε λίγο τις εντεκάδες και το τι μελιγενέστε. Η Σαχτάρ Ντονιέτσκ αγωνίζεται με ένα σύστημα 4-1-4-1 με τον Ρίζνικ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Τόμπιας, αριστερά τον Πέντρο Ενρίκε, Ματβιένκο και Μπόνταρ στα δύο στόπερ. Στο αμυντικό χαφ έχουμε τον Όχερέτσο, τον Οχερέτκο, τον Μάρλον Γκόμες μαζί με τον Πεντρίνιο, οι δύο ακριβώς από πάνω από τον Μάρλον Γκόμες, αριστερό εξτρέμ ο Νεβέρτον, δεξί εξτρέμ ο Άλισον και στην κορφή της επίθεσης ο Ελίας, ο Κάουα Ελίας. Θυμίζεται γενικά η Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τους βραζιάνους ποδοσφαιριστές διαχρονικά. Ενώ πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, καθώς έχουμε το κλασικό 4-2-2 με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, δεξί μπακ το Ρώτα, αριστερό μπακ τον Πίγιο, δύο στο περμού Κουντή και Ρέλβας, δύο αμυντικά χαφ ο Μαρίν με το Βιτάλης, μπροστά τους είναι η Μάγερ από τα δεξιά, Κόιτα από τα αριστερά και Λούκα Γιώβιτς και Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται να ξεκινήσει στο Stamford Bridge. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων κάνανε καζούρα στην Chelsea και είχαν φτιάξει διάφορα κωμικά βιντεάκια όπου ουσιαστικά απεικονίζουν τους φίλους της Chelsea που προσπαθούν να μπουν στο Stamford Bridge για να δουν αγώνες Champions League, γιατί θυμίζουμε ότι η Chelsea δεν κατάφερε να προκριθεί. Τερμάτισε δέκατη την προηγούμενη σεζόν στην Premier League και δεν κατάφερε να προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα, έχει την ευκαιρία σήμερα όχι απλά να κάνει το 2-2, που ναι μεν δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό, ωστόσο είναι κάτι το οποίο υπάρχουν πιθανότητες λόγω της ουδέτερης έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο άνοιξε, έκανε εγγένεια, να το πω σωστά, το 1877, ένα γήπεδο το οποίο το ίδρυσε και το χρησιμοποίησε ο σύλλογος Στίβου Λονδίνου. Αυτή ήταν, αυτός ήταν ο πρώτος αθλητικός σύλλογος την ώρα που έχουμε την ΑΕΚ στη σέντρα και πάει να βγει γρήγορα στην επίθεση με το Ζήνη. Ωστόσο η μπάλα στον Ρίτζνικ, να πούμε διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Κρις Καβάνα από την Αγγλία, ο διαιτητής ο οποίος σφύριξε την νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League, το 1-0 μέσα στο Augsburg, την ώρα που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον Αρντά Τουράν, τον προπονητή της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, που τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει ένας διχασμός καθώς είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για να δει την Εθνική Τουρκία, όπου είχε κουβέντα με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ώστε να αναλάβει την Εθνική Τουρκία και έχει δημιουργηθεί μια μικρή ένταση. Ωστόσο είπε ο ίδιος ότι δεν θέλει να εγκαταλείψει την Σαχτάρ σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Οπότε μένει να δούμε. Τώρα λοιπόν έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο λεπτό και το έχουμε ξεπεράσει. Με την μπάλα να βρίσκεται στον Πρινιόλι. Πρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά. Θέλει να δει από τα δεξιά τον Ρώτα, ο οποίος έχει ανέβει. Ρώτα θα δώσει την μπάλα πίσω εκεί όπου βρίσκεται ο Μαρίν. Μαρίν κάνει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει και πηγαίνει προς τον Ζήνα. Στον Ζήνα μπορεί να δω καλά. Ναι, και είναι ο Κοϊτάκης από την περιοχή. Δίνει στον Πίγιο, ο οποίος που έχει και αυτός να ανέβει. Κάνει μια θρύτη πάσα. Και έχουμε κόρνερ. Όχι, τώρα έχουμε κόρνερ. Τώρα έχουμε κόρνερ και πραγματικά αν κάποιος ανοίξει την τηλεόρασή του να δει τι γίνεται από τους φίλους του Δικεφάλου, πραγματικά είναι επικό. Έχουν δημιουργήσει πραγματικά όχι απλά ένα πολύ όμορφο κορεό στην αρχή της αναμέτρησης, αλλά έχουν κάνει λίγο το γήπεδο σαν μια πολύ μικρή Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, Βασίλη, αυτή την τηλεόραση. Τώρα έχουμε το κόρνερ για τον Ρασβάν Λαμαρίνα, για τον Μάγερ από τα αριστερά. Σέντρα και φαγιά, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση, αν είναι δυνατόν. Έπειτα από το αριστερό δοκάρι, από το αριστερό κόρνερ του Λεύρο Μάγερ. Ο Μουκουντή είχε την κεφαγιά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και η ΑΕΚ ξεκινάει πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά ξεκινάει ο Δικέφαλος. Βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Κατάφερε να κερδίσει στην μονομαχία των Μάρλον Γκόμες. Ωστόσο η κεφαγιά του Μουκουντή κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Ρίτζνικ. Πραγματικά μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω πραγματικά αυτό το οποίο παρακολουθούμε και αυτή την αρχή την οποία έχει. Και τώρα πάει να φύγει γρήγορα στην επίθεση με τον Πέντρο Ενρίκε και η Σαχτάρ τον έτσι από τα αριστερά. Ο Πέντρο Ενρίκε έχει αριστερά τον Εβέρτον. Θα δώσει τον Εβέρτον. Έχει απέναντι τον Ρώτα. Ο Ρώτα πάει να κόψει και κόβει ο Ρώτα. Και θα κερδίσει και το πλάγι ο Ρώτα από τον Εβέρτον. Προσπάθησε να ξαναπάρει την μπάλα. Δεν κατάφερε όμως. Και έτσι έχουμε την. Και έτσι έχουμε το πλάγιο από την. Το οποίο εκτελείται η μία κεφαλή μετά την άλλη και πάει πάλι καταλήγει προς τον Γιώβιτς. Όχι, καθώς θα προλάβει ο Μπόνταρ. Και τώρα έχουμε τον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε δίνει πίσω στον Ρίζνικ. Ρίζνικ θέλει να κάνει να οργανώσει επίθεση από τα δεξιά. Η Σαχτάρ Ντονιέτσκ θα την κάνει όμως ξανά από τα αριστερά και θα δώσει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο αρχηγός θα δώσει ξανά στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε παίρνει την μπάλα μόνος του. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Μάγερ. Πάει προς το κέντρο, θα δώσει από τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Τόμπιας. Τόμπιας κρατάει. Ο Τόμπιας έχει απέναντί του τον Κοϊτά. Την ώρα που έχουμε ξανά πάσα στα στόπερ. Πηγαίνει πίσω. Εκεί πέρα όμως βρίσκεται ο Μάρλον Λόπεζ, ο οποίος, Μάρλον Γκόμες, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Και θα δώσει τον Εβέρτον. Εβέρτον πάει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Και προλαβαίνει την μπάλα. Ωστόσο προλαβαίνει ο Ρώτα. Προλαβαίνει την μπάλα, την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, ο Ρώτα θα δώσει την πάσα από τα αριστερά του εκεί που βρίσκεται. Ο Μουκουντή για να απομακρύνει αυτός και να έχουμε πλάγιο για την Σαχτάρ. Και πάμε να δούμε τώρα. Κόβει ο Μάγερ και πλάγιο, νέο πλάγιο για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Νέο πλάγιο για την πρωταθλήτρια Ουκρανίας. Πέμπτο λεπτό, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, ΑΕΚ 0-0. Μία ΑΕΚ που έχει μια πολύ περίεργη προϊστορία με τις ουκρανικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο ουκρανικές ομάδες, την Δυναμό Κιέβου και την Ζόρια Λουχάνσκ, Την σεζόν 2017-18 η ΑΕΚ με δύο ισοπαλίες, 1-1 στο ΆΚΑ και 0-0 στο Κίεβο, έμεινε εκτός συνέχεια στο Europa League από την φάση των 32 και τώρα πάει να φύγει μπροστά η Σαχτάρ. Γίνεται μια σέντρα, δεν προλαβαίνει ο Χριτσένκο, ο Χερέτκο, συγγνώμη, δεν προλαβαίνει. Έπειτα από πολύ ωραίο passing game από τους Ουκρανούς, θα μαζέψει την μπάλα στην αγκαλιά του ο Μπρινιόλι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αντικαταστήσει επάξια τον Θωμαστρακώσα, τον τραυματία Θωμαστρακώσα, ο οποίος δεν βρίσκεται σήμερα στην Αγγλία και ούτε στο επόμενο παιχνίδι θα βρίσκεται. Την ώρα που έχουμε ένα χτύπημα, αν μπορώ να δω καλά, είχε χτυπήσει στη μύτη ο Βιτάλης, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι σοβαρό, του είχε ανοίξει η μύτη, του είχε ανοίξει η μύτη και να δούμε λίγο πώς έγινε. Ναι, το χτύπημα έγινε από την σύγκρουση την οποία είχε με τον Μάρλον Γκόμες, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και συνεχίζει κανονικά ο Βιτάλης. Την ώρα που γίνεται μια πάσα από τον Ματβιένκο σε ένα χώρο που εκεί βρίσκεται μόνο μου κουντί και εδώ στον Μπρινιόλι, που θα κάνει μια βαθιά παγιά για να απομακρύνει, εκεί είναι ο Μάγερ, μια γεφαγή μετά την άλλη, πηγαίνει από τα αριστερά και όπου είναι ο Ματβιένκο και ο Ματβιένκο θα δώσει πίσω στον Ρίτζνικ. Ρίτζνικ, ο οποίος κρατήσει την μπάλα και θα βγει από την εστία του για να ψάξει πάσα και θα την δει από τα δεξιά και που βρίσκεται ο Μποντάρ. Μποντάρ έχει από τα δεξιά του τον Τόμπιας. Η λογική λέει ότι θα δώσει από τα δεξιά για να ξεκινήσει επίθεση από εκεί και πράγματι. Ωστόσο, ο Τόμπιας έχει μπροστά τον Κοϊτά και δεν θα διστάσει και θα δώσει από πίσω. Οι παίκτες της Σαχτάρ Ντονιέτσκ βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου. Την ώρα που έχουμε από τα αριστερά τώρα την κατοχή. Ματβιένκο τώρα στον Μποντάρ. Μποντάρ στον Τόμπιας από τα δεξιά. Η Σαχτάρ θέλει να φύγει. Και έχουμε τον Άλισον με τον Πίγιο. Ωστόσο θα δώσει πίσω τον Τόμπιας. Τόμπιας στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ έχει περάσει το κέντρο. Όλοι οι παίκτες Σαχτάρ έχουν περάσει τη γραμμή της σέντρας. Τόμπιας θέλει να στείλει την μπάλα από την δεξιά στην αριστερή πλευρά. Και η πάσα ήταν πάρα πολύ δυνατή και δεν θα προλάβει ο Πέντρο Ενρίκε. Κάτι το οποίο δίνει πλάγιο στην Ένωση από τα δεξιά. Η Ένωση η οποία έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης. Και όπως λέγαμε για την προϊστορία με τις ουκρανικές ομάδες, αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες, 1-1 στο ΆΚΑ και 0-0 στο Κίεβο με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μασούτη το 2018, ενώ τρία χρόνια αργότερα αντιμετώπισε στους ομίλους του Europa League την Ζόρια Λουχάνσκ, ομάδα που αγωνίστηκε μετέπειτα ο Όλεγ Νταντσένκο, ο οποίος έχει περάσει και από την Ένωση τη σεζόν 2020. 21, ένας Όλεγ Νταντσένκο, ο οποίος είχε πάθει και δύο ανακοπές καρδιάς, είχε πάθει δύο εμφράγματα βασικά, να το πω πιο σωστά, και αντιμετώπισε διάφορα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ενώ όσον αφορά τη Ζόρια Λουχάνσκ, η ΑΕΚ επικράτησε 4-1 μέσα στην Ουκρανία, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει στο ΆΚΑ, καθώς ιτήθηκε 3-0, Αυτές ήταν οι μόνες δύο φορές που η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει ομάδα από την Ουκρανία. Αυτή είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων. Δεν έχουν αγωνιστεί οι δύο ομάδες εναντίον. Η Σαχτάρ που πέρσι την ώρα που γίνεται πολύ ωραία τρίπλα από τον Άλισον, ο τελειτουργική ενέργεια σουτάρει και ο Μπρινιόλι κάνει την πρώτη επέμβαση στην αναμέτρηση. Όπως λέγαμε, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ, η οποία έκανε την πρώτη ευκαιρία με τον Άλισον που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίγιου, έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, σουτάρει ο Μπρινιόλι, όμως είναι σε ετοιμότητα και αποκρού και έχουμε κόρνερ για την Σαχτάρ, το οποίο εκτελείται χαμηλά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πέντρο Ενρίκε. Νεβέρτον κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, εκεί όμως είναι ο Λούκα Γιώβης που σε ρόλο στόπερ βάζει το κεφάλι και απομακρύνει. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε θα δώσει από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον κρατάει. Θα δώσει την μπάλα στον Χερέντκο. Ο Χερέντκο θα δώσει πίσω στον Ματβιένκο. Και ο Μποντάρ θα στείλει την μπάλα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Πεντρίνιο. Πεντρίνιο στον Τόμπιας. Τόμπιας ο οποίος έχει ανέβει. Τόμπιας, Πεντρίνιο, Άλισον. Η τριάδα από την Βραζιλία την ώρα που κάνει το κόψιμο Βιτάλης φάουλ στο 10ο λεπτό για την Σακτάρ. Όπως λέγαμε, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως και λόγω της φάσης δεν το συμπληρώσαμε, ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ δεν αργεί να ξαναπαίξει με ελληνική ομάδα, καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε αντιμετωπίσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου και τα δύο μάτς ήσαν ισόπαλα, 0-0 στην Πολωνία στο δεύτερο παιχνίδι και 0-0 στο ΟΑΚΑ στην πρώτη αναμέτρηση. Εκτελείται το φάουλ, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ζήνη, γίνεται ένα σούτ και out. Να το δεύτερο σούτ της Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Νεβέρτον, με τον Βραζιάνο αριστερό εξτρέμο, ο οποίος έκανε το σούτ, η μπάλα όμως κατέληξε out, ψηλά, δεν απειλήσε, ιδιαίτερα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Την ώρα που λέγαμε ότι στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στο Europa League πέρυσι, στον τέλειο προγραμματικό γύρο, 0-0 στο ΑΚΑ, 0-0 στην Πολωνία, στο δεύτερο έδαφος όπου έγινε ο εν λόγω αγώνας. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Την ώρα που έχουμε τον Πεντρίνιο από τα δεξιά να δίνει στον Τόμπιας. Τόμπιας, και έχουμε γενικά τους παίκτες της Σακτάρ να κάνουν πολλές εναλλαγές passing game. Και παίζουν πάρα πολύ με την κατοχή της μπάλας οι Ουκρανοί. Και τώρα έχουμε από τα αριστερά η Σαχτάρ με τον Πέντρο Ενρίκε να κατεβαίνει προς το κέντρο και να κάνει μια βαθιά μπαγιά με σκοπό να βρει τον Άλισον. Εκεί όμως η μπάλα δεν πήρε τα απαραίτητα φαλτά για να φτάσει στην δεξιά πλευρά και πήγε απευθείας στην εστία εκεί όπου βρισκόταν ο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Μουκουντή. Βιτάλης στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος κάνει ένα κοντρόλ, θα στείλει την μπάλα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος με το κεφάλι πάει να δώσει προς τον Κοϊτά. Κοϊτά με διπλή μονομαχία δεν καταφέρει να κρατήσει, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Τόμπιας θα δώσει πίσω στον Ματβιένκο. Ματβιένκο που κάνει πολύ ωραία μπαγιά. Ωστόσο έχει προλάβει τον Ελίας ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Και θα πάρει την μπάλα ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, να πούμε τον Νίκο, μια σε διακόψω πρώτο γκολ για την βραδιά του Πετυχαίνια στον Βίλα με τη Φενέρμπαχτσε. 1-0, συνεχίζεις.
1: Ωραία. Γενικά η Σαχτάρ παίζει πάρα πολύ με σέντρα. Πάρα πολύ με σέντρα παίζει η Σαχτάρ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε πώς θα συνεχίσει. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Μαρίν. Μαρίν τριγωνάκι με Βιτάλης και Μάγερ. Τώρα είναι ο Βιτάλης όμως. Βιτάλης στο Μουκουντή. Μουκουντή από τα δεξιά στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει απέναντι τον Ενρίκε και κάνει πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Μαρίν. Μαρίν περνάει πάρα πολύ ωραία και κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Περνάει από όλους. Σιρτή, shoot to Jovic, out! Έπειτα από κόντρα στην πάσα του Μαρίν που έκανε πραγματικά μια μαγική τρίμπλα. Κράτησε την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η κόντρα ήταν πάνω στο Ζήνη, καθώς δεν κατάφερε να τελειώσει έπειτα από την μονομαχία που είχε με τον αμυντικό. Ωστόσο ο Γιώβιτς κάνει ένα σουτ, το δεύτερο σουτ της ΑΕΚ στην αναμέτρηση. Στο 14ο λεπτό, ένα δυνατό τεταρτό και από τις δύο ομάδες με το σκόρ να βρίσκεται στο 0-0. Και πάμε να δούμε τώρα μπορεί να κάνει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Τόμπιας από τα δεξιά. Να δίνει στον Πεντρίνιο. Πεντρίνιο περνάει τον Μαρίν, περνάει και τον Ζήνη, δεν μπορεί να περάσει όμως το Βιτάλης. Βιτάλης στο Γιώβιτς που έχει πάει στο κέντρο. Γιώβιτς χάνει την μπάλα, Βιτάλης και είναι ο Πίγιος. Πίγιος δίνει την μπάλα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει πέναντί του τον Τόμπιας. Κοϊτά πάει να κάνει την πάσα, οι κόντρες. Μαρίν αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος στο Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κατέβει από τα αριστερά. Ένα από τα πολυεργαλεία της ΑΕΚ, ο Μάγερ. Ο οποίος θυμίζουμε ότι αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ μέχρι φέτος. Μπάλα στο Βιτάλης. Βιτάλης από τα αριστερά δίνει στον Πίγιο. Ο Πίγιος κάνει κοντρόλ και ο Τόμπιας θα στείλει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που συμπληρώνουμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ στο 0-0. Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά. Έχει περάσει το κέντρο. Η ΑΕΚ τώρα ξαναεπιστρέφει όμως πίσω στον Μουκουντή που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Με την κατοχή της μπάλας για την Σαχτάρ Ντονέτσκ να είναι 53% και τώρα να έχει πάει και στο 47% για την ΑΕΚ. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Κοϊτά. Πάνω στον, αν μπορείς να το καλά, στον Τόμπιας. Και από ό,τι βλέπω το replay ήταν στον Τόμπιας. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι δεν υπήρχε φάουλ. Πάμε να δούμε τώρα, καθώς κρελές και γρήγορα, έχουμε τον Τόμπιας, ο οποίος θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ματβιένκο. Ματβιένκο κρατάει, έχει απέναντι του, έχει μπροστά του τον Λουκαγιόβιτς. Δεν θα διστάσει όμως να κάνει κάποια τρίπλα ή κάτι παραπάνω. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ρίζνικ. Ρίζνικ στον Μπόνταρ. Μπόνταρ δίνει την μπάλα στον Ελίας. Ο Ελίας ο οποίος έχει κατέβει και θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον έχει απέναντι τον Πίγιο. Πάει να περάσει πολύ ωραία την μπάσα, κόβεται όμως από το Ρέλβας και ο Βιτάλης θα πάρει την μπάλα, τη διώξει μπροστά και που είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά πάει να φύγει, κόβεται όμως κανονικά και τώρα μπάλα ξανά για την Σαχτάρ Ντονέτσκ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μποντάρ είναι αυτός ο οποίος έκοψε τον Κοϊτά. Και τώρα με τον Ζήνη. Ζήνη δεν προλάβε τον Μποντάρ. Ο Μποντάρ έδωσε από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται ο Χερέντκο και δίνει την μπάλα στον Ματβιένκο από τα αριστερά. Ρίτζνικ και τώρα ξανά τα δεξιά. Και τώρα Σαχτάρ παίζει προς τον άξονα, εκεί όπου βρίσκεται ο Χερέντκο. Ο Χερέντκο δίνει στον Άλισον. Άλισον τώρα έχει απέναντι τον Πίγιο. Τον περνάει τον Πίγιο, πάει από τα αριστερά. Δίνει προς τον Τόμπιας. Τόμπιας ο οποίος έχει ανέβει. Τόμπιας πατάει και αυτός προς το κέντρο. Δίνει στον Χερέντκο. Ο Χερέντκο θα δώσει πίσω. Και τώρα έχουμε τον Μάρλον Γκόμες, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο για την Σαχτάρ Ντονέτσκ. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μάγερ για την ΑΕΚ. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα η Σαχτάρ.
0: Πριν δούμε το φάουλ, Νίκο, να σου πω: η Παρί κάνει πάρτι προς το παρόν. Manchester City Παρί 0-2 στο 15ο λεπτό. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Την ώρα που οι παίκτες της Σαχτάρ ετοιμάζονται για το φάουλ, το οποίο βλέπω Μαρλόν Γκόμες και αν μπορείς να δω καλά και τον Πεντρίνιο. Να δούμε στο 19ο λεπτό είναι ο Πεντρίνιο και ο Νεβέρτον. Ένας από τους δύο θα το εκτελέσει. Σφυρίζει ο Καβάνα, εκτελεί. Κοντράρι, κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο Νεβέρτον από την κόντρα που έβαλε ο Φελίπε Ρέλβας. Ενώ έχουμε συμπληρώσει, είμαστε κοντά στη συμπλήρωση των 19 λεπτών στην αναμέτρηση. Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ στο 0-0 με πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες. Άσετα να αγώνας γίνεται σε ουδέτερη έδρα. Πέντρο Ενρίκε. Ο Χερέντκο. Ο Χερέντκο δίνει από τα δεξιά στον Άλισον. Άλισον δίνει στον Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες στον Άλισον. Άλισον κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Μπρινιόλι βγαίνει και παίρνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Δίνει από τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια μπαγιά προς τον Κοϊτά. Κοϊτά θα κοντρολάρει και κερδίζει και το πλάγιο. Και κερδίζει και πλάγιο κιόλας. Καθώς η μπάλα βρήκε στον Κοϊτά, αλλά το σπρόξιμο το οποίο έκανε έδωσε φάουλ στην ΑΕΚ ο Τόμπιας, οπότε δεν υπάρχει κανένα πλάγιο, είναι φάουλ για την ΑΕΚ το οποίο έγινε γρήγορα. Και θέλουν να δώσουν, και θέλουν να πάνε την μπάλα από τα δεξιά οι παίκτες της Ένωσης, ωστόσο τώρα την έχει ο Μαρίν και θα τη στείλει από τα αριστερά εκεί όπου είναι ο Ρέλβας και τώρα ξανά Μαρίν. Μαρίν δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι να δούμε, θα δώσει από τα αριστερά στον Ρέλβας. Ρέλβας όπου θα κάνει μια προσπίση και θα τη δώσει ξανά Δεν θα τη δώσω όμως στον Πρινιόλ, δεν δώσω στο Μουκουντή από τα δεξιά. Μουκουντή στο Ρότα. Ρότα στο Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει μαζέψει τους παίκτες Σακτάρ, τον κόβουνε και τώρα η Σακτάρ πάει να φύγει στην επίθεση. Πήγε να τον σταματήσει ο Μάριν. Βιτάλη είναι εκεί. Δεν μπορούν να τους σταματήσουν τους παίκτες Σακτάρ όμως. Πεντρίνιο πάει να ελευθερωθεί. Πέντρο Ενρίκε. Τώρα έχουμε τον Γκόμες. Η πάσα του ζήνει λάθος. Και τώρα φεύγει ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε τώρα. Κάνε ένα σουτ. Κοντράρει μπάλα στο σώμα του Ρότα. Πλάγιο για την Σαχτάρ.
0: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 στο 21ο λεπτό.
1: Από αριστερά τώρα Ματβιένκο. Ματβιένκο δίνει στον Μποντάρ. Μποντάρ κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου βρίσκεται ο Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες κρατάει, βγάζει μπροστά, κόβονται όμως οι παίκτες Σακτάρ από τον Μουκουντή. Ρότα, βαθιά μπαγιά στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Ρασβάν Μαρίν. Ποιος κρατάει. Θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά στον Ρότα. Λάζαρος Ρότα. Θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Μαρίν. Μαρίν στο κέντρο. Πάσα κόβεται και τώρα πάνε να φύγουν στην επίθεση οι παίκτες της Σακτάρ, δεν θα καταφέρουν όμως. Καθώς εκεί που πήγε να πάρει την πάσα ο Ηλίας υπάρχει ένας Βιτάλης και κόβει και δίνει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας και τώρα η μπάλα τα αριστερά τον πήγε, ο πήγε στο Βιτάλης. Βιτάλης τώρα στο Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Τώρα δίνει στο Ρέλβας από τα αριστερά. Από τη σέντρα τώρα η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά και που είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά έχει από πίσω το Βιτάλης και από μπροστά του έχει τον πήγιο. Βιτάλης, τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή έχει από τα δεξιά το Ρότα, σε αυτό θα δώσει. Ρότα πάει να φύγει, κρατάει την μπάλα, πάει να περάσει, κόβεται όμως από τον Νέβερτον και έχουμε πλάγιο που κερδίζει η ΑΕΚ. Από κόντρα της μπάλας πάνω στον Πέντρο Ενρίκε. Και τώρα έχουμε το Ρότα, Ρότα από τα δεξιά. Κάνει ένα πλάγιο βαθιά. Βιτάλης κάνει ένα σούτ από μακριά. Μπαλ out. Έδιωξε με το κεφάλι ο Πεντρίνιο, ο οποίος κατέβηκε. Ο Βιτάλης πήρε ένα σούτ. Ωστόσο, ενώ ήταν πολύ καλή σκέψη, η μπάλα δεν κατέληξε κάπου προς την εστία. Κατέληξε στην κερκίδα εκεί που κάθονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά, από τον Μπόνταρ προς τον Πέντρο Ενρίκε. Σακτάρ Ντονιέτσκ τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Η πρώην ομάδα του Αλεξάντερ Ζούπκοφ, ο οποίος έχει περάσει από την Σακτάρ Ντονιέτσκ, έχει αγωνιστεί κιόλας και στο Champions League ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος ακουγότανε ότι είχε και πιθανότητες ακόμα και να ξεκινήσει την αναμέτρηση, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον επέλεξε. Ρίτνικ έχει βγει από την εστία του και θα δώσει από τα δεξιά στον Μπόνταρ. Μπόνταρ έχει απέναντι τον Ζήνη. Θα δώσει από τα δεξιά στον Τόμπιας. Τόμπιας πάνε για το τριγωνάκι. Όχι. Πάει για το 1-2 και έχουμε offside. Δεν υπάρχει κανένα 1-2 ούτε φάουλ της Σαχτάρ στη φάση με έπειτα από την πτώση του Τόμπιας. Καθώς υπάρχει offside του που βρισκότανε. Ο Πεντρίνιο την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται από τους φίλους της ΑΕΚ και από ό,τι βλέπω το replay πράγματι υπάρχει offside. Υπάρχει offside από τον Ελίας με τον Αρντάν Τουράν, με τον Αρντάν Τουράν να μην δείχνει ικανοποιημένος από την εν λόγω φάση και τώρα η μπάλα ξανά σε πόδια παιχνών της ΑΕΚ με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας τώρα. Βιτάλης δίνει από τα αριστερά στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Πίγιο, Πίγιος στο Βιτάλης, Βιτάλης πάει για μια βαθιά μπαγιά προς τον Γιώβιτς, η κόντρα πάνω στον Μέρλον Γκόμες και κάνει μια για ο Μαρί για να βάλει πίσω στον Μουκουντή εκεί όπου Μουκουντή είναι πολύ κοντά στην σέντρα. Ρέλβας από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κρατάει, Βιτάλης τώρα από τα αριστερά. Από τα αριστερά του Ρότα, από τη δεξιά πλευρά μας του γηπέδου. Ρότα, Βιτάλης Μαρίν, Βιτάλης, Τριγωνάκη με τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρέλβας θα στείλει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μπακαρί Κοϊτά. Κοϊτά στον πήγιο.
0: Ισοφαρίζει η Ρεάλ με τον Εμπαπέ, Ρώμα Ρεάλ 1-1. Τα παιχνίδια είναι Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 1-0. Μάτσε Σίτι Παρί 0-2. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Μου κουντεί τώρα στο Βιτάλης. Βιτάλης δίνει μπροστά στο Μαρίν. Μαρίν θα δώσει στον Κοϊτά. Τώρα Βιτάλης πάλι. Βιτάλης, Μαρίν, Μάγερ, Μαρίν. Πολλές πάσες, πολύ passing game ανάμεσα στους κεντρικούς της Ένωσης. Και έχουμε τώρα το Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει τον Βιτάλης. Βιτάλης θέλει την μπάλα αριστερά και μπορείς και το Πήγιος. Πήγιος δίνει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας προχωράει στο ημικύκλο της Σέντρας, θα δώσει από τα δεξιά και μπορείς και το Μουκουντή. Μουκουντή θέλει να βρει τον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος θα πάρει. Και θα δώσει το Γιώβιτς. Γιώβιτς δεν προλαβαίνει. Μπάλα στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε που κάνει την οπτική ενέργεια. Θα κοπεί όμως από τον Μάγερ. Και έχουμε τον Λούκα Γιώβιτς. Λούκα Γιώβιτς πάει να δώσει από τα αριστερά του τον Κοϊτά. Κόβεται όμως η μπάγια του Γιώβιτς προς τον Κοϊτά με τον Τόμπιας. Ο Τόμπιας θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπόνταρ. Μπόνταρ στον Ρίτζνικ. Ρίτζνικ στον Πέντρο Ενρίκε από τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Τόμπιας. Πάει ο Κοϊτάκι και αυτός από τα αριστερά για να μπορέσει για να προσπαθήσει μπάς και καταφέρει να κόψει, να κλέψει την μπάλα από τους Ουκρανούς. Αυτό δεν μπορείς να κόψεις την μπάλα εύκολα από αυτή την ομάδα. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας και πέρσι μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Conference League εκεί όπου αποκλείστηκε από την Crystal Palace. Την ώρα που έχουμε τον Μποντάρ στον Οχερέντκο και κόβεται κανονικά από τον Κοϊτά. Τώρα ο Τόμπιας και ο Κοϊτάπ κάνει πολύ δίπλα και τους αποφεύγει.
0: Goal!
1: Και έχουμε τον Πίγιο. Ο Πίγιος ξεπερνάει. Ο Πίγιος. Με τον Λόβρο Μάγερ.
0: Μη μου πάθεις τίποτα Νικολάκη, μη φωνάζεις πολύ γιατί Νικόλα, μη φωνάζεις πολύ γιατί μ' ακούς Νίκο? Μη φωνάζεις τόσο πολύ γιατί μπουκώνει το μικρόφωνο και δεν ακούγεσαι. Χάρηκες, χαρήκαμε όλοι, αλλά πιο για να ακούγεται το μικρόφωνο σου, τίποτα άλλο. Εντάξει. Για να σε κάνουμε και σποτ. Για να σε κάνουμε και σποτ. Φοβερή ενέργεια του Πίλιου.
1: Πολύ φοβερή ενέργεια του Πίλιου, αλλά όλα τα λεφτά είναι ο Κοϊτά.
0: Και ο Κοϊτά.
1: Ο οποίος κλέβει την μπάλα από τον Άλισον, κάνει την αδρομική ενέργεια, δίνει στον Πίλιο. Ο Πίλιος ο οποίος ντριμπλάρει τον Μπόνταρ. Και εν τέλει θα δώσει την assist στον Μάγερ, ο οποίος Μάγερ έχει δώσει ένα σωρό assist για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Ήρθε η ώρα να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του δικεφάλου. Και πραγματικά τι γκολ και σε τι μάτς πρέπει να μπει. Ακούστε το Σακτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ 0-1 στο 28 λεπτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να την περιγράψω αυτή τη φάση, Βασίλη. Είναι πραγματικά έργο Μάρκο Νίκολιτς αυτή η φάση με τον Κοϊτά, έναν που είναι στην αριστερή πλευρά, στο αριστερό εξτρέμ, να πηγαίνει πίσω στην άμυνα, να κόβει και ο αριστερός μπακ να συμπεριφέρεται σαν αριστερός εξτρέμ για να δώσει την ασίστ στον πρώτο ασίστερ της ΑΕΚ, το Λόβρο Μάγερ. Πραγματικά δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, αλήθεια, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Οπότε είναι ίσως αυτό που έπρεπε να γίνει

0: Πόλους όμως. Περνάει ο Πόλους εκεί όπου βρίσκεται ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε στον Ματβιένκο. Ματβιένκο δίνει στον Οχερέντκο. Ο Χερέντκο δίνει στον Μάρλον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες ο οποίος παίρνει την μπάλα από το κέντρο και προχωράει. Δίνει την μπάλα από τα δεξιά στον Πεντρίνιο. Ο Πεντρίνιο πάει να φύγει σαν κάρτα επίθεση και φεύγει πολύ ωραία. Και γίνεται η τρίμπλα. Και έχουμε κανονικό κόψιμο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι μέχρι στιγμή. Οι Ουκρανοί διαμαρτύρονται έπειτα από το κόψιμο του Ρέλβα.
1: Να δούμε το replay. Ναι, από ό,τι φαίνεται ο βαρίστας τον δεν τον φώναξε, το είδε. Είναι φοβερό. Όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Και νομίζω δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι τον έχει αφήσει ο βαρίστας.
0: Θα το δω και εγώ το replay και θα σου πω. Και να δούμε.
1: Ναι, έχει απλώσει ο Ρέλβας και πέφτει πάνω του.
0: Δεν φαίνεται, όντως, πράγματι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και φαίνεται κιόλας η πρόθεση δεν είναι να πάει για την μπάλα.
1: Ναι, ναι, έχει φύγει ο Ρέλβας στα πόδια του και πέφτει. Α, το βλέπει, για να το τσεκάρει. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Ναι, να δούμε, τι.
1: Να δούμε τι θα δώσω.
0: Αν
1: γιατί...
0: και βλέπω...
1: Εντάξει, είναι ένα μαρκάρισμα. Θα δούμε, δύσκολη φάση.
0: Να δούμε, είναι δύσκολη φάση. Και να δούμε,
1: πάει στο VAR, πάει στο VAR.
0: Και...
1: Μάλλον θα πάει στο VAR, ναι. Να δούμε, θα δούμε. Πάμε, συνεχίζει Νικόλα.
0: Δεν φαίνονται καλά τα πράγματα, δεν ξέρω πραγματικά. Πηγαίνει στο VAR να το δει. Πηγαίνει στο VAR να το δει ο Καβάνα. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Άγγλος διαιτητής. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Αρντα Τουράν φωνάζει τους παίκτες να δώσει οδηγίες και ουσιαστικά τσεκάρει τη φάση καθώς από ό,τι βλέπω η μπάλα κουμπά.
1: Για το χέρι, για το χέρι μάλλον θα κοιτάει.
0: Για το χέρι και για το χέρι αλλά.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Δηλαδή και να το δώσει, να του πει κανείς τίποτα. Ναι, ναι, ναι.
0: Όντως. Και να το δώσει, όντως να του πει κανείς τίποτα.
1: Και κοιτάει και για το χέρι. Το χέρι όμως είναι χέρι στήριξης που λένε τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Σαν κάτι τέτοιο. Ναι, σαν χέρι στήριξης φαίνεται.
1: Εντάξει, μια δράση δύσκολη και να το δώσει δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Ναι, δεν μπορεί να πει ότι. Να δούμε τι θα κάνει. Γιατί τη. Το δίνει μάλλον.
0: Να δούμε.
1: Δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι. Πέναλτι, πέναλτι.
0: Και το δίνει. Το δίνει και. Τώρα όντως κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Είναι όντως μια δύσκολη φάση. Και η Σακτάρ έχει την ευκαιρία να απαντήσει άμεσα στο 33ο λεπτό. Να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Έχουν πάει και πάνω και οι παίκτες της ΑΕΚ πάνω στον
1: και από ό,τι έδειξε ο γιατητής στον Ρότα και στον Ρέλβας που του μίλησαν το ότι δείχνει χέρι. Ότι δείχνει ότι το δίνει γιατί μπάλα χτυπάει στο χέρι του.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έδωσε. Πήγε μπάλα στο χέρι του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χέρι στήριξη. Τέλος πάντων, το πέναλτι το έδωσε. Μακάρι να το πιάσει ο Μπρινιόλι. Ναι. Συνεχίζουμε. Πάμε, Νικόλα.
0: Μακάρι, πραγματικά. Εντάξει. Βέβαια, αυτές τις στιγμές είναι πολύ 50-50. Είναι πολύ 50-50. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Ιταλός να το φυλακάσει. Πεντρίνιο. Πεντρίνιο είναι έτοιμος να εκτελέσει για τη Σακτάρ. Και έχει απέναντί του τον Μπρινιόλι. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Ιταλός. Στο δεύτερο του παιχνίδι στην καριέρα του στο Champions League ο Άλμπερτο Μπρινιόλι και ο Πεντρίνιο ετοιμάζεται να εκτελέσει 1-1. Από τη δεξιά πλευρά πέφτει ο Μπρινιόλι, από τα αριστερά ο Πεντρίνιο και κάνει το 1-1. Η Σακτάρ ισοφαρίζει 6 λεπτά μετά τον γκολ του Λόβρο Μάγερ και έχουμε το 1-1 σε μια φάση που θα συζητηθεί γιατί είναι όντως πραγματικά δύσκολη φάση και είναι μία από αυτή η φάση θα είναι και θα παίζει και πολύ στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Και έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 για τη Σακτάρ με τον Πεντρίνιο να σκοράρει. Η ΑΕΚ η οποία δέχεται το πρώτο της γκολ στο φετινό Champions League. Καθώς θυμίζουμε είχε επικρατήσει 1-0 της ΛΑΣΚ στην Αγία Σοφιά και να δούμε πώς θα απαντήσει η ΑΕΚ. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα, όπως είπα και στον γκολ του Μάγερ, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πίγιος. Το κερδίζει από τον Τόμπια.

0: το φάουλ από τα αριστερά με την Σαχτάρ Ντονέτσκ του Αρντά Τουράν να ισοφαρίζει. Όποιοι θυμούνται τον υπάρχει ο Αρντά Τουράν, ο οποίος πριν κάτι χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελώνα, έπειτα από 4 χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτη, τη σεζόν 2011, από την τετραετία 2011-2015. Έπειτα από το 2015 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελώνα, όπου έκατσε 5 χρόνια, εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, να δούμε τι μπορεί να γίνει, κόντρες, μπάλα πάνω στον Άλισον, Άλισον διώχνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, Μπρινιόλι ο οποίος θα πάρει την μπάλα στην περιοχή του και θα τη δώσει στον Πίγιο. Πίγιος θα τη δώσει τώρα στον Βιτάλης, στο Μαρίν είναι. Μαρίν στο Μουκουντή από τα δεξιά, Μουκουντή στο Μπρινιόλι, Μπρινιόλι στον Ρέλβας, Ρέλβας στον Μπρινιόλι, Μπρινιόλι ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του και δίνει από τα αριστερά, Ρέλβας, Ρέλβας στον Πίγιο, Πίγιος ο οποίος περνάει έναν, δύο, κόβεται, η μπάλα όμως θα είναι σε πόδια, σε πόδια του Σάκη με τον Μαρίν. Μαρίν στο Ζήνη, Ζήνη από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα ο οποίος έχει περάσει το κέντρο, θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ στον Βιτάλης. Ρέλβας. Ρέλβας στο Μαρίν. Μαρίν στον Κοϊτά. Μπάλα παραμένει από τα αριστερά. Με τον Μαρίν. Μαρίν, Μάγερ και τώρα μπάλα ο Βιτάλης. Βιτάλης θα δώσει δεξιά. Εκεί όπου βρίσκεται ο Ζήνη. Ζήνη που κάνει την τρίπλα, περνάει πολύ ωραία. Βιτάλης πατάει περιοχή, Ρότα προλαβαίνει, όχι. Είναι out. Ο Ρότα πήγε να προλάβει, τσίμπησε την μπάλα, ωστόσο δεν κατάφερε να την κοντρολάρει. Μπάλα out στο 37ο λεπτό για τους πρωταθλητές Ουκρανίας, που έχουν προπονητή του Αρντά Τουράν, που όπως λέγαμε για τον Αρντά Τουράν, 4 χρόνια στο Ατλέτικο Μαδρίτης, από το 2011 μέχρι το 2015. Το 2015 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελώνα. Έναντι συνολικά 41 εκατομμυρίων ευρώ έβγαλαν από τα ταμεία τους οι Μπλαουγκράνα για να αποκτήσουν από την Ατλέτικο Μαδρίτη τον Τούρκο μεσοεπιθετικό και πάει να φύγει τώρα από τα αριστερά με τον Πέντρο. Γίνεται μια σέντρα σουτ και έχουμε το δοκάρι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, το οριζόντιο δοκάρι. Εκεί όπου ο Πέντρο Ενρίκε δεν φάνηκε να έχει πρόθεση και βλέπει τον Μπρινιόλι και έχει πρόθεση. Βλέπει τον Μπρινιόλι, έχει πρόθεση, κάνει το σούτ και θέλει την πάρει στο δοκάρι. Βιτάλης. Βιτάλης στο Μάγερ. Από τα δεξιά τώρα πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ΑΕΚ. Μάγερ. Μάγερ κρατάει. Κάνει την τρίμπλα. Τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα σιρτή πάσα. Περνάει στο Βιτάλης. Βιτάλης περιοχή. Ένα σούτ από τον Μαρίν. Η μπάλα καταλήγει out. Η μπάλα καταλήγει out από τον Μαρίν. Νέο σούτ από την ΑΕΚ και out. Και τώρα έχουμε ένα δοκάρι και για τις δύο ομάδες. Ένα δοκάρι της Σαχτάρ, ένα δοκάρι της ΑΕΚ. Πέντρο Ενρίκε που πέρασε εξαιρετικά τον Ρότα. Και μάλιστα και ο Μπρινιόλι αποκρούει και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει με τα ακροδάχτυλα. Οι Ουκρανοί φίλοι της Σαχτάρ δεν το πιστεύουν. Την ευκαιρία που χάσανε. Και τώρα έχουμε τον Άλισον. Άλισον. Τα δεξιά τώρα έχει φύγει και θα δώσει την μπάλα στον. Ο Χερέντκο στο Τόμπιας. Ο Χερέντκο στον Τόμπιας. Οι κόντρες, πάνε πάνε την μπάλα ο Μαρίν, Κοϊτά, Πίγιος, μια κόντρα μετά την άλλη και έχουμε τον Χερέντκο. Και έχουμε τώρα ξανά την μπάλα από τα αριστερά με τον Πέντρο Ενρίκε. Ενρίκε δίνει στον Νεβέρτον. Νεβέρτον έχει απέναντι το Ρότα. Νεβέρτον κρατάει. Ενρίκε στον Οχερέντκο. Οχερέντκο στον Εβέρτον. Πάει να φύγει ο Εβέρτον από τα αριστερά. Έχει το Ρότα μπροστά του. Δεν θα διστάσει. Θα δώσει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Ματβιένκο. Ματβιένκο στον Μποντάρ. Μποντάρ από το κέντρο του γηπέδου. Θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει μπροστά. Εκεί όπου είναι ο Πεντρίνιο. Ο Πεντρίνιο θα παίξει τη γονάκι με τον Ματβιένκο. Ματβιένκο στον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε, πολύ ωραία, η Σαχτάρ κάνει μια σέντρα, κόντρα, κόρνερ. Αν μπορώ να δω καλά, ναι, είναι κόρνερ. Από την κόντρα που έβαλε ο Λάζαρος Ρώτα. Κόρνερ για τη Σαχτάρ στο 40 λεπτό. Την ώρα που ανεβαίνει και ο αρχηγός, ο Ματζιένκο, για τους Ουκρανούς. Και πάει για την εκτέλεση των Εβέρτων, γίνεται η σέντρα. Δεν απειλεί κανέναν. Εκεί βρίσκεται σε ένα, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι. Θα πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του και θα στείλει την μπάλα βαθιά. Και όπου φαινόταν να πάει να βρει τον πιο επιτιθέμενο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Βιτάλης, ο οποίος είχε ανέβει. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον με τον Ρίτσνικ. Ρίτσνικ στον Μποντάρ. Μποντάρ δίνει στον Τόμπιας. Τόμπιας δίνει μπροστά στον Άλισον. Άλισον στον Τόμπιας. Τόμπιας δίνει πίσω. Μπάλα στο Ματβιένκο, ο αρχηγός της Ουκρανικής ομάδας. Για τους ανθρακορίχους κρατάει την μπάλα και συνεχίζει να διατηρεί την κατοχή της και εντός από τα δεξιά στον Μποντάρ. Μποντάρ δίνει στον Ελίας. Ελίας ο οποίος φεύγει και θα κερδίσει και φάουλ. Θα κερδίσει και φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον Μουκουντή και κίτρινη κάρτα προς τον Χάρολντ Μουκουντή, ο οποίος φαίνεται πραγματικά σαν να μην έχει καταλάβει τι έχει δώσει της. Και να δούμε, και να δούμε λίγο τη φάση ξανά. Ναι, δίνει το φάουλ ουσιαστικά για φράγμα. Ο Μουκουντή όμως ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει κάτι. Ισχυρίζεται ότι δεν τον ακούμπησε και αυτός πήγε πάνω του. Αλλά έχουμε νέο φάουλ για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Με τον Πεντρίνιο να το κάνει. Πεντρίνιο που ήταν εκτελεστής και του προηγούμενου φάουλ. Πεντρίνιο περνάει από όλους, η μπάλα απομακρύνεται από το Ζήνη. Πέντρο Ενρίκε, η μπάλα πάνω στο Μάγερ. Μάγερ θα δώσει το Ζήνη. Ζήνη, Γιώβιτς, Μάγερ, πήγε να παίξει τριγωνάκι, ωστόσο δεν υπήρχε κανένας μπροστά. Και, και η μπάλα πηγαίνει πίσω στους Ουκρανούς. Τώρα στον Τόμπιας, Τόμπιας ο οποίος έχει ανέβει και θα δώσει στον Άλισον. Άλισον στον Τόμπιας, Τόμπιας στον Άλισον. Άλισον τώρα δίνει στον Οχερέντκο. Οχερέντκο, πολύ από τη δεξιά πλευρά παίζει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και τώρα έχει ο Πεντρίνιο. Πεντρίνιο από το κέντρο του γηπέδου, από τα δεξιά. Τόμπιας. Τόμπιας στον Μποντάρ. Μποντάρ κρατάει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο τώρα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκείνο μόνο Ρώτα κοντράρει με το στήθος. Και θα παίξει την μπάλα δεξιά στο Μάγερ. Μάγερ στο Μαρίν. Μαρίν θα πάρει το φάουλ. Θα πάρει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Ελίας θα φάνηκε κάτι να του λέει. Μάγερ, Γιώβιτς. Γιώβιτς στον Βιτάλης. Βιτάλης στον Ρώτα. Ρώτα στο Μάγερ. Βιτάλης ξανά ο Μάγερ. Έχει πάει πιο μπροστά ο Ρώτα. Μάγερ θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει τρίγωνο με Μουκουντή και ο Μουκουντή θα συνεχίσει με νέο τρίγωνο με τον Ρέλβας. Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιος από τα αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει απάνω του τον Τόμπιας. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Από την παρέμβαση του Τόμπιας. Μία ΑΕΚ να πούμε ότι στην ιστορία της έχει τρεις νίκες όλες και όλες στο Champions League. Δύο τη σεζόν 2006-2007 και μία την φετινή σεζόν 20 χρόνια μετά από τις νίκες με Μίλαν και Λίλ. Ενώ αυτό που είπαμε ότι δεν έχει πάρει ποτέ διπλό στην ιστορία της, στην ΑΕΚ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει πάρει νίκη εκτός έδρας και σήμερα προσπαθήσει να επιδιώξει να σπάσει αυτή την κατάρα, να πει κάποιος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει καλά, σκόραρε πρώτη, ωστόσο δέχτηκε με πέναλτι την ισοφάριση για την Σαχτάρ, από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Πλάγιο που το κάνει ο Ρώτα, Ρώτα όπου φωνάζει συμπαίκτες στην άρση είναι κοντά, έρχεται κοντά ο Ζήνη, Ζήνη Ρώτα, Ζήνη, Ρώτα πολύ ωραία στο Μάγερ. Μάγερ κρατάει, κάνει την προσποίηση, δίνει την μπάλα πίσω, εκεί όπου είναι ο Μουκουντή, Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ κάνει την τρίμπλα, δίνει στο Μουκουντή, Μουκουντή τώρα. Μάριν, Βιτάλης, Πίγιος, Σπίγιος, δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά έχει απέναντι τον Ντόμπιας. Περνάει πολύ ωραίο Κοϊτά. Κοϊτά δίνει στον Πίγιο. Πίγιος όπως κρατάει. Κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά τους δίνει μεγάλη ευκαιρία. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Στο 45ο λεπτό. Δεν ξέρουμε αν αυτή ίσως είναι η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μάλλον θα υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της εξέτασης του πέναλτι. Και πραγματικά μεγάλη ευκαιρία από πλευρά ΑΕΚ και ειδικά από τον Ζήνη. Και έχουμε δύο λεπτά πράγματι, έχουμε δύο λεπτά καθυστερήσεις. Ρίτζνικ στον Ενρίκε. Κοντράρι, μπάλα πάνω στο Μάγερ, πλάγιο για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Ένας Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος διατηρεί την ψυχραιμία του, αλλά ταυτόχρονα δίνει και προβληματισμένος. Και μου τον Τομπίας. Τομπίας δίνει στον Ματβιένκο. Ματβιένκο αρχηγός, έχει απέναντι τον Γιώβιτς. Και θα δώσει εκεί όπου βρίσκεται ο Μάρλον Γκόμες. Γκόμες κρατάει. Τα αριστερά η μπάλα προς τα δεξιά για τον Άλισον. Άλισον με απέναντι τον Πίγιο. Συρτό γύρισμα, ο Ρέλβας απομακρύνει. Κοϊτά πήγε να κατεβάσει, έπεσε, δεν υπάρχει φάουλ όμως. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1. Με τον Ματβιένκο να έχει πάει από τα δεξιά και να δίνει την μπάλα στον... Ο Χερένκο στον Ενρίκε. Πεντρίνιο, κόβει καθαρά ο Κοϊτά. Και έχουμε τον Τόμπιας. Τόμπιας ο οποίος φεύγει στον Άλισον. Άλισον από τα αριστερά. Έχει το πέντε τον πήγιο Άλισον. Άλισον να βρει κενό χώρο. Βρίσκει ο Πέντρο Ενρίκε στον Εβέρτον. Νέβερτον. Πάει να κοπεί από τον Ρότα. Δεν τα καταφέρει. Η σέντρα από τον Ενρίκε. Η μπάλα περνάει από όλους, out. Και κάπου εδώ θα έχουμε την λήξη
1: του πρώτου ημιχρόνου.
0: Του πρώτου ημιχρόνου, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1 με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ στο 28ο λεπτό να ανοίγει το σκόρ για τον δικέφαλο. Ωστόσο 6 λεπτά αργότερα ισοφάρισε με πέναλτι ο Πεντρίνιο για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Ένα πέναλτι το οποίο θα συζητηθεί καθώς δεν ήταν στη φάση του τάκλιν, καθώς δεν υπήρχε κάποιο φάουλ από εκεί. Παρόλα αυτά, η φάση που η μπάλα καταλήγει στο χέρι του Ρέλβας, που φάνηκε σαν να ήταν χέρι στήριξης, ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη φάση και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα δούμε καλύτερα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ η οποία μπορεί να δεχτεί την ισοφάριση.
1: Εντάξει, ήταν καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και από τις δύο πλευρές.
0: Ένα παιχνίδι μοιρασμένο.
1: Μια να δοκάρει μια ομάδα, να δοκάρει άλλη. Μια ευκαιρία του Ζήνη, καλή ευκαιρία. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Εντάξει, το πέναλτι θεωρώ ότι. Εντάξει, για εμάς μπορεί να είναι λίγο αυστηρό, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, δεν μπορεί να του πει κανείς γιατί κάτι μπαλακούμπι στο χέρι του. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Ορίζει ο κανονισμός στο χέρι στήριξης. Αυτό γιατί το χέρι του δεν στηρίζεται. Πάει μπαλά στο χέρι του, αλλά δεν είναι
0: αυτό
1: κάτω.
0: Είναι,
1: δεν ακουμπάει στο χορτάρι.
0: Τέλος
1: πάντων. Οκ, Νικόλα μου παίρνει ανάσα και τα λέμε σε 10-12 λεπτά και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1. Καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε, μπορούσε να βάλει και ένα γκολ νωρίτερα. Αρχή με το δοκάρι του Μουκουντή. Πήρε και χρόνο, πήρε και μπάλα η Σαχτάρ, που είναι μια καλή, πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0. Η Σαχτάρ ισοφάρισε με πέναλτι λίγο μετά. Πήγε και ένα δοκάρι Σαχτάρ. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο. Κατοχή λίγο παραπάνω για τη Σαχτάρ. Αλλά και η ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος ήταν και αυτή μεγάλη ευκαιρία. Ήταν μόνος του, δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. Παραμένει το 1-1. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, να σας πω εγώ. Μισό λεπτάκι, να σας πω. Όχι, να βγάλω τα παιχνίδια που έχουμε. Ήταν ημίχρονα, να τα πούμε όλα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνιδάκια για το Champions League. Άστον Βίλα Φενέρμπαξε 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Εύκολη επικράτηση τουλάχιστον μέχρι τώρα για τους Άγγλους, με τον Μανζάμι στο 12, τον Τζάκσον στο 31 και τον Τζάκσον επίσης στο 30 9 κάνει το 3-0 για τους Άγγλους. Manchester City Παρί, κάνει πάρτι η Παρί. Ο Ντουέ στο 13, ο Ντεμπελέ στο 15 και ο Βιτίνια στο 32, το 0-3 παρακαλώ. Μπέτις Πόρτο 0-0, ακυρώθηκε γκολ της Πόρτο πριν από κανένα τέταρτο. Μπόντο Γκλιμ παραμένει και εδώ το 0-0. Δυσκολεύονται οι Γερμανοί σε μια έδρα η οποία έχουν γονατίσει και άλλες και άλλες ομάδες. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Προηγήθηκαν οι Ρωμαίοι με τον Ρον Μάρτεν στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Εμπαπέ στο. Στο 25ο λεπτό. Σαχτάρ Ντόνετσκ είπαμε 1-0 με γκολ του Μάγερ στο 28 και στο 34 ο Πεντρίνιο έκανε το 1-1 για την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ημίχρονο λοιπόν 1-1. Και Σλόνα Μπρατισλάβα Στουτγκάρντ 0-1 με γκολ του Ντένις στο 21ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια λοιπόν που έχουμε τα ημίχρονα στο Champions League.

από εκεί πέρα να πούμε και τα παιχνίδια για το για the Championship, για όσα έχετε παίξει στοιχηματάκι και εδώ. QPR Derby είναι 3-0 στο ημίχρονο. Norwich Southampton 0-0. Portsmouth Sheffield 1-0. Η Sheffield παίζει με 10 παίχτες. Και Lincoln City West Ham 0-1. Η Lincoln παίζει με 9 παίχτες. Στο 3 και στο 23. Δύο κόκκινες κάρτες. Τον γκολ ο Μαυροπάνος, που είναι πρώτος σκόρερ της West Ham. 0-1-45 με γκολ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Αυτά λοιπόν έτσι έχουμε στα πρώτα ημίχρονα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ με Τσάκταρ. Γενικότερα τα δεύτερα ημίχρονα ξεκινούν σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ο φίλος ο Αντώνης λέει δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ο αμυντικός κάνει τάκλινγκ. Ο επιθετικός είναι δεν βέσφυρα γι' αυτό. Φίλε Αντώνη, από ό,τι είδα τα ριπλέο, ο διαιτητής στον Μουκουντή, στον Ρότα και στον Ρέρβα, είπε ότι η μπάλα πήγε στο χέρι. Αυτό σφύριξε, όχι το τάκλινγκ. Το τάκλινγκ ναι, δεν ήταν καθαρό. Δεν πήγε μπάλα, δεν πήρε πόδια. Ο παίκτης πηγαίνοντας να περάσει έπεσε πάνω στο σώμα του Ρέλβας, αλλά η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Αυτό σφύριξε, αυτό έδειξε ο διαιτητής στους παίκτες της ΑΕΚ, ότι έδωσε το χέρι για πέναλτι. Η μπάλα πήγε στο χέρι. Τώρα ο κανονισμός τι λέει, πώς εξηγείται ο κανονισμός, αν το χέρι είναι στήριξη ή όχι. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάντως στο χέρι πήγε η μπάλα, έδωσε το πέναλτι 1-1.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια με το δεύτερο ημίχρονο από τον Νίκο Κατσάτσο, το Σαχτάρ ΑΕΚ. Είπαμε πρώτο ημίχρονο 1-1. Πεντρίνιο με πέναλτι στο 3-4. Νωρίτερα προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Μάγερ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο ξεκινούν τα δεύτερα ημίχρονα για τα παιχνίδια του Champions League. Τον 10. Νωρίτερα είχαμε νίκη για την Liverpool. 3-6 μέσα στο γήπεδο της Αυστριακής Λίντσερ. 3-6 Liverpool. Νίκη για τη Φέγγενορντ με την Κόμο, η οποία είναι αντίπαλος της επόμενης αγωνιστικής της ΣΑΕΚ. Φέγγενορντ Κόμο 3-1. Έχουν μπει ήδη παίκτες από ό,τι βλέπω για το ζέσταμα για το δεύτερο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Η UEFA δίνει στην Αυστριακή στην ανατροπή πέναλτι. Όχι το χέρι, ναι, ο γιατής από ό,τι είδα εγώ όμως το χέρι έδειξε. Τώρα η UEFA δεν ξέρω, ο γιατής πάντως έδειξε το χέρι στο Ρέλβας και στον Μουκουντή που πήγαν να το ρωτήσουν τι έδωσε. Αυτό για το γιατί εγώ τώρα, παιδιά, θα δούμε τελικά τι έχει σφυρίξει. Πάντως το πέναλτι δόθηκε, η σοφάριση έγινε. Ό,τι και να λέμε τώρα δεν γυρνάει πίσω. Πάμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε τι θα καταφέρει η ΑΕΚ, αν καταφέρει κάτι παραπάνω από το 1-1, που παίζει καλά η ΑΕΚ, είναι καλή στο γήπεδο, δεν έχει κινδυνεύσει, δεν έχει πιεστεί πάρα πολύ από την Σαχτάρ και έχει κάνει και τις ευκαιρίες της. Μια χαρά παίζει, το ίδιο συνεχίσει και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε, έγινε σέντρα, πάμε, Νίκος Κατσάτσος. Νίκο.
1: Σέντρα για την Σακτάρ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Champions League. Σακτάρ ΑΕΚ 1-1. Θυμίζουμε ότι σκόρερ Μάγερ στο 28 και Πεντρίνιο στο 34. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, η Σακτάρ ισοφάρισε με αυτό το πέναλ το οποίο σηκώνει η συζήτηση, αλλά είναι πραγματικά μια δύσκολη φάση που καλύτερα είναι να δούμε τι θα πούνε οι ειδικοί στο τρίτο ημίχρονο. Η Σαχτάρ τώρα από τα δεξιά, που η μπάλα τώρα πηγαίνει πίσω στον Χερέντκο. Να πούμε ότι και να μείνει η ισοπαλία. Η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες πρόκρισης, γιατί έχει και άλλους εξαγώνες. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι και η ισοπαλία είναι αρκετή ώστε η Ελλάδα με 200 βαθμούς να περάσει στην 10η θέση που την κυνηγάει από την αρχή της σεζόν και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα αυτή την εβδομάδα. Αν έρθει θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, η Ελλάδα ανεβαίνει στην 10η θέση και ξεπερνάει και την Πολωνία και την Τσεχία που εχθές αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε δώρο από την πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν, την Σαμπάχ Μπακού, η οποία επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας και ουσιαστικά έβαλε φρένο στους Τσέχους από το να μαζέψουν βαθμούς. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό. Την ώρα που φεύγει η Σακτάρ από τα δεξιά με τον Άλισον πάλι. Το Μπίας τώρα κόβεται από τον Κοϊτά φεύγει, τριμπλάει και εδώ στην πάρα τα δεξιά στον Μάγερ, κάνει το κοντρόλ, τη χάνει, μονομαχίες και η Σακτάρ θα κερδίσει φάουλ. Από τη μονομαχία του Μάγερ με τον Ελίας, με τον Μάγερ να βάζει χέρια και γι' αυτό το έδωσε το φάουλ. Έπειτα από την ώρα που εκτελείται γρήγορα το φάουλ και έχουμε την μπάλα στην κατοχή του Γιόβιτς. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα στο Champions League. Τα γκολ για την ΑΕΚ στο φετινό Champions League, μιλάω πάντα σε league phase, δηλαδή σε κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, τα έχουν σκοράρει ο Μαρίν με τη Λάσκ και ο Μάγερ σήμερα. Την ώρα που ο Ζήνη πήγε να κάνει τον κοντρόλ, χάνει τον έλεγχο και την μπάλα τώρα πηγαίνει στον Άλισον, ο οποίος χάνει τον κοντρόλ, ο Κοϊτά με την προβολή κόβει, ωστόσο είναι ο Χερέντκο. Ο Χερέντκο τριγωνάκι τώρα ανάμεσα σε ο Χερέντκο, Ελία, Πεντρίνιο και Πέντρο Ενρίκε, ο οποίος την έχει από τα αριστερά τώρα είναι Βέρτον. Κόβεται όμως από τον Μάγερ. Μάγερ στον Μαρίν. Και πάει να φύγει τώρα στην επίθεση Σακτάρ, όχι. κόβεται, ένα, δύο και τριγωνάκια, η μπάλα στον Πρινιόλι. Πρινιόλι θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Πίγιο από τα αριστερά. Πίγιος ο οποίος θα δώσει για τον Κοϊτά. Πίγιος, Γιώβιτς, Πίγιος, πατάει περιοχή ο Πίγιος. Πίγιος, πάει το σουτ. Αποκρούει, αποκρούει ο Πίζνικ. Βγήκε τέτ, ο Σταύρος Πίγιος. Πλασάρι, ωστόσο, βγήκε εγκαίρος ο Ρίζνικ. Ήτανε σε ετοιμότητα και δεν τα κατάφερε. Ο αριστερός μπακ της Ένος να σκοράρει, αποκρούει με το αριστερό του πόδι. Ο Ρίζνικ σε ετοιμότητα, ο έμπειρος Ουκρανός τερματοφύλακας της Σακτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που πάνε να φύγει στην έπαιδηση με τον Μάγερ. Μάγερ στο Ζήνη. Ζήνη τώρα στον Κοϊτά. Κοϊτά τα αριστερά, κρατάει την μπάλα. Δεν θα δώσει τον Πίγιο, κρατάει όμως. Περνάει έναν δύο, έχει χώρο, σουτάρι, μπάλα κοντράρι, μεγάλη περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται εν τέλει και που είναι ο Πίγιος. Νέα κόντρα και η μπάλα πάνω στον Πεντρίνιο. Πεντρίνιο κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά. Από τα αριστερά στον Άλισον και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Σακτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που...
0: Πρώτα γκολ για το δεύτερο ημίχρονο, Μπέτις Πόρτο 1-0. Το θαύμα της Μπόντο Γκλιμ συνεχίζει. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ 1-0 στο 53.
1: Μαρίν τώρα έχει την μπάλα. Δεν έχει την μπάλα από τον Βιτάλης από τα αριστερά. Μαρίν στο Μουκουντή. Μουκουντή από τα αριστερά. Εκεί είναι ο Πίγιος. Μουκουντή, μπαλαπή στον Πρινιόλι. Πίγιος, πήγε να δώσει μπροστά προς τον Κοϊτά, κοντράρι μπάλα και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία, να πούμε ότι κάνει ντεμπούτο με την νέα της μπλε εμφάνιση, την τρίτη εμφάνιση με την οποία θα αγωνίζεται με ομάδες που έχουν κοντά στα χρώματά τους, όπως είναι το πορτοκάλι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, μια πολύ ωραία γαλάζια εμφάνιση. Την ώρα που έχουμε παίκτες για την Ένωση που έχουν σηκωθεί για προετοιμασία και βλέπω Ζάο Μάριο, Ζούπκο και ήταν και άλλοι δύο που δεν μπορούσα να τους διακρίνω και έχουμε τον Μαρίν να φαίνεται να έχει χτυπήσει και έχει χτυπήσει στο χέρι, στον ώμο έχει χτυπήσει. Αλλά φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Βέβαια θα πάρει την μπάλα τώρα ο Μαρίν, να δούμε τι θα κάνει. Και ας ήταν χτυπήσει τον νόμο, θα προχωρήσει, θα δώσει το Γιώβιτς. Γιώβιτς στον Μάγερ. Μάγερ δίνει πολύ ώρα στον Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, Μαρίν, Κοϊτά. Πήγε να κάνει εκεί μια πάσα, κόντρες όμως. Μπάλα πάει στον Κοϊτά και έπειτα τώρα στον Τόμπιας. Το Μπιάς δίνει από το δεξιά στον Μπόνταρ. Μπόνταρ στον τερματοφύλακα και ο Ρίτζνικ από τα αριστερά και όπου είναι μόνο ο Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε κάνει την πάσα, καταλήγει σε πόδια παικτών της ΑΕΚ με τον Ζήνη να παίρνει την μπάλα, να κάνει πολύ ωραία τρίπλα, να διατηρεί την κατοχή, να δίνει στον πίγιο πίγιο ο οποίος κλειστράει. Θα κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ρίτζνικ και θα διώξει την μπάλα με το πόδι εκεί όπου βρίσκεται ο Μαρίν που κάνει πολύ ωραία τρίμπλα. Ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει γιατί εξακολουθεί να πιάνει τον ώμο του. Θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ γυρνάει πίσω από το Μουκουντή. Μάριν βλέπω αυτό το πρόσωπο του, δεν ξέρω για πόσο θα μείνει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε και γρήγορη αλλαγή. Γιώβιτς δίνει πίσω στον Πίγιο και έχουμε offside. Έχουμε offside και κατοχή για την Σακτάρ. Να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολης αυτό το πράγμα που είχε γίνει με τον Μαρίν. Και το offside έχει γνωθεί στο Γιώβιτς ενώ από το replay. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο καλή ήταν η κάμερα την οποία βάλανε στο Stamford Bridge. Από το replay φάνηκε να είναι στην ίδια γραμμή, ωστόσο η κάμερα ήταν τοποθετημένη σε ένα διαφορετικό σημείο, σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αν είναι offside ή όχι, δεν έχει σημασία, γιατί σε δώσαν offside, δώσαν κατοχή για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ και τώρα στο 54ο λεπτό και ενώ το σκορ μένει στο 1-1, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ έχει την κατοχή της μπάλας με τον Χερένκο τώρα. Γίνεται λάθος πάσα, Γιόβιτς, παίρνει την μπάλα το Μάγερ, Γιόβιτς, θέλει να δει αριστερά, περνάει, κόβεται, φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα σε καλό σημείο για την ΑΕΚ με τον Μάρλον. Ο Μάρλον έκανε το φάουλ, ο οποίος χρεώθηκε και την κίτρινη, άρα του Ραν δείχνει προβληματισμένος. Και να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει η ΑΕΚ. Θα έχει φάση να δούμε απευθείας φάουλ και σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε γκολ από απευθείας φάουλ. Θα έχει φάση σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Champions League. Την ώρα που έχουμε τον Γκόμες. Μάρλον Γκόμες, ο οποίος έχει κυτρινιστεί με τον Ρίζνικ να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για το τείχος. Και έχουμε Βιτάλης Μαρίνο που δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει, κοϊτά από τα αριστερά. Ο Μουκουντή κάτι πάει και λέει προς τον αν μπορώ να δω καλά προς τον Βιτάλης. Και να δούμε. Και όπως όλα δείχνει ο Μαρίν θα το κάνει και μάλλον μπορεί να το κάνει και απευθείας. Μάλλον μπορεί να το κάνει και απευθείας ο Μαρίν. Ο Άγγλος σφυρίζει τώρα και έχουμε το Μαρίν. Μαρίν, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αντωνίου Μαρίν, ο οποίος δεν δίστασε, κόκκινη απευθεία και ο Ρίζνικ αποκρούει σε κόρνερ. Δεύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως το πιο καλό ξεκίνημα για το δεύτερο ημίχρονο της Ένωσης. Πραγματικά, πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, όπου κατάφερε να αποκρούσει ο Ρίζνικ. Γενικά έχουμε δει πολύ ωραίες αποκρούσεις και από τους δύο τερματοφύλακες, αλλά στην εν λόγω περίπτωση ο Ρίζνικ έχει ένα credit παραπάνω λόγω των πολλών φάσεων της ΑΕΚ. Γίνεται σέντρα και φαγιά, το corner, μπάλα πηγαίνει σε πρώτα παιχνών της ΑΕΚ. Μαρίνη νέα σέντρα, η κεφαγιά του Μουκουντή out. Η κεφαγιά του Μουκουντή out. Δεν κατάφερε εκεί πέρα ο Μουκουντή να σκοράρει. Βασικά δεν πήρε και την κεφαγιά στο κατάλληλο σημείο, όχι στο κατάλληλο σημείο, με τον κατάλληλο τρόπο για να σκοράρει. Οπότε η μπάλα καταλήγει out και πλάι και έχουμε κατοχή για την Σακτάρ. Την ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε μία ώρα περίπου αγώνα, όχι μία ώρα περίπου αγώνα, συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα σιγά σιγά και εύχομαι τον Πέντρο Τόρες. Πέντρο Ενρίκε, συγγνώμη. Η μπάλα χάνεται από τους παίκτες Σαχτάρ, Μάγερ και Μάγερ θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Με τους παίκτες Σαχτάρ να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Με τον Κάουα Ελίας, να είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ στον Κροάτι Χαφ της Ένωσης και ναι, τον έσπρωξε, ωστόσο υπήρχε και σε κάποια φάση μπλέχτηκε και το πόδι του Μάγερ. Και ναι, από ό,τι διατηρώ, κάποιοι φίλοι της Σακτάρ κουνάνε και την τουρκική σημαία στο γήπεδο για να προκαλέσουν. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα λόγος να γίνονται τέτοια πράγματα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να υπάρχει τέτοια πρόθεση από φίλους των δύο ομάδων που έρχονται σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Αγγλίας, ένα γήπεδο το οποίο η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών που έχει καταγράψει ήταν σε ένα ντέρμπι Λονδίνου Arsenal-Chelsea το 1935, όταν και 82.000 θεατές μέσα στο Stamford Bridge παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea το 1935, τον Οκτώβριο του 1935, την ώρα που φεύγει από τα δεξιά η Σακτάρ, όπου προλαβαίνουν την μπάλα και συγκεκριμένα την προλαβαίνει ο Άλισον, ωστόσο κόβεται από τον Πίγιο. Πολύ ωραία, Σταύρος Πίγιος που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ωστόσο η φάση αυτή.
0: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Ρώμα. Ρώμα Ρεάλ 2-1. Θα δούμε αν υπάρχει να το μετρήσει με το VAR. Ισοβαρίζει η Πόρτο την Πέτης 1-1. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μη γενόμενη φάση, καθώς Από τα δεξιά ο Άλισον ήταν εκτεθειμένος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ό,τι αν γινότανε δεν θα υπήρχε συνέχεια στην φάση. Με τον Πρινιόλι να εκτελεί το offside και να κάνει μια βαθιά μπαγιά. Η κεφαλιά του Ζήνη περνάει από όλους, εκεί είναι μόνο ο Πέντρο Ενρίγε, διώχνει. Μαρίν κρατάει την μπάλα και δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρέλβας, Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιο στο Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει και κόβεται με φάουλ. Θα κοπεί με φάουλ από τον Ελίας. Μουκουντή, ο οποίος φοράει σήμερα το περιβραχιόνιο της ΑΕΚ. Και έχουμε φάουλ που θα το κάνει ο Ρώτα. Να δούμε όμως που θα δώσει την μπάλα. Γιατί έχουν πιάσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αυτή της Σακτάρ και ο Ρώτα κάνει μια βαθιά μπαγιά από τα αριστερά για να βρει τον Κοϊτά.
0: Ρώμα Ρεάλ 3-1.
1: Ο Τόμπιας ωστόσο θα στείλει την μπάλα με τον, θα στείλει με το γόνατο την μπάλα, την μπάλα πλάγιο και έχουμε για την ΑΕΚ πλάγιο που το κάνει ο Πίγιος. Πίγιος που θα δώσει πίσω στον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Κουντή. Βιτάλης κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Κοϊτά. Μπάλα περνάει, ωστόσο ο Κοϊτά δεν προλαβαίνει και ο Τόμπιας θα δώσει πίσω εκεί όπου είναι ο Χερένκο. Η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Ρίτσνικ. Ρίτσνικ από τα δεξιά, η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Η μπάλα όμως πάει σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Βιτάλης, δίνει στο Μαρίν. Μαρίν στο Μάγερ, Μάγερ κρατάει πολύ ωραία, θα δώσει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Αμπακαρί Κοϊτά, να δούμε τι πατάει να κάνει. Πίγιος, πατάει περιοχή ο Πίγιος, δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Κλέβουν την μπάλα επέκτηση Σακτάρ. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Τόμπιας, όχι ο Πεντρίνιο θα κερδίσει το φάουλ και έχουμε κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και ο Καβάνα δείχνει τον Μαρίν. Και πράγματι, πράγματι, ναι, έβαλε το πόδι ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος μπορεί να ότι τελικά δεν υπήρχε κάτι, ήταν η ενόχληση από το χτύπημα στον νόμο, ωστόσο φαίνεται να συνεχίζει κανονικά. Και πράγματι φαίνεται εντάξει ο Ρασβάν Μαρίν, φαίνεται εντάξει. Την ώρα που βρισκόμαστε 61ο λεπτό και έχουμε αλλαγές για τη Σαχτάρ Ντονέτσκ σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον Πέντρο Ενρίκε να έχει απέναντι τον Μάγερ. Μάγερ στον μπάλα πάει πίσω. Τριγωνάκια σε επικίνδυνο σημείο για τους Ουκρανούς. Ο Πεντέλης θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά, κατεβάζει, αλλά εκεί βρίσκεται ο Πεντρίνιο, όπου θα κάνει και φάουλ. Θα κάνει και φάουλ ο Πεντρίνιο και έχουμε αλλαγή για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και από ό,τι βλέπω θα είναι διπλή αλλαγή. Είναι διπλή αλλαγή για τους Ουκρανούς, για την ομάδα του Αρντα Τουράν. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Μαρίν. Μαρίν στο Βιτάλης. Βιτάλης από τα αριστερά στο Ρέλβας και ο Ρέλβας στον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος θα χάσει την πάθη, ξανακερδίσει και θα πάρει πάλι που ξανά ο Βιτάλης. Βιτάλης. Χάνει την μπάλα όμως από τον Ελίας και πάει να φύγει Σακτάρ στην επίθεση. Το σουτ κόντρα κόρνερ. Το σουτ του Ελίας, η κόντρα και κόρνερ για τους παίκτες της Σακτάρ. Με τον Βιτάλης να χάνει την μπάλα από τον Ελίας καθαρά. Ο Ελίας ο οποίος πήγε να κάνει ένα σουτ. Μπάλα κοντράρει πάνω στο Μουκουντή και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Την ώρα που βγαίνει θα βγουν Πεντρίνιο και Νέβερτον και θα μπουν στη θέση τους η Μεντόθα και η Σάκε. Αυτές είναι οι πρώτες δύο αλλαγές για την Σακτάρ Ντονιέτσκ. Μεντόθα και η Σάκε. Γίνεται το κόρνερ και περνάει από την μπάλα ο Χερέντκο, όχι. Ευτυχώς για την ΑΕΚ. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, ο Χερέντκο είχε βρεθεί μόνος του, γίνεται όμως κεφαλιά.
2: Μπάλα, ευτυχώς καταλήγει με σκαστή κεφαλιά στην κερκίδα που κάθονται οι φίλοι της Ένωσης. Σε μία, μετά από ώρα, μεγάλη ευκαιρία της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, εν τέλει δεν θα σκοράρουν σε αυτή τη φάση. Και τώρα έχουμε από τα δεξιά τον Άλισον ο οποίος έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε από τις πρώτες δύο αλλαγές, ο Μεντόθα στη θέση του Εβέρτον και ο Ισάκη στη θέση του Πεντρίνιο. Με τον Μεντόσα τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα από τα αριστερά, θα την αφήσει τον Πέντρο Ενρίκε. Μεντόσα κρατάει, κάνει λάθος πάσα, κλέβει ο Ρώτα και θα κερδίσει και το φάουλ.
0: Γυρίζει το μάτσι Πόρτο με την Μπέτις 1-2, μειώνει το σκόρι με το Χάλαντι Μάτσερ Σίτι 1-3. Συνεχίζεις.
1: Στο 5ο λεπτό, την ώρα που οι φίλοι της ΑΕΚ κάνουν ένα κύμα με τα χέρια τους και έχουμε νέο φάουλ που θα κερδίσει η ΑΕΚ με τον Βιτάλης. Πάλι από τον Χερέντκο, το φάουλ, δύο συνεχόμενα φάουλ από τον Χερέντκο, το 27 της πρωταθλήτριας Ουκρανίας, το 27 της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Τώρα πάει να ανέβει Κοϊτά ανεβαίνει. Τα αριστερά στον Πήγιο. Πήγιος Κοϊτά. Κοϊτά στο Μαρίν τα δεξιά τώρα δίνει την μπάλα στον Βιτάλης. Βιτάλης τώρα δίνει στον Ρώτα. Ρώτα κόβεται όμως ο Ρώτα. Θα ξανακόψει όμως την μπάλα. Και ενώ κλέβει υπάρχει χέρι του Λάζαρου Ρώτα σύμφωνα με τον Καβάνα και έχουμε κατοχή για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Έχουμε τον Ισάκη τώρα, τον αριστερά. Ο Ισάκη ο οποίος πήγε να το κάνει γρήγορα στο σώμα, δεν θα κάνει γρήγορα, το κάνει τώρα και έχω στην μπάλα εκεί όπου βρίσκεται.
0: Νίκο, λίγο με τα κινήσεις, αν μπορείς το κινητό σου κάνει κάποιες διακοπές ή για κάνει λίγο κάτι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, για πάμε, συνέχισε.
1: Ωραία, Μεντόσα τώρα. Περνάει το Ζήνι, Μεντόσα τώρα συγκλίνει προς το κέντρο. Μεντόσα έχει μπροστά του τώρα τον Ζήνι, ο οποίος έχει κατέβει και αυτός. Και τώρα μπάλα από τα δεξιά με τον Άλισον.
0: Manchester City Paris Germain 1-4 παρακαλώ στο 65.
1: Και offside. Offside από τις παίκτες Σαχτάρ Ντονιέτσκ.
0: Και δεύτερο γκολ για τη Στουτγκάρδη με τη Σλόβαν 0-2 στο 67.
1: Και ναι, ήταν offside ο Άλισον. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την απόφαση του διαιτητή. Νέα κατοχή για την ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία παραμένει στο 1-1 στο 27ο λεπτό. Ρώτα στο Μάγερ τρίγωνο με τον Μαρίν. Μαρίν κόβεται, Μάγερ, κοντρόλ. Ζήνη, κρατάει ο Ζήνη και χάνει την μπάλα κανονικά χωρίς φάουλ. Και είμαι τον Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε περνάει πολύ ωραία. Συγκλίνει προς το κέντρο, έχει μπροστά του τον Μαρίν. Θα δώσει από τα αριστερά του στον Μεντόσα. Μεντόσα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει πέρα στον Βιτάλη. Θα καταλήξει κόρνερ. Οπότε έχουμε νέα στιγμή της Σαχτάρ Ντονέτσκ για να απειλήσει στην αναμέτρηση. Ένα κόρνερ το οποίο θα το κάνει ο Μεντόσα. Ο Βενεζουελάνος μέσο επιθετικός. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Μεντόσα κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους εκεί όπου βγαίνει ο Μπρινιόλι από την εστία του και πιάνει την μπάλα κανονικά. Για να δω συνέχεια από τα αριστερά με τον Σταύρο Πήγιο. Σταύρος Πήγιος. Είναι στο Ρέλβας πίσω. Ο Ρέλβας στον Μπρινιόλι από τα αριστερά προς τα δεξιά με τον Ρώτα. Ρώτα θα δώσει τον Μαρίν όπου λειτουργεί τώρα σε ρόλο λίμπερο αυτή τη στιγμή. Δίνει στον Ρέλβα στον Κοϊτά στον Πήγιο στο Μαρίν. Μαρίν από πίσω να κάνει επίθεση προς τα μπροστά με τον Βιτάλης.
2: Βιτάλης, κεφαλιά του Μεντόσα, ο Χερένκο προλαβαίνει τον Γιώβιτς και έχουμε τώρα τον Μπορντάρ. Μπορντάρ στον Γκόμες. Μανουέλ Γκόμες. Και έχουμε τώρα τον Ματιένκο. Ματιένκο κατεβάζει την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου και θα δώσει από τα αριστερά στον Πέντρο Ενρίκε. Ισάκε, ο ένας Βραζιλιάνος με τον άλλον, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, με τον Ματιένκο. Ματιένκο τώρα από τα δεξιά. Μοντάρ στον Ματιένκο τώρα. Ματιένκο, πολύ ωραία προθυμένη τον Ισάκε. Ισάκε στον Πέντρο Ενρίκε. Ενρίκε πηγαίνει προς το κέντρο. Θα δώσει ο Ματιένκο. Ματιένκο προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Κόβεται από τον Κοϊτά. Από τον Ζήνη και έχουμε τον Ρότα. Ρότα Ζήνη από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Θα κερδίσει την ώρα που έχουμε. Θα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ και θα μπει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, έχει σηκωθεί και ο Ζωάο Μάριο. Αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που σήκωσε ο Μάρκο Νίκλος από τον πάγκο. Και να δούμε ποιος θα βγάλει. Και φεύγει ο Λόβρο Μάγερ. Ο Λόβρο Μάγερ φεύγει για να μπει στη θέση του ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της ΑΕΚ. Λόβρο Μάγερ στη θέση του Ζωάο Μάριο και θα βγει και ο Ζήνη για να μπει ο Γκατσίνοβιτς. Ένας Γκατσίνοβιτς όπου επίσης υπήρχε το σενάριο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Στη θέση του Ζήνη, αλλά ήταν ο Ζήνη στη θέση του στου Γκατσίνοβιτς και έτσι μπήκε ο Σέρβος. Μοντάρ τα δεξιά τώρα στον Τομπίας. Ζωάο Μάριο χάνει την μπάλα από τον Ισάκε. Ισάκε, πολύ ωραία στον Άλισον. Σε build-up τώρα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Τα αριστερά με τον Μεντόσα. Μεντόσα, ο οποίος πάει από τα αριστερά και κάνει ένα σουτ από μακρινή απόσταση. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και κατέληξε την μπάλα στην κερκίδα, όπου την πήρε καλιά ένας φίλος της ΑΕΚ, ένας τυχερός φίλος της ΑΕΚ. Στο 72ο λεπτό, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 1-1. 1-1, ενώ απομένουν 18 λεπτά τώρα για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 18 λεπτά. Ρότα δίνει στον Ζωάο Μάριο, μια κεφαλή μετά την άλλη, μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά.

Ραν με τον Μουκουντή. Μουκουντή είναι στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θέλει να βρει τον Γκατσίνοβιτς. Όμως είναι ο Μοντάρ από τα δεξιά τώρα. Μοντιέγκο. Μοντιέγκο στον Τόμπιας. Τόμπιας στον Μοντάρ. Μοντάρ κάνει τη βαθιά μπαγιά. Και έχουμε μονομαχία ανάμεσα σε Γκατσίνοβιτς και Ελίας. Φάουλ για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ που το παίζει και γρήγορα. Φάουλ η Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τον Πέντρο Ενρίκε. Θα δίνει τα αριστερά στο Μεντόσα. Πέντρο Ενρίκε τώρα στο κέντρο με τον Γκόμες. Και πάει να φύγει τέτα τέτη Σαχτάρ. Θα προλάβει όμως ο Ρέλβας. Παρέβαση του Ρέλβας σταματά το τέτα τέτη της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Λούκα Γιόβιτς από τον Τόμπιας. Και έχουμε τώρα τον Ρώτα, Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος έχει παίξει και γρήγορα και η ΑΕΚ. Με τον Ρώτα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και θα την δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή ψάχνει κάποια πιθανή λύση, θα δώσει τον Ρέλβας αριστερά. Ρέλβας στον Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Βιτάλης. Βιτάλης στον Μουκουντή. Μουκουντή κάνει την τρίπλα, αποφεύγει τον Μεντόσα και θα δώσει την μπάλα πίσω στον Βιτάλης για να μην πάρει κάποιο παραπάνω ρίσκο. Και αφήσει την ΑΕΚ με δύο αμυντικούς πίσω. Μπρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά. Δεν μπορεί να βρει κάποιον. Ο Ρώτα έχει ανέβει σε θέση, σε ντεφό στη συγκεκριμένη φάση. Επιστρέφω όμως πίσω στη θέση του γρήγορα. Τώρα που έχουμε τον Μαρλόν Γκόμες. Εσέρο Ματιένκο στο Μεντόσα. Μεντόσα από δύο. Ισάκε. Ο Ρώτα θα κάνει φάουλ, λέει ο Καβάνα. Στον Μεντόσα. Φάουλ από τα αριστερά για την Σαχτάρ. Στο κέντρο του γηπέδου μπροστά από τους πάγκους. Και έχουμε νέα κατοχή για τη Σαχτάρ. Ενώ μένουν άλλα 15 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Όπως έχουν τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην League 3. Ενώ η Σαχτάρ 2. Ματιένκο. Ματιέγκο κάνει μια μπαγιά, εκεί πέρα είναι ο Ελίας και πάει να φύγει μόνο στο Ισάκε. Ισάκε κάνει το κοντρόλ πολύ ωραία και γίνεται η σπάσα από τα δεξιά, προς τα δεξιά. Άλισον δεν μπορεί όμως να κάνει κοντρόλ με την μπάλα, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει από την πάσα του Ισάκε. Έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για την Ένωση. Μια Ένωση η οποία θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρώτο διπλό της ιστορίας της στο Champions League. Πήγε ο οποίος θα το κάνει. Θέλει να βρει τον Γκατσίνοβιτς. Μια κεφαλιά δεύτερη. Μπάλα καταλήγει πίσω. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Άλισον. Και έχουμε τον Οχερέντκο. Οχερέντκο στο Ματβιένκο. Ματβιένκο θα δώσει πίσω στον Ρίζνικ. Δεν θα ρισκάρει. Ορίζει και να δώσει τα δεξιά στον Τόμπιας. Τόμπιας. Στον Ματβιένκο. Ματβιένκο θα κάνει την πάσα. Δεν υπάρχει όμως κάποιος να κόψει εκεί και η μπάλα παραμένει από τα αριστερά για την Σαχτάρ. Και ο Κοϊτά τώρα κάνει φάουλ στον Πέντρο Ενρίκε. Και του λέει ο Καβάνα να κάτσει, να είναι, να χαλαρώσει λίγο. Καταλαβαίνει την ένταση. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι από ένταση και ειδικά αυτοί που έχουν παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάποια παραπάνω τιμωρία. Και έχουμε τον Ρίτζνικ. Ρίτζνικ ο οποίος έχει πάρει την μπάλα πίσω. Ρίτζνικ θα δώσει από τα δεξιά στον Μποντάρ. Πάει να φύγει Σαχτάρ. Κόβονται όμως από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Ζάο Μάριο, Πίγιος, Ρέλβας. Και τώρα πάει να φύγει με τον Βιτάλης. Μπάλα πάει τα αριστερά στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θα προλάβει. Θα δώσει τον Ζάο Μάριο. Εν τέλει δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει να βγει η μπάλα. Και φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι διπλή αλλαγή την ΑΕΚ.
Κάιρινεν και Βάργα.

0: Η επιστροφή του Βάργα είναι γεγονός από την θλάση την οποία είχε στο μάτς με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδος, που σκόραρε και δύο φορές. Και επιστρέφει μετά την θλάση ο Μπαρνάμπας Βάργα. Και ο Βιτάλης και ο Γιώβιτς θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα βγουν.
1: Λοιπόν, Νικόλα, δεύτερο γκολ για τη Manchester City. Κάνει το παιχνίδι 2-4. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 5-0. Ισοβαρίζει Μπέτις στην Πόρτο 2-2. Όλα αυτά στο 76. Συνεχίζεις.
0: Αυτό ότι έχουν γίνει ήδη δύο αλλαγές για την ΑΕΚ ακόμα. Να δούμε. Και δεν έχει μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο Βάργα. Και τώρα θα μπει, την ώρα που ετοιμάζει αλλαγή και ο Άρντα Τουράν, έτσι αυτά από τον Νιέτσκ. Και για λίγο η ΑΕΚ θα παίξει με 10, δεν έχει μπει ακόμα Βάργα. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς έχει μείνει μόνος του στην επίθεση μέχρι να μπει ο Ούγγρος. Γκόμες, θα δώσω δεξιά στον Τόμπιας. Τόμπια στον Οχερέντκο. Ο Χερέντκο θα δώσει πίσω στον Ματβιένκο. Ματβιένκο, η μπαλιά προς τον Ισάκε. Ισάκε τώρα κλείνεται και κάνει μια μπαλιά. Θα την προλάβει ο Άλισον αυτή τη φορά από τα δεξιά. Έχει βέβαια τον Ζάο Μάρο. Ο Άλισον δούμε τι θα κάνει. Παίζει πάρα πολύ ωραία στον Τόμπια. Τόμπια πατάει περιοχή. Περνάει από όλους η μπάλα και γκολ. Δεν το πιστεύω. 2-1 η Σακτάρ Ντονιέτσκ. Έκανε την. Μια σέντρα ήθελε να κάνει ο Τόμπιας και η μπάλα κόντρα στον Πρινιόλιο που δέχεται τον γκολ σε κλειστή γωνία. Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 2-1. Ο Πρινιόλι δεν φέρει ευθύνη στο εν λόγω γκολ. Δεν φέρει ευθύνη. Μπάλα κοντράρι, να πούμε λίγο το replay. Παίζει πολύ ωραία ο Τόμπιας, κάνει την σέντρα. Εντάξει, η τοποθέτηση δεν ήταν και η καλύτερη. Του Μπρινιόλι παίζει και ο παράγοντας τύχης στο ποδόσφαιρο. Η Σακτάρ παίρνει το προβάδισμα 2-1 μέσα στο Stamford Bridge με τη σέντρα σουτ του Τόμπιας. Ο Μπρινιόλι δεν κατάφερε εκεί με το αριστερό του πόδι να διώξει. Και αυτό το γεγονός ότι δεν βγήκε αμέσως ο Γιώβιτς, δεν βγήκε στα 10 δευτερόλεπτα. Και βλέπουμε και την απογοήτευση του Βάργα στο πρόσωπό του. Εντάξει, πραγματικά είναι από τις φορές που... Εντάξει, κρίμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι συγκεκριμένη φάση. Ο Μπρινιόλι ούτε ο ίδιος πιστεύει. Και να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ, η οποία δέχεται την ανατροπή στο 20 λεπτό. Και θα έχουμε και την είσοδο του Ζούπκοφ στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μάλλον θα βγει θα μπει στη θέση του Κοϊτά. Την ώρα που έχουμε και την έξοδο του Μαρλόν Γκόμες για να μπει ο Ναζαρίνα. Ο Ναζαρίνα για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που έχουμε τον Ρίζνικ. Ρίζνικ κάνει την παγιά προς τα δεξιά. Και έχουμε τον Κάρινεν. Κάρινεν κερδίζει το φάουλ. Θέλω να παίξουμε γρήγορα οι παίκτες. Τη ΣΑΚ και έχουμε αλλαγή με τον Ζούμπκοφ να μπαίνει στη θέση του Μαρίν τελικά. Και θα μπει για αυτά τα τελευταία λεπτά ο Ζούμπκοφ απέναντι στην πρώην του ομάδα. Η τελευταία αλλαγή του Μάρκο Νικολίτς ήταν αυτή στον αγωνιστικό χώρο του Stamford Bridge. Το πλάγιο το οποίο κάνει ο Ρώτα και δίνει γρήγορα στο Ζούμπκοφ. Όχι, δεν προλαβεί. Καθώς έχουμε τον Ενρίκε να δέχνει. Και τώρα ξανά ο Ζούπκοφ κάνει ωραίο κοντρόλ, πάει να κάνει την σέντρα. Λάγιο για την ΑΕΚ, το παίζει γρήγορα ο Ζούπκοφ στο Ρώτα, στον Κάρινεν. Κάρινεν, κάνει την πάσα στην περιοχή του ο Μάριο, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί πέρα. Και η μπάλα στον Άλισον. Άλισον κρατάει, θα δώσει την μπάλα στον Τόμπιας. Τόμπιας, την μπάλα καταλήγει στον Κοϊτά από τα αριστερά. Τα αριστερά προλαβαίνει και ο Τόμπιας τον κόβει. Τόμπιας τον κόβει και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ. Με τον Βάγκα να πηγαίνει και να ζητά εξηγήσεις από τον διαιτητή. Το φάουλ από τον Γκατσίνοβιτς, ένας Γκατσίνοβιτς ο οποίος έμεινε σταθερά. Ωστόσο υπήρχε και ο Ζωάο Μάριο, μια μονομαχία του Ζωάο Μάριο με ποδοσφαιριστή της Σακτάρ Ντονιέτσκ. 84ο λεπτό. Ο Μπορντάρ. Και η μπάλα περνάει εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ρέλβας. Ρέλβας στο Ρώτα. Ρώτα δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι στο Ρέλβας. Ρέλβας στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο. Μουκουντή και Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Κρατάει την μπάλα. Δεν μπορεί να τη χάσει. Και να τη δώσει στο Ρώτα. Ρώτα θα κρατήσει και αυτός. Και θα κερδίσει. Όχι. Δεν θα κερδίσει κανένα πλάγιο. Πλάγιο για τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Το οποίο παίζει γρήγορα. Ματζιένκο. Ματζιένκο θα δώσει από τα δεξιά στον Μποντάρ. Μποντάρ πήγε να περάσει εκεί πέρα. Ο Πίγιος σταματάει τον Άλισον. Κοϊτά. Και ο διαιτητής θα δώσει χέρι του Κοϊτά στο κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε και μια τελευταία αλλαγή, καθώς εκτός από τον Ναζαρίνια, έχουμε μια τελευταία αλλαγή για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 25ο λεπτό. Ο Ισάκε. Ισάκε στο Ματζιένκο. Ματζιένκο που κλείνει από τρεις και θα δώσει πάσα στον αμαρκάριστο. Πέντρο Ενρίκε. Πέντρο Ενρίκε από τρεις στο Ματζιένκο. Ματζιένκο, προσθέτει το Βάργα. Θα επιλέξει να δώσει από δίπλα του, στον Μπορντάρ. Και έχουμε τώρα ξανά την Σαχτάρα από τα αριστερά να φεύγει. Και να πηγαίνει τον Ισάκε. Ισάκε που κόβεται από τον Ρώτα, ωστόσο θα ξαναπάρει την μπάλα ο Χερέντκο. Μεντόσα έχει πατήσει περιοχή, έχει απέναντι τον Μουκουντή, κάνει ένα σουτ γκολάρα. 3-1 και κάπου εδώ τελειώνουν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για την ΑΕΚ να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Stamford Bridge, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να μην το πιστεύουν. Μεντόσα, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία προσπίση στο Μουκουντή και κάνει το 3-1, με τον πρόεδρο της Σαχτάρ Ντονιέτσκ να δέχεται τα συγχαρητήρια. Με τους φίλους της Ουκρανικής ομάδας να πανηγυρίζουν. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1. Με τον γκολ το οποίο πέτυχε η Σαχτάρ Ντονιέτσκ για να κάνει το 2-1. Να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ. Το Μεντόσα, ο οποίος θυμίζουμε ότι μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση. Πανέμορφο γκολ από τον Μεντόσα, ο οποίος κάνει την προσποίηση, ξεφεύγει από Μουκουντή και Ζωάο Μάριο. Σουτάρι, δεν μπορούσε να κάνει εκεί κάτι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αδικεί την εικόνα της ΑΕΚ, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης η ΑΕΚ έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, είχε χαμένες ευκαιρίες, είχε δοκάρι. Αλλά στο ποδόσφαιρο παίζει και ρόλο και η τύχη και η ψυχολογία πάρα πολύ. Και ένα τέτοιο γκολ το οποίο δέχθηκε η ΑΕΚ είναι ικανό να αλλάζει και την ψυχολογία του αγώνα. με τον Μεντόσα, ο οποίος παίρνει την μπάλα, πάει να ξεφύγει. Ζωάο Μάριο, θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπίγιο, στον Ρέλβας. Ρέλβας στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει στο κέντρο του γηπέδου από τα αριστερά. Θα δώσει πίσω στο Ρέλβας. Την ώρα που έχουμε διακοπή και έχει, είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Γκατσίνοβιτς, με τον Μπίγιο να ζητάει να γίνει αλλαγή, να φωνάζει το ιατρικό επιτελείο για αλλαγή, και έχουμε τον Ελίας, ο οποίος θα βγει, θα μπει στην θέση, θα μπουν Μεριέλες και Λούκας Φερέιρα, ενώ θα βγουν από τον αγωνιστικό χώρο και ο Ματβιένκο. Λούκας Φερέιρα και Μεριέλες θα μπουν, ο Λούκας, γνωστός και ο Λούκας, θα μπουν στην στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Και έχουμε τον Μίλιαν Γκατσίνοβιτς κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ζούμκοφ και Κοϊτά είναι κοντά του. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Να δούμε και πώς έγινε. Και παραπάτησε. Πιάνει το αριστερό του πόδι. Πιάνει το αριστερό του πόδι και κουτσένει ο Γκατσίνοβιτς. Και δεν είναι καλά τα πράγματα. Και η ΑΕΚ έχει κάνει και τις 5 αλλαγές. Άμα κάνω κάποιο λάθος, Βασίλη, διόρθωσέ με. Και ο Γκατσίνοβιτς δεν μπορεί να πατήσει. Δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Και να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε με την κατάστασή του. Την ώρα που η επαναφορά θα γίνει από τον Ρέλβας, δηλαδή στο Ζαομάριο στον Πίγιο. Τώρα η ΑΕΚ μένει με 10 παίκτες μέχρι στιγμής. Offside. Και τώρα συμπληρώνουμε σιγά σιγά τα 90 λεπτά αγώνα. Να δούμε πως θα φάνε καθυστερήσεις. Ματιένκο. Και έχουμε τον Βάργα, ο οποίος κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρίμζικ και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον Καβάνα. Ο Βάργα, ο οποίος λέει ότι δεν έκανε κάτι. Και ναι, χτύπησε με τον νόμο τον τερματοφύλακα της Σακτάρ και γι' αυτό είναι και το επιθετικό φάουλ. 5 λεπτά. 5 λεπτά, την ώρα που σιγά σιγά συμπληρώνουμε το πρώτο των καθυστερήσεων, με τον Ρέλβας να κάνει την κεφαλιά, να καλύπτει την συνεχεία και να παίρνει την μπάλα πριν όλοι. Μιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά, ο Πίγιος θέλει να βρει το Βάρκα, κεφαλιά, Ζούμπκοφ κάνει ένα σουτ, δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ. Αν είναι δυνατόν αυτό που γίνεται σήμερα. Δεύτερο οριζόντιο δοκάρι για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, ένα γκολ όμως το οποίο και να έμπαινε δεν θα μετρούσε, καθώς τώρα η βοηθή του Καμπάνα δείχνουν υπόδειξη για offside. Αλλά κάνει ένα πολύ ωραίο σούτ του Ζούμπκοφ, ο οποίος πήγε να κάνει τη ζημιά, όχι, λάθος έκφραση, να μειώσει και να σκοράρει το Champions League εναντίον της παλιάς του αγάπης. Ρίμζικ κάνει τη βαθιά μπαλιά τώρα, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Μία ΑΕΚ η οποία στο σημερινό παιχνίδι μπορούσε να πάρει το κάτι παραπάνω. Ωστόσο, μετά από τον γκολ το οποίο έφαγε με την κόντρα στον Πρινιόλι στο 8-20 λεπτό, ήταν ένα γκολ το οποίο έδειξε πάρα πολύ την ψυχολογία των παικτών του Δικεφάλου. Μία ΑΕΚ που πραγματικά μπορούσε το κάτι παραπάνω. Το γεγονός ότι ο Λούκα Γιώβιτς δεν βγήκε τα 10 δευτερόλεπτα όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός έπειτα από το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες για ένα λεπτό, που σε αυτό το λεπτό δέχτηκε τον γκολ η Ένωση, και ο Μεντόσα έκανε το 3-1 που ήταν, όπως έχουν τα πράγματα, το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Κακή μεταβίωση του Μπρινιόλι. Ναραζίνα. Και ο Ρώτα κόβει την μπάλα, την παγιά του Άλισον. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Απομένουν 2 λεπτά στην αναμέτρηση. 2 μετά από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1. Και η ΑΕΚ θα μείνει στους 3 βαθμούς, αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα. Κοϊτά πήγε να περάσει τον Τόμπιας, τον Βινίσιους Τόμπιας. Μπορντάρ, ο Ματιένκο, έχει δει το Βάργα. Βάργα πήγε να ρίξει και τον Ματιένκο με το χέρι, ωστόσο δεν έκανε κάτι. Πλάγιο το οποίο κερδίζει η Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Με τον Ισάκε να το κερδίζει. Και τον Ενρίκε να κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου είναι μόνο ο Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει πίσω στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι κάνει μια βαθιά μπαγιά. Μπάλα περνάει από όλους και πάει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πήγε να κάνει την πάση στο, πήγε να κάνει μια μπαγιά. Κόβεται όμως από τον Πέντρο Ενρίκε. Και τώρα ο Ναραζίνια θα προσπαθήσει να το κάνει χρόνο. Και έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων κάπου εδώ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Και είμαστε 40 δευτερόλεπτα από την συμπλήρωσή τους. Και κάπου εδώ η ΑΕΚ θα γνωρίσει την πρώτη της ήττα στο φετινό Champions League. Μία ήττα που από τη μια μπορεί να την πει κάποιος ότι είναι θέμα τύχης, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ δεν έπαιξε μπάλα. Έπαιξε μπάλα η Σαχτάρ Ντονιέτσκ, είχε τις φάσεις της, είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Ρίμτζικ τώρα να κάνει την τελευταία βαθιά μπαγιά την ώρα που συμπληρώνονται τα 5 λεπτά της αναμέτρησης και κάπου εδώ ο Καβάνα κοιτάει το ρολόι του και νομίζω κάπου εδώ θα σφίξει τη λήξη. Σφυρίζει τη λήξη, Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 3-1 με την ΑΕΚ να προηγείται στο 28ο λεπτό με τον Μάγερ. Να ισοφαρίζει όμως το 304 με πέναλτι του Πεντρίνιο για το 1-1 και έπειτα από ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε τις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τόπιας με μια σέντρα σουτ που κάνει μια τσιρτή σέντρα μπαλακοντράρι στην κλειστή γωνία στο πόδι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Κάνει το 2-1 η πρωταθλήτρια Ουκρανίας και 6 λεπτά αργότερα ο Μεντόσα με ένα πραγματικά πανέμορφο γκολ σκοράρει το τελικό 3-1 για την πρωταθλήτρια Ουκρανίας στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ, όπου η ομάδα του Αρντά Τουράν πανηγυρίζει με τον τρόπο της αυτή την νίκη που θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Υπήρχε μεγάλη ισορροπία, η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω, ωστόσο δεν τελείωσε εκεί η παρουσία της στο Champions League και ούτε έχει χάσει και τις πιθανότητες της για την πρόκριση.
1: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν τα κατάφερε τελικά η ΑΕΚ τελικά. Έχασε 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το πάλεψε το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι μπήκε καλύτερα. Έχασε και την ευκαιρία του Πύλου, τη μεγάλη ευκαιρία. Τη φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα στο σουτ του Μάριν δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι το σημείο που μια κακή εκτίμηση του Μπρινιόλι. Θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Μπρινιόλι εκεί, στην κλειστή γωνία να φάει τον γκολ. Και εκεί το παιχνίδι κάπου εκεί σιγά σιγά τελείωνε. Τελείωσε. Το 2-1 ήταν δύσκολο μετά να βρει δυνάμεις να τον ανατρέψει. Έφαγε και ένα τρίτο γκολ στο τέλος. Ένα πολύ ωραίο γκολ με τον παίκτη της Σαχτάρ και τελικό αποτέλεσμα 3-1. Μια καλή εμφάνιση. Εντάξει, μπορεί να ακουστούν διάφορα τώρα. Να διαβάζω και στο ίντερνετ διάφορα. Έχουν βγει οι προπονητές της εξέδρας όλοι και γράφουν του πληκτρολογίου τα δικά τους. Εντάξει, ήταν μια ήττα η οποία δεν ήταν και εκτός προγράμματος. Εντάξει, ήταν μια καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ. Το πάλεψε η ΑΕΚ. Πρώτο ημίχρονο είχε και το δοκάρι, είχε και τον γκολ. Δέχτηκε το 1-1 με πέναλτι που συζητείται τέλος πάντων. Αν η μπάλα πήγε στο χέρι, δεν πήγε. Αν ήταν ανατροπή, δεν ήταν. Τον γκολ όμως μέτρησε 1-1. Δεύτερο μήχρονο μπήκε γερά με τις δύο καλές ευκαιρίες που έκανε. Πολύ καλές ευκαιρίες και η του Πίλιου, το τεατέτ που το έβγαλε ο τερματοφύλακας, και το δεύτερο που το απέκουσε τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Και είπαμε, ένα γκολ στο τέλος, χρειάζεται και τύχη. Ο Μπρινιόλ δεν υπολόγισε σωστά την φάση. Το φάγε στην κλειστή γωνία. Και τελικά η ΑΕΚ έχασε, δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, και έχουμε πει ότι οι αλλαγές όταν γίνονται, περιμένουμε από τους προπονητές. Μάλλον οι προπονητές περιμένουν να δείξουν κάτι οι αλλαγές. Εντάξει, οι αλλαγές που έκανε σήμερα ο Μάρκο Νίκολης, νομίζω καμία δεν στάθηκε. Εντάξει, τώρα έβγαλε το Μάριν και το Μάγερ, δεν ξέρω γιατί τους έβγαλε, ίσως να είναι και πάρα πολύ κουρασμένοι και οι δύο. Και ξέρετε, καμιά φορά, αν μείνουν μέσα οι ποδοσφαιριστές με πολλή κούραση, μπορεί να πάρουν καμιά ζημιά, καμιά θλάση. Αυτά τα προπονητές θα σκέφτονται όλα. Έβαλε παίκτες οι οποίοι θεώρησε ο Νίκολης, αυτό θεώρησε ο άνθρωπος, ότι θα παίξουν καλά, θα είναι καλοί. Μετά οι αλλαγές του δεν βγήκαν. Δεν το ξέρω από την αρχή, αν το ξέρε ότι δεν παίζανε καλά, θα βάζει άλλους. Άρα μην τα λέμε όπως θέλουμε, γιατί εμείς τα κοιτάμε όλα εκ του αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι? Αν οι παίκτες που έμπαιναν ήταν καλοί και η ΑΕΚ δεν έχανε το παιχνίδι, θα λέγαμε τώρα άλλα. Αυτούς θεώρησε ο Νίκολης ότι πρέπει να βάλει για να κρατήσει το 1-1 ή να βάλει κάποιο γκολ να πάρει τη νίκη. Έβαλε κάποιους παίκτες, δεν πήγαν καλά. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε τελικά αποτελέσματα. Γίνανε ματσάρες σήμερα στο Champions League. Από νωρίς το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, είπαμε Λίντσερ με την Liverpool 3-6. Φέγενορ Κόμο 3-2. Πολλά γκολ μπήκαν στη σημερινή ημέρα. West Ham Aston Villa Φενέρμπαξε 6-0. Manchester City Paris Germain 2-4. Betis Porto 3-2. Bodo Glimt Dortmund, το πιο έτσι παιχνίδι με λίγα γκολ, 1-0 έκανε πάλι το θαύμα της η Bodo Glimt. Roma Real έγινε 3-4, παρακαλώ, από 3-1 που έχανε η Real, το γύρισε σε 3-4. Αργότερα θα πούμε και του σκόρ των παιχνιδιών όλων. Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ 3-1, Σλόβαν Στουτγκάρντι 0-3. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα για τη σημερινή μέρα του Champions League. Είμαστε λίγο πριν τις 12. Θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να έχουμε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, θα τα βγάλουμε όλα στον αέρα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σημαίνα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
0: 94,3. Ιντερβέτερ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι και είμαι μπιλάρα για την ΑΕΚ. Ολυμπιακός είμαι. Έπαιξε πολύ καλά, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Μπήκε πολύ δυνατά. Εντάξει, παιδιά, τα πάμε. Έτσι είναι η μπάλα. Αν δεν βάζεις τις ευκαιρίες σου που έχεις, δεν τις αξιοποιείς και τρως και ένα γκολ. Εντάξει, φτηνό γκολ. Δεν κατηγορώ το δεν κάνει ο Μπρινιόλι και τα υπόλοιπα που γράφουν μερικοί. Ένα γκολ που μπορεί να το φάει ο κάθε τερματοφύλακας. Μια κακή αντίδραση, δεν το περίμενε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

και παίζει μια πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Σαχτάρ ξεκίνησε με Χίστνη στο γήπεδο τη Άιντχόβεν, που είναι μια καλή ομάδα. Και η Άιντχόβεν, έτσι, το Champions League είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μην τρελνόμαστε.

Εντάξει, τώρα παιδιά διαβάζω διάφορα. Τώρα εντάξει, δεν μη σχολιάζω τώρα αυτά που διαβάζω στο Facebook από κάποιους που γράφουν τα δικά τους. Τώρα φταίει ο Γιώβης που δεν βγήκε αλλαγή. Οκ, okay, λάθος του που δεν βγήκε αλλαγή νωρίς να παίξουμε με 10, αλλά δεν φταίει εκεί. Α πούμε, το Γιώβης και να ήταν εκεί, ο Μπρινιόλης ήταν κακή. Εκτίμηση το φάγε τον γκολ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, ήταν μια ήττα από την Σαχτάρ που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχασε άδικα η ΑΕΚ. Δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Μάλλον σωστά να βάλει τον κόλο Πίλιος ή ο Μάρι μου το πια στο μαδοφύλακας. Εκεί θα άλλαζε το παιχνίδι όλο. Τελικά δεν έγινε, έτσι την μπάλα. Μην τα αρχίσει να πούμε και για άλλα μάτς. Ας πούμε η Ρεάλ κέρδισε 3-1 ή έχανε η Ρεάλ και κέρδισε 4-3 τη Ρώμα. Έτσι την μπάλα. Είναι και δεν είναι Champions League τώρα, είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ο φίλος μου Μάνος Θεραμόπουλος, μπιλάρα τι έκανε ο Μπρινιόλι, απίστευτο, ναι, αυτό όλο και εγώ. Το είπα και εγώ με φίλε Μάνο, έχεις συμφωνώ απόλυτα. Καλησπέρα Βασίλη, σήμερα ο Νίκολης κοιμήθηκε στον πάγκο. Ναι, Πέτρο Σάικ, το είπα και εγώ, κοιμήθηκε. Εντάξει, οι αλλαγές, παιδιά, που έκανε τώρα κοιμήθηκε. Οι αλλαγές που κάνει ο προπονητής κάθε φορά, σε κάθε ομάδα, θεωρεί ότι αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με αυτούς που βγήκαν. Δεν του βγήκαν μετά οι αλλαγές, καμία αλλαγή δεν βγήκε. Είπα και νωρίτερα, αν το ήξερε ότι οι αλλαγές δεν θα παίξουν καλά, θα βάζει κάποιους άλλους. Αυτούς θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μπουν για να καταφέρουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Μπήκαν, δεν τα κατάφεραν και αυτοί που έβαλε όλοι δεν ήταν καλοί. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και άμα έχουμε συνεντεύξει τύπου θα κόβουμε το φίλο που είναι στον αέρα, αν είναι, για να ακούμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ξημερώνει 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε τις μάχες των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Κάνει αρχή ο Παναθηναϊκός για το Κόφερες με την Μπόρα της Μπάνια Λούκας στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ. 10 η ώρα Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ στη Μασσαλία και ο Όφι παίζει με τη Ρεν και αυτό στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια εδώ θα ακούσετε από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος τώρα εδώ πέρα του ΠΑΟΚ, τώρα ποιος φίλος του ΠΑΟΚ να κάνει πλάκα στον ΑΕΚΤΖΙ. Μου λέει, σας αρέσει το Champions League, φίλε, κοίτα να κερδίσεις την Καλαμάτα τώρα εσύ. Και ας το Champions League να παίζουν οι ομάδες που μπορούν. Ναι, έχασε η ΑΕΚ, ωραία. Και εσύ που παίζεις, δεν μας είπες. Έχεις παίξει ποτέ Champions League? Είσαι από την Ουκρανία και στη Σαχτάρ. Σε παίζει με την Καλαμάτα. Προχθές Champions League. Μάλλον όχι Champions League. Και έφαγες 3. Άστο λοιπόν την πλακίτσα τώρα στον ΑΕΚΤΖΙ, φίλε μου ΠΑΟΚΤΖΙ. Να την κάνει κανένας άλλος, να κάνει και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει Champions League, να την κάνει. Τώρα την κάνεις εσύ που δεν έχεις εντόνι ούτε στο Χιτήρογλου. Εντάξει, μόνο στο Χιτήρογλου βλέπεις εντόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Νίκος Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Κρίμα για την ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, κρίμα.

Εντάξει, την. Πώς το λένε, την. Την τύχη την καθορίζεις και εσύ. Η ΑΕΚ σήμερα δεν ήταν. Δεν ήταν και τυχερή. Εντάξει, είχε και δοκάρι στην αρχή με τον Μουκουντή, είχε την μεγάλη ευκαιρία του Πήλιου. Εκεί θα αλλάζει το πράγμα τελείως. Εντάξει, χρειάζεται και. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Τύχη είχε ο παίκτης Σαχτάρ που σούταρε στην κλειστή γωνία, δηλαδή μια εύκολη επέμβαση από το 300. Η μπάλα βγήκε στο πόδι του, πήρε ανάποδα, φάτσε και πήγε στα δίχτυα. Κάπου εκεί σιγά σιγά ήταν στο 82. Ήταν και δύσκολο, βγήκε και η κούραση. Εντάξει, γιατί υπάρχει κούραση στα παιχνίδια του Champions League, δεν είναι εύκολα μάτς. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάρα, ήμαρτον όμως με τον Μπρινιόλι. Τον κρεμάσατε στα τσιγκέλια. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπρινιόλι. Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος τον κρέμασε. Αν ακούς κάτι άλλο, άλλη εκπομπή, εγώ δεν τον κρέμασα. Είπα ότι έκανε ένα λάθος. Αυτά συμβαίνουν στους παίχτες. Μην μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Εγώ θεωρώ άδικος όσους βάζουν για τον Μπρινιόλι, τα ρίχνουν όλα στον Μπρινιόλι και σε παίχτες γενικότερα. Εντάξει, παιδιά, είναι άδικο αυτό. Ήταν μια εμφάνιση, δεν ήταν κακή ΑΕΚ. Δεν είναι ότι έκανε 300 ευκαιρίες η Σαχτάρ, δεν είναι μπάλα μέσα και σταθήκαμε τυχεροί. Στο δεύτερο μήχρονο η Σαχτάρ δεν είχε κάνει φάση. Νομίζω δεν είχε κάνει καμία φάση στο τέρμα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κάνει τις δύο ευκαιρίες με τον Μάρι το σουτ και το φάουλ και με τον Πήλιο. Και στην πρώτη φάση που έκανε μικρό ευκαιρία που λέμε, έκανε ένα σούτο παίκτη στη Σαχτάρ και έγινε αυτό με τον Μπρινιόλι. Εντάξει, αυτά είπαμε στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα λάθος, μια λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα και να φάει ένα φθηνό γκολ, όπως το λένε. Αλλά δεν ήταν κακή εμφάνιση ΑΕΚ. Νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιο ότι ήταν κακή ΑΕΚ σήμερα. Εντάξει, το σκορ μπορεί να λέει 3-1. Οκ. Αλλά δεν ήταν κακή σαν εμφάνιση.

Εντάξει, το διαδίκτυο Βασίλη μου μπορεί να δει τα πάντα. Τώρα από παδούς που μπορεί να μην είναι και εξήδες. Στο διαδίκτυο ο καθένας λέει τα δικά του. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας. Τι να κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο. Να γράφει κανείς ό,τι θέλει. Και γράφει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα για το παιχνίδι όπως τα λες. Ήταν καλή η ΑΕΚ, δεν είμαι ΑΕΚΖΙΣ, ήταν καλή η ΑΕΚ. Δεν είχε τύχη στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται και τύχη.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Δίνουμε τα λεφτά μας για να παίρνουν μπάλα οι...
0: Δεν άκουσα τι είπες.
1: Δίνουμε τα λεφτά μας για να παίρνουν μπάλα οι... αυτοί στη Σακτάρ, οι Βραζιλιάνοι.
0: Ποια λεφτά πήρετε έδωσες εσείς στη Σακτάρ?
1: Εμείς οι φορολογούμενοι. Τα δίνουμε στην Ουκρανία τα λεφτά μας.
0: Οι φορολογούμενοι δίνουμε στην Ουκρανία τα λεφτά μας.
1: Ναι.
0: Από πού τα δίνεις από την Τζέσου, έχετε ο...
1: Φορολογούμενος είμαι, Έλληνας.
0: Όλοι οι φορολογούμενοι λεφτά δίνουμε, σε όλη την Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε, τώρα λοιπόν, πήρες τηλέφωνο να μου πεις τέτοια πράγματα, τέτοια ώρα. Πες μου κάτι σοβαρό, το αυτό που λες είναι τρελό πράγμα.
1: Εντάξει, άλλο ο συντηρητισμός, άλλο η πολιτική, εντάξει. Δεν μου λες, τρία παιχνίδια στην Αγγλία, τα Β.
0: Πες αυτά που θες να πεις, πες
1: μου. Καπαρού.
0: Ναι, 3-4-1.
1: Πόσο, 1?
0: 4-1.
1: Ναι, η Στάμπαϊκ.
0: Η Στάμπαϊκ δεν είναι, είναι Νορβηγία. Η Στάμπαϊκ Νορβηγία είναι αυτό.
1: Νορβηγία είναι.
0: 4-1.
1: Και αυτή άσο.
0: Ναι.
1: Η Λίνκον.
0: 0-6.
1: 0-6.
0: Ναι.
1: Και η Πόρσμουθ.
0: Η Πόρσμουθ ήρθε 3-2.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, έβαλε 2 γκολ ο Μαυροπάνος, τώρα το βλέπω. Με τη West Ham το 0-6 στο 45 και στο. Όχι, ένα γκολ. Βάλε στο 45, άνοιξε το σκόρ Μαυροπάνος. Η Λίκον έπαιζε από το 28 με 9 παίχτες που να αντέξει, έφαγε 6. Λοιπόν, πάμε στον Μάρκο Νικολίτς να δούμε τη συνέντευξη τύπου. Άλλο κάποιες δηλώσεις.
2: Φάει σε πολύ λίγο. Και...
0: Α, όχι, δεν έχουμε ακόμα. Να δούμε, μισό λεπτάκι. Ακόμα δεν έχει συνδεθεί για να δούμε τις δηλώσεις του Μάρκο. Πρώτες δηλώσεις, μάλλον το έτσι το. Πάμε.
3: Today, and I closed.
4: Nothing. I have to say that I'm very happy with the performance of our players, and we were aggressive, we were brave. For me, we were better team on the pitch. Sometimes game like this happen. I think we miss a lot of luck tonight because so many chances. We hit post, we hit bar, we go for the goalkeeper, we shot maybe 6-7 times inside the box of the opponent. We were dangerous in the set plays, playing away game. Thanks for this amazing fans who came here, and then really two main decisions were impacted by a lot by referee decision. I mean about the penalty, which is for me not clear still why they gave this penalty, and then also exclusion of our player before the goal, and unlucky, very unlucky goal from the line, and this happens sometimes. So to cut it short, we didn't score our chances, and they score from nothing. So that's it. This is how the result go their way. But everything else, I can be very happy with the players. Even I hate to speak like this when we lose the game, but tonight, yeah, I'm happy with performance.
5: Ναι, λοιπόν, χάσαμε σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση των παιδιών. Έχοντας πλήρη εικόνα του μάτς, μπορούμε να δούμε ότι ήμασταν επιθετικοί. Είχαμε δυναμισμό στο παιχνίδι μας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και μέσα από την εστία, πολλά σουτ και εκτός και από τις στημένες φάσεις. Η τύχη δεν μας χαμογέλασε. Αντιθέτως, μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις, οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη δόση τύχης μέσα από τις οποίες σκόραρε η αντίπαλη ομάδα. Βεβαίως, επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι δύο φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτή. Καλά-καλά, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Αν και δεν μου αρέσει, οφείλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά, από την προσπάθειά τους. Είναι άδικο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει εμείς αν μας είχε χαμογελάσει λίγο περισσότερο η τύχη σε κάποιες περιπτώσεις. Και βεβαίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
6: Do you feel that it's a missed chance this result?
4: Yeah, for sure it's missed points because, like I said, we played. For me, we played better than our opponents, and we were very, very good tonight. And many times happen in football like this when you don't take advantage of your chances, like I said. And there were a lot of, and more than enough to put the result our side, and then two suspicious decisions on the other side, unhappy flow during the game. So this happened in football, and I'm very disappointed. Because of this, can I give you one question also?
6: Yes.
4: Of course. What was the name of the player that you announced the game last 2 days in your channel? What was the name of this player who was announcing the game? You remember? You know his last name, yeah?
5: Για το πόστερ, Δημήτρη. Για το πόστερ. Ποιο ήταν ο παίχτης ο οποίο
6: αναπτύσσεται
5: στο αγώνα.
6: Στο post game.
5: Oh, no, you mean the poster for the ad, for the match.
6: Before the game.
5: Ναι, πριν από τον αγώνα είχατε κάνει μια ανάρτηση με έναν παίχτη. Who was the player, ποιο ήταν ο παίχτης.
6: Αν θυμίστε. The player of Shakhtar.
4: I don't know, I ask you. You know the last name.
6: You say about the player of Shakhtar. Okay, but we also had one.
0: Την είπε ο Νίκολιτς, εντάξει, θα πάμε για χθες. Την είπε ο Νίκολιτς δημοσιογράφου. Εντάξει, οι δηλώσεις που έκανε στην αρχή ήταν σωστές όλες. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και το τρολάρισμα, γιατί και το Μέγκα έκανε την, το post-game, τέλος πάντων, το διαφημιστικό που έβγαλε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Να βάλει ένα παίχτη της ΑΕΚ σαν ελληνική ομάδα. Είχε βάλει παίχτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη φωτογραφία. Αυτό του είπε ο Νίκολιτς και έφυγε χαμογελώντας. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα θα φάει κράξιμο βέβαια το Μέγκα.

λοιπόν, ακούω έτσι λίγο, άκουσα λίγο το Μέγκα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα από αυτά που λένε. Είναι τρελά πράγματα τώρα. Ο Καρπετόπουλος λέει ότι άμα ξέραν τους κανονισμούς οι παίκτες της ΑΕΚ θα γλιτώναν το τρίτο γκολ. Ο οποίος ο Καρπετόπουλος τώρα είναι, σχολιάζει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ο Γιώβιτς είχε βγει, η ΑΕΚ θα γλιτώναν το τρίτο γκολ. Το δεύτερο γκολ. Δηλαδή, θα βρισκόταν εκεί ο Γιώβιτς, ας πούμε. Στο μαρκάρισμα του. Αλλά όταν είσαι στο κανάλι του αντίπαλο, κανάλι που ανοίξει ο Βαγγέλη Μαρινάκη και θέλει να κάνει πόλεμο στην ΑΕΚ, θα βάλει Καρπετόπουλο, θα βάλει Σακελαρόπουλο, θα βάλει Κατσαρό, θα βάλει τους υπόλοιπους να λένε τα δικά τους. Εγώ αυτό έχω να πω. Όμορφα και ωραία, δεν. Αυτά που λένε είναι τρελά πράγματα τώρα. Να μάθει τους κανονισμούς, ο Νίκολης να μην λέει για το Μέγκα που έβαλε την εικόνα του παίκτη Σαχτάρ, να κοιτάξει, λέει, να φτιάξει την ομάδα του. Αυτό είναι το σχόλιο του δημοσιογράφου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Ο Αντώνης λέει καλησπέρα, Μπιλάρα, άτυχη ΑΕΚ. Φυσικά ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό το μήνυμα το λέει ποιος, μισό λεπτό. Ο Βασίλης, ναι, ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε πολλές δυνάμεις όμως παίζοντας συνέχεια ψηλά και στο δεύτερο κουράστηκαν κάποιοι παίκτες. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, να τη φεσκάρει πιο νωρίς. Έβαλε παίκτες οι οποίοι δεν πήγαν καλά όμως, παιδιά. Δηλαδή, επιλογές του Νίκολης δεν βγήκαν. Εντάξει. Θα βάζει τρεις-τέσσερις παίκτες αλλαγή και δεν βγαίνει κανείς από τους τέσσερις που έβαλες. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτός επέλεξε να βάλει. Θεώρησε ότι αυτός με αυτούς θα έκανε καλύτερη διαχείριση. Τελικά δεν του βγήκαν οι παίκτες. Ο άνθρωπος είπε τις δηλώσεις του. Εγώ μαζί του είμαι. Ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Όχι από το αποτέλεσμα βέβαια, που είναι ήττα το 3. Αυτό μένει το 3-1. Αλλά σαν εμφάνιση, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ήταν μια καλή εμφάνιση ΣΑΕΚ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τι λένε τα κάποια κανάλια, τι θέλουν να περάσουν. Εντάξει, ο καθένας

Ο φίλος ο Αντώνης ήταν άτυχη μπιλάρα, πιστεύω. Η ΑΕΚ, εντάξει παιδιά, και την ατυχία είπαμε ότι την καθορίζει μόνο σου. Ας ήταν πιο έτσι ο Πήλιος, να έχει πιο καθαρό μυαλό, να πλασάρει καλύτερα, να κάνει το 2-1. Εντάξει, αυτά είπαμε παιδιά, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αν δείτε τι έγινε στην Ευρώπη σήμερα, η Ρώμα από 3-1 έχασε 4-3. Να μου πεις, έπαιζε με τη Ρεάλ, αλλά όταν είσαι 3-1 και είσαι Ρώμα, μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στην Ιταλία, που πάει για πρωτάθλημα φέτος από ό,τι φαίνεται, μια πολύ καλή ομάδα, ένα 3-1 έγινε 3-4 σε λίγα λεπτά. Αν δεν προσέχεις, μπορεί να την πατήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Γεια σου φίλε Ηλία από την Κεσαριανή. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα μάλλον σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό που είναι και Ολυμπιακός. Θα να φύγει αύριο τελικά μπιλάρα, τι θα γίνει με τα εισιτήρια και τα υπόλοιπα. Φιλαράκο μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως αυτό που έκανε η Γαλλική έτσι, στη Γαλλία, που κάνανε οι αρχές της Γαλλίας, ήταν τρελό πράγμα, τραγικό πράγμα. Τώρα να περιμένουν τελευταία μέρα να πούνε δεν επιτρέπουμε τους οπαδούς Ολυμπιακού να μπουν στο γήπεδο. Εντάξει, μιλάμε για τραγωδία των γαλλικών αρχών.

0: Ο Μάνος Θαλαμόπουλος μου γράφει εδώ, όπως έχω πει από το μεσημέρι που μίλησα με Γαλλία και UEFA, επιτρέπεται στους φύλαφους να πάνε στο γήπεδο. Εδώ πέρα άλλα γράφουν όμως τις τελευταίες ώρες ότι δεν θα ανοίξει κερκίδα. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, Μάνο, δεν ξέρω τι να πω. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε και να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να ξεκινήσει από την Ελλάδα να φύγει, να πάει και ξαφνικά να του πούνε δεν μπαίνετε. Δεν ξέρω, Μάνο μου. Πάντως τα τελευταία γράφουν ότι είπαν ότι δεν θα ανοίξει κερκίδα. Και όποιος λέει ο παδός του Ολυμπιακού πάει να μπει στη κερκίδα, θα είναι κλειστή η κερκίδα που ήταν να μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι κλειστή με λουκέτο. Δεν θα ανοίξει. Τώρα πώς θα πάνε, θα πάνε σε άλλη κερκίδα, θα πάνε μέσα στους, ο παδός της Μαρσέγγι με το θεωρώ απίθανο. Με UEFA μου λέει μίλησα ο Μάνος, τώρα Μάνο μου εντάξει, να μιλήσει με UEFA, κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς. Εγώ λέω ότι έχω διαβάσει λίγο πριν. Αυτό που έγινε στο ντέρμπι την Κυριακή, το που καθυστέρησε παίκτη του Ολυμπιακού στην αλλαγή να βγει, ο παίκτης που τον αντικαθιστά έπρεπε να περιμένει ένα λεπτό και μετά να μπει σύμφωνα με τον κανονισμό. Ίδιο έγινε, ναι, αυτό είναι κανονισμός. Εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Γιώβιτς που δεν βγήκε στο λεπτό και μάλλον δεν βγήκε γρήγορα και τιμωρήθηκε με ένα λεπτό η ΑΕΚ να παίξει με 9, δεν φταίει αυτό που με 10, δεν φταίει αυτό που έφαγε τον γκολ η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Μάγερ να δούμε τι λέει ο Μάγερ.
1: For me, the game changer was, of course, the penalty, which I think was never a penalty, and of course, especially in Champions League, it was not enough for the penalty. And I think this changed the game a lot. But after we still had chances, we played good. Second half, I would say we didn't play so good. We had one big chance, but it was not enough. We should play much better second half.
2: Παίξαμε αρκετά καλά, μα λέει ο Λόγκρο Μάγκερ. Είναι της ΕΚΤΑ πολύ καλή ομάδα, πολύ επικίνδυνη ομάδα, σε μεγάλες ικανότητες. Κατά την άποψή του, το σημείο κλειδί ήταν το πέναλτι που δόθηκε στη ΕΚΤΑ, με το οποίο σοφάρισαν οι Ουκρανοί. Ένα πέναλτι που, όπως είπε, δεν ήταν κατά την άποψή του στις παιχνίδια Champions League που μπορεί να δίνονται τέτοια πέναλτι, είπε ο Λόγκρο Μάγκερ. Από εκεί και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει παίξει καλύτερα. Από κάποια στιγμή και μετά έπεσε η απόδοσή της, θα μπορούσε να έχει παίξει λίγο διαφορετικά. Πήγε λάθος σήμερα και
0: Πήλιος.
3: Εντάξει, σε αυτά τα παιχνίδια το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εντάξει, μείναμε και στο γκολ μας, θα είχε παίχτη λιγότερο με τους δύο οργανισμούς, με τις αλλαγές. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι γενικά και να εκμεταλλευόμαστε τις φάσεις, όπως και εγώ που και στην φάση που χάνω στο 1-1. Εντάξει, προχωράμε έτσι το ποδόσφαιρο. Σε αυτό το μάτσο για τέτοιο επίπεδο πρέπει να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν και δηλώσεις του Πήλιου. Εντάξει, είπα ότι έχασα μια ευκαιρία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν το μάτς που πήγε την ΑΕΚ καλά στο δεύτερο μήχρονο. Με το μήχρονο πήγε καλά, δεν είχαν πολλές ευκαιρίες ούτε οι Ουκρανοί, αλλά ούτε και η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο. Δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη, θεωρώ ότι μπήκε πολύ πιο δυνατά. Έκανε δύο φάσεις, είπαμε, με το Μάριν, τη φοβερή απόκρουση ματοφύλακα στο φάουλ του Μάριν και την απόκρουση του ματοφύλακα στο σουτ, το χλιαρό σου του Πήλιου. Ήρθε ένα γκολ φθηνό. Και αυτό έγινε 3-1. Αυτό τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, το μήνυμα το διαγράφει Γιάννη, δεν ξέρω τι έστελνες, δεν το διάβασα, ξαναστείλ το αν θέλεις. Πάντως Μπίλιαν, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι, είναι τραβηγμένο πολύ, εκτός αν έδωσε και το τάκλιν που ήταν δυνατό και δεν βγήκε και δεν βρήκε μπάλα με τα πόδια. Ναι, και ο τάκλινγκ τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει δώσει. Κάποια στιγμή που είδα τα replay, το γιατί να μιλάει με Ρέλβας και με τον Μουκουντή, είπε ότι έδινε το χέρι του γιατητής. Τώρα τι έχει δώσει, ήταν αυστηρό πέναλτι. Παιδιά, το έδωσε όμως, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Το πέναλτι δόθηκε, η Άκη ισοφαρίστηκε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό μου παιδί, άνθρωπος του Προέδρου.
0: Ναι.
4: Δεν μου λες πρώτη αποτέλεσματα.
0: Για πες τα.
4: Norwich.
0: Norwich
4: 0-1. Portsmouth.
0: Portsmouth 3-2.
4: Και Moss.
0: Ποιος?
4: Μος με την...
0: Η Μος με 0-0. 0-0.
4: 0-0.
0: Ναι.
4: Και QPR.
0: QPR είναι 4-1. Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το σκόρερ των παιχνιδιών αναλυτικά, τα παιχνίδια αναλυτικά και το σκόρερ που ρωτάτε κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια τα νωρίς, τα 8 παρατέταρτο. Έχουμε το Lance Klinser με τη Liverpool 3-6. Λοιπόν, πολλά γκολ εδώ, 9 γκολ. Ξεκίνησε στο 22 Ραούχο, στο 24 ο Μπαρκολά, στο 37 πάλι ο Μπαρκολά, στο 51 ο Φρίμπορκ το 0-4, μείωσαν οι Αυστριακοί με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτ στο 63, Μπαρκολά και πάλι στο 66 το 1-5, 1-6-72 ο Κούμας και μετά άλλα δύο γκολ για την Λίντσερ που μείωσε με τον μισό λεπτό να το δούμε, με τον Φλέκερ στο 74 και το ίδιο Σπέξ στο 77 έκανε το τελικό 2-3. Πάμε στο μάτς Φέγενορντ με την Κόμο και εδώ είχαμε πολλά γκολ, 5. Άνοιξε το σκόλο Διαό στο 18 για την Ιταλική ομάδα. Σοφάρισε ο Ζεχιέλ στο 20 λεπτό. Ο Μούσα στο 52 έκανε το 2-0 και με αυτόν τον γκολ στο τέλος το 3-1 με το Σάντζες και ο Δουβίκα στο 93 έκανε το τελικό 3-2 Φέγενορντ Κόμο. Πάμε τώρα και στα βραδινά μάτς. Άστον Βίλα West Ham 6-0. Ο Μανζαμπί στο 12 έκανε το 1-0. Ο Τζάκσον το 2-0. Ο ίδιος παίξει το 3-0. Ο Μπάρκλεϊ με πέναλτι στο 68 το 4-0. Ο ίδιος παίξει το 5-0. Και ο Άμπραχαμ στο 90 έκανε το τελικό. Άστον Βίλα Φενέρμπαξε 6-0. Πάμε στο μάτς εκεί που έκανε πάρτι η Παρί. Με στο μάτς.

Ο Αμπακός στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47 ο Ζουίλι έκανε το 1-0 για την Μπέτις. Ισοφάρισε ο Βέγκα στο 54. Ο Σάμουελ έκανε το 61 το 1-2. Ο Χερνάντες το 2-2. Και ο Ίσκο με πέναλτι στο 84 έκανε το τελικό 3-2. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ 1-0. Το θαύμα της συνεχίζει η Μπόντο Γκλιμτ με γκολ του Φρέντικ. Σβόιβολντ έκανε το 1-0 στο 52 και έμεινε εκεί. Στη ματσάρα της αγωνιστικής, και αυτό ένα φοβερό μάτς, Ρώμα Ρεάλ 3-4. Προηγήθηκε με τον Μάρτεν στο 20 λεπτό η Ρώμα 1-0. Σοφάρισε ο Μπαπέ στο 25. Ο Μάλεν και ο Μάλεν δύο φορές, στο 51 στο 57 έκανε το 3-1. Και από εκεί πέρα στο 85, στο 82, στο 85 και στο 90 η Ρεάλ έκανε την ανατροπή 3-4, με τον Έσπι στο 82, με τον Έντρικ στο 85 και με τον Ρούντιγκερ στο 90 το τελικό 3-4. Και είπαμε το μάτς Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, προηγήθηκε η ΑΕΚ με το Μάγκερ στο 28 λεπτό με πέναλτι ισοφάλισε ο Πεδρίνιο, ο Τομπία στο 80 το 2-1 και στο 3-1 στο 86 με τον Μεντόζα. Σλόβαν Πατισλάβα Στουργκάρδη 0-3. Στο 29 ο Ντένις έκανε το 0-1 με αυτογκόλ ο Κρούς Σάντρο το 0-2 και στο 90 ο Ντεμίροβιτς το τελικό 0-3. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αναλυτικά και με τους σκόρερ. Κοιτάμε μπροστά, Μπιλάρα, ό,τι έγινε σήμερα έγινε. Κοιτάμε μπροστά με προσοχή. Τα προσεχή μάτς δεν τελείωσε τίποτα, αλλά απαιρέζονται αν η ομάδα μείνει συγκεντρωμένη, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα καλημέρα από το Τζέλιγκα Λί, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, όμορφο ξημέρωμα Πέμπτης. Γεια σου φιλαράκο μου, επίσης όμορφο ξημέρωμα Πέμπτης. Λοιπόν, 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, σε κάποια μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη να πούμε τα παιχνιδάκια. Δεν είναι πολλά, βέβαια αργότερα έχει τα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς, ένα από το Μαρόκο, η Τιχάν Τάγκερ με Μας Μαχρίμ 2-1-78 και Ατλέτικο Τεμπετάρι Σόλντε Αμέρικα είναι για την Παραγουάη, είναι 2-2 στο 83. Ατλέτικο Τζούνιορ Ντεπόρτες Περέιρα για την Κολοβία είναι 1-0 νωρίς στο 10ο λεπτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, Φιλαράκο, αν δεν δεχόταν αυτό το γκολ, το φθηνό γκολ, το κρύο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ με τη λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλη, νομίζω ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, ή την ισοπαλία ή την νίκη, και η ισοπαλία ήταν πολύ καλή, δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι εκείνη την ώρα από την Σαχτάρ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί το λάθος του Μπρινιόλη, καμιά φορά. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει στιγμή που λέμε. Ένας Μπρινιόλη, ο οποίος δεν είχε κάνει κάποιο άλλο λάθος στον αγώνα, είχε κάνει και μια απόκριση στο πρώτο μήκος, σταθερός ήταν και σε εξόδους του. Αλλά για αυτά είπαμε, στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν και το μαφυλάκα σε μια θέση η οποία δεν συγχωρείται κάποιο λάθος. Να το κάνει το λάθος ένας αμυντικός, να πεις ότι μπορεί η μπάλα να πάει να σουτάρει, να πάει out, να μαρκάρει κάποιο άλλο παίξει να αποκρούσει το μαφυλάκα. Αλλά αν ο μαφυλάκα κάνει λάθος, πίσω δεν υπάρχει κάποιος άλλος, είναι τα δίχτυα και είναι το γκολ. Αυτό έγινε στη φάση με τον Μπρινιόλη. Μέχρι εκείνη την ώρα η Άκη στεκόταν μια χαρά στο γήπεδο. Μάλλον είχε κατοχή σε αυτά, αλλά δεν είχε τις ευκαιρίες για να πιέσει, να πεις ότι το γκολ, ρε παιδί μου, έρχεται. Γιατί ξέρεις, άμα κάνει φορά, φίλε Νίκο, η ομάδα που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από το γήπεδο, από την τηλεόραση που βλέπουμε τα παιχνίδια. Όσοι πάμε γήπεδο, όσοι πάμε, έχουμε τηλεόραση, λέμε ότι μας πιέζουν πολύ. Κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Βέβαια δεν μπαίνει πάντα. Κάποιες φορές πιέζει μια ομάδα την άλλη, ευκαιρίες πολλές, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα. Αλλά η λογική λέει ότι όταν πιέζεσαι πολύ και χάνουν ευκαιρίες συνέχεια η ομάδα που επιτίθεται, και κάποια στιγμή λες το γκολ θα έρθει. Φαίνεται, λες, έρχεται το γκολ. Τώρα στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ δεν φαινόταν ότι κινδυνεύει. Μέχρι που έγινε αυτή η λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλη και έφαγε τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει η ομάδα να είμαστε κοντά στην ομάδα. Τώρα για κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αεξίδες ή όχι, που γράφουν τα δικά τους. Εγώ λέω στους φίλους ΣΑΕΚ, τους κανονικούς φίλους ΣΑΕΚ που αγαπάνε την ομάδα, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Μια ήττα δεν λέει τίποτα. Είναι το Champions League. Δεν μας είπε κανείς ότι όταν έγινε κλήρωση Champions League η ΑΕΚ θα πάει να το πάρει, ούτε θα πάει να περάσει. Εντάξει, όλοι λέγαμε να κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, να μπορεί να κάνει και κάποια νίκη. Έκανε νίκη με τη Λίντσερ, έκανε καλή εμφάνιση εχθές, ξέχωρα την ήττα και προχωράμε. Δεν μας είπε κανείς ότι πάμε να πάρουμε το Champions League, ούτε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχει ομαδάρες το Champions League. Καλές εμφανίσεις να δούμε, νίκη είδαμε, προχωράμε και βλέπουμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Το φίλος μου ο Γιωργάρας εκεί, τα φιλαράκια μου από τον Μποτέγκα. Τα καλά μου φιλαράκια, σήμερα δεν δουλεύετε. Αύριο Παρασκευή πάλι, και Σάββατο και Τρίτη. Και με το Χολίδαρο, το Χριστάρα.

Ναι, φίλε μου Γιώργο, τι περίμενες τώρα από το Μέγκα να σου έχει αναλυτικά δηλώσεις παικτών. Έδειξε Πίλιο, το Μάγια και τον Νίκολη. Τέλος. Τέλος, τώρα το έχει ρίξει στα άλλα παιχνίδια. Τι περίμενες συνέχεια αφιερώμα. Βάλε την Κοσμοτέ που έχει μου κουντί τώρα. Είχε πριν τον. Και άλλους παίκτες ΣΑΕΚ. Να δεις παραπάνω ρεπορτάζ. Μην περιμένεις τώρα από το κανάλι, το Μέγκα κανάλι. Να δείξει παραπάνω πράγματα. Εντάξει, δικαίωμά σου, εγώ δεν κατηγορώ. Εντάξει. Απλά λέω μην περιμένεις.

Λάθος. Εντάξει, φίλε, γιατί είναι λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν πια τα βλέπουμε όλα στραβά. Ο Νίκολης έκανε κάποιες δηλώσεις στο Μέγκα που του πήραν στην ένδευξη τύπου. Μάλλον μετά τον αγώνα, μίλησε για το παιχνίδι 2-4 λεπτάκια και μετά ο άνθρωπος έκανε ένα παράπονο και λέει πώς γίνεται ένα κανάλι ελληνικό να παίζει ελληνική ομάδα που έχει πάρει τα δικαιώματα το Μέγκα για τα παιχνίδια κάθε Δετάρτη. Εντάξει, να παίζει μια ελληνική ομάδα και στο διαφημιστικό τέλειο που έχουν κάνει να βάζουν παίκτη τη Σαχτάρ. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή, πού είναι το κακό, πού είναι το παράξενο, ας πούμε. Γιατί να πειράζει αυτό το πράγμα που είπε. Λάθος να γίνει του Μέγκα αυτό το πράγμα. Πέστε μου, δηλαδή, και οι φίλοι του Ολυμπιακού, του άλλου δεν είστε μέτοχοι. Μπορεί να έχει το κανάλι ο Μαρινάκης, αλλά Ολυμπιακός δεν είστε Μέγκα. Λοιπόν, δεν είναι λάθος αυτό το διαφημιστικό που κάνανε. Να βάλουν το παιχνίδι, ότι διαφημίζουμε το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ από το Μέγκα για να δει ο κόσμος. Ο κόσμος ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, όσοι μπορούν και όσοι θέλουν που δεν έχουν αποδικοποιητές, και να βάζει τη φωτογραφία του παίκτη Σαχτάρ. Ναι, πρέπει να βάλει μια φωτογραφία του παίκτη της ΑΕΚ, όπως έκανε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και καλώς έκανε. Έβαζε παίκτη ελληνικής ομάδας. Έβαλε τι, για να πικάρει. Μάλλον για να πικάρει, να τρολάρει. Να κάνει πλάκα στους ΑΕΚτζήδες ότι έβαλε τον παίκτη Σαχτάρ. Είναι λάθος αυτό που έκανε το Μέγκα. Αυτό είπε ο Νίκολς, δεν είπε κάτι κακό για το κανάλι, είπε γιατί το και το θυμάστε τον παίχτη, του λέει ποιον παίχτη βάλατε στο τρέιλερ. Σαν να του πει ότι δεν βάλατε Έλληνα, που ελληνική ομάδα διέπεσε σήμερα. Άλλο τι έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα μεταξύ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σαν έχει πάρει κάποια δικαιώματα τηλεοπτικά, αλλιώς πες ότι δεν θέλω κάθε Τετάρτη να δείχνω παιχνίδια που παίζει ΑΕΚ. Να δείχνω μόνο παιχνίδια που παίζει, αλλά πάρε άλλο μάτς. Διάλεξε άλλο μάτς. Διάλεξε το μάτς της Παρή με την Manchester City. Το να διαλέγεις όμως το παιχνίδι της ΑΕΚ, το διαλέγεις για να έχεις μεγάλη τηλεθέαση. Θα το δουν και οι ΑΕΚτζήδες, θα το δουν και οι Ολυμπιακοί που είναι ελεύθερο κανάλι, Παναθηναϊκοί, ΠΑΟΚτζήδες. Διαφήμισε το σωστά. Να, γιατί είναι κακό, ας πούμε, αυτό που βγαίνετε και κατηγορείτε τον Νίκολη γιατί τι είπε, τι είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος. Είναι η πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα προϊόν και παίζεις μια ελληνική ομάδα, την ελληνική ομάδα διαφημίζεις, όχι την ξένη. Τώρα το κάνανε για να πικάρουνε, λογικά ναι, για να πικάρουνε, να τρολάρουνε, να κάνουνε καζούρα, οκ, okay, εντάξει, όλα δεχτά. Αλλά κάνε το σωστό όμως και μην έχεις μετά παράπονα και τα βάζεις με τον Νίκολιτς, κύριε του Μέγκα, κύριε Καρπετόπουλε, που το μόνο που είχες να πεις για τον αγώνα ήταν ότι πρέπει να μάθουμε κανονισμούς ο Γιώβιτς. Ή ότι ο Νίκολης αν δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω δεν μπορεί να κάνει μια καλή ομάδα. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα ο Νίκολης, ότι δεν έχει καλή ομάδα, κύριε Καρπετόπουλε, με τη μεγάλη πένα. Δεν στα λέει κανείς άλλος όμως. Σχάιδε μου τα αυτιά οι υπόλοιποι που σας ακούνε κατά καιρούς.

Και ο Νίκος δεν είναι ότι του βάλε του δημοσιογράφου, του βάλε τις φωνές. Χαρτολογώντας, του είπε και αυτός, χαμογελώντας, αν είδα τη συνέντευξη, χαμογελώντας ο Νίκος, του είπε: ξέρεις ποιο παίχτη έβαλαν στο διαφημιστικό του Μέγκα. Αυτό του είπε. Χαμογέλασε, χτύπησε την πλάτη και όλα καλά. Δεν είναι κάτι ότι τσακωθήκανε με τον δημοσιογράφο. Τις δηλώσεις έκανε κανονικά ο άνθρωπος. Ξεκίνησε τις δηλώσεις του, 5 λεπτά, είπε ότι ήθελε να πει και μετά του είπε αυτό. Του χτύπησε την πλάτη, χαμογέλασε και φύγε. Και βγήκανε μετά ο Περπερίδης, ο Κατσαρός, ο Σακαρόπουλος, ο Καπετόπουλος, αν τα βάλουμε τον Νίκολιτς. Γιατί είπε την αλήθεια. Τώρα, αν αλήθεια, ρε παιδιά, σας πειράζει. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Αυτή ήταν αλήθεια όμως. Ότι σε παιχνίδι, αυτό θέλει να τους πει ο Νίκολιτς, σε παιχνίδι που δείχνει ελληνικό κανάλι, το Μέγκα, ο Αντένα, το Sky, ο Αλφα, το Σταρ, όποιος και να δείχνει, βάζει στον παίχτη τον Έλληνα. Δεν βάζει τον ξένο. Δηλαδή, ποτέ τον Ολυμπιακό να παίζει Champions League στα παιχνίδια το Μέγκα και να βάλει παίχτη άλλη ομάδα. Παίχτη του Ολυμπιακού δεν έβαζε. Και καλά έκανε. Και ένα και δύο και τρεις παίχτες του Ολυμπιακού. Θα διαφημίζεις προϊόν που παίζει ελληνική ομάδα, βάζεις παίχτες της ελληνικής ομάδας. Αλλά δεν περίμενα να το πει ο Νίκολιτς και τους πείραξε. Τους πείραξε πραγματικότητα, η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.

και μετά ο Γιώργο το Μέγκα με τον Περπερίδη που τον έχουν εκεί να βγάζει τις ανακοινώσεις του Μέγκα, να τις λέει μάλλον, όπως είχε πει και πιο παλιά με τον Ηλιόπουλο, τα θυμάστε. Είπε ότι τόνισε ότι το Μέγκα ανέβασε δύο αφήσεις ως προαναγγελία, μία με παίχτη ΣΑ και άλλη με παίχτη Σαχτάρ. Παίχτη ΣΑ και δεν έχω δει πάντως προαναγγελία. Άμα στη δείξουν, δεν έχω δει πάντως εγώ. Μπορεί να έχει βγάλει. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Νίκολης θέλει να βγάζει από τη Μίγα Ξύγη και να υιοθετεί τα άκρητα αυτά που λέγονται στα social media, είπε μεταξύ ο Παναγιώτης Περπερίδης, που είναι ο παρουσιαστής στο Μέγκα στους αγώνες του Champions League, στην εκπομπή που έχουν εκεί, είναι παρουσιαστής. Αυτά είπε. Να μας δείξει, κύριε Περπερίδη, να μας βγάλετε την αφίσα που έδειξε την ΑΕΚ. Άμα την έδειξε, δεν την έχω δει, και να μας πει και ο Περπερίδης στα παιχνίδια του Ολυμπιακού Champions League, αν βγάζανε αφίσες με παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε τώρα, έγινε αυτό, το είπε αυτό ο Νίκολης, δεν γίνεται τώρα να τρελαθούμε. Δεν είπε κάτι σοβαρό άνθρωπος, είπε μια άποψη που σου λέει γιατί δεν έγινε αυτό. Τέλος, καλό, όλα καλά, προχωράμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο Ολυμπιακός σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε καλά και στο δεύτερο μήχρονο μπορούσε να βάλει πρώτο το δεύτερο γκολ. Τελικά δεν τα κατάφερε, λέει. Έφαγε το φάβα γκολ ο Μπρινιόλι και το μάτς κάπου εκεί τελείωσε. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, από τον φίλε του Ολυμπιακού.

0: Για πάμε στην γραμμούλα, είμαστε λίγο πριν τη μία, πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, έρχονται ο φίλος.
0: Γεια σου, φίλε Αχαίρον.
1: Πάντως αυτό η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά. Μη στεναχωρείτε. Χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος.
0: Εντάξει, παιδί μου, ήταν ένα μάτσο το οποίο ξεκίνησε ήταν, καλά.
1: Η πλάκα είναι, εγώ το έπαιζα over 3,5 single goal.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Και είναι. Και τα άλλα γίνανε ματσάρες εδώ.
0: Ναι, ναι, γίνανε πολλά γκολ. Πολλά γκολ.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, λίγο να με ενημερώσεις, αν θέλεις, σε παρακαλώ, τη γάμα Γερμανίας και την Νορβηγία να δούμε εδώ.
0: Είναι πολλά τα παιχνιά. Πάμε γρήγορα όμως, γιατί μου παίρνεις όλο το κουπόνι λοιπόν, και μου λες.
1: Μανχάιμ Ίγκλονσταντ.
0: Μανχάιμ Ίγκλονσταντ. Μόνο το κουπόνι έχεις παίξει πάλι. Μανχάιμ, κάτσε, θα τα πω όλα, περίμενε. Μανχάιμ Ίγκλονσταντ. Λοιπόν, περίμενε να το βρούμε αυτό. Είναι 0-2. 0-3. 0-3.
1: Από κάτω Ρέντζερ Βέρ
0: με την 2-2. Θα στα πω όλα, μην μου τα λες ένα. Θα στα πω όλα εγώ τώρα. Βέχεν Αλεμάνια Άχεν 3-0. Βικτόρια Κολονία Σάνεχοφ 2-2. Μούστερ Φορτίνα Ντίσσελντορφ 1-2. Πάμε και στην Νορβηγία γιατί τα έχει παίξει όλα. Μος Έγκερσουντ 0-0. Μπρίνε Ράουφος 1-1. Σόγναλ Οντ 0-1. Στάμπαεκ Σάντσες 4-1. Στρόμγκοτσετ Κόνσβιγκερ 5-1, Χάουγκε Σουντλίν 3-0 και Χοντ Ρανχάιμ 1-1. Το τελευταίο των Νορβηγικών, ναι.
1: Μάλιστα, αλλά πρώτα θα κάτσα δούμε και στους Αμερικάνα τώρα, δούμε τι έγινε παρακάτω.
0: Αργά είναι αυτό.
1: Όχι, τώρα έχει το...
0: Α, μία η ώρα, Μινέιρο.
1: Το άλλο είναι 3,5.
0: Ναι, ναι, Μινέιρο, μία η ώρα, ναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ να πούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά από υγεία, εντάξει όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μίστερ, ο Δουβίκας το
0: έβαλε γκολ, ναι, έβαλε γκολ. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, αυτό το περίμενα και αυτό, over 3,5, δεν έρθει πολλά, το δείχνει το παιχνίδι αυτό μου. Φέγενον, γιατί είχε αδυναμίες αμυντικές, λέω, κόμμα θα σκοράρει, τώρα δεν ήξερα ακριβώς πώς θα σκοράρει.
0: 3-2.
1: Μπράβο, και 3-2 πήγε και αυτή και η Πόρτο με το Μπέτις. Και αυτή είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
0: Ναι, ναι, βέβαια, κέρδισε 3-2. Η Μπέτις.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Για χαρά, φίλε μου, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Ο Βερμπερίδης τώρα έβγαλε αφίσα το Γιώβιτς. Αυτή η αφίσα, παιδιά, δεν υπήρχε ποτέ. Μα τη φτιάξανε τώρα. Δεν έχω δει ποτέ την αφίσα εγώ αυτή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ σε εξέλιξη που θα παιχνίδια που είναι τα λίγα σε εξέλιξη. Λοιπόν, Ατλέτικο Ντε Μπετάρι με την Σόλντε Ντελ Αμέρικα είναι 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ατλέτικο με την Ντεπόρτε Περέιρα 1-0 στο 33. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι από την Αργεντινή, Σαρμιέντο με τη River Plate 0-0 πρώτο λεπτό και τρίτο λεπτό Ατλέτικο Μινέιρο, Μοντεβιδέο, City, Τόρκε 0-0. Αυτό είναι για το κόπα Σούντα Αμερικά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα πούμε και τα παιχνίδια που είχαμε για την Ευρωλίγκα τελικά αποτελέσματα. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Μπάγερ 93-101 και ματσάρα έγινε Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Σήμερα πώς έχει... Τα επόμενα μάτς είναι την Παρασκευή. Έχουμε την Παρασκευή παιχνίδια. Ζαλγκίρις με την Ανατολού, Μπεσίκτας Μπάγεν, Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή 16 του μήνα.

Ο φίλος ο Βασίλης μου στείλε μηνυματάκι εδώ για το σχηματάκι. Το πιάσαμε το σχηματάκι. Μια χαρά είσαι, φίλε Μπιλάρα. Καλοφάγωτα. Με ένα ταλιράκι 82. Μια χαρά είσαι. Over 1,5 στη Φέγενορντ. Over 1,5 στην Λίβερπουλ. Over 1,5 μάλλον στο Βίλα Άσο. Και ο Άσο την Πέτης. Μια χαρά. Καλοφάγωτα, κύριε Μπιλάρα. Πάντα τέτοια. Να πούμε σήμερα έχουμε τις ελληνικές ομάδες υπόλοιπες που έχουν τα παιχνιδάκια. Να πούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Είναι και αυτά σημαντικά μάτς για το Europa και το Conference. It's a way we cannot have. Λοιπόν, έχουμε 8 παρατέρατο. Πρώτα τα παιχνίδια του Europa θα πούμε. Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Λιόν με την Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ, Τορένσε Σάντερλαντ, Τσέλιε Ομόνια. Πάμε στα παιχνίδια του Conference. 8 παρατέταρτο, Γάνδι Άρχους, Κουόπιο Τραμζοσπορ, Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, Κραϊόβα με την Χετάφε, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Εγναδία Μίντιλαν και Χάιντουκ με τον Άγιαξ. Πάμε τώρα το βράδυ πρώτα στο Europa, Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενία, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέι Ολυμπιακός, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι, Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Χόφενχάιμ Μπεσικτάς. Για το, είπαμε, αυτά είναι για το Europa. Και για το Conference την ίδια ώρα στις 10, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Κάουνα Ζαλγκίρις, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Σιντρούιντεν Ιμπέρια, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, Χάρτς Νόρτζελαν. Αυτά είναι τα παιχνίδια το βράδυ των 10. Καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και στον Όφι. Βασίλη, λέει ο φίλος ο Γιάννης, είμαι σχασμένος, όχι γιατί χάσαμε αλλά για με τον τρόπο που χάσαμε. Μετά το 70 βγήκε η κούραση και φαινόμασταν μια ταχύτητα κάτω μπροστά στη Σαχτάρ. Ναι, αλλά όμως δεν είχε κάνει καμία φάση και η φάση που μπήκε τον γκολ ήταν από λάθος του Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κατηγορό με τον Μπρινιόλι, γιατί μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει παίξει, μην μπορούσε να παίξει ο Στρακόσια, δεν έχει κάνει το παραμικρό λάθος, έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις καλές. Ήταν η κακιά στιγμή σήμερα, έτσι είναι η μπάλα. Από, μπορεί να σε κάνει ήρωα, μπορεί να σε κάνει και μοιραίο παίχτη, όπως έκανε και τον Στρακόσια, τον Μπρινιόλι σήμερα. Εντάξει, κούραση, παιδιά, βγήκε. Λογικό είναι. Και οι παίχτες που έβαλε ο Νίκολιτς δεν του βγήκαν οι επιλογές, τέλος πάντων. Έβαλε παίχτες να βγάλει κάποιους που ήταν πολύ πολύ κουρασμένοι. Φαινόντουσαν και ο Μάγερ και ο Μάριν ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Ο Μάγερ έπαιζε και με ένα τραυματισμό στο νόμο, έπιανε τον νόμο του συνέχεια. Έβαλε κάποιους άλλους παίχτες, θεώρησε ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πιέσουν. Αλλά τελικά οι παίχτες που έβαλε δεν του βγήκαν. Εμείς βέβαια τα κρίνουμε όλα εκ του αποτελέσματος. Βλέπουμε το μάτς, βλέπουμε ότι οι παίχτες δεν βγήκαν και λέμε ότι ήταν λάθος οι αλλαγές. Αν το ήξερε ο Νίκολιτς, δεν τις έκανε. Θα έβαζε κάποιους άλλους. Αλλά εμείς τα ξέρουμε, τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Έτσι το θεώρησε, αυτό σκέφτηκε. Προπονητής είναι. Σκέφτηκε ότι βάζοντας αυτούς τους παίχτες ότι θα κρατήσει η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε, ήταν σε κακή βραδιά και όλες οι αλλαγές που έβαλε δεν ήταν σε κανένα σε καλή βραδιά από τις αλλαγές. Εντάξει, τώρα Γιάννη μου, τα βάζουμε και με τον Γιώβιτς τώρα. Δηλαδή ο Γιώβιτς, ας πούμε, ναι, έκανε λάθος μαζί σας και εγώ. Έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Ο κανονισμός αυτό λέει, πρέπει να βγαίνει γρήγορα για να μην μένεις ένα λεπτό εκτός. Αλλά ο Γιώβιτς θα ήταν εκεί που ήταν η μπάλα που σούταρε ο άλλος και έκανε το λάθος ο Μπρινιόλι. Εκεί το γκολ δεν τρώμε, δεν το τρώει η ΑΕΚ γιατί έχασε τον παίκτη του. Το τρώει γιατί έκανε μια λάθος υπολογισμό ο Μπρινιόλι. Ήταν μια εύκολη φάση. Δεν ήταν φάση να πεις ότι έχασε τον αντίπαλό του, δεν τον μάρκαρε σωστά, του πήρε την κεφαλιά και του βάλε τον γκολ. Και έλειπε ο Γιώβιτς. Σε στημένη φάση ήμασταν 9 και αυτά είναι παραπάνω μες στην περιοχή. Ήταν μια φάση που ήταν ακίνδυνη. Σου ήταν να παίξει Σαχτάρ. Δεν υπολόγισε καλά ο Μπρινιόλι.
και φάγαμε τον γκολ. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε συνέχεια ένα ξυλαστήριο θύμα. Μία να λέμε τον έναν, μία να λέμε φταίει ο άλλος. Δεν κάνουμε δουλειά. Ναι, λάθος ο Γιώβιτς, έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Μαζί σας. Αλλά δεν φταίει ο Γιώβιτς για τον γκολ που φάγαμε. Γιατί ήταν γκολ φάβα που λέμε. Ήταν φθηνό γκολ, κρύο γκολ. Λάθος ο Γιώβιτς, έπρεπε να βγει πιο γρήγορα. Ναι, κανείς δεν λέει όχι. Αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα εξυλαστήρια θύματα. Μία τον έναν, μία τον άλλον, μία τον παράλλον. Μόνο και μόνο για να πούμε τα δικά μας. Θα ήταν εκεί ο Γιώβιτς στη φάση του γκολ του Δευτέρου? Δεν ήταν ένα κόρνερ να πεις ότι παίζαμε με 9 και ήταν άδεια η περιοχή μας και ο Γιώβιτς δεν ήταν εκεί γιατί είχε κάνει το λάθος, δεν είχε βγει νωρίτερα? Ήταν μια φάση που ήταν στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Πού να βρεθεί εκεί ο Γιώβιτς? Ο Γιώβιτς βρίσκεται πίσω μόνο σε κάποιο κόρνερ. Πηγαίνει πίσω για να πάρει κάποια κεφαλιά να αποφύγει η ΑΕΚ τον κίνδυνο, η ομάδα τον κίνδυνο. Δεν ήταν θέατρο, ήταν εκεί ποτέ ο Γιώβης να μαρκάρει τον παίχτη που έκανε τη σέντρα σουτ. Αλλά κανένα φορά, ξέρετε, για να βρούμε ξυλαστήριο θύμα, γίνονται αυτές οι κολοφάσεις που λέμε, για να βρούμε κάποιον να χτυπήσουμε.

Λοιπόν, στην βαθμολογία τώρα μετά από δύο αγώνες για το Champions League, οι ομάδες που έχουν 6 βαθμούς είναι η Παρί, η Μπαρσελόνα, η Άστον Βίλα, η Στουτγκάρδη, η Λίβερπουλ, η Sporting, η Arsenal και η Real. Και η Betis. Αυτοί έχουν 6 βαθμούς αυτές οι ομάδες, οι 9 πρώτες ομάδες. Από εκεί πέρα η Μπάγερ έχει 4 βαθμούς, η Σαχτάρ 4. Και από εκεί πέρα 3 βαθμούς έχει η Κόμο, η Manchester United, η Villarreal, η Ατλέτικο, η Μπριζ, η City, η Ντόρτμουντ, η Λανς, η ΑΕΚ, η Λιψία, η Σαμπάχ, η Φέγενορτ και η Μπόντο Γκλιμπτ έχουν από 3 βαθμούς. Με ένα βαθμό έχει μείνει η Ρώμα, η Αϊτχόφεν, η Βίκινγκ πήρε βαθμό χθες από την Μπάγερ και η Φενέρμπαχτσε, μια πλούσια, πολύ πλούσια ομάδα και έχει μείνει με ένα βαθμό και έφαγε 6 γκολ σήμερα από την Άστον Βίλα. Και με 0 βαθμούς, για να μην λέμε ότι δεν είναι καλή, ήταν, βρίζουμε την ΑΕΚ. Ακούστε, παιδιά, με 0 βαθμούς έχουν μείνει ομάδες οι οποίες έχουν, όχι είναι από την ΑΕΚ καλύτερες, τεράστια ονόματα. Έχει μείνει η Ίντερ, η Πόρτο, η Σλάβια, η Νάπολη, η Λάσκ Λίντσερ, η Λίλ, η Γαλατά Σαράι και άλλη μια τουρκική ομάδα η οποία δεν πάει καλά. Και η Σλόνα Μπρατισλάβας έχουν 0 βαθμούς.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρωνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για ακόμα μισή ώρα. Θα είμαστε μαζί. Η ΑΕΚ φίλε προτάσει παίζει την επόμενη εβδομάδα 10 το βράδυ. 20 Οκτώβρη, 10 το βράδυ. Ένα πολύ δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο μάτς από το σημερινό με τη Manchester City, η οποία σήμερα έφαγε 4 γκολ από την Παρί, 2-4. Ναι, ήταν φαβορή οι Μπούκιδες, αλλά τελικά η Παρί έκανε ένα πάρτι στο γήπεδο της City. Ναι, και η Φενέρμπαξε Φιλαράκο, όπως το λες, μια πολύ ακριβή ομάδα και έφαγε 6 γκολ. Είναι τα πιο πολλά γκολ που έχει φάει η ομάδα μέχρι τώρα στο Champions League. 6 γκολ, έφαγε και η Λίλσερ βέβαια, βάλε 3. Οι άλλοι δεν έβαλε κανένα, η Φενέρμπαξε. 6-0. Για πάμε στην γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. Ας περιμένει ο φίλος, θα ξαναπάρει σε 2-3 λεπτάκια που θα επανέλθουμε για να μην περιμένει άδικα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, μετά όπως λέω, τιμή μετά το 65 φάνηκε κουρασμένη ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε παίξει πολύ καλά μέχρι το 65. Έκανε και τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Κουράστηκε. Αυτή είναι αλήθεια. Και ο Μάγερ και ο Μάριν έδειχναν ότι έχουν σημάδια κόπωσης. Προσπάθησε ο Νίκολιτς. Αυτό σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, το να κατηγορούμε τώρα εκ των υστέρων είναι πολύ εύκολο. Θεώρησε ότι με τον Γκατσίνοβιτς και με τον Ζωάο Μάριο θα μπορέσει να κάνει κάτι βγάζοντας Μάριν και Μάγερ. Οι παίκτες που έβαλε δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που ήθελε ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει, μάλλον να πιέζεται περισσότερο, χωρίς να δημιουργεί φάσεις η Σαχτάρ, αλλά έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, πλησίαζε πιο πολύ στη μεγάλη περιοχή. Κάποιες ευκαιρίες όμως δεν έκανε και βρέθηκε αυτή η κακιά στιγμή, η κακιά εκτίμηση του Μπρινιόλι, να γίνει το 2-1 και κάπου εκεί το μάτς σιγά σιγά να πηγαίνει προς το φινάλε με ένα τρίτο γκολ, το τελικό 3-1. Τώρα θα μπορούσε να βάλει κάποιους άλλους παίκτες εκτός Γκατσίνοβιτς και Ζωάο Μάριο. Το συζητάμε, αλλά το συζητάμε παιδιά μετά τον αγώνα. Εντάξει. Μπορούσε να βάλει, ας πούμε, τον νωρίτερα το Γκαϊρένεν και να παίξει με έναν επιθετικό μπροστά. Όλα δεχτά αυτά που λέμε, αυτά που λέτε. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε ότι τα λέμε όλα εκ των υστέρων. Εντάξει. Γιατί άνθρωποι που έμπαιναν και έπαιζαν καλά, τώρα θα λέγαμε ο Νίκολς τι αλλαγές έκανε πετυχημένες. Δεν του βγήκαν αλλαγές. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και σε παιχνίδι της Εθνικής λίγες μέρες πριν με τον Γιωβάνα. Μας τα κουβεντιάζαμε πάλι το βράδυ ότι σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι, με την Ολλανδική, με τους Ολλανδούς, το 2-2, οι αλλαγές που έκανε δεν του βγήκαν του ανθρώπου και άρχισαν οι Ολλανδοί να πιέζουν και στο τέλος σοφαριστήκαμε. Αυτό είναι οι προπονητές. Εκείνη την ώρα διαλέγουν να βάλουν κάποιους παίκτες. Λέει, αυτοί θα μου κάνουν τη δουλειά που θέλω βγάζοντας άλλους δύο παίκτες. Δεν του βγήκε. Αν το ήξερε από νωρίτερα, θα βάζει άλλους παίκτες. Αν ήξερε ότι αυτοί που έβαλε δεν θα παίξουν καλά, δεν είναι σε καλή βραδιά, δεν τους πάει το μάτς, θα βάζει κάποιους άλλους παίκτες.

Φίλε Γιώργο, νομίζω ότι δεν έχω δει. Αν κάποιος φίλος το ξέρει, νομίζω το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα έχει ο αντένα σήμερα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 10 η ώρα με την Μαρσέη, θεωρώ ότι αυτό θα έχει. Δεν το έχω δει, βέβαια, δεν το έχω κοιτάξει να σου πω την μπάσα αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό θα δείξει. Αν κάποιος φίλος το ξέρει, ας μου στείλει μήνυμα να σε ενημερώσω. Το άλλο μάτς στις 10 του Όφη με την Ρεν Όφη θα το δείξει από τα κανάλια, ζωντανά τα κανάλια της Ματζέντα. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού νωρίτερα, 8 παραδέρτο, και αυτό νομίζω είναι από Ματζέντα. Έχει πάρει ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα παίρνει ο αντένα, και νομίζω αυτό είναι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη, που είναι το έτσι λογικά το πιο έτσι μάτς με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα άλλα δύο. Αυτό θεωρούν και στον αντένα, αυτό δείχνουν. Λοιπόν, 2

10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Δεν πειράζει, προχωράμε. Πάμε το επόμενο μας και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο. Αν τελείωνε τώρα, περνάγαμε. Ναι, αν τελείωνε τώρα, είμαστε στην 20η θέση, περνάγαμε κανονικά στην επόμενη φάση. Αν τελείωνε.

Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα. Χθες πήγαμε στο φίλο στο Χολίδι, περάσαμε υπέροχα. Ωραίο πρόγραμμα, πολύ κέφι και ωραίες παρουσίες εκεί στο Μποτέγκα. Ο φίλος, είπαμε ανοιχτά, είναι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Αμπατζάκης. Παίζει μεγάλη μπάλα αυτός. Σεντρεφόρ δυνατό. Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Νεκτάριος που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε. Μπιλάρα ευχαριστώ για το ταμείο. Με πήγες τεστ ταμιάκι με τα τρία μάτς που μου έδωσες. Το goal goal και over στην Φέγενορντ με την Κόμο. Το goal goal και over την City με την... τη City με την Παρί και τον goal goal που μου είχες πει να παίξω τα τρία παιχνίδια αυτά την Πόρτο με την Μπέτις. Ναι, πήγαμε καλά, φιλαράκο, Νίκο μου, σε έστειλα ταμείο. Λοιπόν, Μινέιρο, Μοντεβιδέο, City 1-0 στο 40, Σαρμιέντο με τη River Plate 1-0 στο 39, Ατλέτικο Ντεπόρτες 1-0 στο 50. Η Ντεπόρτες παίζει με 10 παίκτες. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Σέρο Πορτένιο Σπορτίβο Σαν Λορέντζο 0-1 στο 6ο λεπτό. Έχει πολλά παιχνίδια μετά τις 2:30. Πολλά παιχνίδια από το MLS, από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Άρα δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί ξεκινάνε 2:30 τα μάτσα αυτά.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, ξεφίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, Μαρία μου. Καλημέρα. Πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Ναι, το είπα, φίλε, νωρίτερα όταν ξεκίνησαμε εκπομπή. Το θέμα που προέκυψε με τον Dorsey, έδωσε μια συνέντευξη. Μάλλον ανέβασε ένα story στο Instagram και έγραψε έτσι ένα, πώς το λένε, χμηρό για τον Ολυμπιακό. Είπε ότι αφού δεν με θέλουν, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Μάλλον αφού δεν με θέλουν, δεν με αφήνουν να φύγω. Και αφού Ολυμπιακό είπε ότι αφού δεν με θέλουν, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Μάλλον αφού δεν με θέλουν, δεν με αφήνουν να φύγω. Και αφού δεν θέλουν να μου δώσουν τα λεφτά που ζητάω, ανέβασε το Instagram. Και μετά από λίγα λεπτά ο ΓΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε, και το team, το προπονητικό βέβαια, ανακοίνωσε ότι είναι εκτός αποστολής με το match με την Μπαρσελόνα και θα γυρίσει στην Αθήνα. Ντόρσεϊ, το πράγμα χοντρένει από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τελικά τι κατάληξη έχει. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά μετά τις δηλώσεις που έκανε το story στο Instagram ο Ντόρσεϊ. Μάλλον τα πράγματα πάνε να φτάσουν στα άκρα, όπως έγινε και με το World Cup. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι τύχη θα έχει ο Ντόρσεϊ, αν θα παραμείνει στο Ολυμπιακό ή θα πάει να βρει μια άλλη ομάδα να παίξει μπάσκετ. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Μιχάλη. Εντάξει παιδιά, τώρα το πέναλτι που έδωσε για τη Σαχτάρ είναι μια δύσκολη απόφαση. Εντάξει, ήταν δύσκολη φάση, πήγε στο ΒΑΡ, εφόσον πήγε στο ΒΑΡ θα το σφύριζε. Εντάξει, τώρα το πάρουμε και από την άλλη, αν ήταν υπέρ μας ας πούμε, θα λέγαμε ότι είναι πέναλτι. Ήταν μια δύσκολη φάση. Τώρα εγώ στο replay που είδα, δεν είδα ανατροπή του παίχτη, δηλαδή δεν τον ανέτρεψε, δεν του βρήκε ούτε μπάλα ούτε πόλια, βρήκε τίποτα. Απλά ο παίχτης με την φόρα που είχε έπεσε πάνω στον Ρέλβας. Ο διαιτητής πάντως μετά το ΒΑΡ πήγε, το είδε και έδωσε πέναλτι. Απευθυνόμενο στον Ρότα νομίζω και στο Μουκουντή, έδειξε το χέρι του διαιτητής ότι η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Η μπάλα όντως πήγε στο χέρι, αυτή είναι αλήθεια. Τώρα δεν ξέρουμε τον κανονισμό τι είναι το χέρι στήριξη, γιατί έχουμε δει πολλά χέρια στήριξης και να μην γίνονται πέναλτι ή να δίνονται αντίστοιχα. Τώρα ο γιατής θεώρησε ότι είναι πέναλτι, το έδωσε, ήταν δύσκολη φάση. Δεν θεωρώ ότι η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα. Οκ, μπορεί να ήταν λίγο πιο σκληρός σε θέμα καρτών με την ΑΕΚ που έδωσε κάποιες κάρτες στην ΑΕΚ, απλά φάουλ και κάποια αντίστοιχα ίδια φάουλ. Δεν έδωσε κάρτες Σαχτάρ. Δεν νομίζω ότι ήταν ένας διαιτητής ο οποίος έπαιξε Σαχτάρ, δηλαδή 100%. Το πέναλτι, λέω και πάλι, ήταν μια δύσκολη φάση για το διαιτητή. Το φωνάξανε στο ΒΑΡ. Το UEFA βέβαια γράφει ότι έδωσε ανατροπή. Ο διαιτητής άλλο έδειξε στο Ρέλβας και στο Μουκουντή, έδειξε στον Ρότα και στο Μουκουντή, έδειξε το χέρι του κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν το είδατε, ότι η μπάλα πήγε στο χέρι του Ρέλβας. Το πέναλτι δόθηκε. Το γκολ μπήκε, τώρα ό,τι και να συζητάμε δεν γυρνάει πίσω η φάση. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Εμείς πάλι ραντεβού θα δώσουμε σήμερα λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Έχουμε πολλά. Θα έχουμε Παναθηναϊκό σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο και μετά θα έχουμε τα δύο μας του Ολυμπιακού και του Όφη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές ομάδες. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, έως το βράδυ, να είστε καλά, περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Δύσκολη είναι η κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Στάλη Μήνου από το 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνοπτικά τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Ωραία μουσική. Μια χαρά, τέτοια μέρα.
1: Ανοίξτε το παράθυρο να βλέπουμε το καιρό αυτόν.
0: Να τη.
1: Εντάξει. Καλώς τους.
0: Δες. Ελλάδα Sports.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: 94,3.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, να ξέρετε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Και όμως συνδέθηκαν στο Ελλάδα Sports. Καλησπέρα ιδιαίτερα εκεί, στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, όπου ακούτε Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι μια τιμητική διάκριση σήμερα, ιδιαίτερα, όπως κάθε μέρα βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησε το πέναλτι. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 4 δηλαδή. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε. Έχουμε ρεπορτάζ μπόλικο, έχουμε δηλώσεις μπόλικες, έχουμε αποκαλύψεις μπόλικες, έχουμε...
1: Στεναχώριες μπόλικες.
0: Κολοτούμπες μπόλικες έχουμε.
1: Κολοτούμπες,
0: έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονικάρα.
1: Ζητείτε άτομο διάφορα... για ψισταριά να ξέρει να ψήνει.
0: Ορίστε.
1: Ζητείτε άτομο για ψισταριά.
0: Με κάρβουνο ή ηλεκτρική.
1: Όχι άλλο κάρβουνο, φτάνει.
0: Είναι και εκείνες οι ψισταριές. Εντάξει, λέει άλλο κάρβουνα.
1: Η πλάκα που είναι, που είναι.
0: Έχει νερό από κάτω, ρε παιδί μου, και δεν θέλει. Δεν γίνεται χάλια και μετά πετά στο νερό.
1: Σωστό
0: και...
1: αυτό. Σωστό.
0: Ναι. Μικρές, μεγάλες κτλ. Για τον μπαλκόνι.
1: Μπαλκόνι. Εγώ είμαι υπέρ του κάρβουνου πάντα. Ακόμα και στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Άλλη χάρη.
0: Έχουμε διαιτητές.
1: Έχουμε
0: σήμερα.
1: Έχουμε στεναχώριο, σου λέω.
0: Αυτά
1: δεν...
0: τα μαντιλάκια εδώ δεν τα έχουμε άλλο. Τα αντισηπτικά. Θες να πω το πάτερ ημών μέχρι να τα φέρεις. Λοιπόν, ή το Βασίλε Φουράνιο, ας πούμε, ένα κάθε βράδυ μία πάει. Αναλόγως. Στο σχολείο λέγαμε το Βασίλε Φουράνιο. Δεν ξέρω. Μερικοί που δεν την ξέρουν αυτή την προσευχή. Οι περισσότεροι ξέρουν το πάτερ ημών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τη χρειάζονται την προσευχή, που μάλλον τη χρειάζονται κάποιοι για να καθαρίσουν το μυαλό τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε αυτοί προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν το βράδυ που γυρνάνε κάποιοι από αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα χρειάζεται να κάνουν την προσευχή τους για αυτά που κάνουν το Σαββατοκύριακο. Δυσκολεύομαι να το προσεγγίσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω τον τρόπο λειτουργίας τους όταν πάνε στο σπίτι, όχι εκεί που πάει και ο βασιλιάς μόνος του. Όταν πάνε στο σπίτι τους και μπαίνουν σε αυτό, είτε έχουν παιδιά, είτε σκυλιά, είτε γατιά. Ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε ένα βουνό θέματα. Σήμερα έχουμε φοβερές χθεσινοβραδινές στιγμές στο μπάσκετ. Που εντάξει, νομίζω αν είσαι κάποιος. Το καλό είναι αυτό.
2: Τα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι μυρωδάτο. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές χθες το βράδυ στο μπάσκετ. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ που δεν τα πήγε καθόλου καλά στη Λιθουανία. Συνέχισε μετά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οδοστρωτήρας στο Βελιγράδι, με τον Ζέλικο να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό, να μην μπορεί να το διαχειριστεί, και εγώ ταυτίστηκα μαζί του γιατί είναι ανθρώπινο. Και είχαμε μετά τον εκπληκτικό Ολυμπιακό, που όταν η διαφορά πήγε κοντά στους 30 πόντους, όλοι κλείσαν τις τηλεοράσεις τους και είπανε οι Ολυμπιακοί, δεν αντέχουν να βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί δεν το είχαν ξαναδεί, νομίζω, να στείλουν μήνυμα οι φίλοι του Ολυμπιακού που νιώθουν στο 6-9-45-2-87 και 3-8 και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και του Άρη και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος άλλος οδοστρωτήρας ο Απόλλων. Λοιπόν, τον έχουμε πάρει από το χεράκι τον Απόλλωνα και θα τον φέρουμε στην πρώτη εθνική κανονικά, και μετά κρυφτείτε. Μετά δεν έχει μανούρα. Αυτός ο Ολυμπιακός χθες, αυτό που έκανε δηλαδή από το μείον 28 εκεί ήταν, μέχρι εκεί πήγε η διαφορά. Δεν το έβαλε στο τελευταίο σουτ ο πρώην παίκτης Βαλένθια. Πώς το ξέρω τον λέω, ο Φερνάντο
1: Μοντέρο.
0: Μοντέρο. Μοντέρο, ναι. Ο οποίος δεν τον κατάλαβα στις αρχές του παιχνιδιού χθες, γιατί έφαγε φλασιά Ναν πέρυσι. Ο οποίος από εκεί που είχε τα μαλλιά κολλημένα, κοτσιδάκια, ας πούμε, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίλντρες στο Παναθηναϊκό. Χθες ήταν ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, δεν το έβαλε το τελευταίο σουτ στην παλιά του ομάδα. Και στην παράταση όμως κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε για 8 λεπτά σύνολο, νομίζω, και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Τέλος πάντων, χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος αποβλήθηκε με 2 φάουλ. Με 2 τεχνικές ποινές, εντάξει. Το ίδιο είναι, με 2 φάουλ. Ναι, τώρα είναι τεχνική ποινή Α, τεχνική ποινή Β. Τα έχουν κάνει στο μπάσκετ, και δηλαδή και το παλίκαρο που μετέδιδε χθες για την Νόβα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Δεν ήξερε πώς θα το πει. Δηλαδή, τι τεχνική ποινή είναι αυτή.
1: Το NBA έχει τέτοια.
0: Τι αντιαθλητικό φάουλ έχει, αυτά τα flagrant που λένε. Flagrant, τέλος πάντων, ναι, όπως θέλει ο καθένας. Πώς λέμε.
1: Αυτό νόμιζα ανθρακτικό.
0: Χάλι Μπέρτον και Χάλι Μπάρτον. Ο οποίος έπαιξε χθες τα ξημερώματα και πάλι ο Ταϊρής είναι καλά. Εμείς κερδίσαμε τους Lakers. Αλλά αυτό που έκανε ο φοβερός Ολυμπιακός εχθές δεν εντάξει. Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, Κωστάκη? Γιατί είχε δύο να απειλούν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Δεν είχε έναν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή.
1: Αν θα μιλήσουμε, λέει. Εννοείται θα μιλήσουμε.
0: Ξεκινήσουμε. Αν δεν έχεις αντίρρηση, ναι, αν έχεις κάτι άλλο, θες να μου πεις τους διαιτητές. Αυτούς έχεις.
1: Όχι, αλλά θα τους έχω σε 10 δευτερόλεπτα. Ήθελα να πω για το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Τι.
1: Με ανάγκασες χτες να μην μπω να διαβάσω σχόλια, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ στο ημίχρονο του μπασκετικού Ολυμπιακού να δω οι Ολυμπιακοί πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ισοπαίδωση, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Ισοπαίδωση, ναι.
1: Και μετά σβήσιμο, delete το μήνυμα.
0: Όχι, ρε φίλε, μετά.
1: Αφού μένει το μήνυμα που είπες πριν από μία ώρα. Έγραψε ένα μήνυμα στο ημίχρονο. Μπαρτζόκα,
0: το σβήνεις, ρε.
1: Α, το σβήνεις.
0: Ναι, ναι. Σβήνουν τα μήνυμα. Επεξεργασία, σβήσιμο. Διαγραφή.
1: Έτσι, οκ. Αλλά θα ήθελα να τα δω.
0: Κοίταξε, οι Ολυμπιακοί σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους και τους Παναθηναϊκούς, ναι, και οι Παναθηναϊκοί, δεν είναι σε φάση ΠΑΟΚ, ας πούμε, ισοπαίδωση των πάντων.
1: Αυτό ήθελα να δω.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι, γιατί έχουν και 450-12 ευρωλίκες, έχουν ομαδάρα, έχουν λεφτά, έχουν παιχταράδες εδώ και χρόνια.
1: Με αυτό ήθελα να δω, την αντίδρασή τους.
0: Υπάρχει αντίδραση,
1: διαφορετική,
0: αλλά όχι ισοπαίδωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι είναι όλοι άχρηστοι.
1: Okay.
0: Ότι να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, να φύγει ο Μπαρτζόκας, να φύγει. Ξέρω ποιος να φύγει άλλος.
1: Δεν λένε το Μαρινάκι να πάρει την ΚΑΕ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μετά, άμα χάνει.
0: Να φύγει. Ξέρω ποιος να φύγει άλλος.
1: Δεν λένε το Μαρινάκι να πάρει την ΚΑΕ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μετά, άμα χάνει ο Ολυμπιακός 30 πόντους στο ημίχρονο, 28-25, δεν λένε. Άρε, μα.
0: 59-34 έκανε στο ημίχρονο.
1: Φαγγέλη, ξέρω εγώ, πάρε και την ΚΑΕ. Αλλά τι να το πει. Ευρωλίγκα πήραν πριν από 3 μήνες. Μπορείς να το πει αυτό.
0: Τι είναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να. Και πού την πήραν την Ευρωλίγκα.
0: Πού την πήραν. Πρωτάθλημα.
1: Και πρωτάθλημα, εντάξει, το πρωτάθλημα ποιο το.
0: Πώς, κοντρα στο.
1: Ευρωλίγκα με στο ΑΚΑ πήραν τώρα.
0: Αυτό δεν είναι ένα. Πνίγω τα σχόλια για 10 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Πήρα την Ευρωλίγκα, το πρωταθλητριών.
1: Δηλαδή,
0: ποια Ευρωλίγκα τώρα.
1: Ναι,
0: κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης μέσα στην έδρα του μισητού μου αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δηλαδή,
0: το μισητός εκεί πάει.
1: Οι Ολυμπιακοί τι γούστα έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Πήραν Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και πήραν και Ευρωλίγκα μέσα στο ΑΚΑ. Τι άλλο να ζητήσουν αυτοί.
0: Τώρα τι γλύφτε το Ολυμπιακό, επειδή σα ακούσει το Ελλάδα Sports.
1: Α, ναι, σωστά, γι' αυτό,
0: το κάνετε.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν.
0: Δεν
1: το παίρνω πίσω, παιδιά, το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θες να μου πεις λίγο, να μου κάνεις μια γέφυρα σαν του Σαν Φρανσίσκο με τους διαιτητές, γιατί θέλω να διαβάσω τις δηλώσεις ενός προπονητή. Αρκετές δηλώσεις κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν τις έχουν διαβάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σεμινάριο για αυτούς εντελώς δωρεάν, αν μας κάνει μόνο ο κύριος καθηγητής σεμινάρια και ο Κώστας Οικονομίδης. Θα κάνουμε και εμείς. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς. Εμείς είμαστε
1: αυτό
0: πιο
1: καλύτερα από όλους. Εννοείται αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαιτητές, Καλαμάτα Όφη. Διαιτητής ο κύριος Κατόπης.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Ναι, αυτό είναι ματσάρα. Κατόπης διαιτητής, Μαυροκορδόπουλος ο πρώτος βοηθός, Κορώνας ο δεύτερος, Γιουματζίδης τέταρτος, το Βαρ Τσακαλίδης και ο Μέγας. Ο Αλέξανδρος Ωμέγας.
0: Α.
1: Ναι, βοηθός ΒΑΡ του κύριου Τσακαλή του Χαλκιδικιώτη. Πανετολικός Ολυμπιακός διαιτής ο κύριος Ματσούκας. Βοηθή Πάτρας και Νταβέλας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Στο ΒΑΡ Βεργέτης και Μόσχου.
0: Είναι Πανετολικός Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, στο Αγρίνιο. Ή στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου. Βοηθή Καραγκιζόπουλος Παπαδοπούλου. Τέταρτος ο κύριος Ζαμπαλάς. Στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Κόκκινος. Στο Παναθηναϊκός Αστέρας. Κηφισιά Άρης. Διαιτητής ο κύριος Νταούλας. Βοηθή Τσολακίδης Μωυσιάδης. Τέταρτος ο τεράστιος Κάτσικο Γιάννης.
0: Oh.
1: Στο ΒΑΡ Αντωνίου και Πουλικίδης. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ έχουμε και παρέμβαση Μπέου.
0: Γιατί?
1: Ανακοίνωση Μπέου για τους διαιτητές. Λεβαδιακός Βόλος. Παπαπέτρου διαιτητής. Πετρόπουλος Κόλλιας βοηθή. Τέταρτος ο Μόσχου. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης Ζαμπαλάς. Και στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πάω Κυρακλής. Διαιτητής ο κύριος Φωτιάς. Με βοηθούς με η Ντάνα Παπαδάκη. Τέταρτος ο Κατοίκος. Στο ΒΑΡ Κουκουλάς και Παπαπέτρου. Δεύτερο μεροκάμα του Παπαπέτρου.
0: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα,
1: ναι, ναι, ναι. Φωτιά, όχι φωτιά βάλαν στην Τούμπα.
0: Ε?
1: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα, έτσι πως το είπες ακούστηκε κάπως.
0: Δεν είπα φωτιά στα μπατζάκια σας.
1: Ναι ρε παιδί μου, είπες φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα.
0: Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Τελικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα. Α, το προηγούμενο θα διαβάσω. Αποστολία τώρα εδώ για γέλια δεν είναι. Τι σας έκανε λέει η Καλαμάτα, κουτουλάτε άντε και ανώτερα η Αποστολία. Αποστολία όμως χωρίς φωτογραφία, ρε, εσύ πώς να. Δεν γίνεται, βάλε μια φωτογραφία. Άνω Τούμπα λέει είναι Αποστολία που έστειλε μήνυμα στο Viber. Είμαι περήφανη που μένω Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είμαι Γαβρίνα. Ναι, αλλά μου λες ότι είσαι λένε Αποστολία. Είσαι Γαβρίνα, είσαι και στην Άνω Τούμπα, δεν έχεις φωτογραφία.

0: φωτογραφία όμως, ρε Αποστολία. Στείλε μια φωτογραφία. Να δούμε, να ξέρουμε ποιο μιλάμε. Δηλαδή, όχι πώς θα σε αντιμετωπίσουμε, αν είσαι ξανθιά ή μελαχρινή, ας πούμε, αλλά να σε δούμε και να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Και ηλικιακά, αν θέλεις. Μην βάζεις φωτογραφία πριν από 20 χρόνια όμως.
1: Βάλε
0: τώρα. Και φάμε καμιά κεφαλιά όπως τρώει ο Μπάμπης από το κορδελιό όταν κάνει. Πώς το λένε, στέλνει messenger σε μια φωτογραφία που βλέπει και του βγαίνει μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Θα παίρνω μια βαθιά ανάσα. Είναι μια πολύ κακή ήττα. Όχι για το αποτέλεσμα, είναι δηλώσει κάποιου προπονητή των τελευταίων ημερών. Έτσι, με τα αποτελέσματα που έχουμε από το Σαββατοκύριακο μέχρι και χθες. Είχαμε μια σούμα από παιχνίδια, χαμός γινόταν χθες. Να μην πούμε και για το 3-3 η Viking από την Νορβηγία με την Bayern Μονάχου, έτσι. Mm. Είναι μια πολύ κακή ήττα, ξαναλέω. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε. Μπορώ να αποδεχθώ μια ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, λέει αυτός ο προπονητής, άρα λέω και
1: ναι,
0: από πού προέρχεται. Όταν κάνει κάτι καλύτερο από εμάς. Δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ ότι η ομάδα μου χάνει επειδή ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη. Αυτό συνέβη. Ένα το κρατούμενο.
1: Ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη.
0: Ναι, δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Yeah. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στα επόμενα 30 λεπτά, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Για την έλλειψη πάθους, ρωτήθηκε. Δεν θέλω να σας δώσω μια ανόητη απάντηση. Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή αν αρχίσω να σκέφτομαι το γιατί, δεν θα μου έρθει τίποτα καλό στο μυαλό. 4 το κρατούμενο. Ας δώσουμε στους παίκτες μου το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του. Όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι. Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί όμως παρουσιάσαμε μια τόσο πρόχειρη προσπάθεια, χωρίς ενέργεια και χωρίς πάθος, ρωτάει. Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι. Ξέρω όμως σίγουρα τι πρέπει να κάνω αύριο. Συνεχίζει. Καλό διάστημα μετά λοιπόν. Εδώ δεν είναι και πολύ πιασάρικο. Προκαλέσαμε λάδι. Ζήτησα ένα πράγμα από την ομάδα μου. Να μην τα παρατήσει ποτέ. Δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατέβαλαν αρκετή προσπάθεια για να παίξουν το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Για το αν η ομάδα του βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Συγγνώμη, λέει ο προπονητής, αλλά αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση μετά από ένα τόσο κακό παιχνίδι, θα πω, είπε το άλλο, ας πούμε, τι πιστεύετε ότι θα σας απαντήσω? Δηλαδή, πρέπει τώρα να τα θέσω όλα υπό αμφισβήτηση? Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Φρικτό παιχνίδι. Και μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο. 5 το κρατούμενο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Όταν είμαστε στον λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο, μάλλον ότι είμαστε στο λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε? Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Έκτο το κρατούμενο. Όχι, 6 το κρατούμενο. Γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. 7 το κρατούμενο. Ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, είχαν οριμάσει οι συνθήκες, είπε. Μετά την προετοιμασία που κάναμε. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή καταραίεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα δεν καταρρεύσαμε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε. Είναι διαφορετικό. Δεν καταρρεύσαμε, απλώς δεν εμφανιστήκαμε. Πώς θα το διαχειριστεί τώρα, 8 το κρατούμενο.
1: 8 το κρατούμενο.
0: Πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα τώρα μετά από την ντροπιαστική ήττα. Πριν από 10 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα και θα την έβαζες να προπονείται ξανά και ξανά μέχρι να δείξεις την εξουσία σου ως προπονητής. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι αύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άντρες, 9 το κρατούμενο, που έχουν οικογένειες αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Αυτό το βάζω 9 και 10 μαζί.
1: Ναι, ναι, πακέτο.
0: Περισσότερο από έξυπνο, θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πως είναι αποτελεσματικό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε επίγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου έχουν καταλάβει τι έγινε. 11 το κρατούμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα και μετά από εκεί να παρατηρήσω τα πρόσωπά τους, τη γλώσσα του σώματός τους. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και θέλω οι παίκτες μου να σέβονται την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. 12 το κρατούμενο, πάει και με τον κόσμο αυτό. 12ο παίκτη, για τον κόσμο πήγαινε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το έκαναν απόψε. Δεν σεβάστηκαν την ομάδα δηλαδή. Δεν το κάναμε γιατί είμαι ο προπονητής τους. Δεν βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτού του αγώνα. Είμαι στη λάθος πλευρά μαζί τους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα τέτοιου είδους χαλάρωση. Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ήθελαν περισσότερο οι αντίπαλοι κτλ. Και μετά τον ρώτησαν για μια άλλη ομάδα.
1: Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί, είναι το 13 το κρατούμενο.
0: Αυτό το πέρασε στο πολύ light, ας πούμε εγώ.
1: Και αυτό.
0: Γιατί. Εντάξει, ταπεινότερο και.
1: Okay, μπράβο, μπράβο στον προπονητή της Παρτιζάν για αυτά που είπε.
0: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις, αν δεν έλεγα στην αρχή το άθλημα και μου ξέφυγε, τσατίστηκα με τον εαυτό μου, είπα να μου δώσω ένα χαστούκι κίνδυνο που το έκανα. Αλλά τέλος πάντων, πώς το λέγαμε παλιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.
1: Οδείς άσφαλτος.
0: Αν δεν είχα πει αυτές οι δηλώσεις που θα τις άκουε κάποιος, αν έλεγα ότι είναι μια συνέντευξη που ανέβηκε πριν μία ώρα, τις έπαιρναν αυτές τις δηλώσεις, τις έπαιρνε ο κόσμος, γιατί εγώ το ήξερα. Και θα τις έπαιρνε αυτές τις δηλώσεις και θα τις φορούσε πού. Πού θα μπορούσε να τις φορέσει.
1: Στο Λύση.
0: Στο Λύση.
1: Εύκολα.
0: Αυτές οι υπέροχες δηλώσεις λοιπόν ήταν του Αντρέα Τρικέρη χθες το βράδυ μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ομάδα της Λιθουανίας, τη Λιετκάμπηλης.
1: Η Πανεβέζης.
0: Ναι. Οι οποίες δηλώσεις για μένα, πέρα από το αγωνιστικό και πέρα από την άποψη την οποία εγώ την κατέθεσα, την άποψη που έχω για τον Τρικέρη στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο γιατί σαν τύπος είναι πολύ ωραίος, και επίσης μετά τις χθεσινές δηλώσεις και στις δηλώσεις του είναι πάρα πολύ ωραίος, θα τις έπαιρνα λοιπόν. Πήγα να πω ότι εγώ από την αρχή εξέφρασα τις αισθάσεις μου για τον Τρικέρη, για το κοουτσάρισμα, για την επιλογή του και για τον τρόπο που άρχισα να βλέπω τον ΠΑΟΚ να στροφάρει, να το λέμε έτσι, στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εμένα με νοιάζει αυτό. Τα από πίσω τώρα, αν τα ξέρω δεν τα ξέρω, δεν είναι τις ώρες να τα αναφέρω. Ακόμα και για την επιλογή του, είχα εκφράσει κάποιες αισθάσεις τότε, όταν έπαιζε το όνομά του.
1: Από πέρσι.
0: Τις επιφυλάξεις μου είναι σωστή λέξη. Για το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Δεν κρίνω εγώ τον άνθρωπο όπως κάνουν κακώς πολλοί για το πώς αντιδράει, τη φάτσα του, πώς αντιδράει ενώ στην κάμερα, πώς μιλάει, είναι, πώς κάνει. Okay, στις δηλώσεις μπορώ να τον κρίνω, στον αγωνιστικό χώρο πολύ περισσότερο. Και επίσης δεν με ενδιαφέρουν τα απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν τρώει 4 πανσέτες στην Κατησιά. Δεν με ενδιαφέρει αν του αρέσει το προφιτερό. Δεν μου αρέσουν αυτά τίποτα. Ούτε αν φοράει ωραία γυαλιά ή αν κουνιάει λίγο το χέρι του λίγο περίεργα και πιο έντονα από ό,τι θα έπρεπε. Ξέρω εγώ. Όπως μαθαίνουμε εδώ πέρα λόγω των τοξικών στα social, να κοιτάμε το δέντρο και να μην κοιτάμε το δάσο. Με ενδιαφέρει το πώς παρουσιάζει, το πώς προπονεί και το πώς παρουσιάζει και το τι λέει μετά τα παιχνίδια ή πριν τα παιχνίδια.
1: Πώς τα αναλύει, πώς τα δικαιολογεί, πώς τα εξηγεί.
0: Οι δηλώσεις του αυτές λοιπόν με 13 περίπου κρατούμενα είναι τέλειες. Μπορείς να τις φορέσεις κάλλιστα και στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Κουμπώνεις.
0: Κουμπώνουν τέλεια. Ακριβώς είναι σαν να περιέγραψε ο Τρικέρη το ΠΑΟΚ Καλαμάτα και τον τρόπο που οι παίκτες του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού παρουσιάστηκαν. και μάλιστα με προσπάθεια μαζέματος λίγο, να μην απλωθεί πολύ, να μην χαρακτηρίσει πολύ τους παίκτες και για το αν ήθελαν ή δεν ήθελαν το παιχνίδι. Ο Τρικέρι κάνει ωραίες δηλώσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 2310-317-94.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό? Κατέβηκε στη θάλασσα? Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδανιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα.

0: τα πιο σημαντικά άμα τη επιστροφή μας μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ενώ ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 φυσικά, έτσι. Και την εκπομπή πέναντι, ακόμη πιο φυσικά. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προλίγου η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, είναι το ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ε? Και όχι Υπουργείο Ενέργειας, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Απέναντι λέει στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Δηλαδή εμείς που βάλαμε 2-3-48, πόσο θα βάλουμε τώρα?
1: 2-3-38.
0: Όχι ρε.
1: 2-3, πόσο βάζατε? 2-2-48.
2: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προηγούμενη εβδομάδα με τον Κώστα από το συγκεκριμένο βεζινάδικο από 20 ευρώ κατοστάρα. 25 έβαλες, ναι.
1: 27.
0: Εγώ είπα 20 έβαζα, 20 βάζω.
1: Το τυρί σας κανονικά.
0: Ναι. Και του Κώστα του βγάζε προβλήματα.
1: Και μόλις έβαλα ένα καθαριστικό δυνατό, τώρα ναι, είναι μια χαρά.
0: Σε κατοστάρα πρώτη φορά την πατάω.
1: Και εγώ.
0: Όχι, δηλαδή την πατάω ενώ εσύ.
1: Την έχεις ξαναπατήσει εσύ με κατοστάρα.
0: Σε κατοστάρα.
1: Σου είπα να μην ξαναβάλεις από συγκεκριμένα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έκλεισε μετά γιατί έκανε μαμούδια παντεωνιές.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Και στο άλλο το έκλεισε.
1: Ναι.
0: Που έβαζα κάθε Παρασκευή κάτω στάρα.
1: Ναι, που είναι εκεί, είναι κοντά στο...
0: Και στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, στην Interveten βρίσκεις Bet & Get, Odds Boost 0% γκανιώτα live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολίγια ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και στο πατρικό σου έκλεισε εκεί κοντά.
0: Ναι, και εκείνο. Εκεί δεν πολύ έβαζα.
1: Ευτυχώς.
0: Γιατί μου έχεις πει ότι δούλευε κάτι εκεί.
1: Σου λέω, ευτυχώς.
0: Εκεί.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Μακριά. Εκεί ούτε νερό από το ψυγείο έπρεπε να πάρεις. Ναι. Κανονικά.
0: Και τώρα εμείς οι οδηγοί δεν μπορούμε να κάνουμε
1: κανονικά
0: κάτι που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εγώ μέσα αυτά τα χρόνια άλλαξα και μια αντλία βενζίνης.
1: Εγώ πήγα, άλλαξα μπουζί. Δεν θα έπρεπε να πάω να. Αλλά πώς θα το αποδείξεις.
0: Τέλος πάντων. Έχουν κάνει και μια γκάφα. Τώρα μου το έλεγε ο ταξιτής που με έφερε.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει και μια γκάφα στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο.
1: Ναι.
0: Με τη διαγράμμιση κάτω. Έχουν κάνει μια γκάφα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που τα βάζουν. Ναι, μπράβο, το αυτό με το βέλος. Έχουν κάνει. Δηλαδή υποχρεωτικά έτσι πως είναι πρέπει να πας ίσια ενώ στρίβεις. Και στρίβει και το λεωφορείο. Και αν γίνει κανένα τροχαίο, θα έχουν τράβημα. Αυτός που έκανε την γκάφα, ο γκάφας δηλαδή. Τώρα θυμήθηκα το. Οι παλιοί παοξίδες ξέρουν ποιος είναι ο γκάφας. Τον οποίο τον αγαπώ. Και τον αδερφό του. Να το διορθώσουν γιατί θα γίνει.
1: Θα γίνει κακό.
0: Μελέ και θα τραβιέται ο κόσμος με τα αυτοκίνητα, θα τραβιέται και ο ΟΑΣΤ, θα τραβιούνται και οι ταξιτζίδες. Έχουν κάνει γκάφα στη διαγράμμιση στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο, για να στρίψει μέσα τη Σιμισκή. Δείτε το λίγο, μην κάνετε βόλτες μόνο και μην το μυαλό σου να γράφετε τον κόσμο ή να κάνετε τους αστυνομικούς μόνο. Οι υπόλοιποι, δείτε την γκάφα που κάνατε εκεί στη διαγράμμιση και διορθώστε την.
1: Αλλά...
0: Γιατί αν γίνει ατύχημα, μετά αυτός που θα την πατήσει θα έρχεται κάτω από το σπίτι σας και θα ζητάει την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Αλλά γράφει Bass Only μετά.
0: Μετά γράφει Bass Only, εντάξει. Μεγάλωσαν εκεί. Πώς ήταν στο τέλος, το κάνω αυτό
1: στην
0: Αγία Σοφία.
1: Τεχνολόγια. Σε όλη τη Σιμισκή.
0: Λοιπόν.
1: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, σου έχω έτοιμες δηλώσεις. Ανακοίνωσε ουσιαστικά μέσα από τα social του Αχιλέα Μπέου, του κυρίου Μπέου.
0: Για το διαιτή.
1: Εν τέλει, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι. Επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου. Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με το Λεβαδιακό ορίζεται ο ίδιος διαιτής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου. την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κύριος Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητος. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο, τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από το Λανουά.
0: Να πω εδώ, γιατί εμένα οι διαιτές μου τους μπερδεύω συνεχώς. Μου φαίνεται όλοι έχουν την ίδια φάτσα.
1: Ναι.
0: Ο Παπαπέτρου είναι ο Μάρτζι Λαζάρου.
1: Ναι.
0: Τός είναι, ναι, okay. Ναι. Ο φίλος μου ο 574 λέει εδώ ότι το είπε ο Τρινκέρι, λέει, στην πρώτη του συνέντευξη. Ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρει μπάσκετ, αλλά έχει τη διάθεση να μάθει. Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι εγώ, έχει δίκιο φίλος.
0: Αν το είπε, ναι.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Επίσης να πω τη φίλη μου την Αποστολία, την Γαβρίνα, ότι είναι πολύ καλή και στις φωτογραφίες AI.
1: Πάρα πολύ,
0: πολύ καλή. Έχει το σχέδιο ή την εφαρμογή αυτή που. Γιατί αυτό που μας έστειλες κάνει μπαμ ότι είναι AI
1: τεχνολόγια.
0: Αποστολία. Ευχαριστούμε πάντως που μπήκες στη διαδικασία. Πολύ ωραία είσαι σαν AI.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις να δώσεις σαν AI. Λοιπόν, εδώ βγάζουν κι άλλα κι άλλα. Στις αποστολίες, στη φωτογραφία θα κολλήσουν.
1: Το χάκαραν τα σούπερ μάρκετ, λέει, στο Βέλγιο και την Ισπανία. Το είδες αυτό.
0: Και τι γινόταν.
1: Μέσω AI.
0: Κλείσαν τα ψυγεία.
1: Χάκαραν τα ψυγεία, όχι τα κλείσαν.
0: Τι?
1: Τα ανεβάσαν και θερμοκρασία. Τότε τα πήγαν στους 40. Με έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά.
0: Α, τα ανέβασαν.
1: Τα ανέβασαν. Από το μείον 10, ξέρω εγώ, τα κατεψυγμένα τα πήγαν στο συν 40.
0: Όχι.
1: Και μαγειρεύτηκαν τα άλλα και πέταξαν. Εκατομμύρια ζημιά. Σε Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και Ισπανία κάτι λίγα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα παίζει και ο Άρης στο μπάσκετ. Πάντως, από τα χθεσινά παιχνίδια, πέρα από αυτό του ΠΑΟΚ, όπου μπορείς να, δηλαδή, άνετα φτάνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής αναλύοντας την εικόνα του ΠΑΟΚ και τον τρόπο αντίδρασης και το αν ξέχασε κάποιος ή δεν ξέχασε ο Τρινκέρι. Ας πούμε, ο Χάτζης χθες ήταν στο ρόστερ.
1: Στην αποστολή,
0: τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον πήρε
1: ήταν
0: για
1: στην
0: να.
1: Αποστολή, κανονικά.
0: Γιατί έχει χέρι. Mm. Είναι χεράς που λέγαμε παλιά.
1: Και το έχει υψηλό δείξει.
0: Στο παιχνίδι που ο Όσμαν δεν. Και πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός το βράδυ, αργότερα δηλαδή, τι είχε. Είχε.
1: Πυλώνες, επιλογές.
0: Είχε σημείο αναφοράς. Mm. Όταν προσπαθούσαν να σπάζουν τα χέρια του Φουρνιέ, έβγαινε
1: άλλος.
0: Ο Ρικάρδο, πώς το λέμε, Μοντέρο. Έβγαινε ο Μοντέρο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα έχασε από. Μάλλον πιστεύω αυτό το διήμερο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Τη Δευτέρα έχασαν από τον Αλόνσο και χθες χάσαν από τον Σουμάχερ.
1: Άντε, χθες το βράδυ αυτό σκεφτόμουν να πω. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Αλόνσο η Καλαμάτα,
1: ναι.
0: Σουμάχερ χθες η Λιθουανή.
1: Λείπει τώρα ένα Αλέμ Πρόστ, ένα Σένα. Κάποιος.
0: Ναι.
1: Ένας Αλεζή, ένας Πατρέζε.
0: Ο φίλος μας ο Μηδέας 41 δεν μας είπε πώς του φάνηκε.
1: Έπαιξε καλά χτες.
0: Ο Μωρούγκη.
1: Έπαιξε καλά χτες, ήταν καλός.
0: Όπου άλλος τι έπαθε, ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ.
1: Ο Αλεξάνδερ.
0: Ναι. Έπαιξε.
1: Αλεξάνδερ. Έπαιξε. 4 πόντους.
0: Πόσα λεπτά έπαιξε. Το έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, έπαιξε 11 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.
0: 11 λεπτά. Τραυματιστήκε.
1: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Να πάρουμε κανένα συνάδελφο που ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Με εξασφαλισμένη θέση στο τσάρτερ, να μας πει.
1: Ο Χάντινς έπαιξε 4 λεπτά. Ποιοτικά.
0: Εγώ σου είπα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το παράδειγμα που ανέφερα χθες, το υποθετικό, μεταξύ μας έχουμε μαγαζιά ο ένας απέναντι τον άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Ποιος θα επικρατήσει.
0: Αυτό συμβαίνει από τον. Τέλος πάντων. Αυτό συμβαίνει πάνω στο παράδειγμα, το υποθετικό που το είδα στην ταινία. Συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη.
1: Το βρήκα το φορά. Εντάξει,
0: ναι, αρκεί να το πάρουν. Εγώ, αν θέλουν, κάποιος μπορεί να τους βοηθήσω, να τους εξηγήσω λίγο τα γράμματα, γιατί ασχολούνται με πολλά και ίσως δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Πώς το λένε, ηθήνονται σε ομάδες.
1: Πάμε στο τέλειο.
0: Δεν ξέρω εγώ. Άμα θες να πατήσεις το φρένο, πάντα.
1: Το πάτησα ήδη και χειρόφρενο έχω βάλει. Γεια σου, Τέλειο. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά.
1: Πώς τελείωσε τον μπάσκετ χθες.
0: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Τι δεν.
3: Κοίτα λίγο. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν μια ήττα που τη βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή. Στη Μύκονο έβαλε το τρίποντο Όσμαν από τη γωνία. Στη Βοσνία χάσαν δύο τρίποντα οι Βόσνοι να πάρουν το μάτι στην παράταση ή να το πάρουν. Με τη Δόξα Λευκάδας ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας και πάλι όμως υπήρχαν αρρυθμίες. Μια-δύο-τρεις. Εχθές μπήκα τα σουτ και καλά έκανε και μπήκαν, γιατί τα πιο πολλά ήταν ελεύθερα της υπερομάδας που λέγεται Λίτ Καμπέλης. Και ήρθε μια απολύτως δίκαιη ήττα, τρώγοντας σχεδόν 100 πόντους.
1: Και τα δύο τμήματα έχουν Ιταλούς προπονητές, ε.
3: Ναι, και νομίζω ότι ήθελε ο Τρινκέρι να συμπαρασταθεί στο Λύση. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσω χειρότερη ομάδα, όπως εγώ, όπως ένα.
1: Ήθελε να μιλήσει μετά το παιχνίδι σαν να μιλάει ο Λύση.
0: Του λέει, δεν τα είπε καλά.
3: Σίγουρα
0: πάντα θα τα πληρώσω.
3: Σίγουρα πάντα ο Τρινκέρι σε επίπεδο δηλώσεων είναι πιο εκδηλωτικός και είναι και πιο έμπειρος, έτσι.
1: Στέλιο, πάνω σε αυτό που λες τώρα, επειδή παίξαμε live τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λύση προχτές και είχαμε και εικόνα, τον είδα λίγο τρομαγμένο ή σαστισμένο, να το πω έτσι, όχι φοβισμένο, είναι βαρύ. Ήταν κάπως ακόμα και στις απαντήσεις του αυτές τις ψιλομονολεκτικές, ας το πούμε έτσι, ή τις μικρές, αλλά και στο βλέμμα του έτσι.
3: Εγώ αρχίζω να πιστεύω πάντως, γιατί το έχουμε συζητήσει, αρχίζω να πιστεύω ότι εκεί στα ισπανικά να μιλήσει και μεταφραστεί, που ο ΠΑΟΚ έχει βρει άνθρωπο να αναλάβει τη μετάφραση.
0: Ναι, αλλά εγώ περίμενα ότι θα είχε συμβεί και χθες αγγλικά μιλούσε πάλι.
1: Α, αγγλικά. Ναι.
3: Ο ίδιος, επαναλαμβάνω, και το έχουμε ξανασυζητήσει, ενώ ο ΠΑΟΚ του έχει βρει άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι το κεφάλι του Κασίδη.
1: Πρέπει να το επιβάλλει.
3: Ναι, προφανώς. Έχω την εντύπωση πάντως ότι και ισπανικά να μιλήσει, εδώ τώρα έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάλι θα είναι όπως σαν να μιλάει στα αγγλικά.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Okay.
3: Είναι λίγο εκτός comfort zone. Γιατί έχω δει συνέντευξη τύπου του Λύση, αφού ήρθε στον ΠΑΟΚ, θέλω να δω τι μέρος του λόγου είναι. Είχα δει συνέντευξη τύπου στον Οσασούνα που έκανε ολόκληρη διάλεξη. Όχι.
1: Στα αγγλικά.
3: Όχι, ισπανικά. Ισπανικά.
0: Ναι.
3: Τώρα, εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως δεν τον έχω για πολύ να είναι σε φάση διάλεξης. Κατά τα άλλα, η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Ξεκουράζονται τα παιδιά μας για το ματς της Κυριακής με τον Ηρακλή. Αύριο η προετοιμασία θα ξεκινήσει με τρεις προπονήσεις. Το τι μπορεί να αλλάξει τώρα μέσα στις τρεις προπονήσεις, στην τη χθεσινή που ήταν ένα χαλάρωμα για αυτούς που έπαιξαν και προπονήθηκαν αυτοί κανονικά, αυτοί που δεν έπαιξαν. Και σήμερα περνώντας από τη Μίκρα είδα τον Ηρακλή κανονικά προπόνηση. Τι αναχρονιστικά πράγματα, λέτε. Άκου και η προπόνηση τώρα.
1: Άλλη μέρα όμως έπαιζε ο Ηράκλης.
3: Μια μέρα διαφορά.
1: Ναι, μπορεί να είχε ρεπό και ο Ηράκλης, δεν το ξέρω.
3: Είχε, εντάξει.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Έχουμε και ιταλικό ντέρμπι, έτσι, την Κυριακή.
1: Ιταλικό ντέρμπι, ματσάρι λύση.
3: The Italian job.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να δούμε ποιος θα κάνει τον job και ποιος δεν θα κάνει τον job.
1: Ναι, και μου στέλνει χθες ένας φίλος μήνυμα. Ιταλοί προπονητές, λέει, και οι δύο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ιταλοί και οι δύο προπονητές στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μην ξεχνάμε, λέει, μεσοβδόμαδα έχει 28 Οκτωβρίου που πολεμήσαμε, λέει, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς.
3: Σωστό.
0: Ο κύριος Τρινκέρι, στο ένα κομμάτι των δηλώσεων που διάβασα πριν, που φοριούνται άνετα και στον κύριο Λύση, είπε ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Ο κύριος Λύση ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή, γιατί είχαν οριμάσει συνθήκες τη Δευτέρα για να συμβεί αυτό.
3: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το περίμενε τόσο. Να το φάει τόσο κατάφατσα όλο αυτό που το έφαγε και το φάγαμε κι εμείς.
0: Και επίσης το σημαντικό, για αυτά τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά για μένα, ότι δεν πιστεύω μετά, όταν έγινε η ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή την εικόνα της ομάδας, λέει ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Δηλαδή, τιμώρησε τους, κάν τους, βάλ τους να τρέχουν. Αυτά, ναι, αυτά που λέγαμε όλοι.
1: Περίμενε όμως. 7 η ώρα το πρωί προπόνηση και τα λοιπά.
3: Δεν λέει ότι δεν θα τους τιμωρήσω. Λέει ότι εγώ να μην το δημοσιοποιήσουμε. Αυτό εννοεί ο Τρινκέρι. Ότι εγώ μπορώ να βρω τρόπο να περάσω τον τρόπο, αυτό που θέλω να περάσω, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ότι εγώ π.χ. θα τους βάλω διπλή.
1: Γιατί τι αλλάζει?
0: Δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Πέφτουν, δηλαδή, θα πέσουν οι παίχτες στα μάτια του κόσμου, πούμε, και αν γίνει αυτό, και τι έγινε.
0: Δεν θέλω να δείξω εξουσία στους παίχτες ότι εγώ, επειδή είναι και ενήλικοι, δεν είναι παιδιά. Ναι. Ότι εγώ επειδή είμαι πιο πάνω από εσάς, θα σας κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας τιμωρήσω.
1: Αν πρέπει να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις όμως. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αν νομίζεις ότι αυτό θα κάνει καλό στο γκρουπ, στην ομάδα, πρέπει να το κάνεις. Και ας φανεί όπως φανεί στους παίχτες. Εσύ δεν αποφασίζεις. Εσύ το χρεώνεσαι ή το πιστώνεσαι μετά.
3: Εκτός και αν έχεις μια γενικότερη προσέγγιση ως προπονητής, οπωσδήποτε και αν λέγεσαι, που μην την πω τη λέξη. Τον παρεύεις τους παίκτες μονίμως.
1: Κάποια στιγμή αυτό σου γυρνάει μπούμερα.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άμα τους κάνεις όλα τα χατήρια, τους ποδοσφαιριστές, τους βολεϊμπολίστες, μπασκετμπολίστες, θα έρθει η ώρα που θα ανέβουν πάνω σου. Μην το πω αλλιώς.
1: Και μετά δεν γυρνάει.
3: Και μετά, καληνύχτα. Αλλά.
0: Πάντως είναι στο ίδιο παρονομαστή και οι δύο. Και οι παίκτες και οι δύο ομάδες, ενώ τα δύο τμήματα του ΠΑΟΚ, η εικόνα της Δευτέρας και της Τρίτης είναι στα ίδια. Δηλαδή και για τον προπονητή, λες, για τις επιλογές του και για τον τρόπο που αντέδρασε και δεν τα κατάφερε, και για τους παίκτες που ήταν. Καλά, στον ποδόσφαιρο χειρότερα.
1: Πιο εμφανές ήταν στον ποδόσφαιρο.
3: Στον ποδόσφαιρο ήταν χειρότερα γιατί ήταν και ο αντίπαλος πιο υποδέστερος.
1: Στην έδρα σου, μετά από μεγάλη διακοπή που υποτίθεται θα δούλευες. Έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολλά κοινά.
0: Εγώ πιστεύω.
3: Και επίσης, στο μπάσκετ, ας πούμε, χθες, το μοναδικό διάστημα που έπαιξε η ομάδα ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Που εκεί λες τώρα, αν παίξουν αυτοί έτσι. Στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου παίξουν στο υπόλοιπο του μάτς έτσι, είναι σβηστός είναι 15.
0: Ναι, εκεί που το 50-40 έγινε 55-54 σε κάποια φάση, ναι.
3: Ναι, με το τρίποδο του Καλάθι, ναι.
1: 50-37.
0: Ναι, αλλά από το τρίποδο
1: ναι,
0: Μητρουλόγου.
1: Το 50-37, ναι. Μετά έγινε το 50-40 πριν το ημίχρονο.
0: Εγώ είπα, αφού ήταν Ιωνός, πίστευα ότι έβαλε το τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλάζει μετά το έργο. Και όντως το πεντάλεπτο που λέει ο Στέλιος, το έδειξαν. Μετά...
1: Και στο ποδόσφαιρο έτσι δεν το ζήσαμε. Δεν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και μετά ξεκίνησε καλά. Μία ή άλλη ήταν.
0: Κάποιος πάει πλάκα στα 100 χρόνια σίγουρα.
1: Κάποιος παίζει από πάνω.
0: Αυτό δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Τα δύο ταμπλό.
3: Ήταν η εμφανίση Τάλε Κουάλε.
0: Ναι, ναι.
3: Σε ένα 24.
0: Ναι. Καλά που δεν έπαιξε και το βόλι την ίδια ώρα. Είπε σήμερα, μήπως.
3: Έπαιξε φιλικό χθες με την Παρτιζάν. Έπαιξε.
0: Έκανα φιλικό, όχι εντάξει.
1: Εδώ μέχρι και το φούτσαλ αναβλήθηκε. Δεν πετάξαν οι άλλοι, δηλαδή. Εντάξει.
3: Τώρα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, εντάξει, το μπάσκετ έχει πολύ γρήγορα παιχνίδι. Πολύ κοντινό παιχνίδι. Το Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Και γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνα. Σάββατο με Κολοσσό, Τετάρτη με Ούλμ. Την άλλη Κυριακή με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μετά πάει να παίξει στην πόλη με την Μπαχτισεχήρ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν κενά.
1: Full
3: program. Δεν υπάρχουν διακοπές. Στον ποδόσφαιρο, okay, υπήρχε αυτή η διακοπή, το break που προηγήθηκε πριν το μάτς με την Καλαμάτα. Και τώρα υπάρχει ένα μάτς με τον Ηρακλή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρχουν τις λέξεις σημαντικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι
0: με φωτιά σήμερα, έτσι.
3: Ναι, με τον Βασίλη Φωτιά να.
0: Έχει ήττα ο ΠΑΟΚ με φωτιά.
3: Σίγουρα θα έχει, κάτσε τώρα, περίμενε.
0: Τα τελευταία μάτς.
3: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Ο Φωτιάς, ο οποίος είναι του συνδέσμου Πέλλας, ήταν στο Χαριλάου την περασμένη αγωνιστική, στο Άρης Βόλος, και τώρα είναι στην Τούμπα. Κοντινά δρομολόγια δίνουν στο Φωτιά, στην Απτικέδ. Ο οποίος Βασίλης Φωτιάς, ξέρετε τι έχει σπουδάσει, έτσι.
1: Αστρονομικός.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα Αστέρια η ΑΕΚ, ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβη στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα χάφη Καϊρίνεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το μάτς είναι απαιτητικό, άσχημα ότι θα γίνει, γνωρίζουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Στις 2 η K19 έχει ξεκινήσει μία ώρα πριν το παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Στο ημίχρονο το παιχνίδι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασικού διεκδικούν Κάγκουα και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση εναντίον της Βαλένθια στην παράταση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μην διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Ανεχώρησε για την Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super League, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-0 στο 10. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart.